0: Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
1: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: στους 97,8.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
3: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
2: Σίγουρα?
3: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
2: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
3: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
2: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
3: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε, μωρέ, μην γκρινιάζετε, μην γκρινιάζετε. Αμέσως ξεκινήσατε τα μηνύματα. Δύο εβδομάδες λείπαμε. Τώρα για τα δύο λεπτάκια παραπάνω είχαμε μία συναντησούλα. Είχαμε μία συζητησούλα γενικότερη με τον Δημήτρη το Σταυρακάκη, ο οποίος θα έρθει λίγο αργότερα, γιατί είμαστε πια πρωταθλητές. Πώς να το κάνουμε τώρα. Και στο πόλο, παρακαλώ, διότι τα εθνικά μας χρώματα. Κυματίζει. Τούτο εδώ, για ποιο λόγο μου κάνει νέρα? Νομίζω ότι είναι διαφορετικό το τέτοιο. Θα κάνουμε μία αλλαγή πάρα πολύ γρήγορη, διότι έχει αρχίσει και με εκνευρίζει τούτο το χρούτσου χρούτσου, να σου πω την αμαρτία μου. Πολλές πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Ελπίζω να περάσετε όμορφα όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Δεν ξέρω αν σας λείψαμε. Εμένα μου λείψατε πάρα πολύ, οφείλω να ομολογήσω, παρόλο που αυτές τις δύο εβδομάδες, εντάξει, πήρα μία-δύο τζουρίτσες, μία καθημερινή και ασφαλώς την τζουρίτσα το Σαββατοκύριακο με την Μαριτίνα την Ζαφυριάδου, που περάσαμε πάρα πολύ ωραία, να τα λέμε και αυτά. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε και ασφαλώς μέσα σε αυτό το τριωράκι μέχρι τις 8 η ώρα θα χαρτογραφήσουμε μαζί παρεΐτσα την επικαιρότητα. Θα ξεκινήσουμε κάπως έτσι, παρακαλώ. Για πάμε.

Έτσι λοιπόν, με μουσικάρες, με όλη την ειδησιογραφία, με τα πάντα, όλα όσα έχουμε ετοιμάσει σήμερα, με τη δική σας τη βοήθεια ασφαλώς, ξεκινάμε ξανά και θα είμαστε, έτσι θα πορευτούμε μέχρι και το τέλος του Αυγούστου, 5-8, θα έχουμε και κάποια Σαββατοκύριακα ενδιάμεσα. Έχουμε λοιπόν να πούμε πολλά, έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά, από σας τα κλασικά, να μου δώσετε τον παλμό της πόλης, να μου πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω, τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει, τι είναι αυτό το οποίο θέλετε να αλλάξει. Ασφαλώς, επειδή αυτή την ώρα είναι, μας ακούτε εσείς που πηγαίνετε στη δουλειά, καλημέρα σας κύριε Νιφλή, καλή δουλίτσα, καλή εκπομπή, ο Μάνος ο Νιφλής, γιατί να ξαναθυμηθούμε τα παλιά. Και στο Γιάννη τον Κολοκυθά. Είναι ο Γιάννης ή έχει πάρει άδεια, θα το πάτε να αλλάξει. Δεν ξέρω. Περιμένω ενημέρωση για να μην λέμε ανακρίβειες στον αέρα. Διότι είναι πολύ σημαντικό να είμαστε ακριβείς σε όλα τα θέματα. Επειδή σε κάθε περίπτωση αυτοί οι οποίοι μας ακούτε αυτή την ώρα, είτε πηγαίνετε στη δουλίτσα σας, είτε γυρίζετε από τη δουλίτσα σας, σε κάθε περίπτωση, είτε έχετε. Εντάξει, Δευτέρα είναι. Φαντάζομαι για ένα ποτάκι παραπάνω, Αλλά. Να οδηγεί αυτός ο οποίος δεν πίνει, παρακαλώ. Είμαστε στα 7 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Σήμερα Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Και δεν θέλω να είναι τσακαρο Δευτέρα. Ήδη βλέπω, σας βλέπω πολύ έτσι. Πώς να το πω, βλέπω μηνυματάκια εδώ για σπιτάκια ανακύκλωσης. Βλέπω εδώ για τη βενζίνη. Θα τα πούμε όλα, πιστέψτε με. 27 Ιουλίου λοιπόν σήμερα του Σωτηρίου έτους 2026, ημέρα Δευτέρα. Ο ήλιος σαν θα ανατύλει 22 λεπτά μετά τις 6 η ώρα το πρωί, θα δύσει 40 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Μικραίνει η ημέρα.

Σήμερα γιορτάζουν η Ανθούσα, ο Παντελεήμων, ο Παντελής, η Παντελεημονία, η Παντελίτσα και η Παντελίνα. Χρόνια πολλά να χαίρεστε όλοι και όλες την ονομαστική σας εορτή. Αν έχουμε κάνει λάθος στο εορτολόγιο, ξέρετε, θα το μάθετε από το Μάνο κατά τη διάρκεια της εκπομπής του. Ναι, της εκπομπής της δικής του και του Γιάννη του Κολοκυθά. Που θα με κράξει πάλι ότι έκανα λάθος στις γιορτές. Αλλά δεν πειράζει, έτσι θα το πάμε. Συνεχίζουμε κάπως έτσι, υπάρχει λόγος.

Σήμερα είναι αργία στη Βόρειο Κορέα για την ημέρα της νίκης προκειμένου να τιμηθεί το τέλος του Κορεατικού πολέμου. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Γιατί να μην έχουμε και την άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Είναι Εθνική ημέρα σκοτσέζικο ουίσκι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εθνική ημέρα χορού στις Ηνωμένες Πολιτείες επίσης. Και Εθνική ημέρα υπναράδων στη Φιλανδία. Χρόνια πολλά στους υπναράδες. Πανταχού, ανά τον κόσμο.

Είναι πάρα πολλές και ενδιαφέρουσες οι γωνιές του σημερινού ημερολογίου μας, της σημερινής ατζέντας, και ασφαλώς ακούμε αυτούς τους φοβερούς και τρομερούς τύπους και θα ξεκινήσουμε κάπως ανάποδα, διότι αυτοί οι φοβεροί και οι τρομεροί τύποι που ακούνε στο όνομα. Τι έγινε εδώ ρε παιδιά, για ποιο λόγο αυτό? Ένα λεπτάκι, εμείς και η τεχνολογία, ένα πράγμα, αφήστε τα να πάνε. Σαν σήμερα λοιπόν, αυτοί οι τύποι, οι Lynyrd Skynyrd, κυκλοφορούν σε single αυτό το οποίο ακούμε, το Sweet Home Alabama, το 1974, παρακαλώ.

στις άλλες λοιπόν υπέροχες γωνιές μας, να σας πω ότι σαν σήμερα το 1302, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Βουγιουκλιώτη, η οποία μου ήρθε και με τις φρυγανιές σήμερα. Τι ωραία, πόσο μου λείψανε όλα αυτά. Φρυγανιές από αύριο θα φέρουμε και τυράκι, να ξέρετε κυρία Βουγιουκλιώτη. Εχθές ανοίξαμε και μπουφέ. Με μπουγάτσα, με τυρί, μπουγάτσα με κρέμα. Μπουγάτσα με κοινόα μου είχε ζητήσει ο Νταβαρίνος, αλλά δυστυχώς εγώ δεν βρήκα. Το έψαξα, το δοκίμασα, πρέπει να σου πω, αγαπητέ μου Τάκη, αλλά δυστυχώς ούτε καν.

Σαν σήμερα το 1302, ο στρατηγός Νικόλαος Μουζάλωνας ιτάται από τις κατά πολύ υπέρτερες δυνάμεις του Οθωμανού Οσμάν στη μάχη του Βαφέα κοντά στην Κομίδια. Η ήττα αυτή των Βυζαντινών έχει ως συνέπεια την κατάληψη της υπόλοιπης Μικράς Ασίας από τους Τούρκους. Το 1922, με το νόμο 2905, θεσπίζονται για πρώτη φορά οι εισαγωγικές εξετάσεις. Θα εφαρμοστούν 2 χρόνια αργότερα στη φυσικομαθηματική σχολή και από το 1926 στις υπόλοιπες σχολές του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1924, τελετή λήξης των 8ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, έλαβαν μέρος 2.596 αθλητές και 136 αθλήτριες από 44 χώρες. Και το αγαπημένο μου, σαν σήμερα το 1940, κάνει το ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη ο Bugs Bunny. Αμέ, what's up, Duck?

Το 1996, πριν περάσουμε στο αρχαίο μας γνωμικό, βόμβα εκρήγνεται στο Ολυμπιακό Πάρκο της Ατλάντα κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Ένας νεκρός και 110 τραυματίες ο απολογισμός.

Φοράμε λοιπόν τα γυαλάκια μας και σήμερα θα μιλήσουμε για τον Ευρυπίδη. Παραγγελιά του κυρίου Σταυρακάκη. Και όπως αντιλαμβάνεστε, εμείς χατήρια δεν χαλάμε. Ένα γνωστό αρχαιογνωμικό του Ευρυπίδη είναι το «Γνώση συ Πάσχων». Παθαίνοντας θα μάθεις. Καθώς και τα ρητά «Παινία δε σοφίαν έλαχεν». Η φτώχεια φέρνει σοφία. Τροφή για σκέψη, όχι την κανονική τη σοφία. Τη σοφία του εγκεφάλου, παιδιά, αυτή. Ναι. Τροφή για σκέψη νούμερο 1. Συνεχίζουμε. Αΐ τι κενών ημέρα παιδεύεται. Κάθε μέρα μας μαθαίνει κάτι καινούριο. Τροφή για σκέψη νούμερο 2 και σας έχω και μπόνους. Παίνει τα φεύγει πας της εκποδών φίλος. Στις δυσκολίες και στη φτώχεια οι φίλοι απομακρύνονται. Τροφή για σκέψη νούμερο 3. Μη μου πείτε πως δεν το έχετε ζήσει και δεν το έχετε βιώσει. Οι αρχαίοι Έλληνες εκεί στην αρχαία Ελλάδα έχουν δώσει απαντήσεις για όλους και για όλα. Συνεχίζουμε κύριε Μαυράκη.

Ο κύριος Τάκης Μαυράκης, λοιπόν, εδώ απόλυτος άρχοντας στην ρύθμιση των ήχων στο cockpit του ραδιοθαλάμου του Real FM. Στο 211-200-8200 η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, η οποία ήρθε βεβαίως και με τις φρυγανίτσες της, με όλα τα καλούδια, αλλά και εμείς έχουμε φτιάξει τον περιβόητο καφέ, κυρία Βουγιουκλιώτη. Καθαρίσαμε και τη μηχανή, πρέπει να σας πω γενικότερα. Σήμερα κάναμε δουλίτσες, ήρθαμε νωρίς. Λέω, κάτσε να πάμε, γιατί λίγο το πρωινό το ξύπνημα το ψιλοξεσυνηθίσαμε, αλλά δεν είναι τίποτα. Μία-δύο μέρες και όλα καλά. Και βλέπω και εσείς με τα μηνυματάκια σας, καλά πάμε, θέλω κι άλλα. studio@realfm.gr είναι το mail μας. Να μου πείτε πώς περάσατε, διότι εσείς οι πρωινοί τύποι είτε φύγατε και γυρίσατε, είτε δεν έχετε φύγει ακόμα. Είσαστε στο... ναι, είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. 151 ημέρες μέχρι τα Χριστούγεννα. Και γιατί 151 ημέρες μέχρι τα Χριστούγεννα και το λέμε? Για τον απλούστατο λόγο ότι θέλουμε να φύγει το 2026 με όλα τα δεινά και τα τεινά που έχει φέρει ο 47ος. Ασφαλώς. Κερνάμε καφέ σε όποιον τον έχει ανάγκη.

Λοιπόν, ο αγαπητός Τραμπ μπορεί να έβαλε και επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από εκεί. Εντάξει, θα τους βρούμε τους ρυθμούς μας. Ούτως ή άλλως, όσον αφορά στη διαχείριση του χρόνου, ποτέ δεν ήμασταν ιδιαίτερα. Ναι, δεν ήταν το. Ποτέ δεν είναι αυτό το πολύ δυνατό μας σημείο. Παρ' όλα τα αυτά, να σας πω ότι ο Τραμπ έβαλε φρένο στους βομβαρδισμούς στο Ιράν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μάλιστα, ο ανώτατος διοικητής των Αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, ο Μπραντ Κούπερ, ναύαρχος ο κύριος Κούπερ, εισηγήθηκε τον τερματισμό της αεροπορικής εκστρατείας στα στενά του Ορμούς, εκτιμώντας ότι οι επιχειρήσεις έχουν φτάσει στο όριο της αποτελεσματικότητάς τους, με ό,τι αυτό σημαίνει και συνεπάγεται. Σύμφωνα με το Axios, όλο αυτό το οποίο μόλις τώρα σας είπα, το οποίο επικαλείται δύο πηγές με γνώση των σχετικών, λέει, διαβουλεύσεων. Ο Τραμπ διαψεύδει τις αναφορές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν έλλειψη πυρομαχικών λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν. Υποστηρίζει ότι η χώρα του διαθέτει μεγαλύτερα αποθέματα από οποιοδήποτε άλλο κράτος. Το θέμα είναι κατά πόσο μπορεί να συνεχιστεί και να συνεχίσει να επιχειρεί με αυτόν τον τρόπο να επιχειρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε κάθε περίπτωση, ανοίγει, όπως φαίνεται, ένα μικρό παράθυρο, ένα διπλωματικό παράθυρο ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, μπας και καταφέρουν κάποια στιγμή να συνεννοηθούν εδώ που έχουν φτάσει την όλη κατάσταση. Έχει κλιμακώσει πάντως τη ρητορική του ο Τραμπ απέναντι στην Τεχεράνη. Δημοσίευσε και εικόνες τεχνητής νοημοσύνης που παραπέμπουν σε πλήγματα πετρελαϊκών εγκαταστάσεων και ιρανικών πλοίων. Σε κάθε περίπτωση, όλα αυτά τα πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί, πήγαινε παραπέρα, μία μπροστά, δύο πίσω και πάει λέγοντας, έχει ολίγον τι βοηθήσει την κατάσταση για την τιμή του πετρελαίου Brent, το οποίο υποχώρησε κατά 5,58%, έχει φτάσει στα 91,38 δολάρια το βαρέλι. Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό κατέγραψε πτώση 5,46%, φτάνοντας στα 84,43 δολάρια το βαρέλι. Άντε να δούμε και μετά την ανακοίνωση, μετά από αυτά τα οποία έγραψε ο κύριος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του, εάν θα δούμε κάτι διαφορετικό στην Αντλία. Τουλάχιστον όσοι έχετε αυτοκίνητα και γενικότερα τα επαγγελματικά αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν πετρελαιοκίνησης.

Έσπευσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να ανακοινώσει νέα μέτρα. Το κόστος αυτών των νέων μέτρων αγγίζει τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Απομένουν άλλα 200 εκατομμύρια περίπου, τα οποία υπάρχει εκεί στην καβάντζα, υπάρχουν στην καβάντζα αυτά τα χρήματα, σε περίπτωση που χρειαστεί να ενεργοποιηθεί το μεγάλο σχέδιο που έχουν ήδη σχεδιάσει εκεί στο Οικονομικό Επιτελείο και έχει να κάνει με μείωση στην Αντλία άλλα 15 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Ναι, δεν έχω κάνει λάθος, πιστέψτε με. Από την αρχή, όλη την εβδομάδα που πέρασε, έγιναν τουλάχιστον 2 συσκέψεις προς αυτή την κατεύθυνση. Τα 200 με 230 εκατομμύρια που έχει ως απόθεμα υπάρχουν στα ταμεία, ακριβώς για τέτοιου είδους έκτακτες καταστάσεις, έχουν να κάνουν με ένα σχεδιασμό όπου θα μειώσουν την τιμή του πετρελαίου κίνησης στην Αντλία κατά 15 λεπτά. Αυτό περιμέναμε. Ποια είναι η προϋπόθεση? Το πετρέλαιο, το βαρέλι, το Brent να βρίσκεται πάνω από τα 100 δολάρια για ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Συνεχόμενα. 4-5 μέρες, μία εβδομάδα. Περιμέναμε να δούμε αυτή την εξέλιξη και μάλιστα μας έλεγαν χαρακτηριστικά ανώτατοι κυβερνητικοί παράγοντες ότι αν συνεχιστεί αυτό το ράλι της αύξησης μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας, πριν δηλαδή φύγει ο Ιούλιος, γιατί είναι η τελευταία Δευτέρα του Ιουλίου, η τελευταία Δευτέρα, Παρασκευή, φεύγει ο Ιούλιος, μπαίνει ο Αύγουστος και ακόμα δεν ξέρουμε και δεν έχουμε, δεν ξέρω, εσείς έχετε πιστεί ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, διότι σπέβδοντας ο κύριος Μητσοτάκης να ανακοινώσει άλλα 5 λεπτά μείωση στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνησης, δεν ξέρω, 10 λεπτά συγγνώμη, έφτασε στα 15 λεπτά η μείωση συνολικά, να δούμε για ποιο λόγο το έκανε τώρα, ενώ θα μπορούσε να περιμένει και οι διαρροές ήταν προς την κατεύθυνση που μόλις σας ανέφερα. Ότι δηλαδή το πετρέλαιο, το Brent, να μείνει για αρκετές μέρες πάνω από τα 100 δολάρια και μετά θα γίνονταν οι ανακοινώσεις. Ούτως ή άλλως ο σχεδιασμός έχει ολοκληρωθεί από την προηγούμενη εβδομάδα, μαθαίνω. Για να δούμε. Ο στόχος βεβαίως είναι να μην ανέβει πάνω από τα... να μην ξεπεράσει το πετρέλαιο κίνηση στην αμόλυβη βενζίνη, διότι οι συνέπειες στην αγορά και στα ράφια των σούπερ μάρκετ θα ήταν ακόμα μεγαλύτερες από αυτές τις οποίες βιώνουμε. Την ακρίβεια, όπως και να το κάνουμε, η κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να την αντιμετωπίσει επαρκώς.

Να έχετε επίσης υπόψη σας ότι σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό. Πλέον θα μπορούν να γίνουν ρυθμίσεις και δόσεις ακόμα και σε συμπολίτες μας, σε φορολογούμενους που χρωστάνε και από 5.000 ευρώ και πάνω και όχι από 10.000 ευρώ και πάνω. Γενικότερα αυτός ο μηχανισμός θα δούμε πώς θα λειτουργήσει. Είναι θετικό το πρόσημο, τουλάχιστον αυτό μας λένε οι ειδικοί, αυτό μας λένε οι φοροτεχνικοί, αυτό μας λένε οι δικηγόροι. Όλοι όσοι ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα προσπαθούν να μας λύσουν όλα τα μεγάλα προβλήματα τα οποία έχει δημιουργήσει και έχει αφήσει ως παρακαταθήκη αυτή η μεγάλη κρίση την οποία περάσαμε ως χώρα. Αλλά επειδή είμαστε ακόμα 24 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί και δεν θέλω να το πάμε, θέλω να ξεκινήσω να διαβάζω και τα μηνυματάκια σας. Θέλω κι άλλα, Τσαγκάρο Δευτέρα, τι είναι αυτά, για ελάτε. Όχι ότι δεν είναι, μια χαρά, αλλά είπαμε. Να μαζευόμαστε, διότι σκορπίσαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Στο βουνό των θεών, το όρος των αθανάτων όπως το έχει χαρακτηρίσει ο Όμηρος. Πλέον με ομόφωνη απόφαση η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπο ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Μάλιστα ο κύριος Μητσοτάκης, οφείλω να παρατηρήσω, στην κυριακάτικη ανάρτησή του ασφαλώς και αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο θέμα. Δεν θα μπορούσε άλλωστε να μην αναφερθεί. Μια πολύ, μα πραγματικά πολύ μεγάλη θα λέγαμε επιτυχία για την χώρα μας, διότι υπήρξε πολύ δουλίτσα, λέει, από πίσω, πάρα πολύ δουλίτσα. Μιλήσαμε με τον κύριο Γιώργο Κουμουτσάκο, είναι ο άνθρωπος ο οποίος έτρεξε όλη αυτή την διαδικασία. Και μάλιστα ο κύριος Κουμουτσάκος βρίσκεται ακόμα εκεί όπου ελήφθησαν και όλες οι αποφάσεις. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν αναφέρει, όχι στην κυριακάτικη ανάρτησή του, έκανε εκ νέου ανάρτηση, ότι ο μυθικός Όλυμπος γίνεται βουνό ολόκληρης ανθρωπότητας που θα πρέπει να προστατεύεται για πάντα. Η ομόφωνη απόφαση της UNESCO να εγγραφεί στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς είναι μια εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους. Όχι μόνο διότι φέρνει και πάλι την Ελλάδα στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, παράλληλα μάλιστα με τη διεθνή συζήτηση γύρω από τα ομηρικά έπι. Άντε και στα δικά μας, άντε και στον Ταΐγετο, θα πω εγώ.

0: Αβραάμ, καλή σου μέρα, την αγάπη μου. Να είσαι καλά. Για 10 λεπτά έκπτωση στο λίτρο της βενζίνης αξίζει να πάμε διακοπές τον Αύγουστο, λέει ο Αβραάμ. Κοίταξε, αυτό το οποίο βλέπω και από τα πολλά μηνύματα τα οποία έχω λάβει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αυτές τις 2 εβδομάδες που ουσιαστικά δεν κάναμε παρείτσα, είναι τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες μας για να πάνε έστω και 1 εβδομάδα να βρεθούν εκτός των αστικών κέντρων. Να πάνε, βρε παιδάκι μου, διακοπές έτσι για να γεμίσουν τις μπαταρίες τους. Μάλιστα, υπήρξε και δημοσιεύθηκε και μία έρευνα της ΠΑΛΣ για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών που δείχνει ακριβώς αυτή την πολύ... Πώς να το πω, δεν είναι καλή εικόνα, ρε παιδί μου, απλά να μην πω ότι είναι μαύρη εικόνα. Δεν είναι καλή εικόνα να βλέπεις έρευνα η οποία ουσιαστικά να λέει τι, οι μισοί Έλληνες δεν θα πάνε καθόλου διακοπές ή θα πάνε για πάρα πολύ λίγες ημέρες. Οι μισοί Έλληνες, το 52%, μιλάμε για ένα τεράστιο ποσοστό. Και δεν αναφερόμαστε βεβαίως, υπάρχει στην έρευνα αυτή και ένα μικρό ποσοστό που λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν μπορούν να φύγουν από τον τόπο εργασίας τους. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Και σε εμάς δεν έκατσε καλά φέτος. Πήρα άδεια από τον Real FM. Δούλευα όμως, εργαζόμουν στο κανάλι Συναυτεμπορικής. Όταν εκεί προς το τέλος Αυγούστου θα πάρω 1 εβδομάδα άδεια από το κανάλι Συναυτεμπορικής, θα είμαστε εδώ και θα κάνουμε παρέα μέσω του αέρα του αληθινού ραδιοφώνου. Είναι μια κατηγορία λοιπόν ανθρώπων. Αλλά προσέξτε, το 52% παίρνει κανονικά την άδειά του ή είναι συνταξιούχοι και το σκέφτονται. Το 52% ή δεν θα πάει καθόλου διακοπές ή θα φύγουν για πάρα πολύ λίγες ημέρες και μάλιστα θα πάνε προς τα χωριά τους, στην ιδιαίτερη πατρίδα τους, που εκεί τουλάχιστον υπάρχει ένα συγγενικό σπίτι ή έχουν το πατρικό τους που θα πάνε με χλωρίνες να σφουγγαρίσουν, να καθαρίσουν, γιατί είναι κλειστό το σπίτι ολόκληρο όλο το χρόνο, για να κάνουν κάποιες ημέρες.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Το λες και φυσιολογικό. Δεν το λες και υγεία για μια κοινωνία. Ο Αβραάμ λοιπόν στέλνει την καλημέρα του και καλή εβδομάδα από τη Θεσσαλονίκη. Με τέτοια μέτρα να κούφισε Σπύρο, οι εκλογές θα γίνουν σίγουρα το Μάιο του 2027. Αυτός είναι ο στόχος, μας το λένε πλέον ξεκάθαρα από όλες τις πλευρές εκεί του κυβερνητικού στρατοπέδου. Ο κύριος Μητσοτάκης τι άλλο να κάνει πλέον, το έχει πει σε όλες σχεδόν, με όλους τους τρόπους, το έχει πει και στα αγγλικά, εκλογές την άνοιξη του 2027. Θα μου πεις, δεν μπορεί να υπάρξει διακύβευμα, δεν μπορεί να υπάρξει αφήγημα για να γίνουν οι εκλογές στο φθινόπωρο. Θα πρέπει να είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για να το πάρει ο κύριος Μητσοτάκης, αυτό το πολύ σημαντικό, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα, κάτι παραδείγματος χάρη που να έχει να κάνει με εθνικούς λόγους, ακόμα και τα θέματα της οικονομίας, όταν δεν επιτρέπουν... όταν δεν επιτρέπουν μάλλον να συνεχιστεί το μείγμα της οικονομικής πολιτικής για το οποίο έχει ψηφιστεί στις προηγούμενες εκλογές ή οποιοδήποτε κόμμα και έχει αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, είναι και αυτό ένα αφήγημα, είναι ένα διακύβευμα, είναι αν θέλετε κάτι το οποίο μπορεί να σταθεί ως αιτιολογία απέναντι στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είναι όμως αυτό εφικτό έτσι όπως είναι τα πράγματα? Δηλαδή, τι ακριβώς να πάει να πει ο κύριος Μητσοτάκης? Ότι ξέρετε, αποτύχαμε τελικά και αυτό το μείγμα της οικονομικής πολιτικής που ακολουθήσαμε δεν ήταν τελικά το σωστό, πρέπει να το αλλάξουμε, αλλά για να το αλλάξουμε θέλουμε νοπή λαϊκή εντολή. Δεν το βλέπω, εάν θέλετε την ταπεινή μου άποψη. Παρόλα τα αυτά, στην πολιτική ποτέ μη λες ποτέ. Όλα θα ξεκαθαριστούν λίγες ημέρες μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 6 Σεπτεμβρίου ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί στην Θεσσαλονίκη το Σάββατο, όπως έχουμε συνηθίσει. Θα τον ακούσουμε στην ομιλία του, θα τον ακούσουμε να ανακοινώνει τα μέτρα Μέτρα τα οποία θα είναι σε δύο πυλώνες. Θα πατάνε σε δύο πυλώνες. Ο ένας πυλώνας θα έχει να κάνει με μέτρα τα οποία αφορούν στην τετραετία, όπως το λέτε. Όπως το ακούτε μάλλον. Δεν το λέτε εσείς, το λέω εγώ. Έχουν να κάνουν με την επόμενη τετραετία. Αυτά δηλαδή τα οποία σκέφτεται και έχει σχεδιάσει το οικονομικό επιτελείο και έχει εγκρίνει ο Πρωθυπουργός για τα επόμενα 4 χρόνια. Κρατήστε το αυτό. Από μόνο του λοιπόν, επειδή είναι η τελευταία έκθεση πριν από τις εθνικές εκλογές, αποτελεί και το έναυσμα, το εναρκτήριο λάκτισμα επίσημης προεκλογικής περίοδου, διότι τώρα είμαστε σε μία ανεπίσημη προεκλογική περίοδο. Από εκεί και έπειτα θα υπάρχουν και μέτρα τα οποία θα είναι μέτρα άμεσης ανακούφισης των ελεύθερων επαγγελματιών, των συνταξιούχων, των μισθωτών και πάει λέγοντας. Θα σας τα πω, αμέ, όλα θα σας τα πω. Η εθνική μας υπερηφάνεια σώζεται μόνο από εθνικές νίκες. Για να ολοκληρώσω το μήνυμα του Αβραάμ, το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Συγχαρητήρια στην ειδική ομάδα Πόλο Ανδρών. Θα μας τα πει σε λίγο και ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Ήθος εφαγωνίζεστε τιμιότητα. Ευτυχώς φουλάρουν τη δύναμή τους με ουσιαστικά καύσιμα και χωρίς εκπτώσεις. Πόσο δίκιο έχεις. Πόσο δίκιο έχεις. Γεια σου Δημήτρη μου, ο Δημήτρης ο ταξιτζής. Καλημέρα σε όλους τους ταξιτζίδες, σε όλους τους μικρούς ήρωες της καθημερινότητάς μας. Να προσέχετε εκεί έξω, μακριά από τους περίεργους, κυκλοφορούν πάρα πολύ. Και ασφαλώς με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Καλημέρα Σπύρο μας, μου γράφει ο Δημήτρης, και καλή εβδομάδα. Με υγεία και κουράγιο για πολλές εκπομπές. Αλήθεια, στους Μολάους έχει σπιτάκι ανακύκλωσης? Δεν ξέρω εάν υπάρχει σπιτάκι ανακύκλωσης, να σου πω την αμαρτία μου. Την τελευταία φορά που είχα κατέβει, πότε κατεβήκαμε την τελευταία φορά με τη Μαρία? Ήταν το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο του 26. Νομίζω πως ναι. Κατεβήκαμε στους Μολάους. Δεν είδα σπιτάκι ανακύκλωσης. Του 26 έχουμε τώρα, έχεις δίκιο. Δεν έχει έρθει ακόμα ο Σεπτέμβριος, του Οκτώβριου του 26. Back to the future ένα πράγμα. Όχι, απλό αυτοκίνητο έχω. Δεν έχω που πατάω το κουμπί. Ναι, έχεις δίκιο, Τάκη μου. Το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 25. Ναι. Και μάλιστα θυμάμαι είχε τόσο πολύ. Επειδή ήταν η πρώτη φορά που η Μαρία κατέβαινε και η Μολάους Μονεβασιά σε όλο εκείνο το πόδι, μείναμε μέσα στο κάστρο και είχε τόσο ζέστη στο κάστρο της Μονεβασιάς, το οποίο έμαθα και είδα φωτογραφίες και πολύ χάρηκα, συγκινήθηκα, διότι πάντα μα πάντα το βράδυ εκεί στη Μονεβασιά λέγαμε το εξής: πω βρε παιδάκι μου, τι μαυρίλα, δεν είναι τόσο δύσκολο να φωταγωγηθεί το κάστρο? Το φωταγωγήσανε και είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Θα παίξουμε εικόνες, να ξέρετε, στο κανάλι της Ναυτεμπορικής, γιατί εδώ δεν μπορώ να σας δώσω εικόνα, μόνο ήχο. Είχε τόσο πολύ ζέστη που πήγαμε και κάναμε μπάνιο στην πλήτρα. Και ήτανε, βεβαίως εντάξει, λίγοι ήμασταν οι βαρεμένοι, αλλά ήταν τόσο ζεστή η θάλασσα. Πραγματικά το ευχαριστηθήκαμε. Και μιλάμε τώρα στην πλήτρα, όσοι γνωρίζετε, για μία αμμουδιά η οποία είναι απίστευτων προδιαγραφών. Όσοι δεν έχετε πάει, σπεύσατε. Και να περάσετε και από τους Μολάους, να πάρετε καφεδάκι από το Λούι, γενικότερα από εκεί από την πλατεία, να βίζετε και τον οβολόν σας. Τι θα κάνουν δηλαδή οι Μολαΐτες? Λοιπόν, αυτά. Θα το δούμε τι ακριβώς γίνεται με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Πρέπει να σου πω το εξής. Δημήτρη μου, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το είχαμε αναδείξει πριν από πάρα πολλά χρόνια, πριν από τις δημοτικές εκλογές. Πριν από τις εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης, από άλλο μετερίζει βεβαίως. Είχαμε όλα τα χαρτιά στα χέρια μας και μάλιστα στο Δήμο Θεσσαλονίκης, επειδή τα συγκεκριμένα σπιτάκια, πώς να το κάνουμε, τα πληρώσαμε λίγο ακριβούλικα, Και επειδή είχαμε βγάλει το θέμα στον αέρα, υπήρξε, πώς να το πω τώρα, σκέφτηκαν και έκαναν και Δημοτικό Συμβούλιο ότι πρέπει να σταματήσουν τη διαδικασία αυτή και να ξανακάνουν το διαγωνισμό από την αρχή. Σκεφτήκαμε όλοι και είπαμε ότι να, μπράβο, κατάλαβαν ότι έχει γίνει λάθος, οπότε σταματήσανε αυτό το πράγμα. Αλλά δεν ήταν έτσι τα πράγματα, διότι μετά τις δημοτικές εκλογές πήρε εκ νέου μπροστά ο συγκεκριμένος διαγωνισμός. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν αυτά τα σπιτάκια ανακύκλωσης σε κάθε πλατεία. Θα μου πείτε, δεν χρειάζονται. Ασφαλώς και χρειάζονται. Το θέμα είναι, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει χτυπήσει την πόρτα και λέει, καλά, τα ίδια σπιτάκια ανακύκλωσης με τις ίδιες προδιαγραφές στην Ευρώπη, τα έχουν πληρώσει το 1/10 της τιμής τους. Τι ακριβώς γίνεται? Και πάσα. Λοιπόν, θα τη βρούμε την άκρη. Μην νομίζετε. Διότι ξέρετε, αυτά τα χρήματα είναι χρηματάκια τα οποία, όπως και να το κάνουμε, θα μπορούσαν να έχουν πέσει αλλού. Αυτό το αφήνω εδώ. Βρίσκεται η έρευνα σε εξέλιξη από όλες τις πλευρές και θα τα πούμε την ώρα που θα είμαστε έτοιμοι για να δώσουμε και περισσότερα στοιχεία στον αέρα. Λοιπόν, πραγματικά πολλά τα μηνυματάκια σας. Δεν ξέρω, Νίκο μου, γιατί, για ποιο λόγο το λες για τα παντελόνια. Στείλε μου ένα μήνυμα για να καταλάβω τι ακριβώς, εκτός και αν έχω κάνει κανένα επικό σαρδάμ στον αέρα, γιατί συνήθως όταν κάνω σαρδάμ είναι επικό. Αλλά σε κάθε περίπτωση. Γεια σου, ρε Θοδωρή. Ο Θοδωρής είναι παοκτζής, μένει στη Δυτική Αττική και είναι και ελδικάριος. Και αγαπάμε τους ελδικάριους. Εκεί ήμασταν, εγώ ήμουν 259 σειρά. Ήρθε λίγο αργότερα ο Θοδωρής. Καλημέρα, λέει η Σπύρο μου, εύχομαι να πέρασες καλά. Ναι, δουλεύοντας. Αλλά εντάξει, όπως και να είναι, ξεκουραστήκαμε, η αλήθεια είναι αυτή. Εμείς έχουμε 2 εβδομάδες ακόμα για να φύγουμε, με το καλό Θοδωρή μου. Με 88 δολάρια το βαρέλι, διότι τα καύσιμα είναι... τώρα εδώ το corrector, δεν ξέρω τι λέξη έχει γράψει. Θα μου το ξαναστείλεις, φαντάζομαι. 2 ευρώ και βάλε το πετρέλαιο κίνησης, ψίχουλα και ναι. Υπάρχει μία ανικανότητα την οποία νομίζω ότι τη βιώνουμε όλοι στη τσέπη μας. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου, Θοδωρή, μαζί σου. Διότι θα έπρεπε να έχει αντιμετωπιστεί με διαφορετικό τρόπο όλο αυτό το οποίο βιώνουμε. Άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το αντιμετωπίζουν με διαφορετικό τρόπο. Θα μου πεις, είναι το ίδιο, έχουμε την ίδια οικονομία σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Όχι βέβαια. Η δική μας οικονομία έχει περάσει τα δικά της. Υπάρχουν πολλά ζητηματάκια. Ακόμα είναι ρευστά τα πράγματα. Μπορεί όλοι να βλέπουν το ελληνικό θαύμα, γιατί όντως περί θαύματος πρόκειται το ότι φτάσαμε στο σημείο. Προσέξτε, κάποιοι τώρα θα με ψέξετε, θα μου στείλετε και μηνύματα, αλλά είναι η πραγματικότητα. Από εκεί που η Ελλάδα ήταν το κακό παιδί της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε οικονομικό επίπεδο, από εκεί που ήμασταν οι μπαταξίδες που παίρναμε συνέχεια δανεικά και δεν τα επιστρέφαμε, από εκεί που ο κλέψας του κλέψαντος και πάλι ο κλεφταρέι, ναι, φτάσαμε στο σημείο ο δικός μας Υπουργός Οικονομικών να είναι πρόεδρος του Eurogroup. Μην το βλέπετε αμεληταίο. Μην το ακούτε ως μια αμεληταία κατάσταση. Θα μου πείτε, υπήρξαν και διάφορες άλλες, ασφαλώς. Θα μπορούσε να ήταν διαφορετικό το αποτέλεσμα. Αλλά ξέρετε, πάντα μα πάντα, η συγκυρία είναι που ευνοεί τους τολμηρούς, θα πω εγώ. Αλλά από εκεί και έπειτα, όσον αφορά στο εσωτερικό της χώρας, ναι, υπάρχουν πράγματα τα οποία μας στεναχωρούν, υπάρχουν πράγματα τα οποία μας πιέζουν και όλα τα περισσότερα τουλάχιστον έχουν να κάνουν με το θέμα της οικονομίας.

Καλημέρα Νάσο μου, ο Νάσος από, από το γυμνό Ευβίας. Καλημέρα λέει αγαπητή πρωινή παρέα. Φίλε Σπύριο, η ενημέρωση από το σταθμό σας σημαντική για όλους μας που αγαπάμε το ραδιόφωνο. Ώρα για ξεφούρνισμα. Έτσι, να μοσχομυρίζει η γειτονιά. Ευλογημένο επάγγελμα αυτό του αρτοπίου, του φούρναρη. Και έχουμε και πάρα πολλούς που μας ακούνε. Την καλημέρα μου και σε όλους όσοι βρίσκονται εκεί έξω, που ξεβρωμίζουν την πόλη για εμάς, ξέρετε, τους οδηγούς των απορριμματοφόρων, αυτούς οι οποίοι βρίσκονται στην πλάτη των απορριμματοφόρων και κάνουν την πολύ δύσκολη δουλειά. Καλημέρα σε όλους τους εκαβίτες και τις εκαβίτισες, σε όλα τα πληρώματα των περιπολικών και των δικυκλιστών της ελληνικής αστυνομίας, της ομάδας Δίας που βρίσκονται εκεί έξω για τη δική μας ασφάλεια. Να τους φερόμαστε καλά, σε όλους όσοι εργάζονται από τα χαράματα, ποια χαράματα, από τα άγρια σκοτάδια μέχρι τα χαράματα. Διότι ξέρετε, ένα από τα πράγματα που μου είχαν λείψει έτσι εδώ στο πρωινό μας είναι αυτές οι εικόνες που συναντούσα καθημερινά, ξεκινώντας, μπαίνοντας στο αυτοκίνητο και φεύγοντας από το σπιτάκι μου, ερχόμενος εδώ. Εικόνες όπως παραδείγματος χάρη να βλέπεις τα ιχθυοπολία να ανοίγουν, να βάζουν πάγο εκεί στα πανέρια τους για να αρχίσουν να περιμένουν τα φρέσκα ψάρια που θα φέρουν οι ψαράδες. Ωραίες εικόνες, πάρα πολύ ωραίες εικόνες. Έχουμε break. Ωραία, να πάμε σε breakάκι. Τώρα να πάμε, κύριε Μαυράκη, σε δύο λεπτάκια. Αν έχουμε δύο λεπτάκια, κανένα απολύτως πρόβλημα. Να σας, όσον αφορά στα χρηστικά, να ξέρετε ότι ο καιρός σήμερα θα είναι γενικά αίθριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Όσοι έχετε το προνόμιο, την ευκαιρία για να πάτε για μπανάκι, να ξέρετε ότι είναι ίσως ο ιδανικός καιρός. Και ξέρετε για ποιο λόγο είναι ο ιδανικός καιρός? Διότι είναι η κατάλληλη θερμοκρασία, γιατί εκεί μετά τις 12 θα είναι σταθερά πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου, 32-33. Έχει και ένα μικρό ελάχιστο βοριαδάκι, το οποίο σημαίνει ότι δεν θα σας αλλάξει τα φώτα ή η υγρασία. Και βεβαίως να κοιτάξετε να περάσετε καλά και με ασφάλεια, να μην έχετε φάει. Εντάξει, γιατί κάποιοι, έλα μου λέει, μωρέ σου λέει, το έχω, είμαι καλός κολυμβητής. Τρώνε σαν να μην υπάρχει αύριο και πάνε και βουτάνε στη θάλασσα. Μακριά από μας όλα αυτά. Δεν έχει να κάνει με το πόσο καλός κολυμβητής είναι ο καθένας ή κάθε μία από μας. Έχει να κάνει με τη λειτουργία του σώματός μας. Γι' αυτό να προσέχουμε, παρακαλώ πολύ. Να προσέχουμε. Είπα πρώτη μέρα μετά από έτσι, διακοπές να μην γκρινιάξω πάρα πολύ. Από αύριο θα έχουμε και γκρίνιες. Για διάφορα που έχω δει και έχω συναντήσει στους δρόμους, διότι ο Έλληνας οδηγός δεν βάζει μυαλό και δεν βάζει σίγουρα για ύπνο το βατάνεν. Βάλτε τον για ύπνο επιτέλους. Δικό σας, κύριε Μαυράκη.

Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν 45 λεπτά σε πάρα πολύ λίγα δευτερόλεπτα, 46 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Α, το όνομα δεν έχουμε πει, δεν, αλλά εντάξει. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Ο κύριος Τάκης Μαυράκης είναι στη ρύθμιση των ήχων, εδώ απόλυτος άρχοντας του cockpit του αληθινού ραδιοφώνου. Στο 211-200-8200 η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Μπορείτε ασφαλώς να μας ακούτε πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η συχνότητά μας στο λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Τεραστίων διαστάσεων το ραδιοφωνικό δίκτυο του αληθινού ραδιοφώνου. Μπορείτε να μας ακούτε σε όλους τους νομούς αυτής της χώρας και ασφαλώς εκεί που είσαστε, στην πρωτεύουσα του νομού, στο κάθε χωριουδάκι που ζείτε, που αναπνέετε, που εργάζεστε, που ερωτεύεστε, που εξερωτεύεστε. Όλα αυτά να τα κάνετε ακούγοντας Real FM. Ναι, υπάρχει πάντα ένας καλός και αληθινός λόγος για να ακούτε Real FM. Επίσης να σας πω, αν δεν μπορείτε να μας βρείτε στα FM, κανένα απολύτως πρόβλημα, δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε realplayer.gr στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο κινητό σας τηλέφωνο, να πατήσετε ένα enter και μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη, όπως κάνει ο Τέλης. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, φίλε. Καλώς ήρθες πίσω στο σπίτι μου, γράφει ο Τέλης. Καλώς σας βρήκα. Σας στέλνουμε το χρυσό που επάξια κέρδισαν τα παιδιά μας. Και στέλνει φωτογραφίες, αγαπητέ κύριε Σταυρακάκη, από το Σίδνεϊ, ο κύριος Αριστοτέλης, όπως και να το κάνουμε. Μία καλημέρα και στο Χότσι Μιν Σίτι και στον Νίκο που μας έχει στείλει από τη Σαϊγκόν το δικό του μήνυμα. Διεθνή καριέρα, κύριε Σταυρακάκη.
1: Γιατί δεν στέλνει καλημέρα και στο Βατάνε.
0: Καλημέρα στο Βατάνεν. Ο Θεός με θυμών, αν μας. Α, ζει.
1: Προς Θεού, ρε
0: παιδί. Α, ζει ο Βατάνεν.
1: Τώρα θα με κάνει να το γκούκλαρω.
0: Α, τώρα το γκούκλαρες.
1: Καταρχήν είναι ο Ζιέ τώρα, ο παγκόσμιος πρωταθλητής. Ο Γάλλος με τον Νεβίλ τον Βέλγο. Αυτοί είναι οι δύο καλύτεροι.
0: Δεν είπε κανείς ότι. Ο Βατάνεν όμως. Ο Βατάνεν είναι θρύλος όμως. Έχει έρθει και στην Ελλάδα και είδε πώς οδηγούν οι Έλληνες. Όταν τον πήγανε μία βόλτα εκεί στην πλατεία Συντάγματος, στην Ομόνια, τότε η Ομόνια ήταν ακόμα στρόγγυλη.
1: Ο Βατάνεν είναι 74 ετών.
0: Όπως η Τυρόπιτα, στρόγγυλη.
1: Έχω να σου πω ότι είναι 74 ετών.
0: Όπως να τα κατοστήσει ο άνθρωπος. Μπράβο, μπράβο. Και έχει αφήσει και ιστορία, όπως να το κάνουμε. Είναι θρύλος.
1: Και στο ράλι Ακρόπολης και γενικά στα ράλι. Ωραία.
0: Ναι. Αλλά πρέπει να καταλάβουν ότι οι Έλληνες οδηγοί δεν μπορούν να. Όπως και να το κάνουμε, δεν έχουν τα skills. Φοβερή λέξη. Ναι. Δεν έχουν τις ικανότητες του Βατάνεν.
1: Είχε δώσει κάποια συνέντευξη μια φορά στην Καθημερινή και είχε πει: πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα για την εμπειρία του στους δρόμους της Αθήνας.
0: Μα είναι δύο τα σημεία. σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Όπως και να το κάνουμε, οι πιο ατζαμίδες οδηγοί είμαστε οι Έλληνες και οι Γάλλοι. Έχεις προσπαθήσει να οδηγήσεις. Καλά, δεν, ναι.
1: Ναι, στη Γαλλία έχω πάει.
0: Πρόσεξε. Και να κάνεις τον κύκλο, ναι. Ή να θέλεις να βγεις εκεί, ναι. Όπως είναι η αψίδα του Θριάμβου.
1: Ναι. Να στα θέλεις, ηλίση, κάτω από τα ηλίσια παιδιά.
0: Όχι, στην αψίδα. Είναι αψίδα, πάνω, ναι, ρε παιδί. Πάνω.
1: Ναι, πάνω, εντάξει, πάνω. Ναι.
0: Και, για να μπεις παραδείγματος χάρη στη Σαμζελιζέ.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Το μόνο πράγμα το οποίο ακούς είναι. Ναι.
1: Σε καλό δρόμο σε βλέπω.
0: Σε πολύ καλό δρόμο.
1: Σε πολύ καλή.
0: Θα τα πούμε εμείς μετά.
1: Εσύ δηλαδή όταν οδηγάς, δεν οδηγάς κάποια στιγμή, δεν έχεις βάλει τελειωμένες. Έχεις 5 ταχύτητες για το κινητό σου.
0: 6.
1: 6. Με τελειωμένες έκτες δεν έχεις μπει ποτέ.
0: Πού να μπω.
1: Ποτέ στην Εθνική Οδό, στην ευθεία της Αθηνών Κορίνθου ή της Κορίνθου Τριπόλιος, στην ευθεία δεν έχεις μπει ποτέ. Δεν πας με τελειωμένες έκτες ποτέ.
0: Εσύ Δημήτρη μου.
1: Δεν μπορεί, δεν γίνεται.
0: Θα σου πω, γιατί. Πριν από 30 χρόνια,
1: ναι.
0: Μπορεί και να το είχα κάνει. Ναι. Κακός, πολύ
1: κακός. Δεν είχες αυτοκίνητο με έκτες τότε. Είχες με πέμπτες.
0: Είχα καλό αυτοκίνητο, ήταν αυτόματο, αλλά είχε.
1: Δεν λέμε αυτόματο.
0: Είχε και συριακό, δηλαδή ναι. Του έδινες στο μοχλό μια σφαλιάρα, ναι. Αριστερά, ναι. Και μπορούσες να το πηγαίνεις συριακά.
1: Ωραία, πάντως δεν το έχεις κάνει, δεν βλέπω να.
0: Τα τελευταία 15-20 χρόνια, ναι. Ίσως και παραπάνω, πηγαίνω by the book.
1: Ωραία, καλό.
0: Για
1: αυτό.
0: Πάρα πολλούς και διαφορετικούς λόγους.
1: Πολλοί δεν πάνε by the book, όμως εντάξει. Πας. Λοιπόν, Εθνική Ομάδα Πόλο.
0: Καλημέρα στο Γιάννη τον Παπαγιάννη, έστειλε καλημέρα. Τέτοια ώρα, Γιάννη μου, πού πας. Πού. Έχει εκπομπή. Έχει εκπομπή. Μετά από μένα. Όχι. 10-12.
1: Προφανώς πάει στο άξιο άνθρωπο. Θα έχει να βγει στο άξιο.
0: Ναι, αυτό λέω τόσο νωρίς.
1: Δεν ξέρουμε τώρα το πρόγραμμα του καθενός και εκεί θα επέμβει στο πρόγραμμα του καθενός. Γιατί είναι αυτό που περνάμε. Λοιπόν, να πω για την Εθνική Πόλο. Γιατί...
0: Α, όχι, όχι. Τι? Το λέω αυτό, Γιάννη. Υπάρχει λόγος.
1: Ο άνθρωπος κάπου πάει και μας ακούει.
0: Λοιπόν, ο Γιάννης, λοιπόν, αυτά είναι τα ευχάριστα, ρε αδερφέ.
1: Ναι, για πες.
0: Έχει ξυπνήσει νωρίς-νωρίς, πηγαίνει την κόρη του στο λιμάνι του Πειραιά.
1: Α, για όπου, πάει διακοπές.
0: Όπου ασφαλώς
1: θα πάει διακοπές.
0: Είδες, ο μπαμπάς δουλεύει και η κόρη πηγαίνει διακοπές.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Καλά να περάσει η κοράκλα σου, Γιάννη μου. Καλά λοιπόν, να περάσει. Την καλημέρα μου, Γιάννη.
1: Εθνική μας ομάδα πόλων. Η εθνική μας ομάδα πόλων των ανδρών κερδίζει το 10.
0: Θα σε καλημερίσω μετά.
1: Κερδίζοντας...
0: Ναι,
1: γιατί δεν μπαίνει μια κάμπνη και μας ομάδα πόλων. Η εθνική μας ομάδα πόλων των ανδρών.

0: εθνική μας ομάδα πόλο νίκησε με 15-14 την Ουγγαρία. Τελικός παγκοσμίου κυπέλου στο Σίδνεϊ πέτυχε μια πολύ μεγάλη επιτυχία, παίρνοντας το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο, στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Ήταν οριακά όλα τα παιχνίδια της. Στον προημιτελικό απέκλεισε στον γκολ ο Μαυροβούνιο. Στον ημιτελικό επίσης στον γκολ την πανίσχυρη Ιταλία. Και στον τελικό την Ουγγαρία μετά από ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. 12 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, ο Στέλιος Αργυρόπουλος πέτυχε το νικητήριο τέρμα. Πολύ μεγάλη εμφάνιση από τους Κουμπάκη με 5 τέρματα. Πολύ μεγάλη εμφάνιση από τον Παναγιώτη Τζορτζάτο, τον τερματοφύλακα της εθνικής μας ομάδας. Και αυτή η νίκη έρχεται μετά από 5 διοργανώσεις μεγάλες, όπου η ελληνική ομάδα δεν καταφέρει να πάρει χρυσό μετάλλιο. Και μένει ή μένει εκτός, πάει στο μικρό τελικό ή πάει στο τελικό και παίρνει αργυρό μετάλλιο. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία για την εθνική μας ομάδα που παίρνει χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο. Είναι η πρώτη φορά που παίρνει χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση. Και όταν λέμε μεγάλες διοργανώσεις, εννοούμε Ολυμπιακούς Αγώνες, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Είναι η πρώτη φορά λοιπόν για την ελληνική ομάδα που θυμίζουμε έχει ένα αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα έχει ένα αργυρό, 4 χάλκινα, και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πριν από λίγους μήνες, τον περασμένο Γενάρη, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κατόρθωσε να πάρει για πρώτη φορά μετάλλιο. Δεν είχε πάρει ποτέ μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και πήρε το 2026 χάλκινο μετάλλιο. Είναι μια ονειρική χρονιά για την εθνική ομάδα που δεν είχε μεν μεγάλη διοργάνωση όπως είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, αλλά έδειξε χαρακτήρα, πέτυχε τους στόχους, έριξε την κατάρα σε δύο διοργανώσεις, γιατί στο Παγκόσμιο Κύπελο, πρέπει να πούμε, είχε δύο αργυρά μετάλλια και δεν είχε πάρει ποτέ το χρυσό. Έτσι λοιπόν τα παιδιά του Βλάχου έπαιξαν πολύ καλά, δικαιότατα, έφτασαν στην επιτυχία. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Βλάχο, τον προπονητή της Εθνικής Ομάδος, τι λέει.
1: Έπρεπε κάποια στιγμή, το περιμέναμε, θέλαμε να γίνει. Είναι κάτι το οποίο μας διώχνει όλη την πίεση των προηγούμενων χαμένων ευκαιριών που είχαμε για να το καταφέρουμε. Και πιστεύω από εδώ και πέρα θα είμαστε πιο απελευθερωμένοι και πιο μεγαλύτερη στην αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια, γιατί δεν σταματάμε εδώ. Οι διοργανώσεις έρχονται συνεχόμενες. Οπότε, αφού μπορέσαμε να το κάνουμε μια φορά, γιατί να το κάνουμε και επόμενη. Κάτι όμως θα ήθελα να πω είναι ότι σημαδιακό δεν είναι μόνο ότι είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο. Είναι ένα μετάλλιο που ήρθε στην Αυστραλία, στη Σίδνεϊ. Και αν σκεφτούμε ότι 21 χρόνια πριν από εδώ ξεκίνησε ο χορός των μεταλλίων το ελληνικό αντρικό πόλο, που με τον γκολ του Γιώργου Φρουτάκη πήραμε το πρώτο χάλκινο μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση, στο παγκόσμιο. Στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ, μετά από 21 χρόνια έρθει και το πρώτο χρυσό. Νομίζω ότι αξίζει η αναφορά μου σε αυτό και φυσικά θέλω να δώσω ένα μεγάλο μπράβο σε όλους τους αθλητές που έχουν σε αυτό το διάστημα αγωνιστεί στην εθνική ομάδα και βέβαια και σε όλους τους προπονητές που έχουν δουλέψει και σε όλους όσους έχουν δουλέψει μαζί με τους αθλητές, προπονητές, διοικήσεις και άνθρωποι που είναι κοντά από όλα αυτά τα χρόνια για να υπάρχει αυτή η πρόοδος και να φτάσει η Ελλάδα να είναι στις κορυφαίες ομάδες του κόσμου και να διεκδικεί μετάλλια και να παίρνει και το πρώτο χρυσό.
0: Στέλιος Αργυρόπουλος τώρα, ο σκόρερ του χρυσού τέρματος εθνικής μας ομάδας.
2: Είμαστε πολύ χαρούμενοι, κυρίως γιατί καταφέραμε να πάρουμε το πρώτο μας τρόπαιο στην ιστορία του ανδρικού πόλο μέσα σε ένα πανέμορφο στάδιο που είχε τόσο πολύ κόσμο, τόσους πολλούς Έλληνες, μας συμπαραστάθηκαν. Είμαστε περήφανοι, ήταν κάτι μαγικό και που εμείς δυστυχώς δεν το έχουμε ξαναζήσει και ελπίζω να είναι το πρώτο από τα πολλά τρόπαια που θα κατακτήσουμε.
0: Είπε κάτι ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού και ένας στους κορυφαίους Έλληνες πολίτες, ο Γιώργος Μαυροτάς, που τον έβγαλε χθες το βράδυ στο Real Sports, ότι το μάτι τους γυάλιζε και δεν θα είχαν την ευκαιρία. Έτσι είναι τα πράγματα, δεν έχασαν την ευκαιρία και πρέπει να πούμε και κάτι πολύ σημαντικό στον αθλητισμό, γιατί είμαστε, όπως έχω πει επανειλημμένες φορές, πανηγυρτζίδες και είμαστε πάντα χαρά, πανηγύρια, γιορτές, ότι οι μεγάλες ομάδες δημιουργούνται μέσα από τις αποτυχίες, από το γεγονός ότι μπορείς σε ένα τελικό να χάσεις στο γκολ το χρυσό μετάλλιο ή το χάλκινο. Δημιουργούνται έτσι, δείχνουν χαρακτήρα και αυτό το χαρακτήρα τον έχει δείξει η εθνική μας ομάδα πολλών των ανδρών. Πάμε και στον Τεντόγλου.
3: Ναι, για πες.
0: Τι έκανε
3: πάλι.
0: Δεν ξέρεις τι έκανε
3: το παλικάρι. Πες μου, σε παρακαλώ πολύ, πού προσγειώθηκε. Εγώ αυτό θέλω
0: λοιπόν
3: να μάθω.
0: Ο Τεντόγλου χθες στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που έγινε στο Βόλο ισοφάρισε το Πανελλήνιο ρεκόρ με 8 μέτρα και 66 εκατοστά που αποτελεί και την κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο. Το πρώτο του άλμα ήταν 8.52, έκανε ένα δεύτερο 8.66, αλλά ήταν άκυρο γιατί είχε 2.7 ευνοϊκό άνεμο και δεν μέτρησε. Και η τρίτη προσπάθεια, 8.66, μέτρησε κανονικά, πολύ μεγάλη επίδοση. Ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ του Λούι Τσάτουμα που είναι από τις 2 Ιουνίου του 2007 στην Καλαμάτα.
3: Πόσο ήταν με τον ευνοϊκό άνεμο?
0: 8.66 έκανε με το ευνοϊκό άνεμο.
3: Ευνοϊκό άνεμο 8.66
0: και πήγε μετά
3: το ακυρώσανε.
0: Άκυρο βγαίνει.
3: Ναι, παιδί μου, αυτό θέλω να σου πω.
0: Και πα στην επόμενη, στην τρίτη προσπάθεια και το καρφώνει 8.66. Και μάλιστα στην τελευταία προσπάθεια.

0: αφία, γιατί λέει ότι εντάξει, ήθελα κάτι καλύτερο. Στην τελευταία έκανε 864, που ήταν ιδανικό το πατημά του. Θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερο αν είχα κάποιες μικρές λεπτομέρειες. Λοιπόν, κλείνοντας, πάμε να ακούσουμε και
1: τεράσιος
0: τον
1: αθλητάρας.
0: Νομίζω ότι είναι τεράστιος αθλητής και δείχνει ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Ο Εμμανουήλ Καραλής στο επικοντό το Σάββατο είχε 5 μέτρα και 80 εκατοστά. Δεν καταφέρει να πάει ψηλότερα. Και οι δύο, δύο αθλητές είναι μεγάλες ελπίδες για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 10 με 16 Αυγούστου στο Μπέρμιγχαμ στην Αγγλία. Μίλτος Τεντόγλου.
2: Ναι, ήμουν καλά σήμερα. Περίμενα να κάνω κάτι παραπάνω. Έκανα καλό σερί, αλλά έχασα το τελευταίο άλμα που ήταν με διαφορά το καλύτερο άλμα που έχω κάνει ίσως στη ζωή μου. Έχασα 10 πόντους από τη βαλβίδα και έχασα την προσγείωση. Ήταν τεράστιο άλμα και το έχασα. Δεν ξέρω πώς να το κάνω, απλά δεν μπορώ να το πετύχω. Δεν μπορώ να το πετύχω συνέχεια. Μου βγαίνει λίγο στην τελευταία προσπάθεια. Στο Μονακό μου βγήκε στην τελευταία προσπάθεια και τώρα, γιατί μάλλον κάτι με τσιγκλάει λίγο στο τέλος. Ίσως μπορούσα σήμερα να το κάνω πιο νωρίς, αν είχα μια διαφορετική σκέψη και δεν μπόρεσα να το κάνω. Α, έχασα ευκαιρία πάλι. Συνέχεια χάνω ευκαιρίες. Δεν κοιτάω ούτε το παλιό ρεκόρ. Σήμερα δεν κοιτούσα καν να κάνω 870 και τους από κάτι πολύ παραπάνω και δεν μπορούσα να το κάνω. Αυτό, γι' αυτό είμαι λίγο έτσι. Και κουράστηκα κιόλας.
0: Λοιπόν,
1: και κουράστηκα. Τι φοβερός τύπος είναι αυτός.
0: Παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω των 23 στην Κοπηλασία. Ναι. Πολύ μεγάλη εμφάνιση για την Ελλάδα. 4 χρυσά, 2 αργυρά. Πρώτη δύναμη στο κάτω των 23 στην ελληνική Κοπηλασία. Πραγματικά πολύ μεγάλη επιτυχία και για τα παιδιά της Κοπηλασίας. Τον καφέ τον έχεις φτιάξει εσύ?
1: Ασφαλώς, ένα είδε.
0: Μάλιστα. Θα πάω να πάρω λίγο για να φύγω. Να τον έχω στο δρόμο.
1: Ο καφές πλέον και επισήμως, ναι, με βάση την ανάρτηση του.
0: Θα γίνει τι, θα γίνει
1: με βάση την ανάρτηση. Περίμενε, όχι. Με βάση την ανάρτηση. Δεν φτάνουμε μέχρι τον Όλυμπο.
0: Α.
1: Με βάση την ανάρτηση την Κυριακάτικη του Πρωθυπουργού του κυρίου Μητσοτάκη, ναι, ο καφές ο δικός μου είναι μέσα στην επιδότηση των 10 λεπτών για τον ντίζελ.
0: Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
1: Λοιπόν, κύριε Μαυράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία.
0: Και
1: για
0: Μαυράκη, το έφυγε ο Μαυράκης.
1: Ο Μαυράκης ήταν μέχρι.
0: Να, άλλο ηχολήπτη, βλέπεις. Πάω να φύγω γιατί εδώ.
1: Εγώ φταίω τώρα. Όχι, πες μου, Λάσκαρη, φταίω εγώ.
0: Ευχαριστώ
1: λοιπόν τον κύριο Μαυράκη, ο οποίος ήταν από τις 5 η ώρα και με ανεχόταν και με άντεξε.
0: Ναι, καλωσόριζο τον επόμενο.
1: Και καλωσορίζω τον Λάσκαρη τον αγοραστό, με τον οποίο θα πάμε μέχρι τις 8 μαζί.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια και υπομονή. Μια κάμερα, παιδιά.
3: FM.
4: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
5: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
4: 55% εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.

Νομίζω επειδή καταλάβατε ότι σοουλάρουμε, είναι ο Λάσκαρης ο αγοραστός απέναντί μου, σε ρύθμιση των ήχων πλέον. Καλημέρα σας κύριε αγοραστέ, τι κάνετε, καλή εβδομάδα, όλα καλά, όλα ανθυρά, πήγαμε καθόλου διακοπούλες. Θα ξαναπάς. Καλό είναι αυτό. Πέρασες καλά. Αυτό έχει σημασία, να περνάμε καλά. Πάνω απ' όλα να περνάμε καλά. Και όλοι όσοι πήγατε διακοπούλες και γυρίσατε, εδώ είμαστε για να τα πούμε όλα. Για να χαρτογραφήσουμε μαζί, παρεΐτσα, την επικαιρότητα, να περπατήσουμε μαζί σε αυτό το πολύ περίεργο ανάγλυφο της ειδησιογραφίας. Όλο το καλοκαίρι ασφαλώς, από την αρχή του καλοκαιριού, που λέγαμε άντε μπας και ηρεμήσουν τα πράγματα, μπας και ηρεμήσουν τα πράγματα. Όχι μόνο δεν έχουν ηρεμήσει, δεν έχουμε ηρεμήσει. Αντιθέτως, φαίνεται ότι και ο Αύγουστος θα έχει πάρα μα πάρα πολύ έντονη κινητικότητα. Λοιπόν, καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε. Είμαστε στα 4 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Ο κύριος ασφαλώς Λάσκαρης Αγοραστός είναι ο απόλυτος άρχοντας πλέον εδώ στο cockpit του Real FM. Στο 211-200-8200 η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω mail σε αυτή τη διεύθυνση που σας είπα, τη γνωρίζετε πλέον, είναι η πλέον γνωστή, studio@papakirialfm.gr. Εάν βαριέστε να γράψετε, δεν έχετε παρά να καλέσετε στο 211-200-8200. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη θα σας καθοδηγήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Συνεχίζουμε κάπως έτσι.

Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα στην πρωτεύουσα. Ακόμα δεν θέλουμε. Έχει μικρύνει η ημέρα. Θυμάστε πριν ξεκινήσουμε, έτσι πριν φύγω για αυτές τις δύο εβδομαδούλες, τέτοια ώρα περίπου αρχίζαμε να βλέπουμε τα πρώτα παιχνίδια του ήλιου πίσω από την Πεντέλη. Ο ήλιος θα ανατείλει 22 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Έχουμε λοιπόν χρόνο ακόμα. Είναι περισσότερο. Έχουμε αυτό το βαθύ γαλάζιο προς το μαύρο στον Αττικό ουρανό. Παρόλα τα αυτά, όλα δείχνουν ότι θα είναι μια ακόμη υπέροχη καλοκαιρινή ημέρα. Να την απολαύσετε την ημέρα σας, οτιδήποτε και αν κάνετε κατά τη διάρκεια της. Δευτέρα λοιπόν, 27 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026. Διανύουμε την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Από το Σαββατοκύριακο και μετά θα λέμε ότι διανύουμε τον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού. Ο ήλιος θα δύσει 40 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Διανύουμε ήδη τη 208η ημέρα του έτους, παρακαλώ. Σήμερα γιορτάζουν η Ανθούσα, ο Παντελεήμων, ο Παντελής, η Παντελεημονία, η Παντελίτσα και η Παντελίνα. Να χαίρεστε όλοι και όλες την ονομαστική σας γιορτή και να περάσετε όσο πιο υπέροχα γίνεται. Όσον αφορά στην ειδησιογραφία, θα ξεκινήσουμε λίγο ανάποδα, μάλλον θα συνεχίσουμε λίγο ανάποδα, διότι η τεράστια αυτή πυρκαγιά στην νοτιοδυτική Γαλλία απειλεί πλέον την πόλη του Μπορντό. Έχει πάρει εφιαλτικές διαστάσεις. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη. Εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Είναι πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα. Συνολικά οι εκτοπισμένοι φτάνουν, ακούστε αριθμό, 300.000 εκτοπισμένοι. Είναι η μεγαλύτερη εκένωση περιοχών που έχει πραγματοποιηθεί, που έχει γίνει ποτέ εν καιρό ειρήνης. Στην περιοχή τώρα της Ζιρόντ έγινε στάκτη μια έκταση 4 φορές το μέγεθος του Παρισιού. 240 σπίτια κάηκαν, 75 πυροσβέστες τραυματίστηκαν και μια πολύ μεγάλη χώρα όπως είναι η Γαλλία, γιατί λέμε τα δικά μας, έτσι, και κάθε φορά γκρινιάζουμε και καλά κάνουμε και γκρινιάζουμε, γιατί δεν είναι δυνατόν κάθε χειμώνα να πνιγόμαστε, να εγκλωβιζόμαστε από τα χιόνια ή δεν ξέρω εγώ τι, και κάθε καλοκαίρι να κεγόμαστε. Χτυπάω ξύλο, φέτος το πράγμα έχει πάει πάρα πολύ καλά, να δαγκώσω και τη γλώσσα μου, έτσι, διότι ναι μεν, αλλά ξέρετε πολύ καλά τι εννοώ. Αν ήμασταν κι εμείς λίγο πιο προσεκτικοί, δεν μας έπιανε παραδείγματος χάρη κάψα για να κάνουμε κανένα μπάρμπεκιου ή οτιδήποτε, θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Αλλά φαίνεται ξεκάθαρα ότι μια χώρα όπως είναι η Γαλλία, με αυτές τις αλλαγές που έχουν γίνει στο κλίμα και μετά τον καύσωνα, έχουν έρθει οι πυρκαγιές αυτές που δεν μπορεί να τις αντιμετωπίσει. Επαναλαμβάνω, μια χώρα όπως είναι η Γαλλία. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ άσχημη και στην Ισπανία. Είναι δραματική. Συνεχίζει να δίνει μάχη με μεγάλες πυρκαγιές στις περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη, την Άβυλα, το Τολέδο, τη Βαλένθια και την Καστιγιόν. Να πούμε ότι υπάρχουν και δύο ελληνικά καναντέρ πλέον. Από το Σάββατο το απόγευμα βρέθηκαν εκεί, προσγειώθηκαν και επιχειρούν πλέον. Και υπάρχουν και πάρα πολύ εντυπωσιακές εικόνες μέσα από το κόκπιτ των ελληνικών καναντέρ. Οι Έλληνες πιλότοι, τα ελληνικά πληρώματα κάνουν εκπληκτική δουλειά. Στο πλαίσιο λοιπόν του Ευρωπαϊκού Κέντρου Συντονισμού για τέτοιου είδους έκτακτες καταστάσεις όσον αφορά στις πυρκαγιές, συνδράμει με δύο καναντέρ και με ένα μεταγωγικό η χώρα μας. Εν πάση περιπτώσει, να δούμε τα πράγματα πώς θα πάνε και εκεί στην Ισπανία. Πάντως Γαλλία, Ισπανία δοκιμάζονται. Και στην Ισπανία περισσότεροι από 75.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους. Οι πυρκαγιές έχουν καταστρέψει περίπου 770.000 στρέμματα. Μιλάμε για τεράστιες καταστροφές.
Και αυτό το οποίο σας έλεγα, ζήτησε και ενεργοποίησε το μηχανισμό Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας η Ισπανία. Και συνολικά να σας πω ότι είναι 33 μέλη προσωπικού Έλληνες που είναι στην Ισπανία, 2 αεροπλάνα Καναντέρ όπως σας είπα και ένα αεροσκάφος, ένα μεταγωγικό υποστήριξης. Δραματικές εικόνες και στην Ιταλία, για να το κλείσουμε αυτό το δυσάρεστο. Η ακτοφυλακή διέσωσε περισσότερους από 400 τουρίστες και λουόμενους από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην παραλία Καλαμανακόρε, στην περιοχή Πεσίκη της Απουλίας. Είναι ένα πολύ δύσκολο, πραγματικά πολύ δύσκολο καλοκαίρι για αυτές τις τρεις χώρες, για την Γαλλία, την Ισπανία και την Ιταλία, όσον αφορά στο κομμάτι των πυρκαγιών. Αυτά. Και μακριά από μας. Αυτό είναι το μοναδικό πράγμα το οποίο θα ήθελα να προσθέσω. Και προχωράμε στα μηνύματάκια σας, που γίνεται ένας πολύ ωραίος πανικούλης. Θέλω κι άλλα βεβαίως. Ο Κώστας από τα Πατήσια είναι στο Βόλο τώρα για διακοπές και ακούει Real FM. Καλώς όρισες, λέει Σπύρο, σε περιμέναμε πώς και πώς. Μας έλειψες πολύ και εμένα μου λείψατε, πρέπει να σας πω. Όλη αυτή η επικοινωνία γενικότερα και το ραδιόφωνο. Τα έχουμε πει, είναι έρωτας. Δεν συνιστάμε, λέει, μπανάκια στο παγκαζιτικό, γιατί είναι γεμάτη φυσαλίδες. Μα έχω την εντύπωση, ναι, μου το λες κιόλας, ότι υπάρχουν βιολογικό στο Βόλο. Πότε έγινε και για πόσο πληθυσμό έγινε. Λοιπόν, κοίταξε, διατηρώ μια μικρή επιφύλαξη σε αυτό το οποίο μου γράφεις. Όχι ότι σε αμφισβητώ, αλλά να δούμε λίγο και γενικότερα τις μετρήσεις που έχουν γίνει και έχει στα χέρια του το Υπουργείο, διότι ξέρεις, όλη αυτή η ιστορία και όλα αυτά τα οποία έχουν συνέβη το προηγούμενο χρονικό διάστημα με την έρευνα, όπου ο Γενικός Γραμματέας Υδάτων, ο κύριος Βαρελίδης, τα διέψευσε όλα αυτά. Θα επικοινωνήσουμε μαζί του κατά τη διάρκεια της ημέρας και αύριο, το σημειώνω κιόλας, για να έχουμε ρεπορτάζ για το τι ακριβώς συμβαίνει στο Βόλο και στο Παγασιτικό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση, σε κάθε περίπτωση, Κώστα. Εδώ, για να έχουμε αύριο και τους αρμόδιους για το τι ακριβώς συμβαίνει στη θάλασσα του Παγασιτικού κόλπου. Την καλημέρα μου και κατά τα άλλα να περνάς καλά και να μην φοβάστε. Μωρέ, εδώ είχε γίνει ολόκληρος πανικός με τους λαγοκέφαλους. Ο καθένας έγραφε το κοντό του και το μακρύ του. Αυτό το πράγμα πρέπει με κάποιο τρόπο να σταματήσει. Λίγο να βάλουμε το μυαλό μας πρώτα να λειτουργεί. Και στην προκειμένη περίπτωση, ξέρετε, οι παλιοί έλεγαν πρώτα να βουτάς τη γλώσσα σου στο μυαλό σου και μετά να μιλάς. Τώρα πρέπει να βουτάμε και τα δάχτυλά μας, γιατί αυτά τα οποία γράφουν δεξιά και αριστερά αυτοί οι επαναστάτες του πληκτρολογίου είναι μια άλλη ιστορία. Δεν το ξέρω αυτό. Ακροάτρια με ενημερώνει και για τα μηνύματα στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Βουγιουκλιώτη. Αν οι φίλοι, λέει, των Ισπανών, οι Τούρκοι έστειλαν βοήθεια για τις φωτιές. Η Τουρκία δεν είναι μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν θα στείλει, αν έχει στείλει, αυτό οφείλω να σου πω ότι δεν το γνωρίζω. Αλλά από τη στιγμή που μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενεργοποιεί το μηχανισμό Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας, τότε οι χώρες που έχουν διαθέσιμους τρόπους αντιμετώπισης των πυρκαγιών και δεν απασχολούνται στην δική τους χώρα, είναι τρόπον τεινά, αν όχι υποχρεωμένοι, αλλά αν μη τι άλλο χρειάζεται να στείλουν, γιατί ξέρετε, μέχρι προχθές ζητούσαμε εμείς και ενεργοποιούσαμε αυτό το μηχανισμό και έρχονταν από χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσωπικό, αλλά και υλικά προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πυρκαγιές. Έτσι, μην τα θέλουμε όλα δικά μας, δηλαδή, να μην στέλνουμε ή δεν ξέρω εγώ τι, και το τι κάνει η Τουρκία είναι δικό της θέμα, δεν μας αφορά, δεν μπορεί να τα βλέπουμε όλα ανταγωνιστικά σε σχέση με την Τουρκία. Αυτό είναι το οποίο μας έχει φάει, κάθε φορά να βλέπουμε τι ακριβώς κάνει η Τουρκία. Πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, γιατί δεν τα έχουμε πει και πάρα πολύ αναλυτικά, τα είπαμε πολύ επιδερμικά. Πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, εκεί στην Άγκυρα, τι είχε γραφτεί, τι είχε υποθεί, ότι
Αν μη τι άλλο, πήγαινε ο Τραμπ και θα τα πουλάγε όλα στους Τούρκους. Βλέπετε να έχει γίνει κάτι? Βλέπετε να έχει προχωρήσει κάτι? Και όταν λέγαμε στον αέρα, δεν είναι θέμα Ελλάδας-Τουρκίας για το αν θα πάρει η Τουρκία, αν θα πάρει ο Ερντογάν τα F-35. Υπάρχει και ένας Νετανιάχου. Υπάρχει και ένα Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι τα μάτια, τα αυτιά και πολλά ακόμα των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Μεσογείου. Υπήρχε ποτέ περίπτωση ο Τραμπ να έβαζε την υπογραφή του ή να ζητούσε με οποιονδήποτε τρόπο να αλλάξουν τα δεδομένα στην περιοχή και να πάρει F-35 η Τουρκία? Να το επαναλάβουμε. F-35 η Τουρκία, ξέρετε πότε θα πάρει? Όταν το Ισραήλ ή θα έχει στη διάθεσή του τα F-22, τα Raptor, ή θα έχει τα αντίστοιχα F-85. Θα έχει φτάσει δηλαδή τεχνολογικά το επόμενο ή το μεθεπόμενο μαχητικό των F-35 να είναι τόσο εξελιγμένο που τα F-35 να μην μπορούν να κάνουν τίποτα απέναντί του. Τότε ναι, όταν θα πάρει αυτά το Ισραήλ, μπορεί να δώσουν και F-35 στην Τουρκία. Τα λέγαμε. Οι υπόλοιποι έλεγαν τα δικά τους. Βλέπετε λοιπόν πώς πηγαίνει το πράγμα. Και μάλιστα αυτή την εβδομάδα ο κύριος Νετανιάχου πηγαίνει στην Ουάσιγκτον, όπου θα έχει συνάντηση στο Λευκό Οίκο με τον Τραμπ. Και το κλείνουμε εδώ. Καλησπέρα από το Σίδνεϊ, στέλνει η Μέρη. Θα ήθελα, λέει, ένα τηλέφωνο. Λοιπόν, κρατάω το μήνυμά σου επειδή είναι σε προσωπικό επίπεδο και θα το κάνουμε άμεσα. Αν θέλεις, παίρνεις και ένα τηλέφωνο στο 211-200-8200, να αφήσεις ένα τηλέφωνο προκειμένου να σε βοηθήσουμε προς την κατεύθυνση την οποία θέλετε. Την καλημέρα μου στο Σίδνεϊ. Είδατε, μας ακούνε οι Έλληνες παντού, σε οποιαδήποτε γωνιά αυτού του πλανήτη και αν βρίσκονται. Σπύρο, καλημέρα μου, γράφει ο Πάνος. Επειδή τα περισσότερα πράγματα στη ζωή είναι συγκριτικά, μην βαφκαλίζεσαι ότι κάνουμε τα πράγματα καλά στην οικονομία. Πρώτα απ' όλα είπα κάτι διαφορετικό. Είπα ότι γενικότερα οι Ευρωπαίοι και οι οίκοι, η οικονομική αυτή οίκη αξιολόγησης μιλούν για το ελληνικό θαύμα, το ελληνικό οικονομικό θαύμα. Αυτό λένε. Τώρα εμείς το πώς το βιώνουμε εδώ στην Ελλάδα, νομίζω ότι είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Βιώνουμε όλη την ίδια καθημερινότητα. Δεν είναι πιο φθηνό το σούπερ μάρκετ, παραδείγματος χάρη, για εμάς και πιο ακριβό για εσάς. Είναι ακριβό και για εμάς. Για όλους. Υπάρχει, λέει, και η πιθανότητα οι άλλοι να πηγαίνουν χειρότερα από ό,τι ήταν συνηθισμένο. Σωστό είναι αυτό το οποίο μου γράφει ο Παναγιώτης. Μου γράφει ο Παναγιώτη. Δεν έχει αυτή τη στιγμή την καλύτερη, δεν διάγει την καλύτερη πορεία της η Ευρωπαϊκή Ένωση. Με ισχυρές οικονομίες όπως αυτή της Γαλλίας και της Γερμανίας, πολύ περισσότερο, να αντιμετωπίζει πολλά μα πάρα πολλά προβληματάκια. Θυμάσαι, το λέγαμε. Ειδικά ο Φρίντριχ, εάν θέλει για φόντο το Καστελόριζο, εμείς το του δίνουμε. Ο ακροατής λέει ότι η Ισπανία στέλνει όπλα στην Τουρκία. Τα έχουμε πει, βρε παιδιά, αυτά, αλλά είναι τελείως διαφορετικό. Συνδέεται τώρα τις πυρκαγιές με την Ισπανοτουρκική συμφωνία που έχει γίνει όσον αφορά στα εξοπλιστικά τους, στα πλοία τα οποία τα κατασκευάζει η Ισπανία για την Τουρκία. Πληρώνει η Τουρκία, έφτασε στο σημείο. Γιατί εντάξει, όπως και να το κάνουμε, ισπανικά παίρνει. Δεν παίρνει μπελαρά. Να ξέρετε, το μεγάλο άγχος και το μεγάλο πρόβλημα του Ερντογάν είναι ακριβώς αυτό, ότι όσον αφορά στο εξοπλιστικό κομμάτι, η Ελλάδα, η χώρα μας αυτή τη στιγμή, προηγείται κατά 10 χρόνια τεχνολογικά σε σχέση με την Τουρκία. Και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για την Τουρκία, διότι πάντα, μα πάντα, σε εσωτερικό επίπεδο, τι είχε ο Ερντογάν, τι διατυμπάνιζε, την υπεροπλία της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα. Αυτό. Τώρα δεν το έχει.
Τώρα δεν το έχει και αυτό του δημιουργεί εκνευρισμό. Και μάλιστα επειδή ο Ερντογάν πόσους μήνες το έχουμε πει, όχι εμείς, ο Δημήτρης ο Σταδακόπουλος, εδώ σε αυτή την εκπομπή το έχει αποκαλύψει. Σε αυτή εδώ την εκπομπή. Ότι ο Ερντογάν σκέφτεται το ενδεχόμενο να πάει σε πρόωρες εκλογές. Για ποιο λόγο να πάει σε πρόωρες εκλογές? Διότι δεν έχει δικαίωμα επόμενης θητείας. Δεν έχει δικαίωμα επόμενης υποψηφιότητας διεκδίκησης της Προεδρίας της Τουρκίας. Για να μπορέσει να το κάνει αυτό, μπορεί να πάει σε πρόωρες εκλογές, και επειδή υπάρχει άρθρο του Συντάγματος, ο κύριος Σταθακόπουλος, ο τουρκολόγος, ο δομανολόγος μας τα έχει πει στον αέρα, και επειδή υπάρχει λοιπόν συγκεκριμένο άρθρο του Συντάγματος εκεί στην Τουρκία, ότι εάν πραγματοποιηθούν πρόωρες εκλογές, επειδή δεν θεωρείται ότι έχει λήξει, ότι έχει ολοκληρωθεί η θητεία του Προέδρου, έχει δικαίωμα ο Πρόεδρος, ο εν ενεργεία, να ξαναβάλει υποψηφιότητα. Όλα αυτά λοιπόν γίνονται για τα μάτια και τα αυτιά του Τούρκου ψηφοφόρου. Τώρα το αν θα πιάσει ή όχι, τώρα θα μου πεις, στην Τουρκία δεν υπάρχει αντιπολίτευση πλέον. Όταν πάει να ξεπεταχτεί κάποιος, ο οποίος μπορεί να αντιμετωπίσει τον Ερντογάν, πώς γίνεται ρε παιδί μου ως διαμαγείας να καταλήγει στη φυλακή, είναι μια άλλη ιστορία. Ο Παναγιώτης από τον Ναύπλιο, σε τι ωραία πόλη ζεις, σε τι ωραία περιοχή. Γεια σου Γρηγόρη, καλημέρα. Καλημέρα Ιδόνη, τον FM καλώς μας ήρθες. Ιδόνη με τέτοια φωνή, μωρέ. Είσαι σοβαρός ρε Γρηγόρη. Σε κάθε περίπτωση σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου, την καλημέρα μου. Καλημέρα Σπύρο μου, γράφει ο Θωμάς. Δεν είμαστε ατζαμίδες οδηγοί, είμαστε απλά θρασίτατοι. Διότι είναι θράσος όταν έχει φουλ κόκκινο για τα αυτοκίνητα και φουλ πράσινο για τους πεζούς. Εσύ να ορμάς να περάσεις ανάμεσα στους πεζούς. Λες και αν χτυπήσεις κανέναν θα κερδίσεις κανονάκι, όπως λέγαμε παλιά, όσοι παίζαμε μπλιμπλίκια. Λάσκαρη, τα θυμάσαι τα μπλιμπλίκια? Πήγαινες και εσείς τα μπλιμπλίκια? Όλοι πηγαίναμε, εννοείται, ασφαλώς. Και μάλιστα κάποια στιγμή αργότερα είχε κυκλοφορήσει, πώς το λέγανε, Μάμε 32 το λέγανε, που είχε όλα τα παλιά ηλεκτρονικά τα οποία παίζαμε. Από μπούμπλε μπούμπλε, με ό,τι μπορείς, συνόμπι, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Όλα αυτά τώρα τα κατεβάζουμε και σε application. Μου το έχει μάθει η κόρη μου. Μου λέει, έλα μπαμπά να σου δείξω κάτι από την εποχή σου, και μου είχε κατεβάσει το application. Καλά περνάμε, πολύ καλά περνάμε.

Σύμφωνα με την ανάρτηση λοιπόν του Πρωθυπουργού του κυρίου Μητσοτάκη, έχουμε μία ακόμη μείωση. Έσπευσε ο Πρωθυπουργός να ανακοινώσει αυτά τα νέα μέτρα. 10 λεπτά επιπλέον στο ντίζελ, φτάνουμε έτσι τα 15 λεπτά σε σχέση και με τα 5 λεπτά τα οποία είχε ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης πριν από δύο Παρασκευές από το βήμα της Βουλής. Γιατί έσπευσε αυτό τώρα, αυτή η παρέμβαση της πολιτείας θα κοστίσει στα ταμεία της χώρας 30 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτό έγινε απόλυτα εσπευσμένα. Μάλιστα μαθαίνω, λένε οι προφορίες, ότι το Σάββατο αποφασίστηκε από τον κύριο Μητσοτάκη κατόπιν εισήγησης του Οικονομικού Επιτελείου και πολύ μεγάλης γκρίνιας των επαγγελματιών. Και είναι απόλυτα λογικό, διότι το ντίζελ θα συναντούσαμε το φαινόμενο στη χώρα μας, το οποίο συναντάμε εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πετρέλαιο κίνησης να είναι ακριβότερο από την αμόλυβδη βενζίνη. Αυτό για την ελληνική οικονομία, αυτό για τη χώρα μας, για όλους εμάς, για την τσέπη μας, ήταν καταστροφικό. Διότι εκεί που προσπαθεί να μειώσει την ακρίβεια την οποία συναντάμε στα ράφια των σούπερ μάρκετ, αυτομάτως θα υπήρχε και η δικαιολογία. Ναι, η δικαιολογία. Ότι με το πετρέλαιο κίνησης, γιατί οι περισσότερες μεταφορές γίνονται με οχήματα σε αυτή τη χώρα που καίνε πετρέλαιο κίνησης, που καίνε πετρέλαιο, που κινούνται με πετρέλαιο. Δεν θα μπορούσε λοιπόν να υπάρξει η μείωση ούτε στους 2.000 κωδικούς που έχουν συμφωνήσει, είναι η συμφωνία κυρίων ανάμεσα στους σούπερ μαρκετάδες και τους υπόλοιπους με την ελληνική κυβέρνηση. Θυμάστε, έχουν γίνει δύο συσκέψεις. Μία υπό τον Πρωθυπουργό και μία με τον Υπουργό, με τον αρμόδιο Υπουργό, τον κύριο Θεοδωρικάκο. Δεν ξέρω αν έχετε δει εσείς κάποια διαφορά. Σε ελάχιστα προϊόντα βλέπω ότι είναι λίγο πιο γενναίες οι προσφορές, αλλά όχι πολλά πράγματα. Μην νομίζετε. Το περίμενα λίγο διαφορετικά. Δεν ξέρω εσείς. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται πολύ δουλίτσα ακόμα. Είναι και ένα από τα θέματα τα οποία λένε και στην κυβέρνηση οι ίδιοι που τα συζητάνε μεταξύ τους, μας τα μεταφέρουν και εμάς. Τι λέτε, λένε, έχετε φαγωθεί και μιλάτε για εκλογές το φθινόπωρο. Μα εάν δεν δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις προκειμένου να πηγαίνει ο πολίτης στο σούπερ μάρκετ και να μην συχτηρίζει, πώς θα πάμε σε εκλογές? Κινδυνεύει να χάσει την πρώτη θέση? Όχι. Και φαίνεται κιόλας και από την τελευταία δημοσκόπηση προκαλοκαιριού ΠΚΑΠΑ της ΜΑΡΚ. Είναι πρώτη με διαφορά η Νέα Δημοκρατία σε όλες αυτές τις δημοσκοπήσεις. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Απέχει πάρα πολύ από τα ποσοστά της αυτοδυναμίας η Νέα Δημοκρατία. Και επειδή δεν υπάρχει και το καλύτερο έδαφος για συνεργασίες, τουλάχιστον αυτό φαίνεται και θα φανεί προεκλογικά ακόμα περισσότερο. Μετεκλογικά, όπως έλεγε ένας παλιός πολιτικός, ο οποίος τώρα έχει αποσυρθεί από την πολιτική ζωή του τόπου, η ρητορική που χρησιμοποιούν τα κόμματα πριν από τις εκλογές δεν έχει καμία σχέση με τη ρητορική που χρησιμοποιούν μετά τις εκλογές. Προσαρμόζονται ανάλογα με το αποτέλεσμα. Και αυτή είναι η υποχρέωσή τους, διότι την εντολή τη δίνει ο κόσμος, τη δίνουν οι πολίτες. Αυτό. Αν σας έδωσα τώρα απαντήσεις σε κάποια από τα ερωτήματα τα οποία μου στέλνετε από τα μηνύματά σας, έχει καλώς. Εάν όχι, εδώ είμαστε για να επανέλθουμε.

Θέλω να σας ενημερώσω για το εξής και αισθάνομαι πάρα πολύ χαρούμενος πραγματικά, διότι η αγαπημένη καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει.

την, είχαμε και ευχάριστες ειδήσεις την Κυριακή. Τις αθλητικές ευχάριστες ειδήσεις τις ακούσατε από τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Λίγο αργότερα θα συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο εκεί του Ολύμπου, Διός Ολύμπου, διότι ο Όλυμπος πλέον είναι ακόμα ψηλότερο.

Τι ξέρεις εσύ, τι Τζέιν. Αυτή που κουβαλάει το όπλο, μπας περιπτώσει. Δεν την ξέρεις, Εγώ δεν την ξέρω, όχι. Δεν την ξέρω. Την ψάχαμε να την βρούμε όταν είχε πρωτοβγεί αυτό το τραγούδι. Τώρα μαρτυράω και την ηλικία, αλλά σιγά μήπως την κρύβουμε κιόλας. Να σου πω, τα άσπρα μαλλιά. Μάλλον δεν έχουν ασπρίσει ακόμα τα μαλλιά, να χτυπήσω ξύλο. Η γυναίκα μου έχει πει το εξής: άμα ασπρίσουν μου λέει τα μαλλιά, θα πάμε να τα βάψουμε. Τι λέω, θες να με κάνεις κομμωδίνο. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα, ούτε καν. Λάσκαρη, ακριβώς όπως μας έχει τάξει ο Θεούλης για να προχωρήσουμε στο διάβα της ζωής μας, έτσι θα συνεχίσουμε. Δεν κάνουμε εμείς τα διάφορα τα... Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να σας πω ότι... ναι, δεν είναι κακό να χαιρόμαστε την κάθε εποχή ακριβώς όπως έρχεται. Πολλές καλημέρες, καλή εβδομάδα. Έχει αρχίσει σιγά-σιγά και... Μάλλον όχι έχει αρχίσει, έχει φύγει το μαύρο. Έχει έρθει το καταγάλανο αυτό του Αττικού ουρανού. Καλημέρα στην πρωτεύουσα, καλημέρα σε όλους και σε όλες.

0: Είναι ο Λάσκαρης αγοραστός απέναντί μου εδώ στη ρύθμιση των ήχων, ο απόλυτος άρχοντας στο cockpit του Real FM, του αληθινού ραδιοφώνου, στο 211-200-8200 η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Και μάλιστα μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματά σας, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, στο στούντιο papakirialfm.gr. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 8, παρακαλώ. Και θα είμαστε μέχρι και τα τέλη Αυγούστου εδώ, 5 με 8 καθημερινά.
1: Ναι, Λάσκαρη, την πάτησε, δε φταίω εγώ. Α, τα παράπονά σου αλλού, όχι σε μένα. Α, εσύ τη λέει, θα είσαι, εγώ δεν θα είμαι, λέει ο Λάσκαρη. Σωστό και αυτό.
0: Έχει, ο καιρός σήμερα θα είναι πάρα μα πάρα πολύ καλός, να τον εκμεταλλευτείτε. Να πούμε, να σας πω επίσης ότι σήμερα στις 11 η ώρα το πρωί πραγματοποιείται ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Λιβύη για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο κόσμος... Α, φεύγει ο κόσμος. Πανικός γίνεται στο λιμανάκι του Πειραιά. Φεύγουν, πάνε διακοπές. Φαντάζομαι τέτοια ώρα είναι που φεύγουν τα παριανά, ε. Ε, Σύρο, πάρω τι νομίξω. Τι νομίκονο. Τι μίξονο, ναι. Μίκονο, ένα πράγμα. Καλά να περάσετε, καλά να περάσατε. Βγήκανε οι βάσεις και έχουν αρχίσει και φεύγουν. Φεύγουν οι πάντες. Να περάσετε όμορφα, να προσέχετε πάντα με προσοχή. Διότι θα αρχίσει να γίνεται με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο ένας απίστευτος πανικούλης. Να ξέρετε ότι στο χάρτη εδώ όσον αφορά στην κίνηση είναι κατακόκκινο, κατακόκκινη η ακτή κονδύλη εκεί, και δεξιόστροφα και αριστερόστροφα γίνεται ένας πανικός. Για να μην τρέχετε, ξεκινήστε νωρίτερα. Δεν θα τρέχετε, θα είσαστε καθυλωμένοι εκεί και θα βρίζετε κιόλας. Και θα λέτε, μα δεν υπάρχει ούτε ένας τροχονόμος. Στο μεταξύ πρέπει να γίνεται πανικός από τους τροχονόμους για να βοηθήσουν στην κίνηση. Αλλά άμα είναι τα αυτοκίνητα πάρα πολλά, κάποιοι άλλοι θα αρχίσετε και θα λέτε, α, με κάνανε εμένα μία μέρα πρωθυπουργό, θα είχα φτιάξει τεράστιους δρόμους για να πηγαίνουν στο λιμάνι του Πειραιά, στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Κοίτα πώς το έχουν καταντήσει. Όλα αυτά θα λέτε λοιπόν, για να μην τα λέτε και να περάσετε όμορφα και για να μην βλέπετε το πλοίο να φεύγει. Ξεκινήστε νωρίς. Ξεκινήστε νωρίς. Και μιας και ξεκινήσαμε και μιλήσαμε, έτσι είπαμε δύο πράγματα για τον άγνωστο οδηγό, να σας πω ότι ο Κηφισός είναι μια χαρούλα. Δεν είναι όμως μια χαρά τα πράγματα. Ένα λεπτό, είναι μια χαρά, γιατί ήμουν σε λάθος σημείο. Έχει ένα μικρό μποτιλιαρισματάκι εκεί στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας μετά την Αχαρνών και μέχρι την δεύτερη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Πραγματοποίηση σημαίνει ότι σε λίγο θα γίνεται πανικός. Στο Χαϊδάρι τώρα, στην Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου, μετά το Δαφνί αρχίζει το μεγάλο μποτιλιάρισμα, το οποίο θα σας συντροφεύσει μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου. Προσοχή, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Ασφαλώς στο κέντρο της Αθήνας τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά. Τώρα, 6 και 37. Μετά δεν ξέρουμε. Εδώ θα είμαστε και θα σας τα περιγράφουμε.

Βλέπω από τα μνήματά σας, σας έχουν συγκλονίσει οι αριθμοί που είπαμε νωρίτερα για αυτό το οποίο συμβαίνει σε Γαλλία και Ισπανία. Ναι, όντως, το γεγονός ότι 300.000 είναι αυτοί οι οποίοι θεωρούνται εκτοπισμένοι. Είναι η μεγαλύτερη εκένωση περιοχών εν καιρό ειρήνης και αυτό συμβαίνει στην περιοχή του Μπορντό, εκεί στη Γαλλία. Την πόλη την έχουν εγκαταλείψει πάνω από 50.000, από 55.000 άνθρωποι και εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Στην περιοχή Ζιρόντ έχει γίνει στάκτη, λέει, μια έκταση η οποία είναι 4 φορές το μέγεθος του Παρισιού. Έχουν καεί 240 σπίτια, 75 πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί. Εξίσου άσχημη είναι και η κατάσταση στην Ισπανία. Γύρω από τη Μαδρίτη μένονται μεγάλες πυρκαγιές, γύρω από τη Μαδρίτη, την Άβυλα, το Τολέδο, τη Βαλένθια και την Καστιγιόν. 75.000 άνθρωποι στην Ισπανία έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους. Έχουν καταστραφεί πάνω από 770.000 στρέμματα. Τραγική η κατάσταση. Εκεί βρίσκονται και δύο Καναντέρ και ένα αεροσκάφος υποστήριξης, δύο ελληνικά Καναντέρ και ένα αεροσκάφος υποστήριξης με 33 μέλη προσωπικού, με 33 Έλληνες που συνδράμουν, καθώς η Ισπανία έχει ενεργοποιήσει το μηχανισμό Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας, στον οποίο έχει κληθεί και συμμετέχει και η χώρα μας. Άσχημα τα πράγματα, πολύ άσχημα τα πράγματα. Άσχημα τα πράγματα και στα στενά του Ορμούς. Ο 47ος στα δικά του έχει διαψεύσει πρώτα απ' όλα τις αναφορές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν έλλειψη πυρομαχικών λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η χώρα του διαθέτει μεγαλύτερα αποθέματα από οποιοδήποτε άλλο κράτος. Εντάξει, σωστό είναι αυτό. Τώρα, κατά πόσο μπορεί να συνεχίσει με αυτούς τους ρυθμούς, με αυτή την ίδια την ένταση, τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ανέβασε και δημοσίευσε και εικόνες τεχνητής νοημοσύνης ο 47ος που παραπέμπουν σε πλήγματα κατά πετρελαϊκών εγκαταστάσεων και ιρανικών πλοίων. Τώρα για να δούμε πώς θα κυλήσει η όλη ιστορία. Πάντως, επειδή υπάρχουν και φωνές που λένε ότι πρέπει να σταματήσει η όλη αυτή διαδικασία και η κλιμάκωση, είχαμε υποχώρηση στη τιμή του πετρελαίου Brent κατά 5,58%, έφτασε τα 91,38 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό κατέγραψε πτώση 5,46%, φτάνοντας τα 84,43 δολάρια το βαρέλι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Άιντε όλα αυτά να τα δούμε και στο ταμπλό. Πάντως, το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός έσπευσε μέσα το Σάββατο, το αποφάσισε. Την Κυριακή το ανακοίνωσε με την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, την μείωση στην Αντλία όσον αφορά στο πετρέλαιο κίνησης, δείχνει και τη δυσκολία των πραγμάτων και δείχνει και την ανησυχία που υπάρχει στην ελληνική πολιτεία. Αν ανησυχείτε εσείς μία, εμείς ανησυχούμε 10, διότι δεν ξέρουμε το τι μέλη γενέστε και ήδη έχει αρχίσει και επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο ο οικογενειακός προϋπολογισμός.

Πολλές καλημέρες. Καλημέρα σε όλους και σε όλες που πηγαίνετε στις δουλειές σας. Να έχετε ένα πολύ όμορφο πρωινό, να έχετε μια πολύ όμορφη ημέρα, μια πολύ όμορφη Δευτέρα, επικοδομητική και ακόμα πιο επικοδομητική να είναι όλη η εβδομάδα σας. Να προσέχετε πάνω απ' όλα. Ασφάλεια, ηρεμία. Στο δρόμο ψυχραιμία. Το βλέπω ότι σε κάποιους και σε κάποιες γυαλίζει το μάτι σας. Ξεγυαλίστε το για να πηγαίνετε με ηρεμία και να πηγαίνουμε όλοι με ηρεμία στις δουλειές μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους και όλες που προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμοι. Ο Σπύρος ο συνονόματος, ο ταξιτζής, ένας από τους μικρούς ήρωες της καθημερινότητας, στέλνει την καλημέρα του και την καλή εβδομάδα. Επίσης, Σπύρο μου, καλές διαδρομές να έχεις και βεβαίως με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφεις στο σπιτικό σου. Ο Ιωάννης, καλημέρα σας. Τη μισή Κύπρο την έδωσαν στην Τουρκία, όμως και ας είχαμε καλύτερη αεροπορία, γράφει ο Ιωάννης. Να ξέρεις ότι αυτή την εβδομάδα, δεδομένου ότι έχουν ξεκινήσει και οι συνομιλίες, βρίσκει τον Κουντέρες εκεί στην περιοχή. Θα έχουμε επικοινωνία με την Κυπριακή Δημοκρατία για να μάθουμε τι ακριβώς έχει γίνει. Ήταν το Σάββατο ο κύριος Χριστοδουλίδης, συναντήθηκε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό για να περάσουν και το μήνυμα της απόλυτης ενότητας. Αυτό το δόγμα ότι η Κύπρος αποφασίζει, αλλά η Ελλάδα συνδράμει, είναι δίπλα και στηρίζει τις όποιες αποφάσεις, εξακολουθεί να συνεχίζεται και νομίζω ότι το έχουμε δει και εμπράκτος και σε άλλο επίπεδο. Και αναφέρομαι ασφαλώς στην τελευταία μεγάλη κρίση την οποία βιώσαμε εκεί στη Μέση Ανατολή. Θα τα πούμε όλα αυτά αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Κύριε Λάσκαρη, δικό σας.

0: Real FM.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, να ξέρετε ότι σήμερα στον ανακριτή Χανίων, γιατί υπάρχουν και άλλες ειδήσεις, το αστυνομικό ρεπορτάζ πάντα είναι πάρα πολύ πλούσιο και το δικαστικό ρεπορτάζ. Στον ανακριτή Χανίων απολογούνται σήμερα ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος, οι οποίοι κατηγορούνται για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις. Και μάλιστα η δικογραφία, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, αφορά σοβαρές καταγγελίες για δωροδοκία, για έκδοση ψευδών πιστοποιητικών τοξικομανίας και αλλίωση τοξικολογικών εξετάσεων, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται και εξετάζονται και άλλα πρόσωπα. Διότι ναι, εδώ στην Ελλάδα είμαστε φοβεροί τύποι και τύπισες. Όπου βρούμε γενικότερα το οποιοδήποτε μικρό παραθυράκι, για να κλέψεις το κλέψαντος και παλιοκλεφταρή. Δεν λέω εγώ κάτι για τη συγκεκριμένη υπόθεση, προς Θεού. Αντιθέτως, εμείς τα γεγονότα. Διότι αυτό το γεγονότο δεν είναι που έλεγε και ο Σεντενία, δεν είναι ευχάριστο να βλέπουμε κάθε τρεις και λίγο διάφορες καταστάσεις. Ξέρετε, μου έχει κάνει εντύπωση το εξής και πραγματικά το διάβαζα, πήρα και τηλέφωνο για να δω τι ακριβώς γίνεται. Όποια πέτρα και αν σηκώσεις, όχι ότι τα πράγματα σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι καλύτερα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορούμε τα πράγματα όλα να τα συγκρίνουμε με το τι συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να κοιτάμε πρώτα τη δική μας καμπούρα. Πάντως, όποια πέτρα και αν σηκώσεις, εκεί της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, για οποιοδήποτε θεματάκι, θα δεις και την Ελλάδα από κάτω. Είναι φοβερό αυτό το οποίο γίνεται. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, στη χώρα μας, λέει, υπάρχουν 175 ενεργές έρευνες με την εκτιμόμενη οικονομική ζημία για τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αγγίζει τα 2,68 δισεκατομμύρια. Τώρα, θέλετε να σας πω κάτι. Μιλάμε πρώτα απ' όλα για... Μιλάμε για φοβερό, για πολύ μεγάλο αριθμό, τα 2,68 δισεκατομμύρια. Ειδικά όταν αυτά τα χρήματα πηγαίνουν σε τσέπες ανθρώπων που δεν θα έπρεπε να πηγαίνουν. Τι να κάνουμε τώρα. 175 ενεργές έρευνες. Και εν πάση περιπτώσει τα δίνουν αυτά τα στοιχεία. Μήπως πρέπει κάποια στιγμή αυτά τα στοιχεία να γίνουν και πιο συγκεκριμένα. Λέω εγώ. Λέω,

Και σύμφωνα με τα συγκεκριμένα στοιχεία, εντάξει, φαίνεται μια απίστευτη αύξηση. Διότι οι ενεργές υποθέσεις σχεδόν τριπλασιάστηκαν σε σχέση με το παρελθόν, που ήταν καμία 50-53. Τώρα λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, το 53 με το 175 έχει μια πολύ μεγάλη απόσταση. Ασφαλώς το θέμα με τα σπιτάκια, επειδή μου το στέλνετε πάρα πολλοί ακροατές και ακροάτριες, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Εμείς θα ψάξουμε να βρούμε ανθρώπους οι οποίοι δεν συνηθίζουν να μιλάνε, για να δούμε και την άλλη πλευρά του ρεπορτάζ. Διότι αυτό το οποίο στο στόχαστρο των Ευρωπαίων εισαγγελέων βρίσκονται οι ενδείξεις υπερκοστολόγησης. Εξετάζεται. Κουνούπι είναι αυτό που κυκλοφορεί, ρε λάσκαρη. Όχι. Δεν το είδες. Και εγώ. Εξετάζεται. Κουνούπι είναι αυτό που κυκλοφορεί, ρε λάσκαρη. Όχι. Δεν το είδες. Και εγώ το είδα τώρα που φόρεσα τα γυαλιά, τόση ώρα δεν το βλέπα. Εξετάζεται, λέει,

που ερευνούν οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, ότι δηλαδή σε κάποιες περιπτώσεις πληρώσαμε 300.000 ευρώ πλάς, 300.000 ευρώ και πάνω, τα σπιτάκια αυτά ανακύκλωσης. Ενώ η πραγματική εμπορική αξία, λέει, του εξοπλισμού στην υπόλοιπη Ευρώπη, την ώρα που από έρευνα της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου διαπιστώθηκε ότι υπήρχε άλλη εταιρεία που προμήθευε αντίστοιχη εγκατάσταση με 97.000 ευρώ. Εντάξει. Δεν τη λες και μικρή τη διαφορά τη ρημάδα. Δηλαδή έλεος κάπου. Τέλος πάντων, εγώ σας το λέω ακριβώς όπως μας έχει έρθει η ειδησούλα στα χέρια μας. Εστιάζουμε μεταξύ άλλων στο αν οι τεχνικές προδιαγραφές μεγάλων διαγωνισμών με κυριότερο του 2020 ύψους 83 εκατομμυρίων ευρώ ήταν σκόπιμα διαμορφωμένες ώστε να ευνοούν αποκλειστικά τη συγκεκριμένη εταιρεία. Τι σημαίνει το σκόπιμα διαμορφωμένες? Φωτογραφική, ρε παιδί μου. Φωτογραφική. Δηλαδή, δεν λένε, ας πούμε, ότι τη δουλειά πρέπει να την πάρει ο Λάσκαρης αγοραστός, αλλά περιγράφουν και λένε η εταιρεία ή ο άνθρωπος που πρέπει να πάρει τη δουλίτσα πρέπει να είναι ψηλός, ευθυτενής, ομορφάντρας, με λίγο μουσάκι, μπράβο, και λίγο λιγότερο μαλάκι, με καθαρό και μεγάλο κούτελο, έτσι, και γυαλάκια μοιοπίας είναι αυτά, μοιοπίας, και γυαλάκια, μοιοπίας, μοιοπίας, όλα. Δεν λένε το όνομα του Λάσκαρη του αγοραστού, αλλά τον περιγράφουν. Πόσοι μπορούν να βρεθούν με τα ίδια χαρακτηριστικά? Και θα μου πεις, στην Ελλάδα πρώτη φορά ξανασυμβαίνει. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν βρίσκεται στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας όλη αυτή η διαδικασία. Υπενθυμίζω ότι πριν από τις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης είχε ζητηθεί, τότε ήταν στο 1/10 η διαφορά, η διαφορά της προκήρυξης για το πόσο δηλαδή τα σπιτάκια, ναι, σε σχέση με το κόστος κατασκευής εμπορικής αξίας ήταν 1/10. Τώρα το βλέπουμε ότι εντάξει, είμαστε σε καλύτερη, 97.000 με 300.000. Ήτανε, ρε πάτε καλά, ρε είσαστε σοβαροί, είναι δυνατόν? Υποτίθεται ότι αυτή η χώρα, και το ακούμε τους κυβερνώντες να το λένε ξανά και ξανά και ξανά, να ορίστε πεδίο αντιπαράθεσης, μετά μου λέτε για ποιο λόγο η αντιπολίτευση βρίσκεται στα τάρταρα. Αυτά δεν τα γνωρίζετε? Έρευνες δεν κάνετε? Δεν έχετε έναν άνθρωπο να είναι μέσα στη διάβγεια και οτιδήποτε? Πρέπει πρώτα να σκάσει το θέμα. Πρέπει πρώτα να σκάσει. Δηλαδή όταν φαίνεται, πώς να το πω τώρα, όταν δεν είσαι σε ετοιμότητα για τέτοιου είδους και να το βγάλεις εσύ στον αέρα. Πάση περιπτώσει. Και σε προλαβαίνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και πάλι. Υπάρχει μπόλικη ουρίτσα ακόμα και όσον αφορά στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μαθαίνω επίσης ότι έρχονται και άλλες δικογραφίες. Δεν το μαθαίνω μόνο εγώ. Έχει βουήξει η δημοσιογραφική πιάτσα ότι έρχονται και άλλες δικογραφίες όσον αφορά στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνεχίζονται οι έρευνες. Το θέμα είναι το εξής, βεβαίως, και πρέπει να τον βάλουμε αυτό τον αστερίσκο. Εγώ άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά. Τον φιλοξενήσαμε τον Δημήτρη τον Βαρτζόπουλο εδώ, στο Real FM. Μόνο, λέει, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βρίσκονται... υπάρχουν τηλεφωνικές επικοινωνίες μόνο βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, δεν υπάρχουν από άλλα κόμματα. Δηλαδή δεν έχει υπάρξει ούτε ένας βουλευτής από άλλο κόμμα που να έχει ζητήσει το οτιδήποτε για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναρωτήθηκε ο κύριος Βαρτζόπουλος. Εάν υπάρχουν λοιπόν τηλεφωνικές νόμιμες επισυνδέσεις, αυτές με ποια κριτήρια δεν μπήκαν μέσα στη δικογραφία? Αναρωτήθηκε ο κύριος Βαρτζόπουλος και μάλιστα το είπε και στην ομιλία που έκανε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν κάποια ερωτήματα. Για να δούμε αν θα απαντηθούν. Και στο στόχαστρο βεβαίως Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρίσκονται και άλλες υποθέσεις. Η περιβόητη σύμβαση 717. Γιατί μίλησε ολοκλήρωση, λέει, των συστημάτων τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης του συνδρομοδρομικού δικτύου που συνδέεται άμεσα

0: με το δυστύχημα των Τεμπών. Αυτή η υπόθεση, να ξέρετε, μας πονάει όλους πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Εννοώ οτιδήποτε, όλα αυτά τα οποία δεν είχαν γίνει πριν από τα Τέμπη, αυτά τα οποία συνέβησαν κατά τη διάρκεια των Τεμπών, αυτά τα οποία ακολούθησαν. Θα πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Δεν βάζω έναν αστερίσκο, μία ανωτελεία, παρόλο που δεν υπάρχει ανωτελεία στον προφορικό λόγο. Να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε δρυμύτεροι. Έχουμε και εφημεριδούλες. Θα πάμε και μέχρι τον Όλυμπο. Γιατί ο Όλυμπος πλέον από χθες είναι ακόμα ψηλότερος, η κατοικία των Θεών. Και βεβαίως και όλα τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Δικό σας, κύριε Αγοραστέ.
1: Real FM.
2: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Real FM. Η ώρα είναι 7.
6: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
14: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση των Κηφισό από Λιωσίων μέχρι Αχαρνών και στην Αθηνών από Χαϊδάρια στους Καραμαγκά. Καθυστερεί σημειώνεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχουν 2 νεκροί και πολλοί τραυματίες. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για ένταξη οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά χρέη άνω των 5.000 ευρώ και προβλέπει έως 240 δόσεις για το δημόσιο και έως 420 δόσεις για τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να δώσει χώρο για να διεξαχθούν συνομιλίες με το Ιράν, δήλωσε ο πρεσβευτής του στον ΟΗΕ στον απόϊχο της αναστολής των Αμερικανικών επιθέσεων κατά της Τεχεράνης. Πρόσθεσε ωστόσο ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ διατηρεί όλες τις επιλογές στο τραπέζι. Πτωτικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαπραγματεύεται στα $93 το βαρέλι. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει τεράστια πυρκαγιά στην νοτιοδυτική Γαλλία που απειλεί πλέον την πόλη του Μπορντό. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Δραματική είναι η κατάσταση και στην Ισπανία όπου μένονται τα μεγάλα πύρινα μέτωπα. 75.000 πολίτες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους στα περίχωρα της Μαδρίτης και στη Βαλένθια. Νεκρός από αστυνομικά πυρά έπεσε ο 21 ετών δράστης της επίθεσης στο Βερολίνο το βράδυ του Σαββάτου με απολογισμό μία νεκρή και 26 τραυματίες όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος κόσμου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης. Για τρομοκρατική ενέργεια έκαναν λόγο οι γερμανικές αρχές. Στην Αθήνα θα διεξαχθεί σε 11 το πρωί ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Ενώπιον του ανακριτή θα οδηγηθεί το μεσημέρι ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Περισσότερα στο ενικός.gr.
13: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
9: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
15: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Εντυπωσιακή ήταν η εμφάνιση του Μίλτου Τεντόγλου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που έγινε στο Βόλο. Ισοφάρισε στο μήκος το Πανελλήνιο ρεκόρ με 8 μέτρα και 66 εκατοστά. Επίδοση που έχει από τις 2 Ιουνίου του 2007 ο Λουίς Τσάτομας. Παράλληλα, ο Χρυσός Ολυμπιονίκης σημείωσε την κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
18: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Τοπικές βροχές στα βόρεια και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Γενικά αίθριο στις υπόλοιπες περιοχές. Άνεμοι μεταβλητοί ως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική. Στους 34 στη Θεσσαλονίκη.
17: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
19: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
20: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
21: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
22: Επίσημος αντιπρόσωπος στα Δωδεκάνησα.
0: Παρασκευάς αυτοκίνητα. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Καλυθέας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-06500.
2: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

Εδώ είμαστε από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι και αργά το μεσημέρι με όλες τις εκπομπές και όλους τους συνεργάτες του σταθμού. Παρέα πάντα μαζί με εσάς, εννοείται, έτσι δεν το συζητάμε, πάντα παρέα με εσάς. Και αν δεν προλαβαίνετε να μας ακούσετε, κάντε μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας στο www.realvoice995.gr και θα τα δείτε όλα.

Μπορείτε φυσικά να έρχεστε σε επικοινωνία μαζί μας στο Viber εντελώς δωρεάν στο 698 91 99 995.

χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν το Άγιο Παντελεήμον σήμερα και σε όσες γιορτάζετε να είστε πάντα καλά, υγεία να έχετε πάνω απ' όλα και χαμόγελα.

Πώς θα περάσατε το Σαββατοκύριακο? Για στείλτε μας τα μηνύματα για σας, έτσι να πάρουμε μια γεύση. Αρκετά τα πανηγύρια και τα γλέντια που είχε το νησί και όχι μόνο, και τα νησιά μας έτσι γύρω γύρω. Διασκέδασε ο κόσμος, φάνηκε, βγήκε έξω. Γούσταρε ρε παιδί μου ο κόσμος, φαίνεται αυτό, το θέλει το, και το πανηγύρι του και το γλέντι του, και να περάσει και όμορφα, και πάρα πολύ καλά κάνει.

0: Το χρειαζόμαστε και την έξοδό μας και να περάσουμε και λίγο όμορφα. Ωραίες μέρες κάνει. Από ό,τι μας λέει και ο μετεωρολόγος μας, ο Γιάννης ο Μανολάς, έρχονται και αυξήσεις στις θερμοκρασίες. Τριαντάρια πλάς λέει έρχονται τη βδομάδα αυτή. Να μείνετε να ακούσετε το δελτίο καιρού αργότερα εδώ από το Γιάννη το Μανολά, για να ενημερωθείτε ακριβώς για τις θερμοκρασίες που θα έχουν όλα τα νησιά μας εδώ, αλλά πάμε για ζέστες παντός. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο, καλημέρα και στο φίλο τον Βασίλη, εδώ από το αεροδρομίο, να είστε πάντα καλά.
1: Είναι ένας άγγελος που πέφτει και πονάει, είναι το αίμα.
0: Καλημέρα και στην κυρία Ελένη, να είστε πάντα καλά κυρία Ελένη μας.

Θα ξεκινήσω σήμερα λέγοντας πάρα πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα Πόλο για το χρυσό, το παγκόσμιο χρυσό. Ήταν κάτι που έλειπε από τη συλλογή της ομάδας του κύριου Βλάχου και των παιδιών του, των παλικαριών του. Φοβερό παιχνίδι με τους Ουγγρούς. Ήταν απίστευτο το παιχνίδι αυτό. Μέχρι και το τελευταίο σουτ του αρχηγού να μπει μπάλα στα δίκτυα, ήμασταν στις τηλεοράσεις. Ήταν ένα τρομερό συνέστημα με την ομάδα Πόλο. Πολλά συγχαρητήρια. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για αυτή την ομάδα.

αλλά και τα υπόλοιπα παιδιά του Στίβου, έτσι. Ο Μίλτος Τεντόγλου, Καραλής, Ισπανουδάκη, εδώ η δικιά μας Ισπανουδάκη. Πήγαν όλοι καλά, πάρα πολύ καλά. Μάλιστα ο Τεντόγλου πέταξε κυριολεκτικά, ισοφαρίζοντας το πανελλήνιο ρεκόρ. Φοβερός Μίλτος Τεντόγλου, δεν το συζητάμε. Φοβερή όλη η ομάδα μας. Όλη η ομάδα, η εθνική μας ομάδα, που μας κάνει πάντα υπερηφανούς. Και μπράβο σε όλα αυτά τα παιδιά.

Καλημέρα και στο φίλο τον Αγγελό Στυλιέρο. Να είσαι πάντα καλά. Θα έχετε αφήξει 15 Αυγουστού, έμαθα Στυλιέρο. Τον πεπίσημα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα περάσει λέει με το γιο του 15 Αυγουστού στο νησί σας, έτσι. Από κοντά τον πρόεδρο.

Λοιπόν, τι είχαμε το Σαββατοκύριακο που πέρασε? Είχαμε αρκετά θεματάκια πέρα από το ότι πέρασε καλά ο κόσμος, βγήκε. Είχαμε και κάποια άλλα θεματάκια τα οποία πρέπει να συζητήσουμε λίγα. Καταρχάς, να ξεκινήσω λίγο από την ημέρα δημοκρατίας. Και όντως και φέτος η ημέρα της Δημοκρατίας και όπως είπε και στην ανάρτησή του ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, ο οποίος προφανώς και ήταν προκεκλημένος στην ημέρα της Δημοκρατίας, τη Δημοκρατία την τιμούμε καθημερινά, έτσι. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο βγαίνει μέσα από όλο αυτό, ότι η Δημοκρατία πρέπει να την τιμούμε καθημερινά.

Καλημέρα στο φίλο του Μιχάλη. Πού να εξηγείς για τα drones, Μιχάλη? Εδώ πήγε και κάνει ανάρτηση ο Σωτήρης ο Αγιανός. Τα drones των παραλιών, λέει, που κόβουν πρόστιμα. Και ήθελα να τα συγκρίνει με τα drones παλιάς πόλης. Άντε τώρα να κάτσεις να εξηγήσεις τώρα που... Άσε με πρωί δευτεριάτικα. Και να μην είσαι υποφέρον. Για να εξηγήσεις κάτι σε κάποιον πρέπει να το καταλάβει κιόλας. Από την ανάρτηση καταλάβαμε ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα δεν έχει καταλάβει Χριστό. Οπότε όλα καλά. Με κβιάζεις, μου κολλάς. Σαν τον όθο με πετάς. Μα κι απάνω. Άσε μας στείλει κανένα μήνυμα το πρωί δευτεριάτικα. Λοιπόν, το άλλο το θέμα το οποίο έχω σημειώσει να συζητήσουμε λιγάκι και έρχεται από πολλά μηνύματα σας μέσα στο Σαββατοκύριακο και μετά από τα ρεπορτάζ τα οποία κυκλοφόρησαν σε αθηναϊκά κανάλια και αναφερόμαστε στην ακρίβεια των καυσίμων.

Κυκλοφόρησαν κάτι ειδήσεις μέσα στο Σάββατο Κύριακο στα Αθηναϊκά κανάλια κυρίως, όπου είδαμε εκεί να λένε ότι των καυσίμων στη Ρόδο συγκεκριμένα έφτασαν και το 2,40 κάτι. Μάλιστα.

5 μηνύματα μας στείλατε για αυτό το θέμα ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι στα περισσότερα μηνύματα που στείλατε θα συμφωνήσω. Εγώ προσωπικά δεν είδα κάπου 2,4 να έχει τιμή εδώ στο νησί της Ρόδου. Δεν πάβει όμως, έτσι, δεν το λέω αυτό για την, ότι είναι καλή τιμή ή δεν υπάρχει ή δεν ξέρω εγώ τι. Δεν την έχω δει εγώ τόσο ακριβή τη βενζίνη ακόμα εδώ. Δεν λέω όμως ότι είναι φθηνή, έτσι. Απλά κάπου οι πληροφορίες ξεφεύγουν στην Αθήνα και κάνουν και τη ζημιά τους, έτσι, όλα αυτά. 2,40 κάτι πάντως δεν το έχω δει εγώ. Αν το έχετε δει εσείς κάπου, θα ήθελα πολύ να μας το στείλετε, έτσι, μια φωτογραφία, να το δω κι εγώ, να το δούμε κι εμείς. 2,2 κάτι έχουμε δει. Και να αγγίζει και το 2,3 σε αρκετές περιπτώσεις. Εγώ προσωπικά 2,40 δεν έχω δει. Αναφέρομαι στη Ρόδο, έτσι. Πάντως δεν πάβει όντως να υπάρχει πρόβλημα. Να υπάρχει πρόβλημα με τα καύσιμα, το βλέπουμε. Είδαμε και τα σχόλιά σας μέσα στο Σαββατοκύριακο κάτω από το ρεπορτάζ. Και η αλήθεια είναι αυτή, ότι είναι ακριβά τα καύσιμα. Είναι ακριβά, βέβαια. Εδώ κάπου να πω και τα μέτρα, το μέτρο το οποίο ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός και για τον Αύγουστο, για την έξτρα έκπτωση, είναι ένα μέτρο, έτσι, τη στιγμή που φτάνει ο μέσος όρος στα 12 λεπτά στην υπόλοιπη Ευρώπη εκπτώσεως, έτσι. Φτάνεις εσύ στα 15 λεπτά, νομίζω ότι δεν λες ότι δεν το είδαν το πρόβλημα. Δεν το είδα σημαίνει δεν το είδα καθόλου, δεν κάνω οποιαδήποτε τιμή. Από την άλλη θα μου πείτε, φτάνει στην τσέπη σου Μανώλη, Πέρι, Βασίλη, Γιάννη. Ναι, όχι, θα πω επίσης εγώ. Αλλά είναι κάτι, είναι κάτι.

Βέβαια, τα καύσιμα, όπως όλοι γνωρίζουμε, όλοι έχουμε μάθει πλέον, έτσι, με σημαντικό ρόλο προφανώς και παίζει το τι γίνεται με τον πόλεμο, το τι γίνεται με τα στενά του ορμούς, το τι γίνεται με την τιμή του πετρελαίου, του αργού, του Brent. Γίνεται λίγο ένας χαμός. Είναι σήμερα έτσι, αύριο αλλιώς η τιμή. Κάπως έτσι χορεύει όλος ο πλανήτης. Έτσι, δεν χορεύει μόνο η Ελλάδα σε αυτούς τους ρυθμούς, όλος ο πλανήτης, και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά.

Αυτά λοιπόν με τα καύσιμα. Έρχονται προτάσεις, έρχονται λύσεις, αλλά βλέπετε ότι δεν φτάνουν μέχρι τον καταναλωτή, μέχρι την τσέπη του καταναλωτή, για να δει τη διαφορά, ρε παιδί μου, να την νιώσει, να την αισθανθεί, που λέμε.

Πάντως εδώ χρειάζονται κάθετα μέτρα από όλη την Ευρώπη, έτσι από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να δουν πώς θα ανταπεξέλθουν σε αυτό το κύμα ακρίβειας, ειδικά στα καύσιμα, από ό,τι φαίνεται δεν τελειώνει, γιατί αυτή όλη εκεί η παλαβή, και συγγνώμη για την έκφραση, γιατί για παλαβούς πρόκειται, δεν λένε να το σταματήσουν όλο αυτό, και μία άνοιξε, μία κλείσε, όλες οι αγορές χορεύουν στους ρυθμούς τους.

Καλημέρα στο φίλο το Γρηγόρη. Όχι σήμερα, Γρηγόρη, είμαστε μπλε στο χαρτί. Είμαστε σε καλή κατηγορία από πλευράς ανέμων, θερμοκρασιών κτλ. Μια που το είπε ο Γρηγόρης, να σας πω ότι το τελευταίο 48ωρο γι' αυτό θέλει την προσοχή μας. Έτσι κι αλλιώς χρειάζεται την προσοχή μας και όχι να είσαι σε κάποια ιδιαίτερη κατηγορία του Υπουργείου για φωτιά ή για οποιαδήποτε άλλη κατάσταση, έκτακτη κατάσταση. Να σας πω ότι το τελευταίο 24ωρο είχαμε 40 πυρκαγιές σε όλη την Ελλάδα. Και δύσκολες πυρκαγιές, έτσι. Να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Δεν έχει σημασία που σήμερα είμαστε σε καλή κατάσταση από πλευράς χάρτη. Καμία σχέση. Προσέχουμε για να έχουμε.

Και το άλλο το θεματάκι που έρχεται και από διάφορα νησιά εδώ της Δωδεκανήσου, της περιοχής μας, είναι με τα τροχαία. Τα μηνύματα τα οποία πήραμε μέσα στο Σαββατοκύριακο είναι απίστευτα με τα τροχαία, είτε μικροτροχαία είτε άλλα τροχαία, τα οποία έχρησαν και βοήθειας ιατρικής και σε πολλές περιπτώσεις έχουμε και νοσηλεία, έτσι, είναι και αυτά. Δυστυχώς με τα τροχαία, εγώ το έχω πει και το έχω ξαναπεί, είναι μάστιγα. Αυτή είναι η μάστιγα του αιώνα, θα πω εγώ, δυστυχώς, και οι παράγοντες είναι εννοείται πολύ, πάρα πολύ, κυρίως εμείς οι ίδιοι, θα πω εγώ.

Σαββατοκύριακο μας είχαμε και στην ΚΟ και στην ΠΑΤΜΟ και στο νησί μας και μάλιστα και στην ΚΟ ήταν και τρομακτικό το τροχαίο, αλλά και εδώ στο νησί μας. Είναι άσχημες εικόνες αυτές που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο προφανώς. Εγώ έχω τοποθετηθεί πάνω σε αυτό το θέμα. Χρειάζεται εμείς οι ίδιοι να βάλουμε πλάτη. Πώς να το πω αλλιώς, δεν ξέρω, να βάλουμε μυαλό, να βάλουμε το οτιδήποτε. Σε 7 στις 10 περιπτώσεις φταίμε οι ίδιοι. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε όλοι, έτσι. Μην ακούω με οι δρόμοι, έτσι ή αλλιώς, το γιουβέτσι, ο καιρός, ο κακός μας ο καιρός θέλει. Εμείς οι ίδιοι φταίμε 7 στις 10 περιπτώσεις, για μην πω ότι και λίγο λέω, φταίει και ο εγκέφαλος μας, έτσι. Να τα λέμε τα πράγματα όπως έχουν στους δρόμους, δυστυχώς. Η κατάσταση είναι απίστευτη.

Αυτό είναι το τροχαίο μάλιστα που είδατε στην δικιά μου τη σελίδα. Τυχάνει να είναι και φίλος, να είναι γνωστός, ο οποίος 10 μέτρα πριν φτάσει στη δουλειά του, όπως σας το λέω, 10 μέτρα πριν φτάσει στη δουλειά του, αποφάσισε ένα μηχανάκι με δύο τουρίστες να αλλάξει ξαφνικά λωρίδα και να μπει μπροστά του. Και οι δύο έτσι με τα μηχανάκια, με τις μηχανές τους. Αποτέλεσμα, τραυματίες όλοι μαζί. Το παλικάρι έχει μπει και σε χειρουργείο, χθες χειρουργήθηκε για την ακρίβεια. Και όπως καταλαβαίνετε, μέσα σε σεζόν γίνονται τέτοιες καταστάσεις στο κέντρο του Φαλιρακίου εδώ στη Ρόδο. Λες, τι γίνεται ρε παιδί μου? Δηλαδή, ορισμένες περιπτώσεις λες, πώς έγινε αυτό το τροχείο, πώς ήρθαμε μέχρι εδώ, πώς συνέβη όλο αυτό? Είναι πραγματικά απίστευτο αυτό το οποίο συμβαίνει στους δρόμους μας. Αλλά εδώ όταν πιάσεις να συζητήσεις για τροχέα και το ποιο φταίει, φταίει ο δρόμος, φταίει το φανάρι, φταίει η νησίδα, φταίει ο ουρανός, φταίει η κάθοδος, φταίει η άνοδος, φταίνε όλοι. Εμείς πουθενά. Ποτέ.

Λοιπόν, αυτά. Να έχουμε λίγο το νου μας, λίγο την προσοχή μας και όλα καλά θα πάνε, αρκεί να προσέχουμε παραπάνω. Θέλει παραπάνω προσοχή, ειδικά στους δρόμους μας.

έχουμε και το Βαλτό. Έχουμε και το Βαλτό, το Γιάννη πρωί-πρωί. Για όνομα του, άσε με, με το Τσίπρα. Να, μπες στην εφημερίδα Δημοκρατική. Είχε ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ ο Δαμιανός Αθανασίου. Με τις σχέσεις Τσίπρα-Κολιάδη, Ελλάς, ΣΥΡΙΖΑ και αν ήταν κάποια στιγμή να κατέλθει ως υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, πριν αποκτήσει την ηθαγένεια, την ελληνική ηθαγένεια ο κύριος Κολιάδης. Εγώ θα σας στείλω και σε μια ανάρτησή μου μερικούς μήνες πριν στο προσωπικό μου προφίλ στα social, δημόσιο είναι ανερτημένο, κάποιους μήνες πριν. Για μπείτε, δείτε μόνοι σας λιγάκι μια ανάρτηση. Και μπείτε και διαβάστε και στη Δημοκρατική αυτό που γράφει αναλυτικά το ρεπορτάζ για το φλερτ αυτό, Κολιάδη, ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι εξηγούνται όλα, όντως.

πάνω που συζητάμε για τα τροχαία, μου δείχνει ο Πέρης ο Βασιλάκης τώρα αυτή τη στιγμή στα social ένα απίστευτο πάλι τροχαίο το οποίο έχει συμβεί. Το έχει ανεβάσει η ομάδα, συμβαίνει τώρα στη Ρόδο, μια ομάδα στο Facebook. Στην Παναγιά της Τσαμπίκα εκεί λίγο πιο πριν είναι. Πείτε, δείτε μόνοι σας τι έχει γίνει τώρα εκεί. Έχει πηδήξει το αυτοκίνητο πάνω από την μπάρα εκτός δρόμου. Πρωί-πρωί τώρα όλα αυτά, ρε παιδιά. Για όνομα του Θεού. Και η μπάρα, όπως το λέω πέρυσι, και η μπάρα δεν έχει ούτε σημάδι. Θες και πέταξε πάνω από την μπάρα και βρέθηκε εκτός δρόμου. Τρομερό.

0: Λοιπόν, στο Σαββατοκύριακο το οποίο πέρασε, προφανώς και είχαμε και τις αρχαιρεσίες. Έτσι, είχαμε τη Γενική Συνέλευση της ομάδας της Ρόδου, για την ακρίβεια χθες Κυριακή. Η Ρόδος, η ομάδα της Ρόδου, που αλλάζει σελίδα. Το είχα τάξει στους φίλους της ομάδας ότι θα κάνω μια εκπομπή όταν ολοκληρωθούν όλα αυτά. Επιτέλους εκλογές. Εμείς δεν ξέραμε τι σημαίνει Γενική Συνέλευση, εκλογές, όλα αυτά τα χρόνια. Η ομάδα της Ρόδου άλλαξε σελίδα, τέρμα στο σκοταδισμό. Αυτά που λέω τα λέω εγώ προσωπικά, έτσι. Προφανώς και φέρω την ευθύνη όσων λέω. Τέλος η εποχή Μαρτίνη, τέλος γενικά, τέλος ό,τι και αν ξέρατε από αυτήν την ομάδα. Η ομάδα πλέον έχει πρόεδρο, έχει διοίκηση, έχει πρόεδρο τον κύριο Θεοδοσίου, τον Γιώργο Θεοδοσίου, ο οποίος πραγματικά όλο αυτό το χρονικό διάστημα μαζί με όλους τους υπολείπους ανθρώπους, τον Νίκο, τον Διακίδη, τον Γιάννη, τον Κάπο, αλλά όλους αυτούς τους ανθρώπους που έβαλαν πλάτη, γιατί, για να σώσουν κυριολεκτικά αυτήν την ομάδα στο 90, αφού μιλάμε με ποδοσφαιρικούς όρους. Η ομάδα αυτή, θέλαν δεν θέλαν, κάποιοι σώθηκε. Σώθηκε. Το μόνο που έμεινε πίσω από την προηγούμενη διοίκηση, και δεν θέλω να σταθώ καθόλου σε αυτούς τους πουθενάδες, καθόλου, μα καθόλου, είναι μια σκόνη και τίποτα άλλο. Εικόνες αντικρίσατε και από τα ποδητήρια, εικόνες αντικρίσατε καθημερινά όλα αυτά τα χρόνια, για να λέμε και την αλήθεια πως έχει. Μέχρι και σήμερα που μιλάμε έρχονται εξώδικα για πληρωμές, έρχονται δεν ξέρω και εγώ τι από όλη την Ελλάδα. Αυτή ήταν η διοίκηση Μαρτίνη. Για αυτή τη διοίκηση, για αυτή την ομάδα ήταν περήφανη ορισμένη. Τη χειρότερη, μάλλον την πιο μαύρη σελίδα της ιστορίας της ομάδας έχουν γράψει, και ας το βάλουν μέσα στο μυαλό τους πολύ καλά όλοι τους αυτό. Όσοι μείνανε στο πλευρό του, γιατί από ό,τι μαθαίνω και με αυτούς τους 2-3 που κάνει παρέα τώρα τελευταία, τσακωμένος είναι, έτσι μάθαμε. Αν είναι ψέματα, μας το πει, μας το διαψεύσει. Αλλά anyway, πάμε στην επόμενη μέρα. Και η επόμενη μέρα είναι η μέρα χαράς. Η επόμενη μέρα βρίσκει το Ιλάφι, βρίσκει την ομάδα της Ρόδου ξανά με Μητρό να υπάρχει σαν σωματείο, να υπάρχει, επαναλαμβάνω, σαν σωματείο. Και αυτό είναι το οποίο κράτησε ζωντανή την όλη την ιστορία. Πολλά μπράβο σε όλη την νέα διοίκηση που το κατάφερε όλο αυτό, που έβαλε πλάτη σε όλο αυτό, που μας κράτησε ζωντανούς, γιατί Ρόδος είμαι κι εγώ. Όσοι με γνωρίζετε, γνωρίζετε ότι είμαι Ρόδος εγγενετής, έτσι. Αλλά ντρεπόμουν, αυτή είναι η πραγματικότητα, και αυτοί ήταν και οι άνθρωποι που με έκαναν να πατήσω στο γήπεδο πάνω από 3-4-5 χρόνια, δεν ξέρω και εγώ πόσο έχω να πάω. Δεν γνωρίζω, η αλήθεια είναι. Η επόμενη μέρα λοιπόν είναι η μέρα αισιοδοξίας, και πάμε να συναντήσουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Διακίδη. Έχουμε τον κύριο Νίκο Διακίδη στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο οποίος είναι μέσα στη διοίκηση και είναι ένας από τους ανθρώπους που, πιστέψτε με, έβαλε πολύ πλάτη, χωρίς να θέλω να δικήσω το έργο κανενός. Έτσι, ο καθένας στο δικό του τομέα και κομμάτι έβαλαν την πλάτη που χρειάζεται για να σωθεί αυτή η ομάδα. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Διακίδη. Κύριε Διακίδη, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, με υγεία.
1: Καλημέρα κύριε Παπαζογλου, καλή εβδομάδα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
0: Τώρα μπορούμε να πούμε ότι είμαστε μια χαρά, έτσι.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει μια ατμόσφαιρα ευχάριστη, αλλά οι ευθύνες είναι τεράστιες σε αυτό τη χρονική στιγμή του Συλλόγου. Όλοι εμείς που καλούμαστε να αποτελέσουμε μέλος της διοίκησης, έχουμε τεράστια ευθύνη και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στις κινήσεις μας. Θεμνή, εργατική, συγκεντρωμένη, δίκαιη, για να μπορέσουμε να χτίσουμε το σύλλογο έτσι όπως τον ονειρευόμαστε. Δεν πάμε να φτιάξουμε μια ομάδα απλά για να κατέβει σε ένα πρωτάθλημα.
0: Βέβαια.
1: Πάμε να φτιάξουμε ένα σύλλογο βάσει του σκοπού της ίδρυσής του.
0: Καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λέτε, κύριε Διακηδή. Το καταλαβαίνω απόλυτα ότι είναι μεγάλη ευθύνη, τεράστια ευθύνη, και ειδικά όταν αναλαμβάνεις προσωπικά, δεν θέλω να τοποθετηθείτε καθόλου, όταν παραλαμβάνεις μάλλον ένα χάος, είναι διπλή και τριπλή ευθύνη, και όταν φέρει και τη βαρύτητα του ονόματος της Ρόδου, μεγαλώνει ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη. Το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λέτε.
1: Κύριε Παπάζογλου, συγγνώμη που σας διακόπτω. Το χάος αυτό που λέτε, όλοι έχουμε ευθύνη εξίσου
0: Βέβαια.
1: Για αυτό το χάος.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, όλοι έχουμε ευθύνη εξίσου. με τη στάση μας, την αποχή μας, ακόμα και εγώ. Εγώ είχα να ασχοληθώ με το Σύλλογο από το 2015.
0: Mm-hmm.
1: Είμαστε...
0: Βέβαια.
1: Συμμετείχαμε και μαζί.
0: Και συμμετείχαμε και μαζί, πολύ σωστά. Mm-hmm.
1: Ναι, από το 2015 είχα να ασχοληθώ με το Σύλλογο. Για συγκεκριμένους λόγους.
0: Αυτό ήθελα να πω. Δεν φταίγαμε και όλοι, Νίκο. Η αλήθεια είναι, εντάξει, έχουμε μερίδιο ευθύνης πάνω σε αυτό που λες, αλλά μας έκαναν και αυτοί οι άνθρωποι να συγχαθούμε την αγάπη μας, ρε παιδί μου. Αυτό.
1: Εγώ δεν το δέχομαι αυτό.
0: Ναι,
1: καταλαβαίνω. Ο καθένας, mm-hmm. απλά αν θέλει να το τοποθετήσουμε σε μια γενικότερη.
0: Βέβαια. Σύνση, βέβαια.
1: Προσωπικά και αυτό που προσπαθώ. Και είναι άποψη και άλλων ανθρώπων mm-hmm. έμπειρων με τη διοίκηση της Ρόζου mm-hmm. που συμμετέχουμε. Σε αυτό το νέο, σε αυτή τη νέα προσπάθεια, η αλλαγή που προσπαθούμε να επιβάλλουμε είναι η εξής.
0: Mm-hmm.
1: Το one man show έχει τελειώσει.
0: Mm-hmm. Πολύ σωστά.
1: Λοιπόν, για το σύλλογο μας, θεωρώ για όλους τους συλλόγους του Δωδεκανησιακού Ποδοσφαίρου.
0: Mm-hmm.
1: Μπορεί κάποιος να τραβήξει ένα καράβι μόνος του. Και όταν, κυρίως όταν αυτό το καράβι είναι... Η Ρόδος, τεράστιο.
0: Βέβαια,
1: δεν μπορεί να τράβει αυτό κάποιος μόνος του.
0: Mm-hmm.
1: Και γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Ο καθένας έχει το δικό του στυλ διοίκησης.
0: Mm-hmm. Σωστό.
1: Και
0: σωστό.
1: Από τη στιγμή που είναι διοίκηση σε μία της Ρόδος συγκεκριμένα, να μιλάμε για τη Ρόδος συγκεκριμένα, υπάρχουν ευθύνες από όλους μας.
0: Mm-hmm. Βέβαια. Σωστό, σωστό. Αυτό που λες το ακούω. Το ακούω αυτό που λες, Νίκο, φίλε. Με επιτρέπεις τον Νίκο, έτσι. Ναι.
1: Μην μένουμε πίσω, γιατί όλοι κάναμε λάθη.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Εσύ.
0: Τώρα η ομάδα πλέον.
1: Πρώτο σχολείο το Βαλέτο.
0: Σωστό.
1: Όλοι κάναμε λάθη.
0: Σωστό αυτό.
1: Αναμάρτητος. Έχουμε περάσει από αυτή τη θέση.
0: Σωστό, σωστό αυτό. Τώρα, η επόμενη μέρα, αυτή είναι η αγωνία του κόσμου, κύριε Διακίδη, αυτή είναι η αγωνία όλων, να το πω και έτσι. Γίνεται μια πάρα πολύ καλή αρχή, θα πω εγώ. Δεν χρειάζονται βιασύνες. Προφανώς δεν χρειάζονται βιασύνες. Βήμα-βήμα. Έτσι πάει η ιστορία. Αλλά ποιο είναι το όραμα αυτής της διοίκησης, πέρα από ότι τη βγάλατε από ένα απίστευτο χάος, θα το επαναλάβω εγώ. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Ας αφήσουμε το παρελθόν. Πάμε στην επόμενη μέρα.
1: Μην μπούμε στη διαδικασία του πώς έγινε αυτή η αλλαγή στη διοίκηση, γιατί είναι κυρίως νομικά θέματα
0: mm-hmm.
1: και θα κουράσουμε...
0: Και τα έχουμε αναλύσει, κύριε Διακίδη, να ξέρετε, πάρα πολλές φορές εδώ στην εκπομπή και με τους νομικούς και με διάφορους. Ναι.
1: Mm-hmm. Χαίρομαι, γιατί έτσι απονέμεται και στον κάθε ένα δίκαια το μερίδιο της προσπάθειάς του.
0: Βέβαια, βέβαια. Mm-hmm.
1: Γιατί δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση. Πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση. Εγώ θεωρώ ότι αυτή η υπόθεση ήταν ιστορική για τον τεχνικό αθλητισμό.
0: Ναι. Mm-hmm. Και έτσι όπως ήταν και η έκβασή της, συμφωνώ απόλυτα. Θα συμφωνήσω απόλυτα, κύριε Διακίδη.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ως υπόθεση.
0: Mm-hmm. Ως υπόθεση, βέβαια, βέβαια.
1: Έχει να κάνει με τα διοικητικά, έχει να κάνει με τα βιβλία, με κάποια κενά που υπάρχουν στον νόμο. Mm-hmm. Είναι πολύ ιστορική η υπόθεση και δεν είναι έτσι απλή.
0: Mm-hmm.
1: Θα πρέπει κανείς να έχει νομικές γνώσεις για να την...
0: Βέβαια. Και από ό,τι φαίνεται στηριχθήκατε και στους κατάλληλους ανθρώπους και κατευχήν πήγαν.
1: Εγώ θέλω να πω μόνο mm-hmm. με την ευκαιρία που μου δίνεται, εγώ θέλω να δώσω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ
0: mm-hmm.
1: Για τους γονείς των παιδιών στις ακαδημίες
0: mm-hmm.
1: οι οποίοι σηκώθηκαν από τους καναπέδες τους.
0: Mm-hmm. Όπως ακριβώς το λέτε. Όπως ακριβώς το λέτε. Σηκωθήκαν τους καναπέδες τους, πήραν την υπόθεση στα χέρια τους. Σωστά.
1: Και αυτό δίνει ελπίδα για τον τόπο γενικότερα, όχι μόνο στο αθλητικό κομμάτι.
0: Mm-hmm.
1: Okay, πάμε παρακάτω.
0: Σωστό, σωστό. Η επόμενη μέρα τώρα, για πείτε μας λίγο τα σχέδιά σας. Έτσι, λίγο. Τι συζητήσεις γίνονται σιγά-σιγά για να μπαίνει και ο κόσμος στο κλίμα. Τι να περιμένει από τη νέα Ρόδο, θα πω εγώ, την αναγεννημένη Ρόδο.
1: Okay, κινούμαστε σε δύο άξονες. Ο πρώτος είναι αγωνιστικός, mm-hmm. για τον οποίο δεν μπορώ να πω πολλά. Όχι, γιατί δεν είμαι ο καθήλυν υπεύθυνος.
0: Mm-hmm.
1: Μπορώ να πω όμως τη φιλοσοφία που έχει χάραξει αυτή η διοίκηση. Να σας πω, η ευθύνη μας mm-hmm. είναι να δημιουργήσουμε ταυτότητα για το σύλλογο. Και αγωνιστική και διοικητική.
0: Mm-hmm.
1: Η αγωνιστική ταυτότητα λοιπόν που θέλουμε να δημιουργήσουμε είναι ο σύλλογος αυτός να φτάσει στα πιο ψηλά επίπεδα του ελληνικού ποδοσφαίρου,
0: mm-hmm.
1: αλλά με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Αυτός ο τρόπος είναι ο τρόπος για τον οποίο ιδρύθηκε ο σύλλογος.
0: Πάρα πολύ σωστά. Και τα...
1: αθλητές, ροδίτες, δωδεκανήσιοι, οι οποίοι θα σηκώσουν το βάρος και θα πάνε την ομάδα εκεί που πρέπει να την πάνε.
0: Και πολλά μπράβο σας έτσι όπως το σκέφτεστε. Αλλάζει ουσιαστικά ταυτότητα τελείως η ομάδα από τα τελευταία χρόνια, γιατί έλειπε το ντόπιο στοιχείο, κακά τα ψέματα. Πολλά χρόνια έλειπε το ντόπιο στοιχείο από την ομάδα. Και λείπαν και τα παιδιά μας, έτσι. Τα παιδιά των Ακαδημιών, που όπως είπατε κι εσείς.
1: Αυτό είναι.
0: Χάνονται. Εντάξει, τώρα, αυτή είναι η αλήθεια.
1: Τοπικό ποδόσφαιρο είναι, δηλαδή δεν μπορούν να παίξουν τα παιδιά.
0: Βέβαια.
1: Πώς πρέπει να δούμε και γενικότερα την κατάσταση που επικρατεί στο τοπικό μας ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Και για ποιο λόγο δεν ανεβαίνει μια ομάδα ψηλότερα. Θεό τώρα.
0: Μεγάλη κουβέντα. Πολύ μεγάλη κουβέντα. Αλλά σωστή.
1: Ναι, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να την κάνουμε.
0: Πρέπει να ανοίξει αυτή η συζήτηση. Σωστά, σωστά.
1: Εντάξει. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι δύσκολος ο δρόμος αυτός που επιλέγουμε. Είναι πολύ δύσκολος. Έχει πολύ μεγάλο ρίσκο, κυρίως διοικητικά. Αλλά καταφέραμε, περάσαμε αυτή τη φιλοσοφία και στους ανθρώπους που ήρθαν να δουλέψουν μαζί μας, που δεν είναι τυχαίοι. Mm-hmm. Έτσι, και για τον επαγγελματισμό τους, αλλά και για την ιδεολογία τους. Ελάφια είναι όλοι.
0: Βέβαια, πάρα πολύ.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτή η ενέργεια του κάθε προπονητή, του κάθε ποδοσφαιριστή, το πάθος του να παίζει για το ελάφι, αυτό μεταφέρεται.
0: Mm-hmm. Σωστό.
1: Στις εξέδρες. Έτσι γεμίζουν τα γήπεδα. Mm-hmm.
0: Όχι, έχεις απόλυτο δίκιο. Εγώ κάπου εδώ να πω και το νέο σχήμα, έτσι, για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, λοιπόν, απαρτίζεται από τους κύριους Γιώργο Θεοδοσίου, Πρόεδρο.
1: Ναι. Μου επιτρέπεις να το πω, επειδή δεν έχει συγκροτηθεί σε σώμα.
0: Okay, οπότε είναι.
1: Στην αποψινή σύγκληση. Καλό είναι.
0: Ωραίοτατα. Εντάξει, θα περιμένουμε λοιπόν ακριβώς τη σύνθεση για να την αναφέρουμε ακριβώς. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Οπότε τα ονόματα τα οποία κυκλοφορήσαν είναι τα ονόματα τα οποία εκλέχθησαν ουσιαστικά στην χθεσινή, έτσι, γενική συνέλευση. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Αυτή λοιπόν, έλεγα για την ταυτότητα, την αγωνιστική, αυτή είναι η αγωνιστική που περιγράφω. Και δεύτερον, διοικητική. Η διοικητική λοιπόν, στην οποία δίνουμε και το μεγαλύτερο βάρος, θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα σύλλογο λαϊκής βάσης. Όπως εμείς πάλι τώρα προερχόμαστε από τα σπλάχνα των μελών, αποδεικνύονται πλέον ως μέλη.
0: Πάρα πολύ, πολύ σωστά το τονίσατε αυτό, ναι.
1: Ναι, από οι άνθρωποι που είναι στις ακαδημίες, οι άνθρωποι που ήταν τόσο καιρό εκτός βιβλίων και αποδεδειγμένα αγαπάνε το σύλλογο. Αυτοί όλοι λοιπόν συσπηρωθήκαμε και από εκεί μέσα βγήκαμε αυτά τα μέλη που σήμερα στελεχώνουμε το ΔΣ. Αυτή λοιπόν είναι μια πάρα πολύ σημαντική αρχή για την ταυτότητα που θέλουμε να καθορίσουμε για το σύλλογο.
0: Βέβαια.
1: Σύλλογος λαϊκής βάσης.
0: Πάρα.
1: Αυτό δεν θα γίνει βέβαια από τη μία μέρα στην άλλη. Θα πάρει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να φτάσουμε στον αριθμό μελών ο οποίος καθιστά το σύλλογο αυτόνομο. Καταλαβαίνετε τι εννοείται.
0: Βέβαια, βέβαια. Και βιώσιμο και αυτόνομο, βέβαια. Βέβαια, να τα λέμε όλα. Έτσι, ναι, ναι. Σωστά τα λέτε.
1: Δεν μπορεί να περιμένει κάθε χρόνο τον Χίψη, ο Μέχα, να έρθει να βάλει τα λεφτά του για να προχωρήσει. Αυτά τελειώσανε. Επίσης, δίνεται στον κάθε έναν ο οποίος έχει το πάθος και την αγάπη για αυτό το σύλλογο να εκφραστεί.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Τα βιβλία είναι ανοιχτά. Ο καθένας μπορεί να έρθει να εγγραφεί και να έχει λόγο. Το οποίο θα ακούγεται.
0: Πάρα πολύ σημαντικό. Πολύ αυτό και αν δεν υπήρχε ποτέ, θα πω εγώ, τα τελευταία
1: ποτέ
0: χρόνια. Ποτέ.
1: Ποτέ. Έτσι, πηγαίναμε. Τώρα παίρναμε εμείς το τιμόνι κάθε φορά και σηκώναμε σημαία μόνοι μας. Όχι. Τον εαυτό μου βάζω σε αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Ναι. Ωραία.
0: Κοίτα, πρόεδρε, έχεις περάσει από το τιμόνι της ομάδας, έχεις κάνει την αυτοκριτική σου, έχεις δει πώς είναι και τα πράγματα στο ποδόσφαιρο και δεις το τοπικό ποδόσφαιρο, γνωρίζεις, ξέρεις πλέον, πολύ πιο έμπειρος όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ από όλα τα ονόματα τα οποία είδα χθες και κυκλοφόρησα μαζί με το δικό σου, και όχι επειδή είμαστε αρκετά χρόνια γνωστοί, είμαι πολύ περήφανος. Πολύ περήφανος είμαι ήδη για σας όλους. Που έγινε ό,τι έγινε. Το υπόλοιπο δεν με ενδιαφέρει. πραγματικά το παρακάτω θα έρθει βήμα-βήμα, όπως είπατε και εσείς, κύριε Διακίδη. Αλλά είμαι ήδη περήφανος για αυτή τη διοίκηση, γιατί κράτησε ζωντανή την ιστορία. Και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη, και ευχαριστούμε όλους τους ανθρώπους που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια, κυρίως στηρίζουν το Σύλλογο και θέλουν να το ξαναδούν ζωντανό, γιατί η Ρόδος είναι κοινωνικό φαινόμενο ανέκαθεν. Mm-hmm. Δεν είναι απλά ένας αθλητικός σύλλογος.
0: Σωστό. Σωστό, πάρα πολύ σωστό.
1: Είναι πολύ μεγάλο το βάρος. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό και να το διαχειριστούμε με την ανάλογη σοβαρότητα. Mm-hmm.
0: Και είμαι και σίγουρος ότι θα το κάνετε και πετυχημένα, όλα τα ονόματα που είδα μέσα. Είστε σοβαροί άνθρωποι, οπότε με σοβαρότητα θα δείτε και την...
1: Ανάλογη σοβαρότητα. Mm-hmm.
0: Και είμαι και σίγουρος ότι θα το κάνετε και πετυχημένα, όλα τα ονόματα που είδα μέσα. Είστε σοβαροί άνθρωποι, οπότε με σοβαρότητα θα δείτε και την ομάδα.
1: Υπάρχουν οι ρόλοι μέσα στο ΔΣ, οι οποίοι είναι απλά θεσμοί.

0: συλλογικότητα, ιδιοτέλεια, καταφέραμε να βγάλουμε επίσημη διοίκηση, το οποίο δεν το πανηγυρίζω εγώ, γιατί είναι αυτονόητο για τη Ρόδο, έτσι. Mm-hmm. Δεν το πανηγυρίζω προσωπικά. Mm-hmm. Θα πανηγυρίζουμε τώρα που η Ρόδος έχει διοίκηση, για όνομα του Θεού. Είναι αυτονόητα.
1: Πανηγυρίζουμε ότι πάμε στην επόμενη μέρα και αυτή η μέρα φαίνεται πολύ πιο λαμπερή, Πρόεδρε. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Εμένα με ευχαρίστησε προσωπικά πάρα πολύ. Συγγνώμη αν μιλάω και πολύ, δεν ξέρω.
1: Όχι, ίσα-ίσα. Προς Θεού, προς Θεού.
0: Εμένα με ευχαρίστησε πολύ περισσότερο η δημιουργία του νέου εμβλήματος της ομάδας.
1: Mm-hmm. Ναι, ισχύει.
0: Περισσότερα από τις εκλογές.
1: Ισχύει, ισχύει.
0: Γιατί,
1: Πρόεδρε,
0: ξέρετε τι, αυτή η κίνηση του να δημιουργηθεί ένα νέο έμβλημα, το οποίο είναι η νέα ταυτότητα της ομάδος, mm-hmm. γιατί ένα έμβλημα είναι πολύ περιεκτικό, δεν είναι απλά μια φωτογραφία.
1: Σωστό.
0: Mm-hmm. Αυτό ακριβώς περιγράφει την προσπάθειά μας. Mm-hmm. Αναγέννηση.
1: Αναγέννηση, αυτό. Ναι, αρχίσε όλα. Ναι. Αναγέννηση, όπως το είπε, όπως το είπατε, Πρόεδρε.
0: Ναι.
1: Και αυτή η αναγέννηση, η αλήθεια είναι ότι φαίνεται θετική και πολλά μπράβο, θα το επαναλάβω σε όλους σας που τα καταφέρατε. Βρήκατε όχι τείχο μπροστά σας, ολόκληρο μπετό βρήκατε. Ήταν δύσκολο, όπως το είπατε και εσείς, Πρόεδρε. Αλλά επιμένω νικά. Το φως πάντα κερδίζει το σκοτάδι, αυτή είναι η αλήθεια. Και εγώ είμαι πάρα πολύ και περήφανος και υπομονετικός. Δεν έχω να περιμένω τίποτα και δεν θέλω να περιμένω τίποτα από την ομάδα, γιατί πλέον έχω ομάδα. Και αυτό μου αρκεί, Πρόεδρε, και αυτό μου φτάνει.
0: Περιμένουμε να μπουν τα παιδιά στο γήπεδο, να παίξουν μπαλίτσα. Mm-hmm. Αυτός είναι ο σκοπός του αντικείμενου.
1: Αυτό
0: τίποτα άλλο. Mm-hmm. Ούτε πολιτική, ούτε τίποτα. Το αντικείμενό μας είναι ο αθλητισμός.
1: Mm-hmm.
0: Περιμένουμε
1: ακριβώς
0: να μπουν τα παιδιά στο γήπεδο, να μαζευτούμε όλοι και να δημιουργήσουμε σιγά σιγά αυτό που ονειρευόμαστε. Mm-hmm. Και κλείνω. Σου λέω, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο να πούμε.
1: Όχι, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι και ο χρόνος έτσι μέχρι τις 8, οπότε καταλαβαίνω απόλυτα τι λες.
0: Κλείνω και λέω το εξής, mm-hmm. το οποίο πρέπει όλοι να το υιοθετήσουμε. Ευθύνη έχουμε όλοι, άπαντες. Mm-hmm. Άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο.
1: Mm-hmm. Πολύ σωστά.
0: Ας δούμε τι έχει γίνει τα τελευταία, ακόμα και από το 3-4. Mm-hmm. Να ξεκινήσουμε mm-hmm. και να φτάσουμε σήμερα. Όλοι έχουμε ευθύνες. Λοιπόν, μην επαναλάβουμε τα ίδια λάθη.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Με σοβαρότητα και ευθύνη. Mm-hmm.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Προχωράμε. Δεν έχουμε καταφέρει τίποτα. Δεν έχουμε καταφέρει τίποτα.
1: Τώρα ξεκινάει.
0: Ακόμα είμαστε. Ναι.
1: Σωστό, σωστό αυτό. Τώρα ξεκινάει. Και έχετε απόλυτο δίκιο, Πρόεδρε. Μάλιστα. Ωραία. Πρόεδρε, πολλά συγχαρητήρια και πάλι. Να είστε πάντα καλά. Να έχετε την υγεία σας. Ελπίζω τα καλύτερα, καλή θητεία εύχομαι σε όλους και δίπλα στην ομάδα θα είμαστε όλοι, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, ό,τι και αν χρειαστεί, οτιδήποτε και αν είναι αυτό.
0: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Παπάζογλου για όλα, για τη στήριξη και τη δική σας προσωπικά, αλλά και όλων των ανθρώπων που μας έχουν πλαισιώσει, μας στηρίζουν έμπρακτα και προχωράμε μαζί, είναι πολύ μεγάλη δύναμη και προχωράμε.
1: Και προχωράμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε πάντα καλά, κύριε Δακίδη. Καλημέρα μου.
0: Ευχαριστώ
1: πολύ. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα.
2: Πάλι θα νοθώ, πάλι μπροστά δυο σου μάτια.
1: Λοιπόν, αυτά με την ομάδα της Ρόδου. Θα έχουμε την σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σήμερα, όπως μας είπε ο κύριος Δακίδης. Αλλάζει μοντέλο πλέον η ομάδα. Στη λαϊκή βάση πάει και πολύ καλά κάνει. Τέρμα το one man show. Να σας πω εντάχει τα ονόματα: Γιώργος Θεοδοσίου, Γιάννης Κάπος, Νίκος Διακίδης, Χρήστος Κοτσομίτης, Μαρία Δημακοπούλου, Σταμάτης Φανενός, Φώτης Καστρενός, Ιάκωβος Παντελίδης, Ξύπας Κωνσταντίνος, Κοστομύρης Γιώργιος, Θέμος Τζεδάκης και αναπληρωματικά μέλη Μανώλης Φιλίππου και Γιάννης Καμπούρης. Λοιπόν, αυτά με την ομάδα της Ρόδου. Έκλεισε επιτέλους αυτή η σελίδα, αυτή η αρρώστια που λεγόταν Μαρτίνης και διοίκηση. Πάμε παρακάτω επιτέλους, να ανασάνει αυτή η ομάδα και ο καθένας στο δρόμο του. Λοιπόν, αυτά, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή εκπομπή, την πρώτη εκπομπή αυτής της εβδομάδας. Χρόνια πολλά επαναλαμβάνω σε όσους γιορτάζετε και όσες γιορτάζετε, να είστε πάντα καλά. Εμείς δίνουμε την σκυταλή στη Ρένα Παυλάκη και το πρωινό Express και θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 7 που αλλού εδώ στο

Μία καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: κοινωνικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κυφισό από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρη και στην Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για ένταξη οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά χρέη άνω των 5.000 ευρώ και προβλέπει έως 240 δόσεις για το δημόσιο και έως 420 δόσεις για τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να δώσει χώρο για να διεξαχθούν συνομιλίες με το Ιράν, δήλωσε ο πρεσβευτής του στον ΟΗΕ, στον απόγο της αναστολής των Αμερικανικών επιθέσεων κατά της Τεχεράνης. Πρόσθεσε ωστόσο ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ διατηρεί όλες τις επιλογές στο τραπέζι. Πτωτικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαπραγματεύεται στα 93 δολάρια το βαρέλι. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει τεράστια πυρκαγιά στην νοτιοδυτική Γαλλία που απειλεί πλέον την πόλη του Μπορντό. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Δραματική είναι η κατάσταση και στην Ισπανία που μένονται τα μεγάλα πύρινα μέτωπα. 75.000 πολίτες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους στα περίχωρα της Μαδρίτης και στη Βαλένθια. Δύο ύποπτοι συνελήφθησαν για την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον πέντε τραυματίστηκαν. Στην Αθήνα θα διεξαχθεί στις 11 το πρωί ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Ενώπιον του ανακριτή θα οδηγηθεί το μεσημέρι ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε τη δολοφονία του πανικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Περισσότερα στο ενικός.gr.
6: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Εντυπωσιακή ήταν η εμφάνιση του Μίλτου Τεντόγλου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που έγινε στο Βόλο. Ισοφάρισε στο μήκος το Πανελλήνιο ρεκόρ με 8 μέτρα και 66 εκατοστά, επίδεση που έχει από τις 2 Ιουνίου του 2007 ο Λουίς Τσάτομας. Παράλληλα, ο Χρυσός Ολυμπιονίκης σημείωσε την κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Τοπικές βροχές στα βόρεια και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Γενικά έθριος στις υπόλοιπες περιοχές. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.
7: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος. Είναι ουσία.
2: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
8: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
9: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος στα Δωδεκάνησα. Παρασκευάς αυτοκίνητα. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Καλυθέας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 06500.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
12: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε, δεν θα προλάβω.
13: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
12: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, θα μπήκαν.
14: Πρωινό Εξπρές. Με την Ρένα Παυλάκη.

Κυρίες, κύριοι, καλή σας μέρα, καλό σας πρωινό, καλή εβδομάδα. Σας καλωσορίζω και σήμερα εδώ, στον Real Voice 99,5, στο πρωινό μας Express. Είναι Δευτέρα, 27 Ιουλίου, η ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ένα ωραίο καλοκαιρινό πρωινό. Μας καλωσορίζει όλες και όλους από εδώ, από το στούντιο με την υπέροχη Θέα. Έτοιμη και σήμερα να καταγράψουμε, να σχολιάσουμε την επικαιρότητα, την ειδησιογραφία των ημερών. Να πιάσουμε το νήμα από εκεί που τα αφήσαμε το πρωί της περασμένης Παρασκευής. Και η αλήθεια είναι ότι μαζεύτηκαν πολλά που έχουμε σήμερα να πούμε και να σχολιάσουμε και να συζητήσουμε μαζί σας.

με σκιές πάνω στον τοίχο. Shadow on the Wall του Mike Oldfield. Ξεκινάμε και σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο με την καλύτερη μουσική που μπορείτε να βρείτε, που μπορείτε να ακούσετε. Εμπνεύσεως εννοείται περί Βασιλάκη. Καλημέρα σας κύριε Βασιλάκη, καλή εβδομάδα. Πιανού άραγε είναι αυτή η σκιά πάνω στο τοίχο. Πώς είστε, όλα καλά? Ελπίζω να περάσατε καλά το Σαββατοκύριακο, όσοι και όσες μπορέσατε να το αξιοποιήσατε, να ξεκουραστήκατε. Αναφέρομαι βεβαίως σε εσάς που το επιτρέπουν οι εποχικές επαγγελματικές σας υποχρεώσεις. Και να είστε και σήμερα έτοιμοι να δράξετε τη μέρα.

Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος του Ιαματικού βλέπω σήμερα εδώ στο χρονολόγιο. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους εορτάζετε σήμερα. Έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Θερμές ευχές να είστε όλες και όλοι καλά. 27 Ιουλίου λοιπόν διανύουμε την 208η ημέρα του έτους και μας μένουν 157. Όπου να είναι περί, θα αρχίσουμε να παίζουμε στα αλήθεια το χιόνια στο καμπαναριό. Να σου πω, αφού κάποιοι τα βλέπουν και καλοκαιριάτικα μπροστά τους, γιατί όχι, ταιριάζει. Να παρουσιάσω την ομάδα μας, ο Πέρης Βασιλάκης, τα πάμε, καλημέρα σας, του τα πάμε, είναι εδώ, μας έχει δώσει ήδη δείγματα γραφής στο ξεκίνημα της εκπομπής. Στα γραφεία σύνταξης, Δέσποινα Κουλούμπρη για την υποστήριξη της εκπομπής μας, η Νατάσα Παμπρή με τα δελτία ειδήσεων ανά ώρα και ετοιμάζει την εκπομπή της μαζί στις 10. Ο Γιάννης Μανολάς είναι στην πρόγνωση του καινούρου, θα τον ακούσουμε σε λίγο. Ο Βαγγέλης Καρακατσάνης είναι στην τεχνική υποστήριξη και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί και σήμερα μέχρι τις 10. Και στις 5 το απόγευμα σε επανάληψη. Το πρωινό μας εξπρές για να τα εμπεδώσουμε.

Lovers Garden και του The Moon and Back και πάμε και για Πανσέλινο σιγά σιγά, γεμίζει το φεγγάρι. Η εκπομπή μας έρχεται κοντά σας, κυρίες και κύριοι, καθημερινά αυτή την ώρα, χάρη στην ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, που σας περιμένουν και σήμερα για τις αγορές σας. Είναι ήδη σε λειτουργία από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ, για να βρείτε εκεί τα καλύτερα μαζί μας, μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Και όταν λέμε καλύτερα, από πάσης πλευράς και απόψεως. Καλύτερα σε ποιότητα, καλύτερα σε τιμές, καλύτερα σε προσφορές, καλύτερα σε ποικιλία. Το καλύτερο σε ποικιλία. Χιλιάδες κωδικοί σας περιμένουν και σήμερα για όλα τα γούστα. Ό,τι τραβάει η όρεξή σας, ό,τι κάνετε κέφι. Το φυλάδιο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας, realvoice995.gr, για να μπορείτε να κάνετε τον προγραμματισμό σας και να επωφεληθείτε από τις εκπληκτικές τιμές. Υπάρχει η δυνατότητα οι αγορές σας delivery να έρθουν στο χώρο σας, εάν δεν μπορείτε να κάνετε τα ψώνια σας επί τόπου. Και βέβαια, ακόμα και αν δεν προλαβαίνετε ή δεν έχετε κέφι να μαγειρέψετε, φρεσκότατο, φρεσκομαγειρεμένο φαγητό σας περιμένει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. 70 χρόνια λειτουργίας, 70 χρόνια εμπιστοσύνης.

0: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
1: Μετά την ανάπαυλα δροσιά του Σαββατοκύριακου, επανερχόμαστε σταδιακά σε καλοκαιρινές, απόλυτα καλοκαιρινές θερμοκρασιακές τιμές. Μάλιστα, στα μέσα της εβδομάδας δεν αποκλείται να πλησιάσουμε και πάλι τα σαραντάρια. Για σήμερα, λοιπόν, Δευτέρα, ο καιρός θα παραμείνει αίθριος σε όλα τα νησιά. Άνεμη βορειοδυτική, με την έντασή του να φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται στα βόρεια νησιά μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 29. Οι υψηλότερες θα σημειωθούν στη Σύμη μέχρι 35 βαθμούς, στη Λίνδο μέχρι 34, στην Κάλυμνο μέχρι 33 και στο Καστελόριζο επίσης μέχρι 33 βαθμούς. Τη νύχτα μεταξύ, ο υδράργυρος μεταξύ 20-21 το πολύ και 24 βαθμούς οι ελάχιστες. Για αύριο Τρίτη παραμένει αίθριος ο καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες σε 9 μικρή άνοδο θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30, υψηλότερα στην Λίνδο μέχρι 38 βαθμούς, στη Σύμη μέχρι 37, στην Ανατολική Ρόδο θα συνεχίσουμε με υψηλές θερμοκρασίες μέχρι 36 βαθμούς εκεί ο υδράργυρος, στην Κάλυμνο μέχρι 35 και στο Καστελόριζο μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Τη νύχτα μεταξύ 24 και 28 βαθμούς οι ελάχιστες. Καλή εβδομάδα.
2: Λογικό, μια ανάπαυλα ήτανε. Μια ανάσα δροσιάς μέσα στο καλοκαίρι. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στον Αύγουστο. Ελπίζουμε πάντως να μην πάμε σε ακρότητες. Αυτό που συμβαίνει αυτή την ώρα, τις τελευταίες μέρες, για να ακριβολογώ, σε Ισπανία και Γαλλία, δεν έχει προηγούμενο. Όταν πάνω από 300.000 κόσμος, άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, τις εστίες τους. Στην Ισπανία η φωτιά μένεται και είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία της χώρας. Η φωτιά η οποία απειλεί τον Μπορντό. Οι πυρκαγιές καίνε πια κοντά στην πόλη. Χθες ο δήμαρχος του Μπορντό είπε ότι η φωτιά βρίσκεται περίπου 15 χιλιόμετρα από τα όρια της πόλης. Αυτό χθες. Και 25 με 30 χιλιόμετρα από το κέντρο της. Ελπίζοντας ότι δεν θα χρειαστεί να εκενωθεί η πόλη ολοσχερός. Η νοτιοδυτική Γαλλία συγκαταλέγεται στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο, καθώς έχουν καεί περίπου 420.000 στρέμματα γης, γεγονός που καθιστά την πυρκαγιά μία από τις μεγαλύτερες δασικές καταστροφές που έχει γνωρίσει η χώρα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μόνο στη Γαλλία έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους 220.000 άνθρωποι. Αντίστοιχη εικόνα και στην Ισπανία. Οι πυρκαγιές συνεχίζουν να εξαπλώνονται, με περισσότερους από 90.000 ανθρώπους να έχουν απομακρυνθεί από τις περιοχές της Μαδρίτης και της Άβυλα. Θεωρείται επίσης η πυρκαγιά στην Ισπανία η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί στη σύγχρονη ιστορία της χώρας.

Χώρες από τις οποίες πέρασε ο καύσωνας το προηγούμενο διάστημα, τις προηγούμενες εβδομάδες. Και αυτοί εκεί δεν είναι και μαθημένοι. Ούτε σε τέτοιες θερμοκρασίες, ούτε σε τέτοιας έκτασης πυρκαγιές. Γι' αυτό το λέμε και το ξαναλέμε, ας είμαστε προσεκτικοί. Είναι πραγματικά συγκλονιστικές οι εικόνες που βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες από τη Γαλλία και την Ισπανία. Τεράστια καταστροφή. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα. Να σας πω τι έχουμε σήμερα, έτσι σε τίτλους. Έχουμε δικαστικό μέγαρο. Έχουμε ΔΕΙΑΡ. Και μάλιστα να σας πω ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε κοντά μας στις 9 και 4 περίπου, 9 και 20 κάπου εκεί, το Στέργο Στάγκα, ο οποίος φαίνεται ότι από τις εξελίξεις επιβεβαιώνεται πλήρως σε αυτά τα οποία μας έχει πει όλο αυτό το διάστημα. Και τώρα έρχονται τα γεγονότα να τον επιβεβαιώσουν σε όλα αυτά που μας έλεγε για παραγραφές, για ισολογισμούς εικονικούς και όλα αυτά τα οποία τα άπετα ξανά, φώναξε ο άνθρωπος, ήρθε εδώ με στοιχεία, τα έδωσε, τα γράψαμε, τα αναδείξαμε. Τελικά τον απείλησαν με μήνυση. Δεν ξέρω αλήθεια αν την κατέθεσαν κιόλας, αν υπέβαλαν μήνυση εναντίον του, αν ήταν απλά μια απειλή. Θα μας τα πει σε λίγο στο δεύτερο μέρος εκπομπής που θα τον έχουμε μαζί μας. Διότι έτσι γίνεται. Αυτό το κλίμα εκφοβισμού υπάρχει όταν κάποιος πει κάτι το οποίο δεν τους αρέσει και τους χαλάει το αφήγημα. Τι γίνεται όμως όταν το αφήγημα αυτό χαλάει από τις αποφάσεις της ίδιας της δικαιοσύνης, εκεί τι θα κάνουν? Έχουμε λοιπόν και δικαστικό μέγαρο, έχουμε και ΔΕΙΑΡ, έχουμε και ντρόνς, έχουμε και πολιτικές φιλοδοξίες Κολυάδη έχουμε. Από όλα έχουμε σήμερα.

Από πού να ξεκινήσω? Ας ξεκινήσω από τα drones. Χθες λοιπόν βγήκε ένα θέμα στα αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης, κυρίες και κύριοι, σχετικά με drones και δορυφόρους που σαρώνουν τις παραλίες στην Αττική και σε άλλες περιοχές, προκειμένου να ελεγχθεί η αυθαιρεσία στις παραλίες, με την επισήμανση ότι μέσω drones, δορυφόρων και του συστήματος αυτής της εφαρμογής, του application, το MyCoast, που σαρώνουν, επαναλαμβάνω, τις παραλίες, μειώθηκαν σημαντικά οι καταγγελίες για αυθαίρετες καταλήψεις. Και επειδή επιβεβαιώνεται για μία ακόμα φορά ότι η μημάθεια είναι χειρότερη της άγνοιας, τη διαφορά νομίζω ότι καταλαβαίνετε. Αυτός που δεν ξέρει λέει δεν ξέρω και πάει παρακάτω. Αυτός ο οποίος είναι μημαθής θεωρεί ότι τα ξέρει όλα. Έσπευσε λοιπόν ο Βαγιανός να κάνει ένα screenshot του συγκεκριμένου ρεπορτάζ, του άρθρου, και να γράψει ένα εφιολόγημα στα social. Drones, σα δεν ντρέπονται λιγάκι? Ποιοι δεν ντρέπονται? Αυτοί οι οποίοι έχουν αναδείξει το θέμα με τα drones στη Μεσαιωνική πόλη. Να φανταστώ, λέει, ότι θα γίνει και εδώ προσφυγή και θα έχει την ίδια αντιμετώπιση το θέμα με τον ίδιο αντίκτυπο. Κάνει και χιουμοράκι ο Σωτήρης για την έκθεση αντικτύπου, την οποία ο ίδιος δεν φρόντισε να φτιάξει στο ξεκίνημα και όχι εκ των υστέρων που πάει τώρα να τη συντάξει. Λοιπόν, είπα ότι η άγνοια είναι προτιμότερη της ημιμάθειας και η απάντηση ήρθε μετά από λίγο από τον κύριο Χρήστο Μαλιαράκη. Νομικός ο Χρήστος Μαλιαράκης, έχει μελετήσει πολύ καλά το θέμα, το ξέρει και έδωσε την απάντηση μέσα από τα social media. Ρωτούν κάποιοι, λέει, γιατί δεν έχω αντίρρηση για τα drones στις παραλίες αλλά έχω για την παλιά πόλη. Η απάντηση είναι απλή και είναι νομική και όχι ιδεολογική. Με το άρθρο 73 του νόμου 5313 του 2026 θεσπίστηκε ρητή νομοθετική εξουσιοδότηση προς τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, δηλαδή την κτηματική υπηρεσία, την ΑΔΕ κλπ. Αναφερόμαστε τώρα στην περίπτωση των παραλίων, έτσι, να τεκμηριώνουν παραβάσεις αιγιαλού παραλίας μέσω drones, τηλεσκόπησης και δορυφορικών λήψεων. Δηλαδή, υπάρχει νόμος ψηφισμένος από τη Βουλή, συγκεκριμένος, που ορίζει ποιος έχει την αρμοδιότητα, για ποιο σκοπό επιτρέπεται η χρήση και ποια όρια ισχύουν. Φυσικά αυτό ο Σωτήρης δεν το ξέρει. Γι' αυτό εκτίθεται με τις εξυπνάδες που γράφει στα social. Η επεξεργασία λοιπόν γίνεται εντός νομίμου πλαισίου από τον καθήλυν αρμόδιο φορέα με στοχευμένο αντικείμενο της καταπατήσης κοινόχρηστου χώρου. Όχι την επιτήρηση ανθρώπων, πώς κυκλοφορούν, τι κάνουν. Τίποτα αντίστοιχο, συνεχίζει ο κύριος Μαλιαράκης, δεν ισχύει για το Δήμο Ρόδου και την Παλιά Πόλη. Δεν υπάρχει νόμος που να του αναθέτει αρμοδιότητα επιτήρησης δημοσίου χώρου με drones. Η απόφαση του Δήμου είναι μια απλή διοικητική πράξη, όχι νόμος, δεν έχει την ίδια νομική βαρύτητα και δεν μπορεί να θεμελιώσει αρμοδιότητα που ο νομοθέτης δεν του έχει απονείμει. Αυτά. Τόσο απλά. Έσπευσε λοιπόν ο Σωτήρης να πει, να, τι θα πούνε τώρα, τι λέτε τώρα. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Στην περίπτωση των παραλίων και των κατάληψης κοινοχρήστων χώρων στις παραλίες, στον Αιγιαλό, υπάρχει ειδικός νόμος. Στην περίπτωση του Δήμου, για την Μεσαιωνική πόλη, τι υπάρχει? Τίποτα.

Είναι πολύ απλά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, για όσους πραγματικά δηλαδή έτσι το ψάχνουν λίγο το θέμα και δεν κοιτάζουν πώς να πάρουν τις εντυπώσεις στα social media και πώς να ταπώσουν, υποτίθεται. Γιατί τώρα ο Σωτήρης θα πρέπει να είναι και καταχαρούμενος. Νομίζει ότι τάπωσε κανέναν τώρα με αυτή την εξυπνάδα που έγραψε χθες. Να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ότι στην Πάρο για την οποία γίνεται λόγος ελέγχεται ο χώρος. Δεν ελέγχονται οι ανθρωπικές συμπεριφορές τους. Η επιχείρηση που βρίσκεται αυτές τις μέρες εξέλιξη στην Πάρο δεν γίνεται από το Δήμο Πάρου. Είναι η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών. Με νόμο ο οποίος ψηφίστηκε συγκεκριμένα για αυτή την περίπτωση όπως ακούσατε, με σκοπό να αποτυπωθούν οι παραλίες και να διαπιστωθεί αν οι επιχειρήσεις έχουν καταλάβει μεγαλύτερη έκταση από εκείνη που τους έχει παραχωρηθεί ή χρησιμοποιούν αιγυαλό χωρίς σύμβαση. Τι κάνουν λοιπόν τα ντρόν σε αυτή την περίπτωση? Καταγράφουν ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπεζοκαθίσματα, κατασκευές, αποτυπώνουν τα όρια της κατηλημένης επιφάνειας. Και τα συγκρίνουν όλα αυτά τα στοιχεία με πραγματική κατάσταση και με τις συντεταγμένες με τους χάρτες της παραχώρησης. Επαναλαμβάνω, το έγραψε και ο κύριος Μαλιαράκης για τις παραλίες και τον Αιγυαλό. Οι ελεγκτικές αρχές προσδιορίζονται και εξουσιοδοτούνται με ειδική νομοθετική ρύθμιση. Στο Δήμο της Ρόδου για τη Μεσαιωνική Πόλη δεν υπάρχει τέτοιος νόμος. Δεν υπάρχει τέτοια αρμοδιότητα στο Δήμο και δεν υπάρχει καμία τέτοια εξουσιοδότηση. Σωτήρη. Στο Δήμο Ρόδους αυτό που θέλουν να κάνουν είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Όπως το παρουσίασαν εδώ, επιτηρούνται άνθρωποι και συμπεριφορές. Εδώ θέλει σύστημα διαρκούς επιτήρησης για λόγους ασφαλείας, οπτική θερμική απεικόνηση, ζωντανή μετάδοση εικόνας, αυτοματοποιημένες λειτουργίες, εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης, αυτά τα λένε αυτοί, όχι εγώ, παρακολούθηση πυκνοκατοικημένης περιοχής όπου κατοικούν άνθρωποι, εργάζονται, κινούνται καθημερινά. Στη Μεσαιωνική Πόλη το θέμα δεν είναι πόσα τετραγωνικά μέτρα μπορεί να καταλάβει μια επιχείρηση. Στο Δήμο Ρόδου μιλάνε για την κίνηση και τη συμπεριφορά φυσικών προσώπων με δυνατότητα να καταγράφονται πρόσωπα, οχήματα, πινακίδες, διαδρομές, περιστατικά. Καμία σχέση δεν έχει αυτό το πράγμα με τα drones στην Πάρο, Σωτήρη. Αλλά όταν το παίζεις ειδικός επιπαντός του επιστητού, και σιγά που σένιαξε δηλαδή τώρα που δεν υπάρχει, που είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Τα likes στα social να πάρεις και δεν βαριέσαι. Από εκεί και πέρα τώρα σου λέει ποιος καταλαβαίνει μωρέ. Μια εντύπωση μένει. Αυτό σε ενδιαφέρει. Η εντύπωση σε όσους μείνει. Ό,τι κάτσει, ό,τι κολλήσει. Ό,τι πιάσουμε. Βέβαια, επειδή μετράνε τα likes των άλλων και το έχουν κάνει και σημαία, το λένε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, το λένε και αλλού, μετράνε τα likes στους άλλους, μόνο 6 έχεις, Σωτήρη. Μόνο 6. Δεν έπιασε. Το αστιάκι για τον αντίκτυπο και για αυτούς που δεν τρέπονται, δεν έπιασε. Βάλε ένα τραγουδάκι, Πέρι, για να πάω στη ΔΕΙΑΡ.

Πάμε στη ΔΕΙΑΡ. Θα κάνω έτσι ένα πρόλογο τώρα, γιατί επαναλαμβάνω το θέμα θα το συζητήσουμε διεξοδικότερα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με το Στέργο το Στάνκα που θα έχουμε κοντά μας. Λοιπόν, η Δημοκρατική έγραψε, κυρίες και κύριοι, ένα άρθρο, ρεπορτάζ δηλαδή. Το Σάββατο, 25 του μήνα. Τίτλος του ΔΕΙΑΡ στο αρχείο ειδικογραφία για 17 υπόλογους στην υπόθεση των ρυθμίσεων οφειλών. Η Εισαγγελία Πλημμυλωδικών Ρόδου, διαβάζω, ολοκλήρωσε το πρώτο σκέλος της προκαταρτικής έρευνας για την υπόθεση των οφειλών κατανάλωσης νερού από ξενοδοχεία, θέτοντας στο αρχείο τη ειδικογραφία για 17 πρόσωπα. Η έρευνα συνεχίζεται για τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους με τον διορισμό πραγματογνώμονα οικονομολόγου για την εκτίμηση της ζημίας που υπέστη η ΔΕΙΑΡ. Συνολικά 29 πρόσωπα έχουν δώσει εξηγήσεις συμπεριλαμβανομένων πρώην μελών της διοίκησης της ΔΕΙΑΡ και εκπροσώπων ξενοδοχειακών εταιριών. Αυτή η ιστορία, κυρίες και κύριοι, έρχεται και ακουμπάει στις καταγγελίες που έχει κάνει άπειρες φορές μέσω του Real Voice και της εκπομπής μας εδώ στο πρωινό Express ο Στέργος ο Στάνκας, ο οποίος έχει πει το εξής. Ότι πολλές από τις οφειλές προς τη ΔΕΙΑΡ θα έπρεπε να έχουν παραγραφεί με την παρέλευση πενταετίας. Υπάρχει μάλιστα γι' αυτό νομική γνωμοδότηση και του νομικού συμβούλου της ΔΕΙΑΡ, του κυρίου Άκη Δημητριάδη. Αυτό λοιπόν το οποίο κατήγγειλε επανειλημμένος εδώ από τα μικρόφωνα του Real Voice του πρωινού Εξπρέσου Στέργος Στάνκας είναι το εξής. Ότι παρότι υπήρξε αυτή η γνωμοδότηση, υπάρχει αυτή η γνωμοδότηση, δεν ενημέρωναν τον κόσμο ότι μπορεί να κάνει ρυθμίσεις, μάλλον ότι μπορεί να παραγράψει τα χρέη του, με συγχωρείτε, ότι μπορεί να παραγράψει τα χρέη του με την παρέλευση πενταετίας, σε μια λογική ότι ό,τι εισπράξουμε καλό είναι, από τη μια, και από την άλλη να φαίνονται ως δυνητικά έσοδα, ως ανίσπρακτα, πολλά εκατομμύρια, τα οποία ο Στέργος Στάνκας επέμενε ότι δεν είναι ούτε τα μισά από αυτά τα οποία περνάνε στους ισολογισμούς τους ως έσοδα σε εκκρεμότητα. Γιατί το έκαναν? Για να φαίνεται ότι η επιχείρηση είναι βιώσιμη, γιατί αν προχωρούσαν όντως τις παραγραφές της πενταετίας, το ποσό αυτό το οποίο φέρεται προς ίσπραξη θα ήταν πολύ χαμηλότερο. Άρα λοιπόν ετίθετο ευθέως θέμα αρνητικών ισολογισμών, άρα και βιωσιμότητας της επιχείρησης, που σύμφωνα με τον κώδικα της αυτοδιοίκησης, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι σε αυτόν που ψηφίστηκε πρόσφατα τον καινούριο, σύμφωνα πάντως με τον προηγούμενο κώδικα, τον ισχύοντα μέχρι πρότινος, τρεις ζημιογόνες χρήσεις οδηγούν σε λύση των επιχειρήσεων. Εδώ λοιπόν έρχεται και ακουμπάει αυτή η υπόθεση, αυτό το ρεπορτάζ του Δαμιανού Αθανασίου στη Δημοκρατική με την δικογραφία 17 υπολόγων να πηγαίνουν στο αρχείο για την υπόθεση της ρύθμισης των οφειλών, και σας διαβάζω εδώ από το ρεπορτάζ την δήλωση του δικηγόρου του κυρίου Δήμου Μουτάφη, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση εκ μέρους εμπλεκομένων στην υπόθεση αυτή. Τι είπε λοιπόν ο κύριος Μουτάφης? Μετά την επίδοση της κλήσεως διαπιστώνουμε πως οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν πλήρως όσα από την πρώτη στιγμή υποστηρίξαμε. Το μεγαλύτερο μέρος των επίδικων οφειλών είχε ήδη υποπέσει στην πενταετή παραγραφή των άρθρων 250, 251 και 253 του αστικού κώδικα, όπως άλλωστε έχει κριθεί και με τη γνωμοδότηση 4 του 2018 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Άρα, οι επίμαχες ρυθμίσεις, αυτές για τις οποίες είχαν πάρει το φάκελο στη Μασχάλη ο Κολιάδης, ο Χαλκιάς και ο Βαγιανός, και είχαν πάει με το που αναλάβανε, με το που εξελέγησαν, πήρανε το φάκελο στη Μασχάλη και πήγανε στα δικαστήρια για να καταγγείλουν τις διοικήσεις της ΔΕΙΑΡ επί περιόδου Καμπουράκη ότι ζήμιωσαν την επιχείρηση
γιατί πήγαν σε ρυθμίσεις οφειλών κτλ. Θυμάστε τότε, είχαν καταγγείλει σημεία και τέρατα, είχαν δώσει και συνέντευξη τύπου και μας είχε σηκωθεί τρίχα με όλα αυτά τα οποία είχαν πει, αλλά προφανώς δεν είχαν πει κάτι πάρα πολύ σημαντικό τότε. Γι' αυτό μας είχε σηκωθεί τρίχα με αυτά τα οποία έλεγαν, ότι υπήρχε το θέμα της πενταετούς παραγραφής. Μια κρίσιμη λεπτομέρεια, την οποία δεν την ανέφεραν, για τους λόγους βέβαια που σας εξήγησα νωρίτερα και που άπειρες φορές μας εξήγησε εδώ, σε αυτά τα μικρόφωνα, ο Στέργος Τάγκας, ο οποίος τα ήξερε και από μέσα τα πράγματα σε τελευταία ανάλυση, γιατί ήταν μέλος, λαϊκό μέλος της διοίκησης της ΔΕΙΑΡ, επομένως τα ήξερε και τα έβλεπε, μέχρι που τον έβγαλαν έξω, γιατί δεν τους βόλευε το γεγονός ότι ο Στάγκας ήξερε εκ των έσω τι γινότανε και διαφοροποιεί το, εννοείται, σε διάφορες αποφάσεις που ήθελαν να πάρουν. Λέει λοιπόν ο κύριος Μουτάφης ότι οι επίμαχες ρυθμίσεις υπό αυτές τις συνθήκες όχι μόνο δεν ζημίωσαν την επιχείρηση, αλλά τις εξασφάλισαν την έγγραφη και ανεπιφύλακτη αναγνώριση απαιτήσεων που με νομική βεβαιότητα θα είχαν απολυστεί, καθώς και την ύπαρξη σημαντικών ποσών με αξιόγραφα. Και αναμένουμε την έκθεση πραγματογνωμοσύνης και θα εκθέσουμε τις απόψεις μας και επί αυτής. Τι λέει λοιπόν με πιο απλά λόγια ο κύριος Μουτάφης? Ότι ναι, εμείς προχωρήσαμε όντως σε ρυθμίσεις. Αυτό όμως απέβη προς όφελος τελικά της ΔΕΙΑΡ, γιατί πολύ απλά αν δεν είχαμε πάει στις ρυθμίσεις που συνιστούν ανεπιφύλακτη αναγνώριση αυτών των απαιτήσεων εκ μέρους των οφειλετών προς την επιχείρηση, όλα αυτά θα είχαν χαθεί με την παρέλευση της πενταετίας, αφού θα έπρεπε να οδηγηθούν σε παραγραφή. Όχι λοιπόν μόνο δεν ζημιώσαμε, αλλά εισπράξαμε και χρήματα από αυτή τη διαδικασία. Όταν τώρα ο Κολιάδης, ο Βαγιανός και ο Χαλκιάς πήρανε το φάκελο στη Μασχάλη και πήγανε στα δικαστήρια και φωτογραφηθήκανε και περήφανοι έξω στα σκαλιά εκεί του δικαστικού μεγάρου. Από τότε βέβαια έχει κυλήσει πολύ νερό στα φλάκια και έχουν αγαπηθεί σφόδρα με τον Καμπουράκι τώρα, έτσι. Αλλά τώρα μιλάμε για την περίοδο τώρα αρχές του 24. Εκείνοι τι έλεγαν? Ότι στην ουσία αυτό που είχε κάνει η ΔΕΙΑΡ με τις προηγούμενες διοικήσεις ήταν να ζημιώσει. Να ζημιώσει την επιχείρηση, διότι πήγε σε ρυθμίσεις οφειλών με τον τρόπο με τις οποίες τις έκανε, τέλος πάντων, τις ρυθμίσεις αυτές. Πήρε ένα φάκελο λοιπόν με πολλές περιπτώσεις, 23 συγκεκριμένα αναφορές για εισάριθμες ξενοδοχειακές μονάδες, υποστηρίζοντας ότι το συνολικό όφελος αυτών των επιχειρήσεων από τους διακανονισμούς που έκαναν με τη ΔΕΙΑΡ πήγε περίπου στα 3 εκατομμύρια ευρώ, 2 816 000 ευρώ. Τελικά υπό αυτές τις συνθήκες και με το θέμα της παραγραφής, ωφελήθηκε ή ζημιώθηκε η ΔΕΙΑΡ? Η σημερινή Δημοτική Αρχή υποστήριζε, δεν ξέρω αν συνεχίζει να το υποστηρίζει μετά από όλα όσα έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας και κυρίως βέβαια μετά από τον ξαφνικό έρωτα που τους ενέσκυψε με την παράταξη Καμπουράκη, δεν ξέρω αν συνεχίζουν να λένε το ίδιο. Τότε πάντως έλεγαν ότι ζημιώθηκε πολλά εκατομμύρια η ΔΕΙΑΡ. Η προηγούμενη διοίκηση, οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση αυτή επί ημερών Καμπουράκη, λένε ότι κάθε άλλο, ίσα ίσα, ακριβώς επειδή επρόκειτο να παραγραφούν, εμείς το προλάβαμε και εισπράξαμε ό,τι μπορούσαμε να εισπράξουμε. Αυτά τα πράγματα θα πηγαίνανε σε παραγραφή. Έρχεται λοιπόν το δικαστήριο και τι λέει? Από αυτές τις 23 περιπτώσεις που πήγανε στο φάκελο Γενάρης, πρέπει να ήταν, του 24, οι 17 πάνε στο αρχείο, ακριβώς λόγω της παραγραφής. Και θα μπει τώρα ένας ανεξάρτητος πραγματογνώμονας μέσα στη ΔΕΙΑΡ να τα δει τα θέματα αυτά για να αποφανθούν το αν τελικά η ΔΕΙΑΡ ωφελήθηκε από τις κινήσεις που έκανε τότε η διοίκηση επί Καμπουράκη ή αν ζημιώθηκε, όπως μέχρι πρότινος ισχυριζόταν η Τρόικα Κολιάδη Βαγιανού Χαλκιά. Νομίζω το έχω κάνει πάρα πολύ απλό, δεν ξέρω πόσο πιο απλά να το κάνω για να γίνει κατανοητό. Όσοι βέβαια έχουν εμπειρία με την ΔΕΙΑΡ και όλες αυτές εδώ τις ιστορίες με οφειλές ρυθμίσεις και τα λοιπά, καταλαβαίνουν μια χαρά τι λέω. Υπάρχει όμως, κυρίες και κύριοι, ένα ακόμη ερώτημα, το οποίο προηγείται χρονικά όλων αυτών που σας είπα, των επίμαχων ρυθμίσεων. Και εδώ, αν θέλετε, είναι και το κομβικό. Πώς αφέθηκαν οι οφειλές να παραμένουν ανίσπρακτες τόσα χρόνια? Να επαναλάβω ότι η πενταετής παραγραφή των απαιτήσεων των ΔΕΙΑ είχε κριθεί από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους από το 2018.
Και σύμφωνα με όσα μας έχει πει εδώ ο Στέργος Τάγκας και αναφέρεται και η Δημοκρατική στο ρεπορτάζ του Δαμιανού του Σαββάτου, ήδη η νομική υπηρεσία της ΔΕΙΑΡ, ο νομικός της σύμβουλος ο κύριος Άκης Δημητριάδης, είχε επισημάνει εγγράφος από τον Ιούνιο του 2021 ότι η επιχείρηση έπρεπε μέσα στην πενταετία είτε να εισπράξει είτε να προχωρήσει σε διαταγή πληρωμής ή αγωγή. Τι έκανε λοιπόν η ΔΕΙΑΡ, για πόσες οφειλές κινήθηκε εγκαίρως, πόσες αφέθηκαν να παραγραφούν, ενημερώθηκαν οι πολίτες, οι οφειλέτες πριν υπογράψουν ένα διακανονισμό για την νομική κατάσταση των παλαιότερων χρεών τους. Και το επίμαχο στο λογιστικό σκέλος, για να φτάσουμε και στο διατάφτα. Με ποιο τρόπο εμφανίζονται αυτές οι πολύ παλιές απαιτήσεις στους ισολογισμούς της επιχείρησης? Εμφανίζονται, όπως μας έχει πει ο κύριος Τάγκας, ολόκληρες ως χρήματα που η ΔΕΙΑΡ προσδοκούσε ότι θα εισπράξει. Όταν όμως αποδεικνύεται ότι αυτές οι αντίστοιχες προβλέψεις για αυτά τα ποσά ήταν επισφαλή, γιατί ενδεχομένως ένα μεγάλο μέρος να είναι παραγεγραμμένο αυτή την ώρα που μιλάμε, ποια είναι η εγκυρότητα των ισολογισμών της επιχείρησης? Ο κύριος Τάγκας έχει μιλήσει ανοιχτά για εικονικούς, πλασματικούς ισολογισμούς. Πάνω σε αυτήν ακριβώς τη βάση των παραγραφών της πενταετίας. Καταγγέλλοντας μάλιστα ότι επίτηδες δεν ενημερώνονταν οι οφειλέτες γι' αυτό. Αν τύχαινε κάποιος να το ξέρει και να πάει και να ζητήσει εκεί να διαγραφεί το χρέος του, έχει καλώς. Για τους υπόλοιπους όμως δεν έσπευσε, δεν φρόντισε κανείς να τους ενημερώσει, ακριβώς για να μπορούν να εμφανίζονται αυτά τα ποσά ως απαιτήσεις στους ισολογισμούς της επιχείρησης. Και εδώ έρχομαι τώρα να θυμηθώ και να κολλήσω και κάτι άλλο, κυρίες και κύριοι, ότι οι ορκωτοί λογιστές πολλές φορές ελέγχοντας τους ισολογισμούς, ένα σημείο στο οποίο βάζουν ερωτηματικό και δεν είναι κατηγορηματικοί, έχουν δηλαδή πολύ μεγάλη αμφιβολία κατά πόσον αυτό ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, είναι οι παλιές απαιτήσεις. Είναι οι παλιές απαιτήσεις. Θα το δούμε το θέμα στην πορεία, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα το συζητήσουμε διεξοδικότερα και ίσως ο κύριος Τάγκας να έχει απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα τα οποία προκύπτουν μετά από το γεγονός ότι πλέον τίθεται στο αρχείο η δικογραφία για 17 από τους 23 υπόλογους στην υπόθεση των ρυθμίσεων οφειλών προς τη ΔΕΙΑΡ.

Πάμε να δούμε τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά το νέο δικαστικό μέγαρο της Ρόδου, γιατί και εδώ γράφουν ιστορία οι άνθρωποι. Την Παρασκευή το μεσημέρι είχαμε τελειώσει την εκπομπή μας, γι' αυτό και δεν το έχουμε σχολιάσει καθόλου το θέμα αυτό. Ήρθε στην δημοσιότητα, ήρθε στα email μας μία ανακοίνωση την οποία εξέδωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος της Ρόδου. Το θέμα φαντάζομαι το ξέρετε. Ενώ είχε έρθει στη Ρόδο ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ενώ φαίνεται ότι η υπόθεση είχε καταλήξει στον χώρο του παλαιού νοσοκομείου για την ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάρου, βολεύει άλλωστε και τους δικηγόρους όλο αυτό και όλους τους εμπλεκόμενους και το κοινό γιατί είναι μέσα στην πόλη. Και από τη στιγμή που ήρθε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και έκανε δηλώσεις εκεί στο παλιό νοσοκομείο και όλα αυτά, εκεί που φαινόντουσαν λοιπόν ότι όλα βαίνουν καλώς και μάλιστα και ο ίδιος ο Κολιάδης μαζί με τον Χαλκιά συμμετείχαν και στη σύσκεψη υπό τον Φλωρίδη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Ο Κολιάδης μάλιστα είχε πει ότι εμείς είμαστε εδώ, ότι αποφασιστεί τελικά να δώσουμε βοήθεια, να βάλουμε πλάτη, γιατί η περιφέρεια την κάνει τη δουλειά ως γνωστόν. Ξαφνικά στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Ο Κώστας ο Χαλκιάς εμφανίστηκε αρνητικός, όχι, γιατί θα υπάρξει πρόβλημα με το ένα, θα υπάρξει πρόβλημα με τον άλλο και θέλουμε να το κάνουμε πάρκινγκ και το ένα και το άλλο. Τέλος πάντων είπε εκεί ό,τι είπε, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πια πολύ μεγάλη αναστάτωση στο Δικηγορικό Σύλλογο, γιατί όλο αυτό το πράγμα, ενώ στην αρχή έχεις συμφωνήσει και έρχεσαι μετά που μια υπόθεση πλέον έχει δρομολογηθεί, να ψάξεις να βρεις λόγους τους οποίους ουδέποτε μέχρι τότε έβαλες στο τραπέζι της συζήτησης. Και όχι μόνο ουδέποτε το έβαλες στο τραπέζι της συζήτησης, αλλά δεν εμφανιζόσουν και στη συζήτηση όταν έκανε τη συναντήστηση η Επιτροπή μέχρι να καταλήξει στο χώρο στον οποίο τελικά θα ανεγερθεί το νέο δικαστικό μέγαρο. Έρχεσαι στο Δημοτικό Συμβούλιο να τα τεινάξεις όλα στον αέρα. Ο Δικηγορικός Σύλλογος λοιπόν έβγαλε μία ανακοίνωση. Αν δεν τη διαβάσετε, μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr, να πάτε εκεί στην κατηγορία με τα κοινωνικά θέματα ή να πληκτρολογήσετε Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου και θα σας το βγάλει, γιατί έχει κατέβει ήδη αρκετά χαμηλά από την Παρασκευή το μεσημέρι, επαναλαμβάνω, είναι αυτό το δημοσίευμα. Και σας διαβάζω το διατάφτα, ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα που τα λέει και όλα δηλαδή. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου θεωρεί ότι για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες αδράνειας διαμορφώνονται πραγματικές προϋποθέσεις υλοποίησης ενός έργου που αποτελεί διαχρονική απαίτηση της τοπικής κοινωνίας και της ίδιας της δικαιοσύνης. Για το λόγο αυτό προκαλεί εύλογο προβληματισμό η εμφάνιση ενστάσεων για ζητήματα τα οποία έχουν ήδη αποτελέσει αντικείμενο θεσμικής επεξεργασίας και πολιτικών αποφάσεων. Η δημόσια συζήτηση είναι πάντοτε θεμητή, σημειώνει ο Δικηγορικός Σύλλογος. Δεν είναι όμως θεμητό να μετατρέπεται σε εργαλείο δημιουργίας αμφιβολιών για αποφάσεις ηλυμένες όπως αυτές της 11ης Μαΐου 2026. Η Ρόδος έχει ήδη χάσει περισσότερα από 30 χρόνια, ενώ η εμπειρία απέδειξε ότι η συνεχής ανακύκλωση ενστάσεων οδήγησαν αποκλειστικά στη διαιώνιση της στασιμότητας. Καλούμε συνεπώς όλους όσοι πραγματικά ενδιαφέρονται για το μέλλον του τόπου να στηρίξουν την κοινή προσπάθεια για την υλοποίηση ενός έργου που αποτελεί κοινωνική, θεσμική και αναπτυξιακή αναγκαιότητα. Τα είπε όλα μέσα σε αυτές τις γραμμές ο Δικηγορικός Σύλλογος. Ο Δήμος Ρόδου ξύπνησε ένα πρωί και θυμήθηκε ότι δεν του αρέσει ο χώρος του παλιού νοσοκομείου, χωρίς να έχει βέβαια προτείνει κάτι άλλο και χωρίς να έχει διατυπώσει τις όποιες ενστάσεις σε όλο αυτό το διάστημα το οποίο έχει προηγηθεί και το θέμα βρισκόταν σε διαβούλευση από την Επιτροπή η οποία είχε συγκροτηθεί και συμμετείχε εκεί ο κύριος Χαλκιάς για να καταλήξουν τελικά στο καταλληλότερο ακίνητο για αυτήν εδώ την εγκατάσταση του δικαστικού μεγάρου, του νέου δικαστικού μεγάρου. Δηλαδή, μη τυχόν και κάνουν κάτι εύκολο. Μη τυχόν και κάτι στα χέρια τους τελικά τελεσφορήσει. Το έχουνε σε κακό. Από πού να αρχίσουμε τη λίστα. Από πού να αρχίσουμε, αλήθεια. Έρχεται λοιπόν και ο Απόστολος Ασπράκης, ο αναπληρωτής περιφερειάρχης, που και αυτό συμμετείχε στην επιτροπή αυτή, η οποία είχε συγκροτηθεί για να καταλήξει, και έκανε μία δήλωση στην εφημερίδα Δημοκρατική, λέγοντας τα εξής.
Καταρχήν, λέει, να δηλώσω ξεκάθαρα ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Περιφερειάρχης κ. Γιώργος Χατζημάρκος, μετά και τη δέσμευση του Πρωθυπουργού, είναι απολύτως αφοσιωμένη στο στόχο για τη δημιουργία νέου δικαστικού μεγάρου στη Ρόδο. Μέσα στον πολεοδομικό ιστό, όπως έχει καταστεί επισήμως σαφές, ο μόνος διαθέσιμος χώρος είναι στο παλιό νοσοκομείο. Υπάρχουν δύο ακόμα λύσεις στο Φυτώριο και στο νέο νοσοκομείο, που είναι εκτός του αστικού κέντρου και δεν εξυπηρετούν τους δικηγόρους. Μάθαμε ευνηδίως και χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση ότι η Δημοτική Αρχή με δηλώσεις του Κώστα Χαλκιά υπαναχώρησε από αυτή τη θέση. Μέσα στη σύσκεψη υποτίθεται και χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση ότι η Δημοτική Αρχή με δηλώσεις του Κώστα Χαλκιά υπαναχώρησε από αυτή τη θέση. Μέσα στη σύσκεψη υπό τον Υπουργό Δικαιοσύνης ξεκαθάρισε η Δημοτική Αρχή ότι δεν είχε αντίρρηση

καμία αντίρρηση. Επί ένα μήνα και παραπάνω, πάνω από ένα μήνα, οι προσπάθειες συνάντησης μαζί του απέβαιναν άκαρπες, δεν παρουσιάστηκε ούτε στη συνάντηση με τον Περιφερειάρχη και με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου που έγινε προημερών, ενώ προσκλήθηκε. Καταλαβαίνετε λοιπόν, δεν εμφανίστηκαν πουθενά για να μπορούν μετά μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ξαφνικά να πούν ότι δεν συμφωνούν. Πρώτη φορά το θέμα της ανέγερσης νέου δικαστικού μεγάρου έχει φτάσει τόσο κοντά στη λύση του και στην υλοποίησή του, και αυτοί, ο νους τους, πώς θα δυναμητήσουν και αυτήν εδώ την ιστορία. Και αυτήν εδώ την ιστορία. Το «και» κεφαλαία. Δεν με φτάνει ο χρόνος εκπομπής για να παριθμίσω όλα όσα έχουν προηγηθεί.

Τυχαίο, θα μου πείτε. Τυχαίο περιστατικό. Δεν νομίζω. Τουλάχιστον αυτό το εξόχως αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Δημοκρατικής έρχεται, κυρίες και κύριοι, να κάνει αυτό που πολλές φορές έχουμε κάνει και εδώ στην εκπομπή μας. Που σας το λέω, ότι καμιά φορά οι εκπομπές μας μπορεί να μοιάζουν και λίγο με σεμινάριο. Γιατί παρουσιάζουμε ολόκληρη την εικόνα και γιατί πιάνουμε μεμονωμένα περιστατικά και τα βάζουμε το ένα δίπλα στο άλλο, για να σας δώσουμε έτσι τη δυνατότητα να έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα του τι γίνεται. Γιατί έχω ξαναπεί, δεν είναι υποχρεωμένος ο ακροατής, ο αναγνώστης, να θυμάται, να ενώνει τις καταστάσεις και να δημιουργεί τελικά μια ολοκληρωμένη εικόνα. Αντιμετωπίζει κάθε θέμα την ώρα που συμβαίνει, ανάλογα με το πώς θα το εισπράξει. Ελάτε λοιπόν να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Από την πρώτη μέρα, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Δημοκρατικής, που ομολογώ, κυρίες και κύριοι, ότι είναι πάρα πολύ τεκμηριωμένο, με ημερομηνίες, με γεγονότα, με ονόματα και διευθύνσεις, όπως θα λέγαμε, όλα αυτά φαίνεται τελικά να είναι μια συντονισμένη προσπάθεια του Αλέξανδρου Κολιάδη να υπονομεύσει την κυβέρνηση, τη Νέα Δημοκρατία, τους εκπροσώπους του κυβερνητικού κόμματος σε τοπικό επίπεδο, ακόμα και τα μέσα ενημέρωσης που δεν συμφωνούν με το αφήγημά του. Γιατί, ποιος είναι ο στόχος του? Αρχικά ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν κατάφερε τελικά να μπει στο ψηφοδέλτιο. Βάλανε την Χρύσα Καραγιάννη και τώρα έχει βάλει πλώρη για το Τσίπρα. Για το κόμμα του Τσίπρα. Αυτή λοιπόν, αυτό το ροκάνισμα, αν θέλετε, η μεθοδική κλιμάκωση, έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό και σε όλα τα μέτωπα, σύμφωνα με την Δημοκρατική. Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Δεν θα προλάβω να σας τα πω όλα, αλλά ένα δείγμα γραφής θα το πάρετε και θα σας παραπέμψω να το διαβάσετε το ρεπορτάζ αυτό, γιατί πραγματικά είναι εκπληκτικό. Είναι εκπληκτικό στην τεκμηρίωση την οποία κάνει. Και βεβαίως τα αποκαλυπτήρια αυτή την ώρα του θεάτρου, του πολιτικού θεάτρου παραλόγου που παρακολουθούμε εδώ και 2,5-3 χρόνια περίπου. Ξεκινάμε. Η αθέτηση συμφωνιών ως εργαλείο εμφανίστηκε από τους πρώτους μήνες στις αχαιρεσίες της ΚΕΔΕ και της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου το Μάρτιο του 2024. Ο Κολιάδης είχε δεσμευτεί δημοσίως στην ορκομοσία του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Σύρο και σε συνεδρίαση του ΦΟΔΣΑ, παρουσία όλων των δημάρχων, ότι δεν θα διεκδικήσει την προεδρία της ΠΕΔ και θα στηρίξει τον δήμαρχο Σύρου Αλέξανδρο Αθανασίου, με γνώση μάλιστα του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου. Η συμφωνία κυρίων ανετράπη στην κάλπη, όπου υπέβαλε υποψηφιότητα και εξελέγει πρόεδρος με 11 ψήφους έναντι 7, αποκαλύπτοντας ο ίδιος και κλεισμένων των μικροφώνων το deal που είχε κάνει με φόντο το δάνειο του Δήμου Ρόδου. Η ενδοπεριφερειακή συνοχή βγήκε λαβωμένη και οι σχεδιασμοί της κυβέρνησης ανετράπησαν. Ακολούθησε το σαμποτάζ στη διεκδίκηση του τέλους ανθεκτικότητας, όταν το Περιφερειακό Συμβούλιο είχε αποφασίσει ομόφωνα το σύνολο των πόρων να κατευθυνθεί νομικά διασφαλισμένο ανά νησί σε έργα των Δήμων, και ο Δήμαρχος, ο Κολιάδης δηλαδή, ενώ αρχικά συμφωνούσε, προώθησε στην κρίσιμη ψηφοφορία της ΠΕΔ εναλλακτική πρόταση που τορπίλησε τη διεκδίκηση, με τον Γιώργο Χατζημάρκο να το περιγράφει δημοσίως με τη φράση «Έρχεται αυτός για τον οποίον έδωσε στον αγώνα και λέει κάτω τα χέρια». Θυμόμαστε, είχε γίνει ο χαμός εκείνη τη συνεδρίαση.

της ΠΕΒ. Μνημείο ήταν εκείνη η συνεδρίαση. Στο ίδιο μοτίβο και το μπάχαλο με τα αιτήματα χρηματοδότησης μετά την Μπόρα ύψους 92, χοντρικά σας το λέω, εκατομμυρίων ευρώ, στα οποία συμπεριελήφθησαν, από πλευράς Δήμου εννοείται, και 2 εκατομμύρια για τη διευθέτηση του Τριαντινού ποταμού, έργο που ήταν ήδη δρομολογημένο με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση της περιφέρειας, και 1.122.000 ευρώ για την απομάκρυνση της γέφυρας του Φαλιρακίου, έργο το οποίο είχε ήδη υλοποιηθεί. Άρα καταλαβαίνετε ότι η διεκδίκηση των χρημάτων αυτών ήταν ήδη προβληματική. Η προβληματική λοιπόν διεκδίκηση παρήγαγε πάντως το επιθυμητό πολιτικό προϊόν. Ποιο ήταν αυτό? Το αφήγημα της κυβερνητικής αδιαφορίας και το ψευτοδίλημα που μπήκε προς τους πολίτες: είστε με την κυβέρνηση ή με τη Ρόδο. Ζητάς δηλαδή από την κυβέρνηση κάτι το οποίο ξέρεις εκ των προτέρων ότι δεν είναι δυνατόν αυτό να υλοποιηθεί, και όταν η κυβέρνηση δεν στο ικανοποιεί το αίτημα, έρχεσαι μετά και λες ότι βάζεις τον κόσμο, σηκώνεις το λάβαρο της Επαναστάσεως και ρωτάς τον κόσμο στο ψευδοδήλημα: είστε με την κυβέρνηση ή με τη Ρόδο. Αυτό το μοτίβο, λέει η εφημερίδα, ήταν επαναλαμβανόμενο και κάθε λίγους μήνες άνοιγε ένα νέο μέτωπο με την κεντρική εξουσία, πάντοτε με όρους σύγκρουσης και ποτέ με όρους συνεργασίας. Μετά την Μπόρα, τελεσίγραφο με ημερομηνία 15 Μαρτίου του 2025 και προαναγγελία ότι διαφορετικά θα κάνουμε αυτό που πρέπει, ανοιχτό δηλαδή ενδεχόμενο δυναμικών κινητοποιήσεων με εμπλοκή κοινωνικών φορέων, και η δήλωση «Δεν ξέρω αν θα ανοίξουμε το νησί», που έπλυται ευθέως τη διεθνή τουριστική εικόνα της Ρόδου, ταυτόχρονα δημόσιο άδειασμα των κυβερνητικών βουλευτών και κυρίως του Γιάννη Παπά, ο οποίος είχε προσπαθεί να συνδράμει με την αποστροφή ότι οι βουλευτές μπορεί να βγάζουν ανακοινώσεις, αλλά κάποιοι άλλοι εργάστηκαν πραγματικά, εχμές για Μάνο Κόνσολα και Μίκα Ιατρίδη, ενώ η πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, το μέτωπο της αξιολόγησης των δημοτικών υπηρεσιών που χαρακτηρίστηκε τέχνασμα της κυβέρνησης, η πάγια ρητορική περί φτωχών συγγενών του κράτους και παρατημένων νησιών, ακόμη και η μετατροπή της αρτοκλασίας του Αιγαίου Φανουρίου σε ευκαιρία άτυπης πίεσης προς τους 4 κυβερνητικούς βουλευτές. Η κορύσιφος ήρθε τον Ιούνιο του 26 με την επίθεση στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, με καταγγελίες περιφήμωσης και απρέπειας επειδή δεν του δόθηκε ο λόγος σε παράδοση 3 μνημείων που ήταν έργα αποκλειστικά του Υπουργείου Πολιτισμού και στα οποία ο Δήμος δεν είχε καμία ανάμειξη. Για να φτάσουμε μετά βέβαια στην, στα χειροφιλήματα και στις αγκαλιές και να ξεφτυλιστεί το σύμπαν. Το επεισόδιο, λέει Μενδώνη, αποκάλυψε σε πραγματικό χρόνο ολόκληρο το μηχανισμό. Η καταγγελία υιοθετήθηκε σχεδόν ταυτόχρονα από Πασόκ Νοτίων Δωδεκανήσων, τον βουλευτή Νικητιάδη, τις νομαρχιακές επιτροπές του ΣΥΡΙΖΑ, που μίλησαν για μνημείο πολιτικής αμετροέπειας, πολιτικής απρέπειας και αλαζονίας. Και από τη Χρύσα Καραγιάννη, το ίδιο πρόσωπο που το 23 είχε προτιμηθεί στη θέση του σημερινού δημάρχου, από τον ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, να κατέβει ως υποψήφια βουλευτής. Η ταχύτητα, ο συντονισμός και η σχεδόν πανομοιότυπη επιχειρηματολογία δεν πέρασαν απαρατήρητα λίγες μόλις μέρες πριν από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο νησί. Και όταν το υλικό εξάντλησε τη χρησιμότητά του, επικοινωνιακά εννοείται, αλλά και πολιτικά με τον οριμαγδό των ανακοινώσεων που βγάλαν όλοι κατά τη Μενδώνη, ο ίδιος ο Δήμαρχος υποδέχθηκε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Δημαρχείο στις 13 Ιουνίου με χαμόγελα και θερμή χειραψία, αφήνοντας τις κομματικές οργανώσεις που είχαν ανέβει στο άρμα της αγανάκτησης τάχα να αναρωτιούνται αν βγήκαν δικαιωμένες ή απλές αδιασμένες. Θύμωσε, φωτογραφήθηκε, ξεθύμωσε. Η οργή κράτησε λιγότερο από μια καλή ταινία, γιατί δεν ήταν οργή, ήταν εργαλείο, ήταν σόου, όπως 100 φορές έχουμε πει εδώ. Βέβαια εδώ τώρα έρχεται και μια άλλη υπόθεση, είναι το ύπουλο μέτωπο κατά της περιφέρειας, όπως χαρακτηρίζεται ύπουλο από το δημοσίευμα, και ο ρόλος Βαγιανού, και αυτό εντάσσεται, και η κόντρα κατά της περιφέρειας στο ίδιο μοτίβο εντάσσεται, μόνο που εκεί δεν πήγε ο ίδιος, βγήκε, έβγαλε το Βαγιανό, βγήκε ο Βαγιανός μπροστά, πρόθυμος βεβαίως, γιατί φτιάχνει και αυτό το δικό του προσωπικό πολιτικό προφίλ. Και καταλαβαίνετε λοιπόν, εν κατακλείδη από ένα ρεπορτάζ που έχει και άλλα στοιχεία, είναι πάρα πολύ μεγάλο, είναι πάρα πολύ αναλυτικό, ότι όλα εξυπηρετούν ένα προσωπικό πολιτικό αφήγημα. Και κάποιοι, δυστυχώς χρήσιμοι τελίτσες, έπεσαν θύματα, όπως όλα δείχνουν, αυτής εδώ της προσωπικής στρατηγικής κολιάδη. Το θέμα είναι, κυρίες και κύριοι, ότι έχουμε πολιτικές προσωπικές στρατηγικές εις βάρος του νησιού. Και η τελευταία ενότητα του άρθρου έχει να κάνει με το δικαστικό μέγαρο.

0: εντάσσεται και αυτό σε αυτή τη στρατηγική? Όλα να τα δυναμητήσουμε για να μην γίνει τίποτα στα χέρια της σημερινής κυβέρνησης, των σημερινών βουλευτών, του Περιφερειάρχη, για να μπορεί μετά να επικαλείται το αφήγημα της καμένης γης και να πλάθει ηρωικό προφίλ, και με την ΕΤΑΔ και όλα αυτά τα οποία έχουν προηγηθεί, ηρωικό προφίλ για να κατέβει βουλευτής με τον Τσίπρα. Εγώ πριν από λίγο καιρό, σε ανύποπτο χρόνο, είχα γράψει ένα άρθρο ότι, παιδιά, μην το ψάχνετε, βουλευτής θέλει να κατέβει ο άνθρωπος. Και είδατε, έρχονται σιγά σιγά τα πράγματα και επιβεβαιώνεται το αφήγημα μέσα από τα ίδια τα γεγονότα και τις πράξεις τους. Αυτά από το πρώτο μέρος της εκπομπής. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Νατάσα Παμπρή, κυρίες και κύριοι, και θα επιστρέψουμε με τον κύριο Στάγκα για να εντρυφήσουμε περισσότερο στα έργα και τις ημέρες της ΔΕΙΑΡ.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στη Ρόδο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Μεσαιωνική Στάφρου. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. People and People Cafe Bar. Ο πραγματευτής, Discount Mini Market. Coffee Berry, Veneto Cleon 55. Βιβλιοπωλείο Καραβάκι. Λοχαγού Φανουράκη 34. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
0: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Στη Λέρο θα βρίσκεται αύριο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και την επόμενη μέρα στο Αγαθονήσι, συνοδευόμενος από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο, τους βουλευτές Δωδεκανήσου και τον Δήμαρχο Τιμόθεο Κοτάκη, προκειμένου να επιθεωρήσει το έργο στο λιμάνι του Λαϊκίου, στο Αγκυροβόλιο Αλίντων και το έργο του ιστορικού ξενοδοχείου Λέρος. Την Πέμπτη ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Αγαθονήσι. Στις παρεμβάσεις για το κόστος ζωής αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Επισήμανε τις μειώσεις τιμών στα καύσιμα μέσω των διελιστηρίων, την κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χειρίας και την εθνική στρατηγική για την προσιτή στέγη. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση μεγάλων έργων υποδομής. Η οδική σύνδεση της λεωφόρου Καλλιθέας με την Εθνική Οδό Ροδουλίνδου προχωρά πλέον στο τελικό στάδιο των μελετών με στόχο την δημιουργία της νέας περιμετρικής οδού της πόλεως, όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος σε ανάρτησή του. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, την Κυριακή πραγματοποιήθηκε πολύ ωραία εργασία και συντονισμός των αρμοδίων υπηρεσιών για την ολοκλήρωση του σχεδιασμού του έργου, το οποίο προβλέπει την δημιουργία μιας νέας οδικής αρτηρίας. Η νέα χάραξη θα ξεκινά από την λεωφόρο Καλλιθέας, θα συνδέεται με την Εθνική Οδό Ροδουλίνδου και θα καταλήγει ως την Οδό Παπαδιαμάντη, δημιουργώντας ένα νέο περιμετρικό άξονα για την πόλη. Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δημιουργίας κατοικιών για δημοσίους υπαλλήλους που υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους προωθεί το Υπουργείο Εσωτερικών, επιχειρώντας να δώσει λύσεις σε ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μικρά νησιά και οι έντονα τουριστικές περιοχές, την αδυναμία έβρεσης προσιτής κατοικίας από γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς, αστυνομικούς, λιμενικούς και άλλους εργαζόμενους σε δημόσιες υπηρεσίες. Οι πρώτες εγκρίσεις έχουν ήδη αρχίσει για τους Λειψούς, την Αστυπάλια και την Πάτμο στα Δωδεκάνησα και σχεδιάζεται σε δεύτερη φάση η ένταξη της Σίμης, της Καρπάθου και του Αγαθονησίου. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου θεωρεί ότι για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες αδράνειας διαμορφώνονται πραγματικές προϋποθέσεις υλοποίησης ενός έργου που αποτελεί διαχρονική απαίτηση της κοινωνίας και της ίδιας της δικαιοσύνης. Για τον λόγο αυτό προκαλεί εύλογο προβληματισμό η εμφάνιση ενστάσεων για ζητήματα τα οποία έχουν ήδη αποτελέσει αντικείμενο θεσμικής επεξεργασίας και πολιτικών αποφάσεων. Αυτό τονίζει σε ανακοίνωση που εξέδωσε την Παρασκευή ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου μετά τις ενστάσεις που διατύπωσε η Δημοτική Αρχή στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο, την ώρα που υπάρχουν οι λυμένες αποφάσεις και η λύση στο στεγαστικό πρόβλημα της δικαιοσύνης στη Ρόδο βρίσκεται κοντά στη λύση του. Στη Ρόδο θα συναντηθούν την Πέμπτη οι περιφερειάρχες των 4 νησιωτικών περιφερειών της χώρας έπειτα από πρόσκληση του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου. Θα συμμετάσχουν οι περιφερειάρχες Κρήτης, Βορείου Αιγαίου και Ιωνίων Νήσων, οι οποίοι θα συνυπογράψουν το Μνημόνιο Συνεργασίας Διακήρυξη της Κέρκυρας. Ενώ το απόγευμα της ίδιας ημέρας, σε συνεργασία με τα 3 επιμελητήρια Εμπορικό, Τεχνικό, Οικονομικό, θα πραγματοποιήσουν εκδήλωση με θέμα 4 περιφέρειες, ένα όρομα. Με κεντρικό ομιλητή τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Πιερακάκη. Ανοιχτή για όλους έως τις 5 Αυγούστου η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για την χορήγηση βάουτσερ για βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς για την περίοδο 2026-27. Στην κορυφή του κόσμου βρέθηκε χθες η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών που κατέκτησε για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του World Cup επικρατώντας 15-14 της Ουγγαρίας στο Σίδνεϊ. Συγχαρητήρια μηνύματα απέστειλε σύσσωμη η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Οι ειδήσεις μας και διαδικτυακά στον ιστότοπό μας Real Voice 995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Μετά την ανάπαυλα δροσιά του Σαββατοκυριακού, επανερχόμαστε σταδιακά σε καλοκαιρινές, απόλυτα καλοκαιρινές θερμοκρασιακές τιμές. Μάλιστα, στα μέσα της εβδομάδας δεν αποκλείται να πλησιάσουμε και πάλι τα σαραντάρια. Για σήμερα λοιπόν, Δευτέρα, ο καιρός θα παραμείνει αίθριος σε όλα τα νησιά, άνεμη βορειοδυτική με την έντασή του να φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται στα βόρεια νησιά μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 29, οι υψηλότερες θα σημειωθούν στη Σίμη μέχρι 35 βαθμούς, στη Λίνδο μέχρι 34, στην Κάλυμνο μέχρι 33 και στο Καστελόριζο επίσης μέχρι 33 βαθμούς. Τη νύχτα μεταξύ, ο υδράργυρος μεταξύ 20-21 το πολύ και 24 βαθμούς οι ελάχιστες. Για αύριο Τρίτη παραμένει αίθριος ο καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες σε 9 μικρή άνοδο θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30, υψηλότερα στην Λίνδο μέχρι 38 βαθμούς, στη Σύμη μέχρι 37, στην Ανατολική Ρόδο θα συνεχίσουμε με υψηλές θερμοκρασίες μέχρι 36 βαθμούς εκεί ο Ιδράργυρος, στην Κάλυμνο μέχρι 35 και στο Καστελόριζο μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Τη νύχτα μεταξύ 24 και 28 βαθμούς οι ελάχιστες. Καλή εβδομάδα.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στιροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά παριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77. Φώτα, μουσική, παλμός και ένα κοινό που γίνεται ένα. Ο Ακύλας έρχεται στη Ρόδο για μια μοναδική συναυλία. Δευτέρα, 10 Αυγούστου, ο Ακύλας στο βοηθητικό γήπεδο Διαγόρα. Είναι το πάρτι που δεν θέλεις να τελειώσει. Διοργάνωση Αθλητική Ακαδημία Νίκη Ρόδου.
3: Σε είχα δει σε ένα πάρτι να φωνάσεις δυνατά.
1: Μην το χάσεις, είναι μοναδικό, είναι διαφορετικό, δεν το συναντάς αλλού. Δευτέρα, 10 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, ο Ακύλας στο βοηθητικό γήπεδο Διαγόρα. Η προπόληση ξεκίνησε. Rodos.live.
4: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος στα Δωδεκάνησα. Παρασκευάς αυτοκίνητα. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Καλυθέας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 6500.
7: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942-874497 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
8: Πρωινό Express με την Ρένα Παυλάκη.

0: μέρες από το soundtrack της ταινίας «Το ρήγμα του Αγίου Ανδρέα» με τον Dwayne Johnson. Όσοι αρέσκεστε στις ταινίες καταστροφής, σίγουρα την έχετε δει. Είστε εδώ στον Real Voice, το πρωινό μας Express, το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Στέργο Στάγκα. Πριν πάμε όμως τον κύριο Στάγκα, να σας πω δύο λόγια εδώ για τα τεκτενόμενα στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Με βάση και τη σημερινή ανάρτηση του Περιφερειάρχη, γιατί είπαμε, δρομολογούνται το ένα πίσω από το άλλο λύσεις στα μεγάλα θέματα του τόπου, αυτά τα οποία είναι αντικείμενο συζήτησης, ασκήσεων επιχάρτου και εκθέσεων ιδεών εδώ και δεκαετίες, και μπαίνουν στις ράγες, αν τα αφήσουν βέβαια, έτσι, αν τα αφήσουν, βλέπετε τι γίνεται με το δικαστικό μέγαρο, αν τα αφήσουν, αν το επιτρέψουν. Η οδική σύνδεση της λεωφόρου Καλλιθέας με την Εθνική Οδόρο Δουλίνδου είναι ένα ακόμα όνειρο δεκαετιών, σημειώνει. Χθες Κυριακή ήμασταν στο γραφείο και δουλεύαμε πάνω στην επίτευξη αυτού του μεγάλου στόχου για τη Ρόδο, το σχεδιασμό της περιμετρικής οδού της πόλης. Μιας νέας οδικής αρτηρίας που θα ξεκινά από τη λεωφόρο Καλλιθέας, θα συνδέεται με την Εθνική Οδόρο Δουλίνδου και θα συνεχίζει μέχρι να συναντήσει την οδό Παπαδιαμάντη. Πρόκειται για μια υποδομή απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία της πόλης της Ρόδου, μια υποδομή που θα αποσυμφορήσει τους σημερινούς οδικούς άξονες, θα περιορίσει τη διαμπερή κυκλοφορία μέσα στον αστικό ιστό, θα βελτιώσει την οδική ασφάλεια και θα κάνει ευκολότερη την καθημερινότητα κατοίκων, εργαζομένων και επισκεπτών. Μέχρι σήμερα υπήρχαν στα χαρτιά δύο διαφορετικές, σχεδόν παράλληλες σκέψεις. Μία δημοτική οδός, γνωστή ως οδός Ευρώπης, και μία αντίστοιχη περιφερειακή οδός. Με το Δήμο Ρόδου συμφωνήσαμε να ενώσουμε δυνάμεις. Το θυμάστε, αλήθεια, ήταν μια κοινή συνέντευξη τύπου που είχε δοθεί πριν από αρκετό καιρό από τον Περιφερειάρχη και τον Αλέξανδρο Κολιάδη, και είπαν τελικά ότι θα συναντηθούν οι τεχνικές υπηρεσίες και των δύο φορέων για να βάλουν και τις δύο μελέτες κάτω, και το έργο του Δήμου και το έργο της Περιφέρειας, και να γίνει ένα τελικά. Δεν έχει νόημα για το ίδιο ακριβώς πράγμα να κάνεις δύο έργα. Προφανές, λογικό και αυτονόητο. Με το Δήμο Ρόδου λοιπόν συμφωνήσαμε να ενώσουμε δυνάμεις. Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας και του Δήμου συνεργάστηκαν ώστε τα δύο σχέδια να ενοποιηθούν σε μια ενιαία λειτουργική και εφαρμόσιμη χάραξη, σε ένα δρόμο που θα λειτουργεί πραγματικά ως περιμετρική οδός της πόλης της Ρόδου, πλέον με την αντιμετώπιση σε μελετητικό επίπεδο πολλών και εξαιρετικά απαιτητικών δυσκολιών. Περνάμε στο τελικό σχέδιο, στο τελικό στάδιο του σχετικού σχεδιασμού. Τα μεγάλα έργα ξεκινούν πολύ πριν εμφανιστούν τα μηχανήματα, ξεκινούν πάνω στους χάρτες, σε μελέτες, συνεργασίες, επιμονή και πολλές ώρες δουλειάς. Αυτό κάναμε χθες για τη Ρόδο που μεγαλώνει και σχεδιάζει τις υποδομές που αξίζει. Αυτή ήταν η ανάρτηση του Περιφερειάρχη σήμερα, νωρίς το πρωί, πριν από κάποια ώρα περίπου, για την οδική σύνδεση της λεωφόρου Καλλιθέας με την Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου. Ένα πραγματικά μεγάλο έργο, θα ανακουφίσει πάρα πολύ το κυκλοφοριακό και εντός πόλεως. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Στέργο Στάγκα, είναι κοντά μας. Κύριε Στάγκα, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα σε όλη τη Δωδεκάνησο. Καλή εβδομάδα και όχι μόνο, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και εορτάζουσες. Και νομίζω ότι σήμερα πάλι ξεκινάει μέσα στη ζέστη του καλοκαιριού και μέσα στην θερινή περίοδο μια σπουδαία ενέργεια, εργασία κλπ. Οργασμός έργων, προγραμματισμός και σχεδιασμός από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
0: Ναι.
1: Και δεν μπορώ να το αφήσω έτσι να το ξεπεράσουμε. Το ακτινοθεραπευτικό για μένα είναι ένα τεράστια σημασία έργο που πήρε πλέον το δρόμο του. Το κομμάτι που αφορά τα 23 δις που πρόσφατα την προηγούμενη εβδομάδα έγινε συνάντηση 26, το 2026 έως 2030. Και βεβαίως σημαντικό, πολύ θεωρώ, ότι είναι η συνάντηση οι τέσσερις περιφερειάρχες των νησιωτικών περιοχών της χώρας, της Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης και Ιωνίων Νήσων, ότι παίρνουν πλέον τον δρόμο τους για να εφαρμόσουμε, τουλάχιστον στον όποιο δυνατό και μεγάλο βαθμό εκτιμώ, την νησιωτικότητα σε αυτόν εδώ τον τόπο.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Αντιθέτως, βλέπω και σε τοπικό επίπεδο που έπρεπε να ήταν η συμπαράσταση σε αυτή την όλη προσπάθεια, βλέπω τα προβλήματα να διωγγώνονται και να πολλαπλασιάζονται. Και μιλάμε για τα θέματα με τα λίμματα πάνω σε αυτό εδώ το νησί, για τα θέματα της μεσαιωνικής πόλης και την προγραμματική σύμβαση. Βλέπουμε τα θέματα της προηγούμενης εβδομάδας που ανοίξανε ξανά για την πολεοδομία. Βλέπουμε το πρόβλημα με το δικαστικό μέγαρο, το οποίο δημιουργεί πάλι ο Δήμος. Και δεν ξέρω τι συμβαίνει μέσα σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Πραγματικά έχει έρθει σε πάρα πολύ χαμηλό βαθμό αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν μπορώ σε καμία των περιπτώσεων να το συγκρίνω με τα προηγούμενα χρόνια, 20, 30, 40 χρόνια πριν, ακόμη και 10 χρόνια πριν. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση.
0: Δεν υπάρχει, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
1: Αυτό το οποίο βλέπω εκ μέρους τόσο της ΔΕΙΑΡ, τόσο του Δήμου, μέσα στον πανικό τους, μέσα στο βέρτικο που έχω ξαναναφέρει, είναι να αναφέρονται συνέχεια μόνο σε ένα θέμα. Μηνύσεις σε εμένα προσωπικά, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΡ για να μηνύσουν τον Περιφερειάρχη, απόφαση, πρόταση του Δημάρχου στο Δημοτικό Συμβούλιο, μήνυση για την Εφημερίδα Δημοκρατική, άλλη μήνυση για τον κύριο Τσίκη, όπως προαναφέρατε κτλ. Δηλαδή, βλέπω ότι το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι πώς θα προβάλλουν μηνύσεις και μόνο για να πάρουν πίστοση χρόνου. Δεν το γνωρίζω. Και γνωρίζουν ότι επειδή παίρνει χρόνο αυτή η διαδικασία, ότι σου λέει να αφήσουμε τη λάσπη όπου είναι. Ακόμα και για τους υπαλλήλους μας. Τους στείλανε εγγράφους. Τους υπαλλήλους της περιφέρειας που εργάζονται, πήρε το ΔΟΣ, ότι θα ανημερωθεί ο εισαγγελέας, να έρθουν οι επιθεωρητές δημοσίας διοίκησης, θα σας υποβάλουμε μήνυση. Γιατί έκαναν τη δουλειά τους.
0: Μάλιστα.
1: Και μόνο.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι.
1: Και ο Δήμος Ρόδου που έκανε το καθήκον του στις 3 το Δεκέμβρη του 2025 πρόσφατα με τον κύριο Χαλκιά, που έστειλε και ο ίδιος στη ΔΟΗ Ρόδου και έτσι να απαιτήσει τα 8,5 εκατομμύρια από τη ΔΕΙΑΡ. Και έτσι δημιουργήθηκε άλλο ένα πρόβλημα η ΔΕΙΑΡ να μην έχει ούτε δημοτική ενημερότητα.
0: Μάλιστα.
1: Ο πανικός που τις βρίσκει αυτή τη στιγμή, αντί να καθίσουν να δώσουν λύσεις στα πραγματικά προβλήματα του τόπου και να περασπιστούν το δημόσιο συμφέρον, λοιπόν, βρίσκουμε μια διοίκηση η οποία δεν το σέβεται καθόλου.
0: Ναι.
1: Αυτό σαν...
0: Έχουμε δει, ναι, μια γενική εικόνα μας δώσατε. Δώσατε πάρα πολύ έτσι ένα στίγμα. Και αυτό το οποίο είπατε, το σχόλιο που κάνετε για το Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Στάγκα, προσυπογράφω, γιατί έχω παρακολουθήσει εκατοντάδες Δημοτικά Συμβούλια από το 90-89 που κάνω αυτή τη δουλειά. Είναι πάρα πολλά χρόνια, όπως καταλαβαίνετε. Έχουν περάσει και αν έχουν περάσει Δημοτικές Αρχές, Δημοτικά Συμβούλια. Όντως, αυτό το οποίο παρακολουθούμε σήμερα δεν έχει προηγούμενο. Και σε τελευταία ανάλυση, δεν βλέπουμε να υπάρχει και ένας προσανατολισμός, να υπάρχει ένα στίγμα για το πού θέλεις να το πας στον τόπο, πού θέλεις να το πας στο νησί, πού θες να πας στην πόλη. Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Δηλαδή ένα στίγμα τι θέλω να κάνω για αυτόν εδώ τον τόπο, στον τρίτο χρόνο που οδεύει και ασφαλώς προς το τέλος της Δημοτικής Αρχής, δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Απολύτως. Οπότε τι να λέμε τώρα.
1: Μάλιστα υπάρχει μια ιδιαιτερότητα ότι οι παλιές διοικήσεις, τα Δημοτικά Συμβούλια και τη ΔΕΙΑ ή οπουδήποτε Δερμαέ κλπ. Γιατί είχαν μια τετραετή θητεία. Τώρα τους δόθηκε ευκαιρία να είναι πενταετής αυτή η θητεία. Ήδη περάσανε πάνω από 2,5 χρόνια. Κλείνουμε περίπου πάνω στα 3 χρόνια πλέον. Είχαν όλη τη δυνατότητα να κάνουν αυτά που λέει το management, το planning, organizing, directing, controlling, δηλαδή ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, η οργάνωση, οι διευθύνσεις και ο έλεγχος αυτά τα οποία θέλουν να κάνουν.
0: Εδώ τώρα βάζετε μια παράμετρο, εδώ βάζετε μια πολύ ωραία παράμετρο τώρα εδώ πέρα όλης αυτής της ιστορίας που συζητάμε συνεχώς, κύριε Στάγκα, ότι ναι, ο νομοθέτης προφανώς θέσπισε την πενταετία ακριβώς για να υπάρχει χρόνος να γίνει δουλειά και να φανεί κιόλας η δουλειά, έτσι. Να φανεί το έργο, να προλάβει, όπως λέμε, μια δημοτική αρχή, μια περιφερειακή αρχή να κάνει τη δουλειά της. Και όταν έχεις τοπικές αρχές αυτοδιοικητικές οι οποίες πραγματικά ξέρουν πού να το πάνε το καράβι και έχουν σχέδιο, είναι ευχής έργων να έχουν και τη χρονική διάρκεια που απαιτείται για να δώσει καρπούς όλο αυτό. Όταν όμως αυτό το πράγμα δεν υπάρχει και καταλήγουμε σε μια χαμένη πενταετία, εκεί καταλαβαίνουμε ότι αυτό το χρονικό διάστημα των 5 ετών είναι πάρα πολύ μεγάλο για να πάει χαμένο.
1: Και όχι μόνο. Ένας από τους λόγους υπάρχει αυτό το χάσιμο είναι ότι, για παράδειγμα, όταν ο εκπρόσωπος της, ο κ. Καμπουράκης, έχει ορίσει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμβουλό του μέσα στο ΔΣ της ΔΕΙΑΡ, απουσιάζεται 19 ολόκληρους μήνες και δεν γίνεται καμία συζήτηση, ούτε καλείται ο αναπληρωματικός. Αυτομάτως, μια παράταξη κοντά στο 43% δεν είχε καμία ενημέρωση. Αυτό αφορά τον κύριο Βαγιανό και τον κύριο Τσίκη. Λοιπόν, και τον αναπληρωτή, τον κύριο Σπανό, που τον καλέσανε. Όσο αφορά, για παράδειγμα, τον κύριο Ζανιτούλη από την πρώην παράταξη του κυρίου Γερανικόλα, ούτε αυτός ενημέρωνε. Ως εκ τούτου, ένα δημοτικό συμβούλιο, όπου και ο κύριος Πότσος δεν παίρνει ποτέ μέρος σε καμία επιτροπή, λοιπόν, ούτε τα μέλη της παράταξης.
0: Δεν υπάρχει έλεγχος της μειοψηφίας, αυτό... θέλετε να πείτε. Αυτομάτως δεν υπάρχει έλεγχος από την πλευρά της μειοψηφίας. Μάλιστα. Λοιπόν, για να μην. Αυτά τα έχουμε ξαναπεί. Θέλω να πάμε τώρα στο καινούριο. Καινούριο. Εσείς το έχετε πει 100 φορές. Θέλω λίγο να μας βοηθήσετε, κύριε Στάγκα. Εγώ έκανα μια αναφορά το πρωί στο πρώτο μέρος της εκπομπής, όπως τουλάχιστον εγώ το αντιλαμβάνομαι, αυτό το θέμα, αυτό το ρεπορτάζ της Δημοκρατικής το περασμένο Σάββατο, ότι πήγε στο αρχείο η δικογραφία για 17 υπόλογους στην υπόθεση των ρυθμίσεων οφειλών της ΔΕΙΑΡ. Και εδώ μιλάμε προφανώς για τις παραγραφές της πενταετίας, πρώτης πενταετίας. Και εδώ θυμάμαι πάρα πολύ καλά πόσες φορές μας έχετε πει εδώ στα μικρόφωνα αυτά για το θέμα της, παραγραφής των οφειλών, κάτι που όφιλε να κάνει η ΔΕΙΑΡ, εντούτοις δεν το έκανε για οφειλέτες της, δεν τους ενημέρωνε και εκείνους που δεν το ήξεραν ότι υπήρχε αυτή η γνωμοδότηση, αυτή η δυνατότητα, με αποτέλεσμα να παράγονται εικονικοί πλασματικοί ισολογισμοί που, αν ήταν πραγματική με βάση τα πραγματικά οικονομικά δεδομένα της επιχείρησης, οι ισολογισμοί αυτοί θα ήταν αρνητικοί, άρα θα τίθετο ζήτημα βιωσιμότητας, άρα και λύσεις ενδεχομένως της ΔΕΙΑΡ. Θέλω λοιπόν να τα συνδέσουμε λίγο αυτά και να μας πείτε τι είναι αυτές εδώ οι περιπτώσεις που μπήκαν στο αρχείο, τι αφορούν.
1: Μάλιστα. Θα ήθελα να πω το εξής, ότι ο Δήμος Ρόδου είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Ως εκ τούτου, ο νομοθέτης λέει ότι οι απαιτήσεις μου από τους όποιους, συμπολίτες, επιχειρηματίες κλπ, είναι απαιτήσεις με ισχύ 20 ετίας. Τώρα, από όσο γνωρίζω, έχει μειωθεί στα 10 χρόνια. Αυτό εφαρμοζόταν και στην ΔΕΙΑ. Οι αντιρρήσεις μου διαχρονικά, εδώ και 7, 8, 9 χρόνια, είναι ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί, διότι η ΔΕΙΑ είναι ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Τον διέπει, την διέπει ο αστικός κώδικας. Τι λέει ο κώδικας αυτός? Ότι πέραν της πενταετίας, εφόσον δεν έχεις προβεί σε διαταγές, πληρωμές ή κατασχέσεις, χάνεις όλα τα δικαιώματά σου και δεν έχεις καμία απέτηση. Ως εκ τούτου, αντί να εφαρμοστεί αυτό το πράγμα, λοιπόν, φαίνονται στα οικονομικά στοιχεία, για παράδειγμα, η χρήση του 2023 από την προηγούμενη διοίκηση, ότι παρελθεσόν ετών οικονομικές απαιτήσεις ήταν της τάξης των 68 εκατομμυρίων ευρώ, και για το 2024, δεν γνωρίζω το 2025, ήταν της τάξης των 76 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Σήμερα πιθανώς να έχουν ξεπεράσει και τα 80.
0: Τα ανίσπρακτα.
1: Λοιπόν, τα ανίσπρακτα. Ναι. Τα
0: παρελθόντων οικονομικών ετών. Ναι.
1: Μάλιστα. Ως εκ τούτου, ζητούσα επίμονα χρόνια να μου δώσουν την απόφαση και να κάνουμε ερώτηση στο νομικό συμβούλιο του κράτους.
0: Ναι.
1: Ήδη αυτό είχε συμβεί από το 2018.
0: Ναι.
1: Το νομικό συμβούλιο του κράτους ομόφωνα έχει αποφασίσει ότι αυτά τα οποία ισχυριζόμουν είναι σε πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Έχουν ισχύ με ομόφωνη απόφαση. Αυτό μας το κράτησαν κρυφό όλα αυτά τα χρόνια. Και το 2021, γι' αυτό ψήφισα και τον ισολογισμό του 2021, λοιπόν, εν μέσω κορονοϊού και λοιπά, εκείνη της περίοδου, ήρθε πράγματι με απόφαση και έλεγχο που έκανε ο νομικός σύμβουλος της ΔΕΙΑΡ, ο κύριος Άκης Δημητριάδης, εξαιρετικός νομικός, και μας έφερε την εισήγηση αυτή.
0: Ναι.
1: Και λέει ότι πρέπει να εφαρμοστεί. Και μάλιστα είναι παράλογο να αναφέρει μέσα συγκεκριμένα ότι έχουμε λαμβάνει από το 1989, πριν 35 τόσα χρόνια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχει απαιτήσει η ΔΕΙΑΡ και να φαίνονται αυτά μέσα στους ισολογισμούς.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, είναι απαράδεκτο αυτό το οποίο συμβαίνει. Ως εκ τούτου, φαίνονται οι απολογισμοί της ΔΕΙΑΡ διαχρονικά ότι έχουν δίθεν λαμβάνει. Και πάνω σε αυτό πιθανώς βασίζονται, λοιπόν, για να προχωρήσουν και στο κομμάτι που λέει ότι από ίδιους πόρους, ότι θα κατασκευάσουμε δίθεν ένα έργο της τάξης των 47 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Αναφέρεστε στην επέκταση τώρα του βιολογικού, ναι, στο Βόδι που λένε ότι... Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, άρα λοιπόν, υπό λοιπόν, αυτά έρχεται λοιπόν η απόφαση του δικαστηρίου και λέει στο αρχείο, ναι, 17 υποθέσεις. Τι υποθέσεις είναι αυτές που πάνε στο αρχείο? Είναι αυτές που έχουν παραγραφεί τα χρέη λόγω πενταετίας?
1: Ναι, είναι αυτές οι υποθέσεις ότι παραγράφονται λόγω πενταετίας, mm-hmm, διότι δεν κινήσανε καμία διαδικασία, ναι, πέραν της πενταετίας, ώστε να έχουν κατοχυρώσει αυτά τα δικαιώματα της επιχείρησης. Αφορά 23 μονάδες με ποσό κάτι λιγότερο από 3 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Το θέμα είναι όμως ότι η απόφαση αυτή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και η εισήγηση του κ. Δημητριάδη δεν έγινε αποδεχτή από το ΔΣ της ΔΕΙΑΡ, ώστε να ενημερωθεί όλοι οι συμπολίτες μας.
0: Δεν έγινε αποδεκτή, είπατε.
1: Ναι, δεν έγινε αποδεκτή.
0: Γιατί είναι στο χέρι του καθενός, δηλαδή εμένα μου αρέσει αυτή η νομική εισήγηση, αυτή η γνωμοδότηση, ας πούμε, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και ο άλλος να πει όχι, εμένα δεν μου αρέσει και δεν την αποδέχομαι. Ή υπάρχει αυτή η γνωμοδότηση και γίνεται σεβαστή από όλους ή δεν υπάρχει. Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
1: Μια τόσο σοβαρή γνωμοδότηση και με τη σφραγίδα...
0: Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους σε τελευταία ανάλυση είναι.
1: Ναι. Γι' αυτό τον λόγο και το δικαστήριο. Και πολύ σωστά ο νομικός, ο κύριος Μουτάφης, το ισχυρίστηκε με το νόμο 250 και 251, τον αστικό κώδικα κλπ. Ότι πέραν της πενταετίας, πολύ σωστά αποφάσισε λοιπόν και το δικαστήριο, λοιπόν υπάρχει μια ανεπιφύλακτη αναγνώριση αυτής της πράξης, mm-hmm, την οποία επιτέλους πρέπει έστω και σήμερα να την εφαρμόσουν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και εκκρεμεί ακόμα και ας αποφασίσει το όποιο δικαστήριο τι θέλει πρέπει να γίνει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι και μάλιστα... Ναι. Τι παρατηρείς από τους ορκωτούς λογιστές? Τι κάνετε τόσα χρόνια και δεν μπορείτε να εισπράξετε τα παρελθόν ετών?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γιατί φαίνεται ότι η ΔΕΙΑΡ βεβαιώνει 23 εκατομμύρια μέσω όρο ετησίως, εισπράττει μαζί με τα όποια μικρά ποσά παρελθόν ετών γύρω στα 20 και δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις της, οι οποίες είναι πολύ περισσότερες.
0: Ναι.
1: Ειδικά δεν συνάγεται, δεν ακολουθεί αυτή η πρόταση όταν εντάσσουν για παράδειγμα στο νέο έργο των 47 εκατομμυρίων. Λένε 1 εκατομμύριο μέσα σε 4 μήνες για φέτος, το 26, 26 εκατομμύρια για το χρόνο και 20 εκατομμύρια τον χρόνο.
0: Ναι, ναι.
1: Και το έργο πρέπει να τελειώσει σε 18 μήνες.
0: Ναι, ναι. Να σας
1: μα
0: πω
1: πώς λίγο. Εντάσσουν στον προϋπολογισμό 26 εκατομμύρια όταν εισπράττουν 20 και κάτι?
0: Ναι, να σας πω τώρα πάνω σε αυτό το θέμα, πάνω σε αυτό το θέμα των παραγραφών, γιατί θέλω, εδώ λίγο έχω κάποιες απορίες, κύριε Στάγκα, αν μπορείτε να μας τις λύσετε. Αυτή λοιπόν τώρα η απόφαση του δικαστηρίου να θέσει στο αρχείο την δικογραφία για 7 υπόλογους επιχειρήσεις, δηλαδή που είχαν μπει στην διαδικασία, αυτές είναι επιχειρήσεις οι οποίες είχαν μπει στη διαδικασία της ρύθμισης με την προηγούμενη διοίκηση επί ημερών Καμπουράκη. Τι ακριβώς?
1: Μάλιστα.
0: Ναι, ναι. Αυτό τώρα, το γεγονός ότι μπήκαν στο αρχείο, τι σημαίνει για τα οικονομικά, τι σημαίνει για τον ισολογισμό της ΔΕΙΑΡ? Τροποποιεί σε κάποιο βαθμό τα στοιχεία αυτά τα οποία περιλαμβάνει ο ισολογισμός της?
1: Πρέπει να εφαρμόσουν την νομιμότητα και αυτά που λέει ο νομοθέτης. Τελεία και παύλα. Δεν μπορούν να κάνουν κατά το δοκούν ό,τι νομίζουν εκεί μέσα σε αυτή τη δουλειά.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό το λόγο είναι που ζήτησα όχι μόνο τους ορκωτούς λογιστές, τους επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης να έρθουν να κάνουν τον έλεγχο για να επιβεβαιώσουν τα λεγόμενα, όχι πλέον τα δικά μου, τα αυτά που λέει η δικαιοσύνη,
0: mm-hmm,
1: αυτά που λένε οι νομικοί σύμβουλοι, mm-hmm, αυτά που λέει το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, αυτά που πρέπει να γίνει για όλους τους πολίτες αυτής εδώ της περιοχής.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορούν να εφαρμόζουν νόμο κατά το δοκούν.
0: Ναι. Εφόσον λοιπόν αυτά τα ποσά τώρα λόγω της γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου θα πρέπει να αφαιρεθούν προφανώς από τους ισολογισμούς, έτσι, να μην εντάσσονται πλέον, να μην συμπεριλαμβάνονται στις οικονομικές απαιτήσεις παρελθόντων ετών. Αυτό σημαίνει ότι οι ισολογισμοί μπορεί να βγουν και αρνητικοί?
1: Μα βεβαίως εκεί θα φτάσει, διότι τα μισά περίπου αυτά, 80 ας πούμε εκατομμύρια ευρώ, είναι των παρελθόντων ετών, τα οποία θα πρέπει να τα εγγραφούν. Και αυτό δημιουργεί νέο πρόβλημα. Και προσπάθησα να τους δώσω λύσεις πάνω σε αυτά τα προβλήματα, τις οποίες όμως ούτε καν αποδεχθήκανε. Ένα παράδειγμα, παραδείγματος χάρη, ήταν η παλιά σύμβαση για το βιολογικό με τιμές του 2015, για το φράγμα δαντουρά με τιμές του 2015, ήταν της τάξης 1.800.000 ευρώ. Το οποίο και ο ίδιος κ. Βαγιανός είπε ότι ήταν εξαιρετική σύμβαση και άριστη. Ως εκ τούτου, από τα 22 εκατομμύρια κυβικά που παράγει το φράγμα του Γαδουρέτησιος, αν δίνανε μόνο στην κρουαζιέρα τα 400.000, ναι, δηλαδή το 2%, τα 470 κρουαζιερόπλια που πιάνουν στο λιμάνι της Ρόδου και δεν μπορούν να τροφοδοτηθούν από άλλα νησιά, μόνο με αυτό τα 400.000 κυβικά με 4,5 ευρώ μπορούσαν να καλύψουν αυτό το κόστος και να τους μένει τζάπα όλο το φράγμα.
0: Ναι.
1: Μια απλή λύση για να είναι συνεπή στις
0: μόνο από την κρουαζιέρα δηλαδή.
1: Μόνο από την κρουαζιέρα.
0: Μόνο από την κρουαζιέρα λέτε θα μπορούσαν να είχαν βγάλει τα χρήματα τα οποία πρέπει να δώσει η ΔΕΙΑΡ για τη λειτουργία του φράγματος. Έτσι, αυτά που αρνείται.
1: Μόνο από τη λειτουργία.
0: Αυτά
1: ναι,
0: τα οποία αρνείται να δώσει και έχει φτάσει το χρέος τώρα εκεί που έχει φτάσει προς την περιφέρεια.
1: Γι' αυτό το λόγο κάναμε. Πίεσα τότε με τον κύριο Κουσουρνά που ήταν και πρόεδρος στην ΔΕΙΑΡ. Λοιπόν, να κάνουμε τον καινούργιο αγωγό για να μπορούμε να τροφοδοτούμε το λιμάνι και τα κρουαζιερόπλια. Mm-hmm. Το οποίο εκτελέσαμε εκείνη την περίοδο το έργο.
0: Mm-hmm.
1: Έκτοτε σταματήσανε τα πάντα. Κανένας δεν έδειξε ενδιαφέρον να μπορέσουν να ενεργοποιήσουν αυτή την κατάσταση. Έχουμε τους πελάτες μπροστά μας.
0: Mm-hmm.
1: Και μάλιστα αυτοί οι πελάτες θα παραμένανε το καράβι το βράδυ, το κρουαζιερόπλιο τη νύχτα, για να μπορέσουν να βγουν έξω και να επισκεφθούν την παλιά πόλη μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
0: Μάλιστα. Σωστά. Τώρα, για να γυρίσουμε ξανά στο θέμα εδώ πέρα των παραγραφών με την παρέλευση της πενταετίας. Πάντως, καταλαβαίνω τώρα ότι με την δημοσιότητα που πήρε αυτό το θέμα και η απόφαση της δικαιοσύνης να θέσει στο αρχείο τη δικογραφία για 17 περιπτώσεις, τώρα πλέον έχει γίνει και ευρέως γνωστό ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ακόμα και για ανθρώπους που ενδεχομένως οφειλέτες, που ενδεχομένως δεν το γνώριζαν.
1: Βεβαίως. Και πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα. Άμεσα πρέπει να γίνει αυτό πράξη. Και επειδή έχουμε και τα άλλα προβλήματα τα οποία αναφέρονται. Λοιπόν, τα γνωστά σχετικά με τον βιολογικό της Ρόδου. Λοιπόν, ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι για μένα, το οποίο αφορά την νομιμότητα και εκεί των πράξεων, η οποία από ό,τι βλέπω ούτε καν υπάρχει. Έρχονται δίθεν
0: τι
1: να μας πούνε ότι
0: τι
1: σήμερα...
0: Ναι.
1: Ότι σήμερα, ότι έγινε κάτι κατεπήγον και βγαίνουν λύματα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ έχω μπροστά μου τα στοιχεία από το Μάιο του 24. Η χειμερινή ήταν 18.000 κυβικά,
0: ναι,
1: τον Ιούνιο 28.000, οριακά. Τον Ιούλιο του 24 πιάσαμε 40.000 κυβικά. Τον Αύγουστο του 24, 50.000 κυβικά. Λοιπόν,
0: αυτά λύματα. Λύματα στο βιολογικό εννοείται. Αυτά. Αυτά τα στοιχεία από πού τα αντλήσατε, κύριε Στάγκα, από πού τα πήρατε αυτά
1: από
0: τα στοιχεία?
1: Από τους υπηρεσιακούς παράγοντες μέσα.
0: Μάλιστα. Είναι στοιχεία της ΔΕΙΑΡ.
1: Είναι στοιχεία.
0: Σιγά-σιγά. Είναι λοιπόν επίσημα στοιχεία της ΔΕΙΑΡ αυτά. Δεν είναι στην τύχη. Έτσι.
1: Και μετρήσεις κλπ.
0: Μάλιστα. Λέτε λοιπόν ότι. Μισό λεπτό για να τα σημειώνω. Το Μάιο 18.000 κυβικά του 24. Τον Ιούνιο πήγανε 28. Λογικό. Προχωράει η τουριστική σεζόν.
1: Τον
0: Ιούλιο 40. Τον Αύγουστο
1: το 50,
0: 50 και το Σεπτέμβριο.
1: Και αρχές Σεπτεμβρίου 52.500.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Σημειώστε και κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 25, και υπάρχει λόγος που το αναφέρω.
0: Ναι.
1: Η εισερχόμενη παροχή ήταν 11.000 κυβικά την ημέρα.
0: Μάλιστα.
1: Και βάζω το ερώτημα. Όταν τον Δεκέμβρη του 24 έγινε η τεράστια καταστροφή, λοιπόν η θεομηνία με την Μπόρα.
0: Με την Μπόρα.
1: Πού είχαμε το τεράστιο αυτό πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η εισερχόμενη παροχή ήταν μόνο 11.000 και Φεβρουάριο και Ιανουάριο και Φεβρουάριο, δύο μήνες μετά, ήταν μόνο 11.000. Πώς είναι δυνατόν να μας λένε ότι σήμερα ερχόμαστε και έχουμε 50.000 κυβικά την περίοδο από τον Γενάρη, Φλεβάρη ή Μάρτη? Από πού βρίσκουν αυτά τα στοιχεία?
0: Δηλαδή, συγγνώμη λίγο να το επαναλάβω, να το καταλάβουν και οι ακροατές, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό που μας λέτε, κύριε Στάγκα. Δηλαδή, όλο αυτό το διάστημα με τα στοιχεία που μας δώσατε του 24, ήμασταν εκεί γύρω, ήταν ο βιολογικός, δεχόταν γύρω στα 50-52.000 κυβικά τη μέρα. Τον Ιανουάριο λέτε και το Φεβρουάριο του 25, δηλαδή έχει προηγηθεί μπόρα. Η μπόρα ήταν τέλος του 24, δεν ήτανε? Σωστά. Τέλος του 24. Έχει προηγηθεί μπόρα με τόσο νερό δηλαδή που θα μπήκε στον υδροφόρο ορίζοντα, για να επικαλεστώ και εγώ το επιχείρημα του Βαγιανού ότι επειδή έβρεξε γέμισε ο βιολογικός. Ήτανε μόλις 11.000. Μόλις 11.000 ένα μήνα μετά την μπόρα.
1: Έτσι.
0: Ημερησίως.
1: που θα πει ότι όλα αυτά τα λίμματα τα οποία αναφέρουν ήταν γνωστά τη ΠΑΣΗ.
0: Με δύο παραμέτρους. Συγγνώμη κύριε Στάγκα. Το ένα είναι αυτό που λέτε. Και καλώς κάνετε. Ότι άρα το ξέρανε. Το ξέρανε ότι ο βιολογικός, ο οποίος έχει δυναμικότητα τη μέρα, πόσο.
1: 20-22. 27.000.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν το ξέρανε. Το ξέρανε χρόνια ότι ο βιολογικός δεν μπορεί να επεξεργαστεί τις ποσότητες που εισραίουν μέσα εκεί. Άρα γιατί, πώς ξαφνικά έχουμε το κατεπήγον. Το δικαιολογούν λοιπόν το κατεπήγον και τη διαδικασία εξπρες που πήγανε να κάνουν και που έχει κολλήσει τώρα μετά τις προσφυγές στο γεγονός ότι τον Ιανουάριο του 26 με τον Βύρονα και όχι με την Μπόρα είχαμε πόσο και εκεί τη μέρα, 50.000?
1: Ισχυρίζονται για τις 50.000.
0: 50.000 μέσα στο καταχύμωνο.
1: Ο κ. Ζανετούλης, ναι. Λέει ότι είναι 35.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και τι να τα κάνουμε τα 15.000 σχετικά.
0: Στη θάλασσα. Καλά, αυτό ήταν μνημείο, έτσι. Μνημείο, μας έλεγε ότι όλο τον καιρό, δηλαδή. Μα πώς δεν το ξέρατε ότι πάνε στη θάλασσα. Αλίμονο. Πώς δεν το ξέραμε αυτό. Το δεύτερο λοιπόν εδώ έχει να κάνει με το πώς είναι δυνατόν τα 11.000 την περίοδο της Μπόρα να γίνονται 50.000 με τον Βύρονα, με τον Μπάιρον, ένα χρόνο μετά.
1: Μάλιστα. Και επιπλέον πάνω σε αυτά τα στοιχεία θα ήθελα να πω και κάποια περισσότερο. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει μια ιστοσελίδα που είναι υποχρέωση από την οδηγία του 91 της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και την κοινή υπουργική απόφαση του 97 είναι υποχρέωση η Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείριση Αποβλήτων σε όλη την Ελλάδα να δέχεται τα στοιχεία για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λιμάτων και να είναι σε συμμόρφωση.
0: Ναι.
1: Εκεί πέρα από τον χάρτη βλέπουμε ότι η Ρόδος έχει δηλώσει μόνο δύο βιολογικούς. Το Βόδι και την Κρεμαστή.
0: Μόνο δύο.
1: Οι υπόλοιποι δεν υπάρχουν πουθενά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχουν πουθενά. Το λόγο να μας τον πούνε οι ίδιοι. Αυτά τα στοιχεία δεν τα γνωρίζαμε εμείς στο δεύτερο σίγμα της ΔΕΙΑ.
0: Αυτή είναι, λέτε, μία επίσημη ιστοσελίδα του ΙΠΕΚΑ, του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Εκεί είναι υποχρεωμένοι οι Δήμοι, η ΔΕΙΑ, δεν ξέρω ποιοι τέλος πάντων λειτουργούν, βιολογικούς, να τους έχουν δηλωμένους εκεί μέσα μαζί με τα στοιχεία που έχουν να κάνουν με την καλή τους ή κακή τους λειτουργία.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων.
0: Μάλιστα. Για να μπω να ψάξω. Για να μπω να τη βρω αυτή την ιστοσελίδα. Γι' αυτό σας ρωτώ. Ωραία. Λοιπόν, εκεί εμείς πόσους βιολογικούς έχουμε πάνω στο νησί.
1: Είναι άλλοι 10.
0: Άλλοι 10. Έχουμε 12 δηλαδή συνολικά.
1: Κρεμαστή, Λίντος και να
0: σωστά.
1: Μην αναφέρω τις υπόλοιπες περιοχές.
0: Και λέτε λοιπόν ότι. Ότι.
1: Το λέω, συγγνώμη. Λοιπόν.
0: Ότι δεν είναι δηλωμένοι. Αυτοί οι 10 βιολογικοί δεν είναι δηλωμένοι.
1: Όχι, δεν έχουν καθόλου δηλώσει αυτούς τους 10 βιολογικούς. Δεν έχουν δηλωθεί καθόλου. Το οξύμορο της υπόθεσης είναι ότι αυτά τα οποία έχουν δηλωθεί, για παράδειγμα στην Κρεμαστή, μας δείχνουν στοιχεία ότι από το 19 μέχρι σήμερα τα πάντα βαίνουν καλώς. Είναι άριστα. Το ίδιο συμβαίνει και για τον βιολογικό στο Βόδι, στη Ρόδο, για την περίοδο 24 και 25. Μας δείχνουν αυτά τα στοιχεία. Ότι όλοι οι δείχτες είναι άριστοι. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και ερχόμαστε λοιπόν σήμερα.
0: Μάλιστα, λοιπόν, αυτά. Όσο μιλάτε, εγώ μπήκα στο ΙΠΕΚΑ. Η ιστοσελίδα είναι, κυρίες και κύριοι, αν θέλετε κι εσείς να το δείτε, όντως έτσι είναι, αστικά λίμματα, όπως το ακούτε, αστικαλίμματα.ipk.gr. Αστικά λίμματα, επαναλαμβάνω, ipk.gr. Όντως, μπαίνετε μέσα, βλέπετε το χάρτη της χώρας. Υπάρχουν κουκίδες οι οποίες είναι είτε κόκκινες είτε μπλε. Οι μπλε είναι οι βιολογικοί οι οποίοι βρίσκονται σε συμμόρφωση, όπως διαβάζω εδώ. Το έτος αναφοράς είναι το 25. Άρα, αυτά από τα στοιχεία που βλέπουμε, κύριε Στάγκα, είναι το 25, έτσι. Τα περσινά δηλαδή. Αυτά που βλέπετε μπλε είναι βιολογικοί σε συμμόρφωση και αυτά που βλέπετε με κόκκινο είναι σε μη συμμόρφωση. Όντως λοιπόν, όταν ανοίξουμε το χάρτη, βλέπουμε εδώ ότι υπάρχουν δύο βιολογικοί. Είναι στο Βόδι και είναι και της Κρεμαστής, αυτοί οι δύο, οι οποίοι είναι μπλε. Άρα σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία τα οποία είναι καταχωρημένα και οι δύο αυτοί βιολογικοί λειτουργούν καλά.
1: Μάλιστα. Και βασιζόμενοι πάνω σε αυτά τα στοιχεία και οτιδήποτε άλλα, στέλνουν στις υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος στοιχεία, τα οποία δεν συμβαίνουν με την πραγματικότητα ότι όλα είναι εντάξει, διότι έχουν μια περιβαντολογικούς όρους, μια ΕΠΟ τι λέμε, περιβαντολογικούς όρους από το 16 μέχρι και το 26. 27 Ιουνίου του 26 έληξε για να ζητήσουν παράταση άλλα 5 χρόνια για να μπορέσουν να εκτελέσουν το δίθεν.
0: Αυτό που λέτε κύριε Στάγκα είναι πάρα πολύ σοβαρό τώρα, έτσι, γιατί εδώ έρχεται να μπει μια άλλη παράμετρος σε αυτή την ιστορία. Έχουμε λοιπόν την επίσημη πλατφόρμα του ΙΠΕΚΑ, όπου όλοι όσοι λειτουργούν, Δήμοι, ΔΕΙΑ, ανά τη χώρα κτλ., λειτουργούν βιολογικούς, πρέπει να τους δηλώσουν. Εμείς έχουμε 12 πάνω στο νησί και δηλωμένοι το 2025 είναι 2, της Ρόδου και της Κρεμαστής. Της Ρόδου έχει γνωστά προβλήματα με τη χωρητικότητά του, με όλα αυτά, εκθέσεις, πρόστιμα τα οποία έχουν πέσει κατά καιρούς, και παρόλα αυτά εμφανίζεται μπλε. Εμφανίζεται δηλαδή ότι λειτουργεί σε καθεστώς συμμόρφωσης. Όταν έχουμε τα λίμματα στη θάλασσα, όταν έχουμε τις πραγματογνωμοσύνες και τις χημικές και τους χημικούς ελέγχους από πλευράς του λιμεναρχείου, όταν έχουμε παραδοχή Ζανετούλη ότι πρώτη φορά βλέπετε λίμματα αφού ο βιολογικός δεν χωράει που θέλετε να πάνε, άρα πάνε στη θάλασσα. Δηλαδή όλα αυτά, με εγκατεστημένος εντωμεταξύ εργολάβος μέσα, με λιγμένους τους περιβαλλοντικούς όρους όπως μας είπατε και θα

0: ζητήσουν, όπως λέτε, παράταση. Αλλά εδώ βλέπουμε ότι τα στοιχεία τα οποία έχει η επίσημη πλατφόρμα δεν συνάδουν με την πραγματικότητα. Ερώτημα, δεν ελέγχονται αυτά από το ΙΠΚ?
1: Μα θα εννοείται ότι θα έπρεπε να υπήρχε ο έλεγχος. Ακόμα και σου επιτρέπει ο νομοθέτης, αν έχεις μία βλάβη για μία μέρα, να τα ρίξεις στη θάλασσα, αλλά πρέπει να ενημερώσεις όλες ανεξαρτήτως υπηρεσίες. Διευθύνσεις υγείας, διευθύνσεις περιβάλλοντος της περιφέρειας, το λιμενικό σώμα, τα χημεία, παντού, και να παρουσιάσεις αυτά τα στοιχεία. Τι σημαίνει ακόμα τώρα και με τα στοιχεία που σας είπα προηγουμένως, να το ολοκληρώσω αυτό το θέμα?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Λοιπόν, φαίνεται μέσα αυτά τα στοιχεία ότι πρέπει να υπάρχει ο βιομηχανικός απαιτούμενο οξυγόνο, τα χημικά τα απαιτούμενα για το οξυγόνο και τα αερούμενα στερεά. Αυτοί είναι οι δείχτες που ελέγχουν την ποσότητα της οργανικής ρήπας στο νερό. Ωστόσο όμως, στην εκροή πρέπει να πραγματοποιούνται δύο ειδών αναλύσεις. Οι μικροβιακές για τον έλεγχο των κολοβακτηρίων, αυτοί είναι παθογόνοι οργανισμοί, και οι χημικές αναλύσεις με τη ρήπανση. Το λιμενικό σώμα δεν ξέρω αν έχει κάνει και τις δύο αντίστοιχες αναλύσεις. Σε κάθε περίπτωση όμως, εφόσον υπάρχει αυτή η μεγάλη ποσότητα, θα έπρεπε καθημερινά το χημείο που υπάρχει μέσα στη ΔΕΙΑ, και μάλιστα το εξυγχρονίσαμε και πληρώσαμε αρκετά χρήματα για την αναβάθμισή του, λοιπόν, να μπορέσει να μας δώσει τα στοιχεία τι γίνεται από το 24 μέχρι σήμερα τουλάχιστον. Για να μην πω και τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί κάπου πρέπει να σταματήσει αυτή η ιστορία. Δεν μπορεί να υπάρχουν στοιχεία τα οποία είναι άγνωστα ακόμα και στο ΔΣ της ΔΕΙΑ. Εγώ κάθομαι και ψάχνω εδώ και 10 μέρες περίπου να ψάξω να βρω τα στοιχεία τι επιτέλους συμβαίνει με αυτόν τον βιολογικό της ρόδου. Και θα μπορούσαν ακόμα να κατασκευάζανε από το Σεπτέμβριο, που γνώριζε η εταιρεία που είναι εγκατεστημένη, λοιπόν, να φτιάξουν τις χάρες για πρωτού μπουν στον βιολογικό όλα αυτά τα λίμματα, ακαθάριστα, λίπη κλπ. Θα μπορούσαν να κατασκευάσουν αυτό το έργο, το οποίο είναι αδύνατο να κατασκευαστεί μέσα σε 4 μήνες, όπως λέει το πρόγραμμά τους. Ωστόσο όμως, από το Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα περάσανε 9,5 κοντά στους 10 μήνες. Θα μπορούσαν να το έχουν δρομολογήσει αυτό το κομμάτι και να έχουν δώσει μια προσωρινή λύση σε αυτό εδώ το πρόβλημα. Ούτε αυτό κάνανε. Και πάνω σε αυτό το κεφάλαιο των δίθεν 4 μηνών αξίας 1 εκατομμυρίου, όπως οι ίδιοι λένε, πάνε να προσθέσουν τα άλλα 47-46 εκατομμύρια από ίδιους πόρους δίθεν, οι οποίοι ούτε καν υπάρχουν. Γιατί έχουν εντάξει 26 εκατομμύρια του χρόνου, λοιπόν, και τα λειτουργικά τα μήνυμα, τα έσοδα είναι 20 εκατομμύρια, αν δεν είναι 25, σας λέω εγώ. Η μισθοδοσία του προσωπικού 7 εκατομμύρια από πού θα βγει?
0: Μάλιστα.
1: Τι μας λένε, ότι δεν θα πληρώσουμε το προσωπικό?
0: Να σας πω τώρα εδώ πέρα.
1: Και ακόμα και για τις παραλίες, έχουν ευθύνη εκεί στο βιολογικό να πάνε να πάρουν δείγματα και από τις παραλίες. Αυτά δεν συμβαίνουν πουθενά. Δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει με αυτή την επιχείρηση. Και βγαίνουν και μοιράζουν μηνύσεις δεξιά, αριστερά.
0: Αλήθεια, σας κάνανε τελικά μήνυση, υπέβαλαν μήνυση εναντίον σας ή απλά το...
1: Μου κάνανε μήνυση και ευχαριστώ.
0: Σας κάνανε
1: ναι,
0: δηλαδή, έτσι.
1: Ναι.
0: Όχι, έλεγα μήπως απλά σας απείλησαν με μήνυση. Την έκαναν
1: όχι,
0: τελικά.
1: Χαίρομαι για αυτό που κάνανε.
0: Ναι,
1: επιτέλους
0: ναι.
1: Θα πάει το θέμα στη δικαιοσύνη για να καθίσει ο κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Και εγώ θα ισχυριστώ αυτά τα οποία έχω με τα στοιχεία τα οποία έχω. Και με τους ανθρώπους. Έγινε και ένα πρόγραμμα το οποίο οι ίδιοι είπαν ότι λειτουργήσε ικανοποιητικά. Μείωσε σε πολύ μεγάλο βαθμό, έστω ένα 40-50 ναι, μέχρι 70% τις ποσότητες που πέφτουν πάνω ποσότητες προς τη θάλασσα. Ωστόσο, ούτε καν αυτό αποδεχτήκανε να έχει μια συνέχεια για το όποιο χρονοδιάγραμμα, έστω τη θερινή περίοδο.
0: Ναι.
1: Την οποία έχουμε αυτά τα προβλήματα.
0: Ναι, από τη στιγμή που ξέρεις ότι δεν μπορείς να τα διαχειριστείς, κάνε ό,τι μπορείς, τέλος πάντων, που ξέρεις ότι είναι αυξημένη η ροή προς τον βιολογικό, κάνε ό,τι μπορείς για να τα, τουλάχιστον να πέφτει καθαρό νερό στη θάλασσα, να τα απενεργοποιήσει αυτά τα λίμματα. Δεν ξέρω, κύριε Στάνκα, κάθε φορά που συζητάμε εδώ πέρα βγαίνουν ένα σωρό από αυτό το σακούλι και δεν ξέρω τελικά αν έχει και πάτο αυτό το σακούλι έτσι όπως βγαίνουν. Δηλαδή σήμερα για να απενεργοποιήσει αυτά τα λίμματα. Δεν ξέρω, κύριε Στάνκα, κάθε φορά που συζητάμε εδώ πέρα βγαίνουν.

0: δούμε πραγματικά ποια είναι τα πραγματικά, το πραγματικό ύψος των οφειλωμένων από παρελθούσες οικονομικές χρήσεις. Το δεύτερο, το οποίο μας είπατε, μας αποκαλύψατε εδώ, είναι τα στοιχεία που έχουν να κάνουν με τις ποσότητες των λιμάτων που πέφτουν στη διάρκεια της χρονιάς, ανάλογα την περίοδο, ανάλογα τους μήνες, μέσα στο βιολογικό. Εκεί λοιπόν φαίνεται ότι δεν μπορεί μετά την μπόρα να έχεις, λέτε, 11.000 κυβικά τη μέρα Γενάρη μήνα, και στον Μπάιρον που δεν είχε καμία σχέση, και Φεβρουάριο, και την περίοδο του Μπάιρον το 26 που δεν είχε καμία σχέση το μέγεθος της βροχόπτωσης με την μπόρα, να ισχυρίζεσαι ότι είναι 50.000 τα κυβικά ημερησίως, όταν μέσα στο καλοκαίρι δεν πιάνει τα 50. Από ό,τι κατάλαβα από το 25, ούτε μέσα στο καλοκαίρι. Στο πικ της σεζόν δεν πιάνει τα 50. Πώς τα πιάσε Γενάρη, Φλεβάρη? Ερωτηματικά αυτά. Και καταλήγουμε.
1: Σε κάθε περίπτωση, σε κάθε περίπτωση, κανένα δίκτυο ομβρίων στην Ιαλισσό δεν καταλήγει στα φρεάτια ή στο σύστημα της αποχέτευσης.
0: Στο Βόδι. Στο Βόδι, μάλιστα. Αν υποθέσουμε.
1: Αντιθέτως, στο Βόδι, ο βιολογικός βοθρολιμάτων, που είναι ένας άλλος βιολογικός, είναι συνδεδεμένος πάνω στο βιολογικό αστικό λιμάτων, και γι' αυτό βγαίνουν τα κόπρανα αυτά τα οποία βλέπουμε μέσα στην θάλασσα.
0: Για ξαναπείτε το αυτό, τι είναι συνδεδεμένο.
1: Ο βιολογικός βοθρολιμάτων είναι ένας ιδιαίτερος βιολογικός. Είχε κατασκευαστεί πριν των αστικών λιμάτων.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί στα αστικά λίματα μπορούν να δεχθούν μέχρι 600 μιλιγκράμμ την ημέρα. Τα βοθρολίματα, τα κόπρανα, να τα πούμε απλά, είναι 5.000 μιλιγκράμμ την ημέρα που μπορούν να αναπαράγει το κάθε μιλιγκράμμ.
0: Αυτά είναι, είναι η μεγαλύτερη ποσότητα, δηλαδή είναι βοθρολίματα.
1: Είναι τεράστιο το κόστος, το οργανικό φορτίο το οποίο πηγαίνει. Και δεν γίνονται αυτές οι πράξεις που πρέπει να γίνουν μέσα στο βιολογικό, οργανικά κλπ, χημικά, οι χλωριώσεις, οι λιπάνσεις να φύγουν κλπ, κλπ, οι λιματολάσπη να δημιουργηθούν. Όσοι αυτού να βγαίνουν καθαρά στην έξοδο.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Και όταν προσπάθησα να πάω στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρόδου, μετά που με αποκάλεσε τενεκέ δημόσια, σε δημόσια συνεδρίαση, ο κύριος Βαγιανός, τότε ντύθηκα μέσα από το σπίτι μου και πήγα κάτω στο Δημοτικό Συμβούλιο να τους ενημερώσω, λαϊκό μέλος, τι συμβαίνει. Που προσπάθησα πάρα πολύ καιρό να τους ενημερώσω, διότι δεν είχαν γνώση τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Η πλειοψηφία πιθανώς το ξέρει, διότι τα πέντε μέλη είναι μέσα. Και κάποιοι της μειοψηφίας. Λοιπόν, προσπάθησα να πάω και δεν μου δόθηκε κανένα λόγο.
0: Το θυμόμαστε, όχι μόνο δεν μου δόθηκε.
1: Πήρα τους φάκελους μαζί να τους παραδώσω. Και είμαι ο Δήμαρχος ο ίδιος, μου λέει μη με πλησιάζεις, μη με πλησιάζεις. Ευχαριστώ πολύ.
0: Τώρα είναι φανερό προφανώς γιατί δεν ήθελα να τους πλησιάσετε και να τα δώσετε όλα αυτά τα στοιχεία. Και για να κλείσω τώρα όλη αυτή την συζήτηση που κάνουμε, και το άλλο στοιχείο το οποίο μας δώσατε, εξίσου εντυπωσιακό και πάρα πολύ σοβαρό, έχω την εντύπωση, όσο μπορώ να το αξιολογήσω τουλάχιστον εγώ, κύριε Στάγκα, είναι ότι σε αυτήν την πλατφόρμα που έχει κάνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το ΙΠΚΑ, το αστικαλίματα.ipk.gr, εκεί όπου πρέπει να δηλώνονται όλοι οι βιολογικοί και μάλιστα η κατάσταση, αν έχουν συμμορφωθεί δηλαδή προς τους περιβαλλοντικούς όρους που θέτει το Υπουργείο. Εδώ βλέπουμε ότι από τους 12 βιολογικούς που είναι πάνω στο νησί είναι δηλωμένοι μόνο οι δύο, μόνο ο βιολογικός της Ρόδου και ο βιολογικός της Κρεμαστής, και μάλιστα η ένδειξη είναι γαλάζια, που σημαίνει δηλαδή ότι όλα λειτουργούν καλώς. Και το ερώτημα είναι πώς λειτουργούν καλώς όταν έχουμε όλα αυτά τα οποία συζητάμε, και το κυριότερο όταν έχουμε τα λίμματα μέσα στη θάλασσα, τα βλέπουμε, τη βλέπουμε τη ρύπανση, την έχει εντοπίσει σε έλεγχο το λιμενικό, την έχει αποδείξει ο χημικός έλεγχος, αλλά την έχουν παραδεχτεί και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν βγαίνει ο Ζανιτούλης και λέει «Μα τώρα ξυπνήσατε, τώρα σας πείραξε», ακούστε επιχείρημα δηλαδή να τραβάς τα μαλλιά σου, «δεν το ξέρατε, αφού ο βιολογικός δεν χωράει, πού νομίζατε ότι πηγαίνουν τα λίμματα». Άρα δηλαδή το ξέρανε ότι όλα αυτά τα χρόνια τα λίμματα, ό,τι περισσεύει δεν χωράει στο βιολογικό, πάνε στη θάλασσα. Τι έκαναν γι' αυτό, λέω εγώ, για να προστατεύσουν τη δημόσια υγεία, να περιφράξουν, να το πω έτσι, την περιοχή, να τις βάλουν σημαδούρες, να τις βάλουν σημάνσεις και να πούν μην πλησιάζετε, έχουμε ένα βιολογικό που δεν λειτουργεί σωστά, που δεν επαρκεί, άρα μοιραία τα λίμματα πάνε στη θάλασσα. Δηλαδή είναι απίθανα πράγματα αυτά τα οποία συμβαίνουν, και πραγματικά επαναλαμβάνω, δεν ξέρω αν έχει πάτο τελικά αυτό το βαρέλι της ΔΕΙΑΡ. Δεν ξέρω αν
1: έχει μολονθεί και η ξηρά και η θάλασσα. Μάλιστα. Και ο αέρας με τις οσμές και τη λιματολάσπη.
0: Καλά, με τις οσμές πέρασα και πάλι προχθές το βράδυ.
1: Δεν είχαν αυτά τα

0: ατυχία.
1: Πέρασα πάλι προχθές το βράδυ από εκεί, παρότι ήταν και εντάξει, γύρω σε 9 η ώρα το βράδυ και τα λοιπά, και δεν μπορείς. Κλείνεις παράθυρα, κλείνεις τα πάντα όλα, δεν μπορείς να αναπνεύσεις. Είναι πραγματικά δηλαδή αυτό το πράγμα στην κατεξοχήν τουριστική περιοχή, εκεί στις πηγές, στο μνημείο, σε μεγάλες πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες, να μην μπορείς να σταθείς από την πόχα και κατά τα άλλα να σου φταίνε τα μέσα ενημέρωσης, γιατί δυσφημείται, υποτίθεται από τα μέσα ενημέρωσης το τουριστικό προϊόν και δεν δυσφημείται από αυτό το χάλι. Μάλιστα. Κύριε Στάγκα.
0: Και μια παράκληση λοιπόν,
1: σας
0: για
1: ευχαριστώ.
0: Να κλείσουμε κάπως.
1: Ευχαριστώ,
0: ναι. Κυρία Παυλάκη.
1: Για πείτε μας.
0: Θα παρακαλέσω τον διπλανό σας, τον κύριο Πέρι Βασιλάκη, με τις υπέροχες μουσικές,
1: ναι,
0: να μας παίξει κάποια στιγμή το τραγούδι της Amy Winehouse που πήρε και Grammy. Και Grammy. Λοιπόν,
1: το Back to Black.
0: Back to Black.
1: Back to Black. Κατάλαβα σε ποιους το αφιερώνετε. Να είστε καλά. Κύριε Στάγκα, σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα
1: σας. Αυτά. Τι να πω. Δηλαδή, δεν έχεις λόγια από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή, αυτά τα οποία συμβαίνουν είναι απίθανα. Και κάθε φορά που συζητάμε με τον κύριο Στάγκα, η αλήθεια διαβάζει, ενημερώνεται και μαζί του ενημερωνόμαστε και εμείς και ενημερωνόσαστε και εσείς για το τι πραγματικά συμβαίνει εδώ. Και αυτοί τι κάνουνε? Μηνύσεις. Αβέρτα μηνύσεις. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ στη μεγάλη μας παρέα. Σε επανάληψη κουμπί μας στις 5 το απόγευμα. Να είστε όλες και όλοι καλά. Αύριο το πρωί λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ για να τα ξαναπούμε. Για χαρά.
2: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
3: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, δεν θα προλάβω.
4: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
3: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, θα μπήκα.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score. Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Στη Λέρο θα βρίσκεται αύριο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και την επόμενη μέρα στο Αγαθονήσι, συνοδευόμενος από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο, τους βουλευτές Δωδεκανήσου και τον Δήμαρχο Τιμόθεο Κοτάκη, προκειμένου να επιθεωρήσει τα έργα στο λιμάνι του Λαϊκίου, στο Αγκυροβόλιο Αλίντων και το έργο του ιστορικού ξενοδοχείου Λέρος. Την Πέμπτη ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Αγαθονήσι. Στις παρεμβάσεις για το κόστος ζωής αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε τις μειώσεις τιμών στα καύσιμα μέσω των διηλιστηρίων, την κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χειρίας και τη νέα εθνική στρατηγική για προσιτή στέγη. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση μεγάλων έργων υποδομής. Η οδική σύνδεση της λεωφόρου Καλλιθέας με την Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου προχωρά πλέον στο τελικό στάδιο των μελετών με στόχο τη δημιουργία της νέας περιμετρικής οδού της πόλεως, όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος σε ανάρτησή του. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, την Κυριακή είχε πολύωρη σύσκεψη και συντονισμό των αρμοδίων υπηρεσιών για την ολοκλήρωση του σχεδιασμού του έργου, το οποίο προβλέπει τη δημιουργία μιας νέας οδικής αρτηρίας. Η νέα χάραξη θα ξεκινά από την λεωφόρο Καλλιθέας, θα συνδέεται με την Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου και θα καταλήγει ως την Οδό Παπαδιαμάντη, δημιουργώντας ένα νέο περιμετρικό άξονα για την πόλη. Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δημιουργίας κατοικιών για δημοσίους υπαλλήλους που υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους προωθεί το Υπουργείο Εσωτερικών, επιχειρώντας να δώσει λύση σε ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μικρά νησιά και οι έντονα τουριστικές περιοχές, την αδυναμία έβρεσης προσιτής κατοικίας από γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς, αστυνομικούς, λιμενικούς και άλλους εργαζόμενους σε κρίσιμες δημόσιες υπηρεσίες. Το σχέδιο που σχεδιάστηκε με πρωτοβουλία του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου σε συνεργασία με τους Δήμους, βλέπει την κατασκευή, αγορά ή ανακαίνιση περίπου 100 κατοικιών, οι οποίες θα παραμείνουν στην κυριότητα των Δήμων και θα διατίθενται δωρεάν ή με ιδιαίτερα χαμηλό μίσθωμα σε δημοσίους λειτουργούς. Οι πρώτες εγκρίσεις έχουν ήδη αρχίσει για τους Λειψούς, την Αστυπάλια και την Πάτμο στα Δωδεκάνησα και σε δεύτερη βάση σχεδιάζεται η ένταξη της Σίμης, της Καρπάθου και του Αγαθονησίου. Από σήμερα αρχίζει η υποβολή των δεσμευτικών προτάσεων των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στην Εθνική Πρωτοβουλία Αποκλιμάκωσης των Τιμών, η οποία προβλέπει μειώσεις 5 έως 20% σε βασικά προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου. Η Πρωτοβουλία προβλέπει μειώσεις στις κανονικές τιμές ραφιού και όχι προσφορές ή άλλες πρόσθετες προωθητικές ενέργειες, ενώ ως τιμή αναφοράς θα ληφθεί η κανονική τιμή κάθε προϊόντος στις 27 Αυγούστου. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου θεωρεί ότι για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες αδράνειας διαμορφώνονται πραγματικές προϋποθέσεις υλοποίησης ενός έργου που αποτελεί διαχρονική απέτηση της τοπικής κοινωνίας και της ίδιας της δικαιοσύνης. Για τον λόγο αυτό προκαλεί εύλογο προβληματισμό η εμφάνιση ενστάσεων για ζητήματα τα οποία έχουν ήδη αποτελέσει αντικείμενο θεσμικής επεξεργασίας και πολιτικών αποφάσεων. Αυτό αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου μετά τις ενστάσεις που διατύπωσε η Δημοτική Αρχή στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο, την ώρα που υπάρχουν οι λυμμένες αποφάσεις και οι λύσεις στο στεγαστικό πρόβλημα της δικαιοσύνης στη Ρόδο βρίσκεται πλέον κοντά στη λύση του. Σημειώνει δε ότι η Ρόδος έχει διχάσει περισσότερα από 30 χρόνια, ενώ η εμπειρία απέδειξε ότι η συνεχής ανακύκλωση ενστάσεων οδήγησαν αποκλειστικά στην διαιώνιση της στασιμότητας. Στην Ρόδο θα συναντηθούν την προσεχή Πέμπτη οι περιφερειάρχες των 4 νησιωτικών περιφερειών της χώρας, έπειτα από πρόσκληση του Γιώργου Χατζημάρκου. Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν οι περιφερειάρχες Κρήτης, Βορείου Αιγαίου και Ιωνίων Ίσων, Σταύρος Αρναιωτάκης, Κώστας Μουτζούρης και Γιάννης Τρεπεκλής, οι οποίοι θα υπογράψουν το Μνημόνιο Συνεργασίας Διακήρυξη της Κέρκυρας, ενώ το απόγευμα της ίδιας ημέρας, σε συνεργασία με τα 3 επιμελητήρια, Εμπορικό, Τεχνικό και Οικονομικό, θα γίνει εκδήλωση με τίτλο 4 περιφέρειες, ένα όραμα. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης. Ακόμη ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στο νησί της Ρόδου και συγκεκριμένα στην Ιελισσό με θύμα 62χρονο κάτοικο του νησιού, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα το απόγευμα του Σαββάτου και εξέπνευσε στο νοσοκομείο που μεταφέρθηκε από τους διασώστες του ΕΚΑΒ. Στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ αναμένεται να διαμορφωθεί με την τελική εκαθάριση των φετινών φορολογικών δηλώσεων ο επιπλέον φόρος εισοδήματος που θα κληθούν να πληρώσουν σε δόσεις ή εφάπαξ περισσότερα από 2.340.000 φυσικά πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία της ΑΔΕ από τις φορολογικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί ως τώρα, ένας στους τρεις φορολογούμενους καλείται να πληρώσει επιπλέον φόρο, ενώ το 29,17% δικαιούται φόρο επιστροφής. Ανοιχτή για όλους έως τις 5 Αυγούστου η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για την χορήγηση βάουτσερ για βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς για την περίοδο 2026-2027. Στην κορυφή του κόσμου, η εθνική ομάδα πόλο ανδρών χθες που κατέκτησε για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του World Cup, επικρατώντας της Ουγγαρίας με 15-14 στο Σίδνεϊ. Συγχαρητήρια μηνύματα απέστειλε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά στον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Μετά την ανάπαυλα δροσιά του Σαββατοκυριακού, επανερχόμαστε σταδιακά σε καλοκαιρινές, απόλυτα καλοκαιρινές θερμοκρασιακές τιμές. Μάλιστα, στα μέσα της εβδομάδας δεν αποκλείται να πλησιάσουμε και πάλι τα σαραντάρια. Για σήμερα, λοιπόν, Δευτέρα, ο καιρός θα παραμείνει αίθριος σε όλα τα νησιά, άνεμη βορειοδυτική, με την έντασή του να φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται στα βόρεια νησιά μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 29. Οι υψηλότερες θα σημειωθούν στη Σύμη μέχρι 35 βαθμούς, στη Λίνδο μέχρι 34, στην Κάλυμνο μέχρι 33 και στο Καστελόριζο επίσης μέχρι 33 βαθμούς. Τη νύχτα μεταξύ, ο υδράγειος μεταξύ 20-21 το πολύ και 24 βαθμούς οι ελάχιστες. Για αύριο Τρίτη παραμένει αίθριος ο καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμη βορειοδυτική θα φτάνει τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες σε 9 μικρή άνοδο θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30, υψηλότερες στην Λίνδο μέχρι 38 βαθμούς, στη Σύμη μέχρι 37, στην Ανατολική Ρόδο θα συνεχίσουμε με υψηλές θερμοκρασίες μέχρι 36 βαθμούς εκεί ο υδράργυρος, στην Κάλυμνο μέχρι 35 και στο Καστελόριζο μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Τη νύχτα μεταξύ 24 και 28 βαθμούς οι ελάχιστες. Καλή εβδομάδα.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των
5: Κριθόνης Paradise Hotel. Κριθόνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κριθόνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κριθόνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
6: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

Τι ωραία που ξεκινάμε με τι ωραίες μουσικές επιλογές στην εκπομπή και ξεκινά αυτή η εβδομάδα με την εκπομπή μαζί στις 10. Καλημέρα σε όλα τα Δωδεκάνησα, καλημέρα και στην ομογένειά μας. Πέρες Βασιλάκη στην επιλογή της μουσικής και στη ρύθμιση του ήχου. Νατάσα Παμπρή στο μικρόφωνο μέχρι και τις 11. Δέσποινα Κουλούμπρη στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στα γραφεία σύνταξης του σταθμού. Η Νατάσα Κούλαρου στην παραγωγή. Ο Βαγγέλης Καρακατσάνης, τεχνικός υπεύθυνος του σταθμού μας. Ο Γιάννης Μανολά στην πρόγνωση του καιρού και η Κλεοπάτρα Μισαηλίδου από την ΚΟ με τις ανταποκρίσεις της καθημερινά κοντά μας. Σήμερα θα έχουμε κοντά μας και τον συνάδελφο από την Λέρο, τον Νίκο Ιγνατίδη, γιατί αύριο περιμένουν στη Λέρο τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και μεθαύριο θα πάει και στο Αγαθονήσι. Ο Πρωθυπουργός θα συνοδεύεται βεβαίως από τους βουλευτές Δωδεκανήσου, τους κυβερνητικούς, αλλά και τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, τον Γιώργο Χατζημάρκο. Και εκεί μαζί με τον Δήμαρχο Τιμόθεο Κοτάκη θα επιθεωρήσουν τα έργα και στο λιμάνι, στο Λακί και στο κυροβόλιο των Αλίντων και το μεγάλο έργο του ιστορικού ξενοδοχείου Λέρος. Και όπως είπαμε, την Πέμπτη θα πάει και στο Αγαθονήσι. Κοντά μας καθημερινά στην εκπομπή το ξενοδοχείο στην Λέρο, το Κρυθώνης Παραντάις, ο δικός σας παράδεισος που σας καλεί να το εξερευνήσετε σε μια υπέροχη φιλοξενία που θα έχετε εκεί αν επιλέξετε το κατάλημα αυτό για να απολαύσετε τις διακοπές σας και βεβαίως σας το προτείνουμε ανεπιφύλακτα. Το Κρυθώνης Παραντάις, αυτό το μοναδικό, το υπέροχο, το κόσμημα ξενοδοχείο της Λέρου. Με τα καλέσθητα δωμάτια, ένα ξενοδοχείο που συνδυάζει αρμονικά την φυσική ομορφιά με την απόλυτη χαλάρωση. Εκεί όπου κάθε στιγμή των διακοπών σας πραγματικά έχει αξία. Με μοναδικές γαστρονομικές απολαύσεις, με δικό του άνετο χώρο στάθμευσης, με ιδιόκτητα λεωφορεία και ενοικιαζόμενα γεωταχή για κάθε είδους εκδρομή ή μετακίνηση από και προς το λιμάνι ή το αεροδρόμιο, μόλις λίγα βήματα από την θάλασσα, σε ένα ήσυχο και καλέσθητο περιβάλλον, όπου θα ζήσετε την διαμονή που πραγματικά σας αξίζει. Την καλημέρα μας εκεί σε όλη την ομάδα του ξενοδοχείου, σε αυτό το φοβερό προσωπικό που έχει εκεί και μετρά 3 δεκαετίες, παρακαλώ. 30 χρόνια είναι το προσωπικό και αυτό, ξέρετε, σημαίνει πολλά. Σημαίνει σταθερότητα, σημαίνει αυθεντική φιλοξενία για όλους εσάς. Έμπειρο το προσωπικό, καταρτισμένο και βεβαίως εκεί με υπό την φροντίδα της οικογένειας σας Βεστά. Ιδιαίτερες καλημέρες σήμερα στον Θοδωρή και στην Νατάσα. Η Νατασούλα του έχει γενέθλια σήμερα και της ευχόμαστε ολόψυχα χρόνια πολλά, με υγεία και όλα τα καλά. Γνήσια, αυθεντική λιονταρίνα η Νατάσα. Και βεβαίως, αν θέλετε για κρατήσεις, το τηλέφωνο επικοινωνίας για το ξενοδοχείο 2247-0-2520. Στη συνέχεια θα έχουμε κοντά μας και την Ντέμπι Χατζηδιάκου για να συζητήσουμε για αυτά τα προγράμματα Aegean Skills που τρέχουν και τον Ιούλιο με μεγάλη συμμετοχή. Και βεβαίως έχει ξεχωρίσει το διαζώσεις πρόγραμμα «Η τέχνη του βοτσαλωτού στην Καταβιά». Και συνεχίζονται όλο το καλοκαίρι οι δωρεάν επιμορφωτικές δράσεις της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και θα μας τα πει ήδη αναλυτικά για αυτό το νέο θερινό κύκλο. Χθες συνάντησα τυχαία σε παραλία της Νότιας Ρόδου εκεί προς το Κιωτάρι την Ντέμπι Χατζηδιάκου και ήταν τόσο ενθουσιασμένη σε αυτά που μου έλεγε για τα προγράμματα και ειδικά με την τέχνη του βοτσαλωτού που θα έχει πολλά να μας πει λίγο αργότερα. Γιατί η γνώση, φίλες και φίλοι, ταξιδεύει στα νησιά μας. I
Στα δυσάρεστα είχαμε ακόμη ένα θανατηφόρο τροχείο δυστυχώς που σημειώθηκε στο νησί της Ρόδου και συγκεκριμένα στην Ιαλισσό με θύμα έναν άτυχο 62χρονο κάτοικο του νησιού ο οποίος σκοτώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου. Εξέπνευσε μάλιστα στο νοσοκομείο όταν μεταφέρθηκε από τους διασώστες του ΕΚΑΒ και οδηγούσε δίκυκλο που εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε τυχείο κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της αστυνομίας, διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο που παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του και τα ακριβή αίτια και συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος αποτελούν αντικείμενο έρευνας από το τμήμα τροχέας, το οποίο διενεργεί την προανάκριση. Ενώ είχαμε και στην ΚΟΕ ένα σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα που θα μας πει λίγο αργότερα η Κλεοπάτρα. Σήμερα ανοίγει ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός ανάσα για οφειλέτες με ληξιπρόθεσμα χρέη από 5 έως 10.000 ευρώ.

0: Και η είδηση βεβαίως της ημέρας είναι η οδική σύνδεση της λεωφόρου Καλλιθέας με την Εθνική Οδό Ρόδου Λίμνου, που προχωρά πλέον στο τελικό στάδιο των μελετών με στόχο την δημιουργία της νέας περιμετρικής οδού, όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος σε ανάρτησή του. Και σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά, την Κυριακή, χθες δηλαδή, έγινε πολύ ωραία σύσκεψη και συντονισμός των αρμοδίων υπηρεσιών για την ολοκλήρωση του σχεδιασμού του έργου, το οποίο προβλέπει την δημιουργία μιας νέας οδικής αρτηρίας. Η νέα χάραξη θα ξεκινά από την λεωφόρο Καλλιθέας, θα συνδέεται με την Εθνική Οδό Ρόδου Λίμνου και θα καταλήγει ως την Οδό Παπαδιαμάντη, δημιουργώντας ένα νέο περιμετρικό άξονα για την πόλη. Θεωρείται βεβαίως ιδιαίτερα σημαντική για την βελτίωση της κυκλοφορίας στην Ρόδο, καθώς αναμένεται, αυτονόητο είναι δηλαδή, ότι θα αποσυμφορήσει τους υφιστάμενους οδικούς άξονες, θα περιορίσει την κυκλοφορία μέσα στον αστικό ιστό, θα ενισχύσει την οδική ασφάλεια και θα διευκολύνει τις καθημερινές μετακινήσεις κατοίκων, εργαζομένων αλλά και επισκεπτών. Μέχρι σήμερα υπήρχαν δύο διαφορετικοί σχεδιασμοί για την περιοχή: η Δημοτική Οδός, που ήταν γνωστή ως Οδός Ευρώπης, και η προβλεπόμενη Περιφερειακή Οδός. Και με συνεργασία Περιφέρειας και Δήμου αποφασίστηκε η ενοποίηση των δύο προτάσεων σε μια κοινή, η οποία θα αποτελεί τη νέα περιμετρική οδό της πόλεως. Λοιπόν, όπως σας είπα εισαγωγικά, στην Λέρο θα βρίσκεται αύριο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και εν συνεχεία επόμενος σταθμός της περιοδίας του στα Δωδεκάνησα, που τιμά ιδιαίτερα ο Πρωθυπουργός, πρέπει να πούμε, γιατί θυμίζω ότι είχε επισκεφθεί προσφάτως και την Ρόδο. Και ξεκινώντας, αν θέλετε, ουσιαστικά αυτή την προεκλογική περίοδο εδώ από την Ρόδο, που επιθεώρησε πολλά έργα και συνομίλησε βεβαίως με τους πολίτες. Και θα καταλήξει στο Αγαθονήσι. Πάμε στον αγαπημένο μου συνάδελφο από τη Λέρο, τον Νίκο Ιγνατίδη, που είναι κοντά μας, για να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες για αυτή την πρωθυπουργική άφιξη. Καλημέρα, Νίκο μου. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα στη Λέρο.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πράγματι, σε πρωθυπουργικούς ρυθμούς, λοιπόν, το νησί της Λέρου, καθώς αύριο στις 4 θα βρίσκεται στο νησί μας ο πρωθυπουργός της χώρας, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον διοικητή της Δεύτερη ΥΠΕ, τον κύριο Χρήστο Ροϊλό, και έχω την εντύπωση και τους βουλευτές του νομού που θα ακολουθήσουν.
0: Και τον Περιφερειάρχη μαζί, που θα είναι στην Λέρο.
1: Και ο Περιφερειάρχη, ναι, θα βρίσκεται ο Γιώργος Χατζημάρκος μαζί, δεν θα μπορούσε να λήξει έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, μια επίσκεψη με πολλά διαφορετικά χαρακτηριστικά. Καταρχήν, θα γίνει μια στάση στο νοσοκομείο. Ναι. Εκεί θα γίνουν τα εγγένεια στα νέα ΤΕΠ και σε μια μεγάλη, θα έλεγα, ανακαίνιση που έχει γίνει σε πολλά και κομβικά σημεία ενός υπέροχου νοσοκομείου, που όμως είναι ιταλικής κατασκευής, άρα ένα νοσοκομείο πάρα πολλών χρόνων, που έγιναν όμως οι απαραίτητες ενέσεις ώστε το νοσοκομείο της Λέρου να παρουσιάζει μια πολύ όμορφη εικόνα. Βέβαια, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει με το προσωπικό, θα γίνει μια ξενάγηση από ό,τι ξέρω στους χώρους του νοσοκομείου, και έπειτα θα πάει να δει συμβολικά μεγάλα έργα που γίνονται στο νησί μας.
0: Όπως πριν πας στα έργα, και άρα τα εγγένεια θα είναι για τα ΤΕΠ, έτσι, εκεί έχει γίνει.
1: Ναι, είναι ουσιαστικά ΤΕΠ, αλλά και είναι πολύ μεγαλύτερο το έργο που γίνει στο νησί. Δεν μόνο τα ΤΕΠ, είναι πολλές και διαφορετικές παρεμβάσεις που έχουν γίνει σε ένα νοσοκομείο, που ήθελε αλλαγή στα κουφώματα, αλλαγή στα δάπεδα, αλλαγή σε πολλά σημεία που είχαν μια εικόνα που δεν ήταν αυτή που άρμοζε στο νοσοκομείο της Λέρου. Έχουν γίνει σημαντικές τομές αυτό το νοσοκομείο, το ξαναλέω, νοσοκομείο, ναι, που αυτή τη στιγμή παρουσιάζει μια πολύ καλή εικόνα. Mm-hmm. Υπάρχουν τα προβλήματα με την έλλειψη καρδιολόγου που γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά, που όμως κατά καιρούς προσπαθούν μεσοκόμεσα στην πάλι με γιατρούς να έχουν και να την στελεχώσουν. Βέβαια, στις προκηρύξεις ήδη από τις 13 θέσεις που έχουν βγει, οι 8 έχουν καλυφθεί, και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη είδηση για το νοσοκομείο του νησιού μας. Το ξαναλέω, σε ένα νοσοκομείο το οποίο ο Πρωθυπουργός της χώρας θέλει μαζί με τον Άδωνη Γεωργιάδη να δείξουν αυτό το στίγμα. Το ΕΣΥ είναι εδώ, το ΕΣΥ δεν πεθαίνει όπως λένε πολλοί, αναβαθμίζεται για να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες στους ακρίτες και στους νησιώτες αυτής της χώρας.
0: Ναι.
1: Έπειτα, λοιπόν, θα πάει μαζί με τον Περιφερειάρχη, μαζί με τον Δήμαρχο Λέρου, να δούνε τα έργα που είναι προς εξέλιξη. Θα πάνε στο λιμάνι του Λακιού, εκεί όπου γνωρίζουμε η Περιφέρεια έβαλε πολύ πλάτη ώστε να έχουμε ένα λιμάνι πλέον ασφαλές, ένα λιμάνι που θεωρείται από τα καλύτερα σε όλη την Μεσόγειο. Θα επισκεφτεί, από ό,τι γνωρίζω, το ξενοδοχείο Λέρος, mm-hmm, που και εκεί η Δημοτική Αρχή έτρεξε γρήγορα να προλάβει χρόνους ώστε να έχουμε ανακαινήσει μια ιστορία του νησιού μας. Και από ό,τι ξέρω, ο Πρωθυπουργός μετά θα μεταβεί στο γραφείο του Δημάρχου, με τον οποίο θα έχουν μια συζήτηση για τα ανεξελίξη θέματα αλλά και τα προβλήματα του νησιού. Θα διανυκτερεύσει στο νησί μας και την επομένη θα πάει στο Αγαθονήσι για να δει εκεί το μουσείο και άλλα έργα που είναι σε εξέλιξη. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, η Λέρος σήμερα και αύριο λειτουργεί, αναπνέει σε πρωτοβουλικούς ρυθμούς. Στο νοσοκομείο πραγματικά αυτή την εποχή παρουσιάζει μια εικόνα που δεν μας είχε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια, και με τους γιατρούς και με την εικόνα που έχει το νοσοκομείο, χωρίς να έχουμε λύσει τα προβλήματα, το ξαναλέω ακόμη μια φορά. Η έλλειψη καρδιολόγου είναι κάτι που στοιχιώνει με λίγα λόγια το νοσοκομείο αυτό. Παρά τις προσπάθειες που κάνει ο Χρήστος Ορυλός κατά καιρούς να έρχεται καρδιολόγος και να βοηθάει το νησί, οι προκηρύξεις έχουν βρει καρδιολόγο, δυσκολευόμαστε να βρούμε. Όλοι πολύ καλά γνωρίζουμε τι συμβαίνει στη χώρα μας, Νατάσα μου, γύρω από αυτές τις πολύ ευαίσθητες θέσεις ιατρών.
0: Συνήθως τα κενά είναι σε αναισθησιολόγους, παθολόγους κυρίως, έτσι, και μετά καρδιολόγους.
1: Τα έχουμε κλείσει και παθολόγους έχουμε και δύο αναισθησιολόγους έχουμε και δύο μεταστές έχουμε. Ένας ορθοπαιδικός μας λείπει, γιατί πρόσφατα ο άλλος, είχαμε δύο πρόσφατα, ένας από τους δύο πήρε μετάθεση σε άλλο σημείο, και δύο πολύ ικανούς χειρουργούς έχουμε και οδοντίατρο έχουμε. Και στις νέες θέσεις θα έχουμε και οφθαλμίατρο, θα έχουμε και άλλες θέσεις που δεν είχαμε παλιά. Αλλά το ξαναλέω, είναι μια αντεπίδεση που κάνει το νοσοκομείο της Λέρου. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να το πούμε, πρέπει να το τονίσουμε. Σε όλα τα επίπεδα, νεφρολόγο που υπήρχε αυτός ο φόβος για το τι θα συμβεί, έχουμε νεφρολόγο, ένα πάρα πολύ αξιόλογο επιστήμονα, ο οποίος προσπαθεί και αυτός να βοηθήσει με τη σειρά του. Μην ξεχνάμε ότι πρόσφατα, να το πούμε αυτό, Νατάσα μου, το πρόβλημα που είχε η νεφρολογική κλινική της Καλύμνου, ερχόντουσαν στη Λέρο περιστατικά να κάνουν την αιμοκάθαρσή τους με πολύ μεγάλη επιτυχία. Mm-hmm. Και αυτό θεωρώ είναι μια δυνατή εικόνα ενός νοσοκομείου που εξυπηρετεί τους δικούς τους ανθρώπους, αλλά λόγω της αρτιότητας και της πολύ καλής κατάστασης, μια καινούργια μονάδα βασικά εδώ στο νησί της Λέρου, μπορούμε να βοηθήσουμε και να δίνουμε λύσεις σε προβλήματα όπως αυτό που προέκυψε στο νοσοκομείο της Καλύμνου. Mm-hmm.
0: Οπότε και ο διοικητής εκεί του νοσοκομείου και όλο το προσωπικό θα είναι υπατμών, και ο Δήμαρχος βεβαίως, η Δημοτική Αρχή, για όλη αυτή την προετοιμασία, για την υποδοχή του κυρίου Μητσοτάκη και του Υπουργού Υγείας. Ο Υπουργός Υγείας που είχε επισκεφθεί τις προηγούμενες μέρες και εγγενίασε βέβαια και στην Κάλυμνο, θυμόμαστε, στο νοσοκομείο ανάλογα τα ΤΕΠ, και βεβαίως η επίσκεψή του στη συνέχεια στο νοσοκομείο της ΚΟ. Τώρα λοιπόν έρχεται σε ένα ακόμη νησί της Δωδεκανήσου για όλα αυτά που μας περιέγραψες. Πριν σε αφήσουμε, θέλω έτσι δύο λόγια, Νίκο μου, και για την τουριστική κίνηση, πώς πάει στο νησί και αν εξακολουθούν οι Τούρκοι να έρχονται φανατικά στο νησί της Λέρου για διακοπές, και βεβαίως το γιότινγκ που δίνει πολύ μεγάλη τονοτική ένεση τα τελευταία χρόνια στη Λέρο, πώς πάει φέτος.
1: Λοιπόν, η εικόνα είναι καλή στο νησί μας. Η αλήθεια όμως είναι, και πρέπει να την πούμε, ότι η οικονομία του νησιού μας αυτή τη στιγμή σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, είτε είναι ξενοδοχείο, είτε είναι μπαρ, είτε είναι εστιατόριο, είτε είναι η αγορά, είτε είδη δώρων, είναι οι Τούρκοι. Δεν θέλω να φανταστώ τι θα γινόταν αν δεν είχαμε αυτά τα καθημερινά ημερόπλαια που φέρνουν 150-200 άτομα, ποια θα ήταν η εξέλιξη. Η εξέλιξη αυτή τη στιγμή είναι μια καλή εικόνα. Δεν είναι καλύτερη εικόνα από πέρυσι, να το πούμε και αυτό, γενικότερα στη χρονιά. Ναι. Δεν είναι ποιοτικότερη, να το πούμε και αυτό, αλλά είναι μια καλή χρονιά και περιμένουμε όλοι ένα πάρα πολύ δυνατό Αύγουστο βάσει κρατήσεων και ένα πολύ δυνατό από ό,τι φαίνεται Σεπτέμβριο. Περιμένουμε, αναμένουμε, το νησί είναι πανέμορφο, το γνωρίζετε όλοι. Έχουμε υψηλού επίπεδου τουρισμού σε όλα τα επίπεδα. Mm-hmm. Και αυτό που απομένει είναι και εμείς να φανούμε αντάξει των προσδοκιών των ανθρώπων αυτών, Νατάσα, που έρχονται στη Λέρο και θέλουν λίγες ιδιαίτερες ημέρες. Ξέρεις πόσο καλό φαγητό έχουμε, πόσο καλά ξενοδοχεία έχουμε, πόσο καλό σέρβις έχουμε. Είμαστε ένα νησί που κάνει τεράστια βήματα προόδου σε όλα τα επίπεδα και αναμένουμε να είμαστε κι εμείς αντάξει σε αυτούς που θα θέλουν να κάνουν διακοπές.
0: Ένα πράσινο νησί με όμορφες παραλίες, με φυσική ομορφιά, με μοναδικούς κόλπους, όρμους, λιμάνια. Δεν είναι τυχαίο που το επέλεξαν οι Ιταλοί, έτσι, και έκαναν και αυτά τα σημεία εκεί που ήταν από τα σημαντικότερα λιμάνια της Ελλάδας, της Λέρου. Οπότε καταλαβαίνουμε και μόνο από αυτό τι σημαίνει. Πολιτισμό, γαστρονομία, όλο το πακέτο έχει το νησί, που ήταν και αδικημένο και στιγματισμένο για πολλά χρόνια πριν από δεκαετίες. Θυμίζω, έτσι.
1: Ενώ αλήθεια, αυτό το στίγμα πλέον δεν υπάρχει.
0: Ναι, ενώ έχει πλέον αναγνωριστεί ο τόπος αυτός για ακτό προορισμός.
1: Ένας από τους κορυφαίους και ποιοτικότερους πλέον προορισμούς της χώρας, και θεωρώ ότι έτσι πρέπει να συνεχίσουμε με μια δημοτική αρχή, πρέπει να το πούμε και αυτό, Νατάσα μου, καθημερινά λύνει προβλήματα του παρελθόντος και οριοθετεί ένα μέλλον πιο ασφαλές.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι τα νησιά μας, αν δεν έχουν λύσει τα προβλήματα με το νερό, με τους δρόμους, με τις αποχετεύσεις, με τα νοσοκομεία, δεν μπορούν να ελπίζουν.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Και το ξαναλέω αυτό, γιατί είδαμε και σε μια πρόσφατη περίπτωση πάλι το νοσοκομείο της Λέρου, ένας πολύ επώνυμος Τούρκος που είχε κάποιο πρόβλημα και δώσαμε και το νοσοκομείο της Λέρου και το νοσοκομείο της Ρόδου τις πρώτες βοήθειες και σώσαμε μια ζωή, πώς αμέσως σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Τουρκίας, ακόμα και ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας έστειλε και η οικογένεια στον Άδωνη Γεωργιάδη ευχαριστήριο για όλα αυτά που συνέβαιναν, πόσο θετικά αυτά επιδρούν στο μέλλον του τουρισμού στα νησιά μας. Στο να κάνουν δύο διακοπές και να μην φοβάται είμαι σε ένα μικρό νησί αν μου τύχει κάτι θα γίνει.
0: Ναι.
1: Αυτό το έχουμε και μία και δύο και τρεις εμείς απαντήσει εκοφαντικά. Mm-hmm. Μπορούμε να σταθούμε αντάξει των προσδοκιών και να δίνουμε ασφαλές καταφύγιο σε όλο τον κόσμο, κυρίως στους ντόπιους αλλά και στους παραθεριστές μας.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο μου. Να είσαι καλά, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Νατάσα μου. Θα τα πούμε και μετά.
0: Έτσι, θα τα πούμε και μετά, βεβαίως.
1: Ένα απολογισμό και θα τα συζητήσουμε.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα και πάλι. Για χαρά.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Νατάσα.
0: Ήταν ο συναδελφός μου, Νίκος Ιγνατίδης, από την Λέρο, για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού αύριο. Διήμερη επίσκεψη στο Βόρειο Συγκρότημα, σε Λέρο και Αγαθονήσι. Στις 4 το απόγευμα αναμένεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο νησί της Λέρου, όπου και θα καταλύσει το βράδυ, θα διανυκτερεύσει εκεί, αφού επιθεωρήσει τα έργα που ακούσατε να μας αναφέρει ο Νίκος Ιγνατίδης και αφού έχει μία σύσκεψη στο Δημαρχείο υπό τον Τιμόθεο Κωτάκη, που τον αναζητούμε βεβαίως, πρέπει να σας πω, το Δήμαρχο, αλλά δεν καταφέραμε να τον εντοπίσουμε. Δεν ξέρω αν θα έχουμε την δυνατότητα αύριο να τα πούμε μαζί του. Όπως επίσης και τον Δήμαρχο Αγαθονησίου, γιατί την επόμενη μέρα θα πάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Αγαθονήσι και θα επισκεφθεί εκεί και το νέο διαχρονικό μουσείο του νησιού που εγκαινιάστηκε πριν από λίγες μέρες. Στη Βουλή το απόγευμα έχουμε την πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η ολομέλεια της προαναθεωρητικής Βουλής καταγράφει στην πρώτη ψηφοφορία που προβλέπει το άρθρο 110 του συντάγματος, αν και με ποιες πλειοψηφίες κρίνονται αναθεωρητές οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Επίσης πρέπει να σας πω ότι σήμερα ξεκινά η υποβολή των δεσμευτικών προτάσεων των επιχειρήσεων για την συμμετοχή τους στην Εθνική Πρωτοβουλία Αποκλιμάκωσης των Τιμών, η οποία προβλέπει μειώσεις 5 έως 20% σε βασικά προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου έως τις 31 Δεκεμβρίου. Και το άλλο σημαντικό είναι ότι από σήμερα ανοίγει η ψηφιακή πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, προκειμένου να υποδεχθεί μικροφυλέτες με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης δανείων και πιστώσεων, με ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους από 5 έως 10.000 ευρώ. Πρακτικά η μείωση του ορίου από 5.000 ευρώ και άνω για την ένταξη στον εξοδικαστικό μηχανισμό απεγκλωβίζει περίπου 300.000 μικροφυλέτες. Και πάμε τώρα μέχρι την ΚΟΗ. Η Κλεοπάτρα Μισαηλίδου είναι κοντά μας. Μετά την Λέρο ακολουθεί η ΚΟΣ. Κλεοπάτρα μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Και πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτό το σοκαριστικό τροχαίο που είδαμε μέσα από τα social media αρχικά, το οποίο σημειώθηκε στην ΚΟΗ. Για δώσα μας όλες τις λεπτομέρειες και πώς είναι ο άνθρωπος.
2: Να πούμε λοιπόν ότι σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στο πρώτο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού στο Μαρμαρωτό της ΚΟ, όταν δύο ταχύ επιβατικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλη μοτοσυκλέτα, με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό ενός νεαρού οδηγού. Η μοτοσυκλέτα κινούνταν προς την πόλη της ΚΟ, όταν το δύο ταχύ που ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας επιχείρησε να πραγματοποιήσει αριστερή στροφή με αποτέλεσμα να ακολουθήσει σφοδρή σύγκρουση. Είναι Νατάσα, σαν να μην είδε καθόλου ο οδηγός του αυτοκινήτου το δίκυκλο. Από την πρόσκρουση ο αναβάτης της μηχανής εκτινάχθηκε αρκετά μέτρα μακριά. Είναι κάτι που φαίνεται ξεκάθαρα στο βίντεο. Ναι. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο και παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο της ΚΟ. Σε επικοινωνία τώρα με τον διοικητή του νοσοκομείου, τον κύριο Νίκο Φανιό, έγινε γνωστό ότι ο νεαρός υποβλήθηκε σε πολύ ωραία χειρουργική επέμβαση διάρκειας άνω των 5 ωρών. Και ακριβώς, ήταν πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα και όπως δήλωσε ο κύριος Φανιός, ύστερα από αυτό το πολύ ωραίο χειρουργείο ο ασθενής νοσηλεύεται σε σταθερή πλέον κατάσταση, δεν χρειάστηκε διακομιδή και τόνισε ότι παρότι ήταν Σάββατο το νοσοκομείο με όλους τους εφημερεύοντες λειτουργήσε άψογα και Όλα έγιναν σωστά και η μεταφορά του τραυματία από το ΕΚΑΒ ήταν επίσης άμεση.
0: Mm-hmm. Οι ευχές μας να συνοδεύουν τον άνθρωπο έτσι για γρήγορη ανάρρωση, λοιπόν, να επανέλθει γρήγορα. Τι ηλικίας είπαμε ήταν ο οδηγός?
2: Ήταν περίπου 22 χρονών.
0: Να, νέο παιδί.
2: Ήταν νέος άνθρωπος, ακριβώς. Ναι. Ακριβώς.
0: Λοιπόν, γρήγορη ανάρρωση, εύχομαι σιδερένιος ο οδηγός που τραυματίστηκε, και βεβαίως ήταν χιλιάδες και τα σχόλια που ακολούθησαν έτσι κάτω από τις αναρτήσεις για αυτό το σοκαριστικό τροχαίο μέσα από τα social media. Για πάμε στα υπόλοιπα θέματα, Κλεοπάτρα.
2: Να πούμε λοιπόν ότι δεν πραγματοποιήθηκε τελικά η προγραμματισμένη τακτική δημόσια διαζώση συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, που ήταν προγραμματισμένη για την περασμένη Παρασκευή 24 του μήνα, καθώς δεν συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη απαρτία για την έναρξη της διαδικασίας. Σύμφωνα με την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, την κυρία Τελή, η συνεδρίαση αναβλήθηκε και θα οριστεί εκ νέου. Μάλλον θα γίνει αύριο, Νατάσα. Mm-hmm. Αναμένουμε και εμείς να βγει ανακοίνωση. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, κανένα από τα θέματα δεν συζητήθηκε και όλα θα μεταφερθούν στη νέα συνεδρίαση. Να πούμε επίσης ότι ξεκινάει από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου η διαδικασία επιστροφής των εγγυητικών επιστολών στους πολίτες που συμμετείχαν στο διαγωνισμό για την χορήγηση αδειών ταξί. Η διαδικασία θα πραγματοποιείται αποκλειστικά κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, προκειμένου να αποφευθεί και η ταλαιπωρία των πολιτών και να εξυπηρετηθούν όλοι με σειρά και ασφάλεια. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καλούν στο τηλέφωνο 2242057909 για να κλείσουν ημέρα και ώρα προσέλευσης, με το ραντεβού να ορίζεται ανά 10 λεπτά. Η παραλαμβάνωση των εγγυητικών επιστολών θα γίνεται μόνο με φυσική παρουσία στα γραφεία της υπηρεσίας, με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας. Mm-hmm. Και να πούμε και για μια δράση που πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στον πεζόδρομο της Ακτής Κουντουριώτη. Δράση ενημέρωση για την ασφάλεια στο νερό και την πρόληψη των πνιγμών, που διοργάνωσαν το Κέντρο Κοινότητας Δήμου ΚΟ και η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης του νησιού μας, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα πρόληψης πνιγμών. Πολίτες και επισκέπτες ενημερώθηκαν για τους βασικούς κανόνες ασφαλούς κολύμβησης και έτσι έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον η επίδειξη κάρπα, η χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή από πιστοποιημένους εκπαιδευτές και φυσικά η εκδήλωση ανέδειξε τη σημασία της πρόληψης και της σωστής ενημέρωσης, στέλνοντας το μήνυμα ότι η γνώση πρώτων βοηθειών και η υπεύθυνη συμπεριφορά στη θάλασσα μπορούν να σώσουν ζωές.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κλεοπάτρα μου.
2: Μας.
0: Ό,τι νεότερο, αύριο την ίδια ώρα. Να είσαι καλά, καλή εβδομάδα.
2: Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα.

0: Λοιπόν, όπως σας είπα, στη Βουλή έχουμε το απόγευμα την πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η ολομέλεια της προαναθεωρητικής Βουλής καταγράφει στην πρώτη ψηφοφορία που προβλέπει το άρθρο 110 του Συντάγματος, αν και με ποιες πλειοψηφίες κρίνονται αναθεωρητές οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Την ανάγκη η επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση να αποτελέσει αφετηρία για μια ουσιαστική θεσμική ανανέωση της χώρας, υπογράμμισε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υφυπουργός Γιάννης Παπάς κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια της Βουλής στην συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Πάμε να ακούσουμε ένα σύντομο απόσπασμα από την τοποθέτησή του.
1: Το κοινωνικό κράτος και την προστασία των δικαιωμάτων. Στόχος είναι περισσότερη λογοδοσία, μεγαλύτερη διαφάνεια και ισχυρότερη εμπιστοσύνη των πολιτών προς το κράτος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κεντρικό πεδίο είναι η δικαιοσύνη. Η επιλογή της ηγεσίας των ενωτάτων δικαστηρίων πρέπει να στηρίζεται στην αξιοκρατία και στην ουσιαστική συμμετοχή των ίδιων των δικαστικών λειτουργών. Η απομάκρυνση της άμεσης κυβερνητικής παρέμβασης από την τελική επιλογή ενισχύει την ανεξαρτησία και το κύρος της δικαστικής λειτουργίας. Σημαντική είναι και η πρόβλεψη για προληπτικό έλεγχο της συνταγματικότητας ψηφισμένων νομοσχεδίων πριν από τη δημοσίευσή τους. Η χώρα έχει ανάγκη από σταθερούς και συνταγματικά ασφαλείς νόμους. Δεν μπορεί να εφαρμόζονται για χρόνια ρυθμίσεις που αργότερα ακυρώνονται, δημιουργώντας ανασφάλεια δικαίου και διοικητική σύγχυση. Το κράτος δικαίου κρίνεται και από την ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης. Μια απόφαση που εκδίδεται ύστερα από πολλά χρόνια συχνά φτάνει όταν η ζημιά έχει ήδη γίνει. Η επιτάχυνση των διαδικασιών αποτελεί υποχρέωση απέναντι στον πολίτη και προϋπόθεση οικονομικής σταθερότητας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η αλλαγή του πλαισίου για την ποινική ευθύνη των μελών της κυβέρνησης και των υφυπουργών. Η διερεύνηση περνά στις εγγελικά και δικαστικά όργανα. Η Βουλή πάβει να λειτουργεί ως ανακριτικός μηχανισμός. Η πολιτική ευθύνη κρίνεται από το κοινοβούλιο και από το λαό. Η ποινική όμως διερεύνηση ανήκει στη δικαιοσύνη. Αυτός ο διαχωρισμός προστατεύει το κύρος των θεσμών και ενισχύει την αμεροληψία. Η αναβάθμιση του ρόλου του βουλευτή αποτελεί επίσης κρίσιμη επιλογή. Ο βουλευτής είναι αντιπρόσωπος των πολιτών, νομοθετεί, ελέγχει την εκτελεστική εξουσία και μεταφέρει στη Βουλή τις ανάγκες της κοινωνίας αλλά και της εκλογικής του περιφέρειας. Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος χρειάζεται έγκαιρες απαντήσεις, πραγματικά στοιχεία και θεσμική ανταπόκριση από τα μέλη της κυβέρνησης. Η λογοδοσία δεν αποδυναμώνει την κυβέρνηση, τη βελτιώνει. Μια ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία δεν σιωπά απέναντι στα προβλήματα. Τα αναδεικνύει και απαιτεί άμεσες λύσεις. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η συνταγματική κατοχήρωση της καλής νομοθεσίας. Η πολυνομία, οι συνεχείς τροποποίησεις και οι ασαφείς διατάξεις έχουν επιβαρύνει τον πολίτη, τη δίκηση και τη δικαιοσύνη. Ο νόμος πρέπει να είναι κατανοητός, εφαρμόσιμος και σταθερός. Να προηγείται ουσιαστική διαβούλευση, να ακολουθεί αξιολόγηση της εφαρμογής του. Η ποιότητα των νόμων είναι ζήτημα δημοκρατικής ευθύνης.

ηχολήπτης μας ο Πέρης έχει κέφια και καταλάβαμε το λόγο. Αν και έχουν σφίξει οι ζέστες και θα έπρεπε να πέφτουν και τα κουράγια και η διάθεση. Ήρθε η Μανούλα του χθες με το υπερατλαντικό ταξίδι που έκανε 11 ωρών από τον Καναδά. Οπότε είναι πολύ χαρούμενος που η κυρία Μαριέτα έφτασε στη Ρόδο και έτσι έχει την καλύτερη παρέα από χθες. Καλώς ήρθε η μάνα Πέρη.

0: Και μια και λέμε για τη μητέρα του Πέρι που ήρθε χθες από τον Καναδά με την Air Canada και μέσω Ιταλίας, μάλλον ο τελευταίος ενδιάμεσος σταθμός που έφτασε στη Ρόδο μετά από αυτό το υπερατλαντικό ταξίδι. Στον Καναδά πλέον η ελληνική ομογένεια έχει και νέο αρχιεπίσκοπο, τον Ρόδιο Απόστολο Κουφαλάκη. Και κοντά μας έχουμε την κυρία Ντέπη Χατζηδιάκου, Ροδίτισσα, Ασκληπενή, αλλά και Καναδεζάκι μαζί. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, Ντέπη.
0: Λοιπόν, έχετε πλέον εκεί στον Καναδά η ελληνική ομογένεια, έναν δικό μας άνθρωπο, έτσι, έναν Ροδίτη, και είναι ιδιαίτερη τιμή.
1: Είναι πολύ συγκινητικό αυτό. Η αλήθεια... όταν ήμουνα στο διπλωματικό σώμα στον Καναδά, δούλευα στο προξενείο 4 χρόνια, ήμουνα υπεύθυνη για όλα τα ελληνικά σχολεία του Καναδά και της Μισής Αμερικής, γιατί τα λέω αυτά, γιατί συνεργάστηκα πάρα πολύ με τον προηγούμενο Μητροπολίτη, Δεσπότη. Αυτός όμως, ο προηγούμενος, η αδερφή του είχε παντρευτεί κάποιον από τον Απόλλωνα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα εμείς οι Ροδίτες έχουμε...
0: Έχετε παράδοση εκεί, έτσι.
1: Ναι. Ήτανε του δημάρχου μας, τον κύριο Χατζηδιάκου.
0: Του αείμνηστου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε στα δικά σας τώρα, γιατί χθες σας συνάντησα, εγώ το είπα και στην εισαγωγή της εκπομπής, στοιχεία συναντηθήκαμε χθες στα όμορφα νερά, στην όμορφη περιοχή του Κιοταρίου στην Νότια Ρόδο, και είδα την χαρά, τη θέρμη και την ικανοποίηση που νιώθετε και φαινόταν έτσι στο διάλογο που είχαμε αυτό τον σύντομο για αυτά τα προγράμματα που τρέχουν και μέσα στο καλοκαίρι, τα Aegean Skills, και εσείς είστε υπεύθυνοι από πλευράς της περιφέρειας. Μιλάμε για επιμορφωτικές δωρεάν δράσεις από την πλευρά της περιφέρειας και του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τους κατοίκους των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων και ειδικά για την τέχνη του βοτσαλωτού στην Καταβιά. Και θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό και να μας πείτε έτσι όλες τις λεπτομέρειες.
1: Ωραία. Μας ήρθε λοιπόν μία πρόταση από το Σύλλογο της Αμερικής των Ροδιτών. Μάλιστα ήρθε και ένα παιδί από την ΚΟ και ήρθε, έμεινε στην Καταβιά για ένα βράδυ να παρακολουθήσει το βοτσαλωτό. Αυτοί λοιπόν όλοι οι άνθρωποι θα πάνε στα μέρη τους και με αυτή τη γνώση και την εμπειρία θα προσπαθήσουν να κάνουν, μου είπανε, στις ταβλές τους στη χώρα που μένουν και στα σπίτια τους εδώ που μένουν, να κάνουν αυτή την τέχνη. Εγώ γιατί έχω ενθουσιαστεί. Πριν 3 χρόνια παρακολούθησα το μάθημα, έκανα δικά μου βοτσαλωτό. Πέρα από ότι είναι ψυχοθεραπεία, είναι η παράδοσή μας, είναι κάτι που χάνεται. Και μετά από αυτό το σεμινάριο που το διαφημίσαμε, με πήραν τηλέφωνο από Αφάντου, από Παραδείσι, θα γίνει και ένα τώρα στο Ασκηπιό στις 20 Αυγούστου, αλλά να πάω πίσω στην Καταβιά, γιατί ήταν τόσο όμορφο. Μετά που κάναμε λοιπόν, μάθαμε σε κάποιες ώρες να κάνουμε το βοτσαλωτό, πήγαμε στην αυλή της εκκλησίας και διορθώσαμε κάποια βότσαλα που είχαν φύγει. Άρα εμείς αυτό που θα κάνουμε είναι και στο Ασκηπιό, αφού κάνουμε το μάθημα, θα φτιάχνουμε και πράγματα δηλαδή στην πράξη.
0: Ναι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί θυμάμαι την αγωνία που είχε τότε και ο Τέρης όταν ήταν στην Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Μεσαιωνικής Πόλης και ειδικά στην Παλιά Πόλη, που χρειαζόταν πολλές φορές αποκατάσταση σε τέτοια κομμάτια βοτσαλωτού, και ήταν ένας, αν θυμάμαι καλά, ο τεχνίτης, οπότε είναι και δυσέβρετο το να βρεις κάποιον να ξέρει αυτή την τέχνη, την τόσο σημαντική, ειδικά εδώ στη Ρόδο.
1: Ο δάσκαλος, ο Κυριάκος Λάμπρου, ο άνθρωπος, εντάξει, είναι πάρα πολύ καλός σε αυτό που κάνει και έχουμε συζητήσει, το θέλουμε να το πάρουμε ένα βήμα παραπάνω, παρακάτω. Δηλαδή, αφού μαθαίνουν το βοτσαλωτό, να φτιάξουμε μια ομάδα, να πάμε να φτιάχνουμε τα βοτσαλωτά που έχουν χαλάσει στην πόλη μας, στο νησί μας.
0: Α, μπράβο.
1: Όπως είναι αυτός ο σύλλογος που βάφουνε...
0: Ναι, τα καφάω και λοιπά, με τις ζωγραφιές που έχουν στα...
1: Ναι, να κάνουμε το ίδιο με το βουτσαλωτό. Ενθουσιαστήκαν λοιπόν πάρα πολύ πάνω σε αυτό, γιατί τους άρεσε. Αλλά έχουμε κάτι που με πήρε τον η κυρία Νεκταρία Ντασαλκλή, που θα έρθει στο Ασκητιό να μας μιλήσει όχι μόνο για το βουτσαλωτό που φτιάχνουμε, αλλά από αυτά που χάνουν.

0: φίλε. Υπάρχουν πολλά άτομα που έχουν βοτσαλωτά είτε στις εκκλησίες, στα σπίτια τους και τα χαλάνε.
1: Ναι.
0: Εδώ θέλουμε να μάθει ο κόσμος ότι αυτό είναι έγκλημα.
1: Βέβαια,
0: είναι
1: εννοείται.
0: Η παράδοσή μας, η ιστορία μας. Άρα αυτοί που θα παρακολουθούν τα μαθήματα δεν είναι μόνο θα μάθουν τι κάνουν αυτή τη στιγμή, αλλά και για το παρελθόν. Ναι. Πώς βρέθηκε το βοτσαλωτό στη Ρόδο, στα νησιά μας.
1: Άρα θα συστήσετε μία ομάδα κρούσης, έτσι αν μου επιτραπεί ο όρος να χρησιμοποιήσω, που θα δρά όπου χρειάζεται, έτσι, για αυτές τις παρεμβάσεις με την αποκατάσταση των βοτσαλωτών, μέσα από όλα αυτά τα εκπαιδευτικά σεμινάρια και όλη αυτή τη γνώση που θα αποκτήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτά τα προγράμματα συνεχίζονται όλο το καλοκαίρι, για πείτε μας.
0: Πριν να ξεκαθαρίσω κάτι, ναι. Εμείς θέλουμε να το κάνουμε. Εννοείται ότι θα ζητήσουμε άδεια.
1: Καλά, εννοείται αυτό, εντάξει, θέλουμε, εννοείται. Ναι. Μία εθελοντική ομάδα που έρχεται να προσφέρει σε αυτές τις δράσεις. Εννοείται ότι είναι αυτή η πρωτοβουλία για να βοηθήσετε και μόνο.
0: Ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα για τον Αύγουστο έχουμε καινούρια μαθήματα. Έχουμε τα ψηφιακά εργαλεία τάξης, αξιοποίηση διαδραστικών πινάκων, γιατί πρέπει να προετοιμαστούν οι εκπαιδευτικοί για την καινούργια σχολική χρονιά. Πρώτες βοήθειες, πολύ σημαντικό. Για μένα, όσοι ασχολούνται με τουρισμό, με παιδιά, χρειάζεται να ξέρουν πρώτες βοήθειες. Έχουμε οργάνωση και λειτουργία διαχείριση τουριστικών καταλυμάτων. Και μετά η τέχνη των βοτσαλωτών που θα γίνει στο Ασκεπιό. Αυτά είναι τα προγράμματά μας για τον Αύγουστο.
1: Ναι.
0: Μπορεί ο κόσμος να μπουν στο site το Κεδελδίν ή της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου να γραφτούν και να παρακολουθήσουν αυτά τα μαθήματα.
1: Mm-hmm.
0: Τα πρώτα τρία που είπα είναι από απόσταση και τέχνη του βοτσαλωτού θα είναι στο Ασκεπιό στις 20 Αυγούστου.
1: Ναι. Και αυτό πρέπει να πούμε ότι είναι όλα δωρεάν, έτσι, για τους κατοίκους του Νοτίου Αιγαίου και ότι παίρνουν και τη βεβαίωση συμμετοχής, οπότε έχουν και μία πιστοποίηση όταν τελειώσουν από αυτά τα προγράμματα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό. Κάποιος που δεν γνωρίζει πού πρέπει να απευθυνθεί, η κυρία Χατζηδιάκου, πού απευθύνεται γι' αυτό?
0: Αν γράψει Πανεπιστήμιο Αιγαίο Διαβίου στο Google ή στο Κεδεδίμ, θα μπει εκεί. Επίσης στην σελίδα της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
1: Μάλιστα.
0: Να μπει εκεί και θα δούνε τα προγράμματα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό που έχουμε πολλές προτάσεις από χωριά για να κάνουν τέχνες που χάνονται και αυτό είναι πολύ ευχαριστώ και θέλω να πω στον κόσμο όποιος ενδιαφέρεται να κάνει ένα πρόγραμμα στο χωριό ή στο νησί τους μπορεί να έρθει σε επικοινωνία μαζί μου να το ετοιμάσουμε, να το ετοιμάσουμε για το μέρος.
1: Μάλιστα, εξαιρετικό. Και βέβαια αυτό που θυμάμαι από το τελευταίο δελτίο τύπου που είχατε βγάλει είναι ότι προσεγγίζουν τις 1.200 συμμετοχές στις έγγραφες στα προγράμματα Aegean Skills, ενώ έχετε περισσότερα ήδη από 55 προγράμματα επιμορφωτικά που έχουν υλοποιηθεί ή είναι σε εξέλιξη σε όλο το Νότιο Αιγαίο. Είναι πολύ σημαντικό το νούμερο.
0: Ακριβώς και καλύπτουμε όλα τα μέρη. Τουριστικά, πληροφορική, υγεία, καλλιτεχνικά, γλώσσες, παιδαγωγικά. Έχουμε πολλά, πολλά διαφορετικά προγράμματα και τονίζουμε, όπως είπες και εσύ, είναι δωρεάν.
1: Ναι. Η τέχνη του βοτσαλωτού στο Ασκληπιό, πότε είπαμε ότι θα ξεκινήσει?
0: Είναι 20 Αυγούστου. Σε λίγο θα το
1: ανακοινώσετε
0: το στο site, για να μπορεί όποιος θέλει να γραφτεί. Είναι ανοιχτό για όλο τον κόσμο, δεν είναι μόνο για άτομα της περιοχής. Όποιος θέλει μπορεί να παρακολουθήσει.
1: Mm-hmm. Και πόσες ώρες εκπαίδευσης είναι σε αυτό το πρόγραμμα, κυρία Χατζηδιάκου?
0: Αυτό είναι 8 ώρες.
1: Ναι.
0: Είναι μια ολόκληρη μέρα, αλλά θα έχουμε μετά κέρασμα, φαγητό. Εμείς στο Ασκληπιό πάντα χορεύουμε, θα έχουμε και
1: άλλη μόνο
0: μια διασκέδαση μετά.
1: Εκεί τα πανηγύρια που γίνονται γενικώς είναι μοναδικά, έτσι, με πολύ μεγάλη προσέλευση του κόσμου. Τώρα ετοιμάζεστε για τις Παναγίες,
0: Ναι, το Σωτήρος πρώτα, 5-6 Αυγούστου.
1: Σωστά,
0: και μετά,
1: σωστά.
0: 15 Αυγούστου. Αλλά σε όλα τα χωριά, αν έχετε προσέξει, χαίρομαι πάρα πολύ που η νεολαία ξαναεπιστρέφει στην παράδοση.
1: Αυτό η αλήθεια το έχουμε επισημάνει πολλές φορές, ότι είναι τώρα τα τελευταία.
0: Αν έχετε προσέξει, χαίρομαι πάρα πολύ που η νεολαία ξαναεπιστρέφει στην παράδοση.
1: Αυτό η αλήθεια το έχουμε επισημάνει πολλές φορές, ότι είναι τώρα τα τελευταία 2-3 χρόνια.

0: να είναι και τραπέζι.
1: Έχουν που γράφουν την τάδε μέρα, πάμε εκεί και πάνε όλοι μαζί εκεί πέρα. Είναι πολύ όμορφο. Αλλά θα ήθελα να πω κάτι πάνω σε αυτό, επειδή ασχολούμαι και με τον παραδοσιακό χορό.
0: Ναι.
1: Καλά θα ήταν να παρακολουθήσουν κάποια μαθήματα. Έχουμε τόσους συλλόγους, να μάθουν να χορεύουν, να το ευχαριστηθούν ακόμα πιο πολύ. Και υπάρχουν και άγραφοι νόμοι στους παραδοσιακούς χορούς. Καλά θα ήταν να τα μάθουν και αυτά. Για να είναι όλοι ευτυχισμένοι και χαρούμενοι.
0: Ναι. Καλή διάθεση να υπάρχει και κέφι. Και από εκεί και πέρα κάποιος μπορεί ακολουθώντας να μάθει 5 βήματα σε έναν χορό. Και σας μιλάω και εγώ που δεν θυμάμαι τους χορούς. Μικρή είχα μάθει 2-3, τώρα δεν τους θυμάμαι καν. Αλλά να υπάρχει καλή διάθεση, αυτό είναι το βασικό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή δύναμη εύχομαι και καλή εβδομάδα, κυρία Χατζηδιάκη.
1: Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.
0: Γεια σας.
1: Our lover's got humor. She's a
0: giggle at a funeral. Λοιπόν, μιας και λέγαμε για τον νέο Αρχιεπίσκοπο Καναδά, τον Ρόδιο Απόστολο Κουφαλάκη, που πριν από λίγα 24 ώρα εξελέγει παμψηφή από την Ιερά Σύνοδο στο Φανάρι, σε αυτή την σημαντικότατη θέση του κλήρου. Πρέπει να σας πω ότι πληροφορούμε πως θα κάνει μεσανυχτική στην Ελεούσα στις 29 του μήνα. Την Τετάρτη δηλαδή, στις 9.30 το βράδυ, θα βρίσκεται στον Άγιο Χαράλαμπο στην Ελεούσα, εκεί που από παιδί πήγαινε, που μας περιέγραφε και ο αδερφός του, ο Σταύρος Κουφαλάκης, την περασμένη εβδομάδα εδώ μέσα από την εκπομπή μας, που από μικρό παιδί ήταν εκεί στο χωριό του μπαμπά του και πήγαινε στην εκκλησία και βοηθούσε και ως παπαδάκι και έδειχνε αυτή την αδυναμία και την αγάπη του προς την εκκλησία, και βεβαίως έφτασε σήμερα στην κορυφή του κλήρου στο να είναι Αρχιεπίσκοπος Καναδά σε αυτή την σημαντικότατη θέση. Επαναλαμβάνω, οι πληροφορίες μου λένε ότι την Τετάρτη στις 9.30 το βράδυ θα είναι στον Άγιο Χαράλαμπο Ελεούσας για μεσανυχτική. Επομένως, και αυτό που μας έλεγε ο αδελφός του, συγκινημένος έτσι στο άκουσμα της είδησης, ότι ανακοινώθηκε η εκλογή του στη θέση του Αρχιεπισκόπου, ότι κάθε Αύγουστο βρίσκεται στη Ρόδο, έτσι από τέλη Ιουλίου και Αύγουστο, και να που η επίσκεψη έγινε τελικά και αυτή, για να είναι μεθαύριο στο ναό, σημαίνει ότι βρίσκεται ήδη στο νησί. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, γιατί πρέπει να πάω και σε δελτίο ειδήσεων. Οπότε κάπου εδώ σας αποχαιρετώ μέσα από την εκπομπή μαζί στις 10. Για να πάω σε δελτίο ειδήσεων, σας θυμίζω ότι και τα δελτία μας είναι ανά μία ώρα, και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Μανολάς με την πρόγνωση του καιρού. Ό,τι καλύτερο, να έχουμε μια αισιόδοξη επικοδομητική εβδομάδα. Και βεβαίως φαντάζομαι ότι πολλοί, αν το επιτρέπουν και οι επαγγελματικές υποχρεώσεις, θα ετοιμάζετε ήδη βαλίτσες για διακοπές. Οπότε ό,τι καλύτερο για τον καθένα και την καθεμία.

Η εκπομπή μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία του Κριθόνης Paradise. Κριθόνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία.

0: Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθόνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-0-25120. Κρυθόνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
1: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Στη Λέρο θα βρίσκεται αύριο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και την επόμενη μέρα στο Αγαθονήσι, συνοδευόμενος από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο, τους βουλευτές Δωδεκανήσου και τον Δήμαρχο Τιμόθεο Κοτάκη, προκειμένου να επιθεωρήσει τα έργα στο λιμάνι του Λαϊκίου, στο Αγκυροβόλιο Αλίντων και το έργο του ιστορικού ξενοδοχείου Λέρος. Την Πέμπτη ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Αγαθονήσι. Στις παρεμβάσεις για το κόστος ζωής αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε τις μειώσεις τιμών στα καύσιμα μέσω των διηλιστηρίων, την κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χειρίας και τη νέα εθνική στρατηγική για προσιτή στέγη. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση μεγάλων έργων υποδομής. Η οδική σύνδεση της λεωφόρου Καλλιθέας με την Εθνική Οδορόδου Λίνδου προχωρά πλέον στο τελικό στάδιο των μελετών με στόχο τη δημιουργία της νέας περιμετρικής οδού της πόλεως, όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος σε ανάρτησή του. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, την Κυριακή είχε πολύωρη σύσκεψη και συντονισμό των αρμοδίων υπηρεσιών για την ολοκλήρωση του σχεδιασμού του έργου, το οποίο προβλέπει τη δημιουργία μιας νέας οδικής αρτηρίας. Η νέα χάραξη θα ξεκινά από την λεωφόρο Καλλιθέας, θα συνδέεται με την Εθνική Οδορόδου Λίνδου και θα καταλήγει ως την οδό Παπαδιαμάντη, δημιουργώντας ένα νέο περιμετρικό άξονα για την πόλη. Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δημιουργίας κατοικιών για δημοσίους υπαλλήλους που υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους προωθεί το Υπουργείο Εσωτερικών, επιχειρώντας να δώσει λύση σε ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μικρά νησιά και οι έντονα τουριστικές περιοχές, την αδυναμία έβρισης προσιτής κατοικίας από γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς, αστυνομικούς, λιμενικούς και άλλους εργαζόμενους σε κρίσιμες δημόσιες υπηρεσίες. Το σχέδιο που σχεδιάστηκε με πρωτοβουλία του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου σε συνεργασία με τους Δήμους, βλέπει την κατασκευή, αγορά ή ανακαίνιση περίπου 100 κατοικιών, οι οποίες θα παραμείνουν στην κυριότητα των Δήμων και θα διατίθενται δωρεάν ή με ιδιαίτερα χαμηλό μίσθωμα σε δημοσίους λειτουργούς. Οι πρώτες εγκρίσεις έχουν ήδη αρχίσει για τους Λειψούς, την Αστυπάλια και την Πάτμο στα Δωδεκάνησα και σε δεύτερη φάση σχεδιάζεται η ένταξη της Σίμης, της Καρπάθου και του Αγαθονησίου. Από σήμερα αρχίζει η υποβολή των δεσμευτικών προτάσεων των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στην Εθνική Πρωτοβουλία Αποκλιμάκωση των Τιμών, η οποία προβλέπει μειώσεις 5 έως 20% σε βασικά προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου. Η Πρωτοβουλία προβλέπει μειώσεις στις κανονικές τιμές ραφιού και όχι προσφορές ή άλλες πρόσθετες προωθητικές ενέργειες, ενώ ως τιμή αναφοράς θα ληφθεί η κανονική τιμή κάθε προϊόντος στις 27 Αυγούστου. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου θεωρεί ότι για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες αδράνειας διαμορφώνονται πραγματικές προϋποθέσεις υλοποίησης ενός έργου που αποτελεί διαχρονική απέτηση της τοπικής κοινωνίας και της ίδιας της δικαιοσύνης. Για τον λόγο αυτό προκαλεί εύλογο προβληματισμό η εμφάνιση ενστάσεων για ζητήματα τα οποία έχουν ήδη αποτελέσει αντικείμενο θεσμικής επεξεργασίας και πολιτικών αποφάσεων. Αυτό αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου μετά τις ενστάσεις που διατύπωσε η Δημοτική Αρχή στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο, την ώρα που υπάρχουν οι λιμένες αποφάσεις και οι λύσεις στο στεγαστικό πρόβλημα της δικαιοσύνης στη Ρόδο βρίσκεται πλέον κοντά στη λύση του. Σημειώνει δε ότι η Ρόδος έχει διχάσει περισσότερα από 30 χρόνια, ενώ η εμπειρία απέδειξε ότι η συνεχής ανακύκλωση ενστάσεων οδήγησαν αποκλειστικά στην διαιώνιση της στασιμότητας. Στην Ρόδο θα συναντηθούν την προσεχή Πέμπτη οι περιφερειάρχες των 4 νησιωτικών περιφερειών της χώρας, έπειτα από πρόσκληση του Γιώργου Χατζημάρκου. Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν οι περιφερειάρχες Κρήτης, Βορείου Αιγαίου και Ιωνίων Ίσων, Σταύρος Αρναουτάκης, Κώστας Μουτζούρης και Γιάννης Τρεπεκλής, οι οποίοι θα υπογράψουν το Μνημόνιο Συνεργασίας Διακήρυξη της Κέρκυρας, ενώ το απόγευμα της ίδιας ημέρας, σε συνεργασία με τα 3 επιμελητήρια, Εμπορικό, Τεχνικό και Οικονομικό, θα γίνει εκδήλωση με τίτλο 4 περιφέρειες, ένα όραμα. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης. Ακόμη ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στο νησί της Ρόδου και συγκεκριμένα στην Ιελισσό με θύμα 62χρονο κάτοικο του νησιού, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα το απόγευμα του Σαββάτου και εξέπνευσε στο νοσοκομείο που μεταφέρθηκε από τους διασώστες του ΕΚΑΒ. Στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ αναμένεται να διαμορφωθεί με την τελική εκαθάριση των φετινών φορολογικών δηλώσεων ο επιπλέον φόρος εισοδήματος που θα κληθούν να πληρώσουν σε δόσεις ή εφάπαξ περισσότερα από 2.340.000 φυσικά πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία της ΑΔΕ από τις φορολογικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί ως τώρα, ένας στους τρεις φορολογούμενους καλείται να πληρώσει επιπλέον φόρο, ενώ το 29,17% δικαιούται φόρο επιστροφής. Ανοιχτή για όλους έως τις 5 Αυγούστου η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για την χορήγηση βάουτσερ για βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς για την περίοδο 2026-2027. Στην κορυφή του κόσμου, η εθνική ομάδα πόλο ανδρών χθες που κατέκτησε για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του World Cup, επικρατώντας της Ουγγαρίας με 15-14 στο Σίδνεϊ. Συγχαρητήρια μηνύματα απέστειλε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά στον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Μετά την ανάπαυλα δροσιά του Σαββατοκυριακού, επανερχόμαστε σταδιακά σε καλοκαιρινές, απόλυτα καλοκαιρινές θερμοκρασιακές τιμές. Μάλιστα, στα μέσα της εβδομάδας δεν αποκλείται να πλησιάσουμε και πάλι τα σαραντάρια. Για σήμερα, λοιπόν, Δευτέρα, ο καιρός θα παραμείνει αίθριος σε όλα τα νησιά, άνεμη βορειοδυτική, με την έντασή του να φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται στα βόρεια νησιά μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 29. Οι υψηλότερες θα σημειωθούν στη Σύμη μέχρι 35 βαθμούς, στη Λίνδο μέχρι 34, στην Κάλυμνο μέχρι 33 και στο Καστελόριζο επίσης μέχρι 33 βαθμούς. Τη νύχτα μεταξύ, ο υδράργυρος μεταξύ 20-21 το πολύ και 24 βαθμούς οι ελάχιστες. Για αύριο Τρίτη παραμένει αίθριος ο καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμη βορειοδυτική θα φτάνει τα 5 μέχρι μποφόρ. Θερμοκρασίες σε 9 μικρή άνοδο θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30, υψηλότερα στην Λίνδο μέχρι 38 βαθμούς, στη Σύμη μέχρι 37, στην Ανατολική Ρόδο θα συνεχίσουμε με υψηλές θερμοκρασίες μέχρι 36 βαθμούς εκεί ο υδράργυρος, στην Κάλυμνο μέχρι 35 και στο Καστελόριζο μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Τη νύχτα μεταξύ 24 και 28 βαθμούς οι ελάχιστες. Καλή εβδομάδα.
3: Τα email. Με την επικαιρότητα να τρέχει, να είναι καυτή σε όλα τα επίπεδα, πολιτική, οικονομία, κοινωνία, αθλητισμός, με τη μεγάλη επιτυχία της εθνικής, χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην Αυστραλία παίζαμε λες και ήμασταν εντός έδρας. Εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες ομογενείς, το ευχαριστήθηκαν, πανηγύρισαν και σηκώσαμε την κούπα, το χρυσό μετάλλιο, ακούστηκε ο εθνικός ύμνος. Αλλά και τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα και από ό,τι φαίνεται έτσι θα πάμε μέχρι να προκηρυχθούν οι προώρες εκλογές, είτε ο Μητσοτάκης αποφασίσει να προκηρυχθούν στο τέλος της τετραετίας, δηλαδή εκεί περί τον Μάρτιο-Απρίλιο, το αργότερο Μάιος, γιατί από 1η Ιουλίου αναλαμβάνει η χώρα μας την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να υπάρχει εκλεγμένη κυβέρνηση, είτε αυτοδύναμη είτε συνεργασίας, πάντως όχι υπηρεσιακή. Και όπως καταλαβαίνετε, είτε προκηρυχθούν τότε οι εκλογές είτε νωρίτερα, δηλαδή Σεπτέμβριο, τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου, δίνονται μάλιστα και κάποιες ημερομηνίες ως πιθανά σενάρια, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου ή 4 Οκτωβρίου Κυριακή. Όπως καταλαβαίνετε, είτε γίνουν τώρα, δηλαδή το φθινόπωρο, στις αρχές φθινοπόρου, είτε γίνουν στο τέλος της τετραετίας, από εδώ και πέρα ο χρόνος λογίζεται ως προεκλογικός. Οι πολιτικοί αρχηγοί θα κάνουν τις περιοδίες τους κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, λίγες διακοπές. 3-4 μέρες εκεί κοντά στον 15 Αύγουστο. Έρχεται η ΔΕΘ που θα κρίνει πολλά και από τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, ειδικά για τη μεσαία τάξη και ακόμα πιο ειδικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις που έχουν αρκετά παράπονα, αλλά θα κρίνει και σε πολύ μεγάλο βαθμό, όπως μας λένε οι δημοσκόποι, μας τα έλεγαν και το Σαββατοκύριακο στην εκπομπή μου, την δεύτερη θέση. Τη δεύτερη θέση που είναι πολύ σημαντικό ποιος θα την πάρει, γιατί ο τρίτος, από ό,τι φαίνεται στις εκλογές, θα είναι ο μεγάλος χαμένος της κάλπης. Όποιος έρθει τρίτος δηλαδή, θα είναι bad news για αυτόν και θα φέρει και σημαντικές εσωκομματικές εξελίξεις όποιος και αν είναι αυτός. Προς το παρόν είναι ο κύριος Ανδρουλάκης, με διευρυμένη όμως διαφορά από τον δεύτερο, τον Αλέξη Τσίπρα, που σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις φαίνεται να τσιμπάει κάτι και να ανοίγει την ψαλίδα της διαφοράς από το Πασόκ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η τελευταία δημοσκόπηση της Μάρκ. Που όπως όλα δείχνουν θα είναι και η τελευταία δημοσκόπηση του καλοκαιριού. Θα δημοσκόπηση δηλαδή που καταγράφει τις τάσεις της κοινής νόμης και η οποία έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Αναρχικές. Με τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί μια καθαρή πρωτιά στο 30+, αν δεν κάνω λάθος είναι μισό λεπτό να σας πω ακριβώς τα στοιχεία, γιατί νομίζω τα ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι αυτά τα οποία έχουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30,8%. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η Ελλάς, έχει ανέβει στο 16,8%. Και όχι μόνο έχει ανέβει στο 16,8%, αλλά το ΠΑΣΟΚ περιορίζεται στην τρίτη θέση με 11%, που σημαίνει ότι έχει μια καθαρή διαφορά από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, 5,8%. Πολιτεί. 30,8 είναι η Δημοκρατία, 16,8 η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, 11 ακριβώς το ΠΑΣΟΚ, το Κίνημα Αλλαγής, 7,5 η Ελληνική Λύση, επανήλθε στην τέταρτη θέση. 7,4 για την ελπίδα της για τη δημοκρατία της κυρίας Καρσιανού. Τρεις μονάδες κάτω, 3,1% σε σχέση με τη μέτρηση, την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας. Από 10,5% υποχώρησε στο 7,4. Ελαφρώς ανεβασμένο το κουκούε, 6,7% από 6,5. 5,5 από 5,3 η πλεύση της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. 3,5% από 2,7 η φωνή λογικής. Και από εκεί και πέρα, 3,1% οριακά εντός Βουλής στο Μέρα 25, 1,4 η Νίκη, 1,3 ο ΣΥΡΙΖΑ, 1,2 οι Σπαρτιάτες, 1,1 οι Δημοκράτες του κ. Κασελάκη, 0,3 η Νέα Αριστερά και 2,4% άλλο κόμμα. Αυτό το 2,4% άλλο κόμμα προσμετράται, θα μπορούσε μάλλον δυνητικά να προσμετρηθεί ένα ποσοστό αυτού στο νέο κόμμα Σαμαρά, όταν ανακοινωθεί, γιατί ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά και σε άλλα κόμματα. Ακούγεται ότι θα κάνει κόμμα ο κ. Κασιδιάρης, θα συμπεριλαμβάνει ψηφοφόρους στη Σανταρσία. Είναι δηλαδή ένα μείγμα ψηφοφόρων οι οποίοι επιλέγουν άλλα κόμματα από αυτά τα οποία εμφανίζονται στην κάρτα της εκτίμησης εκλογικής επιρροής. Πολλά θα κριθούν στη ΔΕΘ. Επαναλαμβάνω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία για την κυβέρνηση οι ανακοινώσεις που θα κάνουν και τα μέτρα που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός για τη μεσαία τάξη και τους ελεύθερους επαγγελματίες, κατά τη γνώμη μου θα κρίνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό το τελικό ποσοστό που θα πάρει η Νέα Δημοκρατία, κατά πόσο δηλαδή θα ικανοποιήσει την τάξη αυτή η οποία σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ψηφίζει παραδοσιακά τη Νέα Δημοκρατία. Αύριο ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το σχέδιο του κόμματός του για την τοπική αυτοδιοίκηση και θα έχει ενδιαφέρον, γιατί ακούγεται ότι θα ανακοινώσει κάποια σημαντικά πράγματα, κάποιες σημαντικές μεταρρυθμίσεις που προτείνει ο ίδιος, που θα προτείνει ο ίδιος αν και εφόσον κληθεί να κυβερνήσει και πάλι τη χώρα. Πριν από λίγο, με ένα βίντεο από πλοίο, ο Γιώργος Καραμέρος, ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ανακοίνωσε την εγγραφή του στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Όχι στην πρώτη θέση, λέει, αλλά στο κατάστρωμα. Θα ακούσουμε το βίντεο λίγο αργότερα. Βέβαια, το ερώτημα είναι αν όλους αυτούς τους θέλει τελικά ο Αλέξης Τσίπρας και αν τους θέλει, πώς θα τους αξιοποιήσει τελικά. Και βέβαια από εκεί πέρα υπάρχει και η κινητικότητα που εμφανίζει το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ το οποίο ξέρει και έχει καταλάβει ότι τα παίζει όλα για όλα και θα πρέπει να εμφανιστεί πιστικό στην ΔΕΘ ώστε να ανακάμψει και να καλύψει τη διαφορά από την Ελλάς. Μια φωτογραφία του Γιώργου Παπανδρέου με τη Θεοδόρα Τζάκρη στο Προεδρικό Μέγαρο προχθές στην επέτειο για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας έχει ανάψει τα παραπολιτικά και τις φήμες ότι η κυρία Τζάκρη έχει ήδη κλειδώσει την επιστροφή της στο ΠΑΣΟΚ, γιατί από το ΠΑΣΟΚ προέρχεται η κυρία Τζάκρη. Η κυρία Τζάκρη έχει ακολουθήσει έναν δρόμο ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, μετά έφυγε, πήγε στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη, εν συνεχεία επέστρεψε ανεξάρτητη και τώρα λοξοκοιτάζει πάλι στο ΠΑΣΟΚ. Χαμός μεταξύ Άδωνη Γεωργιάδη και Μάριου Σαλμάτων. Ακούσατε, φαντάζομαι, εδώ τον κύριο στην εκπομπή μας τον Άδωνη Γεωργιάδη το Σαββατοκύριακο και όλα όσα είπε και κατήγγειλε σχετικά με το διαγνωστικό κέντρο του κυρίου Σαλμά. Υπάρχει έντονη κινητικότητα και στα μικρότερα κόμματα. Και να καταγράψουμε βέβαια και τη μεγάλη επιτυχία, θα αναζητήσουμε τον κύριο Κουμουτσάκο, ο οποίος είναι ο επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας της UNESCO. Θα τον αναζητήσουμε, είναι στην Κορέα. Η πολύ μεγάλη επιτυχία για τη χώρα μας, πραγματικά πολύ μεγάλη επιτυχία, η ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO, σε μια, αν θέλετε, συνεδρίαση της UNESCO, η οποία εντάσσει στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της τον Όλυμπο, τον μυθικό Όλυμπο. Δεν ξέρω κατά πόσο διαμορφώθηκαν ευνοϊκές συνθήκες λόγω της ταινίας που παίζεται και κάνει θράψη σε επίπεδο εντυπώσεων και εισιτηρίων η Οδύσσια στους παγκόσμιους κινηματογράφους, αλλά σίγουρα διαμορφώνει ένα θετικό κλίμα και για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό και για τη χώρα μας την Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα. Πολύ δυνατή, μεγάλη νίκη αυτή, να ενταχθεί ο Όλυμπος στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Θα αναζητήσουμε τον κύριο Κουμουτσάκο. Είναι ακόμα στην Κορέα, εκεί δηλαδή που συνεδρίασε η ολομέλεια της UNESCO, και εκεί ήταν ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, ο κύριος Γιώργος Κουμουτσάκος, ο οποίος, σας υπενθυμίζω, μετά την καθιέρωση της ελληνικής γλώσσας μία φορά το χρόνο ως παγκόσμια αναφορά, ως παγκόσμια γιορτή, είχε και αυτή την επιτυχία με τον Όλυμπο και την UNESCO. Λοιπόν, αυτό κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Έχουμε βεβαίως και τα κοινωνικά θέματα, αρκετά κοινωνικά θέματα από το αστυνομικό και το δικαστικό δελτίο. Οικονομία η οποία θα κυριαρχήσει, φίλες και φίλοι, τις επόμενες ημέρες, τις επόμενες εβδομάδες, λόγω και της ανόδου του Πρωθυπουργού αλλά και των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ. Υπάρχουν βεβαίως και τα χρηστικά θέματα που αφορούν την οικονομία. Θέματα δηλαδή τα οποία έχουν να κάνουν με μια σειρά από επιδόματα και συντάξεις που πληρώνονται μέχρι τις 31 Ιουλίου. Θα τα πούμε αναλυτικά με τον Δημήτρη, τον συνάδελφο από το οικονομικό ρεπορτάζ. Με τον Δημήτρη Χριστούλια θα συζητήσουμε όλα αυτά, αλλά και τα άλλα θέματα που αφορά αυτά τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός χθες για επιπλέον χρήματα όσον αφορά τα καύσιμα που πολλούνται σε πολλά νησιά του Αιγαίου πάνω από 2,20. Είναι απίστευτο, έχουν φτάσει στα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο. Τα ευχάριστα νέα σήμερα είναι ότι υποχωρεί το δολάριο στα 91 με 92 δολάρια το βαρέλι. Φτάσαμε στο σημείο να λέμε ότι 92 δολάρια το βαρέλι είναι ικανοποιητικό, μπροστά στα 105. Ανακοινώνονται μειώσεις τιμές έως 20% στα σούπερ μάρκετ. Θα δούμε στη συνέχεια ποια προϊόντα θα είναι φθηνότερα. Και μην ξεχάσουμε να πούμε ότι σήμερα ανοίγει ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Αλλάζουν πολλά, φίλες και φίλοι, για όσους έχουν χρέη προς το δημόσιο από 5.000 ευρώ. Να δούμε ποιοι θα έχουν τη δυνατότητα και την ευκαιρία ρύθμισης έως 420 δόσεις. Λοιπόν, 11 και 18 πρώτα λεπτά, να επαναλάβουμε. Σήμερα είναι Δευτέρα 27 Ιουλίου. Να πούμε χρόνια πολλά στους Παντελίδες που γιορτάζουν σήμερα. Να πούμε χρόνια πολλά και στις Παρασκευούλες και τους Παρασκευάδες που γιόρταζαν χθες. Γιορτάζει ο Παντελής, ο Παντελεήμων, η Παντελεημονία, σπάνιο όνομα, αλλά εν πάση περιπτώσει γιορτάζει σήμερα 27 Ιουλίου, φίλες και φίλοι, στην καρδιά του καλοκαιριού, με πολλή κίνηση από το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, και όχι μόνο. Φεύγουν κατά χιλιάδες οι φίλοι μας οι εκδρομείς, είτε πηγαίνουν για 2-3 μέρες, είτε για να ξεκουραστούν. Ξεκίνησαν οι καλοκαιρινές διακοπές. Φαίνεται ότι θα υπάρχει πολύ μεγάλη έξοδος φέτος κατά τη διάρκεια του Αυγούστου. Οι ειδικοί λένε, βάσει των προκρατήσεων, ότι θα είναι η μεγαλύτερη έξοδος των τελευταίων ετών. Λοιπόν, Παναγιώτης Βολάνιος εδώ μαζί μας, στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Μπορεί να είναι καλοκαιράκι, αλλά η κίνηση. Για πες μας τα νεότερα, Παναγιώτη.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Όντως, παραμένει κίνηση, αν και αυξημένη, αν και είμαστε 27 Ιουλίου. Για ακόμη μία μέρα επικρατεί από νωρίς αυξημένη κυκλοφορία. Είναι στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Από αυτό οφείλουμε να ξεκινήσουμε. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα και στο κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλής της Σοφίας και στη Σταδίου στην Ομόνοια. Πυκνίνει η ροή ανατμήματα και στις δύο κατευθύνσεις της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στην κάθοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Ψυχικού και της Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλαιο.
3: Ναι.
4: Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία και στις δύο κατευθύνσεις του Κηφισού από τα Ευχάριστα. Και στην Αττική Οδό έχουμε αρκετές καθυστερήσεις από το πρωί, 20-25 λεπτών από Φιλή έως έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Και 5-10 λεπτών οι καθυστερήσεις στην έξοδο για Λαμία,
3: ναι,
4: στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
3: Ναι, φανταστείτε τώρα, τέλη Ιουλίου είμαστε, σε 4-5 μέρες αποχαιρετούμε τον Ιούλιο και έχει ακόμα μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό. Και το πρωί στον Κηφισό είχε αρκετή κίνηση, Παναγιώτη.
4: Σχήνα.
3: Και να ενημερώσεις τον κόσμο ότι μπορεί να είναι καθημερινή σήμερα, από αύριο κυρίως, γιατί το πρωί φεύγουν τα πλοία για το Αιγαίο, αλλά γίνεται χαμός πέριξ του λιμανιού του Πειραιά. Να φεύγετε νωρίτερα, γιατί υπάρχει πολλής κόσμος που χάνει τα δρομολόγια των πλοίων. Δεν φτάνουν, κάνουν μισή ώρα τη διαδρομή από το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης μέχρι το λιμάνι του Πειραιά.
4: Και γεμίζει από νωρίς και η Πειραιός τα δύο ρεύματα στο Φάληρο.
3: Ακριβώς, γίνεται χαμός. Τίποτα άλλο έχουμε?
4: Αυτά.
3: Αυτά. Τον Ολυμπιακό πώς τον βλέπεις γενικά?
4: Στο ποδόσφαιρο.
3: Ξεκινάμε με ποδόσφαιρο, που είναι ο βασιλιάς των σπορ.
4: Τώρα παίζει την άλλη Τρίτη. Δύσκολα τα βλέπω τα πράγματα, γιατί υπάρχουν ζητήματα και με αποχωρήσεις που είναι να γίνουν και θα γίνουν. Πώς θα καλυφθούν αυτά τα κενά. Δεν ήταν ευχάριστα τα δείγματα τώρα Παρασκευή Σάββατο στα δύο φιλικά.
3: Θα ενισχυθεί, φαντάζομαι. Δεν ξέρω τι λες.
4: Ναι, αλλά ο προπονητής έχει αυτό το.
3: Το κόλλημα.
4: Το μοτίβο να πρώτα να βλέπει ποιοι αποχωρούν και μετά να παίρνει παίκτες. Οπότε η ενίσχυση.
3: Είναι νωρίς. Με ένα ημέγεν δηλαδή θα παίξει για να κρυθεί η είσοδός του στους ομίλους του Champions League, σωστά.
4: Στα play-off.
3: Στα play-off.
4: Τώρα είναι, θα είναι ο
3: πρώην όμιλο του. Ναι, ναι. Θα παίξει προγραμματικό δηλαδή.
4: Ναι, παίζει πρώτα με την Αιμέγγεν και αν περάσει, παίζει στα play-off του Champions League.
3: Μάλιστα. Όχι σε ομιλούς.
4: Όχι κατευθείαν.
3: Μετά μπαίνεις.
4: Ναι.
3: Okay. Πρέπει να περάσει και δεύτερη ομάδα δηλαδή.
4: Ναι, ναι.
3: Αυτό δεν θα είναι εύκολο. Μπάσκετ.
4: Όχι, όχι. Μπάσκετ, ό,τι λέγαμε και πριν μερικές εβδομάδες, τα λέγαμε πάλι εδώ στον αέρα. Μόνο το δεύτερο τεσσάρι είναι το ζήτημα. Και αν θα φύγει ο Γόκαπ, εγώ πάντως βλέπω να το δυσκολεύουν.
3: Να μην του ανάβουν το πράσινο φως.
4: Ναι, ναι.
3: Άμα δεν πάρει τα λεφτά που θέλει ο Ολυμπιακός, διάβαζα για ποιο λόγο να τον αφήσει να φύγει. Έχει συμβόλαιο. Ζητάει αρκετά λεφτά ο Ολυμπιακός. Πώς προχωράνε οι εργασίες στο ΣΕΦ?
4: Εντάξει, είχε φανεί από την προηγούμενη εβδομάδα ότι έχουν ξεκινήσει πολύ καλά. Νομίζω μπορεί και πριν το τέλος της σεζόν να προλάβει να μπει.
3: Μήπως πρέπει να κάνεις πρόταση στη διεύθυνση να μετακομίσεις τα αθλητικά στο αθλητικό ρεπορτάζ?
4: Θα το εισηγηθώ.
3: Με προτεραιότητα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
4: Θα το εισηγηθώ.
3: Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Ευχαριστούμε πολύ, φίλε μου. Καλημέρα. Λοιπόν, να πούμε φίλες και φίλοι ότι ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στη Βιέννη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η κοινή συνέντευξη τύπου με τον καγκελάριο της Αυστρίας. Πριν από λίγο, ο καγκελάριος της Αυστρίας χαρακτήρισε πετυχημένο παράδειγμα μεταρρυθμίσεων σε όλα τα επίπεδα την Ελλάδα και είπε χαρακτηριστικά ότι είμαστε ευγνώμονες στους Έλληνες για τον αγώνα κατά της παράνομης μετανάστευσης. Ξέρετε, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο εκεί στην Αυστρία και σε πολιτικό επίπεδο αλλά και στο δημόσιο διάλογο το θέμα της παράνομης μετανάστευσης. Γι' αυτό και έχει εκτοξευθεί το ποσοστό του ακροδεξιού κόμματος και εκεί. Οι δύο ηγέτες, ο καγκελάριος της Αυστρίας και ο Έλληνας πρωθυπουργός, είχαν συνάντηση στο Σάλτσμπουργκ. Τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη, μεταδίδει ζωντανά η δημόσια τηλεόραση την συνέντευξη τύπου, την κοινή συνέντευξη τύπου των δύο πολιτικών ηγετών. Ο Πρωθυπουργός επιστρέφει το μεσημέρι στην Ελλάδα. Δεν έχει αποφασίσει ακόμα για το σενάριο των πρόωρων εκλογών και ούτε θα το αποφασίσει τώρα. Ο Πρωθυπουργός θα αποφασίσει για το αν θα προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές αφού πάρει κάποιες δημοσκοπήσεις που θα τον ενδιαφέρουν με συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά, αφού δει ποιο θα είναι το διεθνές κλίμα σε παγκόσμιο επίπεδο και αφού δει πώς πάνε τα πράγματα στο εσωτερικό, κυρίως όσον αφορά με τις τιμές της ενέργειας και την οικονομία γενικότερα, για να πάρει τις τελικές του αποφάσεις. Φαίνεται ότι απομακρύνεται το σενάριο των πρόωρων εκλογών, αλλά αυτό φαίνεται. Δεν είναι απόφαση του Πρωθυπουργού. Μετά τον 15 Αύγουστο οι τελικές αποφάσεις.

0: Πολλές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Βλέπετε τι γίνεται. Φαντάζομαι έχετε ενημερωθεί τι γίνεται με την πρωτοφανή πύρινη κόλαση σε Γαλλία και Ισπανία. 375.000 άνθρωποι εκτοπισμένοι. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει τέτοια μεγάλη κινητοποίηση. Από ό,τι λένε, δεν έχει γίνει ποτέ στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι τρομερό αυτό το οποίο σημαίνει. Όμως και εκεί, παρά τις τεράστιες οικολογικές καταστροφές, φίλες και φίλοι, παρά τις πολύ μεγάλες καταστροφές, κάηκαν χωριά, αυτοκίνητα, περιουσίες. Το 112 λειτουργήσε και εκεί αποτελεσματικά. Και μέχρι τώρα, τουλάχιστον από τα στοιχεία τα οποία παρουσιάζουν οι Γάλλοι, δεν έχει προκύψει κάποιος θάνατος ανθρώπου ο οποίος βρισκόταν εκεί. Το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχει η Γαλλία. Η φωτιά πλησιάζει τον Μπορντό. Μία εβδομάδα καίγονται δασικές εκτάσεις εκεί. Όποιος έχει πάει εκεί στην ευρύτερη περιοχή των Γυρονδίνων ή του Μπορντό, ξέρει πώς περίπου είναι διαμορφωμένο το ανάγλυφο. Μεγάλα δάση με ψηλά δέντρα, τα οποία από ό,τι φαίνεται έχουν όχι απλά κατακαεί, έχουν γίνει κάρβουνο. Έκταση σχεδόν 4 φορές μεγαλύτερη από την γεωγραφική έκταση που καλύπτει το Παρίσι και τα περίχωρά του έχει ήδη καεί. Ο Μακρόν μίλησε για μία από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές που έχει γνωρίσει η χώρα από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Για να καταλάβετε πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα, η απόσταση έχει φτάσει σε απόσταση μόλις 12 χιλιόμετρων από την πόλη του Μπορντό. Για πρώτη φορά η Γαλλία ζήτησε την ενεργοποίηση των εκτάκτων αναγκών της Κομισιόν, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για να καταλάβετε ότι μαζί με τη βοήθεια που έχει σταλεί στη Γαλλία σε επίπεδο αεροσκαφών, πυροσβεστικών αεροσκαφών, μιλάμε για πρωτοφανή κινητοποίηση. 5.000 πυροσβέστες, 2.000 στρατιωτικοί, 1.200 αστυνομικοί, 30.000 εθελοντές, 1.200 αεροσκάφη και ελικόπτερα συνολικά σε όλη τη χώρα. Δεν υπάρχει. Μιλάμε για ένα πολύ σπάνιο φαινόμενο που δεν σβήνει με τίποτα η φωτιά. Είναι φοβερό. Μέχρι στιγμής μόνο στην περιοχή του Μπορντό έχουν καταστραφεί περίπου 400 σπίτια, έχουν γίνει κάρβουνο δηλαδή. Δραματική είναι η κατάσταση και στην Ισπανία. Εκεί έχουν πρόβλημα στην ευρύτερη περιοχή του Τολέδο και της Βαλένθια. Ο Σάντσεθ, ο Ισπανός Πρωθυπουργός, χαρακτήρισε από αυτά τα οποία του είπε το πυροσβεστικό σώμα και η πολιτική προστασία, τη φωτιά η οποία καίει και κατακαίει και καταστρέφει τα πάντα, ως τη μεγαλύτερη πυρκαγιά στη σύγχρονη ιστορία της Ισπανίας. Και τα μέτωπα είναι απίστευτο. Είναι έξω από τη Μαδρίτη, είναι έξω από τη Βαλένθια, είναι έξω από τη Μούρθια, έξω από τη Μάλαγα. Είναι διάσπαρτα πάνω από 50 μέτωπα σε όλη την Ισπανία. Φοβερό. Αυτά είναι τα παραλυπόμενα του πολύ περίεργου περιβαλλοντικού φαινομένου να έχουν καύσωνες το Μάιο και τον Ιούνιο στην Ισπανία και τη Γαλλία, με θερμοκρασίες άνω των 40 και 45 βαθμών Κελσίου και με πολύ έντονη υγρασία. Ενώ εμείς, που είμαστε μια χώρα ακόμα πιο μεσογειακή, πιο νότια, να βλέπουμε τα βοριαδάκια να ενισχύονται και να έχουμε αρκετή δροσιά για τα δεδομένα του καλοκαιριού. Περίεργα πράγματα. Φέτος στην Ευρώπη είδαμε καύσωνες στη Βρετανία, στη Σκωτία, αν είναι δυνατόν, στην Ολλανδία, στη Γερμανία, στο Βέλγιο. Θα τα πούμε όμως όλα αυτά αμέσως μετά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για να διαβάσουμε και μηνύματα. Έχουν έρθει δεκάδες μηνύματα εδώ. Να πούμε καλημέρες.
1: Real FM.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερα τους.
3: Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Ναούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Επιβεβαιώσαμε την αμοιβαία διάθεσή μας να ενισχύσουμε τη συνεργασία των τελευταίων ετών στον τουρισμό αλλά και στο ζήτημα της αγοράς ενέργειας, τόνισε πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια των κοινών του δηλώσεων με τον Αυστριακό Καγκελάριο στο Σάλτσμπουργκ. Η Ελλάδα μπορεί να υπολογίσει την πλήρη στήριξή μας όσον αφορά την παράνομη μετανάστευση, δήλωσε μεταξύ άλλων από την πλευρά του ο Κρίστιαν Στόκερ. Πρωτοφανείς πυρκαγιές μένονται σε Γαλλία και Ισπανία, έχοντας αναγκάσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Περισσότερα στο real.gr. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε χώρο στάθμευσης μονοκατοικίας στα Άνω Λιώσια. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό.
5: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, δείξα η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: στους 97,8.
1: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε σήμερα Δευτέρα 27 Ιουλίου. Χρόνια πολλά στους παντελίδες, στους φίλους μας και όχι μόνο. Να πω την καλημέρα μου στην Ειρήνη, την κυρία Ειρήνη Προμπονά. Καλημέρα κυρία Προμπονά, να είστε καλά. Καλημέρα στο φίλο μου τον coach, τον Μιχάλη. Καλημέρα. Αυτή την ώρα δεν ακούω ραδιόφωνο, αλλά σε σημείωσα να ακούσω εσένα ειδικά 11 με 2 όλη αυτή την εβδομάδα. Ναι, και μετά ξεκινάει η άδεια μου. Να είσαι καλά, coach. Σε ευχαριστούμε πολύ, φιλέ. Καλημέρα στον Ευάγγελο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Παπαγιάννη. Ας ανάψει καμιά λαμπάδα στο γίγαντα Αλέξη Νέα Δημοκρατία. Μάλλον θα της εξασφαλίσει την τρίτη φυτεία. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα που πάντα μας στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη που αναρωτιέται τι να το κάνουμε. Τι να κάνουμε την παγκόσμια κληρονομιά, αρχαίος πολιτισμός, δηλαδή ότι μας άφησαν οι πρόγονοι μας, εμείς σήμερα τα ξεπουλάμε. Τι σημασία έχει αυτό που λες εσύ Γιάννη, δηλαδή δεν πρέπει να αναδεικνύουμε τα μνημεία και τα φυσικά κάλλη μας σε παγκόσμιες κληρονομιές? Δεν πρέπει δηλαδή να δεν ήταν θετική εξέλιξη αυτό που έγινε με την UNESCO? Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο, καλημέρα και καλή εκπομπή Γιάννη. Έτσι κάνει ο κόσμος, γκρινιάζει προεκλογικά για να πάρει κάτι. Οι κυβερνήσεις πάντα προεκλογικά θυμούνται να δώσουν κάτι για να μην τους ξεχάσει ο κόσμος στις εκλογές. Το ίδιο παραμύθι πάντα. Το θέμα είναι ποιος θα βγει πρώτος στις επόμενες εκλογές και ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Και νομίζω αυτό είναι το δίλημα που θέτουν όλοι. Καλώ στο φίλο μου τον Νίκο το Λικουρίνο. Να σε καλά Νίκο, την καλημέρα μας αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Αβραάμ. Καλημέρα Αβραάμ. Καλημέρα Γιάννη, όταν ακόμη και ο Γερμανός καγκελάριος επισημαίνει ότι η Σέγγεν δεν μπορεί να γίνεται αντικείμενο κατάχρησης από την παράνομη μετανάστευση, η Ελλάδα οφείλει να μιλήσει καθαρά. Νόμιμη μετανάστευση με κανόνες άσυλο σε όσους πραγματικά το δικαιούνται και επιστροφές για όσους δεν το δικαιούνται. Ανθρωπισμός χωρίς τάξη τελικά αδικεί και τις κοινωνίες και τους ίδιους τους μετανάστες. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη και καλή εκπομπή. Να είσαι καλά Αβραάμ, την καλημέρα μας φίλε. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Θα δω το βίντεο και θα δω τι θα κάνω. Μπορώ να μιλήσουμε με τον καθηγητή, να τον πάρουμε τηλέφωνο, κυρία Στεριοπούλου. Καλημέρα σας. Δυνατή ακροάτρια, κυρία Στεριοπούλου. Και με άποψη. Και με πολλά μηνύματα. Να είναι καλά. Καλή εβδομάδα σε εσένα, Γιάννη μας, και σε όλους τους συνεργάτες σου. Εχθές υψώθηκε η ψυχή όλων των Ελλήνων με το χρυσό μετάλλιο της Εθνικής Πόλου Ανδρών και προσωπικά σκεφτόμουν πως ευτυχώς υπάρχουν άνθρωποι σαν τον Παναγιώτη Τζορτζάτο και των συμπαικτών του για να μπορούμε να λέμε ωραίοι σαν Έλληνες. Από την άλλη, όμως, η καρδιά μας καίγεται με τα τραγικά νέα της πύρινης κόλασης στην περιοχή Μπορντό και λίγο έξω από τη Μαδρίτη. Ας βάλει ο Θεός στο χέρι του. Καλημέρα, Σόφη Μαραγκίδου. Να σε καλά, καλή εβδομάδα. Πέρνα τα επόμενα και με χτυπάει στο... Ο καλημέρα και στον Παντελή το χαρό που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά Παντελή. Πιστεύει ο Παντελής ότι ο Σαλμάς πληρώνει τη στάση του απέναντι στα φαντ που κάνουν ό,τι θέλουν και δεν πληρώνουν ευρώ εφορία. Έχω κάνει αγωγή εναντίον τους με 123 σελίδες δικογραφία, γράφει ο φίλος ο Παντελής. Ελπίζω στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο να βρεθεί ένας δικαστής με κάκαλα και να τους βάλει στη θέση τους. Καλημέρα και στον κύριο Διονύση Καντιάνη, τον παλιό φίλο ακροατή. Καλό φίλο, να είστε καλά κύριε Καντιάνη, την αγάπη μας. Να πω την καλημέρα μου στην αγαπητή φίλη την Αναστασία και την κυρία Γεωργία. Να είστε καλά κυρία Γεωργία. Να χαίρεστε το Παντελή το γιο.

0: Ο Γιώργος μου λέει, ο φίλος ο Γιάννης που γράφει ότι τα ξεπουλάμε, αναφέρεται στη φήμη που έχουν κυκλοφορήσει ότι έχουμε πουλήσει την Ακρόπολη για 50 χρόνια. Εξήγησέ τους τι συμβαίνει, κύριε Γιάννη, γιατί βλέπουμε ότι θέλουν μερικοί και τα μεταφράζουν όπως θέλουν. Τώρα, φίλε Γιώργο, ξέρεις, να μπω σε αυτή τη διαδικασία να εξηγήσω, δυστυχώς δεν γίνεται. Καλημέρα και στον κύριο Παυλίδη που μου γράφει ότι η Νέα Δημοκρατία, κύριε Παπαγιάννη, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, γιατρός στο επάγγελμα, κύριος Παυλίδης, δεν θα είναι απλά πρώτη. Το ζητούμενο αν η διαφορά από τον δεύτερο θα είναι πάνω από 20 ή λιγότερες από 20 μονάδες. Λοιπόν, Γιώργος Κουμουτσάκος, ο επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας της UNESCO. Καλημέρα, κύριε Κουμουτσάκο.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά.
1: Βέβαια ένα απόγευμα γιατί με βρίσκεται στην Κορέα.
0: Στην Κορέα. Χθες πάρθηκε μια πολύ σημαντική απόφαση. Θα ήθελα να μας την περιγράψετε. Πώς πάρθηκε η απόφαση αυτή, αν είναι ομόφωνη ή όχι, και τι σημαίνει για τον Όλυμπο, αλλά και για την Ελλάδα γενικότερα, αυτή η ανάδειξη σε παγκόσμιο πολιτιστικό μνημείο.
1: Κύριε Παπαγιάννη, πρώτα απ' όλα να σας πω όταν πριν μια εβδομάδα φτάναμε στον Μπουσάν της Κορέας για την διάσκεψη αυτή της UNESCO.
0: Ναι.
1: Δεν ήμασταν καθόλου βέβαιοι και πρέπει να σας πω ότι είχαμε και αρκετή ανησυχία για το αν θα ήταν εφικτή αυτή η απόφαση.
0: Ναι.
1: Η δουλειά που είχε προηγηθεί από τρία υπουργεία, Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Πολιτισμού, Υπουργείο Περιβάλλοντος, και η δουλειά πρώτης γραμμής που έγινε εδώ, η συνεργασία δηλαδή εμπειρογνωμοσύνης και διπλωματικής δράσης, έφεραν το αποτέλεσμα. Και να σας πω, κύριε Παπαγιάννη, κάτι. Δεν αρκούσε μια απόφαση πλειοψηφίας. Εμείς δεν θέλαμε να πάμε σε ψηφοφορία ώστε να φανεί ότι περισσότεροι ναι εγκρίνουν και αναγνωρίζουν την μοναδική αξία του Ολύμπου, αλλά κάποιοι όχι. Εγώ ερχόμουν εδώ με ένα στόχο. Ομόφωνη απόφαση. Η ομόφωνη απόφαση ελήφθη και αυτό συνιστά, αν θέλετε, την μεγάλη επιτυχία.
0: Ναι.
1: Τι είναι η επιτυχία αυτή?
0: Ναι, να μας πείτε πρώτα τι σημαίνει, είναι, γιατί είναι ο ιστορικό ορόσημο και ύψιστη τιμή.
1: Πρώτα απ' όλα είναι μια ηθική και πολιτιστική αναγνώριση ακτινοβολίας της χώρας μας. Με αναφορά σε ένα μοναδικής οικουμενικής αξίας αγαθό, όπως αναγνωρίστηκε παγκοσμίως πια, τον Όλυμπο, να ακτινοβολεί και να είναι αυτό αποδεκτό σε όλο τον κόσμο. Διότι εκεί, στον Όλυμπο, έχουμε μία αδιάρρηκτη σχέση φυσικού και πολιτιστικού μνημείου. Αυτό μόνο του είναι πολύ μεγάλο σε επίπεδο, αν θέλετε, ηθικό, σε επίπεδο ακτινοβολίας, σε επίπεδο προβολής της χώρας. Έρχομαι στα πιο συγκεκριμένα και απτά. Αυτή η διεθνής αναγνώριση και επικύρωση, και μάλιστα ομόφωνη, μαζί με την υπερηφάνεια που φέρνει και μία μεγάλη ευθύνη όλων μας απέναντι σε αυτή την αναγνώριση. Σημαίνει ότι διαχρονικά πλέον οφείλουμε, είναι καθήκον μας και αποστολή μας, να βοηθήσουμε και να, γιατί θα δημιουργήσει αυτό μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η απόφαση για τον Όλυμπο, να διαφυλάξουμε την ανάπτυξή του τη βιώσιμη, με σεβασμό στο περιβάλλον, με σεβασμό στους αιώνες και στις χιλιετίες που φέρνει μαζί του αυτό το βουνό, ώστε να προστατευτεί, να αναπτυχθεί σωστά και να γίνει πόλος έλξεως όχι μόνο επισκεπτών και τουριστών, αλλά και επιστημόνων
0: και επενδυτών.
1: Και συγγραφέων. Ακριβώς.
0: Λοιπόν, τώρα, για να καταλάβει ο μέσος Έλληνας τι σημαίνει πολιτιστικό αγωθό, τι σημαίνει κατάλογος παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, μπορείτε να μας περιγράψετε μερικά σε παγκόσμιο επίπεδο που περιλαμβάνει?
1: Ακούστε, μόνο ο τίτλος του υποδηλώνει τη σημασία του. Είναι ο κατάλογος παγκόσμιας κληρονομιάς της ανθρωπότητας. Αποτελεί την elite, αν θέλετε να μην χρησιμοποιήσω τον όρο αυτό, την κορυφαία καταλογράφηση πολιτιστικών μνημείων σε όλη τη γη.
0: Μάλιστα.
1: Σε όλο τον κόσμο. Μέσα σε αυτήν η Ελλάδα έχει μαζί με τον Όλυμπο πλέον 21 εγγραφές.
0: Ποια άλλα μνημεία είναι δηλαδή τα οποία έχουν καταγραφεί?
1: 21 εγγραφές που για το μέγεθος της χώρας, πρέπει να σας πω, μας φέρνουν πολύ ψηλά στην κατάταξη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και εμείς βέβαια δεν είναι μόνο αριθμός.
0: Πέστε μας ποια άλλα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς.
1: Είναι η Ακρόπολη.
0: Είναι η Ακρόπολη, ναι.
1: Είναι είναι τα μινωικά ανάκτορα της Κρήτης πρόσφατα. Mm-hmm. Είναι το Άγιο Όρος. Mm-hmm. Είναι η Πάτμος, το μοναστήρι και η παλαιά πόλη. Mm-hmm. Είναι η παλαιά πόλη της Ρόδου. Τώρα θα δικήσω κάποιους. Είναι
0: προφανώς.
1: Οι Κίνες.
0: Μάλιστα, 20 είναι, 21 πώς είπατε ότι είναι.
1: 21 γραφές. Mm. Έχουμε κάτι που μας κατατάσσει πολύ ψηλά στη διεθνή ας πούμε κατηγορία των κρατών εκείνων που έχουν πολιτιστικά μνημεία, διότι αυτό πρέπει να το δείτε και με την αναλογία της έκτασης της χώρας.
0: Προφανώς. Αλλά η δική μας ιστορία δεν συγκρίνεται με άλλες χώρες.
1: Ακριβώς.
0: Θέλω να ρωτήσω αν η αναγνώριση.
1: Ελλάδα,
0: ναι, ναι. Πείτε το, γιατί είστε μακριά και έχουμε καθυστέρηση. Ναι.
1: Ναι, ναι. Η Ελλάδα είναι και πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όλοι από πάνω, από την κορυφή μέχρι κάτω, όχι τώρα μόνο διαχρονικά. Η Ελλάδα είναι μια πολιτιστική υπερδύναμη. Και αυτό πρέπει να τα αξιοποιήσει. Ο πολιτισμός, και θα προσέθετα και η ναυτιλία, είναι εκείνα τα δύο στοιχεία που δίνουν στην Ελλάδα μια δυνατότητα παγκόσμιας παρουσίας και επιρροής. Βεβαίως η στρατιωτική ισχύς, βεβαίως η οικονομία μας. Αλλά αυτό είναι πιο πολύ, αν θέλετε, εντοπισμένο στην περιοχή μας. Mm. Η παγκόσμια ακτινοβολία και προβολή της χώρας έχει δύο συνιστώσεις. Πρώτα και πάνω απ' όλα τον πολιτισμό. Και μετά η παγκόσμια δύναμη της ελληνικής ναυτιλίας και της ελληνικής σημαίας.
0: Μάλιστα. Συγχαρητήρια κύριε Κουμουτσάκο, κάνετε πολύ καλή δουλειά και δεν το αποδεικνύει η απόφαση, η ομόφωνη αυτή η απόφαση, που είναι ομόφωνη να το επαναλάβουμε, της UNESCO, απεδείχθηκε με την ημέρα της ελληνικής γλώσσας, η οποία καθιερώθηκε να γιορτάζεται μία φορά το χρόνο, και νομίζω ότι και εκεί η δουλειά που κάνατε όλοι εσείς τα μέλη της ελληνικής αντιπροσωπείας της UNESCO στο εξωτερικό ήταν πολύ σημαντική και αποτελεσματική. Να είστε καλά, την καλημέρα μας.
1: Κύριε Παπαγιάννη, καμία νίκη δεν κερδίζεται στην πρώτη γραμμή εάν δεν έχεις τη στήριξη πολλών ανθρώπων ως στήριξη, ναι, ως υποστήριξη. Και αυτό οφείλουμε να το λέμε. Τρία υπουργεία συνεργάστηκαν άψογα. Και το επίπεδο των Ελλήνων τεχνοκρατών που υποστήριξαν την ομάδα εδώ στο Μπουσάν ήταν άριστο. Και έτσι ξεπεράσαμε και τις αμφιβολίες και την κριτική ορισμένων τεχνοκρατών της UNESCO. Διότι ήμασταν και με καλά επιχειρήματα και με πολύ καλή διπλωματική, στρατηγική και τεχνική.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, κύριε Κουμουτσάκο. Σας ευχαριστώ,
1: ευχαριστώ πολύ.
0: Πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
2: Real FM. Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Ξεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
2: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο εξοδικαστικό μηχανισμό που προβλέπει έως και 420 δόσεις. Στη ρύθμιση μπαίνουν και οφειλές από 5.000 ευρώ. Όλες οι αλλαγές αναλυτικά παραδείγματα. Πρωτοφανής πυρηνική κόλαση σε Γαλλία και Ισπανία. Περισσότεροι από 375.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Λίγα χιλιόμετρα από την πόλη του Μπορντό απέχουν οι φλόγες. Στάχτη έχουν γίνει εκατοντάδες κατοικίες και 1,5 εκατομμύριο στρέμματα. Ιστορική απόφαση να ενταχθεί ο Όλυμπος στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Τη δηλώνει στον Real FM ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον οργανισμό για την προσπάθεια που άρχισε από το 2014. Τι σημαίνει η απόφαση για το βουνό των θεών?
4: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
5: Στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά!
5: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
6: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή ο όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Κάθε φορά που πάω διακοπές, κάποιος πεθαίνει. Το απόλυτο βιβλίο μυστηρίου του καλοκαιριού. Γεμάτο ίντριγκες, ραγισμένες καρδιές, βιτριολικό χιούμορ και άψυχους εχθρούς. Κάθε φορά που πάω διακοπές, κάποιος πεθαίνει. Φτιάξε βαλίτσες και ετοιμάσου για ένα ταξίδι που πεθαίνεις γι' αυτό. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
11: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίου στους 103,7, το Ράδιο Σάμος στους 102 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δευτέρα σήμερα, 27 Ιουλίου. Καλή εβδομάδα να έχετε. Καλό καλοκαίρι με υγεία και καλές διακοπές σε όποιες φίλες και φίλους. Όποιες φίλες ακροάτες και φίλοι ακροατές έχουν αποφασίσει να ξεκινήσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Να περάσετε όμορφα, να γυρίσετε πίσω δυνατοί και υγιείς. Όλη αυτή τη βδομάδα, την εβδομάδα θα πάμε 11 με 2. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη απαντά ευγενικά στα δικά σας τηλέφωνα, στα δικά σας μηνύματα στο 211-200-8200 και στο studio@3lfm.gr για τα email. Και ο Θοδωρής Αξελός στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων και τη σύνταξη βεβαίως του αληθινού ραδιοφώνου. Βαγγέλης Αρετέος, ο ανταποκριτής μας στις Βρυξέλλες. Καλημέρα φίλε Βαγγέλη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Δεν έχεις έρθει Ελλάδα?
1: Όχι ακόμα.
0: Είσαι
1: Βρυξέλλες. Όσο νουπο.
0: Κυριαρχούν οι φωτιές σε Γαλλία και Ισπανία, βλέπω στα διεθνή ευρωπαϊκά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Χαμός.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και είναι κάτι το οποίο πλέον από πέρσι, αλλά κυρίως φέτος με το μεγάλο κύμα ζέστης που είχαμε στην Ευρώπη τον τελευταίο μήνα, και οι πυρκαγιές πλέον έχουν αρχίσει να μπαίνουν όχι μόνο στην καθημερινότητα των ειδήσεων, αλλά και στις γενικότερες ανησυχίες του κόσμου. Στο Βέλγιο βέβαια δεν τίθεται το θέμα, γιατί είναι πιο βόρεια, ναι. Τα δάση δεν είναι έφλεκτα, ναι. Αλλά πλέον στη Γαλλία είναι ένα βασικό θέμα συζήτησης οι πυρκαγιές, και ακόμα και στο Βέλγιο και στη Βόρεια Ευρώπη που δεν έχουν θέμα πυρκαγιών λόγω της, των αυξημένων θερμοκρασιών, πλέον υπάρχει ένα άλλο κλίμα,
0: ναι,
1: στη ψυχολογία του κόσμου.
0: Βλέπεις ότι από αρχές Μαΐου στην Ευρώπη είχαν καύσονες. Μέχρι τη Σκωτία έφτασαν τα 35 άρια.
1: Ήταν τραγικά. Ναι. Μέναμε σπίτια με κλειστές κουρτίνες και κλειστά παράθυρα την ημέρα. Mm. Δεν μπορούσες να λειτουργήσει, γιατί δεν υπάρχουν και κλιματικοί.
0: Η ζέστη στις Βρυξέλλες δεν υπάρχει. Δηλαδή η υγρασία αυτή που έχει σε συνδυασμό με τη ζέστη. Πολλές φορές 35 βαθμοί Κελσίου μοιάζουν με 45 και 50 εδώ στην Ελλάδα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι πάρα πολύ.
0: Θα έρθεις στην Ελλάδα για να ξεκουραστείς?
1: Θα έρθω.
0: Αύγουστο, με το καλό.
1: Αυγουστιάτικο μελτεμάκι.
0: Ναι, με το καλό, να δροσιστείς. Ελπίζω να μην έχουμε κι εμείς τα ίδια. Μέχρι στιγμής πάνε καλά τα πράγματα.
1: Ναι, αυτό βλέπω.
0: Για να δούμε. Την ερχόμενη Τρίτη πραγματοποιείται η 7η συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μπένιαμιν Νετανιάχου. Φαντάζομαι ότι όσοι πιστεύουν πως ο Τραμπ με τον Νετανιάχου έχουν διαρρήξει τις σχέσεις τους, μάλλον έχουν διαψευτεί για άλλη μια φορά. Το Ισραηλινό λόμπι στις ΗΠΑ παίζει το δικό του ισχυρό γεωπολιτικό και επιχειρηματικό ρόλο, και πολιτικό βεβαίως. Τι γράφουν για τα F-35, γενικά ποια είναι η αντίδραση απέναντι στο όχι του Τραμπ στα F-35, με την έννοια ότι ο Ερντογάν περίμενε κάποια στιγμή να πάρει διαβεβαιώσεις συγκεκριμένες στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Τελικά δεν επιβεβαιώθηκε τίποτα από όλα αυτά. Μόνο θα εισέπραξε από τον Τραμπ.
1: Ακριβώς, και είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με το πώς το καθεστώς Ερντογάν χειρίζεται και μάλλον χειραγωγεί την τουρκική κοινή γνώμη. Είχε λοιπόν δημιουργηθεί από τα καθεστωτικά μέσα και το ίδιο αφήγημα του Ερντογάν και του Φιντάν, ότι το θέμα πάει σε μια λύση, ότι έχει βρεθεί συμφωνία και ότι όλα θα πάνε καλά και τελικά θα μπορέσει η Τουρκία να πάρει τα F-35 και να βγει και από τις κυρώσεις κάτσα. Αυτό που αμελούν συνειδητότατα βέβαια να γράφουν και να λένε, κάτι που το ανέδειξε βέβαια ο αντιπολιτευόμενος τύπος Τουρκία, είναι ότι για να γίνει αυτό υπάρχουν διαδικασίες, υπάρχουν εγκρίσεις, υπάρχουν ακόμα νόμοι και κανονισμοί στις ΗΠΑ που στην Τουρκία αυτά έχουν καταργηθεί. Οπότε η Τουρκία του Ερντογάν νομίζει ότι επειδή ο Ερντογάν μίλησε με τον Τραμπ ή του έδωσε το χέρι ή το χτύπησε φιλικά στον νόμο, θα λυθούν όλα.
0: Ναι, πιστεύω ότι αυτά γίνονται περισσότερο για εσωτερική κατανάλωση.
1: Ακριβώς. Οπότε, γιατί τις μέρες που ο Ερντογάν και ο καθεστωτικός τύπος στην Τουρκία τότε με τον ΝΑΤΟ τα γράφαν όλα αυτά, οι αντιπολιτευόμενες εφημερίδες και τα μίντια γράφαν ακριβώς την πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Και λέγανε, παιδιά, δεν γίνονται έτσι. Πρέπει να βγούμε. Έχουμε τα S-400. Δεν είναι εύκολο. Μετά πέρασαν στο άλλο. Βρήκαμε αγοραστή για τα S-400 και θα το πουλήσουμε. Και φυσικά αυτό προϋποθέτει την έγκριση της Μόσχας.
0: Έτσι,
1: η Μόσχα δεν έχει κανένα λόγο αυτή τη στιγμή να δώσει την έγκριση. Γιατί αν δώσει την έγκριση η Μόσχα για πώληση S-400, σημαίνει ότι η Τουρκία θα πάει ακόμα πιο κοντά στο ΝΑΤΟ και μετά στο 35. Γιατί να το κάνει.
0: Έτσι.
1: Οπότε
0: Φαίνεται ότι η επιλογή να συμμαχήσουμε γεωπολιτικά αλλά και αμυντικά με το Ισραήλ ήταν σωστή επιλογή στην ευρύτερη περιοχή. Το Ισραήλ είναι μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη της περιοχής, πολύ μεγαλύτερη από την Τουρκία. Είναι πυρηνική δύναμη, μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι η μοναδική χώρα που διαθέτει πυρηνικές κεφαλές στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Και όλα αυτά παίζουν, έχουν τη δική τους σημασία και για εμάς και για αυτούς. Άλλωστε, με τους Τούρκους δεν μπορείς να κάνεις χωριό, από ό,τι φαίνεται. Παρά το γεγονός ότι ο Ερντογάν έχει εμπειρία και είναι μάλλον σκυλή που γαυγίζει και δεν δαγκώνει, αλλά παρόλα αυτά οι απειλές, το έχουμε ζήσει στο πετσί μας όλα αυτά τα χρόνια, έτσι δεν είναι, Ευαγγέλη?
1: Ακριβώς, και
0: έχει εμπειρία και είναι μάλλον σκυλή που γαυγίζει και δεν δαγκώνει, αλλά παρόλα αυτά οι απειλές, το έχουμε ζήσει στο πετσί μας όλα αυτά τα χρόνια, έτσι δεν είναι, Ευαγγέλη?
1: Ακριβώς, και μπαίνουμε και σε μια πολύ δύσκολη περίοδο στην Τουρκία, διότι την περασμένη Παρασκευή

0: Ερντογάν. Οπότε όλα αυτά δημιουργούν μια επιπλέον πίεση στο καθεστώς Ερντογάν και γι' αυτό και βλέπουμε ότι η Ελλάδα παίζει πάντοτε σχεδόν σε καθημερινό επίπεδο σε όλα τα επίπεδα. Για παράδειγμα, σήμερα μια μεγάλη αντιπολιτευόμενη εφημερίδα στην Τουρκία, η Νεφές, έχει τίτλο «Το καρπούζι 15, το καρπούζ 25».
1: Τι εννοεί δηλαδή?
0: Το καρπούζι είναι το καρπούζι στην Ελλάδα 15 λίρες τουρκικές, το καρπούζ που είναι το καρπούζι στα τουρκικά ήταν 25 στην Τουρκία. Δηλαδή η Ελλάδα μπαίνει μέσα σε όλα πλέον, ακόμα και για τις συγκρίσεις τιμών τουρισμού κτλ. Και βεβαίως υπάρχει και πάντοτε από τα καθεστωτικά μέσα κυρίως, αλλά και τα αντιπολιτευόμενα βέβαια, αυτή η μόνιμη αντιπαράθεση και λόγω συμμαχίας Ελλάδος με το Ισραήλ, Κύπρο κτλ. Η Ελλάδα έχει μπει πλέον σε μια καθημερινή ροή ειδήσεων στην Τουρκία.
1: Ναι, και μας υπολογίζουν διαφορετικά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ευαγγέλη. Να είσαι καλά, αγαπητέ συνάδελφε.
0: Καλή εκπομπή.
1: Καλημέρα, καλό καλοκαίρι και καλή επιστροφή στην Ελλάδα. Από τις Βρυξέλλες, ο Ευαγγέλης Αρετέος, εξαιρετικός συνάδελφος και πάντα εύστοχος στις αναλύσεις. Είδατε ότι δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Επιστρέφουν τους S400 ού ή τους μεταπολούν τους S400 κάπου αλλού οι Τουρκικοί για να πάρουν τα F-35 και να μπουν στο πρόγραμμα αυτό. Υπάρχουν και άλλες παράμετροι. Αν θέλουν οι Ρώσοι να συμβεί κάτι τέτοιο, πρώτον, και δεύτερον, το βέτο που θέτει το Ισραήλ, ο Νετανιάχου, και γενικότερα το Ισραηλινό λόμπι, το οποίο είναι πανίσχυρο, το πιο ισχυρό λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, αλλά κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες μας ενδιαφέρουν τώρα στην κουβέντα μας. F-35 στην περιοχή να έχουν μόνο οι Ισραηλινοί που έχουν ήδη, άντε να αποκτήσουν και οι Έλληνες. Σε καμία περίπτωση οι Τούρκοι. Δεν θα μπορέσει να το ξεπεράσει εύκολα αυτό ο Ερντογάν, γιατί εκτός όλων των άλλων που αναφέραμε πριν, κυρίως ο Βαγγέλης Αρετέος τα σχολίασε με ευστοχία κατά τη γνώμη μου, υπάρχει και το Κογκρέσο, που εκεί μπορεί να έχει οριακή πλειοψηφία ο Τραμπ και οι Ρεπουμπλικανοί, αλλά όσον αφορά τα F-35 συνασπίζεται μια ισχυρή ομάδα Ελλήνων ομογενών και άλλων που δεν θέλουν, Ισραηλινών κυρίως, που δεν θέλουν την ισχυροποίηση σε αμυντικό επίπεδο της Τουρκίας, που δεν επιτρέπουν να ανάψει πράσινο φως στο Κογκρέσο στο πρόγραμμα F-35 για την Τουρκία. Οπότε καταλαβαίνετε, θα τρελαθεί ο Ερντογάν, ψάχνει να βρει τρόπο πώς να ενισχυθεί από αέρος, γιατί με δεδομένο τι έχουμε.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Στη Λέρο θα βρίσκεται αύριο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και την επόμενη μέρα στο Αγαθονήσι, συνοδευόμενος από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο, τους βουλευτές Δωδεκανήσου και τον Δήμαρχο Τιμόθεο Κοτάκη, προκειμένου να επιθεωρήσει τα έργα στο λιμάνι του Λαϊκίου, στο Αγκυροβόλιο Αλίντων και το έργο του ιστορικού ξενοδοχείου Λέρος. Την Πέμπτη ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Αγαθονήσι. Στις παρεμβάσεις για το κόστος ζωής αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε τις μειώσεις τιμών στα καύσιμα μέσω των διηλιστηρίων, την κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χειρίας και τη νέα εθνική στρατηγική για προσιτή στέγη. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση μεγάλων έργων υποδομής. Η οδική σύνδεση της λεωφόρου Καλλιθέας με την Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου προχωρά πλέον στο τελικό στάδιο των μελετών με στόχο τη δημιουργία της νέας περιμετρικής οδού της πόλεως, όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος σε ανάρτησή του. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, την Κυριακή είχε πολύωρη σύσκεψη και συντονισμό των αρμοδίων υπηρεσιών για την ολοκλήρωση του σχεδιασμού του έργου, το οποίο προβλέπει τη δημιουργία μιας νέας οδικής αρτηρίας. Η νέα χάραξη θα ξεκινά από την λεωφόρο Καλλιθέας, θα συνδέεται με την Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου και θα καταλήγει ως την Οδό Παπαδιαμάντη, δημιουργώντας ένα νέο περιμετρικό άξονα για την πόλη. Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δημιουργίας κατοικιών για δημοσίους υπαλλήλους που υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους προωθεί το Υπουργείο Εσωτερικών, επιχειρώντας να δώσει λύση σε ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μικρά νησιά και οι έντονα τουριστικές περιοχές, την αδυναμία έβρισης προσιτής κατοικίας από γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς, αστυνομικούς, λιμενικούς και άλλους εργαζόμενους σε κρίσιμες δημόσιες υπηρεσίες. Το σχέδιο που σχεδιάστηκε με πρωτοβουλία του Υπουργού Εσωτερικών

0: Θοδωρή Λιβάνιου σε συνεργασία με τους Δήμους προβλέπει την κατασκευή, αγορά ή ανακαίνιση περίπου 100 κατοικιών, οι οποίες θα παραμείνουν στην κυριότητα των Δήμων και θα διατίθενται δωρεάν ή με ιδιαίτερα χαμηλό μίσθωμα σε δημοσίους λειτουργούς. Οι πρώτες εγκρίσεις έχουν ήδη αρχίσει για τους Λειψούς, την Αστυπάλια και την Πάτμο στα Δωδεκάνησα και σε δεύτερη φάση σχεδιάζεται η ένταξη της Σίμης, της Καρπάθου και του Αγαθονησίου. Από σήμερα αρχίζει η υποβολή των δεσμευτικών προτάσεων των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στην Εθνική Πρωτοβουλία Αποκλιμάκωσης των Τιμών, η οποία προβλέπει μειώσεις 5 έως 20% σε βασικά προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου. Η πρωτοβουλία προβλέπει μειώσεις στις κανονικές τιμές ραφιού και όχι προσφορές ή άλλες πρόσθετες προωθητικές ενέργειες, ενώ ως τιμή αναφοράς θα ληφθεί η κανονική τιμή κάθε προϊόντος στις 27 Αυγούστου. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου θεωρεί ότι για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες αδράνειας διαμορφώνονται πραγματικές προϋποθέσεις υλοποίησης ενός έργου που αποτελεί διαχρονική απέτηση της τοπικής κοινωνίας και της ίδιας της δικαιοσύνης. Για τον λόγο αυτό προκαλεί εύλογο προβληματισμό η εμφάνιση ενστάσεων για ζητήματα τα οποία έχουν ήδη αποτελέσει αντικείμενο θεσμικής επεξεργασίας και πολιτικών αποφάσεων. Αυτό αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου μετά τις ενστάσεις που διατύπωσε η Δημοτική Αρχή στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο, την ώρα που υπάρχουν οι λυμμένες αποφάσεις και οι λύσεις στο στεγαστικό πρόβλημα της δικαιοσύνης στη Ρόδο βρίσκεται πλέον κοντά στη λύση του. Σημειώνει δε ότι η Ρόδος έχει διχάσει περισσότερα από 30 χρόνια, ενώ η εμπειρία απέδειξε ότι η συνεχής ανακύκλωση ενστάσεων οδήγησαν αποκλειστικά στην διαιώνιση της στασιμότητας. Στην Ρόδο θα συναντηθούν την προσεχή Πέμπτη οι περιφερειάρχες των 4 νησιωτικών περιφερειών της χώρας, έπειτα από πρόσκληση του Γιώργου Χατζημάρκου. Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν οι περιφερειάρχες Κρήτης, Βορείου Αιγαίου και Ιωνίων Ίσων, Σταύρος Αρναουτάκης, Κώστας Μουτζούρης και Γιάννης Τρεπεκλής, οι οποίοι θα υπογράψουν το Μνημόνιο Συνεργασίας Διακήρυξη της Κέρκυρας, ενώ το απόγευμα της ίδιας ημέρας, σε συνεργασία με τα 3 επιμελητήρια, Εμπορικό, Τεχνικό και Οικονομικό, θα γίνει εκδήλωση με τίτλο 4 περιφέρειες, ένα όραμα. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης. Ακόμη ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στο νησί της Ρόδου και συγκεκριμένα στην Ιελισσό με θύμα 62χρονου κάτοικου του νησιού, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα το απόγευμα του Σαββάτου και εξέπνευσε στο νοσοκομείο που μεταφέρθηκε από τους διασώστες του ΕΚΑΒ. Στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ αναμένεται να διαμορφωθεί με την τελική εκαθάριση των φετινών φορολογικών δηλώσεων ο επιπλέον φόρος εισοδήματος που θα κληθούν να πληρώσουν σε δόσεις ή εφάπαξ περισσότερα από 2.340.000 φυσικά πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία της ΑΔΕ από τις φορολογικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί ως τώρα, ένας στους 3 φορολογούμενους καλείται να πληρώσει επιπλέον φόρο, ενώ το 29,17% δικαιούται φόρο επιστροφής. Ανοιχτή για όλους έως τις 5 Αυγούστου η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για την χορήγηση βάουτσερ για βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς για την περίοδο 2026-2027. Στην κορυφή του κόσμου, η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών χθες, που κατέκτησε για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του World Cup, επικρατώντας τις Ουγγαρίες με 15-14 στο Σίδνεϊ. Συγχαρητήρια μηνύματα απέστειλε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά στον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Μετά την ανάπαυλα δροσιά του Σαββατοκύριακο, επανερχόμαστε σταδιακά σε καλοκαιρινές, απόλυτα καλοκαιρινές θερμοκρασιακές τιμές. Μάλιστα, στα μέσα της εβδομάδας δεν αποκλείται να πλησιάσουμε και πάλι τα σαραντάρια. Για σήμερα, λοιπόν, Δευτέρα, ο καιρός θα παραμείνει αίθριος σε όλα τα νησιά, άνεμη βορειοδυτική, με την έντασή του να φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται στα βόρεια νησιά μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 29. Οι υψηλότερες θα σημειωθούν στη Σίμη μέχρι 35 βαθμούς, στη Λίνδο μέχρι 34, στην Κάλυμνο μέχρι 33 και στο Καστελόριζο επίσης μέχρι 33 βαθμούς. Τη νύχτα μεταξύ, ο υδράργυρος μεταξύ 20-21 το πολύ και 24 βαθμούς οι ελάχιστες. Για αύριο Τρίτη παραμένει αίθριος ο καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμη βορειοδυτική θα φτάνει τα 5 μέχρι μποφόρ. Θερμοκρασίες 9 μικρή άνοδο θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30, υψηλότερα στην Λίνδο μέχρι 38 βαθμούς, στη Σίμη μέχρι 37. Στην Ανατολική Ρόδο θα συνεχίσουμε με υψηλές θερμοκρασίες μέχρι 36 βαθμούς εκεί ο υδράργυρος. Στην Κάλυμνο μέχρι 35 και στο Καστελόριζο μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Τη νύχτα μεταξύ 24 και 28 βαθμούς οι ελάχιστες. Καλή εβδομάδα.
3: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
1: Real Score με τον Γιώργο Πίτζη καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτζη και Real Score. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια γιού Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
5: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
7: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
8: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος στα Δωδεκάνησα. Παρασκευάς αυτοκίνητα. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Καλυθέας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-06500.
10: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στη Ρόδο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Μεσαιωνική Στάφρου. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. People and People Cafe Bar. Ο πραγματευτής, Discount Mini Market. Coffee Berry, Βενετοκλέον 55. Βιβλιοπωλείο Καραβάκι, Λοχαγού Φανουράκι 34. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
11: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
1: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

0: χρυσόψαρο μέσα στη γυάλα αρχίζουμε την ημέρα και την εβδομάδα μας. Καλημέρα σας. Νοσταλγία που μας θυμίζει τις παλιές καλές εποχές της Ελλάδας, του ελληνικού κινηματογράφου, της ελληνικής τηλεόρασης. Τι ωραία. Καλημέρα είπαμε, άντε να πούμε άλλη μία.
1: Θέλω όμως να σας πω έναν προβληματισμό που έχω, ο οποίος με ανησυχεί. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει να δείτε στα κανάλια της τηλεόρασης τον καταιγισμό διαφήμισης για τον ζώο.
0: Αυτός, κυρίες και κύριοι, είναι ο Σταύρος Ξαρχάκος.
1: Κάτι το οποίο ειλικρινά δεν μπορώ να το χωνέψω, με συγχωρείτε. Και μια και είστε παρόν, σας παρακαλώ. Ξέρατε κάτι, ο Πυθαγόρας έλεγε τα θεμέλια μιας πολιτείας είναι η ανατροφή των νέων. Ο Πυθαγόρας. Βέβαια, πρέπει να πω ότι σε αυτές τις διαφημίσεις υπάρχουν και τρεις υποσημειώσεις φαρισαϊκές, βέβαια, έτσι. Η μία λέει προσοχή, ναι, γελάς, ναι, κίνδυνος εθισμού, μάλιστα. Η άλλη λέει προσοχή, κίνδυνος απώλειας περιουσίας. Αλλά η τρίτη, η οποία είναι η πιο φαρισαϊκή από όλες, είναι η εξής. Παίξε υπεύθυνα.
0: Γελάμε με τα χάλια μας, η αλήθεια είναι, αλλά έπρεπε να βγει δημόσια πραγματικά ο Σταύρος Ξαρχάκος για να μας πει ότι υπάρχουν διαφημίσεις ατέλειο του τζόγου παντού. Ατέλειο του τζόγου. Στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις, στα site, στις εφημερίδες, στα ηλεκτρονικά μέσα. Ο Πυθαγόρας όντως είχε πει ότι τα θεμέλια μιας κοινωνίας είναι η ανατροφή των νέων. Και εμείς τι δίνουμε στους νέους, πώς τους μεγαλώνουμε? Με τζόγο. Να μάθουν να τζογάρουν, αλλά και να παίζουν υπεύθυνα. Μα δεν είναι κατάντια όλο αυτό? Θα μου πεις, γκρινιάζεις αρχή εβδομάδας, αρχή Δευτέρας. Δεν μπορώ ρε παιδιά.
2: Θα πάρω 12 παιδιά.
0: Βασικά έλεγα να πάρω 12 σανίδες και να αρχίζω να βαράω ακατάσχετα. Αλλά όχι. Θα το αφήσω για αύριο. Σήμερα είναι Δευτέρα. Νατάσα Ράγκη στο μικρόφωνο. Πέρης Βασιλάκης στα ντεκ. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 σήμερα. Σήμερα που το ξεκίνημα της εβδομάδας είναι χαρούμενο, έτσι όπως πρέπει να είναι κάθε μέρα και κάθε εβδομάδα. Με αυτή την υπέροχη θέα, να έρχεσαι με κέφι στη δουλειά σου και να έχεις αυτή την υπέροχη θέα, δεν υπάρχει καλύτερο. Είναι τέλος Ιουλίου. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Όλοι έχουν φύγει για διακοπές. Οι άλλοι, γιατί στη Ρόδο είμαστε μόνοι μας σε διακοπές. Είμαστε και λίγο ξενυχτισμένοι ακόμα από το Σάββατο που γιορτάσαμε τα γενέθλια της Νατάσα Σκούλαρου. Στο Τουλούμ. Είναι εφάνταστα πέρι μου τα ονόματα των μπαρ. Τουλούμ. Και ένα δίπλα υπάρχει ένα άλλο που λέγεται Μαρίκα. Το έχεις εσύ ότι ένα κλαμπ beach bar θα λεγόταν Μαρίκα? Εντάξει. Θάλασσα, ποτάκια, κέφι, μουσική, τραγούδια, χορός. Έτσι πρέπει να είναι τα καλοκαίρια μας.

0: Σήμερα όλοι οι Ελλάδα είναι χαρούμενοι για το πόλο, για την μεγάλη νίκη των αγοριών μας επί της Ουγγαρίας, 15-14 έπος της Ελλάδας. Γι' αυτό είναι και αφιερωμένο σήμερα το Black Pepper του Real Voice 995.gr, αγόρια από χρυσάφι. Και πραγματικά ήταν αγόρια από χρυσάφι αυτή η νίκη, η μεγάλη νίκη που έδωσε την επιβράβευση σε χρόνιες προσπάθειες των αγοριών μας. Στην κορυφή του κόσμου λοιπόν η Εθνική Πόλο που έγραψε πάρα πολύ μεγάλη ιστορία, χορέψαν και ζεϊμπέκικο μετά εκεί τα αγόρια. Ήταν πραγματικά κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι. Τι μου βάλες, πουλόπουλο δεν μου βάλες πριν, θα πάρω 12 μαντολίνα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θες να σου βάλω κι εγώ ένα δικό μου πουλόπουλο, κάτσε. Έχω κι εγώ πουλόπουλο, πάμε. Αυτό.

0: Δεν θα ήταν πολύ ωραία η ζωή αν ήταν χωρίς τις φωτιές. Δεν μπορούμε να μην ασχοληθούμε, κυρίες και κύριοι, με την πύρινη κόλαση στην Γαλλία και στην Ισπανία. Πραγματική κόλαση φωτιάς. Τάχτη έχουν γίνει 1,5 εκατομμύριο στρέμματα. Σχεδόν 400.000 είναι οι εκτοπισμένοι.
1: Με στη φτώχεια και στην απονιά. Έχω ζήσει τα πιο...
0: Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τη μεγαλύτερη και πιο επιθετική πυρκαγιά στην ιστορία της Ισπανίας. Και με αυτή τη φράση ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας περιγράφει την εφιαλτική κατάσταση που βιώνουν οι Ισπανοί. Και στη Γαλλία τα ίδια συμβαίνουν. Μίλησα με μια ξαδέρφη στο Μπορντό, εκεί όπου γίνεται πραγματική κόλαση φωτιάς, και οι άνθρωποι είναι αλαφιασμένοι. Είναι απρόβλεπτη η φωτιά, εκεί που νομίζεις ότι την τυθασεύεις, αρχίζει πάλι από την αρχή. Πρωτοφανής και η περιβαλλοντική κρίση που έτσι, σε αυτό έχει εξελιχθεί η φωτιά στην Γαλλία αλλά και στην Ισπανία. Πλησιάζει πάντα τον Μπορντό. Εκεί γίνεται και η μεγαλύτερη μάχη, στην περιφέρεια Ζιρότ, πολύ κοντά στον Μπορντό. Εκεί έχει κατακάψει περισσότερα από 420 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Έκταση, προσέξτε με, σχεδόν 4 φορές μεγαλύτερη από το Παρίσι. Είναι μια από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές που έχει γνωρίσει η Γαλλία από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

0: Γαλλία, ο πρόεδρος Μακρόν συγκαλεί σήμερα έκτακτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς οι φλόγες πλησιάζουν πολύ επικίνδυνα την νοτιοδυτική πόλη Μπορντό. Και οι κάτοικοι είναι αλαφιασμένοι, όσοι δεν έχουν φύγει ακόμα, δηλαδή, που νομίζουν ότι είναι λίγο πιο μακριά από τη φωτιά. Μια φωτιά που είναι εντελώς ανεξέλεγκτη. Και το άλλο το περίεργο, που δεν είναι καθόλου περίεργο τελικά, είναι εκείνο το πύρινο νέφος. Την ώρα δηλαδή που Γαλλία και Ισπανία μάχονται ενάντια στις χειρότερες πυρκαγιές στη σύγχρονη ιστορία τους, οι ειδικοί προειδοποιούν για την εμφάνιση ενός πρωτοφανούς φαινομένου που θα μπορούσε να επιδεινώσει τις επιπτώσεις των πυρκαγιών, αυτά τα πύρινα νέφη. Παρότι κάποιες στα δυτικά της Μαδρίτης έχουν τεθεί υπό έλεγχο, μιλάμε για πολύ δύσκολες ώρες για όλους τους κατοίκους, γιατί υπάρχει αυτό το νέφος που εμποδίζει τα πάντα. Γιγαντιαία σύννεφα καταιγίδας τα ονομάζουν, που προκαλούνται από την πυρκαγιά. Και αυτά τα σύννεφα δημιουργούνται λόγω του τεράστιου θερμικού φορτίου που εκπέμπουν οι πολύ μεγάλες πυρκαγιές. Το οποίο σύννεφο ανεβαίνει απότομα στην ατμόσφαιρα ως καπνός. Και καταλαβαίνετε τι μπορεί να σημαίνει αυτό, τι φαινόμενα μπορεί να προκαλέσει. Κεραυνούς, θελώδεις ανέμους. Αυτό συμβαίνει όταν υπάρχει μια πολύ μεγάλη και έντονη πυρκαγιά. Φτάνει σε υψόμετρο το σύννεφο 10 έως 15 χιλιόμετρα. Διαπερνά τη στρατόσφαιρα και βέβαια αυξάνεται και ο κίνδυνος νέων πυρηνών μετόπων από τους κεραυνούς. Πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση στους φίλους μας εκεί, τους Ευρωπαίους, τους Γάλλους και τους Ισπανούς. Τι να πω, να δείξουμε όσο μπορούμε να κάνουμε μια προσευχή. Τα έχουμε περάσει εμείς αυτά. Τα έχουμε περάσει αυτά εδώ με τις φωτιές και ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει και εδώ στη Ρόδο και σε όλη την Ελλάδα. Ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει να σε καίει φωτιά. Βέβαια, τώρα που είπα φωτιά, θυμάστε, δεν χρειάζεται να θυμηθούμε, προχτές ήταν η επέτειος από το Μάτι. Δεν ήταν τότε που το Σαΐνι, ο πρωθυπουργός εκείνης της εποχής, είπε εκείνη την περιβόητη ατάκα.
1: Και να έπαιρνες 2.000 ευρώ, έτσι, ως...
2: Άρα, ας μην το πάμε εκεί τη συζήτηση.
0: Ναι ρε φίλε, ρε Αλέξη, καλά τα λες τα πράγματα. Τι να τα κάνει η άλλη τώρα που έχει κατακάει το σπίτι της και οι άνθρωποι της τα 2.000 ευρώ, θα τα ξόδευε.
3: Βρέχει φωτιά.
0: Αχ, Παναγία μου. Αχ, Παναγία μου, λέω. Τα λέβες, ιστορικά έχουν μείνει. Ιστορικά έχουν μείνει αυτά τα τσιτάτα σου, Αλέξη. Τι να τα κάνεις, να σου δώσω 2.000 ευρώ επίδομα, θα το χάλαγες, μωρέ. Άστο να πάει στο διάλογο.

0: Ήταν τότε που ο Πρωθυπουργός και καλά ζητούσε να μάθει τι ώρα ξημερώνει για να πετάξουν τα αεροπλάνα, ενώ ο ίδιος και η παρέα του πετούσαν χαρταετό. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το rebranding που κάνει ο Τσίπρας δεν είναι rebranding, παιδιά. Λοβοτομή είναι. Λοβοτομή προσπαθεί να μας κάνει και όσοι τσιμπάνε, τσιμπάνε.
1: Κι ψυχή, κι ψυχή σαν χελί.
0: Αν το άλλο το άκουσες, το είδες τι είπε ο Χρήστος Θηδαίος. Βγήκε η Καριστιανού, το ξέρεις αυτό με το Θηδαίο, βγήκε η Καριστιανού να εκμεταλλευτεί επικοινωνιακά τη συναυλία του Θηβαίου στη Λάρισα, να πει ότι είναι μέρος της δικής της έτσι, κομματικής προβολής, εν πάση περιπτώσει, προπαγάνδας. Και βγήκε ο άνθρωπος, ο Θηβαίος, και είπε ότι θέλω να σας πω ότι καμία σχέση δεν έχουμε με αυτό τον πολιτικό φορέα. Ότι εμάς μας προσκάλεσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας για μια συναυλία και δεν έχουμε σχέση με την πολιτική δράση της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Τι ξεφτύλα, ρε φίλε.

0: μεταξύ, θυμάσαι αυτό το τέτοιο που μου έστειλε σε ένα δημοσίευμα με την, στην ασφάλεια για τα διαβατήρια. Τι γίνεται εκεί πέρα, ρε παιδιά, με τα διαβατήρια? Έτσι και θέλεις να ανανεώσει να βγάλεις διαβατήριο. Καταρχάς, ραντεβού δεν δέχονται. Πας εκεί, λέει, τη στείνεις κανένα τρίωρο πριν ανοίξει υπηρεσία για εξυπηρέτηση, κάνεις το σταυρό σου και παρακαλάς να μην περιμένεις άδικα. Κάθονται 2-3-4 ώρες την ημέρα. Γιατί? Για να βγάλουν, να βγάλουν το διαβατήριο ή να κλείσουν το ραντεβού για το διαβατήριο. Είναι τρελά αυτό που συμβαίνουν. Τα διηγούνται άνθρωποι που επιχειρούν να πάνε να βγάλουν διαβατήριο. Προσπαθούν να γίνουν κολλητοί, λέει, με αυτούς που δουλεύουν εκεί, για να προλάβεις να κάνεις τη δουλειά σου. Τι είναι αυτά τώρα?
1: Μακριά θα φύγω ένα πρωί. Θα ανέβω σ' ένα

Είχαμε αφήξεις από τον Καναδά. Ήρθε η μαμά και η αδερφή του Πέρι. Ο καημένος ετοίμαζε, ψώνιζε, ετοίμαζε το σπίτι, ψώνιζε στο σούπερ μάρκετ και είχε ένα μάτι γαρίδα σήμερα, δεν μπορώ να σας πω. Ναι, αλλά ήρθανε τα κορίτσια όμως. Ήρθαν και έχεις τώρα τρεις, μάνα, αδερφή, κόρη. Ποιος τη χάρη σου, Πέρι Βασιλάκη. Και ανιψιά, είδες ότι οι γυναίκες, ο Θεός ξέρει, γυναίκες σε βασανίζουν συνέχεια. Μία εγώ εδώ, όλες οι γυναίκες του Real. Μας γουλαντρίζεις.

0: τώρα.
1: Όλα καλά θα πάνε, ρωτάει κάποιος. Ναι, όλα καλά θα πάνε. Πόσα Ζάναξ πήρες? 8. Για σένα είναι αυτό.
0: Και τα καλόνια με παιχνίδια.
1: Ήτανε πάρα πολύ συγκινητικό ένα μήνυμα. Δεν θυμάμαι πώς το λέγανε αυτό. Ένα από τα παιδάκια που πρότευσαν εδώ στη Ρόδο, που έγραψε: «Η γιαγιά δεν είσαι πια κοντά μας, αλλά αυτή η νίκη είναι δική σου στις Πανελλήνιες». Για να δείτε τι ρόλο παίζουν οι γιαγιάδες και οι παππούδες στη ζωή των παιδιών. Γιατί μου κάνεις νόημα, τι θες? Μου κάνεις κάτι περίεργα. Πες το μου, πες μου αγόρι μου τι θέλεις.
2: Λόξικα με πιέσαι.

0: Αγαπημένη μου.
1: Όχι, αγαπημένη μου, έτσι.
0: Πάμε μαζί ψηλά, μου.
1: Να σε ρωτήσω, αν σου ζητήσω στον αέρα ένα τραγούδι, θα τρέχεις και θα με βρίζεις? Το Λούνα Μυστεριόζα, τον Μπουσέμι Ελουίτζι Καταλάνο. Τι είναι αυτό, λέει. Έλα, δώσε πως σε λίγο. Είναι ένα πολύ ωραίο που το άκουσα χτε. Ξέρεις, ακούω εγώ ένα τραγούδι, βάζω το Σαζάμ, λέω για πέριν αυτό. Σε κιάμα Λούνα Μυστεριόζα. Δεν πείραξα καθόλου το κοντρόλ. Εσύ φταίς.
2: Η παμπρή
1: φταίει. Ορίστε.
3: Όνειρα που χαθήκαν σε ξένη τροχιά.
1: Gloria Gaynor, φίλε. Προς τιμήν της θα βάλουμε ένα τραγουδάκι σε λίγο. Ανέβηκε. Gloria Gaynor, will survive. Μην κάνεις έτσι. Όχι, δεν έπαθε. Χαλάρωσε. Ανέβηκε στη σκηνή για μια συναυλία στο Πάρκο Ντελα Μούζικα στο Μιλάνο, στα 82 της χρόνια, ρε φίλε. 82 χρονών και τραγούδισε, ήταν σαν κινούμενη, πώς να σου πω, δεν μπορώ να σου εξηγήσω, και τραγούδισε το I Will Survive και έγινε πανικός. 82 χρονών η Gloria Gaynor, η μούσα των νεανικών μας χρόνων, που ξεβιδωνόμασταν πάνω στην πίστα, σε όποια δισκοτέκ της πίστες τότε, και ακόμα μέχρι τώρα, και συνεχίζει ακάθεκτη. Δηλαδή, τι να πω, ρε φίλε, μία αυτή, μία η Ζωζό Σαπουτζάκη, μία ο μπαμπάς μου, δηλαδή, πάμε, I will survive.

0: Για πάμε ρε Πέρι να δούμε τι κάνει αυτός ο κόσμος, ο μικρός, ο μέγας, στον οποίο εμείς επιβιώνουμε. We will survive, λέει. Για να δούμε. Πριν από λίγη ώρα, κυρίες και κύριοι, άγνωστος τηλεφώνησε στη Γαλλική Πρεσβεία στην Αθήνα και προειδοποίησε πως έχει τοποθετηθεί στο κτίριο εκρηκτικός μηχανισμός. Στο σημείο έχει σπεύσει κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών της ΕΛΑΣ, της κανονικής, όχι αυτής του Τσίπρα. Τι να μας πούνε αυτοί. Και κάνει έλεγχο στο χώρο της πρεσβείας και βεβαίως έχει διακόψει την κυκλοφορία στην Ακαδημία στο ύψος της Κανάρη η αστυνομία. Μάλιστα, τηλεφώνημα για βόμβα στην πρεσβεία της Γαλλίας την ώρα που η Γαλλία καίγεται. Τέλειο. Συναγερμός και στο Σιάτλ. Είχαμε πυροβολισμούς σε φεστιβάλ φαγητού με νεκρούς και τραυματίες. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους όταν χθες στο κέντρο του Σιάτλ έφεραν. Τι κάνανε, παιδιά, είναι δυνατόν? Πας σε συναυλίες? Έτσι δεν ξεκίνησε και η ιστορία κάτω στη Μέση Ανατολή με τη συναυλία? Τι να πω. Πας σε συναυλία, ρε φίλοι, που πάει ο κόσμος να διασκεδάσει και ανοίγει πυρ και σκοτώνεις κόσμο και τραυματίζεις. Σε φωσό ορκέστρα a parlare per noi. Μπαίνουμε σιγά σιγά στην Ιταλική μουσική, γιατί χωρίς την Ιταλία και τη μουσική της τι θα κάναμε? Και τις πίτσες της, άντε και τις μακαρονάδες και το τζελάτο. Αχ, και τη Βενετία. Και το Σανρέμο. Έλα πες. Και το Αμάλφι. Και το Ποζιτάνο. Και τη Φλωρεντία. Και το Τζιοβάνι. Ήρωα μου, ήρωα εσύ. Προδότη. Ξέρεις ότι η χώρα μας αγοράζει αμυντικά συστήματα που θα τα λένε όλα μαζί η ασπίδα του Αχιλέα?
1: Ναι, το...
0: Πόσο κάνουν όλα αυτά, ξέρεις? Πες ένα ποσό.
1: Κάτι ψηλά.
0: Κάτι ψηλά, 4,2 δις. Τον Αχιλέα, αν δεν τον χρυσοπληρώσουμε, μισό λεπτό ρε φίλε, ένα λεπτό δηλαδή. Δεν ξέρω, λιγότερο. Όχι τόσο πολύ, τα F-35. Ναι, τα καινούργια, ναι, δεν είπα για το 1812. Πολλά λεφτά, ρε παιδί μου. Πολλά λεφτά γιατί? Για να προστατευτούμε από άλλους ανθρώπους. Οι άνθρωποι προστατεύονται από άλλους ανθρώπους δίνοντας δισεκατομμύρια. Μάλιστα, τρία υπερσύγχρονα Ισραηλινά αντιεροπορικά συστήματα, νέα ντρόνς, μικροδορυφόροι, μεταγωγικά αεροσκάφη, υποβρύχια οχήματα. Αυτά είναι το νέο εξοπλιστικό πακέτο που λέγεται Ασπίδα του Αχιλέα. Άρε Αχιλέα, που να ξέρεις τόσες χιλιάδες χρόνια μετά πόσο θα κόστιζε η ασπίδα σου. Ο καγκελάριος της Αυστρίας είπε στο Μητσοτάκη ότι είναι πολύ επιτυχημένο παράδειγμα οι μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα. Είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί πολύ επιτυχημένο παράδειγμα μεταρρυθμίσεων, έτσι, ναι. Το είπε ο Αυστριακός αυτό, να το λέμε και αυτό. Πάντως αυτή η ιστορία στη Σύρο, ρε φίλε, φίλε μου Πέρι και φίλοι μου ακροατές, κάτι πάρα πολύ περίεργο συμβαίνει και δεν ξέρω αν θα φτάσουν ποτέ στην αλήθεια οι αρχές. Αυτό το πράγμα, μια γυναίκα που δεν είχε οικονομικό πρόβλημα, που δεν είχε κανένα θέμα να πάει μέρα μεσημέρι τάχα μου για να ληστέψει και να τη σκοτώσουν, κάτι πολύ περίεργο, πολύ βρώμικο, πολύ πάρα πολύ περίεργο συμβαίνει εκεί στη Σύρο. Το να χάσεις τη ζωή σου μια γυναίκα 40 χρονών που την άλευε, άκουσα τον άντρα της, τον πρώην άντρα της που μιλούσε, που όλοι την αγαπούσαν, που πάντα βοηθούσε τους πάντες, που δεν είχε κανένα πρόβλημα. Τι να, μου φαίνεται, προσπαθώ να καταλάβω τι ακριβώς συμβαίνει ως άλλος Ηρακλής που αρώ κι εγώ. Πας μέρα μεσημέρι εκεί, χτυπάς το κουδούνι, φοράς υποτίθεται γάντια και μάσκα και πας για να κλέψεις ένα ζευγάρι άσχετο που δεν έχεις και φοβερά νητερές από ό,τι ξέρουμε μαζί, και σε παίρνουν μετά στο κυνήγι, σου πετάνε καρέκλες και κάτι δεν πάει καλά.

Τι ωραίο τραγούδι. Πολύ ωραίο. Του αγοριού απέναντι αυτού, μπράβο. Nella notte triste soffia il vento. Τώρα βλέπω αυτή τη στιγμή, παιδιά, εικόνες από Ισπανία και Γαλλία με ελάφια και άλογα να τρέχουν να σωθούν από τις φλόγες. Είναι σπαρακτικές οι εικόνες που έρχονται από τα πύρινα μέτωπα σε Γαλλία και Ισπανία. Άλογα, πρόβατα, ελάφια, μοσχάρια να τρέχουν πανικόβλητα μέσα στις φλόγες. Βεβαίως φαντάζομαι ότι είχε γίνει έκκληση στις φυλοζωικές οργανώσεις να αφαιθούν ελεύθερα όλα τα ζώα μέσα από τους στάβλους. Μην ξεχνάμε αυτές τις ώρες και τα ζώα τα καημένα. Τρομακτικές εικόνες, τρομακτικές πραγματικά. Και είναι και πολύ συγκινητικό να βλέπεις τους πυροσβέστες εκεί να καταγράφουν σε βίντεο τις εικόνες, να περιθάλπτουν ζώα που βρέθηκαν εκτεθειμένα στη φωτιά, στη ζέστη, στους καπνούς, να τους προσφέρουν νερό, να προσπαθούν να τους διαμορφώσουν συνθήκες παρά την πολύ δύσκολη κατάσταση για να μην χάσουν τη ζωή τους τα ζωάκια. Πω, πω.

Λένε ότι αύριο θα είναι η πιο ζεστή μέρα της εβδομάδας και από την Τετάρτη θα υποχωρεί. Γιατί κάνεις έτσι, παιδί μου, εσείς τα air conditions έχουμε όλη την ώρα. Στον αφρό έχουμε. Λοιπόν, θα υποχωρήσει η θερμοκρασία από μεθαύριο, παιδιά, από Τετάρτη, όπου και θα επιστρέψουν οι ενισχυμένοι άνεμοι, αλίμονο. Πω, έλα να δεις πως είναι η εικόνα της Ελλάδας αύριο. Πορτοκαλοκόκκινη. Μπούρδο πορτοκαλοκόκκινο. Αύριο πολύ ζέστη. Πάρα πολύ ζέστη.

ξέρετε εσείς αύριο που κάνει πολύ ζέστη, αυτοί που είστε οι λάτρεις του τζόκινγκ. Τρέξτε για τζόκινγκ. Την ώρα που ο ήλιος καίει και είναι ντάβανο. Δηλαδή, έλεος. Ακόμα δεν έχουμε νέα για αυτή τη δολοφονία στο Αίγιο που πήγε, που υποτίθεται ότι σκότωσε αυτός ο Ιταλός τη μάνα και το γιο. Αυτός χτυπιέται και φωνάζει ότι δεν έχει καμία σχέση και ότι η μάνα σκότωσε το γιο και μετά αυτοκτόνησε γιατί είχε, λέει, ψυχολογικά προβλήματα και σκοτώνοντας το γιο της πίστευε ότι τον προστάτευε. Ρε παιδιά, τι συμβαίνει γύρω μας? Και μέσα σε όλα έχουμε και μια συνταγή για σιροπιαστή με λαχρινή νάξου. Μια καριδόπιτα, λέει. Έλα, σου τρέχουν τα σαλιά. Σιροπιαστή με λαχρινή. Γιατί είναι με λαχρινή αυτή η καριδόπιτα και δεν είναι ξανθιά? Δεν γουστάρεις? Κανέλα, γαρίφαλο, σιρόπια και τέτοια. Πω, πω, ωραίος, ωραίος. Το 21 del mese i nostri soldi erano già finiti. Io pensavo a mia mamma. Αφιερωμένο. I suoi vestiti. Il più bello era nero coi fiori non ancora passiti. Το μεταναστευτικό καλά κρατεί. Αν δείτε σήμερα τι γράφει το πρώτο θέμα, μια έρευνα για όλους τους μετανάστες. Πώς γνωστόν, εμείς είμαστε μια μεγάλη αγκαλιά για όλους τους μετανάστες. Ξέρεις την ένα ακούς να λένε όλοι αυτοί που έρχονται, πλήρωσα, λέει, για να φύγω. Δεν θέλω να επιστρέψω, θα με βάλουν φυλακή. Κατάλαβες ποιους μαζεύουμε? Κατάλαβες για ποιους έχουμε ανοίξει, ποιους μετανάστες έχουμε ανοίξει την αγκαλιά? Τους φυγόδικους, τους εγκληματίες όλους που πληρώνουν για να φύγουν και δεν θέλουν να γυρίσουν πίσω για να μην τους βάλουν φυλακή. Αλλά εμείς εδώ τους υποδεχόμαστε με χαρά, με τα βαΐων και κλάδων. Αλέξη, το κέρατό μου μέσα. Ειδικά καταγράφεται το μεταναστευτικό ρεύμα από τη Λιβύη στην Ελλάδα. Βλέπουμε ποιες είναι οι συνθήκες και τα δίκτυα διακίνησης. Τώρα μετανάστες από Σουδάν, από Μπαγκλαντές, όπου δίνουν πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά στα κυκλώματα τα γνωστά για να διασχίζουν τη Μεσόγειο, αναζητώντας όχι καλύτερη ζωή και να κινδυνεύσουν, γιατί κινδυνεύουν από τον πόλεμο. Μην παραμυθιαζόμαστε. Τους κυνηγάνε. Είναι εγκληματίες. Και έχεις από πάνω αξιωματούχους της Λιβύης να καταγγέλνουν την ανεπάρκεια της ευρωπαϊκής βοήθειας. Ρε φίλε, θα μας τρελάνουν. Πώς θα θέλετε για να μας μην πω τώρα? Δηλαδή, τι να πω, τι να πω.

Τους βλέπεις να μιλάνε αυτοί οι άνθρωποι και να λένε πληρώσαμε λέει 15.000 λιβικά δινάρια. Δεν ξέρω που θα πάμε, θα φτάσουμε κάποια στιγμή σε ένα ελληνικό νησί και μετά θα πάμε στις δομές και βλέπουμε. Βέβαια, αλίμονο.

αυτό, δεν υπάρχει αυτό. Πρόσεξε, όχι, δεν έχω δει την Μιχστήλη. Άλλο λέω. Έχω, θα σου δείξω τώρα. Είχα ετοιμάσει το κομμάτι να σου ζητήσω το Ιτζαρντίνι τη. Τη Μάρτσο. Αυτό το τραγούδι που έβαλες τώρα το έχω βάλει να σου ζητήσω. Ναι, αλλά είναι τέλειο. Ξέρω ότι είναι του ίδιου, μην κάνεις έτσι. Είναι τέλειος. Εντάξει, παιδιά, μην ανησυχείτε, κάνουμε τα δικά μας εμείς.

0: Κατάλαβες γιατί νευριάζω και θέλω δηλαδή να σπάσω μερικά κεφάλια. Ποιος είναι αυτός ο Ζαραλίκος? Ένα stand-up comedy, αν τέτοιο πράγμα είναι. Ένας βλάκας και μισός. Ο οποίος ξερνάει μίσος από ό,τι διαβάζω εδώ για την Ελλάδα, για τη χώρα του. Έλληνας είναι αυτός τώρα. Την αποκαλεί ξέρετε τώρα τι την αποκαλεί, χώρα, επειδή λέει φυλάει τα σύνορά της, σιγά μην τα φυλάει κιόλας, από τους λαθρομετανάστες. Ρε φίλε, αν συχαίνεσαι τόσο πολύ τη χώρα που σε γέννησε και που προστατεύει την ασφάλειά της, δεν πάει να πας στη Λιβύη πουθενά να μείνεις και να μας τα ζαλίζεις. Άι συχτήρ πια. Άι συχτήρ με τον καθένα εδώ πέρα. Δεν μπορώ. Πρέπει να συγχυστώ δευτεριάτικα που έχω όλη την καλή διάθεση να ξεκινήσω τη μέρα μου, τη βδομάδα μου. Που βλέπω το Θεοδωρικάκο να λέει ότι στα 15 λεπτά πήγε μείωση στον ντίζελ και αναθαρώ εντελώς. Έχουμε 15 λεπτά μείωση στον ντίζελ, φίλε, μην με κοιτάς έτσι.
1: Ναι, αλλά είναι και 30 λεπτά, πριν 2 μέρες.
0: Δεν έχει να κάνει. Η μείωση είναι μείωση. Ούτε εγώ μπορώ. Έλα, βάλε το Λουίτζι, γιατί έγινε ο επόμενος αγαπημένος μου με το Σαλντα Βίντσι, ο Λουίτζι. Ναι, ακούω. Ωραίο παλικάρι, γιατί μου τον είχες κρυμμένο τόσο καιρό, το Λουίτζι. Σωστό και αυτό. Ωραίος. Sempre colpa di questo amore. Καταλάβατε κύριε Θεοδωρικάκο, 10-15 λεπτά από εδώ, 5 λεπτά από εκεί, 30 αύξηση λεπτά από την άλλη. Ξέρετε ότι τα νοικοκυριά, κύριε Θεοδωρικάκο, τρώνε από τις καταθέσεις τους, έχουν 5 δραχμές στην άκρη, δραχμές, τι θυμήθηκα και εγώ τώρα. Τέλος πάντων, ολίγα ευρουλάκια στην τράπεζα, μην τους τύχει καμιά στραβή. Και σιγά σιγά αρχίζουν και τρώνε από εκεί, γιατί δεν βγαίνουνε κύριε Θεοδωρικάκο. Γιατί δαπανούν περισσότερα από όσα εισπράττουν και για να καλύψουν τη διαφορά παίρνουν από την αποταμίευση, δανείζονται και τέτοια.

Καταρχάς σου πω, κάθε φορά που λέω μια είδηση βρίσκεις και κάτι και με συμπληρώνει. Δηλαδή είσαι τρομερή. Δεν υπάρχεις, ρε φίλε. Δηλαδή πρέπει να. Συμπαραγωγή αρχισυντάκτης εκπομπής Πέρης Βασιλάκης. Κάθε τη σκυλό μου λέει: περίμενε, μου λέει: έχω βρει κάτι να στο δώσω να το πεις. Εντάξει. Θες να λες εσύ και να βάζω εγώ μουσική. Εσύ με έχεις τρελάνει. Τι μου στείλες τώρα, για να δω. Δεν μπορώ, δεν μπορώ, ρε. Μου έχεις στείλει, παιδιά, ένα που έχουν γράψει. Γράφει κάποιος, Αλέξη, δώσε τον Ιούλιο δώρο Χριστουγέννων να τους μουρλάνεις όλους. Γιατί το, τέτοιος που είναι και αυτό μπορεί να το κάνει. Να πει τον Ιούλιο δώρο Χριστουγέννων. Και η βεβαίω, από ηλιθίους αυτή τη χώρα αλίμονο. Δεν μπορώ. Σας στέλνουνε τώρα επί το... Είστε πάρα πολύ... Όλοι θα σας κάνω αρχισυντάκτες της εκπομπής. Λοιπόν, νέο blackout στην Κούβα. Στο σκοτάδι το 70% του νησιού, γιατί είχαμε βλάβη στο μεγαλύτερο ενεργειακό σταθμό εκεί στην Κούβα, παιδιά. Στο σκοτάδι η Κούβα. Και σαν να μην τους έφτανε αυτό, λίγο πριν το blackout, ο πρόεδρος της Κολομβίας αναγγέλει διακοπή διπλωματικών σχέσεων με την Κούβα και την Νικαράγουα.

Είχαμε φωτιά στα Νολιώσια, υπό πλήρη έλεγχο, σε πάρκινγκ σπιτιού αυτή τη στιγμή, έτσι, σε πάρκινγκ σπιτιού στα Νολιώσια. Είχαμε και φωτιά στην Κοζάνη, αλίμονο. Σε δασική έκταση στην Κοζάνη, με 20 πυροσβέστες να σπέβουν στο σημείο. Στο Κονγκό, παιδιά, έτσι όπως το λέει και το beat του τραγουδιού του επόμενου, έχουμε 1000 κρούσματα έμπολα. Μέσα σε 10 μέρες, μάλιστα. Συνολικά, ξέρεις πόσα είναι τα κρούσματα τον τελευταίο καιρό εκεί στο Κονγκό? 3.200 από έμπολα. Από την κήρυξη της επιδημίας, έτσι. 100 εκατομμύρια κατοίκους έχει το Κονγκό, οπότε 3.200 για αυτούς είναι μια τρίχα από το ζυμάρι, καταλαβαίνεις. Έξαρση έμπολα. Με τι μεταφέρεται και μεταδίδεται ο ιός έμπολα? Με επαφή με σωματικά υγρά. Αντιλαμβάνεστε έτσι τι γίνεται στο Κονγκό για να μολυθούν τόσο πολύ. Αιμορραγικός πυρετός. Και βεβαίως έχει στοιχήσει και τη ζωή σε πάνω από 15.000 ανθρώπους στην Αφρική τα τελευταία 50 χρόνια. Είναι η φωνικότερη επιδημία στο Κονγκό.

500 χιλιόμετρα ταξιδεύει ο καπνός στις πυρκαγιές, από τις πυρκαγιές στη Γαλλία. 500 χιλιόμετρα, φίλε. Να δούμε ποιες χώρες κατά το μοντέλο του Τραμπ γύρω-γύρω που θα επηρεάζονται από τον καπνό θα ζητήσουν, πώς το λένε, αποζημίωση από τη Γαλλία. Έτσι δεν έκανε ο Τραμπ με τον Καναδά.

να αρχίσω να σας λέω πάλι καταντάει ανέκδοτο ότι αυξάνονται οι ελπίδες για εκεχηρία μετά τη δεύτερη μέρα παύσης των Αμερικανών επιθέσεων στο Ιράν. Δηλαδή και ότι είναι και σε καλό δρόμο οι διαπραγματεύσεις. Ανέκδοτο δεν είναι? Εδώ και μήνες είναι αυτό το ανέκδοτο. Πάνε, έρχονται, πάνε, έρχονται. Έχουμε βεβαίως τόσο των τιμών του πετρελαίου. Έχουμε ελπίδα για συμφωνία. Επιτέλους είπα και Ιράν. Μπα, δεν το κόβω. Σταμάτησε ο Τραμπ να βομβαρδίζει. Κάτι είπαν αυτοί ότι κάτσε να δούμε τι θα γίνει. Και περιμένουμε κι εμείς όλος ο κόσμος το θέατρο του παραλόγου.

0: Ήξερες εσύ ότι στον Τάμεση κολυμπάνε? Κάνω στον Τάμεση στην Αγγλία. Ήταν, λέει, διότι εδώ, παλιά, εδώ και πριν από δύο αιώνες, ήταν τόσο μολυσμένα τα νερά του Τάμεση με δυσοσμία, ήταν γνωστή ως η μεγάλη δυσοδεία τότε, όπου έκαναν μεταρρυθμίσεις στην κατασκευή νέου αποχετευτικού συστήματος στο Λονδίνο, βέβαια. Και σήμερα ο Τάμεσης φιλοξενεί καθημερινά δεκάδες κολυμβητές και σε άλλα ποτάμια κολυμπάνε, στο Σικουάνα, στο Δούναβι και στα λοιπά. Κανονικά, δεν ξέρω, ρε φίλε. Έχεις κολυμπήσει πότε σε ποτάμι?
1: Στον Καναδά.
0: Βγαίνεις κανονικός, εντάξει, ναι. Στον Καναδά, ναι. Αλλού τώρα να πάω εγώ να κολυμπήσω στον Τάμεση και στο Σικουάνα. Κάπως είναι, ρε παιδιά. Ναι. Ναι, κάτι. Tell it to my heart.

Κύκλωμα διαφθοράς στην Κρήτη. Αυτή η Κρήτη πια, στον ανακριτή ιατροδικαστής και καθηγητής τοξικολογίας. Κλαστές εκθέσεις, δικαστικές διασυνδέσεις, η μαφία των Χανίων. Ένα δίκτυο στο οποίο εμπλέκονται επίορκοι αστυνομικοί, δικαστικοί λειτουργοί, παπάδες και κρατικοί παράγοντες. Μια χαρά! Σήμερα το πρωί οδηγήθηκαν ο ιατροδικαστής και ο καθηγητής τοξικαστική λειτουργοί, παπάδες και κρατικοί.

Αιγύπτιος που ομολόγησε ότι σκότωσε τον Σταύρο Γεωργίου. Άλλη μια ιστορία εκεί που δεν θέλω να την αγγίζω, δηλαδή πραγματικά, πραγματικά θα ξαναπώ μόνο κάτι. Θέλεις να κάνεις ό,τι θες να κάνεις, βγάλει τα μάτια σου, κάνω ό,τι θέλεις. Γιατί πρέπει να κάνεις παιδιά? Γιατί? Κάτσε και κάνε ό,τι γουστάρεις ρε φίλε, αλλά έλεος. Τι φταίνε αυτά τα παιδάκια δηλαδή, να τρώνε όλη αυτή τη λέτζα με τα θάνατον, δικού σου θάνατο. Ο καθένας επιλέγει τη ζωή του όπως τη θέλει και όπως θέλει να την κάνει. Γιατί πρέπει να παίρνει στο λαιμό του και άλλους ανθρώπους? Για να ικανοποιήσει το αίσθημα της πατρότητας ή για να δείξει στην κοινωνία ένας ευυπόληπτος οικογενειάρχης? Θεός χωρέστε, αλλά τι να συγχωρέσει ο Θεός τώρα, έλα. Θες να πάμε σε δελτίο ειδήσεων, γιατί μετά έχουμε ένα ταξίδι. Θα σε ταξιδέψω μετά. Θα σε ταξιδέψω παρέα, ξέρεις με ποιον παρέα θα σε ταξιδέψω? Θα σου φανεί λίγο περίεργο. Με μια σημαδούρα. Τι χρώμα έχει μια σημαδούρα? Πάμε λοιπόν.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Στη Λέρο θα βρίσκεται αύριο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και την επόμενη μέρα στο Αγαθονήσι, συνοδευόμενος από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο, τους βουλευτές Δωδεκανήσου και τον Δήμαρχο Τιμόθεο Κοτάκη, προκειμένου να επιθεωρήσει τα έργα στο λιμάνι του Λαγκίου, στο Αγκυροβόλιο Αλίντων και το έργο του ιστορικού ξενοδοχείου Λέρος. Την Πέμπτη ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Αγαθονήσι. Στις παρεμβάσεις για το κόστος ζωής αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε τις μειώσεις τιμών στα καύσιμα μέσω των διηλιστηρίων, την κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χειρίας και τη νέα εθνική στρατηγική για προσιτή στέγη. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση μεγάλων έργων υποδομής. Η οδική σύνδεση της λεωφόρου Καλλιθέας με την Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου προχωρά πλέον στο τελικό στάδιο των μελετών με στόχο τη δημιουργία της νέας περιμετρικής οδού της πόλεως, όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος σε ανάρτησή του. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, την Κυριακή είχε πολύωρη σύσκεψη και συντονισμό των αρμοδίων υπηρεσιών για την ολοκλήρωση του σχεδιασμού του έργου, το οποίο προβλέπει τη δημιουργία μιας νέας οδικής αρτηρίας. Η νέα χάραξη θα ξεκινά από την λεωφόρο Καλλιθέας, θα συνδέεται με την Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου και θα καταλήγει ως την Οδό Παπαδιαμάντη, δημιουργώντας ένα νέο περιμετρικό άξονα για την πόλη. Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δημιουργίας κατοικιών για δημοσίους υπαλλήλους που υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους προωθεί το Υπουργείο Εσωτερικών, επιχειρώντας να δώσει λύσεις σε ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μικρά νησιά και οι έντονα τουριστικές περιοχές, την αδυναμία έβρισης προσιτής κατοικίας από γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς, αστυνομικούς, λιμενικούς και άλλους εργαζόμενους σε κρίσιμες δημόσιες υπηρεσίες. Το σχέδιο που σχεδιάστηκε με πρωτοβουλία του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου σε συνεργασία με τους Δήμους, βλέπει την κατασκευή, αγορά ή ανακαίνιση.

0: κυβέρνηση περίπου 100 κατοικιών, οι οποίες θα παραμείνουν στην κυριότητα των Δήμων και θα διατίθενται δωρεάν ή με ιδιαίτερα χαμηλό μίσθωμα σε δημοσίους λειτουργούς. Οι πρώτες εγκρίσεις έχουν ήδη αρχίσει για τους Λειψούς, την Αστυπάλαια και την Πάτμο στα Δωδεκάνησα και σε δεύτερη βάση σχεδιάζεται η ένταξη της Σίμης, της Καρπάθου και του Αγαθονησίου. Από σήμερα αρχίζει η υποβολή των δεσμευτικών προτάσεων των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στην Εθνική Πρωτοβουλία Αποκλιμάκωσης των Τιμών, η οποία προβλέπει μειώσεις 5 έως 20% σε βασικά προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου. Η Πρωτοβουλία προβλέπει μειώσεις στις κανονικές τιμές ραφιού και όχι προσφορές ή άλλες πρόσθετες προωθητικές ενέργειες, ενώ ως τιμή αναφοράς θα ληφθεί η κανονική τιμή κάθε προϊόντος στις 27 Αυγούστου. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου θεωρεί ότι για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες αδράνειας διαμορφώνονται πραγματικές προϋποθέσεις υλοποίησης ενός έργου που αποτελεί διαχρονική απαίτηση της τοπικής κοινωνίας και της ίδιας της δικαιοσύνης. Για τον λόγο αυτό προκαλεί εύλογο προβληματισμό η εμφάνιση ενστάσεων για ζητήματα τα οποία έχουν ήδη αποτελέσει αντικείμενο θεσμικής επεξεργασίας και πολιτικών αποφάσεων. Αυτό αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου μετά τις ενστάσεις που διατύπωσε η Δημοτική Αρχή στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο, την ώρα που υπάρχουν οι λιμένες αποφάσεις και οι λύσεις στο στεγαστικό πρόβλημα της δικαιοσύνης στη Ρόδο βρίσκεται πλέον κοντά στη λύση του. Σημειώνει δε ότι η Ρόδος έχει διχάσει περισσότερα από 30 χρόνια, ενώ η εμπειρία απέδειξε ότι η συνεχής ανακύκλωση ενστάσεων οδήγησαν αποκλειστικά στην διαιώνιση της στασιμότητας. Στην Ρόδο θα συναντηθούν την προσεχή Πέμπτη οι περιφερειάρχες των 4 νησιωτικών περιφερειών της χώρας, έπειτα από πρόσκληση του Γιώργου Χατζημάρκου. Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν οι περιφερειάρχες Κρήτης, Βορείου Αιγαίου και Ιωνίων Ίσων, Σταύρος Αρναουτάκης, Κώστας Μουτζούρης και Γιάννης Τρεπεκλής, οι οποίοι θα υπογράψουν το Μνημόνιο Συνεργασίας Διακήρυξη της Κέρκυρας, ενώ το απόγευμα της ίδιας ημέρας, σε συνεργασία με τα 3 επιμελητήρια, Εμπορικό, Τεχνικό και Οικονομικό, θα γίνει εκδήλωση με τίτλο 4 περιφέρειες, ένα όραμα. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης. Ακόμη ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στο νησί της Ρόδου και συγκεκριμένα στην Ιελισσό με θύμα 62χρονο κάτοικο του νησιού, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα το απόγευμα του Σαββάτου και εξέπνευσε στο νοσοκομείο που μεταφέρθηκε από τους διασώστες του ΕΚΑΒ. Στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ αναμένεται να διαμορφωθεί με την τελική εκαθάριση των φετινών φορολογικών δηλώσεων ο επιπλέον φόρος εισοδήματος που θα κληθούν να πληρώσουν σε δόσεις ή εφάπαξ περισσότερα από 2.340.000 φυσικά πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία της ΑΔΕ από τις φορολογικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί ως τώρα, ένας στους τρεις φορολογούμενους καλείται να πληρώσει επιπλέον φόρο, ενώ το 29,17% δικαιούται φόρο επιστροφής. Ανοιχτή για όλους έως τις 5 Αυγούστου η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για την χορήγηση βάουτσερ για βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς για την περίοδο 2026-27. Στην κορυφή του κόσμου, η εθνική ομάδα πόλο ανδρών, χθες που κατέκτησε για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του World Cup, επικρατώντας της Ουγγαρίας με 15-14 στο Σίδνεϊ. Συγχαρητήρια μηνύματα απέστειλε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά στον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Μετά την ανάπαυλα δροσιά του Σαββατοκύριακου, επανερχόμαστε σταδιακά σε καλοκαιρινές, απόλυτα καλοκαιρινές θερμοκρασιακές τιμές. Μάλιστα, στα μέσα της εβδομάδας δεν αποκλείται να πλησιάσουμε και πάλι τα σαραντάρια. Για σήμερα, λοιπόν, Δευτέρα, ο καιρός θα παραμείνει αίθριος σε όλα τα νησιά, άνεμη βορειοδυτική, με την έντασή του να φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται στα βόρεια νησιά μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 29. Οι υψηλότερες θα σημειωθούν στη Σίμη μέχρι 35 βαθμούς, στη Λίνδο μέχρι 34, στην Κάλυμνο μέχρι 33 και στο Καστελόριζο επίσης μέχρι 33 βαθμούς. Τη νύχτα μεταξύ, ο υδράργυρος μεταξύ 20-21 το πολύ και 24 βαθμούς οι ελάχιστες. Για αύριο Τρίτη παραμένει αίθριος ο καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμη βορειοδυτική θα φτάνει τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες σε 9 μικρή άνοδο θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30, υψηλότερες στην Λίνδο μέχρι 38 βαθμούς, στη Σίμη μέχρι 37, στην Ανατολική Ρόδο θα συνεχίσουμε με υψηλές θερμοκρασίες μέχρι 36 βαθμούς εκεί ο υδράργυρος. Στην Κάλυμνο μέχρι 35 και στο Καστελόριζο μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Τη νύχτα μεταξύ 24 και 28 βαθμούς οι ελάχιστες. Καλή εβδομάδα.
3: Φώτα, μουσική, παλμός και ένα κοινό που γίνεται ένα. Ο Ακύλας έρχεται στη Ρόδο για μια μοναδική συναυλία. Δευτέρα, 10 Αυγούστου, ο Ακύλας στο βοηθητικό γήπεδο Διαγόρα. Είναι το πάρτι που δεν θέλεις να τελειώσει. Διοργάνωση Αθλητική Ακαδημία Νίκη Ρόδου.
4: Σε είχα δει σε ένα πάρτι να φωνάσεις δυνατά.
3: Μην το χάσεις, είναι μοναδικό, είναι διαφορετικό, δεν το συναντάς αλλού. Δευτέρα, 10 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, ο Ακύλας στο βοηθητικό γήπεδο Διαγόρα. Η προπόληση ξεκίνησε. Rodos.live.
5: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
6: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος στα Δωδεκάνησα. Παρασκευάς αυτοκίνητα. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Καλυθέας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 06500.
8: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνο σε λάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
9: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου. Με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
10: Δύναμη νερού. Πάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.

0: Η Coca-Cola, θέατρο Μεσαιωνική Στάφρου. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. People and People Cafe Bar. Ο πραγματευτής, Discount Mini Market. Coffee Berry, Βενετο Κλέον 55. Βιβλιοπωλείο Καραβάκι, Λοχαγού Φανουράκι 34. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Production.
1: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
2: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
3: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

0: Και μια μιλάμε για βουνοκορφές, παιδιά, σημαντική διεθνής επιτυχία για την Ελλάδα. Η συμφωνία, η ομόφωνη μάλλον απόφαση της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO να εγγράψει την ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Να Όλυμπος των Θεών.
1: Έσβησε η φωνή σαν το κέρι που σβήνει από τον ανέμο.
0: Ήτανε Παρασκευή, μέσα στο Σαββατοκύριακο δεν πρόλαβα να αποχαιρετήσω με το δικό μου τρόπο τον Τζον Τίκη. Ο Τζον Τίκη, ο αγαπημένος, πολύ παλιός βέβαια, για τις νέες γενιές δεν λέει και πολλά πράγματα. Ένας υπέροχος άνθρωπος, Ελληνοαυστραλός. Τζον Τίκη, τραγουδιστής και Έλληνας μέχρι την τελευταία ρανίδα του αιματός του. Έπασχε από μια σοβαρή νευρολογική ασθένεια που προχωρούσε γρήγορα και του στερούσε κάθε δυνατότητα κίνησης και επικοινωνίας. Ελαφρύ το χώμα σε έναν υπέροχο Έλληνα, τον Τζον Τίκη. Ο Μητσοτάκης πάει στην Αυστρία, σε ενδιαφέρει? Είναι στην Αυστρία. Σε νοιάζει? Ζητάει να γίνουν πιο γενναία βήματα για το μεταναστευτικό και την άμυνα. Μάστε. Εκείνο που σε ενδιαφέρει όμως, πριν πάμε στην εκπομπή μας, στη συνέντευξη εκπομπής μας, αυτού, είναι ο χάρτης των γεννήσεων στην Ελλάδα που έχει, παιδιά, μία αυξησούλα το πρώτο τρίμηνο του 26. Υπάρχει αυτό εκεί που έχουμε υπογεννητικότητα. 15.946 νέες γεννήσεις το πρώτο τρίμηνο του 26. Από τις 15.946, 8.184 αγόρια και 7.762 κορίτσια. Πάρει πήρατε φαλάγγι.
2: Από Έλληνες.
0: Τι, από Μωαμεθανούς, από Ουγγρούς. Δεν μετρήσαμε, φίλε. Δεν μετρήσαμε. Ελληνικές τις θεωρούμε αυτές. Γιατί μην με ταράζεις.

Κατάλαβες, αντί να κρατήσουμε το θετικό της ιστορίας ότι έχουμε έστω και μια πολύ μικρή αύξηση 0,4, μου βάζει ψήλου στα αυτιά. Τώρα ο Πέρης ότι οι Έλληνες λέει ήταν ελληνικές γενείς. Τι λες να καταγράφουμε τις γενείς των μεταναστών στην Ελλάδα? Άσε με τώρα. Τίποτα, το μόνο που μένει εμένα είναι θα ήθελα λίγο παραπάνω γεννήσεις σε κορίτσια, παιδιά. Λίγο παραπάνω τα κορίτσια να πάρουνε. Λοιπόν, πριν την εκπομπή, ακούω, πριν αρχίσω την εκπομπή, ακούω μια διαφήμιση από το Real FM που διαφημίσει ένα βιβλίο. Άκου τίτλος τώρα βιβλίου. Κάθε φορά που πάω διακοπές κάποιος πεθαίνει. Για σιγά ρε παιδιά, με συγχωρείτε, είναι καλοκαιράκι, έχουμε καλή διάθεση. Δεν λογοκρίνω τίποτα, αλλά τώρα να πάρεις στην παραλία, στις διακοπές σου ένα βιβλίο που λέγεται «Κάθε φορά που πάω διακοπές κάποιος πεθαίνει». Τι διαστροφή είναι αυτό? Έχουμε να σας προτείνουμε άλλα εμείς, πιο ωραία. Όπως ας πούμε αυτό που θα παρουσιάσουμε σήμερα, που έχει το χαρούμενο τίτλο και είναι και ακόμα πιο χαρούμενο το θέμα και ακόμα πιο χαρούμενο και ωραίο το βιβλίο. Η Λούνα ταξιδεύει. Ελάτε να υποδεχθούμε τη συγγραφέα, την Μπένη Κίσα, με Μαρία Δημητριάδη και Θάνο Μικρούτσικο, για την πιο όμορφη θάλασσα, εκεί που ταξιδεύει η Λούνα, όπου η Λούνα είναι μια σημαδούρα.

0: υπέροχη ποίηση από Ναζίμ Χικμέτ, από τα πιο διάσημα σε όλο τον κόσμο ποίηματα. Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει. Τα πιο όμορφα παιδιά δεν έχουν μεγαλάσει ακόμα. Τις πιο όμορφες μέρες μας δεν τις έχουμε ζήσει ακόμα. Μια χαρά, μια αισιοδοξία, βρε παιδί μου. Το πιο όμορφο από όλα αυτό που έχω να σου πω δεν το έχω πει ακόμα. Γιατί περιμένουμε το καλύτερο. Πένι Κίσα, γεια σου Πένι μου.
1: Γεια σου Νατάσια.
0: Από την ώρα που διάβασα το βιβλίο είμαι μέσα στην αισιοδοξία και μέσα στη χαρά. Δεν ξέρω γιατί μου το έκανε αυτό ένα παιδικό βιβλίο, το οποίο κατά την άποψή μου δεν είναι καθόλου παιδικό, είναι κρυμμένα παιδικό βιβλίο. Αλλά έλεγα πριν, βρέσει Πένι, ότι άκουγα μια διαφήμιση, καλοκαιρινό βιβλίο, κάθε φορά που πάω διακοπές κάποιος πεθαίνει. Δηλαδή θα τρελαθούμε εντελώς. Όχι παιδιά, δεν θέλουμε τέτοια. Θέλουμε τη Λούνα, το τρυφερό παραμύθι που σε ταξιδεύει με εικόνες, με χρώματα, με φαντασία. Και πώς γεννήθηκε όλη αυτή η ιστορία για τη Λούνα σε μια θάλασσα, στη Τζιά, με τον Έκτορα παρέα?
1: Ναι. Καταρχάς θέλω να πω ότι όσοι διαβάσουν το παραμύθι,
0: ναι,
1: θα δουν τη Λούνα με άλλο μάτι.
0: Αλήθεια είναι αυτό, τη σημαδούρα. Ξέρεις ότι από την ώρα που το διάβασα είχα πάει για μπάνιο χθες και έβλεπα σημαδούρες και κοίταγα βλέποντας τη σημαδούρα, ερχόταν στο μυαλό μου όλη η περιπέτεια της Λούνα. Είναι αλήθεια ότι βλέπεις τη σημαδούρα με άλλο μάτι? Γιατί δεν μπορείς να φανταστείς ότι μια σημαδούρα, αυτό που συναντάμε όλοι στην παραλία, μπορεί να έχει μια ιστορία που να κρύβει πράγματα. Κι όμως, και εγώ έπεσα θύμα αυτής της Λούνα σου. Βλέπω τη σημαδούρα με άλλο μάτι πλέον. Μια σημαδούρα κόκκινη που την ξέραμε εκεί, ακίνητη, άχρωμη, άγευστη. Καμία σχέση όμως. Γιατί η Λούνα...
1: Η σημαδούρα ζωντάνεψε.
0: Η σημαδούρα ζωντάνεψε πραγματικά. Μισό λεπτό όμως, πριν πούμε για την ιστορία της Λούνας, θέλω να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την παρουσίαση του βιβλίου, όπου ήταν πάρτι κανονικό, έτσι?
1: Ναι, ναι.
0: Πάμε.
1: Ήταν όμορφη η μέρα.
2: Σε έναν ήσυχο κόλπο, με γαλάζια νερά και ήχους από γλάρους και παιδικά γέλια, ζούσε μια κόκκινη σημαδούρα που την έλεγαν Λούνα. Ήταν λίγο κόκκινη. Η Λούνα ήταν δεμένη σε μια βαρκούλα κοντά στην ακτή μαζί με τις φίλες της, τις άλλες σημαδούρες. Τη Σάνι, τη Γουίντι, τη Σάντι, τη Γουέβι, τη Μπλέμπη και τη Σιγκούλ. Όλες μαζί κρατούσαν τους κολυμβητές ασφαλείς και έπαιζαν με τα κύματα. Πού είναι η Λούνα? Μετά. Η Λούνα όμως είχε ένα όνειρο. Να δει τι υπάρχει πέρα από τον κόλπο, εκεί που ο ήλιος βουτάει στη θάλασσα κάθε βράδυ. Μια μέρα φύσηξε δυνατός αέρας, τα κύματα αγρίεψαν και ξαφνικά, τσακ! Το σκοινί της Λούνας κόπηκε και πριν το καταλάβει, τα κύματα την παρέσυραν μακριά από την ακτή. «Λούνα, κράτα γερά!» φώναζαν οι φίλες της. Μα η Λούνα δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Τα κύματα την πήγαιναν όλο και πιο μακριά. Το ταξίδι της δεν ήταν εύκολο. Κάποια στιγμή συνάντησε μια θαλάσσια χελώνα.
3: «Χάθηκες?»
2: τη ρώτησε.
4: «Ψάχνω να βρω τι υπάρχει εκεί που ο ήλιος βουτά στη θάλασσα»,
2: απάντησε η Λούνα. Η χελώνα της είπε:
3: «Να προσέχει τα δίχτυα, είναι παγίδες».
2: Λίγο πιο πέρα, μέσα σε σκοτεινά νερά, ένα γκρινιάρικο οκταπόδι την πλησίασε.
5: «Τι ρέψεις εδώ? Δεν υπάρχουν ούτε χρειάζονται σημαδούρες εδώ».
2: Η Λούνα τρόμαξε.
4: «Ίσως έπρεπε να μείνω πίσω»,
2: ψιθύρισε. Ξαφνικά, όλα γύρω της φωτίστηκαν. Η Λούνα βρέθηκε σε ένα μαγεμένο γαλάζιο βυθό. Δυο γαλάζιοι υπόκαμποι με μεγάλα φωτεινά μάτια την πλησίασαν.
5: Μη φοβάσαι.
2: Της είπαν απαλά.
5: Εδώ. Κανείς δεν είναι μόνος.
2: Η Λούνα χαμογέλασε.
4: «Δεν φοβάμαι πια τα βάθη της θάλασσας, ούτε τη μοναξιά».
2: Συνέχισε το ταξίδι της και έφτασε σε μια περιοχή όπου τα κύματα γίνονταν καθρέφτες. Όταν κοίταξε τον εαυτό της, τον είδε παραμορφωμένο, μικρό, σπασμένο, ξεθοριασμένο.
4: Αυτή είμαι.
2: Αναρωτήθηκε. Μια γριούλα μέδουσα την πλησίασε.
5: Οι μορφές αλλάζουν.
2: Της είπα παλά.
5: Μα η ψυχή σου μένει σταθερή. Μην ξεχνάς γιατί έφυγες.
2: Η Λούνα πήρε βαθιά ανάσα και συνέχισε πιο δυνατή. Η Λούνα, στροβιλιζόμενη από τα ρεύματα, έφτασε σε μια βραχώδη αχτή. Ένα μικρό καβούρι με κόκκινες δαγκάνες τη σταμάτησε.
6: Για να περάσεις από εδώ πρέπει να απαντήσεις σε μια ερώτηση. Ποιο είναι το πιο ελαφρύ πράγμα στον κόσμο, ποιο όμως μπορεί να σε βουλιάξει?
2: Η Λούνα σκέφτηκε.
4: Το κύμα, ο αφρός, ο άνεμος.
2: Και τότε κατάλαβε.
4: Ο φόβος.
2: Το καβούρι χαμογέλασε.
6: Πέρασε στην δοκιμασία.
2: Σε ένα σημείο της θάλασσας, όταν όλα ήταν ακίνητα, η Λούνα κουρασμένη ψέλισε.
4: Ίσως να μην φτάσω ποτέ εκεί που ο ήλιος βυθίζεται.
7: Και έφτασε τελικά εκεί που ο ήλιος βυθίζεται. Δεν θα το πούμε και όλο το παραμύθι. Παιδιά, πρέπει να αφήσουμε και κάτι να υπάρχει σαν σασπένς, έτσι δεν είναι? Μα τι ωραία, ήθελα τόσο πολύ να είμαι εκεί στην παρουσίαση, Πέννη μου. Τι ωραία που ήταν.
1: Ήταν ωραία. Μ' άρεσε που υπήρχαν οι ηθοποιοί και έγινε πιο διαδραστικό και άρα πιο ζωντανό, αν θες.
7: Ναι. Και συμμετείχαν και τα παιδιά με ενδιαφέρον, ναι, πολύ. Ναι. Αυτό ήταν εξαιρετικό. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό? Δηλαδή, καθώς με τον εγγονό στον Έκτορα στη Τζιά. Στη Τζιά. Η Τζιά είναι ο τόπος του εγκλήματος, παιδιά. Ναι, καθώς να λοιπόν στη Τζιά και ξαφνικά σου λέει ο εγγονός σου, γιαγιά, γιατί δεν γράφεις και ένα βιβλίο για παιδιά? Υπενθυμίζω σε αυτό το σημείο ότι με την Πέννη έχουμε κουβεντιάσει για το υπέροχο εκείνο παζλ ψυχής και νου, το περιμένοντας τη στάση της λέξης. Επίσης, να υπενθυμίσω εδώ ότι η Πέννη Κίσα καθόλου δεν είναι δημοσιότητας και της φανφάρας, είναι μόνο του γραψίματος και των βαθύτερων νοημάτων. Αυτή είναι. Μπρούνο Γκράχαμ, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν,
1: λοιπόν καταρχάς, ναι, να πω, επειδή είπες για τις γεννήσεις.
7: Ναι.
1: Γεννήθηκε ο εγγονός μου σε αυτό το πρώτο τρίμηνο.
7: Ναι.
1: Και καταρχάς έχω πια μία πέτυχη από τα παιδιά μου, ότι πρέπει να γράψω τουλάχιστον άλλα δύο παραμύθια.
7: Ωραία, δέσμευση λοιπόν. Τέλος.
1: Λοιπόν, είμαστε στη Τζιά, στον κόλπο του Τζιά. Έχει μια σειρά από κίτρινες σημαδούρες και μία κόκκινη δεμένη στη βάρκα.
7: Ναι.
1: Με τον Έκτορα, τον εγγονό μου, τον πρώτο μικρότερο.
7: Ναι.
1: Καθόμαστε στην παραλία, πάντα πηγαίναμε ως τη σημαδούρα.
7: Mm-hmm.
1: Και κάποια στιγμή μου είπε, γιαγιά, γιατί δεν γράφει μια ιστορία για τη σημαδούρα αυτή? Οπότε ψάξαμε να βρούμε το όνομά της. Του ζήτησα να με βοηθήσει, τι θα έκανε αυτή η σημαδούρα κτλ. Όταν ξεκίνησα να το γράφω, για να είμαστε ειλικρινείς, το σκέφτηκα πιο πολύ σαν σενάριο μικρής ταινίας.
7: Ναι. Ναι, γιατί οπότε έχει πολύ έντονες εικόνες, φοβερές εικόνες. Ναι.
1: Και στην πράξη θα ξεκίναγε με κάποιον ψαρά που, επειδή είχε χάσει τη σημαδούρα του, θα πήγαινε σε ένα μαγαζί να αγοράσει μία. Ναι. Θα διάλεγε αυτή την κόκκινη ανάμεσα στις κίτρινες.
7: Mm-hmm.
1: Και η σημαδούρα αυτή θα αισθανόταν ότι ήταν πολύ σημαντική για αυτό, πολύ, όπως την είχε και αγκαλιά. Τέλος πάντων, για να γινόταν ταινία animation, ήταν αρκετά δύσκολο και κοστοβόρο, το πούμε.
7: Ναι.
1: Οπότε από σενάριο το γύρισα σε παραμύθι.
7: Τι ωραία. Καλύτερα που το γύρισε σε παραμύθι. Προς το παρόν, γιατί δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Και πώς πήρε το όνομα η Λούνα? Γιατί ονομάστηκε Λούνα η σημαδούρα?
1: Όχι, μας άρεσε γιατί θέλαμε να είναι αντίθεση από το κίτρινο των άλλων σημαδούρ. Και την είπαμε Λούνα, επειδή θυμίζει το φεγγάρι. Αλλά δεν είναι, είναι το αντίθετό του.
7: Είναι το αντίθετό του.
1: Οι άλλες ήταν όλες δεμένες στη σειρά που προφυλάσσουν τους κολυμβητές. Αυτή ήταν μόνη της αρκετά κοντά με τις άλλες. Κι όμως γίνανε φίλες. Ψάξαμε να βρούμε τα ονόματα που να είναι θαλασσινά,
7: ναι,
1: ήλιο, θάλασσινα,
7: και να έχουν στοιχεία της φύσης, βέβαια.
1: Μπράβο, ναι. Σε αυτό βοήθησε πολύ ο Έκτορας.
7: Μπράβο στον Έκτορα. Είναι συγγραφέας στην ουσία ο Έκτορας, νομίζω.
1: Ναι, ναι.
7: Συνεργάτης στη σειρά. Δηλαδή τα ονόματα με τις... Δηλαδή, πραγματικά εγώ από τότε που το διάβασα και βλέπω σημαδούρες μου έρχονται ονόματα. Με Λούνα βέβαια η κόκκινη και η Σάνι και η Γουίντι και η Σάντι. Δηλαδή είναι εξαιρετικό. Εκείνο που είναι εντυπωσιακό, δεν θα αποκαλύψουμε τι γίνεται στο τέλος με τη Λούνα. Δεν πρέπει να το αποκαλύψουμε. Αλλά εκείνο που θέλω να πω εγώ είναι ότι... Είναι τόσο αλληγορικό, τόσο πιο πολύ για μεγάλους κατά την άποψή μου και για μεγάλους
1: είναι
7: μάλλον.
1: Είναι ότι έχει πάρα πολλούς συμβολισμούς.
7: Πολλούς συμβολισμούς.
1: Δηλαδή, πάρα πολλούς. Η Λούνα είναι, έχει, αν και έχει μάθει την ασφάλεια και την καθημερινότητα που είναι στον κόλπο, θέλει να εξερευνήσει το άγνωστο.
7: Ναι, γιατί είναι και λίγο βαρετή
1: να
7: αυτή η αδράνεια.
1: Να την επιθυμία της.
7: Ναι.
1: Να βρει εκεί που ο ήλιος βουτάει στη θάλασσα.
7: Ναι, ψάχνει να βρει εκεί που ο ήλιος βουτάει στη θάλασσα και μπαίνει σε περιπέτειες, γιατί είναι και αλληγορικό με συμβολισμό, με την έννοια ότι τι γίνεται όταν φεύγουμε από μια βολεμένη κατάσταση, δηλαδή όταν κόβεται το σκηνή.
1: Από την comfort zone και ξεφνικά.
7: Ακριβώς.
1: Πρέπει να κολυμπήσουμε.
7: Να κολυμπήσουμε, να ταξιδέψουμε, να συναντήσουμε απρόοπτα στο δρόμο μας, να τα αντιμετωπίσουμε. Και αυτό είναι βαθιά...
1: Και να βρούμε τον εαυτό μας ακόμα καλύτερα.
7: Ακριβώς. Και αυτό
1: και
7: είναι βαθιά συμβολικό.
1: Κάπου.
7: Δεν ξέρω πώς το εισπράττει ένα παιδί. Εσύ πες μου με τους μικρούς αναγνώστες πώς το εισέπραξαν όλο αυτό.
1: Όχι, τους άρεσε. Στην αρχή το είχα δω... το πρόβλημα σε αυτό το παιδικό βιβλίο είναι η εικονογράφηση.
7: Είναι υπέροχη η εικονογράφηση πάντως.
1: Η εικονογράφηση, ναι, τελικά θα σου πω την ιστορία πώς έγινε, αλλά στην αρχή το έδωσα στην νύφη μου που είναι δασκάλα,
7: ναι,
1: και η οποία το διάβασε τα παιδιά και τα παιδιά ζωγραφίσανε. Όμως δεν θα ήταν attractive, ξέρεις,
7: ναι,
1: για να... αγοραστεί, ας το πούμε, γιατί καταλαβαίνω ότι ένα βιβλίο και η εικόνα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στα παιδιά.
7: Βέβαια.
1: Επειδή και με την εκδότρια, την Αλεξάνδρα Μπελεγράτη.
7: Των εκδόσεων, η οποία, δεν βαριέμαι να το λέω, δεν κουράζομαι, ότι αυτός ο εκδοτικός οίκος αγκαλιάζει κάθε υπέροχη προσπάθεια, βρε παιδί μου. Οι εκδόσεις Ιδωρ πραγματικά είναι όαση σε αυτό το πανικό που γίνεται με αυτούς που... γράφουν βιβλία ή εν πάση περιπτώσει κάνουν τις αποπειρές τους. Εδώ κάθε έκδοση είναι διαμαντάκι.
1: Ναι. Ψάχνοντας λοιπόν για εικονογράφηση, και ήταν πάρα πολύ δύσκολα, κάποια στιγμή μίλησα με μια φίλη ζωγράφο εικαστικό και τη ρώτησα τι τιμάζει και μου λέει έχω μια έκθεση για τη θάλασσα. Ό,τι λέω, θα σου στείλω ένα δίηγμα αν θέλεις να μου το εικονογραφήσεις.
7: Κοίτα πώς κάθονται και δένουν όλα, ναι.
1: Ναι, και άρχισε πολύ γρήγορα να μου στέλνει εικόνες και ήταν αυτό που εγώ είχα φανταστεί, αυτό που εγώ ονειρευόμουν, ας το πούμε.
7: Ναι, όντως.
1: Και έτσι τέριαξε πάρα πολύ. Μ' αρέσει δηλαδή.
7: Είναι υπέροχη η εικονογράφηση. Είναι ένα βιβλίο που σας συστήνω ανεπιφύλακτο, όχι μόνο για τα παιδιά σας, αλλά και για εσάς τους ίδιους. Η εικονογράφηση...
1: Και για τους μεγάλους είναι, ναι.
7: Κυρίως για τους μεγάλους θα πω εγώ. Αλλά θέλω να μείνω λίγο στην εικονογράφηση της Γεωργίας Μπλιάτσου.
1: Γεωργίας Μπλιάτσου,
7: η οποία είναι εξαιρετική με τα χρώματα, τα κύματα, όλους τους γλάρους, τις βάρκες, τη χελώνα, τους υπόκαμπους, τις μέδουσες, τα καβούρια. Είναι τόσο ωραία η εικονογράφηση, παιδιά, που είναι βιβλίο κόσμο, τους φάρους εκεί, εξαιρετικά. Συναντάει, συμβολικά πάντα, συναντάει πολλά και απρόοπτα στο ταξίδι της η σημαδούρα μας η Λούνα.
1: Mm-hmm.
7: Έτσι δεν είναι?
1: Και... Ναι, γιατί συναντάει τη χελώνα και τα δίχτυα που είναι η
7: και κινδυνεύει κιόλας.
1: Που μας προειδοποιεί για τις παγίδες και τους κινδύνους του κόσμου.
7: Ναι.
1: Είναι το γκρινιάρικο οχταπόδι που αντιμετωπίζει τους αρνητικούς ανθρώπους.
7: Ναι.
1: Είναι οι υπόκαμποι που συμβολίζουν την ελπίδα και την καλοσύνη και
7: έτσι,
1: που εμφανίζονται ξαφνικά και μας θυμίζουν ότι δεν είμαστε μόνοι μας.
7: Όχι, δεν είμαστε μόνοι μας. Γι' αυτό λέω ότι είναι βαθιά συμβολικό και για μεγάλους το βιβλίο. Και επειδή πέραν των κινδύνων που κρύβει η θάλασσα τελικά, Νομίζω ότι θα πάμε σε μια μουσική ανάσα πριν ολοκληρώσουμε και πριν ξαναμιλήσουμε λίγο, γιατί τελικά, Πέννη μου, είναι ωραία η θάλασσα, δεν είναι?
1: Είναι ωραία η θάλασσα.
7: Πάμε.
1: Όταν κινείται πάντα.
7: Έτσι.

0: Είναι τόσο ταιριαστό αυτό το τραγούδι με το βιβλίο που είναι σαν να το ακούω και θυμάμαι τις λέξεις από το βιβλίο και τις διηγήσεις από την Λούνα. Πραγματικά τέριασε με ωραία χρώματα, με ωραία νοήματα. Να λοιπόν, πως μια κοπέλα που μεγάλωσε στα Εξάρχεια, που είναι και αναλύτρια συστημάτων, που τα έχει κάνει όλα από το πρικοσύμφωνο, θυμάμαι, και τους μπακαλιάρους, πως φτάνει να γράψει ένα παιδικό βιβλίο τόσο υπέροχο και τόσο γεμάτο νοήματα. Πόσο χρόνο είναι ο Έκτορας, Πέννη μου?
1: Είναι 10.
0: Είναι 10. Ήταν από τους πρώτους που το διάβασαν?
1: Ναι.
0: Τι είπε?
1: Ο πρώτος του άρεσε, ναι. Και μου έκανε και διορθώσεις.
0: Τι ωραία να σε διορθώνει ο εγγονός. Τι ωραία.
1: Γιατί όταν τέλειωσε σε κάποια στιγμή με τον Δελφινή, μου είπε κατευθείαν. Καταρχάς μου είπε να βάλω το καΐκι.
0: Ναι.
1: Εκείνος μου το είπε. Mm-hmm. Για να δείξουμε ότι είναι γενναία.
0: Ναι.
1: Και μετά είπε, γιατί να μην έχει και άλλες περιπέτειες ακόμα.
0: Πω. Και πρόσθεσες.
1: Και πρόσθεσες.
0: Ναι. Και πολύ καλά έκανες, διότι πλέον φαντάζομαι ότι θα είναι σύμβουλος στην επόμενη συγγραφή.
1: Ναι.
0: Και ο Έκτορας πια είναι επίσημο σύμβουλος στην γραφή. Τα δύο επόμενα βιβλία τι θα είναι, τα έχουμε σκεφτεί?
1: Ναι, το ένα θα είναι μάλλον ένα αντιπαραμύθι.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή, πες μου ένα γνωστό παραμύθι και θα...
0: Η κοκκινοσκουφίτσα και ο κακός λύκος.
1: Ωραία. Η πρασινοσκουφίτσα και ο καλός λύκος.
0: Τέλειο. Τέλειο, γιατί είσαι ανατρεπτική, έτσι κι αλλιώς. Ναι, το ένα λοιπόν ένα αντιπαραμύθι, ναι.
1: Το άλλο δεν το έχω σκεφτεί ακόμα, ο εγγονός είναι... Κάτι ημερών, οπότε...
0: Οπότε πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθεί, ναι, η κατάσταση, ναι, και τι θα Τι ωραία να γράφει μια γιαγιά πλέον, που δυσκολεύομαι λίγο να σε φανταστώ γιαγιά, αλλά okay, παραμύθια για τα εγγόνια της και για όλα τα παιδιά του κόσμου. Εγώ θα μείνω στο γεγονός ότι η Λούνα διδάσκει περισσότερο τους μεγάλους παρά τα παιδιά, αλλά και στα παιδιά αυτό που κάνει. Είναι εκπληκτικό το πώς διαμορφώνει ένα παιδικό ανάγνωσμα χαρακτήρα και συνειδήσεις. Αυτό με τρελαίνει εμένα. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση ένα παιδί που θα διαβάσει τη Λούνα που ταξιδεύει να μην μάθει ότι πρέπει να αντιμετωπίζει τον κίνδυνο, ότι πρέπει να είναι γενναίο, ότι πρέπει να... Δηλαδή πώς το παραμύθι, λέω, αν είχαν καταλάβει οι γονείς, θα έκαναν δώρο αντί για τάμπλετ παραμύθια. Ωραία παραμύθια σε όλα τα παιδιά τους.
1: Αυτό που πρέπει να καταλάβει είναι ότι μπορεί και ότι αξίζει.
0: Ναι. Ναι, αυτό ακριβώς διδάσκει η Λούνα.
1: Πρέπει να το κάνει και αξίζει ο ίδιος σαν άνθρωπος.
0: Ναι, ότι πρέπει να καταλάβει ότι μπορεί και ότι αξίζει. Αυτό και όλα αυτά μέσα από μια σημαδούρα. Κοίτα πώς ζωντανεύει η σημαδούρα, φίλοι. Κοίτα τι συναισθήματα μπορεί να προκαλεί. Δεν το είχα φανταστεί ποτέ μια σημαδούρα. Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Θα το ταξιδέψεις και αλλού? Έγινε η παρουσίαση στην Αθήνα.
1: Έγινε στην Αθήνα,
0: ναι.
1: Ίσως γίνει Χαλκίδα και στην Τζιά.
0: Στην Τζιά, λίμωνο να μην γίνει στην Τζιά.
1: Ναι. Και ίσως και το χειμώνα στο σπίτι του παραμυθιού.
0: Τι ωραία, τι ωραία. Και μέχρι τότε θα έχουμε και νεότερα για τα νέα παραμύθια.
1: Αυτή τη στιγμή πιο πολύ, ναι, μπορώ να σου πω ότι παρόλο που έχω γράψει και ξαναγράψει το αντιπαραμύθι,
0: ναι,
1: τον όλο είμαι στη διορθώση.
0: Ναι.
1: Παράλληλα, επειδή πιο πολύ έκανα ταινίες, mm-hmm, προσπάθησα δηλαδή να κάνω μικρές ταινίες.
0: Ναι.
1: Η μία που τώρα την έχω στείλει στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, τι είναι αυτή η ταινία?
1: Αφορά τη μνήμη, το χρόνο και το χρόνο πάνω στο σώμα.
0: Ταινία μικρού μήκους?
1: Ναι, πολύ μικρού, γιατί είναι και λίγο αυτοβιογραφική, είναι εξάλεπτη.
0: Εξάλεπτη ταινία, και τι αφορά?
1: Το χρόνο πάνω στο σώμα.
0: Το χρόνο που περνάει πάνω στο σώμα. Μάλιστα. Πες μας λίγο ακόμα.
1: Ο Έκτορας πάλι μου είπε, γιαγιά, γιατί έχεις γραμμούλες στο πρόσωπο?
0: Απαπα.
1: Λέω, γιατί όλα αυτά είναι ιστορίες, πάρα πολλές ιστορίες μπορούν να σου πούν κάθε γραμμούλα.
0: Γιαγιά, γιατί έχεις γραμμούλες στο πρόσωπο? Τι μπορεί να σε διδάξει ένα παιδί, λέω, και τι να σε εμπνεύσει. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
1: Εγώ ετοιμάζω, ναι, που πιστεύω να τελειώσει, γιατί δεν μπορώ να βρω το τέλος.
0: Ναι.
1: Ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο «Η λέξη που αρχίζει από κάπα».
0: Θα μας πεις ποια είναι?
1: Θα σου πω το εξής. Όταν ακούς τη λέξη καρκίνος, ποια είναι η πρώτη λέξη που σου έρχεται στο μυαλό?
0: Η αρρώστια. Ο θάνατος.
1: Αυτό, ναι, η προσπάθεια είναι να έχει μια αισιόδοξη πλευρά, ότι ο θάνατος έτσι κι αλλιώς για όλους είναι by default, δεν,
0: ναι, ναι,
1: αποφεύγει κανείς. Οπότε και οι αρρώστιες είναι πάρα πολλές και γενικώς, και άρα λιένονται, και άρα δεν πρέπει να πεθάνουμε πριν πεθάνουμε.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το...
0: Εναλλακτική πάντα, ρε παιδί μου. Φοβερός ο τρόπος της προσέγγισης, και μέσα από το παραμύθι και μέσα από τις ταινίες σου. Δίνεις πάντα μια άλλη διάσταση σε αυτά που όλοι ξέρουμε και τα έχουμε ως δεδομένα. Γι' αυτό σε αγαπάμε, Πενικίσα, να ξέρεις.
1: Okay.
0: Και γιατί είσαι μονίμως κρυμμένη πίσω από τον Μπρούνο Γκράχαμ στα δίκτυα? Εγώ ξεκάθαρα σας λέω, ψάξτε την. Μπρούνο Γκράχαμ θα την ψάξετε στο Instagram και στο Facebook.
1: Τα δύο σκυλιά που είχα.
0: Ναι, φαίνεται.
1: Μπρούνο και ο Γκράχαμ.
0: Ο Μπρούνο είναι το σκυλί που έχω εγώ τώρα. Οπότε έτσι κι αλλιώς είμαι εξεταρισμένη. Ναι, είναι ο Μπρούνο μου. Είναι ένα...
1: Κάπου για να σου πω την αλήθεια, αυτά τα social media δεν μ' αρέσουν.
0: Ναι, δεν τους δίνεις και πολύ σημασία. Το έχω δει. Αλλά είναι ένα μέσο επικοινωνίας τελικά, Πένι μου. Είναι ένα μέσο επικοινωνίας. Δεν το πολύ γουστάρεις, το ξέρω. Αλλά πραγματικά κάποια στοιχεία του είναι γοητευτικά.
1: Απλώς, εχθές είχα πάει σινεμά.
0: Ναι.
1: Και είδα το Ισταυρί του...
0: Α, νόμιζα ότι θα μου πεις ότι πήγες και είδες την Οδύσσια.
1: Όχι, όχι. Ναι. Λοιπόν, στο διάλειμμα,
0: ναι,
1: όλοι μπροστινοί μου,
0: ναι,
1: είχαν το κινητό και χαζεύανε.
0: Ναι.
1: Τραγικό.
0: Με
1: θυμώνει αυτό.
0: Έχεις δίκιο.
1: Με πονάει.
0: Έχεις δίκιο.
1: Αυτή η γρήγορη εικόνα. Εγώ θέλω να κάτσεις, να το δεις, να σκεφτείς.
0: Ναι, να λειτουργήσει λίγο το μυαλό σου.
1: Να αποφασίσεις τι και πώς.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Ναι. Νομίζω ότι ήταν το καλύτερο φινάλε αυτό. Εγώ θέλω να σας πω ότι η Λούνα είναι εκεί και περιμένει να πάμε μαζί ταξίδι. Μια σημαδούρα που ανακάλυψε ότι μερικές φορές οι πιο όμορφες περιπέτειες ξεκινούν όταν κόβεις το σκηνή και όταν βγαίνεις, όπως είπε η Πενικίσα, από τα όρια της comfort zone σου. Και αυτό είναι καλό να το μαθαίνουν τα παιδιά από μικρά. Ευχαριστούμε πολύ, Πένι, για αυτή τη συνομιλία, την αγαπημένη.
1: Πάτε καλά, το βιβλίο δεν ξέρω αν έχει έρθει σε κάποιο βιβλιοπωλείο.
0: Δεν μπορούμε να το βρούμε μέσω διαδικτύου?
1: Νομίζω, ναι, από τις εκδόσεις.
0: Από τις εκδόσεις Ίδωρ, Όμιλος Πολιτισμού Ίδωρ. Και φαντάζομαι ότι μπορείς να το παραγγείλεις και στα βιβλιοπωλεία.
1: Ναι, φαντάζομαι, ναι.
0: Να στο φέρουν. Η Λούνα ταξιδεύει, λοιπόν, της Πένις Κίσα. Ένα υπέροχο βιβλίο για την ελευθερία όταν κόβεις το σκηνή. Και είναι τόσο πολύ στο μυαλό μας τι σημαίνει κόβεις το σκηνή. Εμείς θα σε αποχαιρετήσουμε με ναυτάκι του Αιγαίου και Ζουζούνια, βεβαίως, γιατί είναι καλοκαίρι και είναι χαρά και αυτό το βιβλίο.
1: Το τραγούδαγαν οι φίλες της Λούνα.
0: Είδες, λοιπόν, οι φίλες της Λούνα τι να τραγουδήσουν, αυτό θα τραγουδήσουμε. Και να τις ευχηθούμε. Δεν έχουμε αποκαλύψει το τέλος τι θα γίνει με τη Λούνα. Όχι. Πρέπει να το ψάξουμε να το βρούμε, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι θα το ψάξουμε, λοιπόν.
1: Θέμα είναι, ναι, ναι, να ψάχνεις.
0: Ναι, το θέμα είναι να...
1: Ψάχνοντας βρίσκεις.
0: Ψάχνοντας βρίσκεις και να κόβεις τα σκοινιά. Φιλιά πολλά, γεια σου, Πένι.
1: Φιλιά και από μένα.
0: Γεια, γεια.
1: Καλή συνέχεια, πάει, γεια.

Δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο αισιόδοξο τρόπο να κλείσουμε την εκπομπή και να σα αποχαιρετήσουμε αυτή την πρώτη μέρα τη εβδομάδα, κυρίε και κύριοι. Είχαμε πριν από λίγα λεπτά νέα φωτιά στο Ηράκλειο, στην περιοχή Αληθινή. Έχουμε μήνυμα του 112 για ετοιμότητα. Τώρα, πριν από λίγο. Συναγερμός λοιπόν στην πυροσβεστική υπηρεσία εκεί στο Ηράκλειο. Σας υπενθυμίζω ότι αύριο θα είναι η πιο ζεστή ημέρα της εβδομάδας, τουλάχιστον να προσέχετε και να μην κάνετε μαγκές, ξέρετε τώρα. Θα σας αποχαιρετήσω με ένα κουβότ αφιερωμένο στο Μπέρι. Έρευνα λέει ότι οι έξυπνοι άνθρωποι βρίζουν, κοιμούνται αργά και είναι ακατάστατοι. Άρα δεν είμαστε γαϊδούρια, είμαστε απλά ιδιοφύες. Καλά να περνάτε, καλά να περάσετε, να κάνετε κανένα μπάνιο, να προσέχετε. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 12 το μεσημέρι. Γεια σας και χαρά σας.

0: Τελευταία στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi...
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Η American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο dri.aug.edu.
1: Real FM. Η ώρα είναι 2.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 και 1 πρώτο λεπτό. Και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους.

0: Πρεμιέρα κάνει σήμερα ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός. Θα δίνει δυνατότητα ένταξης και των οφειλών από 5.000 ευρώ και πάνω. Προβλέπονται έως 240 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο και έως 420 προς τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Οι μηνιαίες δόσεις δεν μπορεί να είναι λιγότερο από 50 ευρώ αναπιστωτή. Αναλυτικά παραδείγματα. Πτωτικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου μετά την αναστολή των αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν. Το Brent διαπραγματεύεται κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Κρατική επιδότηση 10 λεπτά στο ντίζελ, ανακοίνωσε η κυβέρνηση, με στόχο να περιοριστεί το μεταφορικό κόστος. Συνεχίζεται η πρωτοφανής πύρινη κόλαση σε Γαλλία και Ισπανία. Οι φλόγες βρίσκονται μόλις 11 χιλιόμετρα από την πόλη του Μπορντό, ενώ έχουν καταστρέψει εκατοντάδες κατοικίες και τεράστιες δασικές εκτάσεις. Περισσότεροι από 375.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους στις δύο χώρες. Σε εξέλιξη κρίσιμο υπουργικό συμβούλιο υπό τον Μακρόν στη Γαλλία, δύο ελληνικά καναντέρ κάνουν ρήψεις νερού δυτικά της Μαδρίτης. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγα λεπτά σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθία. Στο σημείο μεταβαίνουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένους. Και τέταρτο άτομο αναζητούν οι αρχές για τη σχεδιαζόμενη επίθεση με χειροβομβίδα που απετράπη. Εκτιμάται ότι έδωσε εντολή στον Αιγύπτιο κρατούμενο στις φυλακές Διαβατών να οργανώσει την επίθεση. Ποιοι ήταν οι πιθανοί στόχοι? Στην Κύπρο σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες θα συναντηθεί με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκο-Κύπριο ηγέτη. Πρόκειται για την τελευταία προσπάθεια στη διάρκεια της θητείας του να υπάρξει λύση στο Κυπριακό. Την ίδια ώρα στην Αθήνα ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Ιστορική απόφαση να ενταχθεί ο Όλυμπος στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Αναγνωρίστηκε ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας σημασίας για την ανθρωπότητα. Τη δηλώνει στον Real FM ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον οργανισμό για την προσπάθεια που άρχισε από το 2014. Πρώτη ψηφοφορία το απόγευμα στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση θα είναι ηλεκτρονική και ονομαστική και θα αφορά 33 άθρα που τίθενται υπό αναθεώρηση. Τρεις νεκροί και τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες. Ο νεότερος απολογισμός της ένοπλης επίθεσης σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι αρχές συνέλαβαν έναν ύποπτο και αναζητούν άλλον έναν. Μία 15χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα στη Σαλαμίνα. Συνελήφθη ο 38χρονος υπεύθυνος της επιχείρησης και ο πατέρας της ανήλικης. Στα αθλητικά, το πρώτο της χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση κατέκτησε η εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών. Με 15-14 κέρδισε την Ουγγαρία στον τελικό του World Cup που έγινε στο Σίδνεϊ και ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλοπάτι του βάθρου. Κορυφαίος παίκτης της διοργάνωσης ο Στέλιος Αργυρόπουλος που πέτυχε και το νικητήριο γκολ στον χθεσινό τελικό. Καλύτερος θερματοφύλακας του τουρνουά ο Παναγιώτης Τζορτζάτος. Εντυπωσιακή εμφάνιση του Μιλτού Τεντόγλου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου στον Βόλο. Ισοφάρισε στο μήκος το Πανελλήνιο ρεκόρ με 8 μέτρα και 66 εκατοστά. Επίδοση που έχει από το 2007 ο Λούις Τσάτουμας. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης σημείωσε την κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο. Και τοπικές βροχές στα βόρεια και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα ορεινά γενικά έθριος ο καιρός στις υπόλοιπες περιοχές. Ανέμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ στους 36 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη. Νέα θερμή εισβολή τις επόμενες ώρες.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο και θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
2: Αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Αρδιτού, στις Βασιλής της Αμαλίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Σταδίου. Πυκνίνει η ροή στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στις δύο κατευθύνσεις του Κηφισού στο ύψος του Εγάλεω. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεω. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας στις Ακαδημίες Ιπποκράτους Πανεπιστημίου Αμερικής και Κριεζότου που είχε απαγορευτεί κυκλοφορία λόγω τηλεφωνήματος για βόμβα στην πρεσβεία της Γαλλίας.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Με μια οικονομική είδηση που αφορά δεκάδες χιλιάδες φορολογούμενους, αρχίζουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Μιλάμε φυσικά για τον νέο εξοδικαστικό μηχανισμό που κάνει πρεμιέρα σήμερα, καθώς ανοίγει πλατφόρμα για όσους έχουν οφειλές σε δημόσιο και τράπεζες από 5.000 ευρώ και πάνω. Αυτό σημαίνει ότι δίνεται η δυνατότητα σε περισσότερους από 1 εκατομμύριο οφειλέτες να ρυθμίσουν χρέη πάνω από αυτό το ποσό, ενώ μέχρι χθες για να μπει κάποιος στη ρύθμιση θα έπρεπε να είχε οφειλές άνω των 10.000 ευρώ. Πάμε να δούμε με τη βοήθεια του Δημήτρη Χριστούλια ποιους αφορά η ρύθμιση, ποιες είναι οι προϋποθέσεις ένταξης και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι.
3: Ελισάβετ, ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τον νέο εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών και για όσους έχουν οφειλές σε δημόσιο και τράπεζες από 5.000 ευρώ και πάνω. Από σήμερα δίνεται η δυνατότητα σε περισσότερους από 1 εκατομμύριο οφειλέτες να ρυθμίσουν χρέη από 5.000 ευρώ μέσω του εξοδικαστικού, όταν μέχρι χθες, πρέπει να σου πω, για να μπει κάποιος στη ρύθμιση θα έπρεπε να είχε οφειλές άνω των 10.000 ευρώ. Οι οφειλέτες τώρα, Ελισάβετ, που θα θελήσουν να ρυθμίσουν τα χρέη τους μέσα από το νέο εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μπορούν να ρυθμίζουν, ανάλογα φυσικά με την οφειλή που έχουν, την περιουσιακή τους κατάσταση και τα εισοδήματα που έχουν, σε έως 240 μηνιαίες δόσεις τις οφειλές τους στα ασφαλιστικά ταμεία και στην εφορία, και έως 420 μηνιαίες δόσεις για όσους οφείλουν σε τράπεζες και σέρβισες. Αξίζει να σημειωθεί, Ελισάβετ, ότι οι μηνιαίες δόσεις δεν μπορεί να είναι λιγότερο από 50 ευρώ αναπιστωτή. Δηλαδή, αν κάποιος έχει χρέος και στην εφορία και σε μια τράπεζα, θα πρέπει να δίνει μίνιμουμ ελάχιστη
0: 100 ευρώ,
3: δόση,
0: αν έχει δύο, ας πούμε.
3: Ακριβώς 50 και 50 ευρώ, 100 ευρώ. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Εάν κάποιος έχει 5.000 ευρώ μία οφειλή, μπορεί να τη ρυθμίσει σε έως 100 δόσεις. Φυσικά, να σου πω ότι ο αριθμός των δόσεων προκύπτει από τον αλγόριθμο του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, ο οποίος λαμβάνει υπόψη, Ελισάβετ, τα εισοδηματικά και τα παρουσιακά στοιχεία του οφειλέτη. Να σου πω επίσης ότι ο εξοδικαστικός μηχανισμός δεν περιορίζεται αποκλειστικά σε παλαιές φορολογικές οφειλές ή δανειακές οφειλές, αλλά αφορά την συνολική ρύθμιση των χρεών τόσο προς το δημόσιο όσο και προς τα ταμεία. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, Ελισάβετ, ο οφειλέτης υποβάλλει αίτηση, δηλώνει τα οικονομικά και περιουσιακά του στοιχεία και στη συνέχεια παράγεται πρόταση ρύθμισης με βάση τη δυνατότητα αποπληρωμής του. Ελισάβετ.
0: Τώρα, αν κάναμε μία μικρή σύγκριση ανάμεσα στον νέο εξοδικαστικό μηχανισμό και την ρύθμιση των 72 δόσεων. Μπορούμε έτσι πρόχειρα να δώσουμε μία-δύο διαφορές αυτών των δύο ρυθμίσεων.
3: Η βασική ρύθμιση είναι ότι πρώτον ο εξοδικαστικός μηχανισμός αφορά και παλαιά αλλά και παλαιές και νέες οφειλές, ενώ 72 δόσεις αφορούν μόνο οφειλές που έχει κάποιος μέχρι τον Δεκέμβριο του 2023. Και επίσης μια πολύ σημαντική διαφορά είναι ότι αν κάποιος εντάξει παλαιές οφειλές στις 72 δόσεις, θα το κάνει μέσα σε 3-4 ημέρες, ενώ αν κάποιος θελήσει να ρυθμίσει τις οφειλές του μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης
0: απαιτείται
3: πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, μπορεί να φτάσει και τους 3 ή και να ξεπεράσει τους 3 μήνες.
0: Διευκρινήσεις επί της διαδικασίας δίνει η δικηγόρος Κατερίνα Φραγκάκη, η οποία μίλησε νωρίτερα στον Real FM.
4: Όσοι θέλουν να κάνουν τη νέα αίτηση μπορούν να την υποβάλουν από σήμερα, αλλά η διαδικασία μπορεί να πάρει και 3 μήνες. Άρα, όταν κάποιος έχει γίνει κατάσχεση του λογαριασμού του από την εφορία ή τα ασφαλιστικά ταμεία, θα πρέπει να περιμένει να ολοκληρωθεί και να βγει η ρύθμιση του εξοδικαστικού. Υπάρχουν περιπτώσεις που είχαν χρέος 100.000 ευρώ προς την εφορία και κατάφεραν μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού να πληρώσουν το μισό ποσό του 50% της οφειλής τους και να επιτύχουν 240 δόσεις. Ενώ σε άλλες περιπτώσεις όπου το εισόδημα είναι πάρα πολύ χαμηλό και δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία, έχουμε δει και η οφειλή να φτάνει στο μισό ποσό και ακόμα περισσότερο, δηλαδή το 80% να διαγράφεται και να αποπληρώσει κάποιος μόνο το 20% σε περισσότερες δόσεις. Βέβαια, αυτό ισχύει για όσους έχουν πολύ χαμηλά εισοδήματα και δεν έχουν περιουσιακά στοιχεία.
0: Πάμε τώρα, Δημήτρη, και στην κατακόρυφη πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου εξαιτίας της ελπίδας που άρχισε να διαφαίνεται στον ορίζοντα για πιθανή συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Δείχνουν ανακούφιση οι επενδυτές, Δημήτρη.
3: Αυτή τη στιγμή να σου πω, Ελισάβετ, ότι η τιμή του πετρελαίου Brent καταγράφει μείωση της τάξης του 6%, βρίσκεται στα 85,7 δολάρια το βαρέλι, και όλο αυτό γίνεται, όπως πολύ σωστά είπες, επειδή υπάρχει σημαντική αποκλιμάκωση της εμπόλεμης κατάστασης στις τελευταίες δύο ημέρες στην Μέση Ανατολή. Αντίστοιχη μείωση της τάξης του 7,2% σημειώνει αυτή τη στιγμή και η τιμή του φυσικού αερίου, βρίσκεται από ό,τι βλέπω αυτή τη στιγμή στα 59 ευρώ την μεγαβατόρα. Ωστόσο, τόσο ειδικά για τη μείωση του πετρελαίου Brent, που ευχόμαστε να συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και των επόμενων ημερών.
0: Για να το δούμε να αποτυπώνεται και στις αντλίες.
3: Με πρόλαβες, μέχρι στιγμής δεν αποτυπώνεται στις αντλίες των πρατηρίων καυσίμων. Μένει να δούμε τι θα γίνει. Υποθέτω ότι και θέλω να πιστεύω και πρέπει μέχρι το τέλος της εβδομάδας να δούμε σημαντικές μειώσεις στις τιμές τόσο της αμόλυβδης βενζίνης όσο και του πετρελαίου κίνησης. Πάντως σήμερα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης έχει φτάσει τα 2 ευρώ και τα 3 λεπτά ανά λίτρο, και το πετρέλαιο και η αμόλυβδη βενζίνη τα 2 ευρώ και το 1 λεπτό ανά λίτρο. Άρα βλέπουμε δηλαδή και το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη βενζίνη που πάνω από τα 2 ευρώ. Μην υπενθυμίζω ότι πριν από 20 περίπου ημέρες η τιμή του πετρελαίου Brent ήταν στα 71 δολάρια το βαρέλι, τότε που ήταν πιο ορατή η εκεχηρία.
0: Ότι νιώσαμε σήμερα ανακούφιση βλέποντας τον Brent να πέφτει, αλλά απέχουμε πάρα πολύ από τα δεδομένα και τις τιμές που είχαμε δει τις προηγούμενες εβδομάδες.
3: Να σου πω, Ελισάβετ, ότι με τις σημερινές τιμές κάποιος για να γεμίσει το ρεζερβουάρ του θα πρέπει να πληρώσει ακόμη και 20 ευρώ περισσότερα σε σχέση με πριν από 10-15 ημέρες. Φυσικά, να υπενθυμίσω το εξής, ότι από τις αρχές Αυγούστου θα εφαρμοστεί η νέα επιδότηση που αφορά το πετρέλαιο κίνησης και θα ισχύσει για όλο τον μήνα Αύγουστο κατά 10 λεπτά. Να θυμίσω ότι υπάρχει και μία μείωση της τιμής 5 λεπτών από τα δηληστήρια. Άρα φαντάζω ότι εάν δεν είχαμε τη μείωση των 5 λεπτών και αν δεν είχαμε και από τις αρχές του μήνα τα 10 λεπτά, που θα πήγαινε η τιμή της, του πετρελαίου κίνησης. Σε κάθε περίπτωση όμως, νομίζω ότι θα είναι μια εβδομάδα ραγδαίων εξελίξεων, αναφορικά πάντα και με το τι θα γίνει στην Μέση Ανατολή, εάν τελικά θα υπάρξει τερματισμός του πολέμου, έτσι ώστε να δούμε να αποκλιμακώνεται η κατάσταση στα καύσιμα, τα οποία αποτελούν ένα σημαντικό πλέον έξοδο και μια σημαντική δαπάνη, Ελισάβετ, για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.
0: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Δημήτρη Χριστούλια και να ακούσουμε εμείς τη δήλωση ο Γιώργος Ασμάτογλου στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Κασιανής Βραχά. Είπε ότι η κατάσταση είναι απρόβλεπτη.
5: Η κατάσταση είναι απρόβλεπτη για το τι θα συναντήσουμε είτε αυτή την εβδομάδα είτε την επόμενη. Γιατί ενώ είχαμε μεγάλες αυξήσεις το προηγούμενο διάστημα, το προηγούμενο 15ήμερο, η προηγούμενη επιδότηση αυτή των 10 λεπτών στην αμόλυβδη βενζίνη και των 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης ήρθε και εξανεμίστηκε μέσα σε 0 χρόνο. Το 5 λεπτό εξανεμίστηκε μέσα σε 2 μέρες. Γιατί ήταν τόσο μεγάλες οι αυξήσεις που το φάγανε τη μείωση αυτή. Γι' αυτό και αυξήθηκε το πετρέλαιο με τη μείωση αυτή την οποία είδαμε των 5 λεπτών κατά 30 λεπτά. Γιατί λένε οι κύκλοι ότι υπάρχει ζήτηση. Και εμείς ξέρουμε ότι υπάρχει μια ύφεση παγκοσμίως στην αγορά, αλλά πιθανότατα να είναι σε αυτό το χρηματιστηριακό προϊόν και κάποιο κερδοσκοπικό παιχνίδι το οποίο αφήνει κέρδη. Αυτό λοιπόν το δεκάλεπτο τώρα που θα μας έρθει, το οποίο βεβαίως είναι καλώς δεχούμενο, αλλά βέβαια μόνο για τον Αύγουστο δεν φτάνει, γιατί επηρεάζει τα καταναλωτικά αγαθά λόγω του ενεργειακού κόστους, έτσι. Εγώ πιστεύω ότι αν συνεχίσει αυτή η αύξηση θα πρέπει να συνεχιστεί αυτή η επιδότηση. Γιατί το πετρέλαιο ειδικά είναι ένα προϊόν το οποίο επηρεάζει πάρα πολύ τα καταναλωτικά αγαθά, τα οποία έχουν επιβαρυνθεί και θα επιβαρυνθούν και περισσότερο όταν αλλάξει το πράγμα.
0: Στη Μέση Ανατολή, λοιπόν, επικρατεί μια εύθραυστη ισορροπία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιτέθηκαν για δεύτερη νύχτα έπειτα από 13 συνεχόμενες ημέρες βομβαρδισμών και το Ιράν σταμάτησε τα αντίπεινα εναντίον Αμερικανικών βάσεων και συμμάχων στην περιοχή. Η εξέλιξη αποτελεί την πρώτη ουσιαστική ένδειξη αποκλιμάκωσης έπειτα από σχεδόν δύο εβδομάδες αναζωπήρωσης της σύγκρουσης. Ωστόσο, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Τραμπ εξακολουθεί να διατηρεί όλες τις επιλογές στο τραπέζι. Η Τζένι Κρυθαρά θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξέλιξεις.
6: Ο Ντόναλντ Τραμπ έλαβε αυτή την απόφαση μετά από μια πολύ έντονη σύσκεψη την Παρασκευή, κατά την οποία διπλωματικοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι που συμμετείχαν τον συμβούλευσαν να μπει τέλος στους βομβαρδισμούς. Ανάμεσά τους ήταν και ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, αλλά και ο γενικός διοικητής των Αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ. Βέβαια, όσο βρίσκεται σε ισχύ αυτή η ανακοχή, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει προχωρήσει σε μια σειρά απειλών, κυρίως μέσω αναρτήσεών του. Σε μία από αυτές, για παράδειγμα, αεροσκάφη που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη εμφανίζονται να πλήττουν πετρελαϊκή εγκατάσταση, συνοδευόμενα από τη φράση επίθεση στο Χαρκ, υπονοώντας ασφαλώς το βασικό ιρανικό κέντρο εξαγωγής πετρελαίου. Σε άλλες αναρτήσεις του, με τη λεζάντα «Τώρα είναι δικό μας το πετρελοφόρο», ο ίδιος απεικονίζεται να κρατά αμερικανική σημαία πάνω σε πλοίο που παραπέμπει σε ιρανικό δεξαμενόπλιο, ενώ σε άλλες εικόνες εμφανίζονται Αμερικανοί στρατιώτες και μορφές που παραπέμπουν σε Ιρανούς θρησκευτικούς ηγέτες. Πάντως, το Αμερικανικό Πεντάγωνο επικαιροποίησε τα στοιχεία για τις απώλειες των Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμο με το Ιράν και επισήμως οι νεκροί ανέρχονται σε 18 και οι τραυματίες σε τουλάχιστον 600. Μιλάμε για απώλειες κατά τη διάρκεια μόνο των εβδομάδων των συγκρούσεων με τις ιρανικές δυνάμεις.
0: Καλή ώρα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι.
1: Συμβαίνει τώρα.
0: Έκρηξη και πυρκαγιά σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθία σημειώθηκε πριν από λίγα λεπτά. Τα νέα δεν είναι ευχάριστα από την πυροσβεστική. Κασιανή Βραχά μας ενημερώνει.
7: Ελισάβετ, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για ένα εργοστάσιο παραγωγής και τυποποίησης ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου σημειώθηκε έκρηξη και στη συνέχεια ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά. Εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης σωρός αγνώστων στοιχείων.
0: Άρα έχουμε ένα νεκρό από την πυρκαγιά αυτή.
7: Δεν γνωρίζει η πυροσβεστική ακόμη περισσότερο γιατί είναι σε εξέλιξη η κατάσβεση. Δεν υπάρχει όμως αναφορά για αγνοούμενο ή εγκλωβισμένο, οπότε βρίσκεται σε εξέλιξη από το κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Κορίνθου που έχει αναλάβει να διερευνήσει την υπόθεση. Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν 35 πυροσβέστες με ένα τμήμα πεζοπόρων και 10 οχήματα, ενώ στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν και οι υδροφόρες του Δήμου Κορινθίων.
0: Η υπόθεση λοιπόν είναι σε εξέλιξη. Για οτιδήποτε νεότερο διακόπτει στην κανονική ροή, Κασιανή, και μας ενημερώνεις. Στο αστυνομικό ρεπορτάζ και στις νέες πληροφορίες που έρχονται στο φως για την υπόθεση της σχεδιαζόμενης επίθεσης με χειροβομβίδα που αποτράπη, φαίνεται ότι οι αρχές αναζητούν και τέταρτο άτομο που εκτιμάται ότι έδωσε εντολή στον Αιγύπτιο κρατούμενο να στήσει αυτή την επίθεση, Σοφία Γαλάνη.
8: Ακριβώς. Είναι το τέταρτο πρόσωπο το οποίο έχει μπει στο μικροσκόπιο για αυτή την υπόθεση και οι αρχές εκτιμούν ότι είναι ο εντολέας. Αυτός που είπε δηλαδή στον 31 ετών Αιγύπτιο να οργανώσει το χτύπημα στην οικία του δικαστικού λειτουργού, που ήταν ένας από τους 5 στόχους βέβαια της συγκεκριμένης επίθεσης, γιατί εκτιμάται ότι υπήρχαν και άλλοι στόχοι. Οι αρχές λοιπόν εκτιμούν ότι ο ηθικός αυτούργος ήρθε σε επικοινωνία με τον Αιγύπτιο κρατούμενο στις φυλακές Διαβατών και ο οποίος στη συνέχεια αναζήτησε το πρόσωπο που θα υλοποιούσε και το σχέδιο. Μιλάμε για τον Αιγύπτιο, ο οποίος και συνελήφθη και πώς συνελήφθη τώρα. Φαίνεται ότι ο Αιγύπτιος ο συγκεκριμένος είχε κλείσει ραντεβού με έναν 27χρονο Έλληνα. Αυτός φαίνεται ότι του προμήθευσε και την χειροβομβίδα μετά από τις εντολές φυσικά του έγκλησης στους φυλακές Διαβατών. Το σημείο συνάντησής τους ήταν πλατεία στη Γλυφάδα. Οι αστυνομικοί όμως του ελληνικού FBI είχαν ήδη θέσει υποδιακριτική παρακολούθηση τον Αιγύπτιο μετά από πληροφορία που έφτασε στις αρχές. Κατέγραφε λοιπόν τις κινήσεις του από την Κηφισιά έως τη Γλυφάδα, γιατί φαίνεται ότι ξεκίνησε από την Κηφισιά και κατέληξε στη Γλυφάδα και επενέβησαν τη στιγμή που παρέλαβε ένα αντικείμενο το οποίο έμοιαζε με χάρτινο ποτήρι.
0: Στο οποίο όμως λοιπόν, μέσα ακριβώς, είχε τη χειροβομβίδα.
8: Το χάρτινο λοιπόν ποτήρι, για να το πούμε έτσι, ακριβώς έκρυβε μέσα την λειτουργική χειροβομβίδα αμυντικού τύπου, η οποία είχε ασφαλιστεί με δεματικό καλωδίον. Μόλις παρέλαβε λοιπόν τη χειροβομβίδα, οι αστυνομικοί κινήθηκαν αστραπία και προχώρησαν στην σύλληψή του. πριν φυσικά προλάβει να κάνει το οτιδήποτε. Στο επίκεντρο τώρα των ερευνών βρίσκεται και ο 27χρονος Έλληνας, βέβαια, ο οποίος αναζητείται από τις αρχές. Θεωρείται ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στον έγκλειστο Αιγύπτιο και τον Αιγύπτιο που φέρεται να έχει αναλάβει την επίθεση. Ο ίδιος έχει ποινικό παρελθόν, έχει απασχολήσει το τμήμα δίωξης εκβιαστών, είχε συλληφθεί πριν από 2 χρόνια ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών, είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους τότε. Η σύλληψή του όμως είναι πολύ σημαντική. Εκτιμάται ότι μπορεί να δώσει απαντήσεις ενδεχομένως για την πρόληψη της χειροβομβίδας και για το πρόσωπο που έδωσε την τελική εντολή. Μάλιστα, έχουμε μάθει ότι είχε οριστεί και αμοιβή για την επίθεση. Ο Αιγύπτιος που είχε αναλάβει το τελικό σχέδιο είχε συμφωνήσει να λάβει συνολικά 2.500 ευρώ.
0: Φέρετε πήρε μία προκαταβολή και
8: πήρε μία μικρή προκαταβολή των 500 ευρώ. Τα υπόλοιπα 2.000 ευρώ θα τα έπαιρνε μετά την ρήψη της χειροβομβίδας. Τώρα, όπως γίνεται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, οι αρχές εξετάζουν και τα στοιχεία από τις επικοινωνίες των δύο Αιγυπτίων, του έγκλειστου στις φυλακές διαβατών και του επιχειρησιακού βραχείου, του Αιγυπτίου δηλαδή, που είχε αναλάβει. Έχουν εντοπιστεί ηχητικά μηνύματα. Έχουν εντοπιστεί φωτογραφίες, στίγματα από χάρτες, τα οποία είχαν σταλεί από ό,τι φαίνεται από τον έγκλειστο των φυλακών διαβατών. Η πρώτη επικοινωνία προκύπτει μεταξύ των δύο ότι έγινε στις 21 Ιουλίου και φαίνεται ότι ο έγκλειστος στα διαβατά έχει ζητήσει από τον μοεθνή του η επίθεση να γίνεται με όπλο είτε με χειροβομβίδα και φαίνεται ότι του έχει δώσει πληροφορίες για τους στόχους και τα σημεία που τον ενδιέφεραν τώρα. Να πούμε ότι ο κρατούμενος στις φυλακές διαβατών κρατείται από το 2017 για ανθρωποκτονία. Στον ποινικό του φάκελο έχει καταδίκες για ληστείες και άλλες σοβαρές υποθέσεις. Έγινε έρευνα στο κελί του στις φυλακές
0: και
8: διαβατών.
0: Τι βρέθηκε?
8: Εκεί βρέθηκε το κινητό του τηλέφωνο που φέρεται να χρησιμοποιήσει στις επικοινωνίες αυτές και έδινε οδηγίες για την προετοιμασία της επίθεσης. Από εκεί και πέρα η έρευνα έχει ανοίξει γιατί έχουμε την εκτίμηση των αρχών ότι υπάρχουν περίπου 15 πιθανότητες. Στόχοι. Λέμε για δικαστικούς λειτουργούς, εισαγγελείς, για αστυνομικούς, οπότε υπάρχει μια αυξημένη ετοιμότητα αυτή τη στιγμή. Φαίνεται ότι ήταν αρκετοί άνθρωποι που είχε στοχοποιήσει ο ηθικός αυτούργος, οπότε εδώ είναι και ένα βασικό ερώτημα, ποιος βρίσκεται πίσω από τον Ισοβίτη. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα, ποιους ακόμη ενδεχομένως είχε στοχοποιήσει και ποιες άλλες επαφές μπορεί να υπάρχουν και πόσοι ακόμη φαίνεται να συμμετείχαν στην ενορχήστρωση αυτών των επιθέσεων, Ελισάβετ.
0: Τώρα φαίνεται ότι αυτή η υπόθεση έχει πολύ ψωμί, Σοφία. Πάμε και στην άλλη υπόθεση που μας έρχεται από την Κρήτη. Σήμερα ανέβηκαν τα σκαλιά της εισαγγελίας Χανίων, ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος που συνελήφθησαν για παθητική δωροδοκία κατά εξακολούθηση, σε 8 περιπτώσεις μάλιστα. Οι εμπλεκόμενοι φαίνεται πως παρήχαν συνδρομή στην τοπική μαφία.
8: Θα χρησιμοποιήσω, αν μου επιτρέπει, τη φράση του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή της Κρήτης, του υποστράτηγου Γιώργιου Δούκη, ο οποίος είπε το εξής: το οργανωμένο έγκλημα δεν υπάρχει μόνο η κορυφή του Παγόβουνου. Κάτω από την επιφάνεια έχουμε ένα δίκτυο συνεργειών και συμφερόντων που εκτείνεται πολύ πέρα από τους άμεσα εμπλεκόμενους. Αυτή η φράση συνοψίζει τέλεια αυτή την υπόθεση της μαφίας των Χανίων, με την οποία φαίνεται ότι συνδέονται ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος, οι οποίοι σήμερα έχουν οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή. Να δούμε και τι θα γίνει σε αυτή τη διαδικασία. Φέρονται έναν εμπλεκόμενο στο μεγάλο κύκλωμα διαφθοράς, γνωστό και ως μαφία των Χανίων, που εξαρθρώθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο. Κατηγορούνται ότι έναντι αμοιβής συνέτασαν ψευδείς εκθέσεις με στόχο την ευνοϊκή ποινική μεταχείριση κατηγορουμένων και την παραποίηση δικαστικών στοιχείων. Δηλαδή, πώς θα τη βγάλουν καθαρή, για να το πω απλά, οι εμπλεκόμενοι της μαφίας των Χανίων. Είχαν άμεση, από ό,τι φαίνεται, συνεργασία. 8 περιπτώσεις, όπως είπες, έχουν διαπιστωθεί δωροληψίας για ψευδείς εκθέσεις. Και να θυμίσουμε εδώ ότι στη μαφία των Χανίων εμπλέκεται πάρα πολλοί κόσμος, δεκάδες άτομα. Αρχηγικά μέλη της οργάνωσης ήταν 2 αδέρφια, επιχειρηματίες και ιδιοκτήτες, μάλιστα ξενοδοχειακής μονάδας, γνωστοί στην τοπική κοινωνία. Διακινούσαν ναρκωτικά, όπλα, έκαναν εκβιασμούς, είχαν στρατολογήσει αστυνομικούς, ακόμη και κληρικό. Ενδεικτικά θα αναφέρω, υπήρχε εκβιασμός αντιδημάρχου, λογιστή ιεράς μονής, συναλλαγές ναρκωτικών, αγοραπολισίες όπλων και πυρομαχικών, και μάλιστα δεν δίσταζαν να ξυλοκοπούν τα μέλη της οργάνωσης και ανθρώπους και σε δημόσια θέα. Δηλαδή,
0: αυτό φαίνεται και σε βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε τις τελευταίες ώρες, Σοφία, που δείχνει ένα αρχηγικό μέλος της συμμορίας να ξυλοκοπά άγρια έναν άντρα μέσα σε μια καφετέρια.
8: Μέσα μπροστά σε όλο τον κόσμο, ο Ελισάβετ είναι ο κατηγορούμενος εκεί, μάλιστα και συνοδεία κάποιους μαυροφορεμένους άνδρες, και μπαίνει μέσα στο κατάστημα, επιτίθεται στον άνδρα αυτόν με γροθιές, τον πετάει στο έδαφος και τον χτυπάει δίχως έλεος. Είναι προφυλακισμένος συγκεκριμένος και καταγραφεί να συνομιλεί, να θυμίσω, με αστυνομικό διοικητή υπηρεσίας των Χανίων για υπόθεση εκβιασμού εργολάβου. Τότε τα μέλη απαιτούσαν 20.000 ευρώ για να του επιτρέψουν να συνεχίσει ένα έργο.
0: Είναι μεγάλη υπόθεση της μαφίας των Χανίων που μας απασχολεί από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Απασχολεί τη δημοσιότητα, γιατί τις αρχές της απασχολεί πολύ περισσότερο καιρό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες επισκέπτεται την Κύπρο. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψή του στο νησί από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του το 2017, αλλά και για την τελευταία ουσιαστικά προσπάθεια στη διάρκεια της θητείας του να υπάρξει λύση στο Κυπριακό. Θα συναντηθεί με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Τι μπορούμε να περιμένουμε, Παναγή Γαλιατσάτε?
9: Πιθανότατα Τετάρτη θα γίνουμε σπόδεροι. Γιατί θα κάνει τις συναντήσεις αυτές, θα τους έχει και ένα δείπνο από ό,τι ξέρω. Θα πάει να δει τον κύριο Χριστοδουλίδη, θα πάει μετά με τον κύριο Χιουμάν. Θα τους κάνει ένα δείπνο το βράδυ και μετά έχει πάλι συναντήσεις. Νομίζω, δεν θυμάμαι καλά αν είναι την Τετάρτη ή την Τρίτη, θα έχουν μια κοινή συνάντηση οι δυο τους και μετά θα μας δώσει ο κύριος Κουτιέρες μια συνέντευξη τύπου. Και εκεί θα αποκαλύψει αν όντως αυτό το οποίο περιμένουμε όλοι, δηλαδή ότι η συνέχεια της επίσκεψής του θα είναι μία άτυπη πενταμερής με την προσπάθεια να επικοινωνήσει το Κυπριακό, θα γίνει πραγματικότητα. Να σου πω ότι η Μαρία Άγγελα Ορκίν, που είναι η προσωπική του απεσταλμένη, ήταν χτες στην Άγκυρα, συναντήθηκε με τον κύριο Χαγάν Φιντάν, προφανώς για να πάρει το πράσινο φως για την άτυπη πενταμερή, και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί το θέμα.
0: Την ίδια ώρα, Παναγή, έχουμε στην Αθήνα τον τρίτο γύρο των τεχνικών συνομιλιών Ελλάδας-Λιβύης για την οριοθέτηση ΑΟΣ Κεφαλοκρηπίδας. Καταλαβαίνουμε ότι ουσιαστικές συγκλήσεις δεν έχουν υπάρξει μέχρι στιγμής. Βέβαια, θετικό είναι ότι συνομιλούμε και με τις δύο πλευρές, γιατί εκεί υπάρχουν δύο πλευρές.
9: Δεν έχει κανείς ακόμα, ναι, πραγματικά δύο πλευρές. Και το ζητούμενο, Ελισάβετ, είναι πως η δεύτερη πλευρά θα γίνει κοινωνός των συνομιλιών αυτών, αλλά στην ουσία. Όντως η διαδικασία γίνεται με το Υπουργείο Εξωτερικών της Λιβύης, αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Λιβύης, το οποίο έχει και τις τεχνικές επιτροπές. Δηλαδή, λογικό είναι αυτό, αυτή τη συζήτηση την κάνεις με την διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση, και η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση είναι αυτή της Τρίπολης, της Βεγγάζης. Δεν είναι διεθνώς αναγνωρισμένη, αλλά είναι από θέση ισχύως, όντως ελέγχει την ανατολική πλευρά, έχουν εκφράσει και αυτή το ενδιαφέρον τους για τις συνομιλίες αυτές και για το πώς θα ενταχθούν. Θα βρεθεί κάποιος τρόπος, φαντάζομαι, στο μέλλον. Τώρα, το αν υπάρχουν συγκλήσεις ή όχι, ή αν έχει προχωρήσει η τεχνική διαδικασία, αυτό πραγματικά δεν το ξέρουμε. Για το περιεχόμενο των τεχνικών αυτών συνομιλίων, που είναι και πάρα πολύ τεχνικό στην ουσία, δεν έχει διαρρεύσει μέχρι στιγμής κάτι, ούτε από τη δική μας πλευρά, ούτε από τη λιβική. Αλλά ακόμα και αν δεν υπάρχουν συγκλήσεις, είναι πάρα πολύ θετικό που γίνεται αυτή η συζήτηση. Γιατί στη χειρότερη περίπτωση, αν δούμε ότι δεν θα μπορέσουμε να συνοηθούμε, είναι ένα πάρα πολύ καλό πάτημα για να πάμε στο εύθετο χρόνο με τη Λιβύη στη Χάγη για την ιστορία της ΑΟΣ και της Κεφαλοκρηπίδας.
0: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Παναγή Γαλιατσά, το επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ της Real News. Στη δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών, οι συνήγοροι υπεράσπισης επέμειναν στα αιτήματα για αναβολή και αναστολή της δίκης, υποστηρίζοντας εκ νέου ότι η εξέλιξη της διαδικασίας συνδέεται άμεσα με την υπόθεση της Σύμβασης 717 και την πορεία της. Η Αναστασία Φίσα από το ΙΗ Θεσσαλία είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
10: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Συνεχίζονται σήμερα να πούμε ότι είναι η προτελευταία συνεδρίαση. Αύριο είναι η τελευταία συνεδρίαση πριν τη διακοπή για τον Αύγουστο των δικαστηρίων, και μετά πάλι η πρώτη συνεδρίαση που έχουμε μετά είναι για τις 7 Σεπτεμβρίου. Όπως ανέφερε και εσύ, συνεχίζονται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας οι τοποθετήσεις των συνεργών υπεράσπισης κατηγορουμένων επί της πρότασης του εισαγγελέα σχετικά για τα αιτήματα της αναβολής της δίκης. Εγώ να θυμίσω ότι η εισαγγελέα έχει προτείνει να απορριφθούν όλα τα αιτήματα και οι ενστάσεις. Πρόταση με την οποία έχει συνταχθεί η πλειοψηφία των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας. Να πούμε, όπως αναφέρθηκε και από εσάς, ότι έχει να κάνει με την υλοποίηση της Σύμβασης 717, που είχε αντικείμενο την ανάταξη και αναβάθμιση του συστήματος σηματοδότησης. Και να πούμε ότι η εισαγγελέας έχει αναφέρει ότι αυτά τα δύο δεν συμβαδίζουν, δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο κόλλημα έτσι ώστε να δοθεί αναβολή. Η εισαγγελέας έχει αναφέρει πως δεν υφίσταται κάποια εξάρτηση μεταξύ των δύο δικογραφιών. Δεν συγχαίει δηλαδή η εισαγγελική πρόταση τις δύο δικογραφίες, την ευρωπαϊκή και την εθνική, και πως δεν αποτελεί και κάποιο προδικαστικό ζήτημα η υπόθεση αυτή η οποία εκκρεμεί στην ευρωπαϊκή εισαγγελία. Δεν υπάρχει κάποια ταυτότητα πράξης, ανέφερε η εισαγγελέα στην πρότασή της, και στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας διερευνάται και η οικονομική ζημία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου, ενώ η υπόθεση που εξετάζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων έχει να κάνει με σιδηροδρομικό δυστύχημα. Αυτά λοιπόν αναφέρει η πρόταση της εισαγγελέως, όπως είπαμε, και περιμένουμε αύριο και την ολοκλήρωση τουλάχιστον του θερινού τμήματος των δικαστήριων μετά και τη διακοπή, και μετά αμέσως, όπως είπαμε, η πρώτη συνεδρία στις 7 Σεπτεμβρίου.
0: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Συνεχίζεται η πρωτοφανής πυρηνή κόλαση σε Γαλλία και Ισπανία. Οι φλόγες βρίσκονται λίγα χιλιόμετρα από την πόλη του Μπορντό. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart, η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Ο αγαπημένος μας Τζερόνιμο Στίλτον γίνεται detective. Τα αστυνομικά του Τζερόνιμο Στίλτον. Η νέα σειρά βιβλίων με απίθανες υποθέσεις, ύποπτους χαρακτήρες, αναπάντεχες ανατροπές και πολλή δράση. Τα αστυνομικά του Τζερόνιμο Στίλτον. Οι πιο συναρπαστικές αστυνομικές περιπέτειες για παιδιά που αγαπούν το μυστήριο. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pedio Books.gr.

0: στους 97,8.
1: .33 λεπτά μετά τις 2 επιστρέφουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με τις εφιαλτικές διαστάσεις που λαμβάνουν τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Ευρώπη την ώρα που αναμένεται και νέος καύσωνας στις επόμενες μέρες. Στη Γαλλία, που περνάει και τις πιο δύσκολες ώρες, οι φλόγες απέχουν μόλις λίγα χιλιόμετρα από την πόλη του Μπορντό, αν και οι αρχές διαμηνύουν ότι ακόμα δεν σχεδιάζουν την εκένωση της πόλης. Μάλιστα, είναι σε εξέλιξη κρίσιμο υπουργικό συμβούλιο από τον Μακρόν για να εκτιμηθεί η κατάσταση. Λίγο καλύτερη η κατάσταση στην Ισπανία, παρόλα αυτά στις δύο αυτές χώρες εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Την τελευταία εικόνα από αυτές τις δύο χώρες μας μεταφέρει η Τζέννη Κρυθαρά.
2: Πρόκειται για τη μεγαλύτερη οικολογική καταστροφή που έχει πλήξει τα τελευταία χρόνια την Ευρώπη, Ελισάβετ. Περισσότερα από 1,5 εκατομμύριο στρέμματα έχουν γίνει ήδη στάχτη. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους, ενώ είναι αδύνατο να υπολογιστεί πόσα ζώα έχουν χάσει τη ζωή τους σε αυτή τη βιβλική καταστροφή. Ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμμανουέλ Μακρόν, πραγματοποιεί σήμερα έκτακτη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Κρίσεων, ενώ ο Ισπανός Πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσες, επισκέπτεται σήμερα πληγήσα περιοχή στη Βαλένθια, στα ανατολικά της χώρας, όπου οι πυροσβέστες μάχονται με μια νέα εστία. Στη Γαλλία, η πυρκαγιά Ζιρόντ βρίσκεται κοντά στο Μπορντό και η κατάσταση χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά απρόβλεπτη και επικίνδυνη. Οι αρχές καλούν τους κατοίκους να αφήσουν ελεύθερα τα ζώα τους και να πάρουν μαζί τα κατοικίδια τους κατά την εκένωση. Ο καπνός, μάλιστα, από την κρασοφική πυρκαγιά στη Δυτική Γαλλία διένει σε μία απόσταση 500 και πλέον χιλιομέτρων προς τα δυτικά, ξεπερνώντας τα όρια της Ιβηρικής Χερσονήσου και ταξιδεύοντας μέχρι τον Ατλαντικό. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός προειδοποιεί ότι η Ιβηρική Χερσόνησος βιώνει τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης με έντονες φυσικές καταστροφές, όπως είναι οι πυρκαγιές και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Οι πυρκαγιές έχουν αναγκάσει περίπου 375.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στη Γαλλία και την Ισπανία, και οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι ένα νέο κύμα καύσωνα θα πλήξει από αύριο τη Γαλλία, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές, ενώ η αστυνομία στη Ζιρόντ προέβη σε 3 συλλήψεις το Σαββατοκύριακο, συμπεριλαμβανομένου ενός άνθρωπου που κάπνιζε στο δάσος και 2 που έκαναν μπάρμπεκιου στη δασική περιοχή.
1: Απίστευτα πράγματα με αυτές τις καιρικές συνθήκες. Θα ρωτήσουμε λίγο αργότερα τον μετεωρολόγο μας, τον Τάσο Αρνιάκο, για αυτό το νέο κύμα καύσωνα που θα πλήξει τη Δυτική Ευρώπη. Να πούμε ότι η δήλωση ενός Ισπανού αξιωματούχου τα λέει όλα. Είμαστε σε πόλεμο με ένα τέρας, λένε. Στο πλευρό της Ισπανίας επιχειρούν και 2 ελληνικά καναντέρ. Κάνουν ρήψεις δυτικά της Μαδρίτης. Τώρα, ποια είναι τα νεότερα, Τζέννη, σχετικά με αυτή την ένοπλη επίθεση που είχαμε σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ? Μαθαίνουμε ότι μεγαλώνει η λίστα των θυμάτων.
2: 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 5 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους ένα παιδί μόλις 2 ετών, όταν έπεσαν πυροβολισμοί χθες βράδυ στο Σιάτλ, στο δημοφιλές φεστιβάλ γαστρονομίας Bite of Seattle. Η αστυνομία έχει ήδη προχωρήσει στη σύλληψη ενός υπόπτου. Παράλληλα, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό ακόμη 2 ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στο αιματηρό επεισόδιο, εκ των οποίων ο ένας θεωρείται οπλισμένος και ιδιαίτερα επικίνδυνος. Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν σκηνές χάους, με πλήθη να τρέχουν πανικόβλητα προς κάθε κατεύθυνση αναζητώντας καταφύγιο. Μάλιστα, ορισμένοι επισκέπτες κατέφυγαν ακόμη και στο κοντινό παιδικό μουσείο της πόλης για να προστατευτούν. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι άκουσαν 7 με 8 πυροβολισμούς εντός του χώρου της εκδήλωσης, ενός χώρου που μοιάζει πολύ με εκθεσιακό κέντρο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζέννη. Ακούσαμε λοιπόν νωρίτερα ότι τα άσχημα νέα είναι ότι στη Δυτική Ευρώπη αναμένεται και νέος καύσωνας, ενώ και εμείς στην Ελλάδα θα έρθουμε αντιμέτωποι με νέα θερμική εισβολή. Η ζέστη αναμένεται να κορυφωθεί αύριο. Λεπτομέρειες θα μας δώσει τώρα ο Τάσος Αρνιακός.
3: Πράγματι, Ελισάβετ, όπως τα λες, είναι, καθώς μετά το παρατεταμένο φθινόπωρο που ζήσαμε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, νέες ζέστες έρχονται. Δηλαδή, ερχόμαστε στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, με τον υδάργυρο να φτάνει λίγο κάτω από τους 40 βαθμούς Κελσίου σήμερα και αύριο. Από εκεί και πέρα περιμένουμε σταδιακή αποκλιμάκωση, καθώς οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ, με ό,τι αυτό δυστυχώς συνεπάγεται για τον κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιών. Γι' αυτό τα μάτια μας 14. Πιο αναλυτικά τώρα λοιπόν για αύριο.
1: Ακούσαμε τι συνέβη νωρίτερα στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Με αυτή τη ζέστη κάποιοι να κάνουν μπάρμπεκιου, ας πούμε, σε δασικές περιοχές.
3: Τώρα τι να πούμε. Αυτά δεν συζητώνται. Νομίζω εμείς τα έχουμε πια ξεπεράσει. Δεν νομίζω ότι φτάνουμε σε τέτοια επίπεδα. γιατί έχουμε καεί που είχε πολύ πιο γρήγορα από αυτούς. Τώρα, το εδώ στην αύριο περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό στη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα έχουμε κάποιες τοπικές, πιθανότητα για κάποιες τοπικές μπόρες. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 7, θα ενισχυθούν το βράδυ στα 8 μποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία στους 35 με 37, τοπικά έως και 38 βαθμούς Κελσίου, 38 έχουμε και σήμερα στη Σπάρτη. Τώρα αυτή τη στιγμή στην Τρίπολη έχουμε 37 στην Τρίπολη, την Αμφίκλεια και τη Θήβα και 36 στη Θεσσαλία. Στο κέντρο της Αθήνας μόλις 33 και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μόλις 31. Αύριο θα ανέβει λίγο περισσότερο, παντού ο υδράγυρος, θα αποκλείται να έχουμε γανά 39, κυρίως στην περιοχή του Αγρινίου και του Πύργου, ενώ από την Πέμπτη και την Παρασκευή δεν αλλάζει τίποτα, θα έχουμε μια εβδομάδα σχεδόν άνομβρη παντού και αυτή και η επόμενη εβδομάδα θα είναι αμυγός καλοκαιρινές, χωρίς όμως ακραίες θερμοκρασίες. Με το ζόριο ο υδράγυρος θα φτάσει και αν θα φτάσει για λίγο τους 40 βαθμούς Κελσίου.
1: Αυτά είναι τα καλά νέα. Τάσο, σας ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουμε κλίμα. Ο Όλυμπος, το μυθικό βουνό των θεών και το υψηλότερο της Ελλάδας, απέκτησε πλέον και επίσημα τη θέση που του αναλογεί στον Παγκόσμιο Χάρτη της Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς. Εντάσσεται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς σε μια ένδειξη αναγνώρισης της μοναδικής φυσικής, πολιτιστικής και συμβολικής του αξίας. Η Νίκη Κότσου θα μας ενημερώσει σχετικά.
4: Ναι, Ελισάβετ, η ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου ανήκει πλέον και επίσημα στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO μετά την ομόφωνη απόφαση της 48ης η Συνόδου της Επιτροπής που πραγματοποιείται στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Πρόκειται για μια σπουδαία διεθνή διάκριση, καθώς ο Όλυμπος εντάσσεται ως μεικτό αγαθό, αναγνωριζόμενος ταυτόχρονα για τη μοναδική πολιτιστική και φυσική του αξία. Το μυθικό βουνό των 12 θεών, έπειτα από μια μακρά πορεία υποψηφιότητας που είχε ξεκινήσει επίσημα από την Ελλάδα το 2014, γίνεται το 21ο ελληνικό μνημείο στον κατάλογο της UNESCO και μόλις το 3ο μεικτό αγαθό της χώρας μετά τα Μετέωρα και το Άγιο Όρος. Η απόφαση αναδεικνύει τον Όλυμπο ως ένα παγκόσμιο σύμβολο που εδώ και χιλιάδες χρόνια εμπνέει την τέχνη, τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό. Από σήμερα γίνεται βουνό ολόκληρης της ανθρωπότητας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του, συμπληρώνοντας ότι γίνεται ευκαιρία ανάπτυξης για ολόκληρη την περιοχή γύρω από αυτόν τον μοναδικό βιότοπο. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη χαρακτήρισε την έγγραφη επιβεβαίωση της διαχρονικής δέσμευσης της Ελλάδας για την προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, τονίζοντας ότι ο Όλυμπος εξακολουθεί να προκαλεί δέος, όπως ακριβώς περιγράφηκε από τον Όμηρο πριν από σχεδόν 3 χιλιετίες. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου υπογράμμισε τη σπουδαιότητα της βιοποικιλότητας του Ολύμπου, ο οποίος φιλοξενεί περισσότερα από 1.900 είδη φυτών, εκ των οποίων 27 δεν συναντώνται πουθενά αλλού στον κόσμο. Παράλληλα, αποτελεί καταφύγιο για σπάνια είδη πανίδας, όπως η καφέ αρκούδα και το αγριόγηδο. Η ελληνική πολιτεία ανακοίνωσε τέλος ότι το επόμενο διάστημα θα υλοποιηθούν έργα άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη βελτίωση της προσβασιμότητας και την αηφόρο ανάπτυξη της περιοχής.
1: Για μεγάλη ευθύνη όλων απέναντι σε αυτή την αναγνώριση, έκανε λόγο ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, Γιώργος Κουμουτσάκος, μιλώντας το πρωί στον Γιάννη Παπαγιάννη.
5: Πρώτα απ' όλα είναι μια ηθική και πολιτιστική αναγνώριση ακτινοβολίας χώρας με αναφορά σε ένα μοναδικής οικουμενικής αξίας αγαθό, όπως αναγνωρίστηκε παγκοσμίως πια, τον Όλυμπο, να ακτινοβολεί και να είναι αυτό αποδεκτό σε όλο τον κόσμο. Διότι εκεί, τον Όλυμπο, έχουμε μία αδιάρρηκτη αίσθηση φυσικού και πολιτιστικού μνημείου. Αυτό μόνο του είναι πολύ μεγάλο σε επίπεδο, αν θέλετε, ηθικό, σε επίπεδο ακτινοβολίας, σε επίπεδο προβολής της χώρας. Αυτή η διεθνής αναγνώριση και επικύρωση και μάλιστα ομόφωνη, μαζί με την υπερηφάνεια που φέρνει και μια μεγάλη ευθύνη όλων μας απέναντι σε αυτή την αναγνώριση. Σημαίνει ότι διαχρονικά πλέον οφείλουμε, είναι καθήκον μας και αποστολή μας, να βοηθήσουμε και να, γιατί θα δημιουργήσει αυτό μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η απόφαση για τον Όλυμπο, να διαφυλάξουμε την ανάπτυξή του τη βιώσιμη, με σεβασμό στο περιβάλλον, με σεβασμό στους αιώνες και στις χιλιετίες που φέρνει μαζί του αυτό το βουνό, ώστε να προστατευτεί, να αναπτυχθεί σωστά και να γίνει πόλος έλξεως.
1: Όλοι μας πρέπει να διατηρήσουμε τον Όλυμπο αναλύωτο, είπε ο Δήμαρχος Δήμου Ολύμπου, Βαγγέλης Γερολιόλιος, μιλώντας το πρωί στην εκπομπή του Σπύρου Παπαδάκη.
6: Είναι μια
5: πάρα πολύ σημαντική και θετική είδηση που φέρνει τον Όλυμπο, τον Όλυμπο της ζωής μας. Παίρνει λοιπόν τον Όλυμπο της ζωής μας, τον Όλυμπο της Ελλάδας, τον Όλυμπο της, και τον κάνει Όλυμπο της Οικουμένης. Φτάσαμε σε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό και θετικό αποτέλεσμα. Ο Όλυμπος είναι κάτι μοναδικό, είναι κάτι βιωματικό, είναι κάτι που αντικατοπτρίζει μύθο, ιστορία, πολιτισμό και βεβαίως μια μοναδική βιοπικιλότητα που χαρακτηρίζει το βουνό. Έχει περισσότερη αναγνωρισιμότητα. Είναι ένα παγκόσμιο μνημείο της UNESCO και μάλιστα μνημείο που δεν αφορά μόνο τη φύση, αλλά και τον περιβάλλοντα χώρο, τον πολιτισμό. Όλοι μας πρέπει να προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο ώστε να προστατεύσουμε αυτό το μοναδικό εμβληματικό βουνό, να το αφήσουμε αναλύωτο, να το παραδώσουμε ως παρακαταθήκη στις επόμενες γενές. Και εκεί λοιπόν αρχίζουν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει πολιτεία, αυτοδιοίκηση, όλοι μας να προσέξουμε ακόμα περισσότερο. Πρέπει οπωσδήποτε να διαχειριστούμε την μεγάλη επισκεψιμότητα. Να βάλουμε κανόνες στο βουνό, να έχουμε στο μυαλό μας πάντα ότι ο Όλυμπος της Οικουμένης πρέπει να παραμείνει ένα μνημείο κόσμου.
1: Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, νεκρός κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης έπεσε ο δράστης της επίθεσης εναντίον πλήθους που είχε συγκεντρωθεί στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Pride στο Βερολίνο. Ο Βαγγέλης Αρετέος θα μας ενημερώσει.
6: Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, Ελισάβετ, πρόκειται πλέον και επίσημα για μια ισλαμιστική τρομοκρατική ενέργεια, όπως έχει πει και ο ίδιος ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας. Ο βασικός ύποπτος ήταν ένας 21χρονος γνωστός της Γερμανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας για Ισλαμιστική Δραστηριότητα. Είχε διαφύγει αρχικά από το σημείο, γεγονός που προκάλεσε μια μεγάλη επιχείρηση καταδίωξης ολόκληρη τη Γερμανία, και τελικά εντοπίστηκε από ειδικές δυνάμεις σε πρόσωπο του Βερολίνου και σύμφωνα με την αστυνομία επιτέθηκε στους αστυνομικούς με χμηρό όπλο. Και στη συνέχεια οι αστυνομικοί αναγκάστηκαν να τον πυροβολήσουν θανάσιμα. Ο καγκελάριος ο ίδιος, ο Φρίντριχ Μέρτς, χαρακτήρισε την επίθεση χτύπημα εναντίον της ελεύθερης και ανοιχτής κοινωνίας της Γερμανίας και διαβεβαίωσε ότι το γερμανικό κράτος θα απαντήσει με όλη τη δύναμη του νόμου. Να θυμίσουμε επίσης και να σημειώσουμε μάλλον εδώ, Ελισάβετ, ότι η τραγωδία αυτή έχει προκαλέσει ένα νέο κύκλο συζήτηση στη Γερμανία για την αποτελεσματικότητα της παρακολούθησης γνωστών εξτρεμιστών και βεβαίως είναι και ένα ζήτημα το οποίο τροφοδοτεί πάρα πολύ το ακροδεξιό κόμμα ΑΕΦΔΕ.
1: Να πούμε ότι πριν από λίγο πληροφορηθήκαμε ότι είχαμε μία επίθεση με τρεις τραυματίες το πρωί στο βόρειο Παρίσι. Το περιστατικό σημειώθηκε ανάμεσα κοντά σε μία στάση του τραμ. Δύο γυναίκες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από τραυματισμούς στην νοσφυγική μοίρα και την κοιλιά αντίστοιχα. Ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας εντόπισε τον άνδρα οπλισμένο με δύο μαχαίρια να επιτίθεται σε περαστικούς στον δρόμο. Φαινόταν κάπως αποπροσανατολισμένο και φώναζε «Ο Αλλάχ με διέταξε». Στην εσωτερική επικαιρότητα, πρώτη ψηφοφορία το απόγευμα στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση θα είναι ονομαστική, θα αφορά 33 άνθρωποι που τίθενται υπό αναθεώρηση, Γιώργο Λικουρέτζο.
7: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, ακριβώς 39 διατάξεις επί 33 άρθρων θα περιλαμβάνει η σημερινή ψηφοφορία, η πρώτη από τις δύο που προβλέπει το Σύνταγμα στην προτείνωσα Βουλή. Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η συζήτηση, δεν περιμένουμε κάποια πολύ μεγάλη έκπληξη. Εννοώ ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε σε κανένα άρθρο την πλειοψηφία, να επιτυχάνει την πλειοψηφία των 180 θετικών ψήφων, προκειμένου στην επόμενη Βουλή να χρειάζονται μόλις 151 θετικές ψήφοι για την αναθεώρηση κάποιου άρθρου. Τις διατάξεις αναμένεται να ψηφίσει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και κάποιοι ανεξάρτητοι βουλευτές ενδεχομένως, χωρίς ωστόσο αυτό το άθροισμα να μπορεί να ξεπεράσει στις περισσότερες περιπτώσεις το 160, ακόμα και σε αυτές που θα συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη πλειοψηφία σήμερα, κάπου εκεί θα κινηθούμε. Αναμφίβολα το ενδιαφέρον στρέφεται στο άρθρο 30, το οποίο κατά την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας προτείνει τη μία και μοναδική εξαιτή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και λέω ότι ο ενδιαφέρον στρέφεται εκεί, διότι εκεί υπάρχουν ενστάσεις και από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Μένει να δούμε αν θα είναι.
1: Άρα μπορεί να έχουμε διαρροές δηλαδή.
7: Ακριβώς, και να δούμε αν θα πέσει και κάτω από το 151, κάτι το οποίο σημαίνει ότι το άρθρο θα κοπεί, να το πω λαϊκά έτσι, και δεν θα περάσει καν την επόμενη ψηφοφορία. Από εκεί και πέρα είχαμε το πρωί την επίθεση του Υπουργού Οικονομίας του κ. Κυριάκου Πιερακάκη σε ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη για το άρθρο 16, το άρθρο δηλαδή για τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων. Νομίζω ότι ο κ. Πιερακάκης ως Υπουργός Παιδείας έφερε το σχετικό άρθρο, κρίθηκε συνταγματικός και νομίζω ότι εκεί, από εκεί μάλλον βασίζεται και η επίθεσή του στα δύο κόμματα, το οποίο το ΠΑΣΟΚ ως κοινοβουλευτικό δεν θα ψηφίσει την αναθεώρηση σήμερα, ενώ και η Ελλάδα του κ. Τσίπρα λέει ότι θα καταργήσει τον νόμο Πιερακάκη.
1: Στη Μυτιλήνη θα μεταφερθούμε τώρα, γιατί εκεί έξω από το λιμεναρχείο είχαμε διαμαρτυρία κτηνοτρόφων. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι διώξεις για προηγούμενες κινητοποιήσεις. Ο συνάδελφος Γιάννης Συνάνης θα μας μεταφέρει τα νεότερα.
8: Το μεσημέρι από τη Μυτιλήνη, πράγματι οι κτηνοτρόφοι, ενώ έχουν να αντιμετωπίσουν και αντιμετωπίζουν όλο αυτό το διάστημα τον αυτόδη πυρετό, ο οποίος στην κυριολεξία τους έχει βουλιάξει, έχουν αντιμετωπίσουν τώρα 27 από αυτούς και ποινικές διώξεις, διότι κατά τις διαμαρτυρίες που έκανε και τις κινητοποίησεις πριν από 3 περίπου μήνες και είχαν αποκλείσει το λιμάνι της Μυτιλήνης, με εισαγγελική παρέμβαση ασκούνται ποινικές διώξεις, και έτσι σήμερα το πρωί συγκεντρώθηκαν πολλοί από αυτούς έξω από το λιμενικό της Μυτιλήνης, όπου οι 27 κατηγορούμενοι με αυτές τις κατηγορίες κατέθεταν τις απόψεις τους, τις απολογίες τους, προκειμένου να δούμε ποια θα είναι η περαιτέρω δίωξή τους.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.
0: Αθλητικά.
9: Παναστασίου, Σκουμπάκης, πέρασε δύο παίχτες τώρα στα δύο μέτρα, ο Κάκαρης εκεί παίρνει την αποβολή, με παίχτη παραπάνω ελληνική ομάδα. Όλο φωνάζει ο Βλάχος, Παπαναστασίου, Σκουμπάκης, Αργυρόπουλος, δεν θα κάνει το σουτ, Παπαναστασίου, Σκουμπάκης και πάλι Αργυρόπουλος, θα σουτάρει το σκοράρι, Στέλιος Αργυρόπουλος, 12-7, κάνει το 15-14, ο αρχηγός εθνικής δίνει το προβάδισμα 12 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε του τελικού, 15-14.
1: Είναι το γκολ του Στέλιου Αργυρόπουλου 12 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του τελικού με την Ουγγαρία χθες. Το μεσημέρι στο Σίδνεϊ έκανε το 15-14, έστειλε την εθνική μας ομάδα στην κορυφή του παγκοσμίου κυπέλου, Δημήτρη Σταυρακά, και από εκείνο το σημείο άρχισαν οι πανηγυρισμοί.
10: Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα για πρώτη φορά στην ιστορία του πήρε χρυσό μετάλλιο και πρώτη θέση σε μεγάλη διοργάνωση και στο παγκόσμιο κύπελο, δεν είχε πάρει ποτέ. Έσπασε η κατάρα που ήθελε την ομάδα μας να έχει όλων των χρωμάτων τα μετάλλια, δηλαδή αργυρό και χάλκινο, εκτός από το χρυσό. Παράλληλα, μετά από 5 μεγάλες διοργανώσεις, κατάφερε να κερδίσει σε τελικό. Η πρώτη κατάρα όμως, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι.
1: Και όχι, κέρδισε την Ουγγαρία.
10: Βέβαια. Η πρώτη κατάρα είχε σπάσει το περασμένο Ιανουάριο, όταν κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Μέχρι τότε δεν είχε πάρει ποτέ συγκεκριμένη διοργάνωση μετάλλιο. Πολυτιμότερος παίκτης διοργάνωσης, ο χρυσός σκόρερ Στέλιος Αργυρόπουλος, που δήλωσε.
11: Είμαστε πολύ χαρούμενοι, κυρίως γιατί καταφέραμε να πάρουμε το πρώτο μας τρόπαιο στην ιστορία του ανδρικού πόλο, μέσα σε ένα πανέμορφο στάδιο που είχε τόσο πολύ κόσμο, τόσους πολλούς Έλληνες. Μας συμπαραστάθηκαν. Είμαστε περήφανοι. Ήταν κάτι μαγικό και που εμείς δυστυχώς δεν το έχουμε ξαναζήσει. Και ελπίζω να είναι το πρώτο από τα πολλά τρόπαια που θα κατακτήσουμε.
10: Πρώτο σκόρ του αγώνα ο Δημήτρης Κουμπάκης με 5 γκολ, με σημαντική συμβολή για το χρυσό μετάλλιο, και στα 3 παιχνίδια απέκλεισε στον προημιτελικό στον γκολ το Μαυροβούνιο, στον ημιτελικό στον γκολ την Ιταλία και στον τελικό νίκησε τη Μεγάλη Ουγγαρία με 15-14. Παναγιώτη Τζορτζάτος, ο Έλληνας θερματοφύλακας, αναδείχθηκε κορυφαίος πορτιέρο του τουρνουά.
12: Εντάξει, τι μάτς είδαμε σήμερα. Πάρα πολλά γκολ, θέαμα, αναλλαγές στο σκορ. Ήρθε το πρώτο τρόπαιο της εθνικής ομάδας. Εντάξει, στιγμές μοναδικές. Ανατριχιάσαμε όλοι στον εθνικό ύμνο. Επιτέλους ακούστηκε ως κορυφαία ομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ομογενείς που ήρθαν, γεμίσαν το γήπεδο. Ήταν σαν να ήμασταν γηπεδούχοι σε όλο το τουρνουά, όχι μόνο σήμερα. Συγκλονιστικές στιγμές, ελπίζω να είναι μόνο η αρχή, και το πιστεύω πραγματικά ότι είναι μόνο η αρχή.
10: Το περιμέναμε, θέλαμε να γίνει, είπε ο Θοδωρής Βλάχος. Μην ξεχνάμε ότι μπροστά η εθνική ομάδα έχει παγκόσμιο πρωτάθλημα τις επόμενες χρονιές, ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, και φυσικά ο μεγάλος στόχος είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες το 2028 στο Λος Άντζελες. Σήμερα το πρωί, ομοσπονδιακός τεχνικός ο Θοδωρής Βλάχος μίλησε στο τηλεοπτικό σταθμό Open στους Νίκο Στραβελάκη και Μίνα Καραμίτρου για το γλέντι που έγινε χθες μετά το χρυσό.
13: Όχι. Ήταν πολύ ωραίος ο λόγος που δεν κοιμήθηκα. Εντάξει, εκτός από την υπερένταση. Τόσο μεγάλη χαρά, ήμασταν με τα παιδιά όλα μαζί, πήγαμε σε μια ελληνική ταβέρνα με ελληνική μουσική, εδώ μας καλέσανε γιατί πολλοί κόσμος ήρθε στην πισίνα, διασκεδάσαμε. Είχε σερτάκι, είχε τον εθνικό ύμνο στο τέλος, είχε πολλά. Εντάξει, το χρειαζόμασταν αυτό. Απλά αυτή τη φορά που ανεβήκαμε στο πρώτο σκαλί, είναι πιο γλυκιά η πρώτη θέση. και αυτό το οποίο ζήσαμε για πρώτη φορά που το ονειρευόμαστε και το θέλαμε, που ακούστηκε ο εθνικός μας ύμνος και μάλιστα σε ένα κολυμπητήριο που ήταν γεμάτο από Έλληνες της Ομογένειας.
9: Και όχι μόνο.
13: Έχει πάρα πολύ μεγάλη κοινότητα Ελλήνων εδώ και κλαίγανε από χαρά. Ό,τι κάναμε το κάναμε επειδή ήμασταν μια ομάδα και δουλέψαμε όλοι μαζί. Τίποτα δεν γίνεται με έναν μόνο του. Οπότε νομίζω ότι το έχουν καταλάβει κι αυτοί. Αλλά πρέπει να τους τονίσω και εγώ γιατί η συνέχεια θα είναι πιο δύσκολη.
1: Πάμε στο στίβο και το μήκος εντυπωσιακός. Ο Μίλτος Τεντόγλου χρόνια προσπαθούσε να σπάσει το πανελλήνιο ρεκόρ, το ισοφάρισε.
10: Πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου χθες στο Βόλο. Ο Μίλτος Τεντόγλου ισοφάρισε στο μήκος το πανελλήνιο ρεκόρ 8 μέτρα και 66 εκατοστά στην τρίτη προσπάθεια. Επίδοση που έχει από τις 2 Ιουνίου του 2007 ο Λούις Τσάτουμας το είχε πετύχει στα παπαφλέσια στην Καλαμάτα, επίδοση που έχει στοιχειώσει. Παράλληλα, ο Χρυσός Ολυμπιονίκης σημείωσε την κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο. Μάλιστα, το δεύτερο άλμα του ήταν 8,66, αλλά δεν μέτρησε γιατί είχε ευνοϊκό άνεμο 2,7. Στο τελευταίο άλμα έκανε 8,64, που ήταν πολύ καλό άλμα, όπως είπε και ο ίδιος. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Μίλτος Τεντόγλου.
14: Ναι, ήμουνα καλά σήμερα. Περίμενα να κάνω κάτι παραπάνω. Έκανα καλό σερί, αλλά έχασα το τελευταίο άλμα που ήταν με διαφορά το καλύτερο άλμα που έχω κάνει ίσως στη ζωή μου. Έχασα 10 πόντους από τη βαλβίδα και έχασα την προσγείωση. Ήταν τεράστιο άλμα και το έχασα. Δεν ξέρω πώς να το κάνω, απλά δεν μπορώ να το πετύχω. Δεν μπορώ να το πετύχω συνέχεια. Μου βγαίνει λίγο στην τελευταία προσπάθεια. Στο Μονακό μου βγήκε στην τελευταία προσπάθεια και τώρα, γιατί μάλλον κάτι με τσιγκλάει λίγο στο τέλος. Ίσως μπορούσα σήμερα να το κάνω πιο νωρίς, αν είχα μια διαφορετική σκέψη και δεν μπόρεσα να το κάνω. Α, έχασα ευκαιρία πάλι. Συνέχεια χάνω ευκαιρίες. Δεν κοιτάω ούτε το πανελλήνιο ρεκόρ. Σήμερα δεν κοιτούσα καν να κάνω 8,70 και τους από κάτι πολύ παραπάνω και δεν μπορούσα να το κάνω. Αυτό, γι' αυτό είμαι λίγο έτσι. Και κουράστηκα κιόλας. Νομίζω ότι δεν βλέπω κάποιον να με απειλεί. Νομίζω πάντα υπολογίζω το Φουρλάνη, αλλά δεν ξέρω αν είναι σε τι κατάσταση είναι τώρα γιατί είχε τον τραυματισμό του. Και πιστεύω ότι το 8,50 θα δώσει χρυσό το Μπέρμιγχαμ.
1: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
15: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και της Ομόνοιας. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας στο ύψος του Ψυχικού. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο του Κηφισού από Άνω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί ανατμήματα στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών σε Ελαιώνα Χαϊδάρη και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεω. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Διαβάζουμε στο real.gr έκρηξη και πυρκαγιά σε εργοστάσιο στην Κόρινθο, ένας νεκρός, και στο ενικός.gr σύρος από μία μαχαιριά στον θώρακα και δολοφονία της Δίας Όστριας, το πόρισμα του ιατροδικαστή. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Κώστας Αρδέλης και η Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρυθμίζαν Γιώργος Νταβαρίνος και Μαρία Χριστοδούλου. Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
16: Real FM. Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
17: Συνεχίζεται η ανωδική πορεία στις τιμές των οικοδομικών υλικών, με τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ να καταγράφουν αυξήσεις σε όλες ανεξαιρέτως τις επιμέρους κατηγορίες των υλικών που ξεπερνούν το γενικό πληθωρισμό και επιβαρύνουν περαιτέρω το κόστος ανέγερσης νέων κατοικιών. Τον Ιούνιο, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών αυξήθηκε κατά 4,5% σε αιτήσια βάση, έναντι αύξησης 2,9% που είχε καταγραφεί τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Το ποσοστό αυτό υπερβαίνει τον ετήσιο πληθωρισμό, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 3,9% που είχε καταγραφεί τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

0: Οι αυξήσεις αυτές επηρεάζουν άμεσα το συνολικό κόστος κατασκευής, καθώς πρόκειται για υλικά που χρησιμοποιούνται σχεδόν σε κάθε οικοδομικό έργο. Δυναμικό ξεκίνημα καταγράφει ο ελληνικός τουρισμός το 2026 με τις ταξιδιωτικές εισπράξεις να σημειώνουν ισχυρή αύξηση στο πρώτο πεντάμινο του έτους, παρά την αβεβαιότητα προκαλούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η άνοδος των τιμών ενέργειας. Ανάλυση της Eurobank Research αναφέρει ότι οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, συμπεριλαμβανομένες της κρουαζιέρας, διαμορφώθηκαν το Μάιο κοντά στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένες σχεδόν κατά 11% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο βασικός μοχλός της ανόδου των εισπράξεων δεν ήταν η αύξηση της κατακεφαλήν δαπάνης, αλλά η σημαντική ενίσχυση του αριθμού των επισκεπτών. Καθοριστική ήταν η συμβολή των χωρών της Ευρωζώνης, από τις οποίες προέλθαν περίπου 761.000 περισσότεροι επισκέπτες σε σχέση με πέρσι. Παρά την ισχυρή αυτή επίδοση, η ανάλυση τονίζει ότι το πρώτο πεντάμινο εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει μόλις το 18% περίπου των συνολικών ετήσιων ταξιδιωτικών εισπράξεων. Σημαντική άνοδο στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση σημείωσαν οι πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Η εγχώρια αγορά κινείται σε τροχιά έντονης ανόδου, καταγράφοντας μάλιστα ρεκόρ 16ετίας στις ταξινομήσεις. Τον Ιούνιο, οι ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών οχημάτων ξεπέρασαν τις 18.600 από 14.647 τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 27,5%. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν κατά 5,7% από την αρχή του έτους έως και το τέλος Ιουνίου. Η αγορά ξεκίνησε το πρώτο τρίμηνο με άνοδο 4%, το ξεπέρασε τον Απρίλιο και ενισχύθηκε περαιτέρω χάρη στην πολύ ισχυρή αγοραστική κίνηση του Ιουνίου. Στις προτιμήσεις των Ευρωπαίων καταναλωτών συνεχίζουν να κυριαρχούν τα υβριδικά μοντέλα.
1: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
2: Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS.
4: Ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός έρχεται στη Ρόδο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Μεσαιωνική Στάφρο. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30.
5: Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr.
6: People and People Cafe Bar. Ο πραγματευτής, Discount Mini Market. Coffee Berry, Βενετο Κλέον 55. Βιβλιοπωλείο Καραβάκι, Λοχαγού Φανουράκι 34.
7: Παραγωγή Galaxias Live Productions.
8: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
9: Φώτα, μουσική, παλμός και ένα κοινό που γίνεται ένα. Ο Ακύλας έρχεται στη Ρόδο για μια μοναδική συναυλία. Δευτέρα, 10 Αυγούστου, ο Ακύλας στο βοηθητικό γήπεδο Διαγόρα. Είναι το πάρτι που δεν θέλεις να τελειώσει. Διοργάνωση Αθλητική Ακαδημία Νίκη Ρόδου.
10: Σε είχα δει σε ένα πάρτι να φωνάξεις δυνατά.
9: Μην το χάσεις, είναι μοναδικό, είναι διαφορετικό, δεν το συναντάς αλλού. Δευτέρα, 10 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, ο Ακύλας στο βοηθητικό γήπεδο Διαγόρα. Η προπόληση ξεκίνησε. Rodos.live.
8: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
11: Μηχανικό κλιματιστικό, το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12, η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
12: Hey, στα Ρόβα, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
13: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
12: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
13: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
14: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα.

0: Tiri, the American University of Greece. Future proof. Μάθε περισσότερα στο tiri.aug.edu.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.

0: Ξέρεις γιατί είμαι στα καλύτερά μου και έβαλα το Σάκη Ρουβάνο το τραγουδάκι.
1: Γιατί, Νίκο?
0: Γιατί είναι τελευταία εβδομάδα. Και
1: εγώ στα καλύτερά μου.
0: Αντίστροφη μέτρηση. Είσαι και εσύ στα καλύτερά
1: μου. Ναι.
0: Άρα είμαστε όλοι στα καλύτερά μου.
1: Σκεφτόμαστε το ίδιο.
0: Πάμε. Έλα,
1: Σάκη. Μέσα στο μυαλό μου είσαι.
0: Τραγούδα, το Φίβος είναι.
2: Μέρες, μήνες και λεπτά.
0: Δεν ξέρω αν οι ακροατές μας είναι στα καλύτερά τους, γιατί κάποιοι πάνε διακοπές, κάποιοι άλλοι δεν μπορούν να πάνε διακοπές, αν και θέλουν.
1: Μπορεί να μην μπορούν, αλλά να είναι αισιόδοξοι.
0: Αισιόδοξοι να είναι, αλλά... αλλά... Ξέρεις, ο άνθρωπος που μας ακούει, σεβαστός, συνταξιούχος, μισθωτός, νοικοκυρά, που μας ακούνε και λένε: ωραία ρε φίλε μου, εσύ πας διακοπές. Εγώ δεν έχω τα χρήματα, δεν μου περισσεύουν να πάω διακοπές. Δεν είναι ακριβώς τα καλύτερά του, είναι λίγο προκλητικό αυτό. Το σκέφτομαι τώρα.
1: Ναι, παιδί μου, δεν λέμε αυτό. Εντάξει, εμείς το λέμε και από την άποψη ότι έχουμε ανάγκη όπως όλοι να ξεκουραστούμε. Άνθρωποι είμαστε,
0: εκείνοι,
1: δεν είμαστε ρομπότ.
0: Και εκείνοι έχουν και να ξεκουραστούν.
1: Όλοι, αλλά δεν είναι μόνο το θέμα που θα πας διακοπές, είναι και ότι θα ξεκουραστείς.
0: Ναι. Όλοι έχουν δικαίωμα να πάνε διακοπές.
1: Δεν είπα ότι δεν έχουν όλοι δικαίωμα.
0: Δυστυχώς όλοι δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε διακοπές. Εγώ αυτό συζητάω με μεγάλο σεβασμό. Σημασία έχει να υπάρχει υγεία, να είμαστε καλά και όλα αυτά συμβαίνουν σε μια μέρα κλασική καλοκαιρινή. Με το θερμόμετρο βλέπω τώρα να αγγίζει τους 40 βαθμούς Λουκία. Έχει 39,2 στην Κορομιλιά Φθιώτιδας, 38,6 στη Συνανιά Αχαΐας και 38,4 στη Σπαρτή. Είναι μια μέρα όχι πολύ ζεστή. Εντάξει, έχει πάρα πολύ ζεστή, αλλά δεν είναι καύσωνας. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που προηγήθηκε στην Δυτική Ευρώπη όλο το τελευταίο διάστημα, με τις εφιαλτικές φωτιές στην Ισπανία και τη Γαλλία. Είναι εικόνες που δεν έχουμε ζήσει, Λουκία, κανένα από τα τελευταία καλοκαίρια.
1: Είναι μου πάρα θυμίζει... πολύ δύσκολες εικόνες αυτή τη στιγμή. Η φωτιά κοντεύει να μπει μέσα στον Μπορντό,
0: στον
1: Μπορντό,
0: στη Μαδρίτη, δηλαδή στην Ισπανία. Μου θυμίζει την, ξέρεις, αυτές οι φωτιές έχουν ένα ειδικό, θα μπορούσαμε αύριο να βγάλουμε ένα καθηγητή.
1: Ναι, να μας εξηγήσει.
0: Δασικών πυρκαγιών από το Αριστοτέλειο, ο οποίος θα μπορούσε να μας θυμίσει, θυμάστε τη φωτιά στον Εύρο, που έκυγε ένα μήνα και δεν έσβηνε.
1: Είναι οι λεγόμενες mega fires,
0: οι οποίες έχουν
1: λέγονται
0: το δικό τους μικροκλίμα.
1: Ή αλλιώς ατμοσφαιρικές, νομίζω, φωτιές.
0: Ναι,
1: κάπως
0: ναι.
1: Έτσι
0: σωστά,
1: λέγονται.
0: Σωστά,
1: ναι.
0: Σωστά. Νομίζω ότι ο κ. Δημητρακόπουλος, θα τον ζητήσουμε αύριο, τον κύριο Δημητρακόπουλο, Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος, να μας εξηγήσει τι συμβαίνει με αυτές τις φωτιές και γιατί δεν σβήνουν. Έχουμε στείλει στην Ισπανία 2 Καναντέρ. Είναι πραγματικά συγκλονιστικές οι εικόνες. Εικόνες αποκάλυψης, ένας νεκρός μέχρι στιγμής στη Βαλένθια, πάνω από 70 τραυματίες στη Γαλλία, εκατοντάδες σπίτια καμένα, εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα καμένα και βέβαια δύο χώρες στο έρος του πυρκαγιών.
1: Εγώ πραγματικά σκέφτομαι πραγματικά δύο χώρες και δύο χώρες έτσι αυτή τη στιγμή, μάλιστα στη Γαλλία γίνεται ένα κρίσιμο υπουργικό συμβούλιο για τις πυρκαγιές και εγώ σκέφτομαι όλο αυτό πώς δηλαδή σκέψουν να έρχονταν στην Ελλάδα, σε τι θέση θα βρισκόμαστε. Αυτό σκέφτομαι από το πρωί. Αυτό σκέφτομαι στο πρωί με αυτές τις μεγάλες τις φωτιές.
0: Περάσαμε
1: καλοκαίρια. Γιατί μιλάμε για περίεργες φωτιές. Πολύ περίεργες φωτιές.
0: Περάσαμε καλοκαίρια που έκαιγαν τέτοιες φωτιές επί μέρες, επί εβδομάδες όπως τον Εύρο, αλλά και στην Αττική ταλαιπωρηθήκαμε πάρα πολύ δύσκολα.
1: Ναι, που κόντεψε να μπει μέσα στον αστικό ιστό.
0: Ναι,
1: μπήκε στον αστικό ιστό ουσιαστικά. Ναι, πρόπερση.
0: Πραγματικά πολύ στενάχωρες εικόνες σε ένα καλοκαίρι δύσκολο. Έχουμε δύο πολέμους. Μάλιστα, είχαμε το πρωτοφανές, Λουκία. Ενώθηκαν οι δύο πόλεμοι. Διότι οι Ουκρανοί.
1: Το είδαμε και αυτό.
0: Ναι. Οι Ουκρανοί βύθισαν ιρανικό πλοίο στην Κασπία θάλασσα.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι πίστεψαν ότι μετέφερε όπλα. Και ο Αραχτσί είπε: θα απαντήσουμε. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών είπε: θα απαντήσουμε και είναι παράσιτο ο Ζελένσκι. Σκέψτε ότι έχουμε ένα πόλεμο.
1: Σκέψτε ένα πόλεμο
0: Ουκρανίας-Ρωσίας,
1: στη μία μεριά και ένα πόλεμο στην άλλη μεριά και αυτοί οι πόλεμοι να διασταυρώνονται τελικά. Δηλαδή, τι άλλο θα δούμε αυτό το καλοκαίρι, πραγματικά.
0: Και επίσης έχουμε και το παράδοξο αυτή τη στιγμή να έχουμε τρεις διαφορετικές εικόνες στον πόλεμο. Ο Τραμπ εδώ από την Παρασκευή το βράδυ να έχει πατήσει παύση. Σε εχθροπραξίες με το Ιράν, λέγοντας να δώσουμε χώρο στη διπλωματία. Την ίδια ώρα, βέβαια, τη νύχτα, να κάνει μια επίδειξη δύναμης και να απειλεί, ανεβάζοντας πλοία να ανατινάσονται, μηχανοστάσια να καίγονται.
1: Μία από τα ίδια δηλαδή.
0: Ναι,
1: ό,τι έκανε όλο αυτό τον καιρό.
0: Ναι, αλλά έχει σταματήσει τον πόλεμο.
1: Ναι, κατά τα άλλα. Ναι, βέβαια, λίμωνο. Δεν το βλέπει ότι τον έχει σταματήσει.
0: Όχι, τον έχει σταματήσει. Δεν έχει κανένα χτύπημα. Οι Ιρανοί ακολουθούν. Δεν έχουν κανένα χτύπημα και λένε όσο οι Αμερικανοί δεν μας χτυπάνε, δεν χτυπάμε κι εμείς ούτε στο Ορμούζ, ούτε πλοία, ούτε γειτονικές χώρες. Το εννοούν. Ήταν το τρίτο βράδυ χωρίς το παραμικρό χτύπημα. Το ερώτημα είναι πόσο θα κρατήσει αυτό. Αν προσθέσουμε την άλλη εικόνα, την τρίτη, δηλαδή τις δύο διαφορετικές που σου είπα στο Ορμούς, η τρίτη εικόνα είναι Χούθη, Σαουδική Αραβία. Εδώ έχουμε έναν πόλεμο που δεν αντιμετωπίζεται, όπως είπα, με στρατιωτικά μέσα. Είναι μια άλλου επίπεδου διαμάχη, με τους Χούθη από την Ιεμένη να χτυπούν με πυράβλους και ντρόνους τη Σαουδική Αραβία. Και ξέρεις ποιος απαντά από τη Σαουδική Αραβία?
1: Η Ελλάδα. Ποιος,
0: η Ελλάδα.
1: Ναι, με τους Patriot.
0: Τους που τους έχουμε καταστήσει σε Σαουδική
1: Αραμκο. Είναι κατεστημένοι μόνιμα εκεί, βέβαια.
0: Βέβαια. Στο Γιαμπού, το λιμάνι της Ερυθράς Θάλασσας, ένα από τα λιμάνια που ξεκίνησαν να αποκλείουν οι Χούθη, το έχουν χαλαρώσει τώρα. Γι' αυτό και το πετρέλαιο, ξέρεις, έβλεπα τώρα, έχει πέσει.
1: Ναι.
0: Έφτασε τα 102, είχε φτάσει πριν μια εβδομάδα δολάρια του βαρέλι, τώρα έχει 86.
1: Ναι. Το θέμα είναι όμως,
0: πολύ μεγάλη τόση.
1: Ναι, το θέμα είναι όμως ότι οι επιπτώσεις, οι οικονομικές επιπτώσεις όλης αυτής της κατάστασης, που δεν σταματούν πραγματικά. Είχαμε και τον Πρωθυπουργό από την Αυστρία να ζητάει ουσιαστικά να πάρθουν ευρωπαϊκά μέτρα, αν ξεφύγει ξανά η κρίση, ακριβώς. Γιατί, όπως είπε, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για τις τιμές στα καύσιμα. Από την άλλη, πρέπει να δούμε εμείς εδώ τι κάνουμε. Γιατί μπορεί να λέμε ότι το πετρέλαιο πέφτει. Εγώ δεν το είδα να πέφτει. Πήγα πριν από λίγο και έβαλα ντίζελ, γιατί ντίζελ βάζω στο αυτοκίνητό μου. 2 ευρώ ήταν.
0: Λοιπόν, θα σου πω αμέσως.
1: Στην Αγγλία.
0: Η εικόνα στα βενζινάδικα που εμείς περνάμε στην Αττική είναι περί τα 2 ευρώ.
1: Ναι,
0: και
1: 2 ευρώ.
0: Πρέπει να πω ότι στα περισσότερα το πετρέλαιο έχει ξαναπεράσει μπροστά από την αμόλυβδη.
1: Ακριβώς.
0: Έχει ένα πετρέλαιο κίνησης 2.01, ας πούμε.
1: Το οποίο ήταν πολύ πιο χαμηλά. Όλο το χειμώνα δηλαδή ήταν πολύ πιο χαμηλά. Mm.
0: Και μία αμόλυβδη η οποία είναι γύρω στο 2.99999 κτλ. Οι τελευταίες τιμές του παρατηρητηρίου της Δημαία που βλέπω μπροστά μου. Που είναι, χθες είχαμε, μισό λεπτό θα σου πω αμέσως, Κυριακή, περίμενε να το βρω, θα σου πω τις τιμές, πρόσεξε ποια είναι η ιδιαιτερότητα τώρα. Ενώ οι τιμές είναι γύρω στα 2 ευρώ, ενώ οι βενζινοπόλες λένε τα επόμενα τιμολόγια περιμέναμε θα ήταν 4-5 λεπτά επάνω, ξαφνικά το πετρέλαιο με την πάυση των ορθοπραξιών πέφτει από τα 100 στα 86. Το ερώτημα το δικό μου. Έχει προηγηθεί η απόφαση του Πρωθυπουργού, το ανακοίνωσε χθες το μεσημέρι, να επιδοτήσει, το είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα, με άλλα 10 λεπτά στην Αντλία το πετρέλαιο κίνησης. Είναι αυτό που τροφοδοτεί τις αυξήσεις, τον ντόμινο των ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες. Άρα 5 στο δηληστήριο και 10 στην Αντλία, 15. Και η βενζίνη 10. 10 στο δηληστήριο. Αυτά τα 15 ακόμα δεν έχουν μπει τα 5. Τα 10 θα μπουν την άλλη Δευτέρα ή Τρίτη. 3 ή 4 Αυγούστου. Το δικό μου ερώτημα είναι το εξής. Και ρωτούσα προηγουμένως την κυρία Ζάγκα και θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Παπαγεωργίου.
1: Ναι.
0: Βρε Λουκία μου, είμαι και πριν και λίγο αφελής εγώ.
1: Εάν
0: τη νύχτα που πέρασε,
1: ναι,
0: το πετρέλαιο είχε πάει από 86 ανάποδα 102.
1: 102.
0: Θα είχαμε δει στην Αντλία την αύξηση.
1: Εννοείται.
0: Ωραία. Τώρα που από τα 102 πήγε στα 86, γιατί είδαμε πάλι αύξηση.
1: Γιατί είπαμε ότι ανεβαίνει, μένει πάνω και δεν κατεβαίνει.
0: Και ρωτάω,
1: είναι
0: κυρία,
1: δικό μας σύστημα αυτό.
0: Αυτό
1: δεν
0: είναι
1: ξέρω.
0: Για βάρελο άλλο διάλογο.
1: Ναι.
0: Ρωτάω την κυρία Ζάγκα. Λέω, με συγχωρείτε, θα πέσει το πετρέλαιο αντιστοίχως αφού έπεσε από τα 102 ή θα συνεχίσει να ανεβαίνει? Λέει, κοιτάξτε, πρόκειται για το αργό πετρέλαιο. Όπα, λέω, αργό πετρέλαιο είναι στην
1: άλλο
0: πτώση.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι, είναι στην πτώση το αργό πετρέλαιο. Στην άνοδο είναι πάρα πολύ γρήγορο, είναι εξπρές.
1: Κατευθείαν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν το λέγαμε πριν, πέσει ο πρώτος πύραυλος.
0: Ναι, αλλά δεν
1: είχαν ανέβει τα πάντα.
0: Μιλάμε
1: είναι ψυχολογικό,
0: κοροϊδία,
1: μάλλον έτσι.
0: Μιλάμε για κοροϊδία.
1: Ναι, εννοείται ότι μιλάμε για κοροϊδία, για ξεκάθαρη κοροϊδία.
0: Λοιπόν, τα βρήκα, θα σου πω τα ημερήσια στοιχεία. Είναι 26 εβδόμου τα τελευταία. Λοιπόν, η αμόλυβδη είναι από τη Δημαία. Είναι 2013, παρακαλώ, μέσος όρος. Χθες Κυριακή, σήμερα δεν υπάρχουν στοιχεία. 2013. Το πετρέλαιο 2031, παρακαλώ. Πήγε 2.03. Άρα ξεπέρασαν και τα δύο. Μόλις μπει η επιδότηση στο πετρέλαιο των 10 λεπτών, θα πάει το πετρέλαιο 1.93. Ξέρεις πόσο έχει με 15 λεπτά επιδότηση? Θα έχει δηλαδή 2.08.
1: Ναι.
0: Ξέρεις πόσο έχει το ξεκίνησε ο πόλεμος?
1: Πόσο?
0: 1.56.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα
1: το
0: είναι
1: βάζαμε πολύ πιο κάτω. Το
0: και η αμόλυβδη είναι άλλα 40 λεπτά επάνω.
1: Ναι.
0: Θα σου πω τώρα ανανομό για να καταλάβεις ότι αυτό είναι μαγική εικόνα.
1: Και σκέψου τι έχει να γίνει.
0: Πάμε
1: αυτό
0: τώρα.
1: Που λες ανανομό και στα νησιά.
0: Ναι, ναι. Νομός Αττικής 1.99 η αμόλυβδη, 2.01 το ντίζελ. Πάμε στους ακριβούς νομούς. Ετωλοακαρνανίας 2.03, λέω πρώτα την αμόλυβδη. Γρεβενά 2.03. Ευρυτανία 2.07. Κέρκυρα 2.05, Κεφαλονιά 2.09, πάμε στα δύσκολα, Κυκλάδες 2.24, Λέσβος 2.06, Λευκάδα 2.09, Ρέθινο 2,04. Άρα, με εξαίρεση τις Κυκλάδες, η υπόλοιπη Ελλάδα είναι πάνω από τα 2 ευρώ. Στο ντίζελ τώρα, εδώ θα δεις ωραία, είναι, να δω, είναι όλοι, 2,2,2,2. Εκτός από τις Σέρες που είναι 1,92 και τη Φλόρινα 1,98 και τη Χίο 1,98, όλη η Λωμή είναι πάνω από 2 και οι Κυκλάδες, το ντίζελ, οι Κυκλάδες είναι 2,22.
1: Α, καλά. Όποιος δηλαδή θα φύγει για να ταξιδέψει στις Κυκλάδες και θα πάρει το αυτοκίνητό του μαζί και μπορεί να το πάρει, πρέπει να φουλάρει από την Αθήνα οπωσδήποτε.
0: Τώρα, η τελευταία εξέλιξη είναι έκρηξη σε... Εγώ βοήθηκα εδώ με Νέα Βιολάντα προς το παρόν.
1: Και εγώ το ευτυχώς φοβάμαι. Έχουμε, έχουμε ένα θύμα. Όχι, ναι, κανένα θύμα δεν εργοστάσιο. Θα έπρεπε να έχουμε. Αλλά λοιπόν, εντάξει, κανένα θύμα δεν θα έπρεπε να έχουμε.
0: Έκρηξη σε εργοστάσιο που παράγει ξίδι στην Κόρινθο.
1: Στα Εξαμία Κορινθίας.
0: Παρασκευής ή συσκευασίας ξιδιού είναι το εργοστάσιο. Mm-hmm. Υπάρχει ένας βεβαιωμένος νεκρός. Την ώρα της μεγάλης φωτιάς και έκρηξης υπήρχαν μέσα 6 άνθρωποι, 5 εργαζόμενοι και ένας οδηγός πέραν του θύματος. Mm-hmm. Έχουν βρεθεί όλοι σόοι.
1: Πάλι καλά. Κανένας άνθρωπος δεν θα έπρεπε να είναι βέβαια είναι νεκρός αυτή τη στιγμή.
0: Μια τραγωδία.
1: Τεράστια τραγωδία.
0: Ένας άνθρωπος
1: υπάρχει νεκρός. Μεγάλη πυρκαγιά αυτή τη στιγμή εκεί, στο εργοστάσιο. Να επαναλάβουμε ότι είναι στα Εξαμήλια Κορινθίας. Yeah. Σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη.
0: Εργοστάσιο Παρασκευής και Συσκευασίας Ξίδιου. Η καλή είδηση της ημέρας είναι η Εθνική Πόλο.
1: Έχουμε και καλή είδηση, βέβαια, εννοείται.
0: Επιτέλους το άξιζαν τα χρυσά παιδιά του Σταδωρή Βλάχου, του αρχιτέκτονα των επιτυχιών.
1: Μας έχουν χαρίσει μεγάλες χαρές, να το πούμε αυτό.
0: Είναι 12 χρόνια στο τιμόνι της Εθνικής Ανδρών του Πόλο, Σταδωρής Βλάχος. Ένας σπουδαίος προπονητής. Έχει φτάσει μέχρι ασημένιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο. Χάλκινο στο Ευρωπαϊκό. Πρώτη φορά παίρνουμε παγκόσμιο. Χρυσό σε παγκόσμιο κύπελο στο Σίδνεϊ. Κερδίσαμε το μεγαθύριο την Εθνική Ουγγαρίας με 15-14 στο τελικό. Το γλέντισαν δε όντως.
1: Σε
0: ελληνικούς ρυθμούς και σιρτάκι και τα υπόλοιπα. Ελληνική γιορτή εκεί στην
1: Αποχή. Τουλάχιστον έχουμε και μια πολύ πολύ πολύ καλή είδηση. Πραγματικά.
0: Πρέπει να πω ότι μιλούσε νωρίτερα με τον κύριο Βλάχο.
1: Καλοκαίρι πάντως ο Θοδωρής ο Βλάχος μας δίνει χαρές περίπου. Ναι. Καλοκαίρι νομίζω συμβαίνει κάθε φορά.
0: Ναι. Μιλούσα λοιπόν μαζί του. Και του λέω, κοιμηθήκατε, μου λέει, όχι καθόλου.
1: Σιγά.
0: Λέει, πέρασε σαν φίλμα από το μυαλό μου όλη αυτή η διαδρομή. Και θέλω να σου πω ότι γλίτωσα από μία ερώτηση.
1: Τι?
0: 12 χρόνια μου κάνω μία ερώτηση.
1: Τι?
0: Πότε επιτέλους θα πάρετε χρυσό?
1: Το πήραμε.
0: Ναι, μπράβο.
1: Είναι το πρώτο χρυσό στην ιστορία, γι' αυτό το ρωτούσαν στην ιστορία. Ναι, σε παγκόσμια διοργάνωση της Εθνικής Πόλο Ανδρών.
0: Μια εξαιρετική ομάδα με νέα παιδιά που νομίζω ότι αξίζει να πάει κατευθείαν χωρίς προκριματικά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028. Μου έλεγε ο Δημήτρης Αβρακάκης ότι εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα, ο ειδικός περί το θέμα. Τώρα, αν σταμάτησε να ρωτάει, να αντιμετωπίζει το ερώτημα πότε επιτέλους το χρυσό Θοδωρής Βλάχος, από χθες σταμάτησε να αντιμετωπίζει το άλλο ερώτημα ο άλλος κορυφαίος, ο Μίλτιος Τεντόγλου. Πρέπει να σου πω λοιπόν
1: τα
0: ότι ο Μίλτιος.
1: Καλά λοιπόν.
0: Άκου. Ο Μίλτιος Τεντόγλου.
1: Στον αθλητισμό τουλάχιστον.
0: Περίμενε, θέλω να πω. Ο Μίλτιος Τεντόγλου έχει πάρει, σε αντίθεση με την Εθνική Πόλο, όλα. Χρυσό στο παγκόσμιο. Χρυσό στο ευρωπαϊκό. Χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τα έχει πάρει όλα. Του έλειπε ένα, ξέρεις ποιο?
1: Ποιο?
0: Το πανελλήνιο ρεκόρ. Το είχε ο Λούις Τσάτου μας με 8,66 από το 2007.
1: Από το 2007 και δεν μπορούσε. Και το κατέριψε και αυτό.
0: Περίμενε, δεν το κατέριψε. Α. Στο πανελλήνιο πρωτάθλημα που έγινε στο Βόλο, με ένα εκπληκτικό άλμα, το ισοφάρισε.
1: Α.
0: Άρα επιτέλους.
1: Άρα είναι ένα τσακ να το καταρρύψει.
0: Το έχει και εκείνος εκτός από τον Τσάτουμα. Τώρα, ποια είναι η μεγάλη του ατυχία? Τον ρώτησαν τον καταπληκτικό Μίλτο. Είσαι ευχαριστημένος, λέει όχι. Όχι.
1: Ήθελε να το καταρρύψει.
0: Όχι. Δεν είναι ευχαριστημένος, διότι έκανα καταπληκτικό τελευταίο άλμα, το καλύτερο της ζωής του, όπως είπε ο ίδιος και έχει δίκιο,
1: ναι.
0: Το οποίο αν μετρούσε ήταν 8,80.
1: Το οποίο δεν το μέτρησαν.
0: Διότι, να σου πω, αν μετρούσε ακριβώς όσο ήταν, διότι πάτησε πολύ πίσω από τη βαλβίδα. Και έχασε εκεί 10-12 εκατοστά, άρα ήταν 8,64, θυμάμαι καλά. Θα μπορούσε να είναι 8,76, 8,78, 8,80. Mm-hmm. Και ο ίδιος δικαίως λέει ότι ήταν το καλύτερο άλμα της ζωής του. Πάντα κάτι παθαίνει στο τελευταίο άλμα και κάνει την καλύτερη προσπάθεια ο Μίλτος. Ψάχνει να το βρει αυτό για να το κάνει λίγο νωρίτερα. Αλλά πέραν αυτού είναι και η καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο. Άρα εδώ έχουμε τον Μίλτο, που είναι ο κορυφαίος αθλητής παγκοσμίως στο μήκος. Νομίζω ότι μόνο από το Φορλάνι απειλείται. και το αξίζει. Θυμάσαι,
1: να μας δίνουν και καμιά χαρά, γιατί έχουμε πικραθεί πολύ τον τελευταίο καιρό.
0: Πολύ μικρή πτώση την οποία είχε κάποια στιγμή και έλεγα κάτω τα χέρια από το Μίλτο. Γιατί ο Μίλτος έχει τα πάνω του, έχει και τα κάτω του και αν πέσει να τον φάνε, ότι είχε κάτι άλλο με τα 797, 805. Πόσο δίκιο είχαμε που το λέγαμε αυτό. Δεν επιτρέπεται, δηλαδή είναι απαράδεκτο να πέφτεις να φας αθλητές. Είναι ρομπότοι αθλητές. Έχουν δικαίωμα και στην επιτυχία.
1: Και στην
0: και
1: κακή μέρα. Και όχι μόνο αυτό. Μπορεί να έχουν και μια κακή μέρα. Με δηλαδή, όλοι μας έχουμε. Οι αθλητές, γιατί να μην έχουν, δεν δικαιούνται.
0: Λοιπόν, και η τρίτη καλή είδηση έρχεται από τον Όλυμπο. Ο Όλυμπος μπήκε το βουνό μας, το βουνό των Θεών, στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
1: Πού τα βρίσκεις όλα αυτά, παιδί.
0: Όλυμπος. Σε παρακαλώ.
1: Πού τα βρίσκεις, πού τα βρίσκεις.
0: Όλυμπος είναι η μεγάλη καταξίωση τώρα να μπαίνει το βουνό των Θεών στην παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO. Το άξιζε, έτσι. Είναι η ιστορία ζωντανή. Το δωδεκάθεο, ένα βουνό.
1: Την Οδύσσια, μια και λέμε, θα πήγες να τη δεις.
0: Τι ώρα πήγες να πάω. Να βρω εγώ 3 ώρες να πάω να δω τη σινεμά.
1: Με τίποτα, ε.
0: Εμένα,
1: τώρα.
0: Με ρώτησε εμένα.
1: Έλα, τώρα που θα κάτσεις.
0: Από την Παρασκευή.
1: Την έχουν δει πάντες.
0: Θέλω να τη δω σε κλειστό κινηματογράφο.
1: Και εγώ σε κλειστό θέλω να τη δω. Και σε IMAX, αλλά δεν βρίσκει εισιτήρια, λέει, για τις επόμενες 15 μέρες.
0: Προς το παρόν, είδα κάτι άλλο το οποίο μου έκανε εντύπωση, βρε Λουκία. Έχεις μπει ποτέ σε τραμ?
1: Σε τραμ? Όχι, ποτέ. Μπαίνουν τα παιδιά μου όμως και μου λένε.
0: Τραμ,
1: εγώ
0: λοιπόν,
1: δεν έχω πει, δεν τα πάω καλά μετά.
0: Στη Νέα Σμύρνη.
1: Ναι.
0: Και τον έχουν βγάλει όλη φωτογραφία.
1: Τι
0: πώς
1: έκανε?
0: Πώς οδηγούσε ο οδηγός?
1: Τι, καφέ στο χέρι, τι έκανε?
0: Το δεν τίποτα.
1: Α, τσιγάρο.
0: Έβγαλε τα παπούτσια και έβαλε τα πόδια.
1: Συγγνώμη που γελάω.
0: Πάνω στην κονσόλα. Κάπνιζε.
1: Την έχεις αυτή τη φωτογραφία, να την δω.
0: Τη στάχτη στο πάτωμα.
1: Θεός.
0: Οδηγός, πρέπει να το δείξω. Οδηγός σε τραμ.
1: Πρέπει να γίνει viral, δεν τον ανέβασαν τα πιτσιρίκια στο TikTok. Γιατί τα παιδιά μπαίνουν στο τραμ, το ξέρω από τα δικά μου.
0: Είναι απίθανο. Έβγαλε και τα παπούτσια για να μην λερώσει την κονσόλα. Έβαλε τα πόδια ενώ
1: αλλά τη στάχτη την έριχνε κάτω.
0: Μα είναι απίθανο.
1: Την κατά τα άλλα τα παπούτσια τα έβγαλε να μην λερώσει την κονσόλα. Η στάχτη, άλλο πράγμα.
0: Καταρχήν, ο οδηγός αυτός, πρέπει να πω, δεν είναι δικό του, έτσι. Είναι ένα μέσο μαζικής μεταφοράς και πρέπει να έχει.
1: Στο οποίο δουλεύει. Το
0: λοιπόν,
1: οποίο...
0: Υπάρχει βίντεο. Να το. Ορίστε. Το βλέπεις. Με τις κάλτσες.
1: Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό.
0: Με τις κάλτσες.
1: Μακάρι να μπορούσαμε να, να σας το δείξουμε. Να ήμασταν τηλεοπτικά και να σας το δείχναμε.
0: Τη στάχτη.
1: Εντάξει.
0: Μα είναι
1: έλα στο μεγαλείο σου.
0: Μα συγγνώμη. Μα συγγνώμη. Λοιπόν,
1: είναι
0: τώρα.
1: Είναι μια περίπτωση από μόνος του ο κύριος.
0: Λοιπόν, να πω πολύ γρήγορα. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, Γιώργος Νταβαρίνος.
1: Για λίγες εμφανίσεις ακόμα να πω.
0: Δήμητρα Πανανού εδώ, σταθερή, θα ξεκαλοκαιριάσει. Γράφει και δημισήρια νιούς. Αναστασία Γκεργελεζίου, υποδέχεται τα μηνύματά σας. Πες, Λουκία.
1: Λοιπόν, 211-200-8200 και στούντιο papaki.real.fm.gr. Μέχρι τις 5 εδώ, παρεούλα σας.
0: Λοιπόν, στείλτε μας μήνυμα και για τις διακοπές και για τις τιμές. Διότι καταρχήν να πω για τον καιρό πολύ γρήγορα. Σήμερα και αύριο έως 40 από Τετάρτη. Πέφτει θερμοκρασία 32-34, μελτέμια ως 9 μποφόρ. Σας παρακαλώ, μεγάλη προσοχή για τις φωτιές. Δεν κάνουμε μπάρμπεκι με μελτέμια
1: όχι,
0: και 40 βαθμούς.
1: Όχι, ούτε πετάμε τίποτα τσιγάρα δεξιά και αριστερά.
0: Δεν κάνουμε οξυγονοκόλληση με μελτέμια 40 βαθμούς, παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν έχουμε τροχό που κόβει ανάμεσα στα χόρτα το σίδερο και φεύγουν οι σπίθες, ε. Σαφές δεν είναι, το είπα.
1: Νομίζω ότι είναι σαφέστατο.
0: Λοιπόν, είπες για το Μητσοτάκη που από την Αυστρία είπε για τα μέτρα και ότι αν χρειαστεί το επόμενο πρέπει να είναι ευρωπαϊκό. Ευρωπαϊκό. Α,
1: ναι, ευρωπαϊκό. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί σημαίνει ευρωπαϊκό. Άξιδε. Και 27.
0: Λοιπόν,
1: πάρτε να πάρουν καμιά απόφαση και ας είναι καλοκαίρι. Μαζευτείτε, παιδιά.
0: Πρώτο ερώτημα είναι εάν τώρα που το πετρέλαιο πήγε από τα 102 στα 86.
1: Αν θα πέσει.
0: Και έχει και επιδότηση, αν θα πέσουν επιτέλους οι τιμές και στο πετρέλαιο.
1: Θα το
0: και
1: δούμε αυτό.
0: Μενζίνη.
1: Θα το δούμε και πότε θα το δούμε. Δηλαδή, εγώ αύριο θα το παρατηρήσω, επειδή σήμερα έβαλα ντίζελ. Να δω, αύριο θα έχει πέσει.
0: Λοιπόν, το δεύτερο καμπανάκι από το πετρέλαιο είναι στο ρεύμα και το τρίτο είναι στο αέριο.
1: Ναι, γιατί έρχονται και εκεί αυξήσεις.
0: Όχι, έχουν έρθει αυξήσεις. Το αέριο, το ρεύμα έχει κάνει ένα άλμα 55%.
1: Α, αυτά είναι.
0: Έχει πιάσει τα 63 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Λοιπόν, θα σου πω τώρα ότι οι τιμές είναι πάνω, κατά μέσον όρο κινείται μέχρι 112 έναντι 92 του Ιουνίου. Και στα πράσινα η τιμή είναι 17,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα, Λουκία μου. Εγώ θυμάμαι ότι είχε πει η κυβέρνηση ότι πάνω από τα 15 θα κάνουν επιδότηση. Σωστά.
1: Mm-hmm.
0: Πώς είναι 17,5 λοιπόν. Έλα.
1: Έλα.
0: Θα ρωτήσω. Θα έχω τον κύριο Παπαστάβλου.
1: Δεν γίνεται όμως. Πρέπει να
0: μας πει. Θα ρωτήσω τον κύριο Υπουργό Παπαστάβλου, θα τον ρωτήσω να μας πει και αν θα ληφθούν και εκεί μέτρα. Δεν νομίζω. Και στο αέριο επίσης είμαστε πολύ ψηλά. Οι τιμές παίζουν 59-61 ευρώ ένα μεγαβατόρα. Μιλάμε τώρα για αυξήσεις 50 με 60% πάνω. Και το ρεύμα και το αέριο, έτσι, δεν όχι αστεία. Και με τα κλιματιστικά καταλαβαίνεις τι γίνεται. Το άλλο μέτωπο, θυμάσαι που είχαμε πει με την κυρία Τσαγκάρη ότι από Σεπτέμβριο πρέπει να έρθουν, συμφωνία κύριων είναι, αλλά μειώσεις 5 με 20% σε βασικά προϊόντα. Το θυμάσαι?
1: Φυσικά.
0: Στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Να σου θυμίσω και ποια είναι αυτά. Θέλω να σου πω, επειδή εγώ δεν ξεχνάω τίποτα και τα έχω φυλάξει εδώ, περίμενε, θα σου πω τα προϊόντα. Θυμάμαι ότι είναι καταρχήν κρέας. Έχουμε στο κρέας, να η επιστολή της κυρίας Τσαγκάρη, που ζητάει να γίνουν προτάσεις. Λοιπόν, νοπό κρέας, μοσχάρι, χοιρινό, πουλερικά. Στόχος 5 με 15%. Και πάμε τώρα έως 20%. Θέλει μειώσει σε γάλα, γιαούρτι, τυρί, αυγά, ψωμί, αλεύρι, ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια, ελαιόλαδο, σπορέλαια, βούτυρο και μαργαρίνες, βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές, πάνες, είδη πρωινού καφές δημητριακά, σοκολάτα, μπισκότα σοκολατοειδή, αναψυκτικά, καθαριστικά, είδη προσωπικής υγιεινής, σχολικά είδη. Σ' αρέσει αυτό?
1: Ναι, καταπληκτικά.
0: Ωραία. Γιατί στο λέω τώρα? Από σήμερα ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής δεσμευτικών προτάσεων από προμηθευτές για τις μειώσεις τιμών έως 20%. Το σχέδιο προβλέπει ότι ξεκινάει σήμερα η διαδικασία, πάει μέρα-μέρα και αυτές οι πρώτες μέρες της εβδομάδας είναι κρίσιμες για να δρομολογηθεί. Η ερώτησή μου είναι, θα κάνουν προτάσεις για μειώσεις? Μιλούσα χθες με κορυφαίο παράγοντα της αγοράς, όχι Υπουργείο, από την άλλη πλευρά, ναι, που μου έλεγε ότι είναι εθελοντικό και ότι βλέπει πολύ δύσκολα κάποιοι φίλοι να κάνουν, που θέλουν να δείξουν την εικόνα ότι πάει καλά το μέτρο, τέτοιες προσφορές για μειώσεις, διότι με το πετρέλαιο τόσο πάνω δεν βγαίνει λογαριασμός. Εγώ ρωτάω, τώρα που πέσε, θα βγει?
1: Έλατε. Όχι, αυτό είναι. Αυτό είναι το θέμα. Και πότε θα βγει? Και πότε?
0: Ναι, ναι.
1: Πότε?
0: Πρέπει να περάσουν αυτές οι μειώσεις για 4 μήνες από Σεπτέμβριο ως Δεκέμβριο,
1: ναι,
0: έως 20%. Τι μου λέγε ο παράγοντας της αγοράς? Άντε να κάνουν 5% κάποιοι. Εγώ πιστεύω ότι πιέζει πάρα πολύ η κυβέρνηση και πιέζει και με έναν τρόπο που είναι λίγο πιο δύσκολος. Να σου το πω.
1: Για πες.
0: Το μήνυμα είναι, το λέω για να τα ακούσουν. Αν δεν κάνετε μειώσεις.
1: Ακούνε. Ναι, αυτό το ξέρω.
0: Αν
1: ότι μας ακούνε.
0: Δεν κάνετε μειώσεις, λέει κάποιο πουλάκι από το Υπουργείο Ανάπτυξης, θα επανέλθει από Σεπτέμβριο αυτό που δεν σας αρέσει, το πλαφόν στο κέρδος.
1: Οπότε, παιδιά, μαζευτείτε λίγο,
0: Ναι, πλαφόν στο κέρδος.
1: Ναι.
0: Ποια είναι η διαδικασία? Σήμερα ξεκινάει η υποβολή δεσμευτικών προσφορών. Με έως 20%. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της κυρίας Τσαγκάρη, οι προτάσεις θα αξιολογηθούν αύριο, πολύ γρήγορα, αύριο, Τρίτη, και 29 Ιουλίου θα γνωστοποιηθούν στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ οι κωδικοί που θα ενταχθούν στην πρωτοβουλία. Η διαδικασία ολοκληρώνεται τη Δευτέρα. Άρα θα έχουμε εικόνα τη Δευτέρα τι θα γίνει με τις μειώσεις Σεπτεμβρίου. Το ξέρεις αυτό? Δεν το ήξερες?
1: Όχι.
0: Πολύ ωραία, είδες τι μαθαίνεις. Ωραία. Τώρα το ερώτημα είναι, θα κάνουν προτάσεις?
1: Εμείς αυτό περιμένουμε και επειδή, να σου πω κάτι, επειδή στην Ελλάδα τα πάντα δεν λειτουργούν, το λίγο μπαίνουν σε ρυθμούς ρελαντί, να το πω έτσι, τον Αύγουστο. Από την άλλη όμως δεν πρέπει να το ξεχάσουμε ότι ο κόσμος θα είναι εδώ, θα είναι κάποιοι, θα είναι διακοπές, η ακρίβεια επιμένει, πρέπει να εξακολουθούμε να ψωνίζουμε από το σούπερ μάρκετ, πρέπει να βάζουμε βενζίνη, ντίζελ στα αυτοκίνητά μας. Μην μας ξεχνάτε παρακαλώ. Δεν, επειδή η χώρα μπορεί να μπαίνει λίγο στο ρελαντί και να πέφτουν οι ρυθμοί, δεν πάει να πει ότι οι πολίτες σταματάνε να υπάρχουν.
0: Λοιπόν, θέλω όταν γυρίσουμε να μας διαβάσει κανένα μήνυμα και να καλησπερίσουμε τον Κωνσταντίνο Φίλη, τον καθηγητή, για ελληνοτουρκικά θα σου πω τα νέα και για πολέμους. Μετά θα έχουμε τον κύριο Πετράκη με τον κύριο Χατζηδεοδοσίου για αυτό
1: για
0: που λέγαμε
1: αυτά,
0: για την αγορά, τα σούπερ μάρκετ.
1: Ναι, και, τι θα γίνει.
0: Και μετά τον κύριο Παπαγεωργίου για τα καύσιμα. Το περιμένουμε πολύ μεγάλο.
1: Όλα τα θέματα τα αφορούν την τσέπη μας.
0: Πάμε,
1: λοιπόν.
0: Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Real FM. Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο. Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε. Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Μία σωρός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου νωρίτερα σημειώθηκε έκρηξη. Υπό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά. Περισσότερα στο real.gr. Τρία άτομα τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι στο βόρειο Παρίσι. Συνελήφθη ο δράστης από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας. Η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει την άμυνά της και να μην διστάσει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα της αμοιβαίας συνδρομής, τονίσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σάλτσμπουργκ.
3: Real FM.
8: Γεια χαρά! Είμαι η Λουκριτία και ήρθε επιτέλους η ώρα να πάω στο γυμνάσιο. Καλά, δεν το λες και εύκολο, ειδικά όταν έχεις να ζήσεις στο ίδιο σπίτι με τη θεότρελη οικογένειά μου. Ευτυχώς υπάρχουν οι κολλητές φίλες μου και η Μαντόνα. Όχι η γνωστή, αλλά η αγαπημένη μου Χελώνα. Μετά το μικρό Νικόλα και με την υπογραφή της Αν Κοσινή, έρχεται ο κόσμος της Λουκριτίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.

0: Επιστρέψαμε 32 λεπτά μετά τις 3. Ζήλα FM 97,8. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Μαζί και σήμερα ως 5, όπως και όλη την εβδομάδα, την τελευταία του Ιουλίου, καυτή εβδομάδα που ξεκίνησε με 39. Μετά το φοβερό πουρίνι, Λουκία, της Παρασκευής. Τι πουρίνι ήταν αυτό το απόγευμα?
1: Τι ήταν αυτό.
0: Έριξε πάρα πολύ νερό, σχεδόν 105 τόνους νερό να στρέμα στην Εύβοια.
1: Δεν μπορούσες να προχωρήσεις πάντως. Εγώ έτυχε και ήμουν στο κέντρο εκείνη την ώρα.
0: Σταμάτησα.
1: Και λέω, Χριστέ μου, 5 λεπτά νωρίτερα να είχα φτάσει, θα το είχα γλιτώσει όλο αυτό. Δηλαδή, δεν μπορούσα να βγει από το αυτοκίνητο.
0: Και 60.000 κεραυνοί έφυγαν άρον-άρον από την Ακρόπολη, από την Επίδαυρο. Έφυγαν σκαλοσιές, στέγες.
1: Έπεσαν δέντρα.
0: Φοβερό. Λοιπόν, θέλω να σου πω δύο λόγια να προλάβω για τη Σύρο. Μιλάμε για ένα συγκλονιστικό έγκλημα. Μία απίθανη ιστορία που κανείς δεν ξέρει τι κρύβεται πίσω της. Μία κυρία, μία κοπέλα 41 ετών. Ναι, διασώστρια του ΕΚΑΒ. Η γυναίκα αυτή δεν έχει αναφερθεί ότι έχει κάνει κάποιο πρόβλημα, τίποτα. Καλύπτω, είναι 5 το απόγευμα. Σύρος. Λογική. Φοράει το παντελόνι της δουλειάς με τις γραμμές.
1: Ναι.
0: Φοράει. Καλύπτει το πρόσωπό της, τα χαρακτηριστικά. Πλαστικό στο χέρι, άρα δεν φαίνεται το χέρι. Έχει σακίδιο με αεροβόλο και λωστό. Κρατάει μαχαίρι. Χτυπάει με το νάιλον για να μην αφήσει αποτυπώματα το κουδούνι σε ένα σπίτι. Μπαίνει μέσα. Φαίνεται ότι απειλεί με μαχαίρι κάτι τέτοιο τη γυναίκα. Ο άντρας θεωρεί ότι κινδυνεύει η σύζυγός του. Μαχαιρώνει τη γυναίκα αυτή.
1: Με μία μαχαιριά, να πούμε.
0: Μία τελικά ήταν η μοιραία στον πνεύμονα. Τη μαχαίρωσε, αλλά αυτή ήταν η μοιραία. Έτσι που επέφερε το θάνατό της. Τη χτυπάει βάναυσα, με γλάστρες, με καρέκλες. Φοβάται, λέει μετά, ότι θα σκοτώσει τη γυναίκα. Την ληστεία. Εδώ η διασώστρια είναι νεκρή. Το ζευγάρι έκανε αναπαράσταση, δεν έπεσε αντιφάσεις. Ο άντρας δεν διώκεται, έχει σημασία αυτό για ανθρωποκτονία. Διώκεται για θανατηφόρο σωματική βλάβη.
1: Ναι.
0: Που είναι πολύ πιο ήπια δίωξη από το ανθρωποκτονία. Άρα εξετιμήθη όταν σε κινδυνό και προσπάθησε να σώσει τη ζωή της γυναίκας του. Το ερώτημα είναι, η διασώστρια πήγε να κάνει ληστεία 5 το απόγευμα και πάει στο κουδούνι, οπλισμένη.
1: Ληστεία. Και με μία μαχαιριά, έτσι. Με μία μαχαιριά.
0: Ληστή μαχαιριά. Εγώ λέω, τι πήγε να κάνει. Εγώ, το σκοτώθηκε, δολοφονήθηκε. Τι πήγε να κάνει η διασώστρια? Με αεροβόλο, με λωστό, με μαχαίρι, χτυπώντας το κουδούνι σε ένα σπίτι ξένο, δεν ξέρω. Τα παιδιά τους γνωριζόντουσαν. 5 το απόγευμα. Πας να κάνεις ληστεία και πας στο κουδούνι. 5 το απόγευμα. Γεια σας, ήρθα να κάνω ληστεία. Δεν βγάζει λογική αυτό. Κανείς δεν ξέρει τι πήγαινε να κάνει η διασώστρια. Το μόνο που ξέρουμε γιατί τη σκότωσε ο άντρας. Και τη θεώρησε ότι είναι η γυναίκα του. Αυτό.
1: Ναι.
0: Μέχρι εκεί. Όλοι οι συγγενείς λένε ότι δεν είχε πρόβλημα, δεν έπαιρνε ναρκωτικά, δεν ήταν διαταραγμένη. Άρα δεν κολλάει. Μιλάμε για μια συγκλονιστική ιστορία, Λουκία. Περιμένουμε απαντήσεις. Ξέρεις ποιος θα δώσει απαντήσεις? Τα κινητά.
1: Ναι,
0: τα κινητά.
1: Θα περιμένουμε τις έρευνες τώρα για το σκηνικό του εγκλήματος, από το σκηνικό του εγκλήματος και γενικά από το παρελθόν. Τι παρελθόν υπήρχε?
0: Δεν υπάρχει. Μόνο γνωριζόντουσαν τα παιδιά τους. Αλλά οι ίδιοι δεν γνωριζόντουσαν. Περιμένουμε το κινητό του ζευγαριού. Τα κινητά της γυναίκας και των παιδιών των δύο οικογενειών. Για να δούμε. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον καθηγητή και είναι μεγάλη μας χαρά, τον Κωνσταντίνο Φίλη, διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων, καθηγητή του Αμερικανικού Κολεγίου. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
2: Καλό μεσημέρι, γεια σας.
0: Λοιπόν, δύο τα μέτωπα, να ξεκινήσουμε λέω από τους πολέμους, να πάμε στα ελληνοτουρκικά. Πόλεμοι, εδώ μπλέκουν τα πράγματα. Έχουμε μία τριήμερη, προς το παρόν τριήμερη, παύση εχθροπραξιών θα την έλεγα, μεταξύ Τραμπ, Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με εκατέρωθαν απειλές και προειδοποιήσεις όμως. Δεν κάτι μηνύματα του Τραμπ με κάτι μηχανές να ανατινάσσονται, ότι σας έχουμε, να χτυπάει το Χάρκτον, η C πλατφόρμα πετρελαίου και όλα τα υπόλοιπα. Τηρείται όμως. Έχουμε ένα μέτωπο Χούθη με Σαουδική Αραβία. Δεν έχουν κλείσει τα στενά του Παλπεμπαντέ στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά εκεί υπάρχει διαταραχή στην αυσιπλοεία. Και ένα τρίτο μέτωπο που ενώθηκαν οι πόλεμοι. Δηλαδή Ουκρανία με Ιράν. Πώς χτύπησε τώρα η Ουκρανία και βούλιαξε ένα πλοίο του Ιράν, υπάρχει νεκρός ναυτικός και το Ιράν λέει θα απαντήσουμε. Όλο αυτό το σκηνικό, ένα αποτέλεσμα έχει, το πετρέλαιο από τα 102 πήγε στα 86. Άρα οι αγορές θεωρούν ότι αυτό θα κρατήσει. Έτσι τι βλέπετε?
2: Οι αγορές, κύριε Τραβελάκη, έχουν προεξοφλήσει τις περισσότερες φορές που είχαμε αύξηση της έντασης. Προεξόφλησαν ότι κάποια στιγμή αυτή θα σταματούσε. Θα υπήρχε δηλαδή μία παύση.
0: Εντυπωσιακό, από τα 102 που είχε φτάσει η προημερών πήγε 86 τώρα.
2: Ναι. Ακριβώς. Είναι όπως το λέτε. Mm. Κοιτάξτε, είναι σαφές, το έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές και μαζί, ότι ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος κατά την άποψη τη δική μου σήθηκε σε αυτό τον πόλεμο, από το Ισραήλ.
0: Συμφωνώ απολύτως.
2: Αλλά ακόμα και αν υποθέσουμε ότι έχει συμβεί κάτι άλλο από αυτό το οποίο λέμε εμείς, ξέρουμε πολύ καλά ότι από τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου διαπίστωσε ότι βρισκόταν σε μια κατάσταση περίπου αδιέξοδη.
0: Τελείως.
2: Το διαπίστωσε αυτό, το διαπίστωσαν οι σύμβουλοι του.
0: Και οι καταναλωτές, βλέποντας το γαλόνι, 4 δολάρια στην Αμερική.
2: Ακριβώς. Από τα 2 κόμμα κάτι είχε πάει στα 4 κόμμα κάτι, γιατί εγώ βρέθηκα τον περασμένο Μάιο στο Σικάγο και πραγματικά έβλεπα σε κάθε πενιζάδικο που περνούσε
0: την τιμή. Κόστος, πολιτικό κόστος.
2: Ένα υπερδιπλάσια αύξηση της τιμής της βενζίνης, που αυτό σημαίνει για τη μέσα αμερικανική οικογένεια ασφαλώς, όπως αντιλαμβάνεστε, κάτι πολύ αρνητικό. Αλλά πέραν αυτού, είναι το θέμα ότι έχει πληγεί και το γόητρο των ΗΠΑ. Γιατί κακά τα ψέματα, όταν είσαι η απόλυτη στρατιωτική μηχανή παγκοσμίως και δεν καταφέρνεις να επιβάλλεις τις επιθυμίες σου και τα θέλω σου και αναγκάζεσαι να τα αλλάζεις από εβδομάδα σε εβδομάδα και να καταλήγεις σε μια συμφωνία αυτή τη 17η Ιουνίου, που είναι μια συμφωνία κακά τα ψέματα αρνητική για τους Αμερικάνους και θετική για τους Ιρανούς. Ανεξάρτητα από τι ερμηνεία έδωσε η κάθε πλευρά και πού καταλήξαμε μετά από λίγες μέρες, η αρχική συμφωνία κατάπαυσης του κυρώσεις 17 Ιουνίου ήταν μια συμφωνία που ικανοποιούσε σε πολύ μεγάλο βαθμό τις Ιρανικές.
0: Το πρόβλημα είναι ότι έχετε δίκιο. Εκεί, από εκεί και μετά, ο Τραμπ το χάσε διότι προέκυψε θέμα στενών ορμούς. Το οποίο τα είχε ανοιχτά πριν από τον πόλεμο. Άρα δεν μπορεί να τελειώσει ένα πόλεμο και να έχει χάσει ένα του ορμούς. Εκεί ξαναξεκίνησε. Εδώ λοιπόν το ερώτημα είναι με ανοιχτά. Κλειστά. Τα στενά του όρμου είναι σαν το φλάσμα που ανάβει και σβήνει. Εσείς βλέπετε να υπάρχει λύση ή θα ξανακυλήσουμε σε 5 λεπτά ή σε 3 ώρες πάλι σε πόλεμο?
2: Βλέπω να υπάρχει μία πρόθεση λύσης. Βλέπω να υπάρχει μία πρόθεση και από τις δύο πλευρές, γιατί κακά τα ψέματα και από τις δύο πλευρές ο χρόνος λειτουργεί σε βάρος τους. Γιατί και οι Ιρανοί από πλευράς τους δεν θα ήθελαν να ρισκάρουν να βρεθούν σε μία συνθήκη μετά από λίγο καιρό χωρίς συμφωνία με τον Τραμπ. Γιατί σας διαβεβαιώ ότι ο Τραμπ μετά τις ενδιάμεσες εκλογές είτε έχει χάσει είτε έχει κερδίσει. Το πιθανότερο είναι ότι θα χάσει την Βουλή των Αντιπροσώπων και θα διατηρήσει την γερουσία. Θα είναι αχαλήνοτος. Αυτό σημαίνει για το Ιράν πολύ κακά νέα. Γιατί θα μπορούσε είτε να μην ασχοληθεί καθόλου με το Ιράν, είτε να επιχειρήσει να το ισοπεδώσει.
1: Άρα, αυτό, κύριε φίλε, αυτή τη φορά να το πιστέψουμε κατά κάποιο τρόπο. Να πιστέψουμε ότι είμαστε κοντά αυτή τη φορά. Δηλαδή, γιατί κάθε φορά το λέμε και κάθε φορά βλέπουμε μια ανατροπή.
2: Ναι,
0: θα σας πω.
2: Υπάρχει από πλευρά Ομάν, που είναι η χώρα από την οποία περνούν, από τα χωρικά τη ύδατα δηλαδή, τι οποίε περνούν τα πλοία ή προσπαθούν να περάσουν από τον νότιο διάδρομο, και εδώ είναι το πρόβλημα. Μετά τη συμφωνία της 17ης Ιουνίου, οι Ιρανοί θεωρούσαν ότι αυτοί θα έχουν τον απόλυτο έλεγχο γύρω από το Ορμούς. Οι Αμερικανοί θεωρούσαν ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τον νότιο διάδρομο χωρίς οι Ιρανοί να δημιουργήσουν πρόβλημα στα δεξαμενόπλια και σε ό,τι περνάει από την περιοχή του Ομάν. Οι διπλωμάτες λοιπόν του Ομάν έχουν έρθει σε επικοινωνία με τους Ιρανούς. Τις τελευταίες μέρες υπάρχει μια αναζωπήρωση των διπλωματικών επαφών και ο στόχος είναι να βρεθεί μια λύση, έτσι ώστε να περνάει ένας αριθμός πλοίων για να είναι ικανοποιημένοι οι Αμερικανοί από το νότο του Ορμούς, από το Ομάν δηλαδή, χωρίς να πλήττεται με επιθέσεις ή με νάρκες από τους Ιρανούς. Αν αυτή η συμφωνία μπορέσει να τεθεί σε ισχύ, τότε μπορεί να έχουμε καλά νέα για κάποιες μέρες ή κάποιες εβδομάδες. Όμως το πρόβλημα το δομικό παραμένει. Τι θα γίνει με το στενό του Ορμούς? Εκεί που κουβεντιάζαμε πριν από 4 μήνες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, πλέον η συζήτηση έχει μεταφερθεί στο τι θα γίνει με το στενό του Ορμούς. Αυτή είναι μια επιτυχία των Ιρανών, μια αποτυχία προφανώς των Αμερικανών, αλλά το στενό του Ορμούς και το μέλλον του στάτους του στενού του Ορμούς, κατά την άποψή μου, είναι που θα καθορίσει και τις εξελίξεις σε σχέση με το τι θα ακολουθήσει τώρα. Επειδή αναφέρθηκε ο κ. Τσαβελάκης πολύ εύστοχα στην αρχή στο θέμα των Ιρανών και των Ουκρανών, γιατί υπήρχαν κάποιες απειλές από πλευράς Ιρανών έτσι κι αλλιώς εναντί της Ουκρανίας, και αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι οι Ουκρανοί έδωσαν δικά τους drone στους Ρώσους, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στον πόλεμο σε βάρος της Ουκρανίας, τα οποία drones αυτά οι Ρώσοι τα μετεξέλιξαν και τώρα έχουν δώσει με και καλύτερη τεχνολογία, πιο ανεπτυγμένη, τα drones αυτά πίσω στους Ιρανούς, και με αυτά τα drones οι Ιρανοί είναι που πλήττουν κυρίως στις γειτονικές χώρες. Εδώ έχουμε το εξής θέμα. Όλες οι πλευρές ή κάποιες πλευρές θέλουν να μεταφέρουν τον πόλεμο εκτός των περιοχών τους. Μην ξεχνάτε αυτό που συνέβη με τους Χούθη. Διότι οι Χούθη, οι οποίοι άσκησαν ακόμα μεγαλύτερη πίεση στους Αμερικανούς με την απόφαση να πλήττουν σαουδαραβικών συμφερόντων πλοία τα οποία διέρχονται από την περιοχή, στην πραγματικότητα το Ιράν τι προσπάθησε να κάνει? Ας βάλουμε νοητά ένα χάρτη στο μυαλό μας. Οι Σαουδάραβες με τους Εμιρητανούς ήθελαν να παρακάμουν το στενό του Ορμούς. Αυτό μπορούσαν να το κάνουν μέσω ενός αγωγού υφιστάμενου και φτιάχνοντας και καινούριους αγωγούς στο μέλλον. Mm-hmm. Αυτοί οι αγωγοί όμως καταλήγουν στην Ερυθρά Θάλασσα. Mm-hmm. Για να φύγει λοιπόν το δεξαμενόπλιο από εκεί, πρέπει να περάσει από την περιοχή που ελέγχεται από τους Χούθη. Επομένως, αυτό που έκαναν οι Χούθη σε συντονισμό με τους Ιρανούς ήταν να επεκτείνουν τον πόλεμο πέραν του στενού του Ορμούς.
0: Και κάποια στιγμή στο Μπάμπελ Μαντέ που είναι το νότιο άκρο της Ερυθράς. Εκεί είναι ο απόλυτος αποκλεισμός.
2: Πολύ σωστά. Και το θέμα, μπράβο ακριβώς, είναι μία από τις περιοχές αυτά που λέμε αγγλιστή choke points, οι περιοχές θαλάσσιας ασφυξίας. Τώρα, το θέμα είναι ότι οι Ουκρανοί, όπως είχαμε ήδη και στη Μαύρη Θάλασσα, αλλά ακόμα και στο Αιγαίο, ή και με το θαλάσσιο drone το οποίο βρέθηκε στα Επτάνησα, θέλουν να μεταφέρουν τον πόλεμο εκτός Ουκρανίας και βέβαια πολύ περισσότερο θέλουν να μεταφέρουν τον πόλεμο εκτός Ρωσίας. Και ένας από τους λόγους, κύριε Σταυρελάκη, επειδή αναφερθήκατε προηγουμένως στις αύξησεις των τιμών πετρελαίου, είχε να κάνει και με τα πλήγματα που κατάφεραν οι Ουκρανοί σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, κυρίως εγκαταστάσεις από τις οποίες παράγεται βενζίνη, στη Ρωσία. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι πολυδιάστατο πλέον το ζήτημα και το μεγάλο πρόβλημα ποιο είναι. Τι σημαίνει ασύμμετρη απειλή μεταξύ άλλων, ότι μπορεί να μεταφέρει τον πόλεμο από την περιοχή στην οποία γίνεται σε μια πολύ μεγαλύτερη γεωγραφική
0: εκδοχή. Έχετε δίκιο.
2: Μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερος ο αντίκτυπος στην παγκόσμια οικονομία, στην αγορά ενέργειας, ακόμα και σε ανθρώπους οι οποίοι.
0: Επιτρέψτε
2: αν το θαλάσσιο ντρόουν των Ουκρανών είχε με κάποιον τρόπο που έφερε εκρηκτικά, είχε συμβεί κάποιο ατύχημα ή κάποιο δυστύχημα σε ένα δεξαμενόπλιο ή σε ένα πλοίο το οποίο περνούσε από εκεί. Αντιλαμβάνεσαι αυτό θα σημαίνει για τον ελληνικό τουρισμό, λέω.
0: Καταστροφή. Πάντως, εγώ έφτασα, επειδή κοντεύουμε να τρελαθούμε με όλους αυτούς τους πολέμους και την επέκτασή τους και τη διακλάδωσή τους, έφτασα στο σημείο στη τηλεόραση το πρωί να κάνω και πλάκα, το λέω και στη Λουκία, να πω ότι έχουμε δύο πολέμους αυτή τη στιγμή, Ρωσία, Ουκρανία και Ιράν-Αμερική. Είναι το Final Four. Είχαμε τον έναν ημιτελικό που είναι Ιράν-Ρωσία. Συγγνώμη, Ιράν-Ουκρανία. Τώρα θα έχουμε και Ρωσία, Αμερική και οι δύο νικητές θα παίξουν στο τελικό. Μα τι να πω, δηλαδή.
1: Πραγματικά.
0: Και δεν βλέπω να σταματάει ο πόλεμος της Ρωσίας-Ουκρανίας με επιπτώσεις και από εκεί στον περιορισμό στις εξαγωγές πετρελαίου στην αγορά, την παγκόσμια του πετρελαίου. Δηλαδή είναι ένας απόλυτος εφιάλτης. Τώρα θέλω να περάσουμε. Παρακαλώ.
2: Να θυμίσω μόνο τι είχε συμβεί, τι συνέβη τους προηγούμενους μήνες με τα λιπάσματα σε σχέση με τα πετρελαιοειδή. Και τι σημαίνει αυτό για τις χώρες, κυρίως του βόρειου ημισφαιρίου, οι οποίες.
0: Ακόμα, μου λένε, οι αγρότες είναι 70% ακριβότερα τα λοιπά.
2: Ακριβώς, ρίχνουν το σπόρο και προσπαθούν να κάνουν την αγροτική, να ξεκινήσουν με την αγροτική παραγωγή. Και τι βέβαια σήμαινε η έλλειψη σιτηρών, καλαμποκιού και ηλιελαίου από την Ουκρανία και τη Ρωσία όταν ξέσπασε ο πόλεμος εκεί.
0: Τώρα, θέλω το σχόλιο σας και για τα ελληνοτουρκικά, με το εξαιρετικό πρωτοσέλιδο της ΙΕΛΙΟΣ με τίτλο «Γιατί προκαλεί ο Ερντογάν ξανά» και το ρεπορτάζ του Παναγή Γαλιατσάτου, το οποίο έχει μία παράμετρο που δεν έχει τόσο φωτιστεί. Ως τώρα, εσείς το ξέρετε, αλλά όχι το ευρύ κοινό. Μιλούσαμε για τον αγωγό που θέλει να κάνει ο Ερντογάν αερίου μεταξύ διασύνδεσης κατεχομένων και Τουρκίας. Βγάζει, κάνει ναύτεξ μέχρι 30 Αυγούστου, δεσμεύει την ευρύτερη περιοχή Ανατολικής Μεσογείου, βγάζει το ρούτσι της γεωτρήσης. Τι λέει λοιπόν ο Παναγής, ότι εδώ υπάρχει ένα θέμα. Ότι αυτός ο όγος δεν είναι για να μεταφέρει αυτό το αέριο. Είναι 14 φορές μεγαλύτερος. Το σχέδιο του Ερντογάν είναι να κάνει γεωτρήσεις στην ευρύτερη περιοχή, να μαζέψει το αέριο γύρω-γύρω και μέσω Τουρκίας να το στείλει στην Ευρώπη. Πράγμα το οποίο φυσικά προκαλεί και την έντονη αντίδραση και της Ελλάδας και της Κύπρου. Και όλο αυτό με άξονα το όραμα της γαλάζιας πατρίδας.
2: Μεταξύ 2013 και 2020, κύριε Σταυρελάκη, φαντάζομαι θα θυμάστε ότι η Τουρκία έκανε, επιτρέψτε τον όρο, σουρουτήρι την Κυπριακή ΑΟΣ και η Βαλερπίδα. Μέσα από σεισμικές έρευνες, μέσα από σεισμικές ερευνητικές γεωτρήσεις και θυμίζω ότι μία φορά το 2019 είχε ουσιαστικά απαγορεύσει σε ένα ιταλικό πλωτό γεωτρύπανο να προσεγγίσει την περιοχή.
0: Μπράβο, θυμόμαστε τι είναι τώρα. Περάσαμε όλο το καλοκαίρι με αυτό, βέβαια.
2: Ασφαλώς. Για να διεξαγάγει ερευνητικές γεωτρήσεις.
0: Επανέρχεται. Είναι πάρα πολύ σοβαρό.
2: Μα εννοείται ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αλίμονο. Επανέρχεται μετά από 6 χρόνια σε αυτή την πρακτική. Πρώτο αυτό. Δεύτερο. Η Τουρκία ξέρει ότι ούτε η Αίγυπτος, ούτε η Κύπρος υπό τις παρούσες συνθήκες, αλλά και υπό οποιαδήποτε μελλοντική, ούτε το Ισραήλ θα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν την Τουρκία ως διαμετακομιστή του δικού του αερίου προς την Ευρώπη. Γιατί πολύ απλά δεν την εμπιστεύονται. Ακόμα και αν η Τουρκία με το Ισραήλ αποκαταστήσουν τις διπλωματικές σχέσεις, ακόμα και αν έχουμε λύση του Κυπριακού, ακόμα και αν αποκατασταθούν πλήρως, όπως εκεί οδεύουμε ως προς το τελευταίο, οι σχέσεις Τουρκίας-Αιγύπτου, καμία από τις τρεις χώρες, δηλαδή Αίγυπτος, Κύπρος-Ισραήλ, δεν εμπιστεύονται την Τουρκία.
0: Σωστά.
2: Δεν θα ήθελαν η Τουρκία να είναι ο ενεργειακός πνεύμονας μέσω του οποίου θα περνούν το αέριό τους, το οποίο
0: ακριβώς
2: θα κατευθύνεται προς την Ευρώπη. Άρα λοιπόν η Τουρκία θέλει να κάνει θέλει να σπετεριστεί για μια ακόμα φορά κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Mm. Γιατί αυτό το οποίο δεν έχω διαβάσει το άρθρο του Παναγίου,
0: είναι εξαιρετικό,
2: πολύ, πολύ αγαπητό και είναι και πολύ ικανό. Αλλά θέλω να πω
0: πολύ
2: ότι
0: καλά
2: αυτό, που, ασφαλώς, αυτό που θέλω να πω όμως είναι ότι υπάρχουν δύο αγωγοί. Ο ένας αγωγός, ο οποίος θα μεταφέρει 0,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, θα κατευθύνεται προς τα κατεχόμενα και θα είναι αποκλειστικά για την τροφοδοσία των κατεχομένων. Έτσι. Ο άλλος αγωγός, τον οποίο η Τουρκία σχεδιάζει, είναι 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα χρηματικότητας. Για να κατανοήσουν οι ακροατές μας, η Ελλάδα καταναλώνει ετησίως 6 δις. Είναι δηλαδή σχεδόν δύο φορές η ετήσια κατανάλωση της Ελλάδας. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η Τουρκία αποσκοπεί στο να βρει από κάπου αέριο και να μπορεί να το μεταφέρει εκεί.
0: Για τώρα, γι' αυτό γυρίζει, γυρίζει στο κάνει...
2: Μπράβο. Αλλά να πούμε και κάτι ακόμα. Δεν είναι ρεαλιστικό αυτή τη στιγμή που μιλάμε το σενάριο, γιατί να σας πω κάτι καταληκτικό. Στο τέλος της μέρας, αυτός που ορίζει το ποιο σχέδιο επιχάρτου ενεργειακό θα υλοποιηθεί και ποιο όχι, είναι η αγορά. Για να μπορέσει λοιπόν η Τουρκία να κατασκευάσει ένα σχέδιο το οποίο έχει κόστος πάνω από 5-7 δισεκατομμύρια δολάρια, θα πρέπει να έχει βρει τον τελικό αγοραστή. Ποιος θα είναι λοιπόν ο καταναλωτής?
0: Μιλάμε για σχέδιο 20ετίας, όπως το περιγράφω.
2: Εννοείται, θα πρέπει να έχει βρει την πηγή που θα παράγει το αέριο.
0: Οπωσδήποτε.
2: Και βέβαια θα πρέπει, και να το πούμε και αυτό, επειδή στα νότια της Τουρκίας δεν φτάνει το δίκτυο φυσικού αερίου της χώρας, θα πρέπει να κατασκευάσει και κάποιους αγωγούς εντός της επικράτειάς της, που είναι χαόδη σε κάποια σημεία, προκειμένου να συνδεθεί με τα κατεχόμενα. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν είναι κάτι απλό, όπως μπορεί κάποιος να το ακούει. Είναι κάτι πάρα πολύ σύνθετο, πάρα πολύ κοστοβόρο. Και στο τέλος μέρας
0: ξέρετε, με πολύ μικρές μεγάλη εικόνα, κύριε καθηγητά, ότι όλα αυτά συμβαίνουν ενώ η αντιπολίτευση της Τουρκίας και ειδικά τα εθνικιστικά κόμματα, έβλεπα το καλό κόμμα τι έλεγε στον Ερντογάν στη Βουλή μέσα, στην Εθνοσυνέλευση, πιέζει ασφυκτικά τον Ερντογάν, που είναι, λέει, γαλάζια πατρίδα, την έχει ξεχάσει, τον οδηγεί στα άκρα και με ενόψει και των εκλογών που πιθανόν να γίνουν το 27. Και βλέπω τον Ερντογάν, ο οποίος τρώει πόρτα για το F-35 από το State Department, τρώει πόρτα από το, για το SAFE από την Ευρώπη. Ψάχνει να πουλήσει το S-300, που είναι, ποιος να του πάρει το S-300. Άρα, ένας πιεσμένος Ερντογάν γύρω-γύρω δεν γίνεται πιο επικίνδυνος για την Ελλάδα. Και σωστά γράφει ο Παναγής ότι εδώ για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια έχουν παγώσει τελείως οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Δεν γίνονται τεχνικές συνομιλίες. Δεν υπάρχει προεργασία για ραντεβού. Μητσοτάκη, Ερντογάν και Γεραπετρίτη Φιντάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το Σεπτέμβριο. Είναι μια παράμετρο που εμένα με ανησυχεί. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σας.
2: Εμένα αυτό που με ανησυχεί σε αυτή τη
0: στιγμή,
2: κύριε Στραβελάκη.
0: Ένας πιεσμένος, είναι... αποκλεισμένος Ερντογάν δεν είναι καλό πράγμα για μας.
2: Όχι, το αντιλαμβάνομαι, αλλά αυτό που με ανησυχεί εμένα στην παρούσα φάση περισσότερο είναι η κινητικότητα γύρω από το Κυπριακό.
0: Και αυτό είναι σήμερα κουτέλια στην Κύπρο.
2: Ακριβώς. Ποιο θα είναι το περιεχόμενο των προτάσεων για την λύση του Κυπριακού. Γιατί εδώ υπάρχει το εξής ζήτημα, και ολοκληρώνω να μην κάνω κατάχρηση του χρόνου. Η Κύπρος θεάται μέσα από ένα ευρύτερο, μια ευρύτερη ματιά με το τι συμβαίνει γύρω από την περιοχή της. Έτσι, Μέση Ανατολή, Ανατολική Μεσόγειο και ούτω καθεξής. Δεν θα μου κάνει εντύπωση κάποιοι να θέλουν να πούν ακόμα και στον πρόεδρο Τραμπ ότι ήρθε η ώρα μετά από 52 χρόνια να δοθεί μια λύση στο Κυπριακό. Ξέρουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν ενδιαφέρεται καθόλου για το περιεχόμενο των λύσεων. Παρά μόνο να έχει γρήγορες νίκες στα χέρια του και να πιστώνεται ο ίδιος την όποια διπλωματική διευθετήση.
0: Όχι, όχι, υπάρχει ερώτηση του συνεργάτη του πώς θα κερδίσουμε. Ρωτάει.
2: Ακριβώς. Είναι κάτι το οποίο με απασχολεί, γιατί ποιο είναι το δίπολο πάνω στο οποίο κινείται η Αμερικανική Εξωτερική Πολιτική επί Τραμπ? Business και ειρήνη. Ειρήνη και business. Αν μπορούσε να τα συνδυάσει αυτά τα δύο στην Κύπρο, θα διαβεβαιώ ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα για οποιαδήποτε λύση. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο πρέπει εμάς να μας απασχολήσει πάρα πολύ.
0: Άρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή το επόμενο διάστημα. Κρύβει πολλές παγίδες στα ελληνοτουρκικά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Κωνσταντίνος Φίλης, διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποσχέσεων και καθηγητής του Αμερικανικού Κολεγίου. Λουκία, δεν ξέρω, είναι πραγματικά εξαιρετικό το ρεπορτάζ του Παναγή και το πρωτοσέλιδο της Real, όπως πάντα. Αλλά διαβάζοντάς το, βλέπει κανείς και σε ποιο σημείο βρίσκονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις.
1: Ναι.
0: Γιατί προκαλεί ο Ερντογάν, πού το πάει.
1: Και με το νομοσχέδιο που, που είναι τώρα μέσα στο καλοκαίρι που θέλει να το περάσει.
0: Αυτό είναι φθινόπωρο, θα είναι Σεπτέμβριο για τη γαλάζια πατρίδα. Ποια είναι τα μέτωπα και ποιοι είναι οι κίνδυνοι για την Ελλάδα. Ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ. Δεν ξέρω, ένα από τα ανοιχτά θέματα, ξέρεις, πολλές φορές κουβεντιάζουμε για όλα, αλλά αυτό είναι μπροστά μας.
1: Βέβαια.
0: Και τα ελληνοτουρκικά ενδιαφέρουν και απασχολούν πάρα πολύ την κοινή γνώμη, διότι μπορεί να είναι να επηρεάσουν πάρα πολλά ζητήματα στην περιοχή συνολικά, πέραν των σχέσεων των δύο χωρών.
1: Και επειδή και έχουμε μπροστά μας έτσι ένα καυτό Σεπτέμβρη κιόλας, ένα ακόμη πιο καυτό Σεπτέμβρη και παγκοσμίως αλλά και εσωτερικά εδώ πολιτικά, πρέπει να προσέχουμε λίγο.
0: Ενισχύεται η φωτιά στην αληθινή Ηρακλείου. Έχουμε 3 ελικόπτερα, 112 στους κατοίκους για ετοιμότητα. Το παρακολουθούμε. Πάμε σε τίτλους. Όχι, πάμε στη διαφημίση.
3: Real FM.
4: Hey, σε σένα μιλάω.
3: εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα, εδώ, δεξιά.
7: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
8: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
10: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Λοιπόν, έχουμε ακροατή ρεπόρτερ για το θρίλερ τη Σύρου, σε πληροφορώ.
1: Ναι, ναι, το διάβασα.
0: Ο Μιχάλης λέει: Κύριε Νίκο, επειδή είμαι από τη Σύρο, καταρχήν γνωρίζονταν από πριν. Όπα. Εγώ ήξερα ότι γνωρίζονται τα παιδιά του. Έτσι μου είχε πει το εστιλόραση η δικηγόρο τη οικογένεια τη Διασώστρια. Άρα, αν γνωρίζονταν η γυναίκα, δεν πα να ληστέψει φιλικό σου ζευγάρι. Καταρχήν. Δεύτερον, δεν πα απόγευμα με τη στολή σου. Μάσκα, γάντια, αεροβόλο, λωστό και μαχαίρι να ληστέψεις φιλικό σου ζευγάρι. Νομίζω, ε?
1: Ναι, ωραία. Δεν εννοείται.
0: Λοιπόν, λέει, συνεχίζει ο Μιχάλης, όπως όλοι στη Σύρο γνωρίζονται μεταξύ τους, η κοπέλα, το θύμα δηλαδή, με κοινωνική δράση και διασώστρια να πάει να κάνει μέρα μεσημέρι ληστεία στον πιο τουριστικό οικισμό της Σύρου, στην Άνω Σύρο, δεν στέκει. Θα μιλήσουν τα κινητά. Νομίζω, ε? Κάτι ξέρει.
1: Επίσης έχουμε πολλά μηνύματα για τα βενζινάδικα που απασχολεί τον κόσμο. Μας λέει ο Κώστας, τα βενζινάδικα δεν βλέπουμε μείωση, το αντίθετο μάλιστα. Τώρα δεν αγοράζουν αυθημερών. Όταν ανεβαίνει μόνο αγοράζουν όλοι αυθημερών.
0: Ναι, σου είπα, αυτό είναι το αργό, ξέρεις, σημαίνει. Τώρα μάθαμε σήμερα, έμαθα εγώ από την κυρία Ζάκα, θα γίνει viral αυτό. Τι σημαίνει αργό πετρέλαιο?
1: Στην κυριολεξία όμως. Να το πάρουμε στην κυριολεξία τη
0: αργό
1: λέξη.
0: Αργό σημαίνει, ναι, ότι αργό να πέσω.
1: Αργό να πέσω, αυτό.
0: Αλλά γρήγορα ανεβαίνω.
1: Ακριβώς. Το πάρουμε κυριολεκτικά.
0: Αργό στην πτώση.
1: Ναι, ναι.
0: Γρήγορο στην άνοδο, αργό στην πτώση.
1: Έτσι. Αυτό σημαίνει αργό πετρέλαιο. Ναι.
0: Να το αργό.
1: Να το πω στο. Τι σημαίνει? Είδες. Είναι ερμηνεία Ζάγκα αυτό.
0: Πάντως να έχει πέσει 16 δολάρια το βαρέλι σε μια εβδομάδα και να ακριβένει στην Αντλία είναι πολύ ωραίο. Και είναι πραγματικά, αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί.
1: Όχι.
0: Αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί.
1: Και με τέτοια ταχύτητα, έτσι.
0: Ναι, διότι σου λέει, αγόρασα κύριε την περασμένη εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Και εγώ ρωτώ γιατί είμαι ηλίθιο. Συγγνώμη που είμαι ηλίθιο.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά όταν τη νύχτα που περνάει, παίρνει 3 δολάρια, γιατί δεν αγοράζει ποτέ εκείνη τη νύχτα? Συγγνώμη, όταν πέφτει. έχουμε σταθερά ψηλές τιμές. Δεν αγοράζει ποτέ εκείνη τη νύχτα. Συγγνώμη, όταν πέφτει. Όταν πέφτει, έχουμε σταθερά ψηλές τιμές. Δεν πέφτει ποτέ, αντίθετα ανεβαίνει. Εγώ λοιπόν ρωτώ.

0: μείως, εγώ θα το πουλάω φτηνά. Τότε μια φορά αυτό.
1: Όχι.
0: Ποτέ.
1: Όχι.
0: Τελειώνει το απόθεμα.
1: Τελειώνει.
0: Όταν ακριβένει το πετρέλαιο, τελειώνει το απόθεμα.
1: Ακριβώς. Ναι. Δια μαγείας.
0: Όταν πέφτει το πετρέλαιο, υπάρχει τεράστιο απόθεμα.
1: Βέβαια.
0: Πάμε ειδήσεις και επιστρέφουμε. Να συζητήσουμε για την οικονομία. Πρώτα για αυτό που σου λέω για τα σούπερ μάρκετ, τις προσφορές. Από σήμερα δεσμευτικοί κατάλογοι με μειώσεις που θα δούμε λογικά το Σεπτέμβριο. Θα πρέπει να δούμε βάσει συμφωνία κυρίων ως 20% στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Και μετά ο κ. Παγιοργίου, 4 και μισή, 5 παρα 25 για τα βενζινάδικα, ο πρόεδρος των Βενζινοπολών.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα στις θέσεις μας, εδώ στον Real Voice 99,5. Είναι Δευτέρα και είναι 27 Ιουλίου, παρακαλώ. Φτάνουμε πια στο τέλος και του Ιουλίου. Είμαστε μέσα στην καλοκαιρινή περίοδο. Τρέχουν πράγματα, τρέχουν αθλητικές δραστηριότητες. Είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε αυτές τις ημέρες μια πάρα πολύ πετυχημένη και ενδιαφέρουσα διοργάνωση, αυτή που έγινε στην πλατεία Ανταγόρα, εκεί όπου ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ το 9ο COS3x3 Basketball Festival, το οποίο διοργάνωσε με ιδιαίτερη επιτυχία για ακόμη μια χρονιά ο σύλλογος του Φίβου. Είχαμε την ευκαιρία να βρεθούμε το διήμερο που μας πέρασε στο ναυτικό όμιλο, στις εγκαταστάσεις του ναυτικού ομίλου, εκεί όπου τα παιδιά του νεοσύστατου συλλόγου, του αθλητικού συλλόγου Ποδοβόλεϊκό, διοργάνωσαν μια πάρα πολύ ωραία, ένα πάρα πολύ ωραίο τουρνουά, το πρώτο διεθνές Open World Tournament Foot Volley στην ΚΟΝ, με νικητές τους Ζεμούρα και Μπελίνιο. Θα τα πούμε όλα αυτά στην συνέχεια. Τρέχουν οι δράσεις και σε άλλα πράγματα, τρέχουν και οι μεταγραφικές εξελίξεις στις υπόλοιπες ομάδες. Έχουμε και επίσημα νέα διοίκηση στην ομάδα της Ρόδου. Έχουμε τον CJ Χάρης, ο οποίος ανακοινώθηκε και επίσημα στην ομάδα του Κολοσσού. Να πούμε ότι η σειρά παίρνει το 6ο Κάλυμνος 3x3 Basketball Festival, αυτό το οποίο διοργανώνει η Ακαδημία Καλύμνου με ιδιαίτερη επιτυχία τα τελευταία χρόνια, καθότι το διοργανώσει και την φετινή περίοδο. Οπότε έχουμε αρκετά πράγματα να κάνουμε κουβέντα. Μείνετε συντονισμένοι μέχρι και τις 5 εδώ στον Real Voice 99,5 και στην εκπομπή Real Score για να τα πούμε όλα.

Πριν ξεκινήσουμε για να πούμε το τι έγινε εδώ, να αναφέρουμε για τον όσα έγιναν στο Athens Finals 2026 για Σταύρο Ντάλα και Δημήτρη Χατζηνικολάου, αφού δεν τα κατάφεραν χθες, αλλά πήραν την δεύτερη θέση στο Athens Finals 2026, 4 χρόνια μετά τον τίτλο που κατέκτησαν στον Άγιο Νικόλαο ο Θοδωρής Παπαδημητρίου και ο Παναγιώτης Ιωαννίδης, είναι ξανά στην κορυφή, καθώς επικράτησαν με 2-0 σετ των περσινών πρωταθλητών, του Σταύρου Ντάλα και του Δημήτρη Χατζηνικολάου, στην πλατεία Συντάγματος. Εξαιρετικό το τι γίνεται εκεί, το πώς έχει στηθεί, το πώς στείνεται αυτή η διοργάνωση και ο κόσμος που βρίσκεται εκεί. Αυτός είναι ο έκτος τίτλος για τον Παπαδημητρίου, που ξεκίνησε την συλλογή του το 2007 με συμπαίκτη τον Μάνο Δημητριάδη, για να ακολουθήσουν τρεις πρωτιές με τον Δημήτρη Νιώπα το 2016, το 2017 και το 2019. Στη συνέχεια στον Άγιο Νικόλα το 2022, ενώ στις ηλικίες 41 ετών γίνεται ο μεγαλύτερος που ανεβαίνει στο σκαλί του Βάθρου. Μέσα σε ένα σκηνικό γιορτής έγιναν και οι απονομές. Η Αναστασία Σιρήνινα και η Παρασκευή Ζαφυρίου είναι οι νέες πρωταθλήτριες Ελλάδος επίσης. Το θερμό χειροκρότημα κέρδισαν όλοι οι φιναλίστ. Ο Δημήτρης Χατζηνικολάου, ο Σταύρος Ντάλας, η Δήμητρα Μαναβή, η Όλγα Στράτζαλη. Όπως και οι χάλκινοι νικητές, Δημήτρης Καλλιόζης, Αντώνης Καρίκας, Κωνσταντίνα Τσοπούλου και Μυρτό Καλαμαρίδη, που συνέβαλαν με τις εμφανίσεις τους σε ένα τετραήμερο υψηλού επίπεδου και συγκίνησεων. Πάρα πολύ ωραία διοργάνωση. Μπορείτε να διαβάσετε και αναλυτικότερα το ρεπορτάζ για τις απονομές και για το τι έγινε κατά την διάρκεια της διοργάνωσης εκεί. Είχαμε την ευκαιρία να το δούμε και τηλεοπτικά το παιχνίδι εχθές το βράδυ από την ΕΡΤ 2, οπότε είχαμε και μια άποψη και μια εικόνα για το μάτς, και εντάξει, είναι πάντα χαρά, εννοείται, όπως είναι πάντα χαρά για εμάς να παρακολουθούμε το δικό μας παιδί, το Δημήτρη του Χατζηνικολάου, και να χαιρόμαστε να τον παρακολουθούμε σε ένα τέτοιο υψηλό επίπεδο. Είναι συνεχής πια η πρόοδος του και νομίζω ότι δείχνεται τα τελευταία χρόνια, όντας και πρωταθλητής Ελλάδος την περασμένη χρονιά, ότι συγκαταλέγεται, το ξέρουμε έτσι καλώς, ότι συγκαταλέγεται στους elite πια του αθλήματος.

0: Λοιπόν, πάμε να ασχοληθούμε λιγάκι με το, με το όσα έγιναν στην ΚΟ αυτές τις ημέρες. Έχουμε και άλλα πράγματα. Έχει προκύψει τώρα και ένα θέμα με τον Εύδαμο, το νέο ΔΣ του Εύδαμου. Θα το πούμε στη συνέχεια. Απόλυτη επιτυχία λοιπόν για μία ακόμη σεζόν. Ένα το COS 3x3 Basketball Festival, το διοργάνωσε ο Φίβος στην πλατεία Ανταγόρα. Νομίζω ότι η παρουσία του κόσμου, ειδικά την χθεσινή ημέρα, στους τελικούς ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Εκατοντάδες φίλοι του μπάσκετ κάθε ηλικίας κατέκλυσαν κάθε διαθέσιμο σημείο, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή και μοναδική ατμόσφαιρα στους μεγάλους τελικούς της διοργάνωσης. Η εικόνα της πλατείας αποτέλεσε την καλύτερη επιβράβευση για τους ανθρώπους του Φίβου, που η αλήθεια είναι ότι έχουν πια την τεχνογνωσία, το μεράκι, την αγάπη να φτιάχνουν τέτοια πράγματα, να δημιουργούν τέτοια πράγματα και να πηγαίνει ένα εξαήμερο γεμάτο μπάσκετ με απόλυτη επιτυχία, γιατί δεν είναι και εύκολο πράγμα να διοργανώσεις κάτι για 6 συνεχόμενες ημέρες. Μεγάλοι νικητές της διοργάνωσης στην κατηγορία Open 18+, αναδείχθηκαν οι Moneyball. Ενώ αξίζει να αναφέρουμε ότι όλες αυτές τις ημέρες τα παιδιά είχαν την ευκαιρία και να φωτογραφηθούν με τον Κώστα Τσαρτσαρί, ο οποίος ήταν την Παρασκευή στην διοργάνωση, ενώ από την, από το Σάββατο και μετά, και το Σάββατο και την Κυριακή, ήταν εκεί και ο Κολοσάρας, ήταν εκεί και ο Φίβος για να φωτογραφηθούν με τα παιδιά και να μπορέσουν έτσι να κρατήσουν κάποιες αναμνηστικές φωτογραφίες ως ενθύμιο από την συμμετοχή τους και από την παρουσία τους σε αυτή την διοργάνωση. Καλό θα είναι να ακούσουμε τα όσα δήλωσαν αρκετοί από τους επισήμους οι οποίοι βρέθηκαν στην διοργάνωση και έκαναν κάποιες βραβεύσεις. Να πάμε και εμείς σιγά σιγά να ακούσουμε τα όσα υπόθηκαν.
1: Αυτές σας τις δράσεις. Αλλά θα σας ευχαριστήσω και ως επιχειρηματίας της περιοχής, γιατί έχετε φέρει χαρά, χαμόγελα, ζωή, ενέργεια σε αυτή την πλατεία.
0: Τα όσα πέντε ένα σβήνουν δηλαδή στην αρχή.
1: Επίσης, να θυμίσουμε ότι έχω δεσμευθεί και προσωπικά να συμμετέχω καταρχήν στο Family με τον, με τον Κώστα τον Χατζηδαβίδ, όμως να μου κάνει κάτι ειδικές προπονήσεις του χρόνου, και με μεγάλη χαρά να γίνω και εγώ χορηγός, γιατί στο επόμενο τουρνουά, γιατί πραγματικά αξίζει τη στήριξη αυτή σας προσπάθεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εμείς ευχαριστούμε την πλακέτα σας.
0: Πήρε και μια αναμνηστική πλακέτα η Ντίνα Ισβήνου ως
3: δεν μου έχει προκύψει πραγματικά
0: ένδειξη στήριξης.
3: Και πλην του ότι έχει καταστεί πλέον θεσμός το 3-on-3 στο νησί μας, είναι μια εκδήλωση γεμάτη χαρά, ζωντάνια, και είναι μια ευκαιρία για όλους εμάς να δούμε πόσοι νέοι άνθρωποι στο νησί μας ασχολούνται με το άθλημα του μπάσκετ. Και βέβαια νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή απόψε να πούμε ότι δεν είναι ασκήσεις επί χάρτου. Αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε εδώ, ήδη ολοκληρώνεται σχεδόν το κλειστό στο Ζυπάρι, έχει μπει και το παρκέ, ολοκληρώνεται στην Κέφαλο και κατασκευάζεται το μεταλλικό σκελετός, και το επόμενο διάστημα θα παραδοθεί και αυτό στην πόλη της ΚΟ, στο 4ο Δημοτικό. Νομίζω λοιπόν, εάν προσθέσουμε και αυτό της Καρδάμενας, πραγματικά είναι η ελάχιστη ανταπόδοση αλλά και η ηθική υποχρέωση απέναντι σε όλους εσάς και κυρίως στα νέα παιδιά, γιατί αυτό αποτελεί μια παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Να είστε καλά και του χρόνου ακόμα καλύτερα, ακόμα περισσότερες συμμετοχές. Ευχαριστώ.
4: Ξεκινώντας τα πρώτα μου βήματα στην πολιτική το 19,
0: τα όσα είπε ο Μαγκητής Σοφής,
4: να μην κατανομέ και να μην εκτιμάμε το έργο κάποιων ανθρώπων. Ίσως το έκανα και εγώ λίγο. Πρέπει να κάνουμε ασκώντας το καθένα στην αυτοκριτική μας και με τον Νίκο και με κάποιους ανθρώπους στον αθλητισμό, το οποίο με τα χρόνια αυτή τη στιγμή, όσο περνάνε τα χρόνια, τους σέβομαι, τους επικροτώ και είναι υποχρέωσή μου και τους υπόσχομαι ότι θα είμαι δίπλα τους. Πραγματικά σας ευχαριστώ, ευχαριστώ όλους τους εθελοντές, τα παιδιά, όλους τους συνέδρα μας σε αυτήν την ένατη διοργάνωση των 3-on-3, μια πολύ μεγάλη αθλητική διοργάνωση που κράτησαν 6 ημέρες εδώ τον κόσμο στην πλατεία, ακόμα και τέτοια ώρα. Το κράτησαν δίπλα στον αθλητισμό, μακριά από τα κινητά, μακριά από άλλα πράγματα. Πραγματικά σας είμαι υπόχρεος και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε εμπράκτος με αθλητικές εγκαταστάσεις που τιμούν την ΚΟΕΝΕ του 2026, όπως είπε και ο Δήμαρχος ο Θεοδόσιος Νικηταράς. Εγώ θέλω να σας πω ότι ο αθλητισμός είναι πάρα πολλά πράγματα, ο καθένας μπορεί να το ερμηνεύσει όπως μπορεί. Εγώ θέλω να πω ότι είναι μεράκι και είναι μια εικόνα. Είναι μια εικόνα σήμερα 7 και 4 το πρωί που δυστυχώς ήμουν στο νοσοκομείο για ένα συγγενικό μου πρόσωπο. Φεύγοντας, περπαντώντας αυτόν τον δρόμο, είδα τον Νίκο τον Μημερίν 7 και 4 να πλένει την πλατεία, να μαζεύει τα σκουπιδάκια. Αυτό είναι αγάπη, συγχαρητήρια Νίκο, να συνεχίσεις έτσι, να συνεχίζεις Συγχαρητήρια στους όλους συνέδραμα σε αυτή την εκδήλωση και συγχαρητήρια στους όλους τους αθλητές και όλους εσάς που αγκαλιάζετε το μπάσκετ. Να είστε καλά.
5: Λοιπόν, να ευχαριστήσω και εγώ για την πλακέτα και για την τιμή και για τη συνεργασία που έχουμε. Θεωρώ ότι η προσπάθεια είναι αξιόλογη εδώ και πολλά χρόνια και επιτέλους κάποια στιγμή πρέπει να ανταμειχθεί με τον τρόπο που πρέπει.
6: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ τους συνεργάτες μου, τους εθελοντές. Ένα χειροκρότημα παρακαλώ σε όλους τους συνεργάτες μου. Ευχαριστώ θερμά τη Μασκό του Κολοσσίου Ρόδου και το Φίβο. Και μια φωτογραφία φυσικά οι όλοι.
0: Λοιπόν, αυτά έγιναν στην πλατεία Ανταγόρα. Περνά στην ιστορία. Το ένατο, 23x3 Basketball Festival. Και νομίζω πια ότι την επόμενη χρονιά και ο Νίκος Μημερίνης και οι συνεργάτες του και με τη βοήθεια όλων μας θα κάνουν κάτι πάρα πάρα πολύ μεγάλο για την 10η διοργάνωση.

έλεγα προηγουμένως για την είδηση που μας ήρθε πριν από λίγο από τον Γυμναστικό Σύλλογο Εύδαμο. Ανακοινώνεται ότι μετά τις εκλογές της 25ης Ιουλίου που πραγματοποιήθηκαν μετά την Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, το νεοεκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα και η νέα του σύνθεση είναι ως εξής: Πρόεδρος Χρήστος Καλτσάτης, Αντιπρόεδρος Σταύρος Ματσούρης, Γενικός Γραμματέας Άννα Γεωργίου, Ταμείας Φωτεινής Τσιμπίκου, Έφορος Δημήτρης Πασμπατζής, Γενικός Αρχηγός Γιάννης Καλτσάτης και Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων η Κατερίνα Κανακάρη. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τις ευχαριστίες του στα μέλη του Συλλόγου για την συμμετοχή και την εμπιστοσύνη, όπως επίσης και στο απερχόμενο ΔΣ για την προσφορά του. Στόχος μας, αναφέρει η ανακοίνωση, είναι η περαιτέρω ανάπτυξη των αθλητικών μας τμήματων Στίβου, η στήριξη των αθλητών μας και η ενίσχυση της παρουσίας του Συλλόγου στην τοπική κοινωνία, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η συγκεκριμένη ανακοίνωση. Να πάμε λιγάκι και στην Ρόδο, να δούμε τι συμβαίνει και εκεί όπου συνεχίζει τις μεταγραφικές του κινήσεις ο Διαγόρας, ο οποίος ανακοίνωσε την προώθηση ουσιαστικά του Ντενίς Χίλα από τις Ακαδημίες της Ομάδας Προωθήτης στον Σύλλογο, την ανανέωση της συνεργασίας με τον Τσετ Χότζα, ο οποίος θα βοηθήσει την ομάδα στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Επίσης ανακοινώθηκε η μεταγραφή του Ιωσήφ Λαθούρη, ο οποίος τα προηγούμενα χρόνια αγωνιζόταν στην ομάδα της ΑΕΡΑ Αφάντου. Τις προηγούμενες μέρες που δεν είχαμε εκπομπή, το Σαββατοκύριακο, ανακοινώθηκε και η μεταγραφική κίνηση και ενίσχυση με τον Γιώργο Γεωργιάδη, αλλά και με τον Ίγκλι Ντρίζη. Ο Ίγκλι Ντρίζη ίσως να ήταν και, όχι ίσως, για μένα ήταν σίγουρα ο καλύτερος ποδοσφαιριστής της περασμένης χρονιάς σε ό,τι αφορά το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Νομίζω ότι με διαφορά ήταν ο καλύτερος παίκτης του Απόλλων Καλυθιών και ίσως και ο καλύτερος του πρωταθλήματος. Έκανε εξαιρετικό πρωτάθλημα την περσινή σεζόν ο Ιντρίζη και νομίζω ότι θα βοηθήσει τα μέγιστα στην νέα προσπάθεια του Συλλόγου στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής στην ομάδα του Διαγόρα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη μεταγραφή για τον Σύλλογο, πάρα πολύ μεγάλη μεταγραφή για τον ίδιο βασικά, να αγωνίζεται στον Διαγόρα τη νέα σεζόν.

Στο ξεκίνημα της εκπομπής σας έλεγα για τον Κολοσσό. Ο Κολοσσός ανακοίνωσε και επίσημα του 35χρονο Αμερικανό γκάρτ CJ Harris την απόκτησή του, ο οποίος έπαιζε στο Περιστέρι. Καλή κίνηση. Ο Κάι Κολοσσός ανακοινώνει την συμφωνία με τον CJ Harris. Γεννήθηκε στις 19 Φεβρουαρίου του 1991 στο Σάλεμ της Βόρειας Καρολίνας. Αγωνίζεται ως γκάρτ. Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα τη σεζόν 13-14 στην Λούντβισμπουργκ. Στη συνέχεια πήγε στην Ούλμ το 14-15, ενώ το 15-16 αγωνίστηκε με την Ράσα Ράντομ στην Πολωνία. Το 16-18 στην Τουρκία με την φανέλα τη Σακάρια και την επόμενη χρονιά στην Γαλλία για την Ορτέζ. Ακολούθησε η Τουρκ Τέλικομ, η Χάποελ Χολόν, η Γαλλική Μπουργκ, ενώ στη συνέχεια επέστρεψε στο Ισραήλ για να αγωνιστεί για άλλα δύο χρόνια στην Χάποελ Χολόν. Το 2024 ήρθε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Περιστερίου, με το οποίο έπαιξε μέχρι και την φετινή σεζόν, όπου είχε κατά μέσο όρο 10,5 πόντους, 1,7 rebound και 2,2 assist σε 34 αγώνες στην Stoiximan Greek Basketball League και στο FIBA Europe Cup. Και τα καλή προσθήκη και αυτή για τον Κολοσσό, με τον Άρη Λυκογέννη γενικά να τρέχει πάρα πολύ καλά όλο αυτό το διάστημα και πολύ γρήγορα θα έλεγα την μεταγραφική ενίσχυση της ομάδας του Κολοσσού, που είναι σχεδόν έτοιμη. Είναι σχεδόν έτοιμος ο σύλλογος για την νέα χρονιά. Παρουσιάστηκε σήμερα στα γραφεία της ΕΠΣ το νέο ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα. Ένα από τα πρώτα λεπτά της παρουσίασης έγινε αντιληπτό ότι η νέα πλατφόρμα δημιουργήθηκε για να εξυγχρονίσει παλιές διαδικασίες. Φέρνει μια ευρύτερη φιλοδοξία να μετασχηματίσει τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται, λειτουργεί και γίνεται αντιληπτή μια σύγχρονη ποδοσφαιρική ένωση. Οι καινοτόμες λειτουργίες που παρουσιάστηκαν αγγίζουν κάθε επίπεδο της ποδοσφαιρικής δραστηριότητας, από τη διαχείριση κρίσιμων αγωνιστικών διαδικασιών και την ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων, ως και την άμεση ενημέρωση και την σύνδεση με το φίλαθλο κοινό. Στην καρδιά της εφαρμογής αναφέρει ανακοίνωση ότι βρίσκονται διαφορετικοί ρόλοι της ποδοσφαιρικής κοινότητας: διοικητικά στελέχη, σωματεία, προπονητές, ποδοσφαιριστές, διαιτητές, παρατηρητές, φίλαθλοι και δημοσιογράφοι, συναντώνται σε έναν κοινό ψηφιακό χώρο με διακριτές δυνατότητες και στοχευμένη πληροφόρηση. Η καθημερινή χρήση γίνεται περισσότερο άμεση, συγκροτημένη και ουσιαστική. Φαντάζομαι ότι τις επόμενες μέρες θα μεταφερθεί και η Ένωση σε αυτήν την νέα ψηφιακή πλατφόρμα, στην οποία θα μπορούμε να δούμε διαφορετικά και πολύ πολύ πιο όμορφα πράγματα. Ούτως ή άλλως γινόταν μια πάρα πολύ ωραία δουλειά έτσι στην Ένωση, και αξίζει να το πούμε αυτό, γιατί γενικότερα υπάρχουν θέματα με τις τοπικές ενώσεις και με τα site τους. Νομίζω ότι στο ποδόσφαιρο η δουλειά που γίνεται είναι καταπληκτική.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές της Ρόδου και επίσημα, όπου ο πρόεδρος παρέμεινε ο Γιώργος Θεοδοσίου. Η ανακοίνωση αναφέρει χαρακτηριστικά ότι πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 26 Ιουλίου στα γραφεία του Συλλόγου, τακτική γενική συνέλευση της Ρόδου, καθώς και εκλογές και την ανάδειξη της νέας διοίκησης. Η συμμετοχή του κόσμου ήταν εντυπωσιακή, καταγράφοντας πρωτοφανή προσέλευση για τα δεδομένα των τελευταίων ετών του Συλλόγου. Η μαζική παρουσία απέδειξε έμπρακτα την αγάπη, το ενδιαφέρον και την διάθεση του κόσμου της Ρόδου να στηρίξει ενεργά τη νέα προσπάθεια και να αποτελέσει αναπόσπαστο το κομμάτι της επόμενης ημέρας του σωματείου. Η διαδικασία άνοιξε ο πρόεδρος της προσωρινής διοίκησης Γιώργος Θεοδοσίου, ο οποίος παρουσίασε τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό της προσωρινής διοίκησης, καταγράφοντας το έργο που επιτελέστηκε κατά την διάρκεια της θητείας της. Καθήκοντα πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέλαβε ο πρώην πρόεδρος του Συλλόγου κ. Μάκης Ντουρουτλής. Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, ακολούθησε η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη της νέας διοίκησης. Σε σύνολο 103 έγκυρων ψήφων, πρόεδρος της Ρόδου εξελέγει παμψηφί ο Γιώργος Θεοδοσίου. Το νέο διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από τους Γιώργο Θεοδοσίου, Γιάννη Κάπο, Νίκο Διακίδη, Χρήστο Κοτσομίτη, Μαρία Δημακοπούλου, Σταμάτη Φανενό, Φώτη Καστρενό, Ιάκωβο Παντελίδη, Κωνσταντίνο Ξύπα, Γιώργο Κοστομύρη, Θέμο Τζεδάκη, ενώ αναπληρωματικά μέλη είναι ο Μανώλης Φιλίππου και ο Γιάννης Καμπούρης. Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ήταν το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πραγματοποιήθηκαν και αρκετές εγγραφές νέων μελών. Η πρώτη συνεδρίαση του νέου διοικητικού συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί σήμερα στα γραφεία της ομάδας με σκοπό την συγκρότηση σε σώμα. Παράλληλα, θα υπάρξει ενημέρωση προς κάθε ενδιαφερόμενο που δεν είχε τη δυνατότητα να παραστεί στην Γενική Συνέλευση και να εγγραφεί ως μέλος του Συλλόγου. Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν οι μέρες και οι ώρες λειτουργίας των γραφείων, ώστε όλοι όσοι επιθυμούν να ενταχθούν στην οικογένεια της Ρόδου για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν την διαδικασία εγγραφής τους. Πολύ ωραία. Όλα λειτουργούν ρολόι πια στην Ρόδο, που προετοιμάζεται σιγά σιγά και για το νέο πρωτάθλημα, για τη νέα χρονιά στην Α κατηγορία Δωδεκανήσου, έχοντας βέβαια ως παρακαταθήκη και το πόσο καλά δουλεύει ο σύλλογος έτσι κι αλλιώς σε επίπεδο ακαδημιών όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι θα κλείσουμε, με αυτό θα κλείσουμε και τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε στην αυριανή εκπομπή. Να ευχηθώ καλή εβδομάδα σε όλους. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Real Voice 99,5 και στο site μας για να ενημερώνεστε για οτιδήποτε συμβαίνει στην Ρόδο, στα Δωδεκάνησα και όχι μόνο, και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Να είστε καλά!

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
2: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
3: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
5: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα, πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχ δίκιο έχεις. Την κετούλα θέλω να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
6: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
5: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια Μπίκα.
7: Πρωινό Εξπρές. Με την Ρένα Παυλάκη.

Κυρίες, κύριοι, καλή σας μέρα, καλό σας πρωινό, καλή εβδομάδα. Σας καλωσορίζω και σήμερα εδώ, στον Real Voice 99,5, στο πρωινό μας Express. Είναι Δευτέρα, 27 Ιουλίου, η ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και η θερμοκρασία

Αυτή την ώρα στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ένα ωραίο καλοκαιρινό πρωινό. Μας καλωσορίζει όλες και όλους από εδώ, από το στούντιο με την υπέροχη Θέα. Έτοιμη και σήμερα να καταγράψουμε, να σχολιάσουμε την επικαιρότητα, την ειδησιογραφία των ημερών. Να πιάσουμε το νήμα από εκεί που τα αφήσαμε το πρωί της περασμένης Παρασκευής. Και η αλήθεια είναι ότι μαζεύτηκαν πολλά που έχουμε σήμερα να πούμε και να σχολιάσουμε και να συζητήσουμε μαζί σας.

σκιές πάνω στον τοίχο. Shadow on the Wall του Mike Oldfield. Ξεκινάμε και σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο με την καλύτερη μουσική που μπορείτε να βρείτε, που μπορείτε να ακούσετε. Εμπνεύσεως εννοείται Πέρι Βασιλάκη. Καλημέρα σας κύριε Βασιλάκη, καλή εβδομάδα. Πιανού άραγε αυτή η σκιά πάνω στο τοίχο. Πώς είστε, όλα καλά? Ελπίζω να περάσατε καλά το Σαββατοκύριακο, όσοι και όσες μπορέσατε να το αξιοποιήσατε, να ξεκουραστήκατε. Αναφέρομαι βέβαια σε εσάς που το επιτρέπουν οι εποχικές επαγγελματικές σας υποχρεώσεις. Και να είστε και σήμερα έτοιμοι να δράξετε τη μέρα.

Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος του Ιαματικού βλέπω σήμερα εδώ στο χρονολόγιο. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους εορτάζετε σήμερα. Έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Θερμές ευχές να είστε όλες και όλοι καλά. 27 Ιουλίου λοιπόν διανύουμε την 208η ημέρα του έτους και μας μένουν 157. Όπου να είναι περί, θα αρχίσουμε να παίζουμε στα αλήθεια το χιόνι στο καμπαναριό. Να σου πω, αφού κάποιοι τα βλέπουν και καλοκαιριάτικα μπροστά τους, γιατί όχι, ταιριάζει. Να παρουσιάσω την ομάδα μας, ο Πέρης Βασιλάκης, τα πάμε, καλημέρα σας, του τα πάμε, είναι εδώ, μας έχει δώσει ήδη δείγματα γραφής στο ξεκίνημα της εκπομπής. Στα γραφεία σύνταξης, Δέσποινα Κουλούμπρη για την υποστήριξη της εκπομπής μας, η Νατάσα Παμπρή με τα δελτία ειδήσεων ανά ώρα και ετοιμάζει την εκπομπή της μαζί στις 10. Ο Γιάννης Μανολάς είναι στην πρόγνωση του καινούρου, θα τον ακούσουμε σε λίγο. Ο Βαγγέλης Καρακατσάνης είναι στην τεχνική υποστήριξη και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί και σήμερα μέχρι τις 10. Και στις 5 το απόγευμα σε επανάληψη. Το πρωινό μας εξπρες για να τα εμπεδώσουμε.

Lovers Garden και του The Moon and Back και πάμε και για πανσέλινο σιγά σιγά, γεμίζει το φεγγάρι. Η εκπομπή μας έρχεται κοντά σας, κυρίες και κύριοι, καθημερινά αυτή την ώρα, χάρη στην ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, που σας περιμένουν και σήμερα για τις αγορές σας. Είναι ήδη σε λειτουργία από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ, για να βρείτε εκεί τα καλύτερα μαζί μας, μόνο στο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Και όταν λέμε καλύτερα, από πάσης πλευράς και απόψεως, καλύτερα σε ποιότητα, καλύτερα σε τιμές, καλύτερα σε προσφορές, καλύτερα σε ποικιλία. Το καλύτερο σε ποικιλία. Χιλιάδες κωδικοί σας περιμένουν και σήμερα για όλα τα γούστα. Ό,τι τραβάει η όρεξή σας, ό,τι κάνετε κέφι. Το φυλάδιο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας, realvoice995.gr, για να μπορείτε να κάνετε τον προγραμματισμό σας και να επωφεληθείτε από τις εκπληκτικές τιμές. Υπάρχει η δυνατότητα οι αγορές σας delivery να έρθουν στο χώρο σας, εάν δεν μπορείτε να κάνετε τα ψώνια σας επί τόπου, και βέβαια ακόμα και αν δεν προλαβαίνετε ή δεν έχετε κέφι να μαγειρέψετε, φρεσκότατο, φρεσκομαγειρεμένο φαγητό σας περιμένει και σήμερα όπως κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. 70 χρόνια λειτουργίας, 70 χρόνια εμπιστοσύνης.

0: Καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
1: Μετά την ανάπαυλα δροσιά του Σαββατοκύριακου, επανερχόμαστε σταδιακά σε καλοκαιρινές, απόλυτα καλοκαιρινές θερμοκρασιακές τιμές. Μάλιστα, στα μέσα της εβδομάδας δεν αποκλείται να πλησιάσουμε και πάλι τα σαραντάρια. Για σήμερα, λοιπόν, Δευτέρα, ο καιρός θα παραμείνει αίθριος σε όλα τα νησιά, άνεμη βορειοδυτική, με την έντασή του να φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται στα βόρεια νησιά μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 29. Οι υψηλότερες θα σημειωθούν στη Σύμη μέχρι 35 βαθμούς, στη Λίνδο μέχρι 34, στην Κάλυμνο μέχρι 33 και στο Καστελόριζο επίσης μέχρι 33 βαθμούς. Τη νύχτα μεταξύ, ο υδράγειος μεταξύ 20-21 το πολύ 20 και 24 βαθμούς οι ελάχιστες. Για αύριο Τρίτη παραμένει αίθριος ο καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμη βορειοδυτική θα φτάνει τα 5 μέχρι μποφόρ. Θερμοκρασίες σε 9 μικρή άνοδο θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30, υψηλότερες στην Λίνδο μέχρι 38 βαθμούς, στη Σύμη μέχρι 37, στην Ανατολική Ρόδο θα συνεχίσουμε με υψηλές θερμοκρασίες μέχρι 36 βαθμούς εκεί ο υδράργυρος, στην Κάλυμνο μέχρι 35 και στο Καστελόριζο μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Τη νύχτα μεταξύ 24 και 28 βαθμούς οι ελάχιστες. Καλή εβδομάδα.
2: Λογικό, μια ανάπαυλα ήτανε. Μια ανάσα δροσιάς μέσα στο καλοκαίρι. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στον Αύγουστο. Ελπίζουμε πάντως να μην πάμε σε ακρότητες. Αυτό που συμβαίνει αυτή την ώρα, τις τελευταίες μέρες, για να ακριβολογώ, σε Ισπανία και Γαλλία, δεν έχει προηγούμενο. Όταν πάνω από 300.000 κόσμος, άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, τις εστίες τους. Στην Ισπανία η φωτιά μένεται και είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία της χώρας. Η φωτιά η οποία απειλεί τον Μπορντό. Οι πυρκαγιές και είναι πια κοντά στην πόλη. Χθες ο δήμαρχος του Μπορντό είπε ότι η φωτιά βρίσκεται περίπου 15 χιλιόμετρα από τα όρια της πόλης. Αυτό χθες. Και 25 με 30 χιλιόμετρα από το κέντρο της. Ελπίζοντας ότι δεν θα χρειαστεί να εκενωθεί η πόλη ολοσχερός. Η νοτιοδυτική Γαλλία συγκαταλέγεται στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο, καθώς έχουν καεί περίπου 420.000 στρέμματα γης, γεγονός που καθιστά την πυρκαγιά μία από τις μεγαλύτερες δασικές καταστροφές που έχει γνωρίσει η χώρα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μόνο στη Γαλλία έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους 220.000 άνθρωποι. Αντίστοιχη εικόνα και στην Ισπανία. Οι πυρκαγιές συνεχίζουν να εξαπλώνονται, με περισσότερους από 90.000 ανθρώπους να έχουν απομακρυνθεί από τις περιοχές της Μαδρίτης και της Άβυλα. Θεωρείται επίσης η πυρκαγιά στην Ισπανία η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί στη σύγχρονη ιστορία της χώρας.

Χώρες από τις οποίες πέρασε ο καύσωνας το προηγούμενο διάστημα, τις προηγούμενες εβδομάδες. Και αυτοί εκεί δεν είναι και μαθημένοι. Ούτε σε τέτοιες θερμοκρασίες, ούτε σε τέτοιας έκτασης πυκαγιές. Γι' αυτό το λέμε και το ξαναλέμε, ας είμαστε προσεκτικοί. Είναι πραγματικά συγκλονιστικές οι εικόνες που βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες από τη Γαλλία και την Ισπανία. Τεράστια καταστροφή. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα. Να σας πω τι έχουμε σήμερα, έτσι σε τίτλους. Έχουμε δικαστικό μέγαρο. Έχουμε ΔΕΙΑΡ. Και μάλιστα να σας πω ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε κοντά μας στις 9 και 4 περίπου, 9 και 20 κάπου εκεί, το Στέργο Στάγκα, ο οποίος φαίνεται ότι από τις εξελίξεις επιβεβαιώνεται πλήρως σε αυτά τα οποία μας έχει πει όλο αυτό το διάστημα. Και τώρα έρχονται τα γεγονότα να τον επιβεβαιώσουν σε όλα αυτά που μας έλεγε για παραγραφές, για ισολογισμούς εικονικούς και όλα αυτά τα οποία τα πέταξαν, φώναξε ο άνθρωπος, ήρθε εδώ με στοιχεία, τα έδωσε, τα γράψαμε, τα αναδείξαμε. Τελικά τον απείλησαν με μήνυση. Δεν ξέρω αλήθεια αν την κατέθεσαν κιόλας, αν υπέβαλαν μήνυση εναντίον του, αν ήταν απλά μια απειλή. Θα μας τα πει σε λίγο στο δεύτερο μέρος εκπομπής που θα τον έχουμε μαζί μας. Διότι έτσι γίνεται. Αυτό το κλίμα εκφοβισμού υπάρχει όταν κάποιος πει κάτι το οποίο δεν τους αρέσει και τους χαλάει το αφήγημα. Τι γίνεται όμως όταν το αφήγημα αυτό χαλάει από τις αποφάσεις της ίδιας της δικαιοσύνης, εκεί τι θα κάνουν? Έχουμε λοιπόν και δικαστικό μέγαρο, έχουμε και ΔΕΙΑΡ, έχουμε και ντρόνς, έχουμε και πολιτικές φιλοδοξίες Κολιάδη έχουμε. Από όλα έχουμε σήμερα.

Από πού να ξεκινήσω? Ας ξεκινήσω από τα drones. Χθες λοιπόν βγήκε ένα θέμα στα αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης, κυρίες και κύριοι, σχετικά με drones και δορυφόρους που σαρώνουν τις παραλίες στην Αττική και σε άλλες περιοχές, προκειμένου να ελεγχθεί η αυθαιρεσία στις παραλίες, με την επισήμανση ότι μέσω drones, δορυφόρων και του συστήματος αυτής της εφαρμογής, του application, το MyCoast, που σαρώνουν, επαναλαμβάνω, τις παραλίες, μειώθηκαν σημαντικά οι καταγγελίες για αυθαίρετες καταλήψεις. Και επειδή επιβεβαιώνεται για μία ακόμα φορά ότι η μιμάθεια είναι χειρότερη της άγνοιας, τη διαφορά νομίζω ότι καταλαβαίνετε. Αυτός που δεν ξέρει λέει δεν ξέρω και πάει παρακάτω. Αυτός ο οποίος είναι μημαθής θεωρεί ότι τα ξέρει όλα. Έσπευσε λοιπόν ο Βαγιανός να κάνει ένα screenshot της συγκεκριμένης, του συγκεκριμένου ρεπορτάζ, του άρθρου, και να γράψει ένα εφιολόγημα στα social. Drones, σα δεν ντρέπονται λιγάκι? Ποιοι δεν ντρέπονται? Αυτοί οι οποίοι έχουν αναδείξει το θέμα με τα drones στη Μεσαιωνική πόλη. Να φανταστώ, λέει, ότι θα γίνει και εδώ προσφυγή και θα έχει την ίδια αντιμετώπιση το θέμα με τον ίδιο αντίκτυπο. Κάνει και χιουμοράκι ο Σωτήρης για την έκθεση αντικτύπου, την οποία ο ίδιος δεν φρόντισε να φτιάξει στο ξεκίνημα και όχι εκ των υστέρων που πάει τώρα να τη συντάξει. Λοιπόν, είπα ότι η άγνοια είναι προτιμότερη της ημιμάθειας και η απάντηση ήρθε μετά από λίγο από τον κύριο Χρήστο Μαλιαράκη. Νομικός ο Χρήστος Μαλιαράκης, έχει μελετήσει πολύ καλά το θέμα, το ξέρει και έδωσε την απάντηση μέσα από τα social media. Ρωτούν κάποιοι, λέει, γιατί δεν έχω αντίρρηση για τα drones στις παραλίες αλλά έχω για την παλιά πόλη. Η απάντηση είναι απλή και είναι νομική και όχι ιδεολογική. Με το άρθρο 73 του νόμου 5313 του 2026 θεσπίστηκε ρητή νομοθετική εξουσιοδότηση προς τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, δηλαδή την κτηματική υπηρεσία, την ΑΔΕ κλπ. Αναφερόμαστε τώρα στην περίπτωση των παραλίων, έτσι. Να τεκμηριώνουν παραβάσεις αιγιαλού παραλίας μέσω drones, τηλεσκόπησης και δορυφορικών λήψεων. Δηλαδή, υπάρχει νόμος ψηφισμένος από τη Βουλή, συγκεκριμένος, που ορίζει ποιος έχει την αρμοδιότητα, για ποιο σκοπό επιτρέπεται η χρήση και ποια όρια ισχύουν. Φυσικά αυτό ο Σωτήρης δεν το ξέρει. Γι' αυτό εκτίθεται με τις εξυπνάδες που γράφει στα social. Η επεξεργασία λοιπόν γίνεται εντός νομίμου πλαισίου από τον καθήλυν αρμόδιο φορέα με στοχευμένο αντικείμενο της καταπατήσης κοινόχρησης του χώρου. Όχι την επιτήρηση ανθρώπων, πώς κυκλοφορούν, τι κάνουν. Τίποτα αντίστοιχο, συνεχίζει ο κύριος Μαλιαράκης, δεν ισχύει για το Δήμο Ρόδου και την Παλιά Πόλη. Δεν υπάρχει νόμος που να του αναθέτει αρμοδιότητα επιτήρησης δημοσίου χώρου με drones. Η απόφαση του Δήμου είναι μια απλή διοικητική πράξη, όχι νόμος, δεν έχει την ίδια νομική βαρύτητα και δεν μπορεί να θεμελιώσει αρμοδιότητα που ο νομοθέτης δεν του έχει απονείμει. Αυτά. Τόσο απλά. Έσπευσε λοιπόν ο Σωτήρης να πει, να, τι θα πούνε τώρα, τι λέτε τώρα. Υπάρχει μεγάλη διαφορά στην περίπτωση των παραλίων και των κατάληψης κοινοχρήστων χώρων στις παραλίες, στον Αιγιαλό. Υπάρχει ειδικός νόμος. Στην περίπτωση του Δήμου για την Μεσαιωνική πόλη, τι υπάρχει? Τίποτα.

Είναι πολύ απλά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, για όσους πραγματικά δηλαδή έτσι το ψάχνουν λίγο το θέμα και δεν κοιτάζουν πώς να πάρουν τις εντυπώσεις στα social media και πώς να τα πώσουν, υποτίθεται. Γιατί τώρα ο Σωτήρης θα πρέπει να είναι και καταχαρούμενος. Νομίζει ότι τάπωσε κανέναν τώρα με αυτή την εξυπνάδα που έγραψε χθες. Να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ότι στην Πάρο για την οποία γίνεται λόγος ελέγχεται ο χώρος. Δεν ελέγχονται οι ανθρωπικές συμπεριφορές τους. Η επιχείρηση που βρίσκεται αυτές τις μέρες εξέλιξη στην Πάρο δεν γίνεται από το Δήμο Πάρου. Είναι η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών. Με νόμο ο οποίος ψηφίστηκε συγκεκριμένα για αυτή την περίπτωση όπως ακούσατε, με σκοπό να αποτυπωθούν οι παραλίες και να διαπιστωθεί αν οι επιχειρήσεις έχουν καταλάβει μεγαλύτερη έκταση από εκείνη που τους έχει παραχωρηθεί ή χρησιμοποιούν αιγυαλό χωρίς σύμβαση. Τι κάνουν λοιπόν τα ντρόν σε αυτή την περίπτωση? Καταγράφουν ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπεζοκαθίσματα, κατασκευές, αποτυπώνουν τα όρια της κατηλημένης επιφάνειας και τα συγκρίνουν όλα αυτά τα στοιχεία με πραγματική κατάσταση και με τις συντεταγμένες με τους χάρτες της παραχώρησης. Επαναλαμβάνω, το έγραψε και ο κύριος Μαλιαράκης για τις παραλίες και τον Αιγυαλό. Οι ελεγκτικές αρχές προσδιορίζονται και εξουσιοδοτούνται με ειδική νομοθετική ρύθμιση. Στο Δήμο της Ρόδου για τη Μεσαιωνική Πόλη δεν υπάρχει τέτοιος νόμος. Δεν υπάρχει τέτοια αρμοδιότητα στο Δήμο και δεν υπάρχει καμία τέτοια εξουσιοδότηση. Σωτήρη. Στο Δήμο Ρόδους αυτό που θέλουν να κάνουν είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Όπως το παρουσίασαν εδώ, επιτηρούνται άνθρωποι και συμπεριφορές. Εδώ θέλει σύστημα διαρκούς επιτήρησης για λόγους ασφαλείας, οπτική θερμική απεικόνηση, ζωντανή μετάδοση εικόνας, αυτοματοποιημένες λειτουργίες, εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης, αυτά τα λένε αυτοί, όχι εγώ, παρακολούθηση πυκνοκατοικημένης περιοχής όπου κατοικούν άνθρωποι, εργάζονται, κινούνται καθημερινά. Στη Μεσαιωνική Πόλη το θέμα δεν είναι πόσα τετραγωνικά μέτρα μπορεί να καταλάβει μια επιχείρηση. Στο Δήμο Ρόδου μιλάνε για την κίνηση και τη συμπεριφορά φυσικών προσώπων με δυνατότητα να καταγράφονται πρόσωπα, οχήματα, πινακίδες, διαδρομές, περιστατικά. Καμία σχέση δεν έχει αυτό το πράγμα με τα drones στην Πάρο, Σωτήρη. Αλλά όταν το παίζεις ειδικός επιπαντός του επιστητού, και σιγά που σένιαξε δηλαδή τώρα που δεν υπάρχει, που είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο, τα likes στα social να πάρεις και δεν βαριέσαι. Από εκεί και πέρα τώρα σου λέει ποιος καταλαβαίνει μωρέ, μια εντύπωση μένει. Αυτό σε ενδιαφέρει, η εντύπωση σε όσους μείνει. Ό,τι κάτσει, ό,τι κολλήσει, ό,τι πιάσουμε. Βέβαια, επειδή μετράνε τα likes των άλλων και το έχουν κάνει και σημαία, το λένε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, το λένε και αλλού, μετράνε τα likes στους άλλους, μόνο έξι έχεις, Σωτήρη. Μόνο έξι. Δεν έπιασε. Το αστιάκι για τον αντίκτυπο και για αυτούς που δεν ντρέπονται, δεν έπιασε. Βάλε ένα τραγουδάκι πέρι για να πάω στη ΔΕΙΑΡ.

Πάμε στη ΔΕΙΑΡ. Θα κάνω έτσι ένα πρόλογο τώρα, γιατί επαναλαμβάνω, το θέμα θα το συζητήσουμε διεξοδικότερα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με το Στέργο το Στάνκα που θα έχουμε κοντά μας. Λοιπόν, η Δημοκρατική έγραψε, κυρίες και κύριοι, ένα άρθρο, ρεπορτάζ δηλαδή, το Σάββατο, 25 του μήνα. Τίτλος του ΔΕΙΑΡ στο αρχείο ειδικογραφία για 17 υπόλογους στην υπόθεση των ρυθμίσεων οφειλών. Η Εισαγγελία Πλημμυλωδικών Ρόδου, διαβάζω, ολοκλήρωσε το πρώτο σκέλος της προκαταρκτικής έρευνας για την υπόθεση των οφειλών κατανάλωσης νερού από ξενοδοχεία, θέτοντας στο αρχείο τη ειδικογραφία για 17 πρόσωπα. Η έρευνα συνεχίζεται για τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους με τον διορισμό πραγματογνώμονα οικονομολόγου για την εκτίμηση της ζημίας που υπέστη η ΔΕΙΑΡ. Συνολικά 29 πρόσωπα έχουν δώσει εξηγήσεις, συμπεριλαμβανομένων πρώην μελών της διοίκησης της ΔΕΙΑΡ και εκπροσώπων ξενοδοχειακών εταιριών. Αυτή η ιστορία, κυρίες και κύριοι, έρχεται και ακουμπάει στις καταγγελίες που έχει κάνει άπειρες φορές μέσω του Real Voice και της εκπομπής μας εδώ στο πρωινό Express ο Στέργος ο Στάνγκας, ο οποίος έχει πει το εξής: ότι πολλές από τις οφειλές προς τη ΔΕΙΑΡ θα έπρεπε να έχουν παραγραφεί με την παρέλευση πενταετίας. Υπάρχει μάλιστα γι' αυτό νομική γνωμοδότηση και του νομικού συμβούλου της ΔΕΙΑΡ, του κυρίου Άκη Δημητριάδη. Αυτό λοιπόν το οποίο κατήγγειλε επανειλημμένος εδώ από τα μικρόφωνα του Real Voice του πρωινού Εξπρέσου Στέργος Στάνγκας είναι το εξής: ότι παρότι υπήρξε αυτή η γνωμοδότηση, υπάρχει αυτή η γνωμοδότηση, δεν ενημέρωναν τον κόσμο ότι μπορεί να κάνει ρυθμίσεις, μάλλον ότι μπορεί να παραγράψει τα χρέη του, με συγχωρείτε, ότι μπορεί να παραγράψει τα χρέη του με την παρέλευση πενταετίας, σε μια λογική ότι ό,τι εισπράξουμε καλό είναι από τη μια, και από την άλλη να φαίνονται ως δυνητικά έσοδα, ως ανίσπρακτα, πολλά εκατομμύρια, τα οποία ο Στέργος Στάνγκας επέμενε ότι δεν είναι ούτε τα μισά από αυτά τα οποία περνάνε στους ισολογισμούς τους ως έσοδα σε εκκρεμότητα. Γιατί το έκαναν? Για να φαίνεται ότι η επιχείρηση είναι βιώσιμη, γιατί αν προχωρούσαν όντως τις παραγραφές της πενταετίας, το ποσό αυτό το οποίο φέρεται προς ίσπραξη θα ήταν πολύ χαμηλότερο. Άρα λοιπόν ετίθετο ευθέως θέμα αρνητικών ισολογισμών, άρα και βιωσιμότητας της επιχείρησης, που σύμφωνα με τον κώδικα της αυτοδιοίκησης, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι σε αυτόν που ψηφίστηκε πρόσφατα τον καινούριο, σύμφωνα πάντως με τον προηγούμενο κώδικα, τον ισχύοντα μέχρι πρότινος, τρεις ζημιογόνες χρήσεις οδηγούν σε λύση των επιχειρήσεων. Εδώ λοιπόν έρχεται και ακουμπάει αυτή η υπόθεση, αυτό το ρεπορτάζ του Δαμιανού Αθανασίου στη Δημοκρατική, με την δικογραφία 17 υπολόγων να πηγαίνουν στο αρχείο για την υπόθεση της ρύθμισης των οφειλών. Και σας διαβάζω εδώ από το ρεπορτάζ την δήλωση του δικηγόρου του κυρίου Δήμου Μουτάφη, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση εκ μέρους εμπλεκομένων στην υπόθεση αυτή. Τι είπε λοιπόν ο κύριος Μουτάφης? Μετά την επίδοση της κλήσεως, διαπιστώνουμε πως οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν πλήρως όσα από την πρώτη στιγμή υποστηρίξαμε. Το μεγαλύτερο μέρος των επίδικων οφειλών είχε ήδη υποπέσει στην πενταετή παραγραφή των άρθρων 250, 251 και 253 του αστικού κώδικα, όπως άλλωστε έχει κριθεί και με τη γνωμοδότηση 4 του 2018 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Άρα, οι επίμαχες ρυθμίσεις, αυτές για τις οποίες είχαν πάρει το φάκελο στη Μασχάλη ο Κολιάδης, ο Χαλκιάς και ο Βαγιανός, και είχαν πάει με το που αναλάβανε, με το που εξελέγησαν, πήρανε το φάκελο στη Μασχάλη και πήγανε στα δικαστήρια για να καταγγείλουν τις διοικήσεις της ΔΕΙΑΡ επί περιόδου Καμπουράκη, ότι ζήμιωσαν την επιχείρηση γιατί πήγαν σε ρυθμίσεις οφειλών
κτλ. Θυμάστε τότε είχαν καταγγείλει σημεία και τέρατα, είχαν δώσει και συνέντευξη τύπου και μας είχε σηκωθεί τρίχα με όλα αυτά τα οποία είχαν πει, αλλά προφανώς δεν είχαν πει κάτι πάρα πολύ σημαντικό τότε. Γι' αυτό μας είχε σηκωθεί τρίχα με αυτά τα οποία έλεγαν, ότι υπήρχε το θέμα της πενταετούς παραγραφής. Μια κρίσιμη λεπτομέρεια, την οποία δεν την ανέφεραν, για τους λόγους βέβαια που σας εξήγησα νωρίτερα και που άπειρες φορές μας εξήγησε εδώ, σε αυτά τα μικρόφωνα, ο Στέργος Τάγκας, ο οποίος τα ήξερε και από μέσα τα πράγματα σε τελευταία ανάλυση, γιατί ήταν μέλος, λαϊκό μέλος της διοίκησης της ΔΕΙΑΡ, επομένως τα ήξερε και τα έβλεπε, μέχρι που τον έβγαλαν έξω, γιατί δεν τους βόλευε το γεγονός ότι ο Στάγκας ήξερε εκ των έσω τι γινότανε και διαφοροποιεί το, εννοείται, σε διάφορες αποφάσεις που ήθελαν να πάρουν. Λέει λοιπόν ο κύριος Μουτάφης ότι οι επίμαχες ρυθμίσεις υπό αυτές τις συνθήκες όχι μόνο δεν ζημίωσαν την επιχείρηση, αλλά τις εξασφάλισαν την έγγραφη και ανεπιφύλακτη αναγνώριση απαιτήσεων που με νομική βεβαιότητα θα είχαν απολυστεί, καθώς και την ύσπραξη σημαντικών ποσών με αξιόγραφα. Και αναμένουμε την έκθεση πραγματογνωμοσύνης και θα εκθέσουμε τις απόψεις μας και επί αυτής. Τι λέει λοιπόν με πιο απλά λόγια ο κύριος Μουτάφης? Ότι ναι, εμείς προχωρήσαμε όντως σε ρυθμίσεις. Αυτό όμως απέβη προς όφελος τελικά της ΔΕΙΑΡ, γιατί πολύ απλά αν δεν είχαμε πάει στις ρυθμίσεις που συνιστούν ανεπιφύλακτη αναγνώριση αυτών των απαιτήσεων εκ μέρους των οφειλετών προς την επιχείρηση, όλα αυτά θα είχαν χαθεί με την παρέλευση της πενταετίας, αφού θα έπρεπε να οδηγηθούν σε παραγραφή. Όχι λοιπόν μόνο δεν ζημιώσαμε, αλλά εισπράξαμε και χρήματα από αυτή τη διαδικασία. Όταν τώρα ο Κολιάδης, ο Βαγιανός και ο Χαλκιάς πήρανε το φάκελο στη Μασχάλη και πήγανε στα δικαστήρια και φωτογραφηθήκανε και περήφανοι έξω στα σκαλιά εκεί του δικαστικού Μεγάρου. Από τότε βέβαια έχει κυλήσει πολύ νερό στα φλάκι και έχουν αγαπηθεί σφόδρα με τον Καμπουράκη τώρα, έτσι. Αλλά τώρα μιλάμε για την περίοδο τώρα αρχές του 24. Εκείνοι τι έλεγαν? Ότι στην ουσία αυτό που είχε κάνει η ΔΕΙΑΡ με τις προηγούμενες διοικήσεις ήταν να ζημιώσει. Να ζημιώσει την επιχείρηση, διότι πήγε σε ρυθμίσεις οφειλών με τον τρόπο με τις οποίες τις έκανε, τέλος πάντων, τις ρυθμίσεις αυτές. Πήρε ένα φάκελο λοιπόν με πολλές περιπτώσεις, 23 συγκεκριμένα αναφορές για εισάριθμες ξενοδοχειακές μονάδες, υποστηρίζοντας ότι το συνολικό όφελος αυτών των επιχειρήσεων από τους διακανονισμούς που έκαναν με τη ΔΕΙΑΡ πήγε περίπου στα 3 εκατομμύρια ευρώ, 2.816.000 ευρώ. Τελικά υπό αυτές τις συνθήκες και με το θέμα της παραγραφής, ωφελήθηκε ή ζημιώθηκε η ΔΕΙΑΡ? Η σημερινή Δημοτική Αρχή υποστήριζε, δεν ξέρω αν συνεχίζει να το υποστηρίζει μετά από όλα όσα έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας και κυρίως βέβαια μετά από τον ξαφνικό έρωτα που τους ενέσκυψε με την παράταξη Καμπουράκη, δεν ξέρω αν συνεχίζουν να λένε το ίδιο. Τότε πάντως έλεγαν ότι ζημιώθηκε πολλά εκατομμύρια η ΔΕΙΑΡ. Η προηγούμενη διοίκηση, οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση αυτή επί ημερών Καμπουράκη, λένε ότι κάθε άλλο, ίσα ίσα. Ακριβώς επειδή επρόκειτο να παραγραφούν, εμείς το προλάβαμε και εισπράξαμε ό,τι μπορούσαμε να εισπράξουμε. Αυτά τα πράγματα θα πηγαίνανε σε παραγραφή. Έρχεται λοιπόν το δικαστήριο και τι λέει? Από αυτές τις 23 περιπτώσεις που πήγανε στο φάκελο Γενάρης, πρέπει να ήταν, του 24, οι 17 πάνε στο αρχείο. Ακριβώς λόγω της παραγραφής. Και θα μπει τώρα ένας ανεξάρτητος πραγματογνώμονας μέσα στη ΔΕΙΑΡ να τα δει τα θέματα αυτά για να αποφανθούν το αν τελικά η ΔΕΙΑΡ ωφελήθηκε από τις κινήσεις που έκανε τότε η διοίκηση επί Καμπουράκη ή αν ζημιώθηκε, όπως μέχρι πρότινος ισχυριζόταν η Τρόικα Κολιάδη Βαγιανού Χαλκιά. Νομίζω το έχω κάνει πάρα πολύ απλό, δεν ξέρω πόσο πιο απλά να το κάνω για να γίνει κατανοητό. Όσοι βέβαια έχουν εμπειρία με την ΔΕΙΑΡ και όλες αυτές εδώ τις ιστορίες με οφειλές ρυθμίσεις και τα λοιπά, καταλαβαίνουν μια χαρά τι λέω. Υπάρχει όμως, κυρίες και κύριοι, ένα ακόμη ερώτημα, το οποίο προηγείται χρονικά όλων αυτών που σας είπα, των επίμαχων ρυθμίσεων. Και εδώ, αν θέλετε, είναι και το κομβικό. Πώς αφέθηκαν οι οφειλές να παραμένουν ανίσπραπτες τόσα χρόνια? Να επαναλάβω ότι η πενταετής παραγραφή των απαιτήσεων των ΔΕΙΑ είχε κριθεί από το νομικό συμβούλιο του κράτους από το 2018.
Και σύμφωνα με όσα μας έχει πει εδώ ο Στέργος Τάγκας και αναφέρεται και η Δημοκρατική στο ρεπορτάζ του Δαμιανού του Σαββάτου, ήδη η νομική υπηρεσία της ΔΕΙΑΡ, ο νομικός της σύμβουλος ο κύριος Άκης Δημητριάδης, είχε επισημάνει εγγράφος από τον Ιούνιο του 2021 ότι η επιχείρηση έπρεπε μέσα στην πενταετία είτε να εισπράξει είτε να προχωρήσει σε διαταγή πληρωμής ή αγωγή. Τι έκανε λοιπόν η ΔΕΙΑΡ, για πόσες οφειλές κινήθηκε εγκαίρως, πόσες αφέθηκαν να παραγραφούν, ενημερώθηκαν οι πολίτες, οι οφειλέτες πριν υπογράψουν ένα διακανονισμό για την νομική κατάσταση των παλαιότερων χρεών τους. Και το επίμαχο στο λογιστικό σκέλος, για να φτάσουμε και στο διατάφτα. Με ποιο τρόπο εμφανίζονται αυτές οι πολύ παλιές απαιτήσεις στους ισολογισμούς της επιχείρησης? Εμφανίζονται, όπως μας έχει πει ο κύριος Τάγκας, ολόκληρες ως χρήματα που η ΔΕΙΑΡ προσδοκούσε ότι θα εισπράξει. Όταν όμως αποδεικνύεται ότι αυτές οι αντίστοιχες προβλέψεις για αυτά τα ποσά ήταν επισφαλή, γιατί ενδεχομένως ένα μεγάλο μέρος να είναι παραγεγραμμένο αυτή την ώρα που μιλάμε, ποια είναι η εγκυρότητα των ισολογισμών της επιχείρησης? Ο κύριος Τάγκας έχει μιλήσει ανοιχτά για εικονικούς, πλασματικούς ισολογισμούς. Πάνω σε αυτήν ακριβώς τη βάση των παραγραφών της πενταετίας. Καταγγέλλοντας μάλιστα ότι επίτηδες δεν ενημερώνονταν οι οφειλέτες γι' αυτό. Αν τύχαινε κάποιος να το ξέρει και να πάει και να ζητήσει εκεί να διαγραφεί το χρέος του, έχει καλώς. Για τους υπόλοιπους όμως δεν έσπευσε, δεν φρόντισε κανείς να τους ενημερώσει, ακριβώς για να μπορούν να εμφανίζονται αυτά τα ποσά ως απαιτήσεις στους ισολογισμούς της επιχείρησης. Και εδώ έρχομαι τώρα να θυμηθώ και να κολλήσω και κάτι άλλο, κυρίες και κύριοι, ότι οι ορκωτοί λογιστές πολλές φορές ελέγχοντας τους ισολογισμούς, ένα σημείο στο οποίο βάζουν ερωτηματικό και δεν είναι κατηγορηματικοί, έχουν δηλαδή πολύ μεγάλη αμφιβολία κατά πόσον αυτό ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, είναι οι παλιές απαιτήσεις. Είναι οι παλιές απαιτήσεις. Θα το δούμε το θέμα στην πορεία, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα το συζητήσουμε διεξοδικότερα και ίσως ο κύριος Τάγκας να έχει απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα τα οποία προκύπτουν μετά από το γεγονός ότι πλέον τίθεται στο αρχείο η δικογραφία για 17 από τους 23 υπόλογους στην υπόθεση των ρυθμίσεων οφειλών προς τη ΔΕΙΑΡ.

Πάμε να δούμε τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά το νέο δικαστικό μέγαρο της Ρόδου, γιατί και εδώ γράφουν ιστορία οι άνθρωποι. Την Παρασκευή το μεσημέρι είχαμε τελειώσει την εκπομπή μας, γι' αυτό και δεν το έχουμε σχολιάσει καθόλου το θέμα αυτό. Ήρθε στην δημοσιότητα, ήρθε στα email μας μία ανακοίνωση την οποία εξέδωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος της Ρόδου. Το θέμα φαντάζομαι το ξέρετε. Ενώ είχε έρθει στη Ρόδο ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ενώ φαίνεται ότι η υπόθεση είχε καταλήξει στον χώρο του παλαιού νοσοκομείου για την ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάρου, βολεύει άλλωστε και τους δικηγόρους όλο αυτό και όλους τους εμπλεκόμενους και το κοινό γιατί είναι μέσα στην πόλη. Και από τη στιγμή που ήρθε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και έκανε δηλώσεις εκεί στο παλιό νοσοκομείο και όλα αυτά, εκεί που φαινόντουσαν λοιπόν ότι όλα βαίνουν καλώς και μάλιστα και ο ίδιος ο Κολιάδης μαζί με τον Χαλκιά συμμετείχαν και στη σύσκεψη υπό τον Φλωρίδη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Ο Κολιάδης μάλιστα είχε πει ότι εμείς είμαστε εδώ, ότι αποφασιστεί τελικά να δώσουμε βοήθεια, να βάλουμε πλάτη, γιατί η περιφέρεια την κάνει τη δουλειά ως γνωστόν. Ξαφνικά στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Ο Κώστας ο Χαλκιάς εμφανίστηκε αρνητικός, όχι γιατί θα υπάρξει πρόβλημα με το ένα, θα υπάρξει πρόβλημα με τον άλλο και θέλουμε να το κάνουμε πάρκινγκ και το ένα και το άλλο. Τέλος πάντων είπε εκεί ό,τι είπε, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πια πολύ μεγάλη αναστάτωση στο Δικηγορικό Σύλλογο, γιατί όλο αυτό το πράγμα, ενώ στην αρχή έχεις συμφωνήσει και άρχισε μετά που μια υπόθεση πλέον έχει δρομολογηθεί, να ψάξεις να βρεις λόγους τους οποίους ουδέποτε μέχρι τότε έβαλες στο τραπέζι της συζήτησης. Και όχι μόνο ουδέποτε το έβαλες στο τραπέζι της συζήτησης, αλλά δεν εμφανιζόσουνα και στη συζήτηση όταν έκανε τη συναντήση η Επιτροπή μέχρι να καταλήξει στο χώρο στον οποίο τελικά θα ανεγερθεί το νέο δικαστικό μέγαρο. Έρχεσαι στο Δημοτικό Συμβούλιο να τα τεινάξεις όλα στον αέρα. Ο Δικηγορικός Σύλλογος λοιπόν έβγαλε μία ανακοίνωση. Αν δεν τη διαβάσετε, μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr, να πάτε εκεί στην κατηγορία με τα κοινωνικά θέματα ή να πληκτρολογήσετε Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου και θα σας το βγάλει, γιατί έχει κατέβει ήδη αρκετά χαμηλά. Από την Παρασκευή το μεσημέρι, επαναλαμβάνω, είναι αυτό το δημοσίευμα. Και σας διαβάζω το διατάφτα, ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα που τα λέει και όλα δηλαδή. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου θεωρεί ότι για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες αδράνειας διαμορφώνονται πραγματικές προϋποθέσεις υλοποίησης ενός έργου που αποτελεί διαχρονική απαίτηση της τοπικής κοινωνίας και της ίδιας της δικαιοσύνης. Για το λόγο αυτό προκαλεί εύλογο προβληματισμό η εμφάνιση ενστάσεων για ζητήματα τα οποία έχουν ήδη αποτελέσει αντικείμενο θεσμικής επεξεργασίας και πολιτικών αποφάσεων. Η δημόσια συζήτηση είναι πάντοτε θεμητή, σημειώνει ο Δικηγορικός Σύλλογος. Δεν είναι όμως θεμητό να μετατρέπεται σε εργαλείο δημιουργίας αμφιβολιών για αποφάσεις ηλυμένες όπως αυτές της 11ης Μαΐου 2026. Η Ρόδος έχει ήδη χάσει περισσότερα από 30 χρόνια, ενώ η εμπειρία απέδειξε ότι η συνεχής ανακύκλωση ενστάσεων οδήγησαν αποκλειστικά στη διαιώνιση της στασιμότητας. Καλούμε συνεπώς όλους όσοι πραγματικά ενδιαφέρονται για το μέλλον του τόπου να στηρίξουν την κοινή προσπάθεια για την υλοποίηση ενός έργου που αποτελεί κοινωνική, θεσμική και αναπτυξιακή αναγκαιότητα. Τα είπε όλα μέσα σε αυτές τις γραμμές ο Δικηγορικός Σύλλογος. Ο Δήμος Ρόδου ξύπνησε ένα πρωί και θυμήθηκε ότι δεν του αρέσει ο χώρος του παλιού νοσοκομείου, χωρίς να έχει βέβαια προτείνει κάτι άλλο και χωρίς να έχει διατυπώσει τις όποιες ενστάσεις σε όλο αυτό το διάστημα το οποίο έχει προηγηθεί και το θέμα βρισκόταν σε διαβούλευση από την Επιτροπή η οποία είχε συγκροτηθεί και συμμετείχε εκεί ο κύριος Χαλκιάς για να καταλήξουν τελικά στο καταλληλότερο ακίνητο για αυτήν εδώ την εγκατάσταση του δικαστικού μεγάρου, του νέου δικαστικού μεγάρου. Δηλαδή, μη τυχόν και κάνουν κάτι εύκολο. Μη τυχόν και κάτι στα χέρια τους τελικά τελεσφορήσει. Το έχουν σε κακό. Από πού να αρχίσουμε τη λίστα. Από πού να αρχίσουμε, αλήθεια. Έρχεται λοιπόν και ο Απόστολος Ασπράκης, ο αναπληρωτής περιφερειάρχης, που και αυτό συμμετείχε στην επιτροπή αυτή, η οποία είχε συγκροτηθεί για να καταλήξει, και έκανε μία δήλωση στην εφημερίδα Δημοκρατική, λέγοντας τα εξής.
Καταρχήν, λέει να δηλώσω ξεκάθαρα ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Περιφερειάρχης κ. Γιώργος Χατζημάρκος, μετά και τη δέσμευση του Πρωθυπουργού, είναι απολύτως αφοσιωμένη στο στόχο για τη δημιουργία νέου δικαστικού μεγάρου στη Ρόδο. Μέσα στον πολεοδομικό ιστό, όπως έχει καταστεί επισήμως σαφές, ο μόνος διαθέσιμος χώρος είναι στο παλιό νοσοκομείο. Υπάρχουν δύο ακόμα λύσεις στο Φυτώριο και στο νέο νοσοκομείο, που είναι εκτός του αστικού κέντρου και δεν εξυπηρετούν τους δικηγόρους. Μάθαμε ευνηδίως και χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση ότι η Δημοτική Αρχή με δηλώσεις του Κώστα Χαλκιά υπαναχώρησε από αυτή τη θέση. Μέσα στη σύσκεψη υπό τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ξεκαθάρισε η Δημοτική Αρχή ότι δεν είχε αντίρρηση για το παλιό νοσοκομείο και είπαμε να δούμε και αν υπάρχουν και άλλες θέσεις. Ξεκαθάρισαν όμως ότι δεν έχουμε αντίρρηση. Ακολούθησαν οι δηλώσεις Χαλκιά στο Δημοτικό Συμβούλιο, εκ διαμέτρου αντίθετες από όσα είχαν πει στη σύσκεψη και ενώ είχε προηγηθεί η δέσμευση του Πρωθυπουργού της χώρας. Στην επιτροπή που συστάθηκε και ο κύριος Χαλκιάς ήταν μέλος, δεν υπήρξε ποτέ εγγράφος ή προφορικός καμία αντίρρηση. Επί ένα μήνα και παραπάνω, πάνω από ένα μήνα, οι προσπάθειες συνάντησης μαζί του απέβαιναν άκαρπες, δεν παρουσιάστηκε ούτε στη συνάντηση με τον Περιφερειάρχη και με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου που έγινε προημερών, ενώ προσκλήθηκε. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Δεν εμφανίστηκαν πουθενά για να μπορούν μετά μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ξαφνικά να πούν ότι δεν συμφωνούν. Πρώτη φορά το θέμα της ανέγερσης νέου δικαστικού μεγάρου έχει φτάσει τόσο κοντά στη λύση του και στην υλοποίησή του και αυτοί, ο νους τους, πώς θα δυναμητήσουν και αυτήν εδώ την ιστορία. Και αυτήν εδώ την ιστορία. Το και κεφαλαία. Δεν με φτάνει ο χρόνος εκπομπής για να παριθμίσω όλα όσα έχουν προηγηθεί.

Τυχαίο, θα μου πείτε. Τυχαίο περιστατικό. Δεν νομίζω. Τουλάχιστον αυτό το εξόχως αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Δημοκρατικής έρχεται, κυρίες και κύριοι, να κάνει αυτό που πολλές φορές έχουμε κάνει και εδώ στην εκπομπή μας. Που σας το λέω, ότι καμιά φορά οι εκπομπές μας μπορεί να μοιάζουν και λίγο με σεμινάριο. Γιατί παρουσιάζουμε ολόκληρη την εικόνα και γιατί πιάνουμε μεμονωμένα περιστατικά και τα βάζουμε το ένα δίπλα στο άλλο, για να σας δώσουμε έτσι τη δυνατότητα να έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα του τι γίνεται. Γιατί έχω ξαναπεί, δεν είναι υποχρεωμένος ο ακροατής, ο αναγνώστης, να θυμάται, να ενώνει τις καταστάσεις και να δημιουργεί τελικά μια ολοκληρωμένη εικόνα. Αντιμετωπίζει κάθε θέμα την ώρα που συμβαίνει, ανάλογα με το πώς θα το εισπράξει. Ελάτε λοιπόν να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Από την πρώτη μέρα, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Δημοκρατικής, που ομολογώ, κυρίες και κύριοι, ότι είναι πάρα πολύ τεκμηριωμένο, με ημερομηνίες, με γεγονότα, με ονόματα και διευθύνσεις, όπως θα λέγαμε, όλα αυτά φαίνεται τελικά να είναι μια συντονισμένη προσπάθεια του Αλέξανδρου Κολιάδη να υπονομεύσει την κυβέρνηση, τη Νέα Δημοκρατία, τους εκπροσώπους του κυβερνητικού κόμματος σε τοπικό επίπεδο, ακόμα και τα μέσα ενημέρωσης που δεν συμφωνούν με το αφήγημά του. Γιατί, ποιος είναι ο στόχος του? Αρχικά ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν κατάφερε τελικά να μπει στο ψηφοδέλτιο. Βάλανε την Χρύσα Καραγιάννη και τώρα έχει βάλει πλώρη για τον Τσίπρα. Για το κόμμα του Τσίπρα. Αυτή λοιπόν αυτό το ροκάνισμα, αν θέλετε, η μεθοδική κλιμάκωση, έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό και σε όλα τα μέτωπα, σύμφωνα με την Δημοκρατική. Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Δεν θα προλάβω να σας τα πω όλα, αλλά ένα δείγμα γραφής θα το πάρετε και θα σας παραπέμψω να το διαβάσετε το ρεπορτάζ αυτό, γιατί πραγματικά είναι εκπληκτικό. Είναι εκπληκτικό στην τεκμηρίωση την οποία κάνει. Και βεβαίως τα αποκαλυπτήρια αυτή την ώρα του θεάτρου, του πολιτικού θεάτρου παραλόγου που παρακολουθούμε εδώ και 2,5-3 χρόνια περίπου. Ξεκινάμε. Η αθέτηση συμφωνιών ως εργαλείο εμφανίστηκε από τους πρώτους μήνες στις αρχαιρεσίες της ΚΕΔΕ και της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου το Μάρτιο του 2024. Ο Κολιάδης είχε δεσμευτεί δημοσίως στην ορκομοσία του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Σύρο και σε συνεδρίαση του ΦΟΔΣΑ, παρουσία όλων των δημάρχων, ότι δεν θα διεκδικήσει την προεδρία της ΠΕΔ και θα στηρίξει το δήμαρχο Σύρου Αλέξανδρο Αθανασίου, με γνώση μάλιστα του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου. Η συμφωνία κυρίων ανετράπη στην κάλπη, όπου υπέβαλε υποψηφιότητα και εξελέγει πρόεδρος με 11 ψήφους έναντι 7, αποκαλύπτοντας ο ίδιος και κλεισμένων των μικροφώνων το deal που είχε κάνει με φόντο το δάνειο του Δήμου Ρόδου. Η ενδοπεριφερειακή συνοχή βγήκε λαβωμένη και οι σχεδιασμοί της κυβέρνησης ανετράπησαν. Ακολούθησε το σαμποτάζ στη διεκδίκηση του τέλους ανθεκτικότητας, όταν το Περιφερειακό Συμβούλιο είχε αποφασίσει ομόφωνα το σύνολο των πόρων να κατευθυνθεί νομικά διασφαλισμένο ανά νησί σε έργα των Δήμων, και ο Δήμαρχος, ο Κολιάδης δηλαδή, ενώ αρχικά συμφωνούσε, προώθησε στην κρίσιμη ψηφοφορία της ΠΕΔ εναλλακτική πρόταση που τορπίλησε τη διεκδίκηση, με τον Γιώργο Χατζημάρκο να το περιγράφει δημοσίως με τη φράση «Έρχεται αυτός για τον οποίον έδωσε στον αγώνα και λέει κάτω τα χέρια». Θυμόμαστε, είχε γίνει ο χαμός εκείνη τη συνεδρίαση της ΠΕΔ. Μνημείο ήταν εκείνη η συνεδρίαση. Στο ίδιο μοτίβο και το μπάχαλο με τα αιτήματα χρηματοδότησης μετά την πόρα ύψους 92, χοντρικά σας το λέω, εκατομμυρίων ευρώ, στα οποία συμπεριελήφθησαν, από πλευράς Δήμου εννοείται, και 2 εκατομμύρια για τη διευθέτηση του Τριαντινού ποταμού, έργο που ήταν ήδη δρομολογημένο με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση της περιφέρειας, και 1.122.000 ευρώ για την απομάκρυνση της γέφυρας του Φαλιρακίου, έργο το οποίο είχε ήδη υλοποιηθεί. Άρα καταλαβαίνετε ότι η διεκδίκηση των χρημάτων αυτών ήταν ήδη προβληματική. Η προβληματική λοιπόν διεκδίκηση παρήγαγε πάντως το επιθυμητό πολιτικό προϊόν. Ποιο ήταν αυτό? Το αφήγημα της κυβερνητικής αδιαφορίας και το ψευτοδήλημα που μπήκε προς τους πολίτες: είστε με την κυβέρνηση ή με τη Ρόδο.
Ζητάς δηλαδή από την κυβέρνηση κάτι το οποίο ξέρεις εκ των προτέρων ότι δεν είναι δυνατόν αυτό να υλοποιηθεί και όταν η κυβέρνηση δεν στο ικανοποιεί το αίτημα, έρχεσαι μετά και λες ότι βάζεις τον κόσμο, σηκώνεις το λάβαρο της Επαναστάσεως και ρωτάς τον κόσμο στο ψευδοδίλημα είστε με την κυβέρνηση ή με τη Ρόδο. Αυτό το μοτίβο, λέει η εφημερίδα, ήταν επαναλαμβανόμενο. Και κάθε λίγους μήνες άνοιγε ένα νέο μέτωπο με την κεντρική εξουσία, πάντοτε με όρους σύγκρουσης και ποτέ με όρους συνεργασίας. Μετά την Μπόρα, τελεσίγραφο με ημερομηνία 15 Μαρτίου του 2025 και προαναγγελία ότι διαφορετικά θα κάνουμε αυτό που πρέπει, ανοιχτό δηλαδή ενδεχόμενο δυναμικών κινητοποιήσεων με εμπλοκή κοινωνικών φορέων και η δήλωση «Δεν ξέρω αν θα ανοίξουμε το νησί», που έπλητε ευθέως τη διεθνή τουριστική εικόνα της Ρόδου, ταυτόχρονα δημόσιο άδειασμα των κυβερνητικών βουλευτών και κυρίως του Γιάννη Παπά, ο οποίος είχε προσπαθεί να συνδράμει με την αποστροφή ότι οι βουλευτές μπορεί να βγάζουν ανακοινώσεις, αλλά κάποιοι άλλοι εργάστηκαν πραγματικά. Εχμές για Μάνο Κόνσολα και Μίκα Ιατρίδη, ενώ η πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, η Έφη Χαραλαμποπούλου, εισέπραξε το απαξιωτικό «Ποια είναι η κυρία». Ακολούθησαν το μέτωπο του μεταναστευτικού με τις καταγγελίες περί ανοργανωσιάς των Υπουργείων, το μέτωπο του ΦΠΑ με την απειλή προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια και τη δεδηλωμένη απογοήτευση από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, το μέτωπο της αξιολόγησης των δημοτικών υπηρεσιών που χαρακτηρίστηκε τέχνασμα της κυβέρνησης, η πάγια ρητορική περί φτωχών συγγενών του κράτους και παρατημένων νησιών, ακόμη και η μετατροπή της αρτοκλασίας του Αιγαίου Φανουρίου σε ευκαιρία άτυπης πίεσης προς τους 4 κυβερνητικούς βουλευτές. Η κορύσιφος ήρθε τον Ιούνιο του 26 με την επίθεση στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, με καταγγελίες περί φήμωσης και απρέπειας επειδή δεν του δόθηκε ο λόγος σε παράδοση τριών μνημείων που ήταν έργα αποκλειστικά του Υπουργείου Πολιτισμού και στα οποία ο Δήμος δεν είχε καμία ανάμειξη. Για να φτάσουμε μετά βέβαια στην, στα χειροφιλήματα και στις αγκαλιές και να ξεφτυλιστεί το σύμπαν. Το επεισόδιο, λέει Μενδώνη, αποκάλυψε σε πραγματικό χρόνο ολόκληρο το μηχανισμό. Η καταγγελία υιοθετήθηκε σχεδόν ταυτόχρονα από Πασόκ Νοτίων Δωδεκανήσων, τον βουλευτή Νικητιάδη, τις νομαρχιακές επιτροπές του ΣΥΡΙΖΑ, που μίλησαν για μνημείο πολιτικής απρέπειας και αλαζονίας. Και από τη Χρύσα Καραγιάννη, το ίδιο πρόσωπο που το 23 είχε προεκτιμηθεί στη θέση του σημερινού δημάρχου, από τον ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, να κατέβει ως υποψήφια βουλευτής. Η ταχύτητα, ο συντονισμός και η σχεδόν πανομοιότυπη επιχειρηματολογία δεν πέρασαν απαρατήρητα λίγες μόλις μέρες πριν από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο νησί. Και όταν το υλικό εξάντλησε τη χρησιμότητά του, επικοινωνιακά εννοείται, αλλά και πολιτικά με τον οριμαγδό των ανακοινώσεων που βγάλαν όλοι κατά της Μενδώνη, ο ίδιος ο Δήμαρχος υποδέχθηκε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Δημαρχείο στις 13 Ιουνίου με χαμόγελα και θερμή χειραψία, αφήνοντας τις κομματικές οργανώσεις που είχαν ανέβει στο άρμα της αγανάκτησης τάχα να αναρωτιούνται αν βγήκαν δικαιωμένες ή απλές αδιασμένες. Θύμωσε, φωτογραφήθηκε, ξεθύμωσε. Η οργή κράτησε λιγότερο από μια καλή ταινία, γιατί δεν ήταν οργή, ήταν εργαλείο, ήταν σόου, όπως 100 φορές έχουμε πει εδώ. Βέβαια εδώ τώρα έρχεται και μια άλλη υπόθεση, είναι το ύπουλο μέτωπο κατά της περιφέρειας, όπως χαρακτηρίζεται ύπουλο από το δημοσίευμα και ο ρόλος Βαγιανού, και αυτό εντάσσεται. Και η κόντρα κατά της περιφέρειας στο ίδιο μοτίβο εντάσσεται, μόνο που εκεί δεν πήγε ο ίδιος. Βγήκε ο Βαγιανός μπροστά, πρόθυμος βεβαίως, γιατί φτιάχνει και αυτό το δικό του προσωπικό πολιτικό προφίλ. Και καταλαβαίνετε λοιπόν, εν κατακλείδη, από ένα ρεπορτάζ που έχει και άλλα στοιχεία, είναι πάρα πολύ μεγάλο, είναι πάρα πολύ αναλυτικό, ότι όλα εξυπηρετούν ένα προσωπικό πολιτικό αφήγημα. Και κάποιοι, δυστυχώς χρήσιμοι τελίτσες, έπεσαν θύματα, όπως όλα δείχνουν, αυτής εδώ της προσωπικής στρατηγικής κολιάδη. Το θέμα είναι, κυρίες και κύριοι, ότι έχουμε πολιτικές προσωπικές στρατηγικές εις βάρος του νησιού. Και η τελευταία ενότητα του άρθρου έχει να κάνει με εις βάρος του νησιού.

0: Της με τον Τσίπρα. Εγώ πριν από λίγο καιρό, σε ένα ύποπτο χρόνο, είχα γράψει ένα άρθρο ότι παιδιά μην το ψάχνετε. Βουλευτής θέλει να κατέβει ο άνθρωπος. Και είδατε, έρχονται σιγά σιγά τα πράγματα και επιβεβαιώνεται το αφήγημα. Μέσα από τα ίδια τα γεγονότα και τις πράξεις τους.
1: Πρωινό Εξπρές με την Ρένα Παυλάκη.

Είναι από το soundtrack της ταινίας «Το ρήγμα του Αγίου Ανδρέα» με τον Dwayne Johnson. Όσοι αρέσκεστε στις ταινίες καταστροφής, σίγουρα την έχετε δει. Είστε εδώ στον Real Voice, το πρωινό μας Express, το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Στέργο Στάγκα. Πριν πάμε όμως τον κύριο Στάγκα, να σας πω δύο λόγια εδώ για τα τεκτενόμενα στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Με βάση και τη σημερινή ανάρτηση του Περιφερειάρχη, γιατί είπαμε, δρομολογούνται το ένα πίσω από το άλλο λύσεις στα μεγάλα θέματα του τόπου, αυτά τα οποία είναι αντικείμενο συζήτησης, ασκήσεων επί χάρτου και εκθέσεων ιδεών εδώ και δεκαετίες, και μπαίνουν στις ράγες, αν τα αφήσουν βέβαια, έτσι, αν τα αφήσουν, βλέπετε τι γίνεται με το δικαστικό μέγαρο, αν τα αφήσουν, αν το επιτρέψουν. Η οδική σύνδεση της λεωφόρου Καλυθέας με την Εθνική Οδό Ροδουλίνδου είναι ένα ακόμα όνειρο δεκαετιών, σημειώνει. Χθες Κυριακή ήμασταν στο γραφείο και δουλεύαμε πάνω στην επίτευξη αυτού του μεγάλου

0: στόχου για τη Ρόδο, το σχεδιασμό της περιμετρικής οδού της πόλης. Μιας νέας οδικής αρτηρίας που θα ξεκινά από τη λεωφόρο Καλλιθέας, θα συνδέεται με την Εθνική Οδό Ροδουλίνδου και θα συνεχίζει μέχρι να συναντήσει την Οδό Παπαδιαμάντη. Πρόκειται για μια υποδομή απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία της πόλης της Ρόδου, μια υποδομή που θα αποσυμφορήσει τους σημερινούς οδικούς άξονες, θα περιορίσει τη διαμπερή κυκλοφορία μέσα στον αστικό ιστό, θα βελτιώσει την οδική ασφάλεια και θα κάνει ευκολότερη την καθημερινότητα κατοίκων, εργαζομένων και επισκεπτών. Μέχρι σήμερα υπήρχαν στα χαρτιά δύο διαφορετικές, σχεδόν παράλληλες σκέψεις. Μία δημοτική οδός, γνωστή ως οδός Ευρώπης, και μία αντίστοιχη περιφερειακή οδός. Με το Δήμο Ρόδου συμφωνήσαμε να ενώσουμε δυνάμεις. Το θυμάστε, αλήθεια, ήταν μια κοινή συνέντευξη τύπου που είχε δοθεί πριν από αρκετό καιρό από τον Περιφερειάρχη και τον Αλέξανδρο Κολιάδη. Και είπανε τελικά ότι θα συναντηθούν οι τεχνικές υπηρεσίες και των δύο φορέων για να βάλουν και τις δύο μελέτες κάτω, και το έργο του Δήμου και το έργο της Περιφέρειας, και να γίνει ένα τελικά. Δεν έχει νόημα για το ίδιο ακριβώς πράγμα να κάνεις δύο έργα. Προφανές, λογικό και αυτονόητο. Με το Δήμο Ρόδου λοιπόν συμφωνήσαμε να ενώσουμε δυνάμεις. Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας και του Δήμου συνεργάστηκαν ώστε τα δύο σχέδια να ενοποιηθούν σε μια ενιαία λειτουργική και εφαρμόσιμη χάραξη, σε ένα δρόμο που θα λειτουργεί πραγματικά ως περιμετρική οδός της πόλης της Ρόδου, πλέον με την αντιμετώπιση σε μελετητικό επίπεδο πολλών και εξαιρετικά απαιτητικών δυσκολιών. Περνάμε στο τελικό σχέδιο, στο τελικό στάδιο του σχετικού σχεδιασμού. Τα μεγάλα έργα ξεκινούν πολύ πριν εμφανιστούν τα μηχανήματα, ξεκινούν πάνω στους χάρτες, σε μελέτες, συνεργασίες, επιμονή και πολλές ώρες δουλειάς. Αυτό κάναμε χθες για τη Ρόδο που μεγαλώνει και σχεδιάζει τις υποδομές που αξίζει. Αυτή ήταν η ανάρτηση του Περιφερειάρχη σήμερα, νωρίς το πρωί, πριν από κάποια ώρα περίπου, για την οδική σύνδεση της λεωφόρου Καλλιθέας με την Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου. Ένα πραγματικά μεγάλο έργο, θα ανακουφίσει πάρα πολύ το κυκλοφοριακό και εντός πόλεως. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Στέργο Στάγκα, είναι κοντά μας. Κύριε Στάγκα, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα σε όλη τη Δωδεκάνησο. Καλή εβδομάδα και όχι μόνο, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και εορτάζουσες. Και νομίζω ότι σήμερα πάλι ξεκινάει μέσα στη ζέστη του καλοκαιριού και μέσα στην θερινή περίοδο μια σπουδαία ενέργεια, εργασία κλπ. Οργασμός έργων, προγραμματισμός και σχεδιασμός από την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου.
0: Ναι.
1: Και δεν μπορώ να το αφήσω έτσι να το ξεπεράσουμε. Το ακτινοθεραπευτικό για μένα είναι ένα τεράστια σημασία έργο που πήρε πλέον το δρόμο του. Το κομμάτι που αφορά τα 23 δις που πρόσφατα την προηγούμενη εβδομάδα έγινε συνάντηση 26, το 2026 έως 2030. Και βεβαίως σημαντικό, πολύ θεωρώ ότι είναι η συνάντηση οι τέσσερις περιφερειάρχες των νησιωτικών περιοχών της χώρας, της Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης και Ιωνίων Νήσων, ότι παίρνουν πλέον τον δρόμο τους για να εφαρμόσουμε, τουλάχιστον στον όποιο δυνατό και μεγάλο βαθμό εκτιμώ, την νησιωτικότητα σε αυτόν εδώ τον τόπο.
0: Μάλιστα.
1: Αντιθέτως, βλέπω και σε τοπικό επίπεδο που έπρεπε να ήταν η συμπαράσταση σε αυτή την όλη προσπάθεια, βλέπω τα προβλήματα να διωγγώνονται και να πολλαπλασιάζονται. Και μιλάμε για τα θέματα μεταλλήματα πάνω σε αυτό εδώ το νησί, για τα θέματα της μεσαιωνικής πόλης και την προγραμματική σύμβαση. Βλέπουμε τα θέματα της προηγούμενης εβδομάδας που ανοίξαν ξανά για την πολεοδομία. Βλέπουμε το πρόβλημα με το δικαστικό μέγαρο, το οποίο δημιουργεί πάλι ο Δήμος, και δεν ξέρω τι συμβαίνει μέσα σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Πραγματικά έχει έρθει σε πάρα πολύ χαμηλό βαθμό αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν μπορώ σε καμία των περιπτώσεων να τα συγκρίνω με τα προηγούμενα χρόνια, 20, 30, 40 χρόνια πριν, ακόμη και 10 χρόνια πριν. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση.
0: Δεν υπάρχει, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
1: Αυτό το οποίο βλέπω εκ μέρους τόσο της ΔΕΙΑΡ, τόσο του Δήμου, μέσα στον πανικό τους, μέσα στο βέρτικο που έχω ξαναναφέρει, είναι να αναφέρονται συνέχεια μόνο σε ένα θέμα. Μηνύσεις σε μένα προσωπικά, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΡ για να μηνύσουν τον Περιφερειάρχη, απόφαση, πρόταση του Δημάρχου στο Δημοτικό Συμβούλιο, μήνυση για την Εφημερίδα Δημοκρατική, άλλη μήνυση για τον κύριο Τσίκη, όπως προαναφέρατε κτλ. Δηλαδή, βλέπω ότι το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι πώς θα προβάλλουν μηνύσεις και μόνο για να πάρουν επίστοση χρόνου. Δεν το γνωρίζω. Και γνωρίζουν ότι επειδή παίρνει χρόνο αυτή η διαδικασία, ότι σου λέει να αφήσουμε τη λάσπη όπου είναι. Ακόμα και για τους υπαλλήλους μας. Τους στείλανε εγγράφους τους υπαλλήλους της περιφέρειας ότι εργάζονται, πήρε το δώσ, ότι θα ανημερωθεί ο εισαγγελέας, να έρθουν οι επιθεωρητές δημοσίας διοίκησης, θα σας υποβάλουμε μήνυση. Γιατί,
0: γιατί έκαναν τη δουλειά τους. Γιατί έκαναν τη δουλειά τους.
1: Και μόνο.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι.
1: Ακολούθησε και ο Δήμος Ρόδου που έκανε το καθήκον του στις 3 του Δεκέμβρη του 25 πρόσφατα με τον κύριο Χαλκιά, που έστειλε και ο ίδιος στη ΔΟΗ Ρόδου και έτσι να απαιτήσει τα 8,5 εκατομμύρια από την ΔΕΙΑΡ. Και έτσι δημιουργήθηκε άλλο ένα πρόβλημα η ΔΕΙΑΡ να μην έχει ούτε δημοτική ενημερότητα.
0: Μάλιστα.
1: Ο πανικός που τους βρίσκει αυτή τη στιγμή. Αντί να καθίσουν να δώσουν λύσεις στα πραγματικά προβλήματα του τόπου και να περασπιστούν το δημόσιο συμφέρον, λοιπόν, βρίσκουμε μια διοίκηση η οποία δεν το σέβεται καθόλου.
0: Ναι.
1: Αυτό
0: έχουμε δει, ναι, μια γενική εικόνα μας δώσατε. Δώσατε πάρα πολύ έτσι ένα στίγμα. Και αυτό το οποίο είπατε, το σχόλιο που κάνετε για το Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Στάγκα, προς υπογράφω, γιατί έχω παρακολουθήσει εκατοντάδες Δημοτικά Συμβούλια από το 90-89 που κάνω αυτή τη δουλειά. Είναι πάρα πολλά χρόνια, όπως καταλαβαίνετε. Έχουν περάσει και αν έχουν περάσει Δημοτικές Αρχές, Δημοτικά Συμβούλια. Όντως, αυτό το οποίο παρακολουθούμε σήμερα δεν έχει προηγούμενο. Και σε τελευταία ανάλυση, δεν βλέπουμε να υπάρχει και ένας προσανατολισμός, να υπάρχει ένα στίγμα για το πού θέλεις να το πας στον τόπο, πού θέλεις να το πας στο νησί, πού θες να πας στην πόλη. Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Δηλαδή ένα στίγμα τι θέλω να κάνω για αυτόν εδώ τον τόπο, στον τρίτο χρόνο που οδεύει και ασφαλώς προς το τέλος της Δημοτικής Αρχής, δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Απολύτως. Οπότε τι να λέμε τώρα.
1: Και μάλιστα υπάρχει μια ιδιαιτερότητα ότι οι παλιές διοικήσεις, τα Δημοτικά Συμβούλια και τι ΔΕΙΑΡ ή οπουδήποτε ΔΕΡΜΑΕ κλπ. Γιατί είχαν μια τετραετή θητεία. Τώρα τους δόθηκε ευκαιρία να είναι πενταετής αυτή η θητεία. Ήδη περάσανε πάνω από 2,5 χρόνια. Κλείνουμε περίπου πάνω στα 3 χρόνια πλέον. Είχαν όλη τη δυνατότητα να κάνουν αυτά που λέει το management, το planning, organizing, directing, controlling, δηλαδή ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, η οργάνωση, οι διευθύνσεις και ο έλεγχος αυτά τα οποία θέλουν να κάνουν.
0: Εδώ τώρα βάζετε μια παράμετρο, εδώ βάζετε μια πολύ ωραία παράμετρο τώρα εδώ πέρα όλης αυτής της ιστορίας που συζητάμε συνεχώς, κύριε Στάγκα, ότι ναι, ο νομοθέτης προφανώς θέσπισε την πενταετία ακριβώς για να υπάρχει χρόνος να γίνει δουλειά και να φανεί κιόλας η δουλειά, έτσι. Να φανεί το να προλάβει, όπως λέμε, μια δημοτική αρχή, μια περιφερειακή αρχή να κάνει τη δουλειά της. Και όταν έχεις τοπικές αρχές αυτοδιοικητικές οι οποίες πραγματικά ξέρουν πού να το πάνε το καράβι και έχουν σχέδιο, είναι ευχής έργων να έχουν και τη χρονική διάρκεια που απαιτείται για να δώσει καρπούς όλο αυτό. Όταν όμως αυτό το πράγμα δεν υπάρχει και καταλήγουμε σε μια χαμένη πενταετία, εκεί καταλαβαίνουμε ότι αυτό το χρονικό διάστημα των 5 ετών είναι πάρα πολύ μεγάλο για να πάει χαμένο.
1: Και όχι μόνο. Ένας από τους λόγους υπάρχει αυτό το χάσιμο είναι ότι, για παράδειγμα, όταν ο εκπρόσωπος της, ο κ. Καμπουράκης, έχει ορίσει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμβουλό του μέσα στο ΔΣ της ΔΕΙΑΡ, απουσιάζεται 19 ολόκληρους μήνες και δεν γίνεται καμία συζήτηση, ούτε καλείται ο αναπληρωματικός, αυτομάτως μια παράταξη κοντά στο 43% δεν είχε καμία ενημέρωση. Αυτό αφορά τον κ. Βαγιανό και τον κ. Τσίκη. Λοιπόν, και τον αναπληρωτή τον κ. Σπανό που τον καλέσανε. Όσο αφορά, για παράδειγμα, τον κύριο Ζανιτούλη, αυτή την πρώην παράταξη του κυρίου Γερανικόλα, ούτε αυτός ενημέρωνε. Ως εκ τούτου, ένα δημοτικό συμβούλιο, όπου και ο κύριος Πότσος δεν παίρνει ποτέ μέρος σε καμία επιτροπή, λοιπόν, ούτε τα μέλη της παράταξης.
0: Δεν υπάρχει έλεγχος της μειοψηφίας, θέλετε να πείτε. Αυτομάτως δεν υπάρχει έλεγχος από την πλευρά της μειοψηφίας. Μάλιστα. Λοιπόν, για να μην αυτά τα έχουμε ξαναπεί, θέλω να πάμε τώρα στο καινούριο. Εσείς το έχετε πει 100 φορές. Θέλω λίγο να μας βοηθήσετε, κύριε Στάγκα. Εγώ έκανα μια αναφορά το πρωί στο πρώτο μέρος της εκπομπής, όπως τουλάχιστον εγώ το αντιλαμβάνομαι. Αυτό το θέμα, αυτό το ρεπορτάζ της Δημοκρατικής το περασμένο Σάββατο, ότι πήγε στο αρχείο η δικογραφία για 17 υπόλογους στην υπόθεση των ρυθμίσεων οφειλών της ΔΕΙΑΡ. Και εδώ μιλάμε προφανώς για τις παραγραφές της πενταετίας, πρώτης πενταετίας. Και εδώ θυμάμαι πάρα πολύ καλά πόσες φορές μας έχετε πει εδώ στα μικρόφωνα αυτά για το θέμα της παραγραφής των οφειλών κάτι που όφιλε να κάνει η ΔΕΙΑΡ, εντούτοις δεν το έκανε για οφειλέτες της, δεν τους ενημέρωνε και εκείνους που δεν το ήξεραν ότι υπήρχε αυτή η γνωμοδότηση, αυτή η δυνατότητα, με αποτέλεσμα να παράγονται εικονικοί πλασματικοί ισολογισμοί που αν ήταν πραγματικοί, με βάση τα πραγματικά οικονομικά δεδομένα της επιχείρησης, οι ισολογισμοί αυτοί θα ήταν αρνητικοί, άρα θα τίθετο ζήτημα βιωσιμότητας, άρα και λύσεις ενδεχομένως της ΔΕΙΑΡ. Θέλω λοιπόν να τα συνδέσουμε λίγο αυτά και να μας πείτε τι είναι αυτές εδώ οι περιπτώσεις που μπήκαν στο αρχείο, τι αφορούν.
1: Μάλιστα. Θα ήθελα να πω το εξής, ότι ο Δήμος Ρόδου είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Ως εκ τούτου ο νομοθέτης λέει ότι οι απαιτήσεις μου από τους όποιους συμπολίτες, επιχειρηματίες κλπ. Είναι απαιτήσεις με ισχύ 20ετίας. Τώρα, από όσο γνωρίζω, έχει μειωθεί στα 10 χρόνια. Αυτό εφαρμοζόταν και στην ΔΕΙΑ. Οι αντιρρήσεις μου διαχρονικά, εδώ και 7, 8, 9 χρόνια, είναι ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί, διότι η ΔΕΙΑ είναι ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Την διέπει ο αστικός κώδικας. Τι λέει ο κώδικας αυτός? Ότι πέραν της 50ετίας, εφόσον δεν έχεις προβεί σε διαταγές πληρωμές ή κατασχέσεις, χάνεις όλα τα δικαιώματά σου και δεν έχεις καμία απέτηση. Ως εκ τούτου, αντί να εφαρμοστεί αυτό το πράγμα, λοιπόν, φαίνονται στα οικονομικά στοιχεία, για παράδειγμα, η χρήση του 2023, την προηγούμενη διοίκηση, ότι παρελθεσόν ετών οικονομικές απαιτήσεις ήταν της τάξης των 68 εκατομμυρίων ευρώ, και για το 2024, δεν γνωρίζω το 25, ήταν της τάξης των 76 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Σήμερα πιθανώς να έχουν ξεπεράσει και τα 80.
0: Τα ανίσπρακτα.
1: Λοιπόν, τα ανίσπρακτα.
0: Ναι.
1: Τα παρελθόντων
0: οικονομικών ετών. Ναι.
1: Μάλιστα. Ως εκ τούτου ζητούσα επίμονα χρόνια να μου δώσουν την απόφαση και να κάνουμε ερώτηση στο νομικό συμβούλιο του κράτους.
0: Ναι.
1: Ήδη αυτό είχε συμβεί από το 2018.
0: Ναι.
1: Το νομικό συμβούλιο του κράτους ομόφωνα έχει αποφασίσει ότι αυτά τα οποία ισχυριζόμουν είναι σε πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Έχουν ισχύ με ομόφωνη απόφαση. Αυτό μας το κράτησαν κρυφό όλα αυτά τα χρόνια. Και το 2021, γι' αυτό ψήφισα και τον ισολογισμό του 2021, λοιπόν, εν μέσω κορονοϊού και λοιπά εκείνη τη περίοδου, ήρθε πράγματι με απόφαση και έλεγχο που έκανε ο νομικός σύμβουλος της ΔΕΙΑΡ, ο κύριος Άκης Δημητριάδης, εξαιρετικός νομικός, και μας έφερε την εισήγηση αυτή.
0: Ναι.
1: Και λέει ότι πρέπει να εφαρμοστεί. Και μάλιστα είναι παράλογο να αναφέρει μέσα συγκεκριμένα ότι έχουμε λαμβάνει από το 1989, πριν 35 τόσα χρόνια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχει απαιτήσει η ΔΕΙΑΡ και να φαίνονται αυτά μέσα στους συλλογισμούς. Λοιπόν, είναι απαράδεκτο αυτό το οποίο συμβαίνει. Ως εκ τούτου φαίνονται οι απολογισμοί της ΔΕΙΑΡ διαχρονικά ότι έχουν δίθεν λαμβάνει. Και πάνω σε αυτό πιθανώς βασίζονται, λοιπόν, για να προχωρήσουν και στο κομμάτι που λέει ότι από ίδιους πόρους, ότι θα κατασκευάσουμε δίθεν ένα έργο της τάξης των 47 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Αναφέρεστε στην επέκταση τώρα του βιολογικού,
1: ναι,
0: στο Βόδι που λένε ότι... Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άρα λοιπόν, υπό
1: λοιπόν,
0: αυτά έρχεται λοιπόν η απόφαση του δικαστηρίου και λέει στο αρχείο, ναι, 17 υποθέσεις. Τι υποθέσεις είναι αυτές που πάνε στο αρχείο? Είναι αυτές που έχουν παραγραφεί τα χρέη λόγω πενταετίας?
1: Ναι, είναι αυτές οι υποθέσεις ότι παραγράφονται λόγω πενταετίας, διότι δεν κινήσανε καμία διαδικασία,
0: ναι,
1: πέραν της πενταετίας, ώστε να έχουν κατοχυρώσει αυτά τα δικαιώματα της επιχείρησης. Αφορά 23 μονάδες με ποσό κάτι λιγότερο από 3 εκατομμύρια ευρώ. Το θέμα είναι όμως ότι η απόφαση αυτή του νομικού συμβουλίου του κράτους και η εισήγηση του κ. Δημητριάδη δεν έγινε αποδεχτή από το ΔΣ της ΔΕΙΑΡ, ώστε να ενημερωθεί όλοι οι συμπολίτες μας.
0: Δεν έγινε αποδεκτή, είπατε.
1: Ναι, δεν έγινε αποδεκτή.
0: Γιατί είναι στο χέρι του καθενός, δηλαδή εμένα μου αρέσει αυτή η νομική εισήγηση, αυτή η γνωμοδότηση, ας πούμε, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, και ο άλλος να πει όχι, εμένα δεν μου αρέσει και δεν την αποδέχομαι. Ή υπάρχει αυτή η γνωμοδότηση και γίνεται σεβαστή από όλους, ή δεν υπάρχει. Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
1: Μια τόσο σοβαρή γνωμοδότηση και με τη σφραγίδα.
0: Το Νομικό Συμβουλίο του Κράτους, σε τελευταία ανάλυση είναι.
1: Ναι. Γι' αυτό τον λόγο και το δικαστήριο. Και πολύ σωστά ο νομικός, ο κύριος Μουτάφης, το ισχυρίστηκε με το νόμο 250 και 251, τον αστικό κώδικα κλπ. Ότι πέραν της πενταετίας, πολύ σωστά αποφάσισε λοιπόν και το δικαστήριο, λοιπόν υπάρχει μια ανεπιφύλακτη αναγνώριση αυτής της πράξης, mm-hmm. την οποία επιτέλους πρέπει έστω και σήμερα να την εφαρμόσουν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και εκκρεμεί ακόμα και ας αποφασίσει το όποιο δικαστήριο τι θα πρέπει να γίνει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι και μάλιστα ναι. οι παρατηρήσεις από τους ορκωτούς λογιστές. Τι κάνετε τόσα χρόνια και δεν μπορείτε να εισπράξετε τα παρελθυσόν ετών.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γιατί φαίνεται ότι δεν είναι. Βεβαίων, 23 εκατομμύρια μέσω όρο ετησίως εισπράττει μαζί με τα όποια μικρά ποσά παρελθυσόν ετών γύρω στα 20 και δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις της, οι οποίες είναι πολύ περισσότερες.
0: Ναι.
1: Και ειδικά δεν συνάγεται, δεν ακολουθεί αυτή η πρόταση όταν εντάσσουν για παράδειγμα στο νέο έργο των 47 εκατομμυρίων, λένε 1 εκατομμύριο μέσα σε 4 μήνες για φέτος, το 26, 26 εκατομμύρια για το χρόνο και 20 εκατομμύρια τον τέλος χρόνου.
0: Ναι, ναι.
1: Και το έργο πρέπει να τελειώσει σε 18
0: ναι,
1: μήνες.
0: Ναι, να σας
1: μα
0: πω
1: πώς εντάσσουν στον προϋπολογισμό 26 εκατομμύρια όταν εισπράττουν 20 και κάτι.
0: Ναι, να σας πω τώρα πάνω σε αυτό το θέμα, πάνω σε αυτό το θέμα των παραγραφών, γιατί θέλω, εδώ λίγο έχω κάποιες απορίες, κύριε Στάγκα, αν μπορείτε να μας τις λύσετε. Αυτή λοιπόν τώρα η απόφαση του δικαστηρίου να θέσει στο αρχείο την δικογραφία για 7 υπόλογους επιχειρήσεις, δηλαδή που είχαν μπει στην διαδικασία, αυτές είναι επιχειρήσεις οι οποίες είχαν μπει στη διαδικασία της ρύθμισης με την προηγούμενη διοίκηση επί ημερών Καμπουράκη. Τι ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, ναι. Αυτό τώρα, το γεγονός ότι μπήκαν στο αρχείο, τι σημαίνει για τα οικονομικά, τι σημαίνει για τον ισολογισμό της ΔΕΙΑΡ, τροποποιεί σε κάποιο βαθμό τα στοιχεία, αυτά τα οποία περιλαμβάνει ο ισολογισμός της.
1: Πρέπει να εφαρμόσουν την νομιμότητα και αυτά που λέει ο νομοθέτης. Τελεία και παύλα. Δεν μπορούν να κάνουν κατά το δοκούν ό,τι νομίζουν εκεί μέσα σε αυτή τη ΔΕΙΑΡ.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό τον λόγο είναι που ζήτησα, όχι μόνο τους ορκωτούς λογιστές, τους επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης, να έρθουν να κάνουν τον έλεγχο για να επιβεβαιώσουν τα λεγόμενα, όχι πλέον τα δικά μου, αυτά που λέει η δικαιοσύνη,
0: ναι.
1: αυτά που λένε οι νομικοί σύμβουλοι,
0: ναι.
1: αυτά που λέει το νομικό συμβούλιο του κράτους, αυτά που πρέπει να γίνει για όλους τους πολίτες αυτής εδώ της περιοχής.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορούν να εφαρμόζουν νόμο κάτω το δοκούν.
0: Ναι. Εφόσον λοιπόν αυτά τα ποσά τώρα λόγω της γνωμοδότησης του νομικού συμβουλίου θα πρέπει να αφαιρεθούν προφανώς από τους ισολογισμούς, έτσι. Να μην εντάσσονται πλέον, να μην συμπεριλαμβάνονται στις οικονομικές απαιτήσεις παρελθόντων ετών. Αυτό σημαίνει ότι οι ισολογισμοί μπορεί να βγουν και αρνητικοί.
1: Μα βεβαίως και θα φτάσει, διότι τα μισά περίπου από τα 80 ας πούμε εκατομμύρια ευρώ είναι των παρελθυσών ετών, τα οποία θα πρέπει να τα εγγραφούν. Και αυτό δημιουργεί νέο πρόβλημα. Και προσπάθησα να τους δώσω λύσεις πάνω σε αυτά τα προβλήματα, τις οποίες όμως ούτε καν αποδεχθήκανε. Ένα παράδειγμα, παραδείγματος χάρη,
0: τι λύσεις,
1: ήταν η παλιά σύμβαση για το βιολογικό με τη μέση του 2015, για το φράγμα δαδουρά με τη μέση του 2015, ήταν της τάξης 1.800.000 ευρώ. Το οποίο και ο ίδιος κ. Βαγιανός είπε ότι ήταν εξαιρετική σύμβαση και άριστη. Ως εκ τούτου, από τα 22 εκατομμύρια και ειδικά, που παράγει το φράγμα του Γαδουρά ετησίως, αν δίνανε μόνο στην κρουαζιέρα τα 400.000,
0: ναι.
1: δηλαδή το 2%, τα 470 κρουαζιερόπλια που πιάνουν στο λιμάνι της Ρόδου και δεν μπορούν να τροφοδοτηθούν από άλλα νησιά, μόνο με αυτό τα 400.000 κυβικά με 4,5 ευρώ μπορούσαν να καλύψουν αυτό το κόστος και να τους μένει τζάπα όλο το φράγμα.
0: Ναι.
1: Μια απλή λύση για να είναι συνεπής.
0: Μόνο από την κρουαζιέρα δηλαδή. Μόνο από την κρουαζιέρα, λέτε, θα μπορούσαν ναι. να είχαν βγάλει τα χρήματα τα οποία πρέπει να δώσει η ΔΕΙΑΡ για τη λειτουργία του φράγματος. Έτσι, αυτά που αρνείται.
1: Μόνο από τη λειτουργία.
0: Αυτά
1: ναι,
0: τα οποία αρνείται να δώσει και έχει φτάσει το χρέος τώρα εκεί που έχει φτάσει προς την περιφέρεια.
1: Γι' αυτό το λόγο κάναμε. Πίεσα τότε με τον κύριο Κουσουρνά που ήταν και πρόεδρο στην ΔΕΙΑΡ. Λοιπόν, να κάνουμε τον καινούργιο αγωγό για να μπορούμε να τροφοδοτούμε το λιμάνι και τα κρουαζιερόπλια.
0: Mm-hmm.
1: Το οποίο εκτελέσαμε εκείνη την περίοδο το έργο.
0: Ναι.
1: Έκτοτε σταματήσανε τα πάντα. Κανένας δεν έδειξε ενδιαφέρον να μπορέσουν να ενεργοποιήσουν αυτή την κατάσταση. Έχουμε τις πελάτες μπροστά μας.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα αυτοί οι πελάτες θα παραμένανε το καράβι το βράδυ, το κρουαζιερόπλιο τη νύχτα, για να μπορέσουν να βγουν έξω και να επισκεφτούν στην παλιά πόλη μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
0: Μάλιστα, σωστά. Τώρα, για να γυρίσουμε ξανά στο θέμα εδώ πέρα των παραγραφών με την παρέλευση της πενταετίας, πάντως καταλαβαίνω τώρα ότι με την δημοσιότητα που πήρε αυτό το θέμα και η απόφαση της δικαιοσύνης να θέσει στο αρχείο τη δικογραφία για 17 περιπτώσεις, τώρα πλέον έχει γίνει και ευρέως γνωστό ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα, ακόμα και για ανθρώπους που ενδεχομένως οφειλέτες, που ενδεχομένως δεν το γνώριζαν.
1: Βεβαίως, και πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα. Άμεσα πρέπει να γίνει αυτό πράξη. Και επειδή έχουμε και τα άλλα προβλήματα τα οποία αναφέρονται, λοιπόν, τα γνωστά σχετικά με τον βιολογικό της Ρόδου, λοιπόν, ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι για μένα, το οποίο αφορά την νομιμότητα και εκεί των πράξεων, η οποία από ό,τι βλέπω ούτε καν υπάρχει. Έρχονται δίθεν
0: τι
1: να μας πούνε ότι
0: τι
1: σήμερα,
0: ναι.
1: Ότι σήμερα ότι έγινε κάτι κατεπήγον και βγαίνουν λύματα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ έχω μπροστά μου τα στοιχεία από το Μάιο του 24. Η χειμερινή ήταν 18.000 κυβικά,
0: ναι.
1: Τον Ιούνιο 28.000, οριακά. Τον Ιούλιο του 24 πιάσαμε 40.000 κυβικά. Τον Αύγουστο του 24 50.000 κυβικά. Λοιπόν,
0: αυτά λύματα. Λύματα στο βιολογικό εννοείται. Αυτά. Αυτά τα στοιχεία από πού τα αντιλήσατε, κύριε Στάγκα, από πού τα πήρατε αυτά
1: από
0: τα στοιχεία?
1: Από τις υπηρεσιακούς παράγοντες μέσα.
0: Μάλιστα. Είναι στοιχεία της ΔΕΙΑΡ. Είναι στοιχεία. Σιγά σιγά. Είναι λοιπόν επίσημα στοιχεία της ΔΕΙΑΡ αυτά. Δεν είναι στην τύχη. Έτσι.
1: Και μετρήσεις κλπ.
0: Μάλιστα. Λέτε λοιπόν ότι. Μισό λεπτό για να τα σημειώνω. Το Μάιο 18.000 κυβικά του 24.
1: Ναι.
0: Τον Ιούνιο πήγανε 28. Λογικό. Προχωράει η τουριστική σεζόν.
1: Τον
0: Ιούλιο 40. Τον Αύγουστο,
1: τον Αύγουστο
0: 50 και το Σεπτέμβριο.
1: Και αρχές Σεπτεμβρίου 52.500.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Σημειώστε και κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 25, και υπάρχει λόγος που το αναφέρω.
0: Ναι.
1: Η εισερχόμενη παροχή ήταν 11.000 κυβικά την ημέρα.
0: Μάλιστα.
1: Και βάζω το ερώτημα. Όταν τον Δεκέμβρη του 24 έγινε η τεράστια καταστροφή, λοιπόν η θεομηνία με την Μπόρα.
0: Με την Μπόρα.
1: Πού είχαμε το τεράστιο αυτό πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Η εισερχόμενη παροχή ήταν μόνο 11.000 και Φεβρουάριο και Ιανουάριο και Φεβρουάριο, δύο μήνες μετά, ήταν μόνο 11.000. Πώς είναι δυνατόν να μας λένε ότι σήμερα ερχόμαστε και έχουμε 50.000 κυβικά την περίοδο από τον Γενάρη, Φλεβάρι ή Μάρτι? Από πού βρίσκουν αυτά τα στοιχεία?
0: Δηλαδή, συγγνώμη λίγο να το επαναλάβω, να το καταλάβουν και οι ακροατές, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό που μας λέτε, κύριε Στάγκα. Δηλαδή, όλο αυτό το διάστημα με τα στοιχεία που μας δώσατε του 24, ήμασταν εκεί γύρω, ήταν ο βιολογικός, δεχόταν γύρω στα 50-52.000 κυβικά τη μέρα. Τον Ιανουάριο λέτε και το Φεβρουάριο του 25, δηλαδή έχει προηγηθεί η μπόρα. Η μπόρα ήταν τέλος του 24, δεν ήτανε? Σωστά. Τέλος του 24. Έχει προηγηθεί η μπόρα με τόσο νερό, δηλαδή, που θα μπήκε στον υδροφόρο ορίζοντα, για να επικαλεστώ και εγώ το επιχείρημα του Βαγιανού ότι επειδή έβρεξε γέμισε ο βιολογικός. Ήτανε μόλις 11.000. Μόλις 11.000 ένα μήνα μετά την μπόρα. Έτσι.
1: Ημερησίως. Που θα πει ότι όλα αυτά τα λύματα τα οποία αναφέρουν,
0: ναι,
1: ήταν γνωστά τη πάση.
0: Δύο παραμέτρους. Συγγνώμη, κύριε Στάγκα. Το ένα είναι αυτό που λέτε. Και καλώς κάνετε. Ότι άρα το ξέρανε. Το ξέρανε ότι ο βιολογικός, ο οποίος έχει δυναμικότητα τη μέρα, πόσο?
1: 20-22.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν το ξέρανε. Το ξέρανε χρόνια ότι ο βιολογικός δεν μπορεί να επεξεργαστεί τις ποσότητες που εισραίουν μέσα εκεί. Άρα γιατί, πώς ξαφνικά έχουμε το κατεπήγον. Το δικαιολογούν λοιπόν το κατεπήγον και τη διαδικασία εξπρές που πήγανε να κάνουν και που έχει κολλήσει τώρα μετά τις προσφυγές, στο γεγονός ότι τον Ιανουάριο του 26 με τον Βύρονα και όχι με την Μπόρα είχαμε πόσο και εκεί τη μέρα? 50.000?
1: Ισχυρίζονται για τις 50.000.
0: 50.000 μέσα στο καταχύμωνο.
1: Ο κ. Ζανετούλης,
0: ναι,
1: λέει ότι είναι 35.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και τι να τα κάνουμε τα 15.000 σχετικά?
0: Στη θάλασσα. Καλά, αυτό ήταν μνημείο, έτσι. Μνημείο. Μας έλεγε ότι όλο τον καιρό, δηλαδή. Μα πώς δεν το ξέρατε ότι πάνε στη θάλασσα? Αλίμονο. Πώς δεν το ξέραμε αυτό? Το δεύτερο λοιπόν εδώ έχει να κάνει με το πώς είναι δυνατόν τα 11.000 την περίοδο της Μπόρα να γίνονται 50.000 με τον Βύρονα, με τον Μπάιρον, ένα χρόνο μετά.
1: Μάλιστα. Και επιπλέον πάνω σε αυτά τα στοιχεία θα ήθελα να πω και κάποια περισσότερο. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει μια ιστοσελίδα που είναι υποχρεώση από την οδηγία του 91 της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και την κοινή υπουργική απόφαση του 97 είναι υποχρέωση η Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων σε όλη την Ελλάδα να δέχεται τα στοιχεία για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λιμάτων και να είναι σε συμμόρφωση. Εκεί πέρα από τον χάρτη βλέπουμε ότι η Ρόδος έχει δηλώσει μόνο δύο βιολογικούς. Το Βόδι και την Κρεμαστή.
0: Μόνο δύο.
1: Οι υπόλοιποι δεν υπάρχουν πουθενά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχουν πουθενά. Ο το λόγο να μας το πούνε οι ίδιοι. Αυτά τα στοιχεία δεν τα γνωρίζαμε εμείς στο δεύτερο σίγμα της ΔΕΙΑ.
0: Αυτή είναι, λέτε, μία επίσημη ιστοσελίδα του ΙΠΕΚΑ, του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Εκεί είναι υποχρεωμένοι οι Δήμοι, οι ΔΕΙΑ, δεν ξέρω ποιοι τέλος πάντων λειτουργούν, βιολογικούς, να τους έχουν δηλωμένους εκεί μέσα μαζί με τα στοιχεία που έχουν να κάνουν με την καλή τους ή κακή τους λειτουργία.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων.
0: Μάλιστα. Για να μπω να, για να τη βρω αυτή την ιστοσελίδα. Γι' αυτό σας ρωτώ. Ωραία. Λοιπόν, εκεί εμείς πόσους βιολογικούς έχουμε πάνω στο νησί?
1: Είναι άλλοι 10.
0: Άλλοι 10. Έχουμε 12 δηλαδή συνολικά.
1: Η Κρεμαστή, η Λίντος και να μην αναφέρω τις υπόλοιπες περιοχές.
0: Και λέτε λοιπόν ότι... ότι δεν είναι δηλωμένοι. Αυτοί οι 10 βιολογικοί δεν είναι δηλωμένοι.
1: Όχι, δεν έχουν καθόλου δηλώσει αυτούς τους 10 βιολογικούς. Δεν έχουν δηλωθεί καθόλου. Το οξύμορο της υπόθεσης είναι ότι αυτά τα οποία έχουν δηλωθεί, για παράδειγμα στην Κρεμαστή, μας δείχνουν στοιχεία ότι από το 19 μέχρι σήμερα τα πάντα βαίνουν καλώς. Είναι άριστα. Το ίδιο συμβαίνει και για τον βιολογικό στο Βόδι, στη Ρόδο, για την περίοδο 24 και 25. Μας δείχνουν αυτά τα στοιχεία. Ότι όλοι οι δείχτες είναι άριστοι. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και ερχόμαστε λοιπόν σήμερα...
0: Μάλιστα, λοιπόν, αυτά. Όσο μιλάτε, εγώ μπήκα στο ΙΠΕΚΑ. Η ιστοσελίδα είναι, κυρίες και κύριοι, αν θέλετε κι εσείς να το δείτε, όντως έτσι είναι, αστικά λίματα, όπως το ακούτε, αστικαλίματα.ipk.gr, αστικαλίματα.ipk.gr, όντως μπαίνετε μέσα, βλέπετε το χάρτη της χώρας, υπάρχουν κουκίδες, οι οποίες είναι είτε κόκκινες είτε μπλε. Οι μπλε είναι οι βιολογικοί, οι οποίοι βρίσκονται σε συμμόρφωση, όπως διαβάζω εδώ. Το έτος αναφοράς είναι το 25. Άρα αυτά από τα στοιχεία που βλέπουμε, κύριε Στάγκα, είναι το 25, έτσι. Τα περσινά. Μάλιστα. Δηλαδή. Αυτά που βλέπετε μπλε είναι βιολογικοί σε συμμόρφωση και αυτά που βλέπετε με κόκκινο είναι σε μη συμμόρφωση. Όντως λοιπόν, όταν ανοίξουμε το χάρτη, βλέπουμε εδώ ότι υπάρχουν δύο βιολογικοί. Είναι στο Βόδι και είναι και της Κρεμαστής, αυτοί οι δύο, οι οποίοι είναι μπλε. Άρα σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία τα οποία είναι καταχωρημένα και οι δύο αυτοί βιολογικοί λειτουργούν καλά.
1: Μάλιστα. Και βασιζόμενοι πάνω σε αυτά τα στοιχεία και οτιδήποτε άλλα, στέλνουν στις υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος στοιχεία τα οποία δεν συμβαίνουν με την πραγματικότητα ότι όλα είναι εντάξει, διότι έχουν μια... περιβαλλοντολογικούς όρους, μια από ό,τι λέμε περιβαλλοντολογικούς όρους από το 16 μέχρι και το 26, 27 Ιουνίου του 26 έληξε, για να ζητήσουν παράταση άλλα 5 χρόνια για να μπορέσουν να εκτελέσουν το δίθεν έργο των 47 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Από ίδιες πόρους. Τι θα πει αυτό? Ότι άλλα στοιχεία έχουμε εμείς εδώ πέρα, άλλα στοιχεία στέλνουν πάνω στο Υπουργείο.
0: Εδώ
1: και
0: τώρα.
1: Το Υπουργείο δει ότι υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, δεν υπάρχει περίπτωση να τους δώσει παράταση περιβαλλοντολογικών όρων.
0: Αχα.
1: Όχι για το καινούριο έργο, ούτε για το σημερινό, εάν δεν το επισκευάσουνε.
0: Αχα.
1: Και τι γίνεται εδώ πέρα?
0: Αυτό που λέτε, κύριε Στάγκα, είναι πάρα πολύ σοβαρό τώρα, έτσι. Γιατί εδώ έρχεται να μπει μια άλλη παράμετρος σε αυτή την ιστορία. Έχουμε λοιπόν την επίσημη πλατφόρμα του ΙΠΕΚΑ, όπου όλοι όσοι λειτουργούν, Δήμοι, ΔΕΙΑ, Ανατιχώρα κτλ., λειτουργούν βιολογικούς, πρέπει να τους δηλώσουν. Εμείς έχουμε 12 πάνω στο νησί και δηλωμένοι το 2025 είναι 2, της Ρόδου και της Κρεμαστής. Της Ρόδου έχει γνωστά προβλήματα με τη χωρητικότητά του, με όλα αυτά, εκθέσεις, πρόστιμα τα οποία έχουν πέσει κατά καιρούς, και παρόλα αυτά εμφανίζεται μπλε. Εμφανίζεται δηλαδή ότι λειτουργεί σε καθεστώς συμμόρφωσης. Όταν έχουμε τα λίμματα στη θάλασσα, όταν έχουμε τις πραγματογνωμοσύνες και, και τους χημικούς ελέγχους από πλευράς του λιμεναρχείου, όταν έχουμε παραδοχή Ζανετούλη ότι πρώτη φορά βλέπετε λίμματα αφού ο βιολογικός δεν χωράει που θέλετε να πάνε, άρα πάνε στη θάλασσα. Δηλαδή όλα αυτά, με εγκατεστημένος εντωμεταξύ εργολάβος μέσα, μελιγμένους τους περιβαλλοντικούς όρους όπως μας είπατε και θα ζητήσουν όπως λέτε παράταση, αλλά εδώ βλέπουμε ότι τα στοιχεία τα οποία έχει η επίσημη πλατφόρμα δεν συνάδουν με την πραγματικότητα. Ερώτημα, δεν ελέγχονται αυτά από το ΙΠΚΑ?
1: Μα θα εννοείται ότι θα έπρεπε να υπήρχε ο έλεγχος. Ακόμα και σου επιτρέπει ο νομοθέτης, αν έχεις μία βλάβη για μία μέρα, να τα ρίξεις στη θάλασσα, αλλά πρέπει να ενημερώσεις όλες ανεξαρτήτως τις υπηρεσίες. Διευθύνσεις υγείας, διευθύνσεις περιβάλλοντος της περιφέρειας, το λιμενικό σώμα, τα χημεία. Παντού και να παρουσιάσει αυτά τα στοιχεία. Τι σημαίνει ακόμα τώρα και με τα στοιχεία που σας είπα προηγουμένως, να το ολοκληρώσω αυτό το θέμα?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Λοιπόν, φαίνεται μέσα αυτά τα στοιχεία ότι πρέπει να υπάρχει ο βιομηχανικός απαιτούμενο οξυγόνο, τα χημικά τα απαιτούμενα για το οξυγόνο και τα αερογούμενα στερεά. Αυτοί είναι οι δείχτες που ελέγχουν την ποσότητα της οργανικής ρήπασης στο νερό. Ωστόσο όμως, στην εκρωή πρέπει να πραγματοποιούνται δύο ειδών αναλύσεις. Οι μικροβιακές για τον έλεγχο των κολοβακτηρίων, αυτοί είναι παθογόνοι οργανισμοί, και οι χημικές αναλύσεις με την ρύπανση. Το λιμενικό σώμα δεν ξέρει αν έχει κάνει και τις δύο αντίστοιχες αναλύσεις. Σε κάθε περίπτωση όμως, εφόσον υπάρχει αυτή η μεγάλη ποσότητα, θα έπρεπε καθημερινά το χημείο που υπάρχει μέσα στη ΔΕΙΑ, και μάλιστα το εξυγχρονίσαμε και πληρώσαμε αρκετά χρήματα για την αναβάθμισή του. Λοιπόν, να μπορέσει να μας δώσει τα στοιχεία τι γίνεται από το 24 μέχρι σήμερα τουλάχιστον. Για να μην πω και τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί κάπου πρέπει να σταματήσει αυτή η ιστορία. Δεν μπορεί να υπάρχουν στοιχεία τα οποία είναι άγνωστα ακόμα και στο δεύτερο σίγμα της ΔΕΙΑ. Εγώ κάθομαι και ψάχνω εδώ και 10 μέρες περίπου να ψάξω να βρω τα στοιχεία τι επιτέλους συμβαίνει με αυτόν τον βιολογικό της Ρόδου. Και θα μπορούσαν ακόμα να κατασκευάζανε από το Σεπτέμβρη που γνώριζε η εταιρεία που είναι εγκατεστημένη, λοιπόν, να φτιάξουν τις χάρες για προτού μπουν στον βιολογικό όλα αυτά τα λίμματα, ακαθάριστα, λίπη κλπ. Θα μπορούσαν να κατασκευάζουν αυτό το έργο, το οποίο είναι αδύνατο να κατασκευαστεί μέσα σε 4 μήνες, όπως λέει το πρόγραμμά τους. Ωστόσο όμως από το Σεπτέμβρη μέχρι σήμερα περάσανε 9,5 κοντά στους 10 μήνες. Θα μπορούσε να το έχουν δρομολογήσει αυτό το κομμάτι και να έχουμε δώσει μια προσωρινή λύση σε αυτό εδώ το πρόβλημα. Ούτε αυτό κάνανε. Και πάνω σε αυτό το κεφάλαιο των δίθεν 4 μηνών αξίας 1 εκατομμυρίου, όπως οι ίδιοι λένε, πάνε να προσθέσουν τα άλλα 47-46 εκατομμύρια από ίδιους πόρους δίθεν, οι οποίοι ούτε καν υπάρχουν. Γιατί έχουν εντάξει 26 εκατομμύρια του χρόνου, λοιπόν, και τα λειτουργικά τα μήνυμα, τα έσοδα είναι 20 εκατομμύρια, αν δεν είναι 25, σας λέω εγώ. Η μισθοδοσία του προσωπικού 7 εκατομμύρια από πού θα βγει?
0: Μάλιστα.
1: Τι μας λένε, ότι δεν θα πληρώσουμε ούτε το προσωπικό?
0: Να σας πω τώρα εδώ πέρα.
1: Και ακόμα και για τις παραλίες, έχουν ευθύνη εκεί στο βιολογικό να πάνε να πάρουν δείγματα και από τις παραλίες. Αυτά δεν συμβαίνουν πουθενά. Δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει με αυτή την επιχείρηση. Και βγαίνουν και μοιράζουν μηνύσεις.
0: Αλήθεια, σας κάνανε τελικά μήνυση, υπέβαλαν μήνυση εναντίον σας ή απλά το...
1: Μου κάνανε μήνυση και ευχαριστώ.
0: Σας κάνανε
1: ναι,
0: δηλαδή, έτσι.
1: Ναι.
0: Όχι, έλεγα μήπως απλά σας απείλησαν με μήνυση. Την έκαναν τελικά.
1: Χαίρομαι για αυτό που κάνανε.
0: Ναι,
1: επιτέλους
0: ναι.
1: Θα πάει το θέμα στη δικαιοσύνη για να καθίσει ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του. Και εγώ θα ισχυριστώ αυτά τα οποία έχω με τα στοιχεία τα οποία έχω. Και με τους ανθρώπους. Έγινε και ένα πρόγραμμα το οποίο οι ίδιοι είπαν ότι λειτουργήσε ικανοποιητικά, μείωσε σε πολύ μεγάλο βαθμό, έστω ένα 40-50 ναι. μέχρι 70% τις ποσότητες που πέφτουν, υπεραπάνω ποσότητες προς τη θάλασσα. Ωστόσο, ούτε καν αυτό αποδεχτήκανε να έχει μια συνέχεια για το όποιο χρονοδιάγραμμα, έστω τη θερινή περίοδο.
0: Ναι.
1: Την
0: ναι.
1: οποία έχουμε αυτά τα προβλήματα.
0: Ναι, από τη στιγμή που ξέρεις ότι δεν μπορείς να τα διαχειριστείς, κάνε ό,τι μπορείς τέλος πάντων, που ξέρεις ότι είναι αυξημένη η ροή προς τον βιολογικό, κάνε ό,τι μπορείς. Για να τα, τουλάχιστον να πέφτει καθαρό νερό στη θάλασσα, να τα απενεργοποιήσει αυτά τα λίμματα. Δεν ξέρω, κύριε Στάνκα, κάθε φορά που συζητάμε εδώ πέρα βγαίνουν ένα σωρό από αυτό το σακούλι και δεν ξέρω τελικά αν έχει και πάτο αυτό το σακούλι έτσι όπως βγαίνουν. Δηλαδή σήμερα, γιατί πρέπει να τελειώσουμε, να κλείσουμε την εκπομπή μας, λίγο να τα ανακεφαλαιώσω. Έχουμε λοιπόν το ένα ζήτημα με τις υποθέσεις αυτές της παραγραφής των οφειλών λόγω της παρέλευσης της πενταετίας, που εδώ τώρα τίθεται ένα ζήτημα σε ό,τι αφορά την ακρίβεια των όσων περιλαμβάνονται στους ισολογισμούς της επιχείρησης. Έτσι, εδώ, αυτά τώρα πρέπει ξανά από την αρχή.
1: Μάλιστα.
0: Να δούμε πραγματικά ποια είναι τα πραγματικά, το πραγματικό ύψος των οφειλωμένων από παρελθούσες οικονομικές χρήσεις. Το δεύτερο, το οποίο μας είπατε, μας αποκαλύψατε εδώ, είναι τα στοιχεία που έχουν να κάνουν με τις ποσότητες των λιμάτων που πέφτουν στη διάρκεια της χρονιάς, ανάλογα την περίοδο, ανάλογα τους μήνες, μέσα στο βιολογικό. Εκεί λοιπόν φαίνεται ότι δεν μπορεί μετά την πόρα να έχεις, λέτε, 11.000 κυβικά τη μέρα Γενάρη μήνα, και στον Μπάιρον που δεν είχε καμία σχέση, και Φεβρουάριο, και την περίοδο του Μπάιρον το 26 που δεν είχε καμία σχέση το μέγεθος της βροχόπτωσης με την πόρα, να ισχυρίζεσαι ότι είναι 50.000 τα κυβικά ημερησίως, όταν μέσα στο καλοκαίρι δεν πιάνει τα 50. Από ό,τι κατάλαβα από το 25, ούτε μέσα στο καλοκαίρι. Στο πικ της σεζόν δεν πιάνει τα 50. Πώς τα πιάσε Γενάρη, Φλεβάρη? Ερωτηματικά αυτά. Και καταλήγουμε.
1: Σε κάθε περίπτωση, κανένα δίκτυο ομβρίων στην Ιαλισσό δεν καταλήγει στα φρεάτια ή στο σύστημα της αποχέτευσης.
0: Στο Βόδι, μάλιστα. Αν υποθέσουμε.
1: Αντιθέτως, στο Βόδι, ο βιολογικός βόθρο λιμάτων, που είναι ένας άλλος βιολογικός, είναι συνδεδεμένος πάνω στο βιολογικό αστικών λιμάτων, και γι' αυτό βγαίνουν τα κόπρανα αυτά τα οποία βλέπουμε μέσα στη θάλασσα.
0: Για ξαναπείτε το αυτό, τι είναι συνδεδεμένο.
1: Βάλιστα. Ο βιολογικός βόθρο λιμάτων είναι ένας ιδιαίτερος βιολογικός. Είχε κατασκευαστεί πριν των αστικών λιμάτων.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί στα αστικά λίματα μπορούν να δεχθούν μέχρι 600 μιλιγκράμμ την ημέρα. Τα βόθρο λίματα, τα κόπρανα, να τα πούμε απλά, είναι 5.000 μιλιγκράμμ την ημέρα που μπορούν να αναπαράγει το κάθε μιλιγκράμμ.
0: Αυτά είναι, η μεγαλύτερη ποσότητα, δηλαδή, είναι βοθρολήματα.
1: Είναι το κόστος, το οργανικό φορτίο το οποίο πηγαίνει. Και δεν γίνονται αυτές οι πράξεις που πρέπει να γίνουν μέσα στο βιολογικό, οργανικά κλπ, χημικά, οι χλωριώσεις, οι λιπάνσεις να φύγουν κλπ, κλπ. Η λιματολάσπη να δημιουργηθούν. Ως εκ τούτου να βγαίνουν καθαρά στην έξοδο.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Και όταν προσπάθησα να πάω στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρόδου, μετά που με αποκάλεσε τενεκέ δημόσια, σε δημόσια συνεδρίαση, ο κύριος Βαγιανός, τότε ντύθηκα μέσα από το σπίτι μου και πήγα κάτω στο Δημοτικό Συμβούλιο να τους ενημερώσω, λαϊκό μέλος, τι συμβαίνει. Που προσπάθησα πάρα πολύ καιρό να τους ενημερώσω, διότι δεν είχαν γνώση τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Η πλειοψηφία πιθανώς το ξέρει, διότι τα πέντε μέλη είναι μέσα. Και κάποιοι της μειοψηφίας. Λοιπόν, προσπάθησα να πάω και δεν μου δόθηκε κανένα λόγο.
0: Το θυμόμαστε, όχι μόνο δεν
1: πήρα
0: δε σας δόθηκε.
1: Μαζί να τους παραδώσω. Και είμαι ο Δήμαρχος ο ίδιος, μου λέει μη με πλησιάζεις, μη με πλησιάζεις. Ευχαριστώ πολύ.
0: Τώρα είναι φανερό προφανώς γιατί δεν ήθελα να τους πλησιάσετε και να τα δώσετε όλα αυτά τα στοιχεία. Και για να κλείσω τώρα όλη αυτή τη συζήτηση που κάνουμε, και το άλλο στοιχείο το οποίο μας δώσατε, εξίσου εντυπωσιακό και πάρα πολύ σοβαρό, έχω την εντύπωση, όσο μπορώ να το αξιολογήσω τουλάχιστον εγώ, κύριε Στάγκα, είναι ότι σε αυτήν την πλατφόρμα που έχει κάνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το ΙΠΚΑ, το αστικαλίματα.ipk.gr, εκεί όπου πρέπει να δηλώνονται όλοι οι βιολογικοί και μάλιστα η κατάσταση, αν έχουν συμμορφωθεί δηλαδή προς τους περιβαλλοντικούς όρους που θέτει το Υπουργείο. Εδώ βλέπουμε ότι από τους 12 βιολογικούς που είναι πάνω στο νησί, είναι δηλωμένοι μόνο οι δύο, μόνο ο βιολογικός της Ρόδου και ο βιολογικός της Κρεμαστής, και μάλιστα η ένδειξη είναι γαλάζια, που σημαίνει δηλαδή ότι όλα λειτουργούν καλώς. Και το ερώτημα είναι πώς λειτουργούν καλώς όταν έχουμε όλα αυτά τα οποία συζητάμε, και το κυριότερο όταν έχουμε τα λίματα μέσα στη θάλασσα, τα βλέπουμε, τη βλέπουμε τη ρύπανση, την έχει εντοπίσει σε έλεγχο στο λιμενικό, την έχει αποδείξει ο χημικός έλεγχος, αλλά την έχουν παραδεχτεί και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν βγαίνει ο Ζανιτούλης και λέει «Μα τώρα ξυπνήσατε, τώρα σας πείραξε», ακούστε επιχείρημα δηλαδή να τραβάς τα μαλλιά σου, «δεν το ξέρατε, αφού ο βιολογικός δεν χωράει, πού νομίζατε ότι πηγαίνουν τα λίματα». Άρα δηλαδή το ξέρανε ότι όλα αυτά τα χρόνια τα λίματα, ό,τι περισσεύει δεν χωράει στο βιολογικό, πάνε στη θάλασσα. Τι έκαναν γι' αυτό, λέω εγώ, για να προστατεύσουν τη δημόσια υγεία, να περιφράξουν, να το πω έτσι, την περιοχή, να τις βάλουν σημαδούρες, να τις βάλουν σημάνσεις και να πούν μην πλησιάζετε, έχουμε ένα βιολογικό που δεν λειτουργεί σωστά, που δεν επαρκεί, άρα μοιραία τα λίματα πάνε στη θάλασσα. Δηλαδή είναι απίθανα πράγματα αυτά τα οποία συμβαίνουν και πραγματικά επαναλαμβάνω, δεν ξέρω αν έχει πάτο τελικά αυτό το βαρέλι της ΔΕΙΑΡ. Δεν ξέρω αν
1: έχει
0: πάτο.
1: Μολονθεί και η ξηρά και η θάλασσα.
0: Μάλιστα.
1: Και ο αέρας με τις οσμές και τη λιματολάσπη.
0: Καλά, με τις οσμές. Πέρασα
1: και
0: πάλι προχθές το βράδυ.
1: Δεν είχαν αυτά τα στοιχεία.
0: Πέρασα πάλι προχθές το βράδυ από εκεί. Παρότι ήταν και εντάξει, γύρω σε 9 η ώρα το βράδυ και τα λοιπά και δεν μπορείς. Κλείνεις παράθυρα, κλείνεις τα πάντα όλα, δεν μπορείς να αναπνεύσεις. Είναι πραγματικά δηλαδή αυτό το πράγμα στην κατεξοχήν τουριστική περιοχή, εκεί στις πηγές, στο μνημείο, σε μεγάλες πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες, να μην μπορείς να σταθείς από την πόχα και κατά τα άλλα να σου φταίνε τα μέσα ενημέρωσης, γιατί δυσφημείται, υποτίθεται από τα μέσα ενημέρωσης το τουριστικό προϊόν και δεν δυσφημείται από αυτό το χάλι. Μάλιστα. Κύριε Στάγκα.
1: Και μια παράκληση λοιπόν
0: σας
1: για
0: ευχαριστώ.
1: Να κλείσουμε κάπου. Ευχαριστώ,
0: ναι, ναι.
1: Κυρία Παυλάκη.
0: Για πείτε μας.
1: Θα παρακαλέσω τον διπλανό σας, τον κύριο Πέρι
0: τον
1: Βασιλάκη, με τις υπέροχες μουσικές,
0: ναι,
1: να μας παίξει κάποια στιγμή το τραγούδι της Amy Winehouse που πήρε και Grammy. Και Grammy. Λοιπόν,
0: το Back to Black.
1: Back to Black.
0: Back to Black. Κατάλαβα σε ποιους το αφιερώνετε. Να είστε καλά. Κύριε Στάγκα, σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Αυτά. Τι να πω. Δηλαδή, δεν έχεις λόγια από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή, αυτά τα οποία συμβαίνουν είναι απίθανα. Και κάθε φορά που συζητάμε με τον κύριο Στάγκα, η αλήθεια διαβάζει, ενημερώνεται και μαζί του ενημερωνόμαστε και εμείς και ενημερωνόσαστε και εσείς για το τι πραγματικά συμβαίνει εδώ. Και αυτοί τι κάνουνε. Μηνύσεις. Αβέρτα μηνύσεις. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ στη μεγάλη μας παρέα. Σε επανάληψη κουμπί μας στις 5 το απόγευμα. Να είστε όλες και όλοι καλά. Αύριο το πρωί λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ για να τα ξαναπούμε. Για χαρά.
2: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
3: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, δεν θα προλάβω.
4: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
3: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τσαμπήκαν...

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος στα Δωδεκάνησα. Παρασκευάς αυτοκίνητα. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Καλυθέας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 6500.
3: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στη Ρόδο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Μεσαιωνική Στάφρο. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. People and People Cafe Bar. Ο πραγματευτής, Discount Mini Market. Coffee Berry, Veneto Cleon 55. Βιβλιοπωλείο Καραβάκι. Λοχαγού Φανουράκη 34. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
4: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
5: Φώτα, μουσική, παλμός και ένα κοινό που γίνεται ένα. Ο Ακύλας έρχεται στη Ρόδο για μια μοναδική συναυλία. Δευτέρα 10 Αυγούστου, ο Ακύλας στο βοηθητικό γήπεδο Διαγόρα. Είναι το πάρτι που δεν θέλεις να τελειώσει. Διοργάνωση Αθλητική Ακαδημία Νίκη Ρόδου.
6: Σε είχα δει σε ένα πάρτι να φωνάσεις δυνατά.
5: Μην το χάσεις, είναι μοναδικό, είναι διαφορετικό, δεν το συναντάς αλλού.
6: Σε είχα δει.
5: Δευτέρα, 10 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, ο Ακύλας στο βοηθητικό γήπεδο Διαγόρα. Η προπόληση ξεκίνησε. Rodos.live.
4: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
7: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
8: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
9: Οικολόγο Σταύρο Γεωργίου. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο καθηγητής τοξικολογίας στα Χανιά που κατηγορείται για δωροληψία κατά εξακολούθηση. Εντός της ημέρας αναμένεται να απολογηθεί ο ιατροδικαστής για την ίδια υπόθεση. Τρία άτομα τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι στα βόρεια προάστια του Παρισιού. Δύο γυναίκες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ο δράστης συνελήφθη από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας.
10: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
11: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
12: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
13: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Τους παίκτες και τον προπονητή της εθνικής μας ομάδας πόλο που κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο

0: Παγκόσμιο Κύπελο θα υποδεχτεί αύριο στις 7 το απόγευμα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας στο Προεδρικό Μέγαρο. Λίγες ώρες νωρίτερα η ελληνική αποστολή θα αφηχθεί στην Αθήνα στις 12:20 το μεσημέρι μετά από πολύωρο ταξίδι από το Σίδνεϊ. Εγκομιαστικά σχόλια από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Υγρού Στίβου για το συγκρότημα του Θοδωρή Βλάχου. Αναφέρει ότι οι άνδρες της Ελλάδας κατέκτησαν το ιστορικό πρώτο τους παγκόσμιο στέμμα. Περισσότερα στο φύλαφλος.gr.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
0: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα επιρροτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 37 και 34 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε, Real FM 97,8, 9 λεπτά μετά τις 7. Νωρίς πολύ, ρε παιδιά. Πολύ νωρίς είναι μέρα έξω. Πολύ νωρίς. Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα θα είμαστε. Έχει ήλιο. Ναι, έχει ήλιο ακόμα. Βρικόλακα σε έχω καταντήσει. Λοιπόν, μέχρι τις 12 με τη βοήθεια του Θεού. Αυτή την εβδομάδα 7 με 12. Γιατί λείπει η κυρία Ελένη και είμαστε πια σε θερινό πρόγραμμα, γιατί έχουμε περάσει και στις 27 του μήνα. Τελειώνει και ο Ιούλιος. Όσο νουπο. Λοιπόν, έτσι θα πάει αυτή η εβδομάδα. Η κυρία Μαρία Ψάλτη είναι μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Μετά τις 10, αν και έχω προγραμματίσει και μια συνέντευξη, θα δούμε τώρα, θα βγει 9.30, θα βγει 10, έχουμε και το Σταυρακάκι. Εννοώ τόσο αργά, γιατί έχουμε άλλες δύο συνέντευξεις νωρίτερα. Μετά τις 10 θα ανοίγουμε γραμμές, 10 με 12, αυτή την εβδομάδα, για να έχουμε το χρόνο λίγο και να τα λέμε. Και θα πηγαίνουμε και πολύ με επικαιρότητα, γιατί υπάρχει έντονη επικαιρότητα, υπάρχουν ενδιαφέροντα θέματα με συνεντεύξεις, δηλαδή θα βλέπουμε μαζί κάποια θέματα που αφορούν την καθημερινότητα και όχι μόνο. Είχαμε δυστυχώς αυτή την φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο στα Εξαμήλια, που όπως φαίνεται προκλήθηκε από εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης. Η ελληνική αστυνομία έχει ενημερωθεί εντωμεταξύ για τη σύλληψη του Έντικ και του υπαρχηγού του Λεωνίδα στο Ντουμπάι και περιμένουν την έκδοσή του. Τι γίνεται, προφυλακίστηκε 28χρονος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου. Φαίνεται οι αρχές να καταλήγουν για το τι έχει συμβεί στη Σύρο με την 41χρονη διασώστρια που έχασε την ζωή της, που δολοφονήθηκε. Τώρα ο δράστης φέρεται να υποστηρίζει ότι νόμιζε ότι ήταν κλέφτης και τη μαχαίρωσε. Τώρα τι έχει γίνει εκεί, ένας θεός ξέρει πραγματικά. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η ιστορία με τη σαλμονέλα, η οποία θα μας απασχολήσει πιο αργά εκεί κατά τις 9.30-10, διότι μετά το περιστατικό στη Λαμία, που δεν μάθαμε τελικώς και τι συνέβη, είχαμε κι άλλο περιστατικό στη Νίκαια. 9 άτομα, εκ των οποίων 2 παιδιά, τα οποία φέρεται να έφαγαν όλα στο ίδιο σημείο, μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας με σαλμονέλα. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Ποτέ ξανά καλοκαίρι δεν είχαμε 2 κρούσματα τόσο κοντά το ένα στ' άλλο. 2 περιπτώσεις με τόσα πολλά κρούσματα. Και αυτό ακριβώς θα συζητήσουμε, διότι εδώ πέρα τώρα ούτε ξέρουμε από τι έχει προκληθεί η σαλμονέλα. Το πιο πιθανό είναι το κοτόπουλο, αλλά δεν είναι μόνο το κοτόπουλο που προκαλεί σαλμονέλα. Αλλά επειδή μιλούσα πριν με μια διατροφολόγο με την οποία έχουμε μιλήσει πολλές φορές εδώ στο ραδιόφωνο, και μου λέει ότι εδώ μπαίνουν πολλά ζητήματα. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι πρόκειται για κοτόπουλο, ήταν μολυσμένο πριν να παραδοθεί στο, πριν τον τελευταίο σταθμό, δηλαδή πριν το εστιατόριο, ας πούμε, που το σέρβιρε. Μπορεί να μολύνθηκε λόγω κακών συνθήκων συντήρησης. Αν είναι έτσι, μεμονωμένο. Αν δεν είναι, είναι ολόκληρη παρτίδα. Γίνεται η μεταφορά των τροφίμων τις ώρες που πρέπει. Ας πούμε, όλη η Αττική καλύπτεται νωρίς το πρωί. Υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο να μπορεί να διαγνώσει, βλέποντας τα τρόφιμα, ότι έχουν αλλοιωθεί. Μεταξύ μας τώρα που το συζητάμε, καθόλου βέβαιος δεν είμαι. Μου λέγει ότι φαίνεται, μου λέει, στη ράχη του κοτόπουλου. Στην οποία ράχη? Αυτά μου λέει ένας τεχνολόγος τροφίμων, τα ξέρει. Αλλά μου λέει, ποιος μου λέει τεχνολόγος τροφίμων παραλαμβάνει παρτίδες τροφίμων και μπορεί να τις ελέγξει στην ολότητά τους? Πολλά θέματα μπαίνουν. Τέλος πάντων, τα 9 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, αντιμετωπίστηκαν, έφυγαν. Αλλά είναι ένα ζητηματάκι, γιατί είναι καλοκαίρι, έχουμε μπροστά μας.
Λαμία, τώρα Νίκαια, τι συνέβη, τι έχουμε. Τυχαία περιστατικά, συνδέονται, δεν συνδέονται. Επίσης άνοιξε ο νέος εξοδικαστικός. Θα τα πούμε με την κυρία Φραγκάκη μετά. Η ανεξάρτητη αρχή κάλεσε, λέει, τα σούπερ μάρκετ να ενημερώσουν ποια θα συμμετέχουν στη μείωση των τιμών από Σεπτέμβριο. Ζήσε Μάη μου. Μειώζει, λέει, από 5 έως 20. Πράγμα το οποίο και να το σκεφτεί κανείς. Δηλαδή, άντε, ποιος θα δεσμευτεί τώρα για το τι θα γίνει σε 1,5 μήνα. Και αν, ας πούμε, οι εξελίξεις οδηγήσουν σε αναγκαστικές αυξήσεις τιμών, θα γίνει. Λέω εγώ τώρα, έτσι, μια ιδέα. Είναι, λέει, σε ισχύ συμφωνία κυρίων. Για στείλτε μου μηνύματα λίγο να δω τι βλέπετε από τιμές. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, όχι βέβαια ακόμα. Νωρίς είναι και στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Να μη σου τύχει, μου γράφει ο κύριος Ηρακλής, να πάθεις λάστιχο στην Ηπείρου έξω από το φαρμακείο του ΕΟΠΗ και να είναι η ρεζέρβα ξεφούσκωτη. Να μη σου τύχει να πάθεις λάστιχο οπουδήποτε, φαντάζομαι, και να είναι η ρεζέρβα ξεφούσκωτη. Το φαρμακείο του ΕΟΠΗ, πλεονασμός. Το βίντεο, λέει, που έχει κυκλοφορήσει, το έχεις δει, με τη διασώστρια ξεκάθαρα δικαιώνει το δράστη. Δεν ξέρω, Γιάννη, εγώ, καλησπέρα πρώτα απ' όλα, καλή εβδομάδα. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω από τα βίντεο. Άντως, ο Πίτερ είναι δικός μου άνθρωπος. Έκλεισα, λέει, μπατζούρια και σε ακούμε. Τεχνητός σκότος, σωστά. Έμα, λέει, με τόση γκρίνια, έτσι. Με τόση γκρίνια δεν άντεξε η κοπέλα. Το ονοματιόν της πήρε να γλιτώσει ο Real Blogger. Γεια σου, ρε Real Blogger. Real Blogger, φαντάζομαι δεν δαγκώνεσαι συχνά. Γιατί, εντάξει, η δηλητηρίαση είναι ένα στάδιο. Καλησπέρα, λέει, μοναχέ, όχι μοναχικέ, μοναχέ καβαλάρι. Εντάξει, πολύ καλά πάμε. Λοιπόν, στην Κρήτη, λέει, άγριος ξυλοδαρμός μέσα σε εστιατόρια. Εκεί δεν είναι που είναι, που μου λέει ο Μιχάλης από τα Χανιά, ότι έχουν ηρεμήσει τα πράγματα, ούτε μπαλωθιές παίζουν, ούτε τίποτα τώρα. Τίποτα, τίποτα, ησυχία. Άλλο ξυλοδαρμός. Άλλο πράγμα. Χωρίς όπλα. Μπουνίτσες. Ρε, τι έχουμε πάθει. Εντάξει, σωστά κι αυτό. Δεν μπορώ να πω. Μου έρθει και ένα μήνυμα και ένα mail από την Λάση του Τσίπρα. Κάτι έχουν αύριο στις 12, δεν ξέρω. Όχι, δεν πήγα να δω το έργο. Ήθελα πάρα πολύ. Το δες. Δύο φορές το είδες, γιατί τόσο πολύ σου άρεσε. Και πήγες και το δες. Συγγνώμη, περίμενε. Είναι 3 ώρες έργο. Ωραία. Πας, το βλέπεις με μια παρέα 3 ώρες. Και μετά δεν βαριέσαι να το ξαναδείς, γνωρίζοντας τι θα συμβεί άλλες 3 ώρες. Ναι, αυτό λέω, γνωρίζοντας πλέον τι θα συμβεί. Όχι, ναι, αλλά δεν ξέρεις πόσο το αποδίδει ο Νόλαν. Την πρώτη φορά θα το. Όσο και να ξέρεις την ιστορία, πάντα κάθεσαι, ναι, οκ. Okay. Και πας και βλέπεις άλλες 3 ώρες το εργό. Βρε, δεσαι, δε, το ποιο, με ποιον πήγες, δεν το βάζω σε αυτή τη βάση. Με ποιον πήγες πρώτη φορά. Okay. Οπότε εντάξει, εκεί σε δικαιολογώ. Κι εγώ νομίζω θα πήγαινα. Κι εγώ, με άλλη παρέα δεν ξέρω αν θα πήγαινα να το δω δεύτερη φορά. Αλλά για ένα δικό μου άνθρωπο μπορεί, ναι, μάλλον θα πήγαινα, εντάξει. Έτσι, ναι. Αλλά 3 και 3 ώρες 6 δεν νομίζω θα τις πέταγα. Δεν είπα εγώ, δεν το έχω δει. Δεν ξέρω. Λοιπόν. Τι άλλο έχουμε. Πες μας, λέει, τι σου ήρθε από την Ελλάς. Δεν το άνοιξα. Επίθεση Φλωρίδη στην αντιπολίτευση. Έτσι που το είπα, το δεν το άνοιξα, λες, σκηνιός.
Δεν τα άνοιξε. Κάτι λέει θα γίνει αύριο στις 12. Το δω μετά όμως. Επίσημα προσωρινή πρόεδρος στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο Γεματίνα Παγώνη με πρωτοβουλία Γεωργιάδη. Αύριο όμως λέει θα συλληφθούν τα όργανα για να. Δεν έχω καταλάβει τι έχει συμβεί. Υπάρχει λέει ένα φυτό που λέγεται γλώσσα της πεθεράς. Πώς να το πολλαπλασιάσετε από ένα μόνο φύλλο και να αποκτήσετε πολλά φυτά στο σπίτι σας. Ποιος θέλει να αποκτήσει πολλές γλώσσες της πεθεράς μέσα στο σπίτι? Ο φίλος από την Ελβετία, ο διεκπαιρεωτικός σύζυγος. Ναι. Α, του πούμε πώς γίνεται η επικονία σου να έχει πολλές. Ρε τι έχουμε κάνει. Γεια σας κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Κύριε Γιώργο, είναι καλοκαιρινό το πρόγραμμα όπως καταλαβαίνετε. Ελλαδάρα, παγκόσμια, στο πόλο, φοβερό. Ήθελα κι εγώ να δω το παιχνίδι. Και να πω ότι κοιμόμουν, από πάει στα τσακίδια κοιμόμουν, δεν το δω. Ξέχασα ότι έχει παιχνίδι. Δεν το δω ποτέ. Εν τω μεταξύ έχει κυκλοφορεί ένα βιντεάκι φοβερό, ένα από τα φοβερά τέλος πάντων, που μεταφέρουν στην Εύβοια με ηλεκτρικό πατίνι ξαπλώστρα θαλάσσης. Η ξαπλώστρα είναι μεγαλύτερη από το πατίνι. Η ξαπλώστρα είναι μεγαλύτερη και από τον αναβάτη του πατίνιου. Ναι, ολόκληρη. Και όλο αυτό γίνεται σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας. Γιατί σου λέει άμα είναι να γίνει, να το κάνουμε σωστά. Έτσι. Στην Κρήτη είναι λύση εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για ζώκλοπες, εκβιάσεις και απάτες σε βάρος Ευρωπαϊκής. Όχι δα. Σε βάρος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποκλείεται. Αποκλείεται. Ο Καραμέρος λέει εντάχθηκε στο κόμμα Τσίπρα και το ανακοίνωσε με βίντεο από το καράβι Ελλάς. Ποιο είναι αυτό το καράβι? Ωραία, έξυπνο. Σημειολογία έξυπνη. Κι άλλος ρωτάει, θα μας πεις λέει τι σου έχουν στείλει από την Ελλάς? Θα τα ανοίξω. Δεν μπορείς λέει να γρίνεις από το βίντεο, μασκαρεμένη ολόκληρη και με προτεταμένο το μαχαίρι μπαίνει μέσα. Δεν μπορώ ρε Γιάννη, τι να σου πω. Πέρα από τα πειράγματα λέει που σου κάνω, σε θεωρώ ευφυή άνθρωπο. Πίστεψες έστω και για μια στιγμή ότι θα ίσχυε ποτέ μια τέτοια συμφωνία? Ποια, η συμφωνία κυρίων? Όχι. Αλλά αφού την προτάσουν ότι έχουμε συμφωνία κυρίων, να μην το πούμε? Να μην γελάσουμε λίγο βρε αδερφέ. Έχουν συμφωνία κυρίων, τι θα κάνουμε τώρα? Πού, πώς, πότε και γιατί? Θεός και η ψυχή τους. Το είπε και το έκανε λίδα αυτή. Και εγώ νομίζω πως έλεγε χαζά. Αν δεν που έλεγε χαζά, τράβα νορβηγικό κουπί τώρα. Και τι ανορβηγικό λόγο Μουντιάλ. Όχι, δεν, Γιάννη, εγώ δεν μπορώ να βγάλω συμπεράσματα από βίντεο. Λυπάμαι. Καλησπέρα, λέει μια σκελέτη για σαλμονέλες και τα λοιπά. Μάθαμε ώστε να μας πείτε ποιος έσπρωξε στην αγορά πριν από λίγο καιρό 5 τόνους, αν δεν κάνω λάθος, κρέας. Αλλιώς λέει, μας λέτε τίποτα. Εγώ θα μάθω. Οι αρχές, κύριε Γιάννη. Τι να κάνουμε τώρα που είχαμε κρούσματα και στην Αττική, να μην το πούμε? Τι θέλετε, να βγω, να ψάχνω τα κρέλες και άμα τα δω θα τα καταλάβω? Δεν υπάρχουν αρχές που θα έπρεπε να κάνουν αυτή τη δουλειά? Να βρούνε και να μας πούνε. Ποιος, που, πού, ποιος, που, τι, πότε και για... Ποιος, τι, που, πότε και γιατί. Αυτό είναι, αυτή είναι η σωστή σειρά. Λοιπόν. Όχι, δεν μάθαμε. Μέχρι τώρα. Δεν ξέρω αν στην Αττική, επειδή λένε ότι και οι 9 έφαγαν στο ίδιο σημείο, αλλά εικάζεται ότι έφαγαν στο ίδιο σημείο. Οπότε, και αυτό... Δεν είμαι πολύ βέβαιος, για να σας είμαι ειλικρινής. Διατηρώ μια επιφύλαξη. Κοιτάξτε, γενικώς το καλοκαίρι, λόγω των θερμοκρασιών, πρέπει να είμαστε πολύ πολύ πιο προσεκτικοί σε ό,τι αφορά τη διατροφή μας και σε ό,τι αφορά τη συντήρηση των τροφίμων. Αλλά εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με ατομική ευθύνη.
Δεν είναι δηλαδή ότι έφτιαξε κάποιος κάτι σπίτι του, ούτε στη Λαμία έγινε κάτι αντίστοιχο. Εκεί εντωμεταξύ δεν μάθαμε καν τι ακριβώς συνέβη, γιατί ήταν, δεν ήταν ξεκάθαρο ότι είχαν πάει όλοι και είχαν φάει στην ίδια πηγή. Δηλαδή μπορεί να πήραν από κάπου κρέας και να το μαγείρεψαν στο σπίτι, να το φάγανε. Δεν ήταν. Εδώ τώρα λένε για την Αττική ότι... Τέλος πάντων, εμείς θα δούμε το καθαρά πρακτικό κομμάτι. Δεν είμαστε στο αστυνομικό σκέλος του πράγματος. Μειώσεις τιμών έως 20% στα σούπερ μάρκετ από τα τέλη Αυγούστου. Τα προϊόντα μπαίνουν... Ποια προϊόντα μπαίνουν πρώτα στη λίστα. Θα τα συζητήσουμε αυτά στις 8.30. Αρχίζει από σήμερα, λέει, η υποβολή των δεσμευτικών προτάσεων των επιχειρήσεων για συμμετοχή τους στην Εθνική Πρωτοβουλία. Η συμμετοχή, αν θέλουν, συμμετέχουν. Αποκλιμάκωση των τιμών, η οποία προβλέπει μειώσεις 5-20% σε βασικά προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Δεν σας βλέπω πολύ πιθανούς. Λοιπόν, πάμε ένα τραγουδάκι. Για να βρεις ένα τραγουδάκι να μας πάει στους τίτλους. Τι ώρα πάμε, κλείνουμε για τίτλους. Ωραία, έβαλε ένα μικρό τραγουδάκι να μας πάει στους τίτλους και να επιστρέψουμε.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με μπουρούνα, βουτιά στη Βαρελία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
0: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε.
1: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
0: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
6: Φυσικά. Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
5: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
6: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
7: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
9: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Αναγκαστική προσγείωση λόγω έκτακτης ανάγκης πραγματοποίησε στο Ελευθέριος Βενιζέλος αεροπλάνο που έκανε την πτήση Αθήνα-Πάρος. Αναμένονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια που ακολουθούν. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Σταυρός του Δήμου Δυρφίων Μεσαπίων στην Εύβοια. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με τη συνδρομή τριών αεροσκαφών. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των αρχών για τα αίτια της ισχυρής έκρηξης εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα εξαμήλια Κορινθίας που στήχησε τη ζωή σε έναν εργαζόμενο. Περισσότερα στο real.gr. Συνελήφθη στο Ντουμπάι ο αποκαλούμενος Σέντικ, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην εκτέλεση συμβολέων θανάτου στην Ελλάδα.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Αυξημένη στη Λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος του Αγίου Δημητρίου και στην άνοδο της Μεσογείου από Εθνική Άμυνα προς Αγία Παρασκευή.

στους 97,8. Το πλοίο θα

0: 35 λεπτά μετά τις 7. Εδώ είμαστε, Real FM 97,8. Και σας είπα ότι θα συζητήσουμε για τον εξοδικαστικό με την κυρία Κατερίνα Φραγκάκη, τη δικηγόρο, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ελάτε, κυρία Φραγκάκη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ που την αποδεχτήκατε ακόμα στις επάλξεις, σε διακοπές, όχι ακόμα.
1: Αργούν οι διακοπές, αργούν, τι να κάνουμε, υπάρχουν πολλές εξελίξεις και πρέπει να είμαστε εδώ.
0: Ωραία, για πείτε μου λοιπόν τώρα, τι είναι αυτός ο καινούριος εξοδικαστικός που διαβάζω από το πρωί ότι από σήμερα σε εφαρμογή και τι διαφέρει από τον προηγούμενο και πόσο διευκολύνει. Δεν είναι, εγώ διάβασα, αλλά δεν τα πολύ καταλαβαίνω, για να είμαι ειλικρινής.
1: Λοιπόν, από σήμερα άνοιξε η πλατφόρμα του εξοδικαστικού που αφορά τους μικροφυλέτες, αυτούς που έχουν οφειλές έως 5.000 ευρώ, είτε είναι προς τον ΕΦΚΑ, προς την εφορία, καθώς επίσης προς τους σέρβισερς και τις τράπεζες. Ναι. Έτσι λοιπόν, ενώ λέγαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα ότι κάποιος πρέπει να οφείλει πάνω από 10.000 ευρώ, πλέον από σήμερα αυτό αλλάζει και όποιος έχει μικρές οφειλές μπορεί να τις εντάξει στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Και το θετικό είναι ότι μπορεί να δει και κούρεμα της οφειλής, καθώς επίσης και ως 240 δόσεις για τα χρέη προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ για τα χρέη προς τις τράπεζες και τους σέρβισες μπορεί να δει έως 420 δόσεις, το οποίο βεβαίως έχει να κάνει με το εισόδημα κάποιου, καθώς επίσης και με τα περιουσιακά του στοιχεία.
0: Και την ηλικία, φαντάζομαι.
1: Κοιτάξτε, από την εμπειρία μου θα σας πω ότι η ηλικία, όσο και να ακούγεται παράδοξο, δεν λαμβάνεται τόσο πολύ υπόψη. Ο αλγόριθμος λαμβάνει υπόψη κυρίως τα εισοδήματα κάποιου τα 5 τελευταία χρόνια, καθώς επίσης και την περιουσία που έχει.
0: Ναι. Άρα, επί της ουσίας, αυτό που γίνεται είναι μια διεύρυνση και για εκείνους που χρωστάνε λιγότερα.
1: Ακριβώς.
0: Μικρότερα ποσά. Που δεν μπορούσαν να ενταχθούν μέχρι τώρα. Λειτουργεί αυτή. Μάλλον ότι λειτουργεί, αλλά έχει επιτυχία εξοδικαστικός, γιατί και ο τόκος είναι σημαντικός. Αλλά τώρα, μία σύμβαση 420 μηνών είναι μία σύμβαση που γίνεται, πώς το λένε, καθίσταται και μεταβιβάσιμη, έτσι.
1: Θα σας πω. Όταν έχει γίνει ένα καλό κούρεμα, μία διαγραφή χρέους, ο εξοδικαστικός σίγουρα είναι μια καλή λύση για κάποιον, ώστε να βρει μια λύση την οποία μπορεί να ανταποκριθεί.
0: Ναι.
1: Στις περισσότερες όμως περιπτώσεις, δυστυχώς, ακόμα μέχρι και σήμερα, μετά από 6 χρόνια που υπάρχει ο συγκεκριμένος νόμος, δεν βλέπουμε σπουδαία κουρέματα. Ναι. Και για να μπορέσει να λυθεί το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει στη χώρα μας, το έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι χρειάζεται οι οφειλές αυτές οι οποίες βαρύνουν τους πολίτες εδώ και πάρα πολλά χρόνια να διαγραφούν σε ένα μεγάλο ποσοστό τους. Πάντα βεβαίως λαμβάνοντας υπόψη το εισόδημα που έχει κάποιος. Δεν μιλάμε για τους στρατηγικά κακοπληρωτές. Μιλάμε για ανθρώπους που έχουν πραγματικό πρόβλημα και πρέπει αυτοί να βρουν κάποια λύση μέσω του εξοδικαστικού. Θα σας πω από την εμπειρία μου, πολλοί κάνουν ρυθμίσεις και μετά από λίγο τις χάνουν γιατί δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι μια άλλη κατηγορία. Θέλω δηλαδή να πω ότι ο εξοδικαστικός, όντας η τελευταία ευκαιρία που έχει κάποιος, αν δεν κάνω λάθος, δεν υπάρχει κάτι, έτσι.
1: Σωστά, είναι τελευταία ευκαιρία και μετά βεβαίως υπάρχει η πτώχευση, που με την πτώχευση, όταν κάποιος δεν έχει κάποια περιουσία, μπορεί να διαγράψει όλες τις οφειλές του μετά από 3 χρόνια, αφού παρέλθουν 3 χρόνια, και είναι εκεί ένα νέο ξεκίνημα που μπορεί να κάνει κάποιος χωρίς καθόλου οφειλές.
0: Ναι. Άρα στον εξοδικαστικό, επί της ουσίας, διατηρείς την ακίνητη περιουσία σου.
1: Σωστά, διατηρείς την ακίνητη περιουσία σου και κάνεις μια ρύθμιση. Ενώ με την πτώχευση κάνεις την ακίνητη περιουσία σου, αν υφίσταται, και διαγράφονται όλες σου οι οφειλές.
0: Μάλιστα. Τώρα, μέχρι στιγμής, με βάση την εμπειρία σας, πώς πάει αυτό το πράγμα, τι θέλω να πω. Λέτε ότι δεν γίνονται τα κουρέματα τα οποία τα περιμένατε να δείτε. Θα μπορούσαμε, ας πούμε, να δώσουμε ένα παράδειγμα, έτσι, για να βοηθήσουμε λίγο και τους ακράτες.
1: Κοιτάξτε, η κάθε περίπτωση, το έχω πει πάρα πολύ.
0: Καλά, προφανώς είναι ξεχωριστή.
1: Ναι. Είναι ξεχωριστή. Έχω δει να γίνονται και τεράστια κουρέματα και έχω δει περιπτώσεις ακόμα και ευάλωτων συμπολιτών μας, οι οποίοι δεν έχουν δει κανένα απολύτως κούρεμα και δόσεις οι οποίες υπερβαίνουν κατά πολύ το εισόδημά τους. Δηλαδή, εδώ κάποιες φορές μπορεί να υπάρξει ένας παραλογισμός. Κάποιος να έχει μεγαλύτερο εισόδημα να βλέπει μεγαλύτερο κούρεμα και σε κάποιον που είναι ευάλωτος να μην γίνεται κούρεμα. Αυτό έχει να κάνει με τον αλγόριθμο, ο οποίος δυστυχώς πάει και βρίσκει περιουσιακά στοιχεία ή εισοδήματα προηγουμένων χρόνων, τα οποία όμως αν δεν τα έχει κάποιος σήμερα που μιλάμε και κάνει τη ρύθμιση, δεν μπορεί να προχωρήσει σε μια τέτοια ρύθμιση η οποία δεν είναι βιώσιμη.
0: Άρα σε τι βοηθάει έτσι ως μηχανισμός. Και όταν σε αυτές τις περιπτώσεις τι δυνατότητα έχει εκείνος ο οποίος επιδιώκει τη ρύθμιση, δηλαδή αν του βγάλει μια ρύθμιση που δεν μπορεί να την εξυπηρετήσει?
1: Με τίποτα δεν μπορεί να την αποδεχτεί, καταρχάς.
0: Ναι, δηλαδή, καλά, προφανώς.
1: Η δική μου η πρόταση είναι ποτέ δεν πρέπει να αποδεχόμαστε και να κάνουμε αναγνώριση χρέους, ενός χρέους στο οποίο δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε. Γιατί από τη στιγμή που έχει γίνει αναγνώριση, μετά δεν μπορεί και ο δικηγόρος να αλλάξει την κατάσταση, ό,τι και αν κάνει. Ναι. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να πηγαίνουμε σε ειδικούς που ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτό το αντικείμενο και να μην πηγαίνουν σε κάποιον ο οποίος μπορεί να τους δώσει μια εσφαλμένη συμβουλή. Και αυτοί να τη βρίσκουν πάντα μπροστά τους όλα τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ναι. Και εάν λοιπόν δεν αποδεχτεί αυτή τη ρύθμιση που του προτείνεται, υπάρχει δυνατότητα επανεξέτασης ή χάνεται?
1: Για τα χρέη, επανεξέταση πρακτικά δεν υπάρχει. Υπάρχει η διαδικασία της διαμεσολάβησης, αλλά δεν βλέπουμε αυτό με κάποιο τρόπο να ευδοκιμεί τις περισσότερες φορές. Μετά, μπορεί για τα χρέη, ας πούμε, προς το δημόσιο να κάνει ή προς τον ΕΦΚΑ τις 72 δόσεις, η οποία και αυτή αφορά χρέη που έχουν γεννηθεί έως το 2023, ενώ εκεί το επιτόκιο είναι υψηλότερο, φτάνει στο 5,8 σε σχέση με τον εξοδικαστικό που είναι 3%, ενώ για τα χρέη προς τις τράπεζες και τους services μπορούμε να πάμε σε μια διμερή διαπραγμάτευση.
0: Με κάθε τράπεζα ξεχωριστά ή με κάθε fund?
1: Με κάθε fund ξεχωριστά. Καλά. Και κάθε τράπεζα ξεχωριστά.
0: Εκείνη δεν νομίζω ότι μπορεί να βρεθεί άκρη. Γιατί μετά ο καθένας ζητάει ό,τι θέλει.
1: Κοιτάξτε, το κάθε fund έχει μια διαφορετική πολιτική. Υπάρχουν fund που πράγματι μπορούμε να βρούμε μια λύση. Υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι κάνουν εξωπραγματικές προτάσεις, τις οποίες δεν μπορεί να ανταποκριθεί ο κόσμος, ζητάνε υπέρογγες προκαταβολές, τρέχουν άμεσα τους πληστηριασμούς. Ξέρετε, είναι η κάθε περίπτωση διαφορετική. Το σίγουρα είναι ότι κάποιος δεν πρέπει να αφήνει τα πράγματα την τελευταία στιγμή. Υπάρχει και το νομικό οπλοστάσιο, δηλαδή η προσφυγή στη δικαιοσύνη που βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι κερδίζουμε πολλές προσφυγές, ενώ παράλληλα υπάρχει και η διαδικασία της εξοδικαστικής ρύθμισης, όπως αναφέραμε, που και εκεί σε κάποιες περιπτώσεις βρίσκουμε καλές ρυθμίσεις.
0: Ναι. Λέει, ρωτάει η κυρία Γεωργία από την Εύβοια, μέχρι τι ποσό υπάγεται, λέει, στον εξοδικαστικό διακανονισμό?
1: Πώς, δεν άκουσα?
0: Μέχρι τι ποσό υπάγεται στον εξοδικαστικό διακανονισμό, μέχρι ποιο ποσό μπορεί να υπαχθεί?
1: Το ποσό δεν υπάρχει κάποιο.
0: Δεν υπάρχει ταβάνι.
1: Υπάρχει όμως, όπως αναφέραμε προηγουμένως, το ελάχιστο ποσό που είναι 5.000.
0: Δεν είναι τα 5.000 ευρώ.
1: Ναι, ναι.
0: Επίσης, η κυρία Αναστασία, δεν ξέρω όμως αν θα το καταλάβετε, λέει, ρωτήστε, λέει, και για τους ευάλωτους.
1: Για τους ευάλωτους υπάρχει προστασία της πρώτης κατοικίας. Εκεί τα κριτήρια είναι εισοδηματικά, καθώς επίσης και περιουσιακά. Τα εισοδηματικά ξεκινάνε από τις 7.000 και φτάνουν τις 21.000, ενώ τα περιουσιακά ξεκινάνε από τις 120.000 και φτάνουν τις 180.000. Όταν κάποιος εκδώσει πιστοποιητικό ευαλωτότητας, σε αυτή την περίπτωση προστατεύει την πρώτη κατοικία του και μπορεί να κάνει και ρύθμιση.
0: Μάλιστα. Τώρα, να ρωτήσω κάτι άλλο, κυρία Φραγκάκη, που με ρωτούν εδώ πέρα και έχει ενδιαφέρον. Από τη στιγμή, λένε ότι στον εξοδικαστικό μαζεύονται όλες οι οφειλές. Ναι. Δηλαδή το σύστημα βρίσκει όλες τις οφειλές που υπάρχουν.
1: Σωστά.
0: Αυτό έχει όμως ισχύ, γιατί σας ρωτάω. Υπάρχουν άνθρωποι που τους καλούν στο όριο 18-19 χρόνια μετά το θάνατο κάποιου συγγενικού τους προσώπου,
1: ναι, ναι,
0: όπου ψάχνουν για συγγενείς και για ανθρώπους που έχουν συνέχεια στην περιουσία. Αν λοιπόν κάποιος ενταχθεί στον εξοδικαστικό και προκύψει ένα χρέος μετά, τι γίνεται?
1: Κοιτάξτε, τότε πρέπει να το ρυθμίσει. Δηλαδή έχει την ρύθμιση την οποία τρέχει, η οποία είναι συγκεκριμένη και μπορεί να κάνει και κάποια νεότερη ρύθμιση. Σε κάθε περίπτωση, αν δει ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην προηγούμενη ρύθμιση, μπορεί να ζητήσει να ρυθμιστούν ξανά όλες του οι οφειλές.
0: Να συνυπολογιστεί. Καταλάβατε τι εννοώ. Γιατί προκύπτουν, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που τους έχουν καλέσει 18 και 19 χρόνια μετά το θάνατο ενός συγγενικού τους προσώπου. και τους λένε ότι υπάρχει οφειλή.
1: Ναι, μπορούν να τα εντάξουν και αυτά τα χρέη, εφόσον επιθυμούν, ή να κάνουν μια νεότερη ρύθμιση μέσω του εξοδικαστικού.
0: Μάλιστα. Επίσης, μια ερώτηση, δεν ξέρω αν γνωρίζετε, φαντάζομαι θα γνωρίζετε να μου απαντήσετε. Υπάρχουν, μου λένε εδώ πέρα, πολλά χρέη σε τράπεζες τα οποία ήταν ασφαλισμένα.
1: Ήταν ασφαλισμένα.
0: Τα οποία ήταν ασφαλισμένα, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Τα ασφαλισμένα χρέη δεν διαγράφονται.
1: Τα ασφαλισμένα, μπορούν να διαγραφούν και τα ασφαλισμένα χρέη, αλλά όταν είναι κάποιο ασφαλισμένο χρέος, είναι σίγουρο ότι θα έχουν κάνει τα 20 τελευταία χρόνια κάποιες ενέργειες προκειμένου να έχουν εξασφαλιστεί.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Τι κόστος έχει, κυρία Φραγκάκη, να υπαχθεί κάποιος στον εξοδικαστικό?
1: Δεν υπάρχει συγκεκριμένο κόστος. Ο κάθε δικηγόρος αξιολογεί τη δουλειά του διαφορετικά και αποφασίζει πόσο θα χρεώσει το πελάτη του.
0: Μάλιστα. Και υπάρχει,
1: τον εντολέα του.
0: Και υπάρχει κάποιο ποσό το οποίο μπαίνει ως προκαταβολή ανάλογα με το ποσό της δόσης?
1: Προκαταβολή πληρώνει κάποιος μόνο όταν τρέχει ο πληστηριασμός. Σε αυτή την περίπτωση, ναι, θα δώσει και η προκαταβολή.
0: Α, μόνο εάν έχει βγει πρόγραμμα πληστηριασμού.
1: Πρόγραμμα πληστηριασμού.
0: Σε διαφορετική περίπτωση πάει στη δόση κατευθείαν.
1: Πάει μόνο στη δόση, ναι.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Οπότε από εδώ και πέρα και οι μικρότεροι οφειλέτες
1: εντάσσονται στον εξοδικαστικό, ναι, και μπορούν να βρουν μια καλή ρύθμιση μέσω του εξοδικαστικού.
0: Τι ποσοστό επιτυχίας έχουμε μέχρι τώρα στον εξοδικαστικό?
1: Δεν μπορώ να σας δώσω ποσοστό επιτυχίας, ναι, γιατί μπορεί κάποιος να ενταχθεί και μετά από λίγο να μην μπορεί να πληρώνει τη ρύθμιση. Εγώ, ναι, σας λέω αυτό που το έχω πει πάρα πολλές φορές και με έχετε ακούσει, είναι αν δεν υπάρξουν γενναία κουρέματα, είναι βέβαιο ότι το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους δεν θα λυθεί στη χώρα μας.
0: Με βάση την εμπειρία σας, βλέπετε να βλέπετε να προωθείτε και κάτι άλλο στο άμεσο?
1: Κοιτάξτε, θα προωθηθεί από όσο ξέρουμε η προστασία της πρώτης κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού. Αλλά σας λέω, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξουν και άλλες ρυθμίσεις. Mm-hmm. Πρέπει η κυβέρνηση να δει και κάποιους άλλους τρόπους προκειμένου να λυθεί αυτό το τεράστιο ζήτημα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Φραγκάκη.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Εδώ είμαστε, 56 λεπτά μετά τις 7 στο αληθινό ραδιόφωνο. Είστε συντονισμένοι. Συγγνώμη που χωλάω στην ώρα, αλλά θα τη συνηθίσω, δεν είναι πρώτη μέρα. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα mail σας. Δεν ξαναδίνω το τηλέφωνο γιατί αργότερα θα πάμε σε επικοινωνία. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Ο κύριος Αντώνης, κύριε Αντώνη μου, δυστυχώς ήρθε το μήνυμα όταν είχα κλείσει την κυρία Φραγκάκη. Έχω ρύθμιση λίγη για στεγαστικό δάνειο μέσω του εξοδικαστικού με φαν. Τα ανήκω στους ευάλωτους αμαία και είμαι δημόσιος υπάλληλος. Οι δόσεις είναι περισσότερες από το μισθό μου, αλλά καταφέρνω και τις εξυπηρετώ. Αυτό. Χαρά στο κουράγιο σας. Σε λίγο βγαίνω, λέει, στη σύνταξη. Θα μειωθούν κατά πολύ αποδοχές μου και θα είναι αδύνατο να εξυπηρετώ τις δόσεις. Τι θα μπορούσα να κάνω, κύριε Αντώνη? Δεν μπορώ να σας το απαντήσω υπεύθυνα, ειλικρινώς. Θα το ρωτήσω όμως. Θα το κρατήσω δηλαδή ως εκκρεμότητα και θα το ρωτήσω. Αυτό όμως που μου έρχεται στο μυαλό, έστειλε ένα μήνυμα τώρα και μου είπανε, αλλά το διατηρώ μια επιφύλαξη μέχρι να ρωτήσω διαζώσεις και να μου απαντήσουν, ότι μπορείτε να ζητήσετε από τη στιγμή που αλλάζει το οικονομικό περιβάλλον στο οποίο κινείστε και οι αποδοχές σας, ότι μπορείτε να ζητήσετε επανεξέταση και επαναρρύθμιση από τη στιγμή μάλιστα που είστε και ενήμερο στη ρύθμισή σας και μάλιστα όπως λέτε πληρώνετε και περισσότερο από αυτό. Βέβαια, πώς καταφέρνετε να πληρώνετε περισσότερο από το μισθό, δεν είναι δικό σας θέμα, δεν μπορώ, δεν, εντάξει. Εγώ ευχαριστώ, κυρία Αναστασία, χαίρομαι. Όχι, κυρία Φραγκάκη, σας κάλυψε, όχι εγώ. Αφού πήρατε εσείς την απάντηση, είμαστε καλά. Λοιπόν, μου γράφει εδώ ένας φίλος, είναι, μου λέει, εργοδοτικό έγκλημα στην Κόρινθο. Είναι εργατικό δυστύχημα, ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Και δεν είναι το πρώτο. Δυστυχώς, το τελευταίο διάστημα έχουμε πολλούς νεκρούς σε χώρους εργασίας. Θα μου πείτε, πάντα είχαμε. Ναι, ενώ βιοσθανόντες σε περιστατικά τα οποία είναι από μόνα τους βία, δηλαδή δεν είναι μια πτώση, ας πούμε, ενός εργαζόμενου που επίσης είναι εργατικό δυστύχημα ή ξέρω εγώ τι. Εδώ μιλάμε για καταστάσεις οι οποίες σημαίνουν κόκκινο συναγερμό. Δεν έχετε άδικο. Δεν έχετε άδικο. Και ξέρετε τώρα με τα συλληπιτήρια και τα αυτά δεν βγαίνει άκρη. Ο εργαζόμενος που ξεκινάει το πρωί, το μεσημέρι, το απόγευμα, το βράδυ, όποτε τέλος πάντων δουλεύει, δεν ξεκινάει να πάει στη δουλειά του για να μην γυρίσει πίσω. Και αν μεν είναι ένα ατύχημα, ένα δυστύχημα, το οποίο εντάξει, γιατί συμβαίνουν και πράγματα τα οποία, αν όμως έχει να κάνει με κακή συντήρηση, με ελλειπείς ελέγχους κτλ. Εκεί μιλάμε για έγκλημα. Αυτά πρέπει να τα δουν οι αρμόδιοι. Λοιπόν, δελτίωσε πολύ. Με κακή συντήρηση, με ελλειπείς ελέγχους κτλ. Εκεί μιλάμε για έγκλημα. Αυτά πρέπει να τα δουν οι αρμόδιοι. Λοιπόν, δελτίωσε πολύ λίγο και επιστρέφουμε. Real Voice.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
2: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
3: Σβηστική φαίνεται ότι προκλήθηκε από εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης. Από μια μαχαιριά στο θώρακα που δέχτηκε πισόπλατα επήλθε ο θάνατος της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή. Αύριο απολογείται το ζευγάρι που εμπλέκεται στην υπόθεση, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Περισσότερα στο enikos.gr. Χωρίς κανένα άρθρο να συγκεντρώνει 180 θετικές ψήφους, ολοκληρώθηκε η πρώτη ψηφοφορία στη Βουλή επί της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. 160 θετικές ψήφους συγκέντρωσε το άρθρο 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων και 161 το άρθρο για τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Στη σύλληψη του αποκαλούμενου Έντικ, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην εκτέλεση συμβολέων θανάτου στην Ελλάδα, προχώρησαν οι αρχές του Ντουμπάι. Μαζί του συνελήφθη και ο φερόμενος ως υπαρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης με το προσωνύμιο Λεωνίδας. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Σταυρός του Δήμου Δυρφείων Μεσαπίων στην Εύβοια. Κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής και 3 αεροσκάφη. 2 γυναίκες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από επίθεση με μαχαίρι στα βόρεια προάστια του Παρισιού. Ο δράστης συνελήφθη από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Σε συμφωνία ήρθε η Μπορούσια Ντόρτμουντ με την Γκένκ για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, σύμφωνα με βελγικά μέσα ενημέρωσης. Ο 19χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός θα υπογράψει στην ομάδα της Bundesliga πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας. Η Γκένκ θα βάλει στο ταμείο τη 41 εκατομμύρια ευρώ, κάνοντας την πέμπτη ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του βελγικού πρωταθλήματος. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr. Γενικά έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά. Ανεμιβόρειε έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 37 και 34 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες, δεν μου φτάνει.

Έχω πει για το μουσικό κουτί της ΕΡΤ ότι είναι μια εκπομπή που δεν μπορούσα να παρακολουθήσω λόγω ωραρίων, αλλά είναι από τις λίγες φορές που λέω ευτυχώς υπάρχει και το διαδίκτυο. Δεν είναι ότι πέρασαν όλοι οι καλλιτέχνες, οι περισσότεροι εν πάση περιπτώσει, είναι ότι κάνανε φοβερή δουλειά. Δηλαδή ακόμα και τραγούδια που μπορεί να μην σ' αρέσουν, πάτα ακούσεις από αυτή την εκπομπή και να πεις, ρε παιδί μου, κοίτα να δεις. Είναι άλλο πράγμα. Παρετήθηκε, μου λέει, ο Μακρόν στη Γαλλία και ο Σάντσες στην Ισπανία για τις φωτιές ή ακόμα, ρωτάει ο Γιάννης. Γιάννη, δεν έχουν παρετηθεί ακόμα και πολύ λυπάμαι. Θα έπρεπε κανονικά. Όχι. Θες να μου πεις τώρα, ας πούμε, ότι γιατί ζητάει η αντιπολίτευση να παρετηθεί ο Μητσοτάκης όταν έχουμε φωτιές εδώ. Ναι. Δεν ξέρω. Όταν θα γίνουν, θα βάλουν ανεμογεννήτριες εκεί πέρα που κάηκαν στη Γαλλία και στην Ισπανία, θα το συζητήσουμε. Λέω, δεν ξέρω. Όταν δεν γίνει αναδάσωση και πάνε και βάλουν διάφορα, τι κάνουμε αυτή την κουβεντούλα. Θα έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, 211-200-8200, το τηλέφωνο για τις παρατηρήσεις σας προς το παρόν, γιατί είναι νωρίς ακόμα για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Να σας πω ότι η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από την νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά το Real FM 97,8, αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android. Κάντε ένα κόπο. Εγώ δεν είχα πάρει χαμπάρι ότι έχουμε εφαρμογή και πήγα και το. Την έβαλα και μου έρχονται τώρα ενημερώσει μια χαρά. Επίσης, τρέχει ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός. Έχουμε κλήρωση τη Δευτέρα 3 Αυγούστου. Από σήμερα τρέχει. Τρεις ημέρες στην Καλαμάτα. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στην Καλαμάτα με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκίνητου. Ένα διπλό στρώμα προφάιλ της Grecostrom. Η Grecostrom καλωσορίζει τις καλοκαιρινές εκπτώσεις. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα Grecostrom ή το grecostrom.gr και επωφεληθείτε από καλοκαιρινές τιμές σε όλα τα στρώματα ενηλίκων και τα κρεβάτια. Με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα και air fryer από τη Μόρις, φριτέζα αέρος της Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο και καθόλου λάδι. Τώρα, για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες και η κλήρωση θα γίνει την προσεχή Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά. Τρεις ημέρες στην Καλαμάτα, με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car, διπλό στρώμα προφάιλ της Grecostrom και air fryer από τη Μόρις. Λοιπόν, καλησπέρα κύριε, πάρω να πω καλησπέρα, εντάξει, είναι, δεν θα συνηθίσω την ώρα, μην αγχώνεστε, είναι ακόμα πρώτη μέρα. Κύριε Αντώνη, να είστε καλά. Κύριε Αντώνη, τα λέγαμε πριν με την κυρία Φραγκάκη, πλέον μπορούν να υπαχθούν στον εξοδικαστικό. Μπορούν να κάνουν αίτηση, για να το πω πιο σωστά, στον εξοδικαστικό μηχανισμό και εκείνοι που χρωστούν κάτω των 10.000 ευρώ έως 5.000 ευρώ. Δεν έχει κάτω από 5.000 ευρώ. Φαντάζομαι ότι για λιγότερα από 5.000 ευρώ δεν χρειάζεται καν ο εξοδικαστικός, δηλαδή είναι πολύ μικρές οφειλές, οι οποίες είναι πολύ πιο εύκολο κάποιος να τις διευθετήσει. Όχι απόλυτα, δεν το λέω απόλυτα, αλλά εντάξει. Κάποιος με 2-3 χιλιάδες ευρώ τώρα να μπει στη διαδικασία του εξοδικαστικού, φαντάζομαι ότι θα είναι σχετικά πιο εύκολο να ρυθμίσει μια τέτοια οφειλή.
Λοιπόν, το ότι ανοίγει και για εκείνους που είναι μεταξύ 5 και 10 χιλιάδων που μέχρι τώρα δεν μπορούσαν να κάνουν την αίτησή τους, έχει τη σημασία του. Τώρα το κατά πόσο θα αποδώσει δεν μπορώ να σας το πω. Τα υπόλοιπα με το δικηγόρο σας. Ή αν δεν έχετε δικηγόρο θα πρέπει να αναζητήσετε. Γιατί δεν μπορεί κανείς να υπαχθεί μόνος του. Έτσι, χρειάζεται μια καθοδήγηση, χρειάζεται μια συνδρομή, όπως και να το κάνουμε. Λοιπόν, μου γράφει Real Blogger την είδα τη συνέντευξη του κύριου Σαλμά. Αυτό για το οποίο ακόμα αναρωτιέμαι είναι για τις καταγγελίες που έκανε στη Βουλή. Τελικώς τι συνέβη? Έχω ξαναπεί για τον κύριο Σαλμά ότι αυτά που λέει θα ήθελα να τα ακούσω όσο ήταν στη Νέα Δημοκρατία, και για την ακρίβεια και για την εσχροκέρδεια και πώς αυτά δημιουργούνται στα σούπερ μάρκετ κτλ. Χωρίς να αμφισβητώ αυτά που λέει. Γενικώς πάντως, όταν, να ξέρετε, όταν ένας βουλευτής, ασχέτως το αν συμφωνεί κανείς μαζί του ή όχι, πολιτικά ή αν συμφωνεί με τα όσα λέει, όταν ένας βουλευτής βγαίνει και καταγγέλει κάποια πράγματα εκτός κοινοβουλίου, πολλό δε μάλλον εντός κοινοβουλίου, εγώ σαν πολίτης περιμένω κάποιες διαδικασίες γρήγορα να ακολουθηθούν. Δεν τις βλέπω, για να είμαι ειλικρινής. Μου γράφει εδώ ο κύριος Γιάννης, συγγνώμη, λέει, που θέλουμε να μάθουμε να προφυλαχτούμε την ατρόμα, αλλά ειδήσει τότε μιλούσαν για επιχείρηση στα βόρεια προάστια, μετά από έλεγχο βρήκαν 5 τόνους χρέας για τα νησιά και δεν ξέρουμε ποια είναι. Κύριε Γιάννη, θα απευθυνθώ και στην περιφέρεια που λέτε. Δεν έμαθα πάντως, για να είμαι ειλικρινής. Έχω, λέει, να πάω Καλαμάτα από το 78. Τι σχέση έχει Καλαμάτα με την Ελδίκ? Εκεί τους στέλνανε τους Ελδικάριους πρώτα Καλαμάτα και μετά Κύπρο? Δεν το ξέρω. Όχι Γιάννη μου, δεν είπα αυτό. Δεν είπα ότι οι φωτιές στη Γαλλία και την Ισπανία μπήκανε για τις ανεμογεννήτριες. Το ακούσαμε, λέει, και αυτό. Είπα, όταν στη Γαλλία και την Ισπανία οι εκτάσεις που κάηκαν δεν αναδασωθούν και μπουν ανεμογεννήτριες, τότε να ζητηθεί η παρέτηση του Μακρόν και του Σάντσεφ. Δεν κατάλαβες μάλλον το πνεύμα μου? Έκλεινα και το μάτι την ώρα που το έλεγα, αλλά πού να με δεις, είναι ραδιόφωνο, βλέπεις. Κατάλαβες? Δεν είπα αυτό. Άλλο πράγμα είπα. Πονηρούλη. Γεια σας κυρία Γιώτα. Εγώ δεν είπα ότι είμαι μόνος. Είπα ότι δεν έχουμε μαζί μας την κυρία Ελένη αυτή την εβδομάδα. Θα επιστρέψει την επόμενη. Μην ανησυχείτε. Όλες οι κυρίες και όλοι οι κύριοι είναι αξιοπρεπέστατες και αξιοπρεπέστατοι. Και η κυρία Ψάλτη και η κυρία Κούρτη και ο κύριος Διβάνης. Ο Γρηγόρης. Λοιπόν. Ναι, λέει, είναι λίγο ανάποδο αυτό το 7 με 12. Κάνει και ζέστη. Εμένα θα μου πείτε. Εδώ μέσα είμαστε... Όχι, το λέει η ακροάτρια. Όχι, όχι. Εδώ είμαστε... Σούπερ. Είναι, λέει, σαν το δικό μου πρωινό δεκαήμερο ξύπνημα στις 6:30 για φυσικοθεραπείες. Αλλά όλα πρέπει να γίνουν, τι να κάνουμε. Εντάξει, υπομονή. Βάλτε, ας πούμε, ότι υπάρχουν άνθρωποι που 6:30 δεν έχουν κοιμηθεί ακόμα από το βραδινό. Ναι, Γιάννη, μην ανησυχείς. Αμάζητο το έχω πάει το σανό. Μπορώ να σου πω και σε ποιες περιοχές έχουν μπει και πού και πόσες. Άσε, ρε, Γιάννη. Εντάξει, έχουμε ματάκια και βλέπουμε. Ωραία, τι έχουμε πάθει. Λοιπόν, μεγάλη μεταγραφή, θα μας τα πει μετά ο κύριος Σταυρακάκης του Καρέτζα. Εντάξει, ναι, το παλικάρι δεν είναι. Είναι η μπάλα που παίζει για την ηλικία του, είναι εξωπραγματική. Μακάρι να συνεχίσει και να αναπτύσσει το ταλέντο του. Τι να σας πω. Για το αεροπλάνο δεν έχουμε κάτι περισσότερο. Πέραν των όσων ακούσατε στο δελτίο ειδήσεων. Τέλος καλό, όλα καλά δηλαδή. Αυτό θέλω να πω. Τώρα υπάρχει μια είδηση που έχει βγει εδώ και λίγη ώρα και λέει ότι
έχουμε νέα άνοδο της θερμοκρασίας τα επόμενα 24 ώρα. Θα αγγίξει στους 37 κατά τόπους και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Αλλά σύμφωνα, λέει, με τον κόμβο πληροφόρησης για, για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, Atmo Hub, σας το διάβασα όπως το είδα, έχουμε νέο επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης που ξεκίνησε σήμερα και αναμένεται να επηρεάσει σταδιακά το σύνολο της χώρας. Η μεταφορά, λέει, θα είναι κυρίως εμφανή στα ανώτερα ατμοσφαιρικά στρώματα, ενώ μικρότερες συγκεντρώσεις αναμένονται και κοντά στην επιφάνεια. Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες στην Ανατολική Μεσόγειο ευνοούν τη μεταφορά αέριων μαζών με αυξημένο φορτίο ερημικής σκόνης από τη Βόρεια Αφρική προς την Ελλάδα. Ρε παιδιά, τη δεκαετία του 80 και τη δεκαετία του 90 δεν υπήρχε αφρικανική σκόνη. Την είχαν σκουπίσει όλοι και μετά άρχισε να ξαναμαζεύεται. Δεν έχω καταλάβει. Αυξημένες συγκεντρώσεις αναμένονται στη Στερεά Ελλάδα, Αττική, Πελοπόννησο, Κρήτη, νησιά Ιωνίου, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα. Συγγνώμη τώρα, πείτε μου, τι έχει μείνει έξω? Ξαναλέω, Στερεά, Αττική, Πελοπόννησος, Κρήτη, νησιά Ιωνίου, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα. Δεν βλέπω Εύβοια και δεν βλέπω και Βόρεια Ελλάδα. Ναι, και Νοτιοανατολικό Αιγαίο, εντάξει. Σωστά. Εν τω μεταξύ, πώς θα επηρεαστεί η Αττική, η Πελοπόννησος και η Στερεά χωρίς να επηρεαστεί η Εύβοια, δεν το έχω καταλάβει. Θα κάνει υπερπίδηση πάνω από την Εύβοια. Έχει σαμαράκι πριν την Εύβοια, οπότε θα κάνει ελαφρά, θα έχει ελαφρά ανασήκωμα και θα ξανακατεύει η Αττική. Μπράβο, αυτό. Ναι, κύριε Γιώργο, ακόμα κινούμαστε σε ό,τι αφορά τα μετεωρολογικά με το δορυφόρο της Τουρκίας, γιατί ο δικός μας των Ολυμπιακών Αγώνων έχει χαλάσει. Τα δορυφορικά της Τουρκίας καλύπτουν το μισό Αιγαίο. Τι νομίζατε, ότι είμαστε τίποτα, πώς το λένε, τίποτα σύγχρονοι? Ω, δεν είμαστε. Γραμμές μετά τις 10, κύριε Κωνσταντίνε. Να είστε καλά. Μου γράφει εδώ ο κύριος Νικόδημος ότι εμένα πάντως και την περασμένη εβδομάδα, ενώ δεν αντιμετώπιζα πρόβλημα, όταν έβγαινα έξω δάκρυζαν τα μάτια μου και κοκκίνησαν και με δυσκολία. Εντάξει, κάντε, ρίξτε μια μάτια και σε ένα γιατρό, μήπως έχετε κάποιο ερεθισμό, αλλά γενικά το περιβάλλον, να ξέρετε ότι επηρεάζει διαφορετικά τον κάθε άνθρωπο. Μπορεί μια έντονη υγρασία, ας πούμε, να επηρεάζει διαφορετικά εσάς, διαφορετικά εμένα. Ή αυτή η σκόνη που λένε, που κάποιος μπορεί να την αντιλαμβάνεται, κάποιος μπορεί να μην την αντιλαμβάνεται, κάποιον μπορεί να τον επηρεάζει στο αναπνευστικό του. Έτσι. Οπότε κάντε και ένα τσέκ από γιατρό. Επειδή ξέρετε, τα μάτια πολλές φορές μας δείχνουν και κάποια πράγματα για την υγεία μας, δεν απαραίτητα περιβαλλοντικοί παράγοντες. Λοιπόν, μου ήρθε τώρα εδώ ένα mail που μου, με μια είδηση, βίντεο και εικόνες από κύκλωμα εμπορίας όπλων. Πού? Στην Κρήτη. Όχι δα. Αφού δεν βγάζουν όπλα καθόλου εκεί, τα έχουν τελειώσει όλα. Τι να σας πω, και εγώ τι διαβάζω, λέω. Χιλιάδες, λέει, Βρετανοί μετά την Οδύσσια θέλουν να μάθουν ελληνικά. Άνοδος 550% στις αναζητήσεις για εκμάθηση. Τι λέτε τώρα? Να, ορίστε. Η διαφήμιση βέβαια έπαιξε ρόλο. Εν τω μεταξύ, η πλάκα είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος της ταινίας έχει γυριστεί εκτός Ελλάδας. Σε Σκωτία, σε Ισλανδία, σε Σικελία, σε Μαρόκο. Έχει βέβαια και την Ελλάδα. Τι όντως? Εννοείται. Οι εξωτερικές σκηνές της Οδύσσιας έχουν γυριστεί εκτός από την Ελλάδα σε άλλες 4 χώρες. Και η Ελλάδα μάλλον έχει το μικρότερο ποσοστό γυρισμάτων. Δεν έχει σημασία όμως, γιατί αυτός που πάει να δει την ταινία, ό,τι το οποίο και να δει, Ελλάδα θα πει είναι. Η διαφήμιση δηλαδή στην Ελλάδα καταλήγει. Βρε, ό,τι και να έχει.
όταν βλέπεις την Οδύσσια, δεν σκέφτεσαι ότι μπορεί να είναι το Μάρο. Ναι, δεν σκέφτεσαι ότι είναι το Μαρόκο, σκέφτεσαι ότι είναι ή ότι είναι η Σκωτία, σκέφτεσαι ότι είναι Ελλάδα, τέλος. Κατάλαβες. Έτσι παίζει το πράγμα. Λοιπόν, πόση ώρα έχουμε για τους τίτλους? Βάλε τραγούδι.

0: Real FM.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των αρχών για τη φωνική έκρηξη σε εργοστάσιο στα εξαμήλια Κορινθίας που κόστισε τη ζωή σε έναν εργαζόμενο. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Περισσότερα στο real.gr. Χωρίς κανένα άρθρο να συγκεντρώνει 180 θετικές ψήφους, ολοκληρώθηκε η πρώτη ψηφοφορία στη Βουλή επί της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Από μια μαχαιριά στον θώρακα που δέχτηκε πισόπλατα επήλθε ο θάνατος της διασώστηρας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή. Αύριο απολογείται το ζευγάρι που εμπλέκεται στην υπόθεση. Συνελήφθη στο Ντουμπάι ο αποκαλούμενος Σέντικ, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην εκτέλεση συμβολέων θανάτου στην Ελλάδα.

0: 34 λεπτά μετά τις 8 εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο Real FM 97,8 και στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Γιώργος Λεχουρίτης, πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών. Καλησπέρα κύριε Λεχουρίτη.
1: Καλησπέρα κύριε Παρδάκη.
0: Θα κάνουμε μια συμφωνία κυρίων, κύριε Λεχουρίτη.
1: Κύριε Παρδάκη, οι τιμές και η ακρίβεια δεν πέφτουν με συμφωνίες κυρίων, πέφτουν με πραγματική παρέμβαση στην αγορά και όχι με ευχολόγια. Μέχρι σήμερα βλέπουμε ευχολόγια, βλέπουμε συναντήσεις ή σκέψεις για την πτώση των τιμών. Σήμερα ανακοινώθηκε από τη νέα ανεξάρτητη αρχή πως καλούνται οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στη μείωση των τιμών να καταθέσουν τα προϊόντα που θα συμμετέχουν.
0: Αυτό, μισό λεπτό, αυτό είναι πρωτοβουλία, έτσι, δεν είναι υποχρεωτικό.
1: Μα και όλα είναι πρωτοβουλίες. Ναι. Δεν υπάρχει,
0: δεν υπάρχει καμία.
1: Οι συμφωνίες κυρίων δεν είναι υποχρεωτικό.
0: Ναι, καλά, σωστό είναι αυτό που λέτε.
1: Δηλαδή, ακόμα και οι 2.000 κωδικοί που παραμένουν υποτίθεται σταθερές οι τιμές δεν είναι υποχρεωτικό. Υποχρεωτικό είναι όταν υπογράφεις υπουργική απόφαση που λες θα γίνει αυτό, θα γίνει εκείνο. Τα υπόλοιπα, οι συμφωνίες κυρίων και όλα τα σχετικά είναι προαιρετικό, αν θέλει. Ναι. Από εκεί και πέρα, μην ξεχνάμε, πριν ένα μήνα έγινε η νέα πλατφόρμα του Πόσο Κάνει. Με ανακοίνωση από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό ότι είναι κάτι το καινούργιο, ότι θα φέρει ανατροπές στην αγορά, μείωση τιμών και πάει λέγοντας. Γιατί αυτού βλέπουμε άλλα νέα δεδομένα περί συμφωνιών, είτε λέγονται καύσιμα, είτε λέγεται τρόφιμο. Αλλά σε γενικές γραμμές ο κόσμος συνεχίζει να διαμαρτύρεται. Η κυβέρνηση το αποδέχεται ότι υπάρχει η ακρίβεια, αλλά η ακρίβεια λέει ότι είναι εισαγόμενη και δεν είναι ελληνική. Εμείς λέμε ότι είναι καθαρά ελληνική και όχι εισαγόμενη. Και το αποδεικνύουμε κάθε μέρα λέγοντας ότι δεν γίνεται να αναβαίνουν οι τιμές των καυσίμων όταν ανεβαίνει η τιμή του Brent και όταν κατεβαίνει η τιμή του Brent να λένε «Α, είχαμε αποθεματικά και δεν μπορούμε ακόμα και ξέρετε το ένα και ξέρετε το άλλο με χίλιες δυο προφάσεις και δικαιολογίες». Όλα αυτά κύριε Παρδάκη, κάποτε πρέπει να σταματήσουν. Δεν γίνεται να συνεχίζουμε να κοροϊδεύουμε τους Έλληνες πολίτες καταναλωτές ότι κάνουμε κάθε τι προσπάθεια για μείωση και χτύπημα της εσχροκέρδειας και οδοσκοπίας. Πώς μπορεί να συμβαίνει ο παραγωγός το καρπούζι να το πουλάει 6 λεπτά στο χωράφι και εμείς ως καταναλωτές να το αγοράζουμε 50, 60 λεπτά, 70 λεπτά, δηλαδή 1.100, 1.200% επιπλέον τιμή. Το ίδιο συμβαίνει και σε πάρα πολλά φρούτα και λαχανικά. Θα μου πείτε μα, τι μα, ξεχνάτε τι είχε δεσμευτεί ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, υπουργός Ανάπτυξης, όταν θα ερχόταν η υλοποίηση της νέας ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, πως θα φέρει διάταξη αναγραφής διπλών τιμών, τιμή παραγωγού και τιμή καταναλωτή στα ταμπελάκια των
0: αυτό δεν έγινε
1: μαζιών.
0: Ποτέ.
1: Έγινε ποτέ, ποτέ. Άρα, εγώ τα λέω, το ΙΝΚΑ τα λέει. Δεν τα λέει το ΙΝΚΑ. Εμείς μιλάμε με τα λόγια που λένε τα κυβερνητικά στελέχη.
0: Ναι.
1: Η ακρίβεια δεν είναι απότοκος του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας του 22 και του πολέμου του 2026. Είναι απότοκος από το 2020 ξεκίνησε και έρχεται. Και άκουσα σήμερα ως εκθαύματος τον κύριο Χατζηδάκη να λέει πως έπεσε η τιμή του χοιρινού. Όχι κύριε Υπουργέ, έπεσε η τιμή στη χοντρική στο χοιρινό και όχι στη λιανική. Λάθος σας έχουν πληροφορήσει. Γιατί? Διότι και τα σουβλάκια συνεχίζουν να πωλούνται πανάκριβα, ένα και τις ενέργειες, του κόστους, του λειτουργικού και όλων των σχετικών. Και από εκεί και πέρα συζητάμε πώς μπορούν να πέσουν οι τιμές. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, άκουσα σήμερα τον κύριο Πρωθυπουργό από την Αυστρία για το θέμα τιμές και τυπήματος της εσφροκέρδειας. Όχι κύριε Πρωθυπουργέ, υπάρχουν μαγικές λύσεις. Απλά δεν θέλετε να τις εφαρμόσετε, γιατί μέσα από την ακρίβεια των προϊόντων οικονομάει το Δημόσιο Κρατικό Ταμείο περισσότερα λεφτά, έχει αποθεματικό κάνει κοινωνική πολιτική μοιράζοντας τα fuel pass και τα επιδόματα και την επιδότηση στην αδεία, αλλά από την άλλη πλευρά ο καταναλωτής είναι αυτός που γεμίζει τα ταμεία μέσα από την ακρίβεια. Και αν το πάμε και λίγο παραπέρα για να δούμε, είπε και κάτι άλλο ο Πρωθυπουργός, ότι δεν γίνεται να μειώσουμε τον ΦΠΑ γιατί θα το εκμεταλλευτούν οι τουρίστες. Μάλιστα. Και αυτοί που είναι μόνιμοι κάτοικοι σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές και μένουν και έχουν τουρισμό και πληρώνουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες όπως τις πληρώνει ο τουρίστας, έχουν κάτι το διαφορετικό, παίρνουν κάτι βάουτσερ επιπλέον για να καλύψουν τη διαφορά. Είναι δυνατόν μια εξάδα 1,5 λίτρου νερού στην Ίω να πωλείται 6 ευρώ, δηλαδή 1 ευρώ.
0: Πού πωλείται 6 ευρώ?
1: Στην Ίω, στο νησί Ίω.
0: Α, ναι.
1: 6 ευρώ. Λοιπόν.
0: 1 ευρώ το μπουκάλι.
1: 1 ευρώ το μπουκάλι. Και εμείς στην Ενδοχώρα να το αγοράζουμε 30 λεπτά το μπουκάλι. Πόση διαφορά τιμής υπάρχει, κύριε Μπαρδάλη?
0: Εντάξει, μεγάλη διαφορά.
1: Όλα αυτά, αν τα βάλουμε, δεν γίνεται να συζητάμε. Δεν ξέρω, ζούμε σε διαφορετική χώρα. Δεν ξέρω, εσείς και εγώ ζούμε κάπου αλλού εκτός Ελλάδος και τα κυβερνητικά στελέχη ζουν στην χώρα. Ακούμε και το άλλο, το εξωφρενικό. Εξορθολογισμός, λέει, του νερού. Δηλαδή, ιδιωτικοποιείται το νερό και δεν φωνάζει κανένα. Και θα πούμε το νερό νεράκι. Μας λένε δεν μπορεί να μειωθεί, λέει, ο ΦΠΑ. Γιατί δεν μπορεί να μειωθεί ο ΦΠΑ? Γιατί δεν μπορεί να μειωθεί, να εξαφανιστεί ο ΦΠΑ από το ρεύμα που είναι 6% και να πάει στο 0%? Γιατί δεν μπορεί να εξαφανιστεί ο ΦΠΑ από το νερό ίδρευσης που είναι 13% να πάει στο 0%? Ή γιατί δεν μπορεί να εξαφανιστεί ο ΦΠΑ από την αποχέτευση που είναι 24% να πάει στο 0%? Αποχέτευση λέει 24%. Αν τα δείτε όλα αυτά, λογικό είναι ο κόσμος να μην τα βγάζει πέρα. Λογικό είναι να περιμένει με το σταραγωνόμετρο να πάρει τη σύνταξή του για να μπορέσει να πληρώσει κάποιες υποχρεώσεις και να επιβιώσει, να ζήσει, να πληρώσει το ρεύμα. Ποιο ρεύμα? Το οποίο έχει αυξηθεί 40% το τελευταίο χρόνο σχεδόν. Πώς θα τα βγάλει πέρα? Δηλαδή μου έστειλε μια καταγγελία σήμερα ένας κύριος ο οποίος μου αναφέρει το τραγικό για εμένα. Πάνε, λέει, ακράτειας. Πάνε σε ακράτειες, τις αγόραζε 34 ή 29 ευρώ και σήμερα πήγε και να τις παραγγείλει και του ζήτησαν 45-48, δηλαδή ένα ποσό το οποίο πραγματικά με ξένευσε και εμένα και απόρρισα, γιατί μα είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και να λέμε πώς θα επιβιώσει ένας άνθρωπος σε μια τρίτης ηλικίας κατάσταση.
0: Και δεν είναι μόνο τα άτομα τρίτης ηλικίας, είναι και τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, καταλαβαίνετε γιατί τα αναφέρω όλα αυτά. 29,95 λέει το αγόραζε την προηγούμενη εβδομάδα και τώρα το αγοράζει 47 και 49.
0: Εν τω μεταξύ αυτό είναι ένα είδος το οποίο σπάνια μπαίνει προσφορά.
1: Σπάνια μπαίνει προσφορά, σπάνια. Και έχει και ΦΠΑ 24%.
0: Ναι, ναι, έχει υψηλό, και έχει υψηλό κόστος.
1: Αν θυμάμαι καλά. Άρα λοιπόν, κύριε Μπαρδάλη, αγαπητέ Μανώλη μου, όλα αυτά τα οποία φωνάζουμε, δεν τα φωνάζουμε γιατί θέλουμε να κάνουμε αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Προς Θεού. Τα φωνάζουμε γιατί είναι η αγωνία του κόσμου. Γιατί ο κόσμος δεν τα βγάζει πέρα. Γιατί ο κόσμος μας πιάνει στο δρόμο. Δεν υπάρχει μέρα που να περπατήσω, να πάω στη Λαϊκή, να πάω στο σούπερ μάρκετ και να μου λέει ο κόσμος: καλά τα λες, Πρόεδρε. Καλά τα λες, Πρόεδρε. Αλλά ποιος ακούει? Ποιος ακούει? Δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Και πες ακόμα περισσότερα. Δεν γίνεται. Πρέπει να έχουμε κάποιον να μας υποστηρίζει. Θέλουμε ένα σύμμαχο. Την αγωνία μας, την επιβίωσή μας, την αξιοπρέπειά μας. Χάσαμε την αξιοπρέπεια γιατί? Πώς είναι δυνατόν ένας συνταξιούχος, αγαπητέ Μανώλη Μπαρδάλη, των 360 ευρώ, των 460, των 500, των 1000 ευρώ να βγάλει πέρα το μήνα? Πώς είναι δυνατόν, και άμα πληρώνει και ενίκιο, που έχει ανήμονό του άνθρωπο? Είναι δυνατόν να συζητάμε ότι δεν δίνουμε 13η, 14η σύνταξη γιατί θα πέσουν έξω τα δημοσιοοικονομικά? Και βέβαια θα πέσουν έξω, αφού πληρώνουμε ένα σωρό επιπλέον τιμές για κάποιες υπηρεσίες όπως είναι τα ανακυκλώσιμα σπιτάκια ή οι έξυπνες διαβάσεις, λογικό είναι να μην φτάσουν.
0: Μισό λεπτό τώρα. Θέλω να γυρίσουμε λίγο στο θέμα αυτό του... πώς το λένε, τη συμφωνία κυρίων και των μειώσεων των τιμών από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Από
0: 31 Αυγούστου. Από 31 Αυγούστου, το ίδιο πράγμα. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Έστω λοιπόν ότι οι εταιρείες θα δώσουν μια λίστα με προϊόντα στα οποία αναμένεται οι τιμές να είναι μειωμένες από 5 έως 20%. Η ερώτηση μου είναι η εξής. Εάν οι συνθήκες, γιατί μέχρι τώρα στις διεθνείς συνθήκες ρίχνουμε πάντα το βάρος της ευθύνης για την αύξηση των τιμών. Αν λοιπόν οι συνθήκες δεν ευνοήσουν αυτό το σκηνικό και πάμε σε μια...
1: Ήθελα να πείτε το κόστος, το λειτουργικό.
0: Ναι, σε μια κρίση που θα... Βέβαια. Τι θα κάνουν οι επιχειρήσεις.
1: Θα πάρουν πίσω την υπόσχεση.
0: Συγγνώμη, θα έχει κάποιο πρόστιμο, θα έχει κάποιο πέναλτι.
1: Όχι, βέβαια, ούτε πέναλτι θα έχει, ούτε πρόστιμο, ούτε τίποτα δεν θα έχει. Οι επιχειρήσεις.
0: Δεν είναι δεσμευτική αυτή η συμμετοχή. Δηλαδή, από τη στιγμή που εγώ θα δηλώσω ότι το χι προϊόν, ας πούμε, από 31 Αυγούστου θα το διαθέτω με 10% μείωση. Δεν με δεσμεύει.
1: Άμα φτάσει το καύσιμο, το πετρέλαιο κίνησης, παραδείγματος χάρη, τα 3 ευρώ το λίτρο. Έχετε την εντύπωση ότι θα διατηρήσουν αυτή τη δέσμευση?
0: Όχι, αναρωτιέμαι για να δω λίγο και πώς θα λειτουργήσει.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Ο κάθε επιχειρηματίας θα προτείνει με βάση το θέλω της κυβέρνησης. Άλλωστε το ξαναζήσαμε αυτό. Το ξεχάσατε. 2.180 κωδικούς.
0: Εντάξει, εγώ δεν βρίσκω κακό το να δημιουργηθεί μια λίστα. Όχι, το θέμα είναι να εφαρμοστεί.
1: Άλλο λέω. 2.180 κωδικούς εφαρμόστηκε πέρυσι 3 μήνες. Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο του 2025.
0: Καλά, τώρα η λίστα με τους κωδικούς εκείνους ήταν και λίγο αστεία. Επιτρέψτε μου να σας πω. Εδώ τώρα μιλάμε όμως για προϊόντα πρώτης γραμμής.
1: Λοιπόν.
0: Δεν θα είναι τσιμπιδάκια, ας πούμε, και συνδετήρες.
1: Κοιτάξτε, κύριε Μπαρδάλη, το ίδιο θα συμβεί και τώρα. Και γιατί θα συμβεί και τώρα το ίδιο? Διότι κάποιες, δεν ξέρω αν θα είναι η βιομηχανία που θα συμμετέχει, αν θα είναι τα σούπερ μάρκετ που θα συμμετέχουν. Θα βάλουν 200 προϊόντα το ένα σούπερ μάρκετ, 100 προϊόντα το άλλο σούπερ μάρκετ, 300 το άλλο σούπερ μάρκετ και θα βγει στο τέλος η ανεξάρτητη αρχή και ο Υπουργός Ανάπτυξης. Πετύχαμε μείωση τιμών από 5 έως 20% σε 5.000 κωδικούς προϊόντων. Mm. Εδώ είστε και εδώ είμαστε. Και θα τα δείτε πώς ακριβώς θα το παρουσιάσουν. Όχι, κύριε Παρδάκη. Έτσι, με συμφωνίες κυρίων, οι τιμές στα προϊόντα δεν πέφτουν, και αν πέφτουν γιατί αγόρασα τον παραγωγό 50 λεπτά το ρύζι και το πουλάω στην κατανάλωση 4 ευρώ και θα το μειώσω τα 3,80, σημαίνει ότι είναι ικανοποιημένος ο καταναλωτής? Όλα εξαρτώνται πόσο το αγόρασε. Η τιμή της αγοράς από τον παραγωγό. Όλα από εκεί ξεκινούν. Γιατί όταν μου βάζει σε μένα ένα κοστολόγιο 80% επί του προϊόντος διαφήμιση και μου πας το προϊόν από τα 50 λεπτά τα 5 ευρώ, με συγχωρείτε κύριε Παρδάλη, αυτό δεν είναι ορθολογισμός και διαχείριση αξίας κόστους ενός προϊόντος.
0: Ναι. Τώρα σε αυτή την περίοδο που υποτίθεται ότι έχουν παγώσει τιμές, εσείς έχετε καταγράψει αυξήσεις σε κάποια προϊόντα?
1: Βεβαίως. Σε τυροκομικά αυξήσεις. Στα κρέατα αυξήσεις, στα είδη περιποίησης αυξήσεις, χαρτικά, χαρτί υγείας, χαρτοπετσέτες, ρολά κουζίνας, καθαριστικά για το σπίτι ή για την υγιεινή, για την προσωπική φροντίδα, και βεβαίως έχουμε καταγράψει αυξήσεις.
0: Αυτή την περίοδο που υποτίθεται ότι έχουμε το πάγωμα.
1: Αυτή την περίοδο που μιλάμε. Ναι, σας είπα παράδειγμα το καρπούζι ή σας λέω παράδειγμα το κεράσι, το πεπόνι.
0: Τα κεράσια είναι πανάκριβα.
1: Ναι, μα κοιτάξτε, διαβάσατε ένας παραγωγός στην Μπέλα που του ζητήθηκε να αγοράσει ο έμπορας με 0,65 λεπτά το κεράσι και πήγε και το έριξε στην χωματερή 20 τόνους κεράσα.
0: Ναι, εδώ είναι γύρω στα Είδα τώρα. Πριν από λίγο είδα μια τιμή γύρω στα 8 ευρώ.
1: Ναι. Γι' αυτό σας λέω.
0: Το κιλό.
1: Το κιλό. Βεβαίως θα δείτε αυτές τις τιμές. Θα δείτε παράλογες τιμές και είναι παράλογες τιμές εάν δεν σταματήσει αυτό το φαινόμενο των μεσαζώτων. Δηλαδή έχετε την εντύπωση ότι η κυβέρνηση δεν γνωρίζει πως κάθε σούπερ μάρκετ έχει τρεις και τέσσερις εταιρείες από κάτω της για να τιμολογεί η μία στην άλλη και ανεβαίνει η τιμή του προϊόντος. Δεν γνωρίζουν ότι υπάρχουν τριγωνικές συναλλαγές. Δεν γνωρίζουν ότι τέλος του χρόνου παίρνουν πιστωτικό τα σούπερ μάρκετ και δεν είναι η σωστή καταγραφή της τιμής του προϊόντος. Έχετε όλα αυτά, έχετε την εντύπωση ότι δεν τα γνωρίζει η κυβέρνηση ή έχετε την εντύπωση ότι δεν γίνονται ελληνοποιήσεις. Δεν εισάγουν πατάτες Αιγύπτου και τις βαφτίζουν άξου ή εισάγουν ντομάτες από την Τουρκία.
0: Αυτό φαντάζομαι δεν είναι βέβαια τωρινή πρακτική.
1: Όχι βέβαια, δεν είπα εγώ ότι υπάρχει τωρινή, προς Θεού. Κοιτάξτε, το πρόβλημα δεν έγκυται στο θέμα μόνο κυβέρνηση. Έγκυται στο θέμα κυβερνήσεις. Είναι έτσι. Εγώ δεν μιλάω για τη σημερινή κυβέρνηση. Εγώ μιλάω γενικά ότι οι κυβερνήσεις, ενώ θα έπρεπε να φροντίζουν για την υγεία και την υγιεινή των προϊόντων, λόγω του πληθωρισμού αφήνουν ανεξέλεκτα να εισάγονται αμφιβόλου ποιότητας προϊόντα. Δέστε τι έγινε στη Λαμία με τη δηλητηρίαση λόγω της
0: σαλμονέλας. Τώρα έχουμε και στην Αττική. Εννέα κρούσματα, τα οποία βέβαια εδώ τώρα...
1: Παραπέρα, λοιπόν...
0: Εν τω μεταξύ μάθαμε αυτοί οι 5 τόνοι πόσο ήταν του κρέατος, τι έγινε, γιατί...
1: Μάλιστα, και όχι μόνο αυτό. Ανεβήκανε, λέει, τα τελευταία 2 χρόνια οι εισαγωγές κατά 100%. Αυτό πώς θα έχετε.
0: Ναι. 100%.
1: 100% ανέβηκαν οι εισαγωγές, ναι.
0: Διπλασιάστηκαν δηλαδή.
1: Ακριβώς. Από 2,5 δις που ήταν πήγανε στα 5 δις περίπου. Δηλαδή βλέπουμε πράγματα και θαύμαστα στην ελληνική αγορά αφού ο πρωτογενής τομέας πλέον φτύνει να εξαφανιστεί. Η κτηνοτροφία το ίδιο. Ο αγροτικός κόσμος το ίδιο. Σταμάτησαν να καλλιεργούν. Η ύπαιθρος ερημώνει. Τα χωριά πλέον έχουν τελειώσει. Και είχα κάνει μια πρόταση μετά ακούγοντας κάποιον δήμαρχο και συγκεκριμένα τον Δήμαρχο Καλαβρή, τον οποίο μου είχε πει το εξής, και ήταν πάρα πολύ σωστό. Θέλω να επιδοτήσω σαν Δήμος να ξαναλειτουργήσουν τα καφενεία στα χωριά, πληρώνοντάς τους το ενίκιο και το ρεύμα, και δεν μου το επιτρέπουν. Και αυτό ήταν μια πολύ σοφή λύση και άποψη, γιατί όταν καταργούνται τα καφενεία στα χωριά, καταργείται η ζωή, καταργείται το μικρό κοινοβούλιο, καταργούνται οι παρέες, καταργείται η ύπαρξη των χωριών.
0: Μάλιστα.
1: Και σε παρακαλώ πάρα πολύ, αγαπητέ Μανώλη Παρδάλη, αυτό το θέμα το να ξαναζωντανεύσουν τα καφενεία στα χωριά, φέρ το που και που στη
0: συζήτηση. Πρέπει πρώτα να ξαναζωντανεύσουν τα χωριά για να ζωντανεύσουν τα καφενεία.
1: Μα όμως όταν δεν έχει και το καφενείο, πάβει να υφίσταται και το χωριό.
0: Μάλιστα. Δεν έχω άλλο χρόνο, κύριε Λεχουρίτη. Θα τα ξαναπούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Είστε
0: καλό, καλά. Βράδυ. Γεια σας, γεια σας.
2: Real FM.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία. Και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα, εδώ, δεξιά.
3: Ναι, ρε, φίλε. Και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
4: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο. Κοιτάς το κοινό το πύργο!
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
2: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή, Κανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα.

0: Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων, φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθόνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κρυθόνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
1: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8, το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.
2: Real FM, στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για τη φωνική έκρηξη σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας που κόστισε τη ζωή σε έναν εργαζόμενο. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού. Από τα μέχρι στιγμή στοιχεία προκύπτει ότι το θύμα έκανε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Από μία μαχαιριά στον θώρακα που δέχτηκε πισόπλατα επήλθε ο θάνατος της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο σύμφωνα με τον ιατροδικαστή. Αύριο απολογείται το ζευγάρι που εμπλέκεται στην υπόθεση ενώ στο μικροσκόπιο της αστυνομίας βρίσκονται οι τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Χωρίς κανένα άρθρο να συγκεντρώνει 180 θετικές ψήφους, ολοκληρώθηκε η πρώτη ψηφοφορία στη Βουλή επί της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. 160 θετικές ψήφους συγκέντρωσε το άρθρο 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων και 161 το άρθρο για τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Στη σύλληψη το αποκαλούμενο Έντικ, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην εκτέλεση συμβολέων θανάτου στην Ελλάδα, προχώρησαν οι αρχές του Ντουμπάι. Μαζί του συνελήφθηκε ο εφερόμενος ως υπαρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης με το προσωνύμιο Λεωνίδας. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Σταυρός του Δήμου Δυρφίων Μεσαπίων στην Εύβοια. Κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής και 3 αεροσκάφη. Αντιμέτωπη με μεγάλες πυρκαγιές έρχεται και η Πορτογαλία την ώρα που τα πύρινα μέτωπα προκαλούν ανυπολόγιστες καταστροφές σε Γαλλία και Ισπανία. Οι γαλλικές αρχές χαρακτήρισαν τις φετινές φωτιές ως εντελώς πρωτοφανείς, καθώς έχουν καεί περισσότερα από 1.160.000 στρέμματα δάσους και βλάστησης από την αρχή του έτους.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Σε 2 σημαντικές μεταγραφές προχώρησε ο Όφι. Απέκτησε τον Ισπανό Εξτρέμ Αϊτόρ που αγωνιζόταν στη Βραζιλιάνικη Βιτόρια και στο παρελθόν είχε παίξει στον Παναθηναϊκό, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Επίσης, ο κυπελούχος Ελλάδος ενέταξε στο δυναμικό του τον 27χρονο στόπερ Δημήτρη Νικολάου με τη μορφή δανεισμού από την Ιταλική Παλέρμο. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Real Weather.
2: Γενικά έθριος αύριο ο καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Ανεμιβόρειο έως 7 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 9 λεπτά μετά τις 9, Real FM 97,8 στο αληθινό ραδιόφωνο, είστε συντονισμένοι, φαντάζομαι, θέλω να πιστεύω ότι σας άρεσε το φλασάκι. Λοιπόν, μου λέει εδώ ο κύριος Δημήτρης, δεν έχει άδικο, αλλά θα του πω τώρα εγώ τι μες. Συγγνώμη, λέει, 8 ευρώ τα κεράσια, ποτέ είδατε ρε παιδιά, 4 το κιλό, είχαν το Σάββατο στη λαϊκή στο Χαλάνδρι. Κερασάκι Βαδενών πρώτο. Δεν λέω πως είναι φθηνά τα πράγματα, αλλά μην λέμε και υπερβολές. Δηλαδή αν το Delicatessen στην Κανάρη έχει αυγά 2 ευρώ, τόσο κάνουν τα αυγά. Δεν είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, για να μην σας λέω τώρα, φίρμες. Food Market στην Κηφισιά τα έχει 10,63 το κιλό. Αλλά ας φύγουμε από την Κηφισιά. Φρουταγορά στο Χαλάνδρι, 3,99 το μισό κιλό. Το μανάβικο της γειτονιάς σας, εδώ τριγύρω, κεράσια βοδινών 9,5 το κιλό. Έτσι γράφει. Βοδενών είναι, αλλά το γράψανε βοδινό. Τι να κάνουμε τώρα, εντάξει. Λοιπόν, πάμε. Κεράσια Πιερίας, 4,95. Στη Μεταμόρφωση, 6,99. Εδώ, Μεταμόρφωση εδώ, Αττικής. Πάμε, τιμές, αυτά που σας δίνω είναι όλες φρουταγορές. Φρουτεμπορικά δηλαδή. Ναι, προφανώς στη Λαϊκή είναι φθηνότερα, δεν το συζητάω. Αλλά δεν έχουν όλη τη δυνατότητα να πάνε στη Λαϊκή. Και δεν σας λέω να τα πάρεις από το σούπερ μάρκετ ούτε από μπουτίκ. Σας λέω τα μαγαζιά που έχουν σε σούπερ μάρκετ. 4,19 εγχώρια, δεν λέει περιοχή. Νέο Ηράκλειο, 10,63 το κιλό. Σας λέω, δεν σας λέω φίρμα. 10,63 το κιλό. Νέο Ηράκλειο, δεν σας πάω. 7,92 εδώ στο Μαρούσι. Κεράσια Νάουσας. 8,90 κεράσια Εδέσης. Φρουταγορές είναι αυτές, μανάβικα. Τιμές από μανάβικα σας διαβάζω, κύριε Δημήτρη. Παραγωγός Σταυρηλίσια, 9,80. Πάτημα Χαλάνδρι, 9,80. Στα Μελίσια, 11,90 κεράσια Έδεσα Στραγανά. Το κιλό. Θέλετε να σας πω και σούπερ μάρκετ, κεράσια Χήμα Ελληνικά, 4,98. Πεύκη, 9,39 κεράσια Νάουσας. Χαλάνδρι, 8,5 κεράσια Βοδενών Λουξ. Παντοπολείο, Εδέσης, Βοδενών, 7,5. Πιο φθηνά τα βρίσκεις στο σούπερ μάρκετ παρά στα μανάβικα. Τώρα μπήκα σε εφαρμογή και σας έλεγα τις τιμές. Εντάξει, και έχει και ένα φοβερό το οποίο φαντάζομαι ότι είναι λάθος. Φαντάζομαι, όχι λέω ότι είναι λάθος, αποκλείται, μπορεί να είναι σωστό. Που είναι μια τιμή για βιολογικό, αλλά δεν, εντάξει, δεν τη λέω καν. Δεν έχουν κάνει λάθος. Εδέσεις πρώτης ποιότητας, 250 γραμμάρια. 250 γραμμάρια, 2 ευρώ. Κιλό, 8. Έτσι, και τα 250 γραμμάρια που σας λέω, 2 ευρώ, κεράσια εδέσεις πρώτης ποιότητας, σε σούπερ μάρκετ είναι. Σε πλαστικό ποτηράκι. Πόσα κεράσια να είναι 250 γραμμάρια. Λοιπόν, δεν διαφωνώ. Στη Λαϊκή προφανώς θα είναι πιο φτηνά. Η πλατεία, λέει, του χωριού μου παπάδο στη Λέσβο. Ποιο είναι το χωριό αυτό, γιατί δεν το ξέρω εγώ. Είχε λίξει καφενεία, τώρα έχει ένα. Καλά, κοιτάξτε, καφενεία υπερβολή είναι. Είχαμε καιρό, λέει, να ακούσουμε για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Φαίνεται, λέει, δεν πουλάνε τα άλλα παραμύθια. και ξαναγυρίσαμε στις παλιές δοκιμασμένες παπάντζες. Καμία συναυλία θα κάνουμε όπως και τότε. Δεν πιάνει και καμία φωτιά, ρε γαμό, το λέει, και θα αναγκαστούμε να λέμε πάλι ιστορίες για τα τυριά. Ναι. Καλύτερα να μην πιάνει φωτιά. Γι' αυτό που σου είπα πριν, Γιάννη, δεν μου απάντησες όμως. Όχι, ε. Κύριε Παναγιώτη, στέλνετε σε λάθος σταθμό. Λιβάνης, λέγε το Γρηγόρης. Η ανάπτυξη εξαφάνισε την αποταμίευση στην Ελλάδα. Ο μέσος όρος, ο Πουαρό μου γράφει, ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται στο θετικό 8,1. Χώρες όπως η Ουγγαρία και η Σουηδία βρίσκονται στην κορυφή με 14,7. Η Τσεχία ακολουθεί με 13,7. Γαλλία 12,8. Η Γερμανία 10,3. Η Ολλανδία 10,2. Η Ελλάδα βρίσκεται στον πάτο του βαρελιού με το σοκαριστικό μείον 9,3. Μείον. Την ώρα που ακόμα και η Λετωνία, η προτελευταία χώρα της λίστας, βρίσκεται στο 0%. Βέβαια, εγώ το μείον δεν το καταλαβαίνω. Τι σημαίνει δηλαδή, ότι αντί να αποταμιεύουμε, τραβάμε και αυτά που έχουμε. 3,60 τα πιο φθηνά τα έχει το My Market και 6,5 περίπου Σκλαβενίδης Βασιλόπουλος Μασούτης. Α, εγώ βρήκα σε αυτά που μου γράφεις, Γιάννη, βρήκα και πιο φθηνά στις τρεις φίρμες που μου γράφεις. Αλλά οι τιμές που διάβαζα ήταν τιμές μανάβικων. Δεν τα βγάζω από το μυαλό μου. Μπες σε μία από τις πλατφόρμες να δεις πόσο τα έχουν. Πιθανό να είναι η ίδια παρτίδα, δεν ξέρω. Αυτό δηλαδή που παίρνει το σούπερ μάρκετ, το παίρνει και το μανά... Δεν ξέρω από πού παίρνει. Τα μανάβικα, λέει, είναι πανάκριβα, την έχουν δει μπουτίκ. Συγγνώμη, εγώ θυμάμαι κάποτε μια εποχή στο μανάβικο πηγαίναμε για πιο φθηνά. Έτσι, λαϊκή πρώτα, μανάβικο μετά και μετά τα υπόλοιπα. Δεν ξέρω τι την έχουν δει, αλλά δεν σας είπα μόνο χαλάνδρι. Καλά, δεν συζητάω για την Κηφισιά, δεν θα πήγαινα ποτέ. Σας διάβασα Πεύκη, Μεταμόρφωση, Φιλαδέλφια. Θέλω να πω και περιοχές. Άντε, η Πεύκη δεν είναι. Η Μεταμόρφωση και η Φιλαδέλφια. Είναι πιο λαϊκές είναι. Το Ηράκλειο. Πιο λαϊκές συνοικίες. Δεν τα βγάζω από το μυαλό μου τις τιμές. Αν την έχουν δει μπουτίκ και πάει ο κόσμος και αγοράζει γιατί σε κάποια, είδα ότι δεν έχει απόθεμα. Ότι έχει ξεπουλήσει. Αν έχει ξεπουλήσει, συγγνώμη, αν έχει ξεπουλήσει με 9 και 10 ευρώ, καλά κάνει και τα πουλάει τόσο. Άμα πηγαίνει ο άλλος και αγοράζει και δεν του μένουν να τους απίσουν να τα πετάξει, να τα βγάλει στην τιμή της λαϊκής, καλά κάνει. Τόσο θα το πουλήσει. Ο κύριος Θοδωρής από την Καρδίτσα, μην το συζητάς, λέει, φίλε Μανώλη, μας κάνουν ό,τι μας κάνουν. Δεν μπορώ να το διαβάσω, κύριε Θοδωρή. Και εμείς, λέει, τους λέμε και ευχαριστώ. Να, χριστιανά σας πω. Α, ναι, Γιάννη, όποτε θες να σου στείλω τις περιοχές με τις φωτιές και να σου στείλω και τι έχει γίνει. Λοιπόν, τι είναι αυτό που μου έχετε στείλει, κύριε Τάσο? Δεν ασχολούμαι καν, δεν ξέρω τι είναι. Μου στείλανε, λέει, εδώ ένας φίλος από μια τράπεζα επικαιροποίηση στοιχείων. Δείτε το. Πηγαίνετε στην τράπεζα όμως. Μην την κάνετε. Δεν το ξέρω. Επικοινωνήστε με την τράπεζα και αν όντως έχει έρθει mail από την τράπεζα για την επικαιροποίηση, μπορείτε μέσα από την πλατφόρμα, από την εφαρμογή να την κάνετε. Σε κάθε περίπτωση, δείτε το θέμα της επικαιροποίησης. Αν χρειαστεί, πηγαίνετε και στην τράπεζα, γιατί από ένα χρονικό διάστημα και μετά μπορεί να σας κόψει τη δυνατότητα συναλλαγών. Δηλαδή, μην πέσετε στη λούμπα ότι δεν είναι η τράπεζα, πάνε να με κοροϊδέψουνε. Μπορεί και να είναι αυτό, αλλά κάντε μια επικοινωνία με την τράπεζα αν δεν έχετε κάνει επικαιροποίηση, γιατί αν έχετε κάνει δεν υπάρχει λόγος, πρόσφατα εννοώ, αλλά αν δεν έχετε κάνει, κάντε μια επικοινωνία με την τράπεζα και κάντε την επικαιροποίηση για να μην έχετε πρόβλημα με τις συναλλαγές σας, γιατί έχω ακούσει ανθρώπους να κολλάνε οι συναλλαγές τους γι' αυτό. Όχι, συγγνώμη Γιάννη μου, δεν θα συμφωνήσω. Τα μανάβικα δεν ήταν πάντα πιο ακριβά από τα σούπερ μάρκετ. Εγώ θυμάμαι μια ζωή στο μπακάλι πηγαίναμε για να ψωνίσουμε πιο φθηνά. Το σούπερ μάρκετ είχε πιο ακριβά. Στηρίζονται, λέει, στην ποιότητα και τις προσωπικές σχέσεις. Όπα, όπα. Άρα είναι πιο ποιοτικά από τα σούπερ μάρκετ. Γιατί αν είναι πιο ποιοτικό, τότε λογικό είναι να είναι και πιο ακριβό. Τι σημαίνει στηρίζονται στην ποιότητα? Τις προσωπικές σχέσεις τις καταλαβαίνω. Γιατί όταν έχεις. Όχι, όχι. Προσωπικές σχέσεις έχουν μια λογική. Γιατί το σούπερ μάρκετ είναι απρόσωπο. Πας, παίρνεις, στα ζυγίζουν στο ταμείο. Στο μανάβικο του λες: θέλω αυτά για το παιδί. Το ξέρεις χρόνια, σε ξέρει από παιδί. Πιθανότατα. Μπορεί και το παιδί του, ο γιος του, η κόρη του να έχετε μεγαλώσει μαζί. Υπάρχει μια προσωπική σχέση. Σωστό είναι. Αλλά η ποιότητα είναι καλύτερα του μανάβικου, γιατί είναι καλύτερα και στο σούπερ μάρκετ έχει 6 ή 4,5, άρα θα το πάρεις πιο ακριβά στο μανάβικο. Όχι, δεν είναι φτηνό όμως. Όταν πάει και του λέει του παραγωγού 68 και 70 λεπτά το κιλό και φτάνει 4,5, ακόμα και 4,5 να φτάνει, είναι πανάκριβο. Πώς θα γίνει? Δηλαδή το αγοράζει 70 λεπτά και το πουλάει 4,5, 3,80 κέρδος. Τι λέτε ρε παιδιά? Και πώς δικαιολογείται το 3,80? Η μεταφορά? Ή δεν κάνει κάτι άλλο μεσάζοντας? Τι μεταφορά κάνει? Αποθήκευση, συντήρηση, μεταφορά. Πόσο του κοστίζει? Ελάτε. Εγώ λέει δεν μπορώ να καταλάβω κάτι. Τα κεράσια είναι ανοιξιάτικο προϊόν το οποίο δεν καλλιεργείται σε θερμοκήπιο. Τα παλιότερα χρόνια αυτή την εποχή είχαν τιμή το πολύ 1 ευρώ στη λιανική. Καλά, τώρα τα κάνουν όλα, κυρία Σοφία. Εδώ πρώτα απ' όλα, κυρία Σοφία, δεν έχετε άδικο. Αλλά θα σας πω κάτι. Κοιτάξτε το χειμώνα. Κοιτάξτε το χειμώνα. Που μπορείς. Τα πεπόνι δεν θα βρεις εύκολα. Καρπούζι θα βρεις. Φράουλα έχει πια όλο το χρόνο. Όλο το χρόνο. Χειμώνα φράουλα από πού και ως πού. Καλά, ντομάτες πια είναι θερμοκηπίου. Η ντομάτα στο θερμοκηπίο είναι εύκολη. Εδώ μιλάμε τώρα για κάποια είδη τα οποία δεν ευδοκιμούν στο θερμοκηπίο, σου λέει. Δεν μπορείς να το καλλιεργήσεις. Λοιπόν, το σταφύλι ας πούμε δεν το βρίσκεις το χειμώνα. Δύσκολο. Και τα κεράσια στην Αττική, όχι τόσο, στην περιφέρεια, δουλεύανε πάντα χρόνια, πάρα πολύ. Δηλαδή το καλοκαίρι ήταν να βγάλουμε μετά το φαγητό να φάμε και λίγα κεράσια. Παγωμένα κεράσια. Λοιπόν, δεν ξέρω τι να σας πω. Μανώλη λέει τιμές αφορούν πρωτίστως στους ανθρώπους με τα χαμηλότερα εισοδήματα. Αν λοιπόν κάποιος τα μετράει αλλά δεν θέλει, μπορεί να πάει. Ναι, ναι, μπορεί να πάει λαϊκή. Το μπορεί αν δεν είσαι νυχτοφύλακας δεν το καταλαβαίνω. Το δεν μπορεί. Καλά, μην το λέτε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα της μετακίνησης στη λαϊκή. Ούτε έχουν κάποιον να πάει στη λαϊκή. Και υπάρχουν και αυτοί που δουλεύουν νύχτα και σας πληροφορούν πάρα πολύ, κύριε Δημήτρη. Αλλά ούτε λέει και θέλει να πάει σε Σκλαβενίδη και μου γράφει εδώ τα γαλαξία κτλ. Τότε λέει συγγνώμη, ας πάρει τα κεράσια 10 ευρώ το κιλό και αν θέλει και αυτοκίνητο, έχω ένα Subaru Impreza 2003 που επειδή το αγαπάω πολύ αντί για 3,5-4 που το βρίσκει στην αγορά, πάω να το δώσω με 10,5. Οι τιμές λέει στα καπιταλιστικά συστήματα πέφτουν όταν οι αγοραστές είναι συνεπείς και επιβραβεύουν το φθηνότερο. Για πείτε μου, κύριε Δημήτρη, πού στην Ελλάδα επιβραβεύουμε το φθηνότερο? Άρα συμφωνείς Γιάννη ότι η τιμή στο μπακάλικο που είναι πιο ακριβή και το μανάβικο αγοράζεις καλύτερο προϊόν? Μανώλη λέει να σε κεράσω ένα κεράσι. Ένα κιλό εννοείται. Γιατί με ένα κεράσι δεν κάνουμε δουλίτσα. Καλησπέρα λοιπόν, πόσοι μεσάζοντες είναι τελικά, έλατε. Πώς είναι οι μεσάζοντες? Όσοι χρειάζεται για να ανεβαίνουν οι τιμές. Επιμένω κύριε Παναγιώτη, στέλνετε μηνύματα σε λάθος σταθμό. Σας έχει μείνει συνήθεια, κακό πράγμα η συνήθεια. Γενικώς στη ζωή μας. Πέραν δηλαδή του ότι δεν έχουμε ασχοληθεί καθόλου με το συγκεκριμένο θέμα, αλλά ακούτε και άλλα πράγματα και στέλνετε αλλού, δεν πειράζει. Απλά το λέω. Όχι, γιατί δεν θα σας έρθει απάντηση γι' αυτό. I will be your, I'll be your. Ναι, εγώ Γιάννη είχα την αίσθηση ότι το μπακάλικο και το μανάβικο, στο μπακάλικο και στο μανάβικο έβρισκες καλή ποιότητα και ανταγωνιστική τιμή. Αν η ποιότητα είναι καλύτερη από την υπεραγορά, από το σούπερ μάρκετ, αλλά η τιμή είναι σημαντικά υψηλότερη, θα προτιμήσω το σούπερ μάρκετ, αν δεν μπορώ να πάω στη λαϊκή. Εν τω μεταξύ, ξέρετε, υπάρχουν σε κάποιες περιοχές η λαϊκή γίνεται και δύο φορές την εβδομάδα, σε κάποιους δήμους, στους μεγαλύτερους, σε διαφορετικά βέβαια σημεία. Και γενικώς στη λαϊκή, να ξέρετε, τα καλύτερα πράγματα θα βρεις το πρωί. Έτσι, όσο περνάει η ώρα, πέφτει και η τιμή, μειώνεται και η... δεν είναι ότι δεν θα είναι ποιοτικό, αλλά ταλαιπωρείται γενικά το τρόφιμο στη λαϊκή. Γι' αυτό και όταν πια φτάνει το μεσημέρι και η ώρα που θα κλείσει η λαϊκή, οι τιμές κατρακυλάνε και σου λέει ότι να το δώσω όσο για να μην το πάρω πίσω, μην το πετάξω. Καλησπέρα Μανώλη, ο κύριος Κώστας από τα Πατήσια. Ο κρατής λέει που ανέφερε την τράπεζα να μπει με τους κωδικούς του στην τράπεζα και να κάνει εκεί την επικαιροποίηση των στοιχείων και να γνωρίσει το mail. Πάρα πολύ συχνά πρόκειται για πάτη. Αυτό το είπα και εγώ. Όχι ότι πρόκειται για πάτη, δεν ξέρω, αλλά στην εφαρμογή του, αν χρειάζεται επικαιροποίηση, μπορεί να την κάνει με ασφάλεια. Αν ακόμα και εκεί όμως θεωρεί ότι υπάρχει κάποιος κίνδυνος ή τέλος πάντων ανησυχεί, μία επικοινωνία με την τράπεζα και ένα ραντεβού θα λύσει το πρόβλημα. Γιατί εκεί πας στην τράπεζα, αν κλείσεις ένα ραντεβού, δεν σου βάλουν και το μαχαίρι στο λαιμό ότι αν δεν το κάνεις σε τρεις μέρες, ας πούμε, δεν μπορείς να κάνεις συναλλαγή. Αν πας εκεί, ο υπάλληλος θα σε βοηθήσει να κάνεις και την επικαιροποίηση χωρίς να χρειαστεί να πιάσεις πληκτρολόγιο. Τι που κάποιοι άνθρωποι μπορούν να δυσκολεύονται, γι' αυτό το λέω. Έχω πάθει πλάκα, λέει, με την εκπομπή. Κυρία Πανταζή, όλη η διαδρομή από Πατήσια Πεύκη μιλάτε μόνο για χεράσια. 5 λεπτά εντωμεταξύ. Άρα δεν έχει κίνηση. Δεν υπάρχει άλλη επικαιρότητα, άρα γιατί δεν ακούγατε από τις 7. Σίγουρα, λέει, ποιος δεν μπορεί να τα αγοράσει, δεν θα πάει σε μανάβικο. Θα προτιμά τα σούπερ μάρκετ. Οκ. Διακοπέ. Εντάξει, μιλάμε για τα κεράσια όλη τη μία εκπομπή. Διακοπέ στην Αστυπάλεια Ιουλίου του 2026. Κυρία Ελένη, κάθομαι σε ένα καφέ όπου παίζοντας με ένα γατάκι αδέσποτο με γρατζουνάει πάνω στο παιχνίδι. Επειδή δεν έχω εμβολιαστεί με αντιτετανικό, κρίνω ότι πρέπει να πάω στο κέντρο υγείας του νησιού προκειμένου να μου κάνουν ένα αντιτετανικό όρο. Εξυπηρετικότατοι και πολύ ευγενικοί με εξυπηρετούν αμέσως. Στη συνέχεια όμως μένω άναυδη, καθώς μου λένε ότι επειδή έχουν έλλειμμα σε αντιτετανικούς, θα πρέπει να πάω στο μοναδικό φαρμακείο του νησιού, το οποίο σημειωτέων κλείνει και για κάποιες ώρες το μεσημέρι και ξανανοίγει το απόγευμα, να πάρω τον αντιτετανικό όρο και να τους τον επιστρέψω πίσω. Δηλαδή να αντικαταστήσει η κυρία Ελένη τον αντιτετανικό όρο που της κάνανε στο κέντρο υγείας. Αστυπάλαια. Να το ξαναπώ, έκρινε η γυναίκα ότι πρέπει να κάνει αντιτετανικό γιατί τη γρατζούν σε ένα γατάκι και δεν είχε κάνει εμβόλιο. Και πάει στο κέντρο υγείας. Την εξυπηρετούν και της λένε ότι επειδή έχουν έλλειμμα σε αντιτετανικούς πρέπει να πάει στο μοναδικό. Βέβαια τώρα δεν μπορώ να σας υποχρεώσει, αλλά και μόνο που το λένε έτσι, να πάει να πάρει έναν αντιτετανικό από το φαρμακείο και να τους τον επιστρέψει στο κέντρο υγείας. Εδώ μεταξύ το κέντρο υγείας υποτίθεται ότι έχει εξυπηρετεί δωρεάν τους πολίτες σε οποιαδήποτε ανάγκη προκύψει. Γιατί να πληρώσω τον αντιτετανικό και να τους τον πάω πίσω? Μα γιατί έχουν έλλειμμα? Γιατί να έχουν έλλειμμα? Τι τλειδίσεων επιστρέφουμε?
1: Real FM. Αν όταν κοιτάς τα κύματα σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τη φωνική έκρηξη σε εργοστάσιο στα εξαμήλια Κορινθίας που κόστισε τη ζωή σε έναν εργαζόμενο. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Περισσότερα στο real.gr. Αύριο απολογείται το ζευγάρι που εμπλέκεται στον θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Μία μαχαιριά στην πλάτη ήταν το θανάσιμο χτύπημα σύμφωνα με τον ιατροδικαστή. Χωρίς κανένα άρθρο να συγκεντρώνει 180 θετικές ψήφους, ολοκληρώθηκε στη Βουλή η πρώτη ψηφοφορία επί της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συνελήφθη ο αποκαλούμενος Σέντικ, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην εκτέλεση συμβολέων θανάτου στην Ελλάδα.

Εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά τις 9. Μου γράφει εδώ η ρωτάει ένας φίλος, έψαξα και το βρήκα, πόσο κάνει το ορός. Γιατί τον ορό μπορείς να βρεις, τις κάνανε εμβόλιο, ορό κάνανε. Και μου είχε έρθει κι άλλο μήνυμα. Με δάγκωσε σκύλο σπιτιού, γιατί πήγα λέει να τον χαϊδέψω. Από το κοντινό φαρμακείο με στείλανε στο κέντρο υγείας Νίκαιας, το οποίο ήταν κλειστό και ήταν Σάββατο πρωί. Διαγνώστηκα λέει με πέτρα στη χολή και πρέπει να γίνει αφαίρεση. Πήγα σε δύο νοσοκομεία, ένα στην Αθήνα και ένα στην Πειραιά. Τελικά λέει μου έκλεισαν ραντεβού στο 2ο τον Νοέμβριο, αλλά και από τα δύο μου είπαν ότι με εντολή υπουργού από 4 Ιουλίου μέχρι και τέλος Αυγούστου επιτρέπονται μόνο έκτακτα χειρουργία, περαστικά μας. Δεν το ξέρω κυρία Κυριακή, πρέπει να το ψάξω αυτό που μου λέτε. Μου κάνει φοβερή εντύπωση. Αλλά δεν κατάλαβα τι έγινε με το δάγκωμα. Γιατί είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λοιπόν, φαντάζομαι δεν θα έχουμε αντιρρήσεις και σε αυτό. Η τιμή λιανικής του τυπικού αντιτετανικού ορού είναι 28,84. Δεν ζητήσανε στην κυρία να, τους πάει ένα εμβόλιο. Έναν ορό τη ζητήσαν, 28,84. Και δεν υπάρχει αμφιβολία ή αμφισβήτηση επί του πόσο κάνει. Συγγνώμη, 30 ευρώ είναι πολλά λεφτά. Για να έχει έλλειψη στο κέντρο υγείας και να ζητάει από τον ασθενή να του επιστρέψει ένα σκεύασμα ορού γιατί υπάρχει έλλειψη. Εντάξει, πάντα βλέπω εγώ παράλογα.

0: Καλά κάνετε, κύριε Τάσο, σε αυτό που μου γράφετε. Είναι εξαιρετικός άνθρωπος. Προσωπικώς δεν συμφωνώ με την επιλογή, αλλά σε ανθρώπινο και συναδελφικό επίπεδο δεν έχω. Έχω μόνο καλά λόγια, έχω να πω. Και μόνο τα πιο θερμά και ειλικρινή συναισθήματα. Μου γράφει εδώ ένας φίλος, δεν ξέρω να σας απαντήσω. Κι αν μου λέει δηλαδή κάποιος, πάει στο κέντρο υγείας και του πούνε ότι δεν έχουμε αντιτετανικό και πρέπει να τον αγοράσετε και δεν έχει τα λεφτά, δεν ξέρω. Μήπως λέει να μην χαϊδεύετε σκυλιά γατιά, να μην χρειάζεται μετά να βγαίνετε στον παρδάλι να κράζετε το σύστημα. Ναι, στημένο πρέπει να είναι, έχεις δίκιο. Πρόταση. Α, ελάτε κυρία Αφροδίτη. Αφήστε που δεν έχει και αρμοδιότητα για αυτά τα θέματα. Είναι πολύ σημαντική, κύριε Γιώργο, πολύ σημαντική επιτυχία αυτή με τον Όλυμπο, πραγματικά. Γενικώς, η ανάδειξη οποιοδήποτε, οτιδήποτε ελληνικού, η προστασία του, η διατήρησή του κτλ. Κτλ. Προφανώς και συνιστούν επιτυχία. Το συζητάμε. Είπαμε, όταν υπάρχει κάτι στραβά το λέμε, όταν υπάρχει κάτι καλό πάλι θα το λέμε. Τελικά μου γράφει εδώ ένας φίλος, μάθαμε τι έγινε στη Νίκαια, από πού είχαν πάει να φάνε οι αυτοί οι 9 άνθρωποι που πήγαν στο νοσοκομείο με σαλμονέλα. Όχι, δεν το ξέρω. Φαντάζομαι δεν το ξέρουμε εμείς, δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα. Φαντάζομαι οι αρμόδιες αρχές γνωρίζουν και θα ακολουθήσουν τα... Πώς το λένε, και θα ακολουθήσουν τα δέοντα. Μάλλον λέει, είναι γεγονός ότι τελευταία παρατηρείται συχνά το φαινόμενο εφημερευόντων φαρμακείων που όταν πηγαίνεις τα βρίσκεις κλειστά. Δεν μου έχει τύχει real blogger, για να είμαι ειλικρινής. Μου συνέβη λέει χτες με 4 καταστήρα φαρμακεία. Μπορείς, θα έπρεπε να βγάλετε το λουράδο στον αέρα να μας πει τι συμβαίνει ή να τον καλέσω για αύριο. Να του το θέσω κιόλας, να μου πει αν γνωρίζει τι συμβαίνει και γιατί συμβαίνει. Εμένα πάντως δεν μου έχει τύχει, για να είμαι ειλικρινής. Χτες, Κυριακή. Μπορείς, έβλεπες λάθος τη λίστα. 4 φαρμακεία. Εντύπωση μου κάνει. Οι εφημερίες είναι ιερό πράγμα. Και 4 φαρμακεία την Κυριακή και να εφημερεύουν και να μην είναι ανοιχτά. Δεν ξέρω. Λοιπόν. Ωραία, πάμε πολύ σύντομα τη διακοπή μας για να μην διακόπτω μετά.
1: Real FM. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1. Το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3. Και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Εδώ είμαστε, 42 λεπτά μετά τις 9, Real FM 97,8, και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η κυρία Μπαλαμώτη, διαιτολόγος. Κυρία Χριστίνα Μπαλαμώτη, καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που σας έχουμε μαζί μας.
1: Καλησπέρα σας, εγώ ευχαριστώ.
0: Σας κάλεσα και μιλήσαμε και νωρίτερα για το θέμα που προέκυψε εκ νέου με τη σαλμονέλα, αυτή τη φορά στη Νίκαια. Για να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από εκεί, διαιτολόγος-διατροφολόγος, έτσι, κλινική διαιτολόγος-διατροφολόγος είναι η κυρία Μπαλαμώτη. Για να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από εκεί, είχαμε και το κρούσμα στη Λαμία με πολύ περισσότερα άτομα τα οποία χρειάστηκε να πάνε στο νοσοκομείο και κάποια εξ αυτών να νοσηλευτούν και κάποιες ημέρες. Κάτι φαίνεται ότι δεν πάει καλά, κυρία Μπαλαμώτη.
1: Ναι, ισχύει. Ενημερώθηκα και εγώ από εσάς σήμερα για το σημερινό σε σχέση με τα άτομα που νοσηλεύονται τελικά στο Γενικό Γραφικό Νοικοκυριακό.
0: Ναι, τώρα δεν νοσηλεύονται πλέον, δηλαδή έχουν αντιμετωπιστεί τα περιστατικά. Ήταν και δύο παιδιά ανάμεσά τους. Αλλά δεν πάβει να είναι ένα ζήτημα που είναι προφανώς πολύ σοβαρό. Γιατί η σαλμονέλα είναι και μια κατάσταση η οποία δεν ξέρεις ποτέ πόσο μπορεί να πλήξει τον ανθρώπινο οργανισμό.
1: Ισχύει ακριβώς όπως το λέτε. Δυνητικά μπορεί να είναι και μια τέτοια κατάσταση θανατηφόρα.
0: Θανατηφόρα, ναι.
1: Ειδικά αν μιλάμε για μικρά παιδιά, βρέθη ή ευπαθείς ομάδες, όπως άτομα με υποκείμενα νοσήματα ή ηλικιωμένοι, πραγματικά η τροπή θα μπορούσε να είναι τελείως διαφορετική η σημερινή. Να πούμε λοιπόν ότι η σαλμονέλα είναι ένα βακτήριο το οποίο ευθύνεται κυρίως για τροφογενείς λοιμώξεις. Το σημαντικό όταν χειριζόμαστε τρόφιμα στο σπίτι μας, ίσως το πιο σημαντικό μέτρο που πρέπει να παίρνουμε είναι να πλένουμε πάρα πολύ καλά τα χέρια μας. Δυστυχώς αν κάνουμε το λάθος και κόψουμε, θα πρέπει οι χειρισμοί να είναι πολύ προσεκτικοί ακόμα και στο σπίτι. Αν κάνουμε το λάθος και κόψουμε ομό κοτόπουλο σε κομμάτια για να το μαγειρέψουμε, να το βάλουμε στην κατσαρόλα, και με το ίδιο μαχαίρι κόψουμε κάποιο λαχανικό, απλά το περάσουμε με λίγο νεράκι και χειριστούμε και κάποιο άλλο τρόφιμο, τότε υπάρχει σοβαρή περίπτωση να επιμολύνουμε και περαιτέρω τρόφιμα στο σπίτι μας. Να πω επίσης κάτι που ο κόσμος ενδεχομένως να μην το γνωρίζει τόσο καλά, να μην το έχει ακούσει. Όταν πλένουμε το κοτόπουλο, εφόσον το κοτόπουλο είναι επιμολυσμένο και 9 στις 10 φορές ούτε θα μυρίζει, ούτε θα έχει κάποια περίεργη όψη, δεν θα το καταλάβουμε αν έχει σαλμονέλα εύκολα. Υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν αλλοιώσεις, εκεί δεν το συζητάμε, εκεί το βλέπουμε και το πετάμε. Αλλά 9 στις 10 φορές δεν θα υπάρχει κάποια φανερή αλλοίωση. Εάν λοιπόν ένα κοτόπουλο που είναι επιμολυσμένο, χωρίς εμείς να το ξέρουμε, πιάσουμε και το πλύνουμε στο νεροχύτη μας, τότε έχουμε επιμολύνει όλο τον νεροχύτη με σαλμονέλα και ό,τι μπει εκεί σε αυτόν τον νεροχύτη. Και πολλές φορές ο νεροχύτης, ξέρετε, μπορεί να πιτσιλήσει και να πάει και στον πάγκο.
0: Σωστά.
1: Οπότε με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να επιμολύνουμε τα καθαρολικά μας, τα κουζινικά μας, τα τρόφιμα, τα γύρω-γύρω. Άρα, όταν θα πλένουμε κοτόπουλο, θα πρέπει, εφόσον αποφασίσουμε να το πλύνουμε, γιατί αυτή είναι η συνήθεια πρακτική μας, θα πρέπει να πλύνουμε πάρα πολύ καλά τον νεροχύτη μετά. Και πριν χειριστούμε οποιοδήποτε άλλο τρόφιμο, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε κλείνει και τον πάγκο μας. Ναι. Εννοείται ότι δεν μπερδεύουμε με το ίδιο μαχαίρι να κόψουμε κοτόπουλο, κρέας ή οποιοδήποτε άλλο κρατικό και μετά να κόψουμε και λαχανικά για να τα μαγειρέψουμε. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Να πούμε ότι τώρα το καλοκαίρι είναι πολύ πολύ πιο εύκολο να λιωθεί ένα κοτόπουλο. Φανταστείτε ότι το χειμώνα ένα κοτόπουλο μπορεί να αντέξει εκτός πηγείου έως και 2 ώρες. Δεν είναι καλό να το αφήνουμε εκτός πηγείου, αλλά μπορεί και να αντέξει. Π.χ. το αγοράσαμε από το σούπερ μάρκετ και περνάει 1-2 ώρα μέχρι να πάμε σπίτι. Τώρα το καλοκαίρι, η 1 ώρα είναι το max που αντέχει το κοτόπουλο. Mm-hmm. Από την ώρα δηλαδή που το αγοράσουμε, και καλό είναι όσο είμαστε στο σούπερ μάρκετ να το αγοράζουμε προς το τέλος, όλα τα προϊόντα ψυγείου, για όλα τα προϊόντα ψυγείου ισχύει αυτό, να τα αγοράζουμε τελευταία, ώστε να μένουν πολύ λιγότερη ώρα σε θερμοκρασίες δωματίου. Οπότε και αυτός είναι ένας τρόπος έτσι, να προστατευτούμε, να κάνουμε με μια σωστή σειρά τα ψώνια μας, ώστε να μην χρειαστεί να είμαστε αντιμέτωποι με τέτοιες καταστάσεις. Τώρα
0: βέβαια εδώ δεν ξέρουμε και από τι έχει προκληθεί η σαλμονέλα, γιατί το κοτόπουλο είναι ο κύριος ύποπτος, ας πούμε. Ο κύριος ύποπτος, αλλά και άλλα τρόφιμα προφανώς.
1: μπορούσε να είναι οποιοδήποτε κρέας. Και άλλα κρατικά μπορούν να φέρουν το βακτήριο. Θα μπορούσε να είναι αυγά. Θα μπορούσε να είναι κάποια μαγιονέζα που έχει παρασκευαστεί. Ξέρετε, η μαγιονέζα είναι ομότροφο. Δεν μαγειρεύεται, δεν υφίσταται θερμική επεξεργασία. Θα μπορούσε να είναι κάποιο μη παστεριωμένο γαλακτοκομικό. Θα πρέπει τα γαλακτοκομικά που αγοράζουμε να γράφουν πάνω στη συσκευασία, ειδικά τα τυριά, γιατί το γάλα συνήθως είναι, ειδικά στα τυριά να προσέχουμε να γράφουν ότι είναι αποπαστεριωμένο γάλα, όποιο γάλα και αν είναι αυτό. Θα πρέπει να προσέχουμε να είναι πάρα πολύ καλά ψημένο το φαγητό μας, και το κοτόπουλο αλλά και το κρέας. Αυτό το rare ψήσιμο του κόκκινου κρέατος, καλό είναι το καλοκαίρι να το αποφεύγουμε.
0: Ναι, βέβαια, αυτό γίνεται μόνο στο μοσχάρι, έτσι.
1: Ναι, σωστά. Όχι στο χοιρινό. Το χοιρινό πάλι θα πρέπει να είναι και αυτό καλά, ναι, μαγειρεμένο. Γιατί σε περίπτωση που έχει επιμολυνθεί με σαλμονέλα το κρέας, αν μαγειρευτεί στους 75 βαθμούς Κελσίου, να φτάσει στο εσωτερικό του θερμοκρασία στους 75 βαθμούς, τότε το μικρόβιο καταστέλλεται. Το σημαντικό, εφόσον δεν θα το προσέξουμε, δεν θα το βρούμε, δεν θα το δούμε πριν κατά 99%, το σημαντικό λοιπόν είναι να μαγειρέψουμε καλά το κοτόπουλο ή το κρέας, ώστε να μην χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε τυχόν σαλμονέλωση.
0: Μάλιστα. Τώρα, εδώ τώρα τίθεται ένα ζήτημα. Δηλαδή το βλέπω και από τα μηνύματα των ακροατών, που σου λέει ότι και εγώ πώς μπορώ να προφυλαχθώ, ας πούμε, όταν θα πάω να φάω έξω. Η αλήθεια είναι ότι ο καταναλωτής δεν μπορεί να καταλάβει ούτε να προφυλαχθεί.
1: Αυτή είναι μια πικρή αλήθεια και πολύ καλά, πολύ σωστά το επισημάνατε, και εδώ να πω και την ένστασή μου σε σχέση με τον τρόπο που γίνεται ο χειρισμός των τροφίμων και σε σχέση με το πώς λειτουργεί η προμηθευτική αλυσίδα. Ξέρετε, κάποια τρόφιμα που είναι ιδιαίτερα ευπαθή παραλαμβάνονται από ανθρώπους και ενδεχομένως και σε συνθήκες πολύ έντονων θερμοκρασιών, όχι πρωινή ώρα. Παραλαμβάνονται λοιπόν από ανθρώπους που δεν ξέρουν να τα χειριστούν ή και δεν αντιλαμβάνονται τους κινδύνους. Φανταστείτε ότι κανονικά θα πρέπει και σε εστιατόρια και σε νοσοκομεία και σε κάθε είδους σημεία, μέρη όπου πωλείται φαγητό και μπορεί κάποιος να καθίσει να φάει ή μοιράζεται φαγητό, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να υπάρχει ιδανικά τεχνολόγος τροφίμων ή απόψεις δημόσιας υγείας, ώστε να γίνονται οι χειρισμοί όπως πρέπει να γίνονται. Γιατί είναι πραγματικά μπορούν ολόκληρες ομάδες ανθρώπων να καταλήξουν στο νοσοκομείο, και όχι μόνο από κοτόπουλο ή σαλμονέλα, και από άλλες τροφογενείς λοιμώξεις αντίστοιχα. Δυστυχώς, τα άτομα τα οποία χειρίζονται τρόφιμα, τα παραλαμβάνουν, τα αποθηκεύουν, είναι συνήθως υποχρεωτικές εκπαίδευσης. Και δεν έχουν περάσει από κάποια πιστοποίηση, από κάποια εκπαίδευση, ώστε να έχουν πλήρη συνείδηση των χειρισμών που κάνουν. Θα πρέπει, αυτό που σίγουρα μπορεί να ελεγχθεί, τώρα το να πούμε ότι να γίνονται εκτενείς ελέγχοι στην αγορά, αυτό είναι το απλό. Είναι το αυτονόητο, αν το θέλετε. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό. Αυτό όμως που μπορεί το κράτος να κάνει είναι κάποιες κατηγορίες τροφίμων, όπως τα αυγά, όπως το κοτόπουλο, όπως τα γλυκοκομικά, να υπάρχει κάποιος κανονισμός, κάποιος νόμος ενδεχομένως, όπου να είναι υποχρεωτική η πρωινή διανομή, ώστε οι θερμοκρασίες να μην έχουν προλάβει να ανέβουν και άρα όπως θα βγει από την κατάψυξη του φορτηγού το κοτόπουλο, να μην κινδυνεύει μένοντας 1/4 στον ήλιο, ώστε να πέσουν οι υπογραφές παραλαβής παράδοσης και μετά να πάει να καταψυχθεί ή να μπει στο ψυγείο.
0: Μάλιστα. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο όλα αυτά τηρούνται. Αυτό είναι θέμα των αρχών που θα πρέπει να επιβλέπουν τις διαδικασίες.
1: Φαντάζομαι ότι ένας εστιατόριο που σέβεται τον εαυτό του θα πρέπει να απαιτεί να έχει πρωινή εξυπηρέτηση.
0: Ναι, δεν ξέρω. Και ο αριθμός των εστιατορίων, ας πούμε στην Αττική, στις μεγάλες πόλεις, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να καλυφθούν δηλαδή ανάγκες μέσα στις προβλεπόμενες, ας πούμε, ώρες που η θερμοκρασία δεν έχει αρχίσει να ανεβαίνει επικίνδυνα. Τώρα, επειδή το καλοκαίρι είναι γενικώς η περίοδος που τα τρόφιμα αλλοιώνονται πολύ πιο εύκολα, εφόσον δεν είμαστε προσεκτικοί, δώστε μας έτσι και μια συνολική εικόνα για το τι πρέπει να προσέχουμε, γιατί πολλοί είναι εκείνοι που φεύγουν για διακοπές, τα ψυγεία και που παίρνουμε μαζί, τα φρούτα που μπορεί να μείνουν λίγο περισσότερο έξω από το ψυγείο και στις περισσότερες των περιπτώσεων μετά δεν είναι προς κατανάλωση.
1: Ακριβώς, ναι. Κοιτάξτε, τα τρόφιμα, τα φρούτα τα οποία δεν χρειάζονται σίγουρα ψυγείο είναι η μπανάνα. Άρα μπορούμε να έχουμε, η οποία μπανάνα έχει και κάλιο εδώ που τα λέμε, άρα να πληρώνουν τους ηλεκτρολίτες που μπορεί να χάνουμε κατά τη διάρκεια της έντονης ζέστης και της εφίδρωσης. Και έτσι νομίζω ότι είναι το ασφαλέστερο φρούτο για να έχουμε μαζί μας. Από εκεί και μετά, τρώγοντας έξω, ο πιο απλός τρόπος να προστατευτούμε είναι να ζητάμε τα κρεατικά μας πάρα πολύ καλά ψημένα, καλύτερα να είναι ξερό από το να είναι ζουμερό και άψητο. Σε αυτό θα επέμενα πάρα πολύ εγώ σε αυτό. Mm-hmm. Και από λαχανικά, για να αποφύγουμε τυχόν επιμόλυνση λαχανικών με σαλμονέλα από κάποιο κοτόπουλο, αυγό ή οποιοδήποτε άλλο υλικό της κουζίνας, μπορούμε να διαλέγουμε βραστές σαλάτες. Αυτή την περίοδο χόρτα βραστά, κολοκύθια βραστά, πατάτα σαλάτα που είναι και αυτή να είναι με βραστά λαχανικά, παντζάρια, οτιδήποτε βράζει, και για να βράσει κάτι χρειάζεται 100 βαθμούς Κελσίου για να επέλθει το νερό σε πλασμό, είναι ασφαλές. Έχει σκοτωθεί το μικρόβιο. Ίσως είναι ο μόνος τρόπος για να πούμε ότι δεν κινδυνεύουμε λιγότερο, μάλλον το πω σωστά.
0: Ναι.
1: Οτιδήποτε άλλο δυστυχώς εκτός σπιτιού θα ήταν ουτοπικό να το συζητήσουμε. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε την κουζίνα μας των εστιατορίων. Προφανώς.
0: Καλά, σίγουρα. Επίσης μου γράφουν εδώ ακροατές και νομίζω ότι εμένα μου διαφεύγει για να είμαι ειλικρινής, αλλά μου ακούγεται πολύ λογικό ότι το καλοκαίρι, λέει, έχουμε τα περισσότερα περιστατικά δηλητηριάσεων από θαλασσινά. Και όταν μου λέει θαλασσινά, μου γράφει εδώ μία φίλη, ενώ μου λέει ακόμα και τα τηγανιτά, που σε ορισμένες περιπτώσεις, δηλαδή καλαμαράκια κτλ. Που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι, να έχουν αλλοιωθεί. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει αυτό.
1: Ναι. Δυστυχώς υπάρχει μια μεγάλη διαφορά μεταξύ της σαλμονέλας και των λιμόξεων, τροφογενών λιμόξεων από θαλασσινά. Δυστυχώς τα θαλασσινά, εφόσον έχουν αλλοιωθεί, αυτό δεν σώζεται με το μαγείρεμα. Ενώ στο κοτόπουλο σώζεται. Δεν είναι σωστό, αλλά περιορίζεται πολύ σημαντικά η έκταση.
0: Ο κίνδυνος, ναι.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Το θαλασσινό λοιπόν δεν είναι.
1: Μια άλλη κατηγορία.
0: Άπαξ και αλλοιωθεί, τελείωσε.
1: Τελείωσε. Ναι, τελείωσε.
0: Ναι, τώρα εδώ ένας άλλος ακροατής είχε ένα άλλο ζήτημα. Με τις διακοπές, λέει, ρεύματος πήγατε την περασμένη εβδομάδα στην Αθήνα και λίγοι ήταν αυτοί που πήγανε με σαλμονέλα. Μιλάει για τις πολύ ωραίες, γιατί είχαμε σε κάποιες περιπτώσεις πολύ ωραίες διακοπές.
1: Έχει πάρα πολύ δίκιο ο ακροατής σας σε αυτό που λέει. Πιθανότατα κάποια κρατικά και σε εστιατόρια και στα σπίτια μας να μείναν σε χαμηλότερες θερμοκρασίες από τις προβλεπόμενες για κάμποσες ώρες. Αυτά, εάν κάποιος τα πήρε η είδηση, μπορεί και να τα απέσυρε από το μαγείρεμα, από το να παραχθεί φαγητό.
0: Ναι, υποτίθεται όμως ότι τα ψυγεία διατηρούν μια θερμοκρασία ακόμα και στη διακοπή, δηλαδή συντηρούν το τρόφιμο.
1: Η κατάψυξη όμως θα πρέπει να είναι, αν θυμάμαι σωστά, από τα συστήματα HASP που εφαρμόζομαι στο νοσοκομείο, θα πρέπει να είναι χαμηλότερη από 20 βαθμούς. Άρα, αν η θερμοκρασία αυτή πέσει κάτω από 18, για παράδειγμα, ανέβει μάλλον πάνω από τους μείον 18.
0: Πάνω, ναι. Α, ξεκινάει η αλλίωση από αυτές τις θερμοκρασίες.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν είναι καταψύχτες οικιακούς σε τέτοιες θερμοκρασίες δύσκολο. Ενώ ψύγιο καταψύχτες.
1: Ναι.
0: Γιατί
1: ναι,
0: αν μιλάμε για καταψύχτες, εκεί μιλάμε για μια άλλη κατηγορία συσκευής.
1: Ναι. Βέβαια, βάλτε τώρα στην εξίσωση ότι και το ρεύμα έχει ακριβήνει πάρα πολύ. Και άρα, ακόμα και εταιρείες οι οποίες ενδεχομένως να είχαν σε πιο κρύες συνθήκες τα ψυγεία τους, αναγκάστηκαν να το πάνε ακριβώς αυτό που ορίζει η νομοθεσία.
0: Mm-hmm.
1: Για λόγους εξοικονόμησης ρεύματος.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε είναι όλα στην εξίσωση. Και οι διακοπές και η ίδια και το ίδιο το κόστος του ρεύματος. Οπότε, τίποτα. Εμείς, σαφώς, και αυτό μπορούμε να κάνουμε είναι να ζητάμε πάρα πολύ καλά ψημένα τα πουλερικά μας και τα κρατικά μας και βραστές σαλάτες.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Παλαμώτη. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ, ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.

0: Επανέρχεται εδώ τώρα η φίλη που έστειλε για τα θαλασσινά και μου λέει, εμείς μου λέει πήγαμε και φάγαμε σε ταβέρνα. Τηγανιτά μου λέει, καλαμαράκια εν προκειμένου. Αρρωστήσαμε μου λέει όλοι και μάλιστα κάποιοι εξ ημών και με πυρετό. Το οποίο προφανώς πρόκειται για δηλητηρίαση, έτσι, ξεκάθαρα. Λοιπόν, ένα από τα συμπτώματα ήταν ο πυρετός, για να μην έχουμε, ναι. Εντάξει, τώρα αυτό, πού να το ξέρεις. Μου γράφει εδώ ο κύριος Ευάγγελος, θα μου επιτρέψετε λέει να διαφωνήσω με το σχόλιο σας σχετικά με τον αντιτετανικό όρο. Η λιανική τιμή μπορεί να είναι περίπου 30 ευρώ. Όμως όταν συνταγογραφείται, η συμμετοχή του ασθενούς είναι συνήθως περίπου το 1 τέταρτο, δηλαδή γύρω στα 7,5. Επιπλέον θεωρώ ότι η διαδικασία δεν διαφέρει ουσιαστικά από άλλες θεραπευτικές παρεμβάσεις στην πρωτοβάθμια φροντίδα. Για παράδειγμα, ένας ασθενής με αμυγδαλίτιδα εξετάζεται και εφόσον κρυθεί ότι χρειάζεται ενέσιμη επιβίωση, αυτή η συνταγογραφή του ασθενής την προμηθεύεται από το φαρμακείο και στη συνέχεια επιστρέφει στο κέντρο υγείας για να του χορηγηθεί. Αντίστοιχα, μπορεί να γίνει και με τον αντιτετανικό όρο. Τέλος, η χορήγηση του αντιτετανικού ορού δεν αποτελεί συνήθως επίγουσα πράξη που πρέπει να γίνει άμεσα, μέσα σε λίγα λεπτά, καθώς μπορεί να χορηγηθεί αρκετές ώρες με τον τραυματισμό και την πιθανή επιμόλυνση, σύμφωνα με τις ισχύουσες συστάσεις. Προφανώς και είναι έτσι όπως το λέτε, κύριε Ευαγγελή, δεν έχω καμία αντίρρηση, ούτε αμφισβητώ αυτό που λέτε, αλλά στο μήνυμα που έχει έρθει λέει ότι τη ζητήθηκε να πάει στο φαρμακείο και να αγοράσει έναν ορό προς αντικατάσταση. Εγώ σε αυτό πάνω διαφώνησα. Εάν υπήρχε συνταγογράφηση και της λέγανε ότι θα στο κάνουμε και μετά θα πας να πάρεις έναν ορό για να αναπληρώσουμε, που εντάξει, μπορώ να το καταλάβω. Αλλά η λογική του ότι έχουμε έλλειψη, θα σου κάνουμε τον ορό και θα μας φέρεις έναν από το φαρμακείο χωρίς συνταγή, δεν ξέρω πώς μπορεί να συμβαίνει και πού μπορεί να οφείλεται. Αλλά προφανώς είναι σημαντικό έξοδο για τον εκάστοτε ασφαλισμένο που θα πάει σε ένα κέντρο υγείας για να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα. Είτε αυτό είναι επίγον, είτε είναι λιγότερο επίγον. Φαντάζομαι. Λοιπόν, σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων, 10 η ώρα και αμέσως μετά με τραγουδάκι επιστρέφουμε, μπαίνουμε στο τελευταίο δίωρο και σιγά σιγά ανοίγουμε και γραμμές.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
2: Σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Στην ανακρίτρια Χανίων απολογείται ο 58χρονος ιατροδικαστής που κατηγορείται για δωροδοκία και έκδοση ψευδών πορισμάτων και εκθέσεων κατά παραγγελία. Ο καθηγητής τοξικολογίας που φέρεται να εμπλέκεται στο κύκλωμα διαφθοράς αφέθηκε νωρίτερα ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών τοξικολογίας που φέρεται να εμπλέκεται στο κύκλωμα διαφθοράς αφέθηκε νωρίτερα ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για τη φωνική έκρηξη σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας που κόστησε

0: Ιατροδικαστή, μία μαχαιριά στο πίσω μέρος του θώρακα ήταν το θανάσιμο χτύπημα, ενώ στο μικροσκόπιο της αστυνομίας βρίσκονται οι τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Χωρίς κανένα άρθρο να συγκεντρώνει 180 θετικές ψήφους, ολοκληρώθηκε η πρώτη ψηφοφορία στη Βουλή επί της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. 160 θετικές ψήφους συγκέντρωσε το άρθρο 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων και 161 το άρθρο για τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συνελήφθη ο αποκαλούμενος Σέντικ, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην εκτέλεση συμβολέων θανάτου στην Ελλάδα. Στα χέρια των αρχών του Ντουμπάι βρίσκεται και ο φερόμενος ως υπαρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης με το προσωνύμιο Λεωνίδας. Για τη δυσκολότερη κατάσταση που βρίσκεται η Γαλλία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έκανε λόγο ο Εμμανουέλ Μακρόν, που επισκέφτηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων Πυρόσβεσης και Διάσωσης του Μπορντό στη Ζιρόντ, περιοχή που έχει πληγεί περισσότερο από τις πυρκαγιές.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την απόκτηση του LeBron James ανακοίνωσαν επίσημα οι Philadelphia Sixers. Ο 41 ετών superstar του NBA που αποχώρησε από τους Los Angeles Lakers υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Real Weather.
0: Γενικά έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα επιρωτικά ορεινά. Ανεμιβόρη έως 7 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, 10 λεπτά μετά τις 10, βράδυ Δευτέρας, 27 Ιουλίου. Είμαστε μαζί από τις 7 αυτή την εβδομάδα και θα κλείνουμε τη βραδιά μας με τη βοήθεια του Θεού τα μεσάνυχτα. Είπαμε από τις 10 και μετά θα ανοίγουμε γραμμές. Μπορεί να προκύψει να έχουμε κάποια συνέντευξη, μπορεί να προκύψει να έχουμε αθλητική ενημέρωση με τον κύριο Σταυρακάκη, με τον κύριο Φουστέρη, αλλά κατά βάση αυτό το 2ωρο θα είναι αφιερωμένο στην επικοινωνία μας. 211-200-8200, το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να καλείτε, η κυρία Ειρήνη Κούρτη εκεί, για τις κλήσεις σας και όλους όσοι θέλετε να μιλήσουμε ζωντανά εδώ στον αέρα του αληθινού ραδιοφώνου, πολύ πιο νωρίς από ό,τι έχετε συνηθίσει, από ό,τι έχω συνηθίσει κι εγώ, αλλά δεν έχει σημασία, εντάξει, καλοκαιράκι είναι. Και για αυτή την εβδομάδα θα πάμε έτσι. Για την επόμενη εβδομάδα θα σας ενημερώσω προς το τέλος της εβδομάδας, γιατί επιστρέφει και η κυρία Ελένη μας. Οπότε θα έχουμε και εκεί μια νέα τροποποίηση. Ο κύριος Τάκης Μαυράκης είναι πλέον μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Ο Γρηγόρης Διβάνης πάντα στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία των ειδήσεων. Λοιπόν, ένα σύντομο σχέδιο HACCP για τη μεταφορά τροφίμων ξεκινά από τα ευαίσθητα προϊόντα, μου γράφει εδώ ο κύριος Αβραάμ. Κρέας, ψάρια, γαλακτοκομικά, κατεψυγμένα και έτοιμα γεύματα. Τα συνηθέστερα λάθη είναι η διακοπή της ψυχτικής αλυσίδας, τα κατάλληλα ή ακάθαρτα οχήματα, η ανάμειξη διαφορετικών προϊόντων και μεγάλες καθυστερήσεις. Δηλαδή, ένας σκασμός παράγοντες, έτσι. Το βασικότερο πρόβλημα όμως εμφανίζεται συχνά στην παραλαβή, όπου η έλεγχη θερμοκρασίας, συσκευασίας, καθαριότητας και ιχνηλασιμότητας είναι σχεδόν μηδενική. Και μην ξεχνάμε, ο πάγος είναι τρόφιμο. Μου γράφει ο κύριος Αβραάμ. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα από τη Θεσσαλονίκη. Το διάβασα και το υστερόγραφο, κύριε Αβραάμ. Δεν το διαβάζω για ευνόητους λόγους. Λοιπόν, γιατί ειδικεύεται και στα συστήματα ISO ο ακροατής και η JCCP. Για πάνω από 20 χρόνια λύση, ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης. Τώρα, αν είναι σχεδόν μηδενική έλεγχη μόνο στην παραλαβή, έτσι, που είναι 3-4 διαφορετικές κατηγορίες, συν τα λάθη στην ψυχτική αλυσίδα, τα κατάλληλα καθαρτοχήματα, την άμυξη διαφορετικών προϊόντων κτλ. Και τυχεροί είμαστε, έτσι. Και αυτό που λέει για τον πάγο έχει πολύ μεγάλο δίκιο. Γιατί βλέπω ότι αγοράζει ο κόσμος πάγο και τον μεταφέρει στο σπίτι αυτό στις σακούλες. Τα τρίκυλα και τα εξάκυλα. Όπου ακόμα και αν ο πάγος, που δεν ξέρουμε την ερώ είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει, ας πούμε ότι έχουν γίνει όλοι οι έλεγχοι, οι πάγοι, τα παγάκια έχουν γίνει με νερό, το οποίο δεν έχει κανένα μικρόβιο. Δεν θα ήθελα να πάω στο γενικό χημείο του κράτους να δω τι θα μπορούσε να έχει, αλλά εν πάση περιπτώσει, το ότι βάζουμε τα παγάκια αυτά στην κατάψυξη, σχίζουμε τη σακούλα και μετά βάζουμε το χέρι μας μέσα, το οποίο μπορεί να έχει περάσει από πουδήποτε, μάνι ακόμα και ο πιο καθαρός πάγος επιμολύνεται. Το έχω πει άπειρες φορές και στο δικό μου το σπίτι δηλαδή. Επειδή ξέρετε, αυτές οι παγομηχανές δεν κάνουν πολλή δουλειά, είναι πιο βολικό να πάρεις μια σακούλα παγό για να έχεις. Θέλει πάρα πολύ προσοχή στο χέρι που μπαίνει μέσα στον πάγο, πραγματικά. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Λοιπόν, γεια σας κύριε Νίκο από το Βερολίνο. Καλησπέρα, λέει, ρε Μανώλη, μας κατέστρεψαν με αυτό το ωράριο. Ακούω, λέει, από την αρχή, αλλά θα με αφήσει μέχρι τη μέση. Τι θα κάνω εγώ μετά, δηλαδή, είναι πράγματα αυτά. Ο κύριος Νίκος είναι μεταμεσονύχτιος. Όπως και πολλοί, το καταλαβαίνω, κύριε Νίκο, και εγώ είμαι μεταμεσονύχτιος. Και εγώ θα γυρίσω μετά σπίτι και θα δυσκολευτώ πολύ. Δεν αλλάζει το ωράριό μου. Επί της ουσίας, αλλάζει σε ό,τι αφορά την εκπομπή, αλλά σε ό,τι αφορά τη ζωή μου δεν αλλάζει, γιατί αν δεν πάει 3, 4, 5. Δεν κλείνει το μάτι, κακά τα ψέματα. Τώρα, εντάξει, τι να κάνουμε. Λίγο υπομονή θα κάνετε. Είναι το καλοκαίρι, είναι πάντα μια περίοδος ιδιαίτερη. Μου γράφει ο κύριος Γιώργος, καθυστέρησαν, μου λέει, σήμερα σημαντικά να μπουν τα χρήματα των συντάξεων, με αποτέλεσμα μέσα στη ζέστη πάρα πολλοί συνταξιούχοι να είναι έξω από τράπεζες και να περιμένουν για να κάνουν ανάληψη ή για να ενημερωθούν. Και σε κάποιες, μου λέει, περιπτώσεις ακόμα και μετά τις 6:30 και τις 7. Λοιπόν, τώρα που το λέτε, κύριε Γιώργο, έχετε δίκιο, διότι και εγώ πέρασα, γιατί περνάω καθημερινά, είναι ο δρόμος μου, από τράπεζα, δεν περνάω από μία, αλλά σε μία είδα σήμερα συγκεντρωμένο κόσμο την ώρα που ερχόμουν εδώ. Άρα υπολογίστε γύρω στις 6 και. Και μου έκανε εντύπωση, δεν το σκέφτηκα όμως, για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή είδα τον κόσμο και λέω, κοίτα να δεις τέτοια ώρα, πώς τους ήρθε. Δεν πήγε το μυαλό μου στις συντάξεις. Τώρα όμως που μου το γράφετε, το συνδέω. Τελικά, λέει, διαπιστώνω ότι νυχτοπούλιασε στο μισό πληθυσμό. Real blogger, έχω κάνει και χειρότερα. Τα πρώτα χρόνια που έκανα βραδινό, έκανα το 2 με 5. Εκεί να δεις. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο έχει αλλάξει το ακροατήριο από το 2-5 στο 11-2. Άλλος κόσμος. Εντάξει, όχι για όλους, αλλά για πολλούς. Γιατί υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ανοίγανε στη 1:30-2 το ραδιόφωνο. Γιατί εκεί μπορεί να πήγαιναν στη δουλειά, εκεί μπορεί να ξύπναγαν. 1,000-2, εκεί μπορεί να γύρναγαν. Άλλο ακροατήριο. Δηλαδή, έχουν ενταχθεί ακροατές στην καθημερινότητά μου που δεν υπήρχαν στο 2-5 και έχουν χαθεί ακροατές από το 2-5 στο μέχρι τις 2. Που γνωρίστηκα δηλαδή μαζί τους μέσα από αυτά τα ωράρια. Αλλά εντάξει. Ξέρω εγώ τι να πω. Είναι η υπηρεσία ό,τι κρίνει. Λοιπόν, σαν σήμερα. Μου έχει στείλει τώρα, ποιος το έχει στείλει αυτό? Το Rock in Athens 85. Το 85 ήμουνα 12. Ήταν, λέει, το πρώτο μεγάλο διεθνές rock και pop φεστιβάλ στην Ελλάδα, στο Παναθηναϊκό Στάδιο, στο Καλλιμάρμαρο, το διήμερο 26 και 27 Ιουλίου του 85, και είχαν έρθει, το θυμάσαι, Ρετάκι, αλήθεια, μου έχει στείλει την αφίσα. Cure, Clash, Depeche Mode, Stranglers, ναι. Μέχρι, λέει, τη δεκαετία του 80 ροκ συναυλίες ήταν κάτι εντελώς άγνωστο στην Ελλάδα, αν εξαιρέσουμε την επεισοδιακή εμφάνιση των Stones στο 64 στο Λεωφόρο. Το γενικότερο πολιτικό-πολιτιστικό πλαίσιο, αυτά τα δύο τότε βρίσκονταν σε απόλυτη συνάρτηση, δεν άφηνε χώρο για τέτοιες εκδηλώσεις τελείως ξένες στην κουλτούρα του μέσου Έλληνα. Με το τέλος της δικτατορίας και το ξεκίνημα της μεταπολίτευσης, η μουσική παραγωγή εκτινάχθηκε στα ύψη, κυρίως μέσα από το πολιτικό τραγούδι, το οποίο μπορούσε επιτέλους να εκφραστεί ελεύθερα τόσο στη δισκογραφία όσο και με τις ζωντανές εμφανίσεις. Οι συνθέτες και ερμηνευτές αμέτρητοι, τα δε απαγορευμένα έργα ακόμα περισσότερα. Τα απαγορευμένα μέσα εισαγωγικά. Έτσι ήταν φυσιολογικό να υπερκαλύψουν το μουσικό χάρτη σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Τώρα, προπόληση, λέει, εισιτηρίων Nouvelle Frontier σε όλα τα κεντρικά δισκοπολία, γιατί τότε υπήρχαν κεντρικά δισκοπολία και γενικώς δισκοπολία και στα ειδικά περίπτερα. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστήμων, και έχει μια φωτογραφία, τη Μελίνα Μερκούρη, το Ζίλντα Σεν και την Νίνα Χάγκεν, η οποία κάνει χειραψία με τον Ντασέν. Παρασκευή 26 Ιουλίου, Culture Club, Depeche Mode, Stranglers, Τζίμι Πανούσης και οι μουσικές ταξιαρχίες, και Σάββατο 27 Ιουλίου, Class, Νίνα Χάγκεν, The Cure, Tok Tok και Telephone. Τι λες, είχες πάει, αλήθεια? Ήμουν πιτσίριχος. Δεν το θυμάμαι, αλλά στην ηλικία που ήμουν δεν θα μπορούσα και να πάω. Χωρίς ενό συνοδεία. Ωραίο πρέπει να ήταν. Να σου πω, μεγάλα ονόματα, ντυπές. Ξέρω κόσμο που φεύγει και πάει στους πάγους για να τους δει. Έχουν κάνει συναυλία στην Αρκτική και έχουν φύγει με παγοθραυστικό να πάνε να τους δουν. Δηλαδή, Κλάσκιουρ, εντάξει, δεν σου λέω την Νίνα Χάγκεν, παιδί μου. Stranglers, δεν είναι αστεία πράγματα αυτά. Και ο Πανούσης μαζί, ωραίο. Ο κύριος Γιώργος από το Λονδίνο. Έλα ρε Γιώργη.
1: Πανώλη, καλή εβδομάδα ρε φίλε.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Διακοπές πότε θα πας?
0: Άδεια θα πάρω στις 10 του μήνα. Διακοπές δεν θα πάω, αλλά άδεια θα πάρω 10 του μήνα πρώτα θα σου.
1: 10 με πόσο?
0: 10 με 23, δύο εβδομάδες.
1: Μια χαρούλα. Εντάξει. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα έχω μεγάλη εβδομάδα σε όλους. Την καλησπέρα μου σε εσένα, ναι.
0: Να σε καλά.
1: Ιδέα στο φίλο μου το Βασίλη από εκεί. Από τον Άγιο όμορφο Δομήνικο εδώ που έχω καθίσει και εγώ μια εβδομάδα να ξεκουραστώ λίγο 10 μέρες. Λοιπόν, μεσημεριάτικα και λέω κάτσε να τον πάρω το μάτι.
0: Δομινικανή Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Ωραία είναι εκεί, ωραία πρέπει να είναι.
1: Δυνατά.
0: Ωραία, μπράβο.
1: Πολύ δυνατά. Θα ήθελα λοιπόν, γιατί ο φίλος ο Μπούμερακ είχε ρωτήσει κάτι και λέω κάτσε να βγω γιατί περίμενα να
0: πέσω. Δεν θυμάμαι.
1: Δεν θυμάσαι που είχε πει Γιώργο για πες μας όταν ανέβη ο Άντι Μπέρναν καινούριος πρωθυπουργός στην Αγγλία τι θα γίνει.
0: Α, μπράβο, ναι, έχεις δίκιο.
1: Ναι.
0: Έχει καιρό τώρα όμως.
1: Ανέβηκε, σήκωσε. Τώρα ανέβηκε.
0: Ναι.
1: Στις 20 δεν ανέβηκε. Θυμάστε, σου είχα πει ότι αυτός θα βγει εγώ από τότε. Πρώτο μέτρο που πήρε για την Αγγλία, Μανούλη, το έχετε σηκώσει τον αέρα, το έχετε πει πουθενά. Σε κανένα.
0: Για πες, δεν έχω προσέξει.
1: Δεν ξέρεις.
0: Δεν έχω προσέξει.
1: Κατέργησε το ΦΠΑ σε όλα τα σπίτια στο ρεύμα.
0: Α, ωραία.
1: Όλο το ΦΠΑ, όχι το μειώνω, το κατέργησε. Μιλάμε ότι μια καρσονιερίτσα πληττώνει το χρόνο, για να σου το πω απλά, περίπου 500 λίρες, δηλαδή περίπου 700 ευρώ. Κατάλαβες γιατί μιλάμε
0: είναι
1: τώρα.
0: Λογαριασμός.
1: Για μια οικογένεια three bedrooms, έτσι, τριών κρεβατοκάμαρων, μιλάμε ότι είναι περίπου 2.000 το χρόνο. Είναι περίπου 180 ευρώ κατευθείαν στην τσέπη σε αυτά που πλήρωνες. Με 200 έξτρα. Κατευθείαν, έτσι. Είναι γιατί η Αγγλία περνάει οικονομική κρίση και δεν έχει να φάει. Μας έλεγε ο Μιχάλης από τα Χανιά, ρε. Το θυμάστε, το Μιχάλης, μας έλεγε.
0: Πώς έγινε αυτό.
1: Για πες μας τώρα, πώς αντέχει η οικονομία της Αγγλίας. Και δεν μιλάμε ότι κάνει σε ειδικές κατηγορίες. Σε όλους. Σε όλους.
0: Ναι.
1: Είτε έχει σπίτι με 10 κρεβατοκάμαρες, είτε έχει καρσονιέρα. Κατάργηση του ΦΠΑ. Νομίζω ότι. Πρόσεξε στο ρεύμα, έτσι. Στο λογαριασμό του ρεύμα και μιλάμε.
0: Στο ρεύμα, ναι.
1: Ότι αντιλαμβάνεσαι το νούμερο είναι πολύ σοβαρό, έτσι.
0: Ναι, εννοείται ότι είναι πολύ σοβαρό.
1: Τι. Όχι προσωρινό. Το κάνω για ένα χρόνο ή για 6 μήνες. Κατήργηση. Πάει.
0: Ναι.
1: Απλά τα λέω αυτά γιατί σε ανύποπτο χρόνο ο Μιχάλης Ταγανιά σου λέγε. Τρώνε στα σκουπίδια, τα θυμάσαι κάποια βράδια, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο Μπούμερακ, ο άνθρωπος δεν έχει πει αυτά τα πράγματα. Ο Μπούμερακ ρώτησε πώς τον βλέπεις. Από περίεργεια ρώτησε ο Μπούμερακ για να μην παιδεύω.
0: Ναι, εγώ και εγώ από περίεργεια θα ρωτούσα, ναι.
1: Και σου είχα πει, τον βλέπω και έρχεται ο Άντι. Ήρθε, έτσι, εργατικός, στο κόμμα των εργατικών, έτσι, όχι καινούργιες εκλογές, στο κόμμα των εργατικών, έτσι, για να γνωρίζουμε και τι λέμε, έτσι. Το ίδιο κόμμα που ήταν, χωρίς εκλογές, έτσι. Γιατί μας λέγανε και κάτι άλλο. Παρατήρησε ο πρωθυπουργός, σου είχα πει, δεν αλλάζει καμιά κυβέρνηση. Οι εκλογές στην Αγγλία γίνονται κάθε 4 χρόνια. Τελεία, παύλα, παράγραφος. Εάν το κόμμα που έχει εκλεγεί σε αυτά τα 4 χρόνια έχει το Μανώλη τον Μπαρδάλη πρωθυπουργό και στον πρώτο χρόνο ή στο πρώτο εξάμηνο ή στον 1,5 χρόνο ο Μανώλης δεν κάνει αυτά που πρέπει να κάνει, ο Μανώλης πάει σπίτι του. Και έρχεται ένας άλλος που είναι στο ίδιο κόμμα που θα πρέπει να τηρήσει αυτά που έκανε προεκλογικά.
0: Ναι, να εκτελέσει το πρόγραμμα το οποίο...
1: Έτσι. Δεν αλλάζουν οι κυβέρνησες. Όχι. Το δικό σας το κόμμα υποσχέθηκε ότι θα κάνει τα αυτά. Ο πρωθυπουργός δεν τα κάνει. Μάλιστα, σπίτι σου. Ο επόμενος πρωθυπουργός με το ίδιο κόμμα, χωρίς εκλογές, θα τηρήσεις αυτά που μας είπες προεκλογικά.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες γιατί υπάρχει και διαφορά σκέψεως και γιατί αυτές οι χώρες δεν πέφτουν ποτέ στα τάρταρα όπως πέφτει η δικιά μας. Φίλε Μανώλη, παραδείγματος χάρη, έμαθα εχθές κάτι και μου ανέβηκε η πίεση. Και δεν ξέρω καν ισχύει. Μου είπανε ότι το έγραψε η Εστία. Το άκουσα αυτό. Ο Κοτάκης. Δεν είναι η Εστία, έκανε λάθος.
0: Ναι.
1: Ο οποίος ανέφερε ότι πουλάνε τον Παρθενώνα σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Αυτό το λέγαμε κάποτε για πλάκα και σήμερα γίνεται πραγματικότητα.
2: Για τα έσοδα.
1: Δηλαδή τι θα πουλήσουν, το μάρμαρο πάρ' το σπίτι σου. Το έσοδο θα πουλήσουν, ρε Μανώλη. Τι θα πουλήσουν, ρε Μανώλη.
0: Ναι, τα έσοδα, από ό,τι ξέρω, τα έσοδα του μουσείου. Τώρα δεν ξέρω και αν τα έσοδα του αρχαιολογικού χώρου πηγαίνουν, αλλά τα έσοδα του μουσείου ξέρω ότι είναι, πηγαίνουν σε... Είσαι αποπληρωμή χρέους, είσαι ιδιώτη.
1: Μάλιστα. Δηλαδή ουσιαστικά αυτό που κοροϊδεύαμε κάποτε, ότι θα πουλήσουν και την Ακρόπολη, έτσι δεν λέγαμε. Γίνεται πραγματικότητα σήμερα, έτσι δεν είναι.
0: Μέσα εισαγωγικά όμως, έτσι.
1: Τι εισαγωγικά, δεν κατάλαβα. Δηλαδή όταν εσύ εννοούσες θα πουλήσουν την Ακρόπολη, τι πίστευες?
0: Εντάξει, ναι, ρε παιδί, με αυτό εννοώ. Ναι,
1: ένα ελικόπτερο και θα έπαιρνε την Ακρόπολη.
0: Όχι, το λέω, απλά, όχι, το λέω απλά για να μην έχουμε. Μην μπει κάποιο ότι. Ναι, προφανώς τα έσοδα από την αξιοποίηση, από την εκμετάλλευση.
1: Το να μετακινηθεί, η Ακρόπολη δεν μετακινείται. Το να τη μεταφέρουν σε άλλη χώρα δεν μετακινείται.
0: Όχι, αυτά δεν γίνονται.
1: Τι είναι αυτό που πάει η Ακρόπολη?
0: Τα έσοδα, προφανώς. Έσοδα.
1: Τα έσοδα. Όταν λοιπόν τα έχει το κράτος και τα δίνει σε κάποιον ιδιώτη, σε μια εταιρεία ιδιωτική, σημαίνει ότι η Ακρόπολη πουλείται. Ο Παρθενώνας στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και μάλιστα άκουσα ότι ήταν άρθρο της Εστίας του κυρίου Κοτάκη. Και ρωτάω, ισχύει αυτό το άρθρο? Γιατί εγώ δεν βλέπω. Δεν μπορώ να διαβάσω επιμέρειες εδώ που είμαι ελληνικές.
0: Πρέπει να το δω. Δεν μπορώ να σου απαντήσω. Δεν θέλω να σου πω κάτι που δεν ισχύει.
1: Επειδή όμως πιστεύω ότι και αυτόν τον δημοσιογράφο που άκουσα δεν τον έχω για. Είναι σοβαρός δημοσιογράφος. Πολύ σοβαρός. Και πιστεύω αυτό που είπε. Γιατί τον άκουσα και το είπε. Λοιπόν, εγώ θα προτείνω κάτι. Και αυτό έχει να κάνει τώρα με την αντιπολίτευση. Γιατί με την κυβέρνηση δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά η κυβέρνηση ξέρουμε. Εσείς στην αντιπολίτευση, για να σώσετε αυτή την κατάσταση και για να δείξετε ότι είστε και πατριώτες, θα πρέπει λοιπόν κάποιος, ο Ανδρουλάκης είναι, ο Τσίπρας είναι, η Κωνσταντοπούλου είναι, το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι, ο Βελόπουλος είναι, όποιος από εσάς που είναι αντιπολιτευόμενο κόμμα, να βγει και να κάνει επίσημη δήλωση στον ελληνικό λαό και να πει ότι όποιος έχει πάρει τα έσοδα της Ακρόπολης, αν γίνω εγώ κυβέρνηση, ας πούμε τώρα να βάλουμε την Κωνσταντοπούλου, παραδείγματος χάρη, το Τσίπρα, το Ναδρουλάκη, την άλλη μέρα το πρωί δεν θα ισχύει η συμφωνία και θα πάρω πίσω σύνταλα, σύν τους στόχους που έχετε
0: διαβάζω
1: πάρει.
0: Εδώ τώρα, και... για να είμαι απολύτως ειλικρινής, διαβάζω εδώ τώρα μία ερώτηση που κατέθεσε, έχει κάνα δίμηνο βέβαια, η Έλενα Κρήτα, 13 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τότε που ο ΣΥΡΙΖΑ τέλος πάντων είχε τους βουλευτές που είχε, όπου κάνανε μια κοινοβουλευτική παρέμβαση και ζητούσαν σαφείς απαντήσεις για την αναγκαιότητα του μέτρου της χρέωσης. Περίμενε να δεις τι γίνεται εδώ. Εκμίσθωση χώρων υγιεινής σε αρχαιολογικούς χώρους με επιβολή αντιτίμου στους επισκέπτες. Σύμφωνα λέει, είναι απόφαση διακήρυξης του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων εκμίσθωση της λειτουργίας χώρων υγιεινής και θηρίδων φύλαξης, λόχερ σε ιδιώτες, σε εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους της χώρας όπως η Ακρόπολη, η Αρχαία Αγορά, το Ολυμπείο και ο Κεραμικός.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ λοιπόν περιμένω την αντιπολίτευση, απόλυτη την αντιπολίτευση, να βγει ο αρχικός κόμματος του κάθε αντιπολίτευση και να πει. Αυτό πιστεύω εγώ, αυτό περιμένω εγώ που δεν πιστεύω να γίνει, αλλά εγώ θέλω να το ακούσω. Ότι εσείς που είσαστε ιδιώτες και έχετε χτυπήσει φυτοσφορές και παίρνετε τα λεφτά, και τα λεφτά θα τα πάρουμε πίσω όταν θα γίνουμε κυβέρνηση, και αυτοί που σας δώσαν αυτή τη σύμβαση θα περάσουν από δικαστήριο. Δεν αναγνωρίζουμε, αυτές είναι οι πατριωτικές θέσεις, δεν αναγνωρίζουμε καμία σύμβαση σε αρχαιολογικό χώρο τον οποίο υπάγεται στο κράτος και μάλιστα ο βαθύ πολιτισμός στον ελληνικό λαό, σε κανέναν άλλον. Διότι φίλε Μανώλη, η κατάσταση έχει αρχίσει και ξεφεύγει. Είναι δυνατόν φίλε το Παρθενό να το δίνει σε ιδιώτες? Πουλάμε την πολιτιστική κληρονομιά μας. Αυτά τα λέγαμε το 2012 που είχαμε τα μνημόνια και γελάγαμε. Και λέγαμε αυτοί θα πουλούσουν και την Ακρόπολη.
0: Γιώργο, θα πάω σε, σε τίτλους γιατί είναι 11.30, γιατί, 11.30, γιατί τώρα με το... έχουμε και τα δελτία μέσα και θα επιστρέψουμε για να ολοκληρώσει γιατί είναι πιο σφιχτή τώρα η χρόνη μας γιατί έχουμε και τα δελτία για τους τίτλους.
1: Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Μήπως να κλείσω κιόλας, δεν έχω θέμα.
0: Όχι, επειδή είναι πρώτη μέρα, απλά θα γυρίσουμε για να ολοκληρώσει και να κλείσουμε. Ευχαριστώ.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Στην ανακδήτρια Χανίων απολογείται ο αιτροδικαστής που κατηγορείται για δωροδοκία και έκδοση ψευδών πορισμάτων και εκθέσεων κατά παραγγελία. Ο καθηγητής τοξικολογίας που φέρεται να εμπλέκεται στο κύκλωμα διαφθοράς αφέθηκε νωρίτερα ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τη φωνική έκρηξη σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας που κόστισε τη ζωή σε έναν εργαζόμενο. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Περισσότερα στο real.gr. Αύριο απολογείται το ζευγάρι που εμπλέκεται στον θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Μία μαχαιριά στην πλάτη ήταν το θανάσιμο χτύπημα σύμφωνα με τον ιατροδικαστή.

0: 97,8.
1: 32 λεπτά μετά τις 10, έλα Γιώργο, για να ολοκληρώσουμε.
2: Και να το τελειώσω, και περιμένω να ακούσω και τη γνώμη σου για να μην σε κρατάω πολύ. Με τα κτέλ τι γίνεται? Παραδείγματος χάρη λέω εγώ τώρα, το κτέλ Χανίων πήγε σε ιδιωτικό τομέα? Το κτέλ Θεσσαλονίκης πήγε σε ιδιωτικό? Ρωτάω εγώ, Τρικάλων, ρωτάω. Τι,
1: κοίτα, τι,
2: γυρίσαμε στο 91.
1: Ναι, δεν ξέρω τώρα για τις περιοχές που μου λες. Ξέρω όμως ότι γενικώς υπάρχουν εκτέλ. Το εκτέλ, ας πούμε, Αττικής αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα.
2: Ναι.
1: Έτσι, σοβαρά. Ναι. Αλλά...
2: Και αυτός που δάσει να το πάρει δηλαδή, αφού αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, θα λύσει τα προβλήματα. Και γιατί δεν τα λύνουμε εμείς? Περιμένουμε τον ξυπνητή που δάσει να τα πάρει. Ρωτάω εγώ τώρα.
1: Μεγάλη κουβέντα είναι αυτή τώρα. Πρέπει να έχουμε χρόνο για να την κάνουμε.
2: Ωραία. Τέλος πάντων, στο ξαναλέω. Ότι περιμένω από την αντιπολίτευση να πάρει θέση και να, για να σταματήσει αυτό το έσχος, γιατί πρόκειται περί έσχους να πουλά στο Παρθενώνα την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας που την έχουμε κληρονομήσει εδώ και 3.000 χρόνια, που κάποιοι τη φτιάξανε για να τη βρούμε εμείς και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, να τα δίνουν να εκμεταλλεύονται άλλοι. Περιμένω από την αντιπολίτευση να πάρει μια σκληρή θέση ότι αυτοί που θα το εκμεταλλευτούν όταν θα γίνουν κυβέρνηση και θα τους τα πάρουν πίσω. Και θα του πάρουν και τα λεφτά με τον τόκο πίσω. Και όσοι υπογράψαν τη σύμβαση θα περάσουν και από δικαστήριο.
1: Αλλά το πιο πιθανό είναι να μείνει στην αναμονή. Είναι να μείνει το πιο πιθανό, αλλά θα δούμε. Εντάξει, τι να σου πω. Ευχαριστώ, Γιώργο.
2: Να σε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Γεια, γεια. Ο κύριος Αντώνης από τη Χαλκίδα. Ελάτε, κύριε Αντώνη. Κύριε Αντώνη. Για καλέστε, κύριε Ειρήνη, τον κύριο Αντώνη. Παρακαλώ πολύ. Το ερώτημα, λέει, της βουλευτού κυρίας Πούλου στην Επιτροπή της Βουλής που μιλάει για τη συγχώνευση της ΔΕΙΑ στην ΕΙΔΑΠ ΕΙΑΘ είναι ρητορικό σχετικά με ποιο συνομιλεί η κυβέρνηση. Η ίδια επταετία μας δίδαξε ότι αγνοεί παντελώς τις τοπικές κοινωνίες και λειτουργεί υπέρ των κολλητών της μεγάλων ντόπιων και ξένων συμφερόντων. Το έκαναν με τις ΒΑΠΕ, με τις εξορίξεις, με τα φωτοβολταϊκά σε γη υψηλής παραγωγικότητας, με τα βιομηχανικά απόβλητα, με τα ιχθυοτροφία δίπλα στις παραλίες, με την καταστροφή των δασών και τώρα πριν ο λαός τους στείλει στο χρονοτούλα που ετοιμάζουν το μεγάλο έγκλημα. Ξεπουλάνε και το νερό. Αυτός ο νόμος πρέπει να μείνει στα χαρτιά. Μου γράφει ο κύριος Πάνος. Καθόλου ιδιωτικά δεν είναι, Γιάννη μου, κάνεις λάθος. Με τα κτέλ. Καθόλου ιδιωτικά δεν είναι. Κάποια μπορεί, αλλά δεν είναι καθόλου ιδιωτικά. Με λάθος λέει τρόπο επεξεργάζεται το ζήτημα διαχείρισης αρχαιολογικών τομών. Σωστό είναι, Μανώλη, καλά δεν τρέπονται που έτσι δηλώνουν ανήκαν να διαχειριστούν και με κάθε χώρες παραδέχονται ότι είναι ανήκαν να κυβερνάνε. Πες το, ανήκαν να διαχειρίζονται άρα και να κυβερνάνε. Εντάξει, άλλη οπτική. Τον έχουμε τον κύριο Αντώνη? Όχι. Ο κύριος Νεόφυτος από το Μενίδη. Λέτε, κύριε Νεόφυτε.
3: Καλησπέρα, κύριε Μανώλη. Να πω το και καλησπέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους του Real FM, σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες στο εξωτερικό. Λοιπόν, κύριε Μανώλη, όταν ξεκίνησε στο Real FM, πήγε στην εκπομπή 2-5, ήμουν φύλακας και ήσουν η καλύτερη μου παρέα εκείνα τα χρόνια. Όχι ότι τώρα δεν είσαι, και τώρα είσαι. Ήτανε πολλές καλές χρόνιες για μας, ειδικά τους φύλακες, που είναι και από τις πιο επικίνδυνες δουλειές ο φύλακας. Γιατί πολλές φορές κινδυνεύουμε να μας καθαρίσουν σαν το πασχαλιάτικο αυγό. Να πω τώρα για τις συντάξεις. Κύριε Μανώλη, υπάρχουν δύο κατηγορίες συνταξιούχοι. Η μία κατηγορία λέγονται νέοι συνταξιούχοι και μέχρι 24-25 πληρώνονται. Η άλλη κατηγορία πληρώνεται 28 με 30, κάπου εκεί. Τώρα την Παρασκευή, επειδή έπεσε το Σάββατο 25, έπρεπε την Παρασκευή να τα είχαμε πάλι. Τώρα αυτούς δεν τους νοιάζει.
1: Ήταν, γιατί ήταν η αρχική ημερομηνία που δόθηκε πληρωμής, ήταν η σημερινή, άρα Παρασκευή. Άλλαξε μετά.
3: Ναι, αλλά Παρασκευή, αφού είδανε το Σαββάτο από 25, έπρεπε την Παρασκευή να τα βάζανε. Μα τι θα πάθει να μετακινηθεί.
1: Άλλαξε η ημερομηνία και πήγε Τρίτη.
3: Το πήγαν Τρίτη.
1: Ναι, ναι. Αρχικώς είχε ανακοινωθεί Δευτέρα.
3: Ναι, δεν είμαστε σταθεροί ημερομηνία.
1: Όχι, δεν είναι σταθερή ημερομηνία.
3: Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται σε αυτό. Μπορεί να μην φταίνε και αυτοί, αλλά σκέπτονται και λίγο τον κόσμο που ταλαιπωρείται. Έτσι. Θέλω να ευχαριστήσω την Ειρήνη, την κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο, γιατί είναι και η πρώτη στην εξυπηρέτηση. Είναι το κάτι άλλο ήδη. Λοιπόν,
1: όλες οι κυρίες μας, όλα τα κορίτσια μας είναι εξαιρετικά.
3: Όχι, είναι όλες. Δεν έχω κανένα παράπονο. Εγώ τόσα χρόνια παίρνω στο σταθμό, μου έχουν φερθεί πάρα πολύ καλά όλοι. Γενικά και οι δημοσιογράφοι και όλοι μου έχουν φερθεί καλά. Λοιπόν, τώρα να πω για τους αθλητές μας. Συγχαρητήρια στο Πόλο. Οι άνθρωποι εδώ και 5 φορές προσπαθήσαν να πάρουν τα χρυσά μετάλλια. Είναι γίγαντες αθλητές. Τελικά τα καταφέρανε. Και συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές που μπορούν και παίρνουν κάποιο μετάλλιο, γιατί εμείς οι φίλαθλοι θέλουμε πάντα βλέπουμε τους φιλάθλους να φέρουν κάποιο μετάλλιο, έτσι. Είναι ανάλογα και τις δυνατότητες που έχουν. Να πω τώρα χαιρετίσματα και στο Γιώργο από το Λονδίνο, στον κύριο Λευτέρη, στον Βασίλη από τον Πλαταμούνα, στον Κώστα από το Εργάλιο, τον κύριο Θανάση και όποιος μπορεί και πάει διακοπές καλά να περάσει και όποιος δεν μπορέσει να πάει, την υγεία του να πάει του χρόνου. Αυτά κύριε Μανώλη.
1: Να είστε καλά κύριε Νόφη, ευχαριστώ πολύ.
3: Άλλο, πιο πολύ πήρα έτσι να πω ναι, γεια.
1: Καλά κάνατε, καλό βράδυ να έχετε. Να είστε καλά.
3: Καλύτερα.
1: Τον έχουμε, τον κύριο Αντώνη από τη Χαλκίδα τον έχουμε. Ωραία, έλατε κύριε Αντώνη.
0: Καλησπέρα κύριε Μπαρδάλη.
1: Γεια σας κύριε Αντώνη.
0: Κύριε Μπαρδάλη, είμαι από ένα χωριό της Χαλκίδας.
1: Ναι.
0: Έξω από τη Χαλκίδα.
1: Μάλιστα.
0: Θλίβομαι για την Ελλάδα, για τη σημερινή Ελλάδα. Είμαι κάποια χρόνια, είμαι 73 χρονών, ακόμα δουλεύω για να ζήσω και βγαίνουν ο κάθε καραγκιώσης και μου λέει για την Ελλάδα. Ποια Ελλάδα, αυτή που πουλήσανε. Είδα προχθές για την αποκατάσταση της δημοκρατίας τον κύριο Τασούλα, πώς το λένε, τον πρόεδρο, αυτό το τέλος πάντων. Ποια δημοκρατία, τη Χούντα ποιος την έφερε. Εμάς ποιος μας έδερνε εδώ στο χωριό, που γυρνάγανε και γράφανε στο δημοψήφισμα, όχι, με κόκκινα γράμματα.
1: Ποιος την έφερε. Ποιος, πείτε με εσείς.
0: Ποιος την έγραφε.
1: Όχι, ποιος την έφερε, λέω, που λέτε, ποιος έφερε τη Χούντα.
0: Ο κύριος Τριανταφυλόπουλος που έκανε ο κύριος Τριανταφυλόπουλος έτσι και φύγει. Ο Καραμαλής έτσι και φύγει και έκανε βόλτα στο
1: Τριανταφυλίδης,
0: ναι. Και έκανε βόλτα στο δάσος Συμβουλώνης.
1: Ναι, κλείστε όμως το ραδιόφωνο γιατί ακούω τη φωνή σας και τη δική μου από πίσω.
0: Ναι. Λοιπόν, έτσι που λέτε κύριε. Όσο για την Ακρόπολη, να σας πω, το 2000 είχα πάει με την κόρη μου, η οποία ήταν φοιτήτρια. Εγώ τότε είχα πάει σαν ο Βόλιο Κοζάνης, στο Τσοτήλι για δουλειά. Είχαν γίνει σεισμοί και το 96 πήγα εκεί πάνω. Και κατέβηκα και του λέω, ρε Ορσαλία, δεν πάμε στην Ακρόπολη. Μια φορά έχω πάει με το δημοτικό σχολείο. 2000 εισιτήριο, Σαββάτο πήγαμε, ήταν γεμάτο από Κινέζους και Ιάπωνες, 2000 εισιτήριο για να δούμε τον Παρθενώνα, το Ερεκτείο και τα Μάρμαρα και 2000 να κατέβουμε να δούμε το μουσείο. Σου λέω είναι φοιτήτρια. Μου λέει κύριε, μου λέει πρέπει να πληρώσετε. Και εγώ έβριξα και άσχημα. Λέω εμένα ο δάσκαλός μου έλεγε ότι να πάμε να δούμε αυτά που μας έχουν αφήσει οι προγονείς μας. Ο ξένος να πληρώσει, εγώ γιατί να πληρώσω. Και όμως δύο άτομα πληρώσαμε 8.000, ήταν χιλιάδες τότε. Λείπομαι για την Ελλάδα, έτσι πως την καταντήσαμε. Και μην ξεχνάμε ότι το ξεπούλημα της Ακρόπολης ήταν έργο του Μητσοτάκη, του πατέρα Μητσοτάκη, αν το θυμάστε. Αν το θυμάστε καλά, τι είχε πει.
1: Τι είχε πει, όχι δεν το θυμάμαι.
0: Τι είχε πει, ότι σε μερικά χρόνια το ξεχάσουμε. όπως είχε πει και για τα Σκόπια. Σε μερικά χρόνια.
1: Για την Ακρόπολη δεν το. Για τα Σκόπια το, σε 10 χρόνια δεν το θυμάται κανείς. Ναι, για την Ακρόπολη εγώ δεν θυμάμαι.
0: Για την Ακρόπολη. Παρδάλη. Και για την Ακρόπολη είχε πει. Και θλίβομαι πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Είμαι 73 χρονών. Με στείλανε στην Κύπρο. Ενώ τα χαρτιά μου ήταν ελερωμένα. Ήμουνα κομμουνιστής. Και είμαι κομμουνιστής. Και θα είμαι μέχρι να πεθάνω. Με στείλανε στην Κύπρο με ψεύτικο όνομα. Με άλλο όνομα.
1: Τι εννοείται με ψεύτικο όνομα?
0: Με άλλο όνομα. Αντί για Μωραΐτης, με στείλανε Μωραΐτη. Και όταν ήρθε ο καιρός να χρειάστηκα από τη στρατολογία να πάρω ένα χαρτί, έγινε ολόκληρη διαδικασία να ξαναέρθει στο όνομά μου. Από το Δήμο Λιλαντίων. Με άλλο όνομα με στείλανε. Οι κύριοι.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
0: Δεν ξέρω.
1: Φαντάζομαι. Ναι, δεν μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχει δόλος σε αυτό το λάθος, αλλά εν πάση περιπτώσει εσείς.
0: Αν υπάρχει λόγος, πώς.
1: Δόλος λέω.
0: Ναι, δόλος. Πώς το απολυτήριο έγραφε Αντώνιος Μωραΐτης. Και το.
1: Ναι, έχει καλά, που... δεν ξέρω να σας απαντήσω, αλλά ναι, ακούω αυτό που λέτε.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Αντώνη.
0: Καληνύχτα σας.
1: Καλό σας βράδυ, να είστε καλά. Πριν πάμε στον κύριο Δημήτρη από το Κερατσίνη, σύντομη, πολύ σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε. Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, 44 λεπτά μετά τις 10, σχετικά με τη μείωση του ΦΠΑ στη Βρετανία, επειδή μου είχετε στείλει και μηνύματα, έψαξα λίγο όσο μπορώ τώρα για να διαβάζω λίγο και τα αγγλικά μέσα. Η μείωση του ΦΠΑ στο ρεύμα στο 0 έχει ισχύει από 1η Οκτωβρίου στις 31 Μαρτίου 2027. Μετά θα αποφασιστεί αν θα συνεχιστεί. Εξαιρείται το φυσικό αέριο το οποίο παραμένει στο 5%. Αφορά αποκλειστικά τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος σε Αγγλία, Σκωτία και Ουαλία. Στη Βόρεια Ιρλανδία εφαρμόζεται διαφορετικός μηχανισμός με αντίστοιχη χρηματοδότηση. Ετήσιο όφελος υπολογίζεται σε περίπου 45 λίρες ανατυπικό νοικοκυριό για ολόκληρο το έτος, ανάλογα με την κατανάλωση. Και διαβάζω, στη Βρετανία η πρόσβαση στο ηλεκτρικό ρεύμα είναι καθολική, σχεδόν 100%. Ενώ το φυσικό αέριο καλύπτει περίπου το 74-84% των οικοκυριών, κυρίως για τις ανάγκες θέρμανσης. Όλα 28 εκατομμύρια σπίτια στη χώρα είναι συνδεδεμένα στο ηλεκτρικό δίκτυο. Χρησιμοποιείται από όλους για φωτισμό, ηλεκτρικές συσκευές και μαγείρεμα, εκεί θα έχουν εξοικονόμηση. Και περίπου το 8-13% των οικοκυριών, πάνω από 2 εκατομμύρια σπίτια, κυρίως αστικά κέντρα και πολυκατοικίες, βασίζονται αποκλειστικά στο ρεύμα και για τη θέρμανσή τους. Η συνδέση του φυσικού αερίου είναι περίπου 23 εκατομμύρια σπίτια, που παραμένει στο 5%. Αυτό, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Βρετανικής κυβέρνησης και της British Gas. Βλέπω εδώ, έτσι. Έλατε, κύριε Δημήτρη.
6: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
6: Λοιπόν, θα πιάσω δύο θεματάκια. Το πρώτο εν μέρη παλιότερα, μπορεί να μην το θυμάστε, έχω ψηλό αναφερθεί. Να ξεκινήσω με το θέμα της υγείας. Να πω, ας πούμε, για τη μάνα μου να φέρω ένα παράδειγμα. Η μάνα μου έπαθε εγκεφαλικό αιμορραγικό. Έδωσε 220 ευρώ στο ασθενοφόρο, την πήγα να τα απολογούμε στο κρατικό να βγάλει μαγνητική. Και μου είπαν ότι θα την πάρω μετά από ένα μήνα. Μάλιστα. Είχα επικοινώνησα εγώ με τη γραμματεία και με εξυπηρέτηση και μου λέει, καλώ τα γρήγορα, μου λέει, ελάτε να σα δώσω το CD. Πάω την επόμενη μέρα, μου δίνει το CD, πάω στο θριάσιο, στο νευροχειρουργικό, το κοιτάζουν. Μου λέει, δεν μπορούμε να γράψουμε εμείς ακριβώς τώρα τι έχετε, το γράψει το κρατικό. Απλώς λέει, τώρα με το νευροχειρουργικό δεν έχετε να κάνετε, θα πήγετε στον νευρολόγο. Μάλιστα, μάλιστα. Μετά από ένα μήνα, λοιπόν, παίρνω, ας πούμε, που έγραψαν, τι έγραψαν, τι βρήκανε. Και πάω στον νευρολόγο, η οποία μου είχε ζητήσει στο ΙΚΑ, τη μαγνητική. Τη στη δίνω, μου λέει, τι είναι αυτό. Μου λέει, η μαγνητική, μα αυτή βγήκε, μου λέει, πριν ένα μήνα. Ναι, αφού τώρα μου δώσαν τα αποτελέσματα. Ναι, μου λέει, αλλά εγώ δεν ξέρω τώρα σήμερα πώς είναι το αιμάτωμα. Και τι πρέπει να κάνω. Να πάω να βγάλω τη μαγνητική, μου λέει. Μα θα μου πούν πάλι σε ένα μήνα. Να πάτε σε ιδιωτικό κέντρο. Και πάω, παίρνω τη μάνα μου και πάω σε ένα
1: ιδιωτικό κέντρο. Πόσο κοστίζει η μαγνητική στο ιδιωτικό?
6: Θα σας γελάσω γιατί πλέον στη συμμετοχή δεν θυμάμαι, να μην πω ψέματα.
1: Ναι, πόσο συμμετοχή, αν επιτρέπετε.
6: Εγώ δεν θυμάμαι, λέω.
1: Όχι, η συμμετοχή πόσο είναι?
6: Στη μάνα μου.
1: Ναι, ναι.
6: Αφήστε, εκεί είναι το δεύτερο θέμα. Η μάνα μου συμμετοχή έχει 0%.
1: Α, 0, εντάξει, ναι.
6: Ναι, αλλά πληρώνει κανονικά. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι γίνεται.
1: Τι εννοείται πληρώνει κανονικά, φύγει
6: 0%. Θα σας πω. Λοιπόν, πάω, το βγάζω, το βλέπει, έληξε αυτό. Ολόκληρη ιστορία. Λοιπόν, πάμε τώρα στο δεύτερο, για να δείτε τι σημαίνει 0%. Είχαν πει ότι όσους κόψουν το ΕΚΑΣ, μάλλον 500-400 ευρώ σύνταξη, θα έχουν δωρεάν φάρμακα. Είχαν κάνει μια κομπίνα, ας το πούμε έτσι. Αν έπαιρνε παράδειγμα τυχαίο το νούμερο, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα, 150 ευρώ ΕΚΑΣ, δεν σου κόψανε και τα 150, σου κόψανε 130, αφήσανε ένα 20. Και όταν ρώτησα εγώ γιατί το 20, μου είπε ο φαρμακοποιός, μου λέει για να μην παίρνουν δωρεάν φάρμακα. Διότι κατά αυτούς ακόμα παίρνει ΕΚΑΣ, ας πούμε, η μητέρα σου. Έστω το 20. Τη κόβουν το 20. Βγαίνει το 19 ο κύριος Μητσοτάκης, λέει δωρεάν φάρμακα. Το 20 δωρεάν φάρμακα, το 21 δωρεάν φάρμακα, με αποκορύφωμα το 24, το Δεκέμβρη, που βγαίνει και λέει δωρεάν φάρμακα πλέον, όχι κάθε χρόνο να το ανακαινούμε, εφόρου ζωής. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι η μάνα μου πληρώνει συμμετοχή. Με 0%.
1: Πώς γίνεται αυτό?
6: Αυτό δεν είναι πώς γίνεται, γιατί το έψαξα, γιατί ήθελα να σας πω. Κοιτάξτε, λοιπόν, έχω εγώ τώρα ένα πολύ δικό μου άνθρωπο, ο οποίος, ας πούμε, ανήκει στους άπορους. Και τον εξυπηρετώ και τον βοηθώ και τα λοιπά. Και μπήκα πρώτα απ' όλα τώρα στο ίντερνετ και το έγραψα και λέω, ας πούμε, έγραψα, οι άποροι πληρώνουν συμμετοχή. Ο οποίος έχει 0%. Ακούτε πρώτα απ' όλα τη γραφή, λέει, όχι. Οι άποροι και οι οικονομικά αδύναμοι, ανασφάλιστοι πολίτες δεν πληρώνουν συμμετοχή. Έχουν μηδενική συμμετοχή, όπως έχει και αυτός που λέω, στα φάρμακά τους, αρκεί να πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια και να ακολουθούν τη σωστή διαδικασία. Λοιπόν, φτάσει λοιπόν στην Πρόνοια, στο Δήμο που ανήκεις, καταθέτεις όλα τα χαρτιά που σου ζητάνε και λέει, το έχω μπροστά μου, ας πούμε, εγώ έχω τώρα ένα χρόνο πίσω και το έχω πάρει του ανθρώπου και λέει, αναγνώριση δικαιώματος παροχής δωρεάν φαρμακευτικής περίφρασης ανασφαλίστου. Και λέει, έχοντας υπόψη το άρθρο 33 του νόμου, για την επιτάξη του λοιπόν, τη διάταξη α21 του άρθρου 68 του 4370, τη διατάξη του 94-95 κτλ. Την υπάρχει μόνο για τη διασφάλιση πρόσβαση κτλ. Και καταλήγει, αν το διαβάζω ολόκληρο κατά βάθο, και λέει για τον ΤΑΔΕ, για την παροχή δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη μετά των συνημμένων δικαιολογικών εγγράφων. Αποφασίζομαι. Με βάση το Σύνταγμα τώρα αυτά, έτσι.
1: Ναι.
6: Και λέει, αποφασίζομαι. Αναγνωρίζουμε δικαιούχο δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη, ανασφαλίστε τον ΤΑΔΕ. Για ένα χρόνο, με άμυκα τάδε για ένα χρόνο.
1: Ναι.
6: Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι πληρώνει συμμετοχή. Δηλαδή, τώρα πήγαμε και το πήραμε τα φάρμακα και δώσαμε 17 ευρώ.
1: Αυτό ρωτώ, πώς γίνεται αφού το τι να αναγνωρίζει με μηδενική συμμετοχή να πληρώνει συμμετοχή?
6: Έχω ρωτήσει και το φαρμακοβιολογικό, αυτό που βγάζει το Υπουργείο Υγείας, αυτό είναι. Και ξέρετε, δεν είναι σταθερή. Και αυτό πληρώνει μόνιμα. Προσέξτε ένα άλλο. Τώρα πλέον γνωρίζουν, μπαίνουν μέσα στο φάκελο και βλέπουν, παραδείγματος χάρη, αν έχει ζάχαρο.
1: Ναι, ισχύει αυτό.
6: Μπράβο. Όπως εγώ, ας πούμε, ξέρω ότι έχω προβλήματα καρδιάς, ότι από το 14 παίρνω συγκεκριμένα φάρμακα. Αυτό τα παίρνω, έτσι.
1: Ναι.
6: Λοιπόν, αν πάει λοιπόν αυτός ο άπορος στο ΙΚΑ και του γράψει ταινίες για το ζάχαρο,
1: ναι,
6: και πάει στο φαρμακείο, του πληρώνει κανονικά. Πρέπει να πάει, το θέλω να αφαιρέσει το δικαίωμα να τα δίνει το φαρμακείο, πρέπει να πάει στο νοσοκομείο να περιμένει και αν θα βρει τις τέτοιες. Και ένα ακόμα, προσέξτε, το οποίο το θεωρώ τρελό.
1: Ακόμα δεν έχω καταλάβει γιατί πληρώνει συμμετοχή.
6: Μα ούτε εμείς έχουμε καταλάβει.
1: Α, εντάξει.
6: Μπορώ να στο στείλω την απόφαση, να στείλω...
1: Όχι, δεν αμφισβητώ, απλά προσπαθώ να καταλάβω το λόγο.
6: Μα γι' αυτό προηγουμένως μου λέτε τι συμμετοχή. Προσέξτε τώρα. Είναι τρελό.
1: Ωραίο πράγμα είναι αυτό.
6: Είναι τρελό, προσέξτε. Τώρα, έχει ο άνθρωπος, γιατί είναι μεγάλος, έχει προστάτη. Και τον έχω πάει στο Ίκα της Αγίας Σοφίας, θα το πω, δεν
1: είναι. Τον Άπορο, λέτε.
6: Ναι. Και τον γράφει να κάνει κάποιες εξετάσεις μεταξύ αυτών και PSA. Πάμε κάτω στο δευτερόλεπτο να του πάρουν ένα
1: μεταλλικό. PSA μόνο αν είναι παθολογικό. Αν δεν είναι αυτό το ξέρω για το PSA.
6: Όχι, άλλο. Και αυτό δεν είναι τίποτα. Πάμε λοιπόν.
1: Γιατί
6: κάτω.
1: Το PSA λέει, αν δεν είναι παθολογικό, χρεώνεται. Μα όχι, άμα δεν κάνεις την εξέταση, πώς θα ξέρεις αν είναι παθολογικό.
6: Όχι, μα δεν είναι δεδομένο και εγώ στο άλλο. Σε άλλο θέλω να μου. Άκουσε, Μανώλη. Κατεβαίνουμε κάτω και τι λέει. Ότι τις μισές εξετάσεις, όχι μόνο για το PSA, το PSA είναι που θυμάμαι εγώ.
1: Ναι.
6: Τις μισές εξετάσεις δεν μπορούν να τις κάνουν.
1: Γιατί?
6: Διότι δεν έχουν αντιδραστήρια. Επειδή πρέπει έχουν έλλειμμα. Δεν έχουν αντιδραστήρια. Και δεν μπορούν να το κάνουν.
1: Δεν το έχω ξανακούσει. Στην παρούσα φάση. Ναι, σε άλλες εποχές μεγάλης κρίσης μνημονίων το έχω ακούσει.
6: Για τώρα. Μάλιστα και στη μάνα μου που την είχα τώρα πριν τρεις μέρες στο
1: Θεάνο. Πού δεν τα έχουν τα αντιδραστήρια, σε ποιο. Πού πήγατε, σε ποια υπηρεσία.
6: Στην Αγία Σοφία, στο Ίκα της Αγίας Σοφίας.
1: Στο Ίκα της
6: Αγίας. Πριν 1,5-2 χρόνια.
1: Ναι.
6: Λοιπόν, δεν είχαν. Ποιο είναι, αυτό δεν με νοιάζει που δεν είχαν αντιδραστήρια. Θα έπρεπε ο άνθρωπος να πάει σε ιατρικό κέντρο να κάνει την εξέταση. Εάν λοιπόν πάει σε ιατρικό κέντρο, το ξέρετε ότι πληρώνει την εξέταση εξ ολοκλήρου, δεν πληρώνει συμμετοχή.
1: Γιατί?
6: Εμένα ρωτάτε. Τον κύριο Γεωργιάδη ρωτήστε. Όπως ας πούμε τις ταινίες του.
1: Γιατί τα ιατρικά κέντρα δεν αποδέχονται τη συνταγογράφηση των.
6: Όχι. Δεν έχει δικαίωμα να πας. Όπως πρόσεξε. Αυτό το ξαναπεί. Δεν έχει δικαίωμα να πάει σε έναν συμβεβλημένο γιατρό του ΕΟΠΗ να του γράψει. Παράδειγμα, σου παθαίνει κορονοϊό, παιδί μου, να του γράψει συμβεβλημένο για το ζάχαρο. Δεν έχει δικαίωμα να πάει στο γιατρό, να τον πληρώσει. Αυτό το κόψαν εδώ και 1,5-2 χρόνια. Δηλαδή δεν μπορεί να πάει σε έναν γιατρό που είναι συμβεβλημένος που πάει όλος ο κόσμος να δώσει, ας πούμε, 10-20 ευρώ να του κάνει
1: ένα 20 ευρώ.
6: Ναι, να του γράψει. Να μην τρέχει, ας πούμε, από εδώ και από εκεί πέρα. Και λέω εγώ τώρα. Άρα, βέβαια, με αυτό τον βλέπεις, ας πούμε. Α, και το τελευταίο. Να πω και ένα. Πριν πω. Για ένα λεπτό.
1: Αυτό και ολοκληρώστε, λέτε.
6: Όχι, κάτι για το σταυτό θα πω. Αυτό είναι για ένα λεπτό. Εγώ έχω χρέη κοιλίδα, σα το έχω πει και παλιά.
1: Ναι.
6: Ακούτε το νέο της Παρασκευής. Ευτυχώς δεν ξέρω τώρα τι συνέβη. Εδώ και ένα χρόνο δεν μου κάνουν ένες. Μυστήριο πράγμα.
1: Βελτιώθηκε.
6: Είσαι καλά. Αυτό δεν γίνεσαι καλά. Πώς να μην χειροτερεύω. Είσαι καλά. Εντάξει. Και μου λέει τώρα την Παρασκευή, δεν ρεσμένη που πήγα. Μου λέει υπάρχει μια εξέλιξη. Λέω πια. Γιατί λέω, επειδή έχω τη μητέρα μου με κεφαλικό, είχα πάει, ενώ ανοίγει σε 7,5 είχα πάει 5 και 20.
1: Ποια είναι η εξέλιξη.
6: Που μου είπαν. Λέει τώρα λέει, δεν θα κάνετε την ένεση. Και να πρέπει να την κάνετε, πρέπει να το στείλουμε προς έγκριση, αυτό ξεκινάει τώρα, και άμα την εγκρίνουν να συνειδητοποιήσουμε να κάνετε την ευτυχώς εγώ δεν χρειάζονταν. Τώρα καινούριο κόρπο είναι αυτό. Δηλαδή το Ζάνιο, γιατί εκεί πάω, που με έχει βγάλει με οχρά κοιλίδα, που περνάω ας πούμε από την αξονική του, που θεωρεί ας πούμε ότι πρέπει να κάνω ένεση, πρέπει να πάρει έγκριση για να μου την κάνει.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ. Κύριε Δημήτρη, μου πέσανε μαζεμένες οι πληροφορίες. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Ό,τι μπορώ να ψάξω δηλαδή.
6: Πάντως αυτό με το μηδενικό σας λέω.
1: Ναι, αυτό
6: είναι, προσέξτε, μιλάμε για τους άπορους και τους δίνουν χαρτί για ένα χρόνο και πληρώνουν κανονικά συμμετοχή.
1: Γεια σας. Η κυρία Ρένα από τον Περισσό, ελάτε κυρία Ρένα. Κλείστε το ραδιόφωνο, κυρία Ρένα. Κυρία Ρένα.
7: Ναι.
1: Κλείστε το ραδιόφωνο.
7: Ναι, το έκλεισα.
1: Ωραία.
7: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
7: Λοιπόν, μπορεί να μην είναι συμμετοχή αυτά που πληρώνει ο κύριος.
1: Αλλά τι να είναι.
7: Αλλά είναι αυτά τα επιπλέον ευρώ που έχουν βάλει σε κάθε συνταγή όταν δεν είναι υγιενώσιμα τα φάρμακα.
1: Μα εδώ λέει 17 ευρώ όμως, τι γίνεται. Αν ο γιατρός έχει γράψει ένα φάρμακο που δεν, αν έχει συνταγογραφήσει το πρωτότυπο, τι φταίει ο ασθενής.
7: Δεν τους νοιάζει. Βγάζει από κάτω ότι το φθηνότερο γενώσιμο είναι τόσο και δίνουν τέτοια αποζημία.
1: Επίσης, εγώ επειδή παίρνω ένα σχασμό φάρμακα από τότε που έκανα την επέμβαση, εγώ τα έχω μπλέξει πλέον. Δεν ξέρω ποιο είναι γενώσιμο και ποιο είναι πρωτότυπο. Διότι όταν είναι πλέον οι συνταγές μου όλες είναι ξεκλείδωτες, γιατί όταν έχει τόσες ελλείψεις.
7: Ναι.
1: Που και εγώ... μία λείπει το πρωτότυπο, μία λείπει το γενώσιμο.
7: Ναι, εγώ ξέρω από το ζάχαρο. Με
1: και μετά το δεύτερο μήνα γύρισε και μου είπε φαρμακοκίτα, μου λέει, πες στο γιατρό μου λέει, να γράφεις να μην τα έχει κλειδωμένα, γιατί άμα λείπει, μου λέει, θα μείνεις από χάπια.
7: Ναι, ακριβώς.
1: Εντάξει, μην τρελαθούμε όμως τώρα, γιατί υπάρχουν και παθήσεις που δεν μπορείς να μείνεις από χάπια.
7: Δεν τις νοιάζει.
1: Καλά, σε ό,τι αφορά μην τα... νοιάζει, νοιάζει εμένα όμως.
7: Ναι, βέβαια. Σε ό,τι αφορά τα διαγνωστικά κέντρα, απλά να σας πω ότι επειδή εγώ κάνω στάνταρ 3 μαγνητικές όταν μπορώ να μετακινηθώ, το ταμείο μου έχει κάνει συμφωνία με ένα συγκεκριμένο κέντρο που δεν θέλω να πάω γιατί δεν έχει φαρδί και ανοιχτό τομογράφο.
1: Εντάξει, αυτό είναι άλλο πράγμα βέβαια.
7: Και πάω σε άλλο που έχει και το ιστορικό μου, έτσι, και κάνουν και τις συγκρίσεις. Πληρώνω και μετά μου δίνει μία αποζημίωση το ταμείο μου.
1: Προστομίζετε την απόδειξη και παίρνετε ένα.
7: Ακριβώς. Ναι, λοιπόν, πόσο θα κοστίσει, είναι 2 χρόνια που έχω κάνει. 240 ευρώ η κάθε μία.
1: Και πόσο παίρνετε πίσω,
7: 110. Δεν είναι εκεί το θέμα.
1: Ναι,
7: είναι
1: όχι,
7: το
1: ρωτάω για να δω τι. Το,
7: ναι, το άλλο είναι ότι άρχισα να κάνω παζάρια, αλλά Τούρκα. Ότι είμαι πελάτησα, αφού είμαι πελάτησα, τι να κάνουμε. Έχετε το ιστορικό μου από τότε.
1: Και το δεχτήκανε.
7: Σας πληροφορώ, το πήγανε 2-10.
1: Τυχεροί είστε.
7: Ναι, ναι, δεν γίνεται, δεν γινόταν.
1: Τυχεροί είστε, γιατί ξέρετε, επειδή όλα αυτά είναι με απόδειξη.
7: Ναι.
1: Δεν έχει λόγο να κόψει.
7: Ακριβώς.
1: Γιατί αυτός τα χρήματά του θα τα πάρει ούτως ή άλλως. Μετά θα πάρετε εσείς από το ταμείο σας, δεν τον ενδιαφέρει.
7: Ναι. Ενώ μεταξύ άλλο και άλλο ένα θέμα επικοινωνιακό.
1: Ένα μεγάλο κέντρο δεν το κάνει αυτό.
7: Ναι, ναι, το ξέρω. Δεν έχουν τέτοια δυνατότητα. Δεν δίνουν τέτοια προνόμια στους υπαλλήλους τους.
1: Καλά, άλλο, ναι, σίγουρα, εντάξει, προφανώς.
7: Όπως το ίδιο γίνεται με τις φυσικοθεραπείες, που και αργούν να δώσουν τα λεφτά σε αυτούς που έχουν τα κέντρα φυσιοθεραπευτές.
1: Δεν θέλουν οι φυσιοθεραπευτές, δεν θέλουν ούτε να βλέπουν συνταγογράφηση.
7: Ναι, ακριβώς.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα 12 νησιά, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα 12 νησιά. Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Νατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.
8: Κριθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κριθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κριθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο. Μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.

0: ταξιδιού. Από τα μέχρι στιγμή στοιχεία προκύπτει ότι το θύμα έκανε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Αύριο απολογείται το ζευγάρι που εμπλέκεται στον θάνατο της διασώστηρας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, μια μαχαιριά στο πίσω μέρος του θώρακα ήταν το θανάσιμο χτύπημα, ενώ στο μικροσκόπιο της αστυνομίας βρίσκονται οι τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Χωρίς κανένα άρθρο να συγκεντρώνει 180 θετικές ψήφους, ολοκληρώθηκε η πρώτη ψηφοφορία στη Βουλή επί της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. 160 θετικές ψήφους συγκέντρωσε το άρθρο 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων και 161 το άρθρο για τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα συνελήφθη ο αποκαλούμενος Σέντικ, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην εκτέλεση συμβολέων θανάτου στην Ελλάδα. Στα χέρια των αρχών του Ντουμπάι βρίσκεται και ο φερόμενος ως υπαρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης με το προσωνύμιο Λεωνίδας. Την περαιτέρω ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Συνδρομής προς τη Γαλλία και την Ισπανία για την αντιμετώπιση των καταστροφικών δασικών πυρκαγιών ανακοίνωσε η Κομισιόν. Ο Εμμανουέλ Μακρόν έκανε λόγο για τη δυσκολότερη κατάσταση μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Από τις αρχές του έτους, οι γαλλικές αρχές εκτιμούν ότι έχουν καεί περισσότερα από 1.160.000 στρέμματα δάσους και βλάστησης.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την απόκτηση του LeBron James ανακοίνωσαν επίσημα οι Philadelphia Sixers. Ο 41 ετών superstar του NBA που αποχώρησε από τους Los Angeles Lakers υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Real Weather.
0: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Ανεμιβόρη έως 7 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε 4 λεπτά μετά τις 11, πέμπτη και τελευταία ώρα. 211-200-8200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Η κυρία Ρένα από τον Περισσό. Έλατε, κυρία Ρένα.
1: Λοιπόν, για να τελειώσω το θέμα των φυσικοθεραπείων, οι άνθρωποι, οι επιχειρηματίες, έχουν τα ενίκια, τους υπαλλήλους, το ένα το άλλο. Δεν μπορείς εσύ να το επιβάλλεις 7 ευρώ την φυσικοθεραπεία. Και γύρισε ο Υπουργός Υγείας και είπε ότι κανονικά, λέει, τώρα για τα διαγνωστικά κέντρα, πρέπει να έχουν την εικόνα, μου λέει, την είσοδο, γιατί μείωσα το clawback. Ναι. Το λέω, λέει, σαν αστείο. Τέλος πάντων, πάει αυτό. Δεύτερο θέμα. Πρώτα απ' όλα σας είχα στείλει ένα για τις διαρροές προσώπων από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς.
0: Ναι.
1: Κάτι διάβασα. Τέλος πάντων, δεν είναι ανακοινώσιμο ακόμα. Τέλος πάντων, πήγαν οι αθλητές μας. Συγχαρητήρια σε όλους και στο πόλο και οπουδήποτε, και αγωνίστηκαν και φέρανε μετάλλια και έφερε πρώτη θέση στο World Cup η εθνική πόλο και τέτοια. Πήγανε στο αεροδρόμιο, κανένας, μόνο από την Ομοσπονδία πήγανε να τους υποδεχτούν τους αθλητές του Στίβου και της Κοπηλιασίας. Γιατί δεν δίνουν λεφτά. Το Ζιρίνιο το έχουν δηλαδή. Τη βροχή γίνεται πλημμύρα εκεί πέρα. Τα ΤΑΝ δεν είναι αυτά, δεν αλλάζουν. Τον Άγιο Κοσμά τον έχουν εγκαταλείψει. Δηλαδή αυτά τα παιδιά με δικά τους έξοδα και με τη θέλησή τους κάθονται και αγωνίζονται και πάνε μετά, και γι' αυτό ευτυχώς δεν πήγανε τώρα και να διεκδικήσουν και φωτογραφία με τους αθλητές που είχαν τα χτιστά. Τέλος πάντων. Βέβαια βγήκε και η σκατοψυχιά μας, συγγνώμη για την έκφραση.

0: για την Τζέγκο, αφού δεν είναι Ελληνίδα, γιατί το συζητάτε.
1: Πώς δεν είναι Ελληνίδα?
0: Μα εκεί είναι οι μικρόψυχοι άνθρωποι, αυτοί που θέλουν να το παίζουν Ελληνάρες. Είμαι πολύ παρμένη όλο το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
0: Το άλλο, πήγε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στα Ιωάννινα. Αυτά να τα ακούει η κυρία Λευκή.
1: Και...
0: λοιπόν, πήγε στα Ιωάννινα γιατί αποδόθηκαν τα Οθωμανικά μνημεία που τα κάναν αναπαλαίως και ναι, τέτοια ήταν. Λοιπόν, και μέσα στην ομιλία του τι είπε. Εν ολίγης, γιατί δεν θέλω να το έχει στην Προεδρία, στη σελίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας, την έχει την ομιλία του, ότι ευτυχώς οι Γιαννιώτες δεν το κάνανε όπως η Θεσσαλονίκη και πήγε ήπια τον τουρκικό ζυγό, τον Οθωμανικό ζυγό και δεν είχαν θύματα, ανθρώπινα θύματα, ενώ στη Θεσσαλονίκη που αντιτάχθηκε είχαν.
1: Πρέπει να το διαβάσω αυτό που μου λέτε,
0: και
1: κυρία
0: Ρένα. Και εν ολίγης, και επειδή δεν είχαν θύματα γιατί αντέδρασαν έτσι και γι' αυτό τους επέτρεψαν να έχουν και διάφορα δουκάτα και τέτοια πράγματα και αναπτύχθηκε το εμπόριο. Είναι τραγικό. Αυτά τα λες όταν πίνεις τσίπουρα. Δεν τα λες σε ένα δημόσιο λόγο.
1: Ναι, γι' αυτό σας λέω, δηλαδή, να το διαβάσω τώρα γιατί έτσι...
0: Να το διαβάσετε σας παρακαλώ.
1: Θα το διαβάσω οπωσδήποτε.
0: Είναι και το άλλο για την εταιρεία. Σας έστειλα και link. Ψηφίζεται αύριο αυτό το νομοσχέδιο που ιδρύεται μία εταιρεία και η οποία δεν θα έχει έλεγχο και δεν θα αποδίδει. Κάτι τέτοια διάβασα, αλλά συγκεκριμένα πράγματα, γιατί δεν όλα τα μνημεία της Ελλάδας, η εκμετάλλευση όλων των μνημείων της Ελλάδας θα περάσει σε αυτήν και αυτή θα εισπράττει τα έσοδα από τα εισιτήρια.
1: Ναι.
0: Δείτε το, ψηφίζετε βέβαια αφού έχω
1: αύριο,
0: το μαχαίρι.
1: Ναι, θα μιλήσω και με το συνάδελφο που καλύπτει το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ.
0: Το μαχαίρι και το πεπόνι, εντάξει, θα το υποστούμε και αυτό. Και το τελευταίο, διάβασα μία πολύ ωραία λεζάντα, την είπε ο Λαζόπουλος, μικονοποίηση της Πάρου. Γίνεται χαμός στην Πάρο και ενώ η Μύκονος βαράει μύγες.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά. Λοιπόν,
1: χάρηκα
0: που σας άκουσα. Αν δεν τα ξαναπούμε, καλά να περάσετε να ηρεμήσετε λιγάκι.
1: Πότε?
0: Την άδεια.
1: 10 Αυγούστου, έχει θέλος.
0: Μπορεί να πάρω και μέχρι τότε να μου δώσει τίποτα άλλο. Εντάξει.
1: Καλό βράδυ, να είστε καλά.
0: Συνήθεια. Γεια σας.
1: Γεια σας, ο κύριος Σάκης από την Ξάνθη, είναι η πρώτη φορά που επικοινωνεί. Έλατε, κύριε Σάκη.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
2: Αφορμή ήταν ο κύριος που βγήκε και είπε για τη μητέρα του.
1: Ναι.
2: Η μητέρα μου είναι στα 78 της, έχει Αλτσχάιμερ.
1: Ναι.
2: Πέρσι το Φεβρουάριο περάσαμε από Επιτροπή ΚΕΠΑ. Της δώσανε 84% αναπηρία.
1: Ναι.
2: Κάναμε τα χαρτιά με δικηγόρο για να πάρει μια προσάυξηση στη σύνταξή της κατά 50%.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν τη δικαιούται. Εδώ είναι τώρα το αστείο της υπόθεση. Δεν τη δικαιούται γιατί λέει η γυναίκα, λέει, είναι λειτουργική. Βλέπει. Αν ήταν, λέει, τυφλή, θα τη δικαιούταν. Μιλάω με την υπάλληλο του ΕΦΚΑ.
1: Ναι.
2: Έχω την απόφαση μπροστά μου. Απλά πήρα να μου τα πει και η ίδια. Και μου λέει, κοιτάξτε, μου λέει, εάν η μητέρα σας έπαιρνε σύνταξη χειρίας, λέει, είναι συνταξιούχος του ΟΓΑ.
1: Ναι.
2: Αν η μητέρα σας έπαιρνε, λέει, σύνταξη χειρίας, θα έπαιρνε, λέει, το επίδομα.
1: Δεν χρειαζόταν να είναι τυφλή.
2: Ναι. Αν έπαιρνε σύνταξη, λέει, αναπηρίας, πάλι θα έπαιρνε το επίδομα, χωρίς να είναι τυφλή. Αλλά από τη στιγμή που παίρνει, λέει, σύνταξη γύρατος, θέλουμε, λέει, να είναι και τυφλή. Και επειδή εκείνη τη μέρα, αλήθεια σας λέω, από τα νεύρα μου, κόντεψα να πάω το κεφαλικό, είμαι 40 χρονών, παντρεμένος, η γυναίκα μου, την κόρη μου, μένω στη Ξάνθη. Και εγώ έρχομαι αυτή τη στιγμή, είμαι έξω από το σπίτι των γονιών μου στο χωριό, για να κοιμηθώ εδώ πέρα. Κοιμάμαι εδώ 1,5 χρόνο.
1: Ναι.
2: Ζω ανάμεσα σε δύο σπίτια, έχω γίνει κομμάτια. Και λέω στην υπάλληλο, δηλαδή μου προτείνεται τα εξής τρία. Ή να την τυφλώσω, ή να σκοτώσω όλο τον πατέρα μου, ή να την αφήσω ανάπηρη. Μου λέει, σοβαρολογείτε? Εγώ λέω, όχι. Εσείς να μου το προτείνετε. Η νομοθεσία. Μίλησα με τη δικηγόρο, μου λέει, λέω θα βγω στα κανάλια, δεν γίνεται. Δηλαδή λέω, 40 μου έχει καταστραφεί η ζωή μου γιατί δεν ξέρω τι να τους κάνω. Ο πατέρας μου είναι 82, με τα προβλήματα υγείας του, έχει Πάρκινσον και με χίλια ζόρια να εξυπηρετηθούν. Έχω μια γυναίκα που έχει κάποιες ώρες λίγο να του δώσει τα απαραίτητα, τα φάρμακά τους. Ναι. Λοιπόν, την μέρα είμαι εγώ. Και το Υπουργείο ζητάει όχι τους νέους να κάνουν παιδιά, να πετάξουν τους γέρους στα σκουπίδια για να ζήσουν οι υπόλοιποι. Δηλαδή η κατάσταση είναι τραγική. Αυτή, αν θέλετε να σας στείλω και την απόφαση του ΚΕΠΑ, την έχω από πέρσι. Η κατάσταση είναι τραγική. Δεν ξέρω τέτοια ώρα αν μας ακούει κάποιος από το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας, αλλά πραγματικά είναι αστείο να σου λένε ότι δεν σας δίνουμε το επίδομα γιατί η γυναίκα βλέπει. Της λέω, η μητέρα μου φοράει την
1: πυρήνα. Πόσο μου είπε το 82-84% αναπηρία.
2: 84%.
1: Αυτή την αναπηρία δεν την έχουν βγάλει οι φόρους ζωής.
2: Φόρους ζωής είναι.
1: Άρα με φόρους ζωής αναπηρία 84% δεν δικαιούται αναπηρικό επίδομα γιατί βλέπει.
2: Ναι. Και επειδή παίρνει σύνταξη γύρατος, το προαπαιτούμενο για να πάρει το επίδομα αυτό πρέπει να είναι και μερικό τυφλή, να το πω έτσι απλά. Δεν ξέρει να πάρει τα φάρμακά της. Την ταΐζουμε στο στόμα γιατί δεν ξέρει να φάει. Θα τη δώσουμε εμείς νερό γιατί αν δεν τη δώσουμε δεν θα πιει. Μπορεί να πιει το άβα. Τουαλέτα φοράει πάνω. Παρόλα αυτά, θεωρούν 84% αναπηρία με διάγνωση άνοια, Αλτσχάιμερ, πώς το γράφει μέσα δεν θυμάμαι, ότι είναι λειτουργική και δεν δικαιούται επίδομα.
1: Δεν ξέρω τι να πω πραγματικά. Κύριε Σάκη, θα κρατήσω το τηλέφωνο σας για να μιλήσουμε, γιατί...
2: Σας παίρνω, φαντάζομαι υπάρχουν πολλοί ακόμη σαν και εμένα. Βασικά,
1: εγώ το φαντάζομαι.
2: Φίλος μου στο χωριό, παρόμοια περίπτωση με τον πατέρα του, 92% του είπα, μην κάνεις τα χαρτιά, θα σε κόψουν. Και όπως τον έκοψαν. Και από ό,τι μου είπε η δικηγόρος, ενδέχεται αυτό να γίνεται στους συνταξιούχους του ΟΓΑ. Προφανώς έχει να κάνει κάτι με τις κρατήσεις που είχαν όταν πληρώνανε τα συντάξιμά τους. Γιατί σε άλλα ταμεία λέει το δίνω. Αυτό μου το είπε η δικηγόρος, με πάσα επιφύλαξη.
1: Να. Τι να, θα σας καλέσω για να μιλήσουμε, για να κρατήσω μερικές σημειώσεις και να ρωτήσω κάποια πράγματα.
2: Θα ζητήσω και την απόφαση, αν θέλετε να την προωθήσω κιόλας.
1: Ναι, αν έχετε την καλοσύνη θα ήθελα.
2: Ναι, όποτε επικοινωνήσετε θα το δούμε. Ευχαριστώ, καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Σας ακούω κάθε βράδυ τέτοια ώρα που γυρίζω στους γονείς μου, να ξέρετε.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Καλό βράδυ.
1: Δεν καταλαβαίνω πραγματικά. Αυτό με τον ΟΓΑ, γι' αυτό θέλω να ρωτήσω κάποια πράγματα, γιατί μπορεί κάτι να ισχύει και να μην το... Απ' την άλλη δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή αυτό το προαπαιτούμενο, αν ήταν και τυφλή θα το έπαιρνε. Εκεί είναι που το να πούνε ότι δεν δικαιούται. Ξέρω και άλλες περιπτώσεις που είναι εισοδηματικά τα κριτήρια, είναι η μετάβαση των ταμείων και διάφορες ανοησίες. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Αλλά το αν... ότι αν ήταν τυφλή θα το έπαιρνε, αφού δεν είναι... Εκεί είναι που μπερδεύομαι, πραγματικά τρελαίνομαι, δεν ξέρω. Πάω, λέει, και παίρνω φάρμακα κυρίας με αναπηρία 85% και άνω, που έχει μηδενική συμμετοχή και πληρώνω κανονικά συμμετοχή κάθε φορά για ξαρέλτο, λέει, και κάτι άλλα φάρμακα. Δημοκρατία τους μαράνε. Εθνικό δίκτυο. Καλά, χωρίς συμμετοχή μπορείτε να τις κάνετε τις φυσιοθεραπείες, αλλά συνήθως λένε ότι για το ποσό που δικαιολογεί θα γίνει μισή δουλειά. Για ποιο ρε Γιάννη, εδώ πέρα σου λέει ο άνθρωπος ότι έχει 84% αναπηρία η μητέρα του και δεν της δίνουν επίδομα αναπηρίας γιατί δεν είναι τυφλή. Αλήθεια τώρα, τι είναι αυτό. Αύριο θα έχουμε τον κύριο Ρίζο, κύριο Γιώργο από το Γάλατσι, βεβαίως. Ο κύριος Πέτρος από τη Σαλαμίνα, Ελλάδα, κύριε Πέτρο.
3: Καλησπέρα.
1: Γεια σας, κύριε Πέτρο.
3: Εγώ σε λέω Μανώλη, μου ρωτήσω κάθε μέρα με σπίτι.
1: Μανώλη θα με λέτε, πώς θα με λέτε.
3: Πολλά χρόνια.
1: Αφού Μανώλη με λένε. Δεν γίνεται κι αλλιώς.
3: Λοιπόν, πήρα αφορμή για τα φάρμακα.
1: Να.
3: Εκεί σημαίνει το εξής, γιατί είμαι και εγώ αμαία 95%.
1: Ναι.
3: Σημαίνει το εξής, έχει δωρεά φάρμακα. Αλλά δικαιολογεί τα φάρμακα, όχι το πρωτότυπο.
1: Το γενώσιμο.
3: Το γενώσιμο.
1: Και άμα έχει έλλειψη το γενώσιμο, τι γίνεται.
3: Αν πάρεις πρωτότυπο, τι γίνεται. Όσο δίνει για το γενώσιμο το κράτος, αν κάνει το φάρμακο 10 ευρώ, δίνει 5. Τα άλλα 5 για το πρωτότυπο τα πληρώνεις εσύ.
1: Ναι, και άμα έχει έλλειψη το γενώσιμο, τι κάνουμε.
3: Δεν τους ενδιαφέρει.
1: Α, δεν τους ενδιαφέρει.
3: Όχι, θα αυξηθούν το πρωτότυπο και πούνε πλήρωσε.
1: Α, εντάξει.
3: Αυτό σημαίνει χρόνια τώρα. Ταλαιπωρούμε και εγώ έτσι χρόνια.
1: Μάλιστα, ωραία. Ωραίο σύστημα είναι αυτό.
3: Αυτό ναι. Αυτό ήταν με τα φάρμακα.
1: Επιτυχημένο είναι πολύ.
3: Δυστυχώς. Ναι. Δεν βρίσκει άγκρια. Οι εξετάσεις, ναι, είναι δωρεάν.
1: Ναι.
3: Η αξιολογική κάνηση αίματος και τα λοιπά, ας πούμε, όπου και αν τις κάνεις είναι δωρεάν. Έχω ένα άλλο σοβαρό θέμα εγώ τώρα. Με το θέμα του ΚΕΠΑ.
1: Ναι.
3: Εγώ πέρασα πριν ένα χρόνο, πρώτα απ' όλα είχα σύνταξη επόμενη ζωής.
1: Όχι σύνταξη, αναπηρικό επίδομα.
3: Αναπηρία
1: σύνταξη, μάλιστα.
3: Ναι.
1: Και γιατί ξαναπεράσατε και επάφου είχατε φόρο ζωή.
3: Ήμουνα από 28 χρονών.
1: Ναι.
3: Και είχα 67% αναπηρία.
1: Ναι.
3: Είχα περάσει ανιαία και τα λοιπά.
1: Μάλιστα.
3: Τώρα τελευταία, ας πούμε, που όταν βγήκα, τελείωσα στην ηλικία μου, παθαίνω έμφραγμα, παθαίνω καρκίνο στον πνεύμονα. Και το μεταξά με έστειλε για επιτροπή. Μόνο. Παρήξαμε φάκελο, θα πέρασω και πά.
1: Εντάξει, για να αυξηθεί και η αναπηρία σας, δεν είναι κακό.
3: Όχι, καθόλου.
1: Δηλαδή υπάρχει μια επιτροπή στα νοσοκομεία, τα αντικαρκυνικά.
3: Σωστό.
1: Να υπάρχει,
3: σωστό.
1: Κανονικά πρέπει να υπάρχει μια επιτροπή, η οποία επιλαμβάνεται αυτών των θεμάτων.
3: Σωστό.
1: Ναι.
3: Με ετοιμάξανε τα χαρτιά μου, πράγματι τα κατέψα, πέρασα επιτροπή.
1: Ωραία.
3: Μαζί με κάτι άλλο που είχα, ας πούμε, δώσανε 80% για 2 χρόνια.
1: Ναι.
3: Το 67-80.
1: Μάλιστα.
3: Ήρθανε τα 2 χρόνια και έπρεπε να περάσω πάλι επιτροπή.
1: Ναι.
3: Εγώ έγινα πολύ χειρότερος. Γιατί έπαθα ζημία στα ισχύα, κατάγματα στο σπόνδυνο.
1: Πάθατε τέλος πάντων πράγματα, αυξήθηκε η αναπηρία, ναι.
3: Πάρα πολύ. Και ξαναπέρασα πάλι επιτροπή.
1: Ναι. 95%.
3: Μου δώσανε 95% για 2 χρόνια.
1: Ναι. Πόσο χρόνο είπατε ότι είστε?
3: Τώρα είμαι 77.
1: 77, εντάξει. Ναι.
3: Κάνω ένσταση.
1: Ένσταση εσείς γιατί κάνατε με 95%?
3: Γιατί, να σας πω γιατί.
1: Για να πάρετε φόρο ζωής.
3: Ναι, ή φόρο ζωής, γιατί τι γίνεται. Για να περάσω εγώ επιτροπή. Πληρώνω.
1: Τι πληρώνετε?
3: Του γιατρούς όλους.
1: Ποιους γιατρούς? Ένα γιατρό πρέπει να πω, θα σας ανοίξει το φάκελο.
3: Εγώ θέλω γιατρό ογκολόγο. Θέλω γιατρό καρδιολόγο. Θέλω γιατρό οφθαλμίατρο. Θέλω γιατρό παθολόγο. Θέλω γιατρό ορθοπαιδικό.
1: Συγγνώμη, ένας είναι γιατί είναι πολλές παθήσεις, ναι.
3: Πολλές παθήσεις. Εδώ σε Σαλαμίνα δεν υπάρχει ούτε ένας γιατρός να σου δώσει δωρεάν. Αλλά πήγα οφθαλμία το και πήγα σε 160 ευρώ.
1: 160 ευρώ για ποιο λόγο?
3: Που μόνο σε το χαρτί και επιτροπής που με είδε. 160 ευρώ.
1: Ναι.
3: Ο άλλος 50, ο άλλος 80. Οπότε έκανα ένσταση και λέω σας παρακαλώ, εγώ είμαι χάλια, δεν μπορώ να περπατήσω.
1: Ναι.
3: Δεν σας είπα, δώστε μου 100% αναπηρία για να οικονομήσω παραπάνω σύνταξη.
1: Ναι.
3: Ούτε που θέλω οπωσδήποτε μια βοήθεια. Γιατί δεν μπορώ να βάλω ούτε παπούτσια, ούτε κάστες, ούτε να πληθώ.
1: Ναι.
3: Αφού είμαι διαλυμένος, τα κοκαλά όλα. Χειρουργείο δεν μπορώ να μου κάνουν γιατί έχει ακουμπήσει ο καρκίνος να βάλω στην καρδιά. Και δεν μπορώ να μου κάνω χειρουργείο κανένας. Δεν με κάνει κανένας να μου κάνει χειρουργείο. Οπότε είμαι, ξέρεις, γιατί με τα παθήμωνα και τα λοιπά.
1: Και τι έγινε με την ένσταση?
3: Και ξαναπαιρνάω πάλι επιτροπή. Λοιπόν, με κοιτάνε, και μου δώσαν το 95% όπως ακριβώς ήταν, με την καμία παροχή, για 3 χρόνια.
1: Αντί για 2.
3: Αντί για 2. Δηλαδή, συμβαίνουν τέρατα, πράγματα και τέρατα εκεί πέσα. Mm. Ειλικρινά θα πω ότι ήμουν εντάξει, θα πω εντάξει, είμαι, δεν χρειάζεται. Αλλά εγώ πραγματικά υποφέρω. Πραγματικά υποφέρω. Περπατάω 10 μέτρα και πρέπει να κάτσω. Αν δεν κάτσω, θα πέσω κάπου. Και σου λέει μια χαρά είσαι. Και πώς είναι μια χαρά. Με τι πρέπει να δούνε για να σου πούνε ναι, έχεις ανάγκη για κάτι. Έστω μεταφορικά. Να πάω πάνω, θέλω ένα ταξί. Το ταξί πληρώνεται.
1: Mm.
3: Τώρα εγώ θέλω να πάω 30 του μηνός στο αντικαρκυνικό για να με δει ουρολόγος για τον προστάτη.
1: Mm.
3: Τα εισιτήρια να πάω και τα λοιπά, η ταξιά και με τα λοιπά είναι δικά μου. Να πάω στον φόρο να πάω είναι 160 ευρώ. Δεν σου δίνει τουλάχιστον ένα επίδομα μεταφοράς που είναι 100-200 ευρώ, πόσο είναι το μήνα. Είναι πάρα πολλά, κύριε Μανώλη, πάρα πολλά. Στο θέμα υγείας, στους αναπήρους, έχουν πολλές εκκρεμότητες και πολλές ατέλειες. Δυστυχώς.
1: Ευχαριστώ, κύριε Πέτρο, τι να σας πω. Δεν...
3: Να είστε καλά, παλικάρι μου.
1: Εσείς.
3: Να είστε καλά.
1: Να
3: δεν μπορώ
1: καλά,
3: να βρω για τους, να έρθουν να με δουν για να μην πληρώσω. Δεν υπάρχουν.
1: Ναι.
3: Γιατί κατοίκω, δηλαδή, στη Σαλαμίνα.
1: Επειδή είστε και στη Σαλαμίνα, γι' αυτό. Ευχαριστώ, κύριε Πέτρο. Καλό βράδυ. Καλό
3: ξημέρωμα. Ένα λεπτό ακόμα.
1: Έλατε, παρακαλώ.
3: Ναι, ναι. Εδώ έχει κάτι παπουράκι, δεν θα φέρει πότε. Πάει και έρχεται.
1: Ναι.
3: Εδώ είστε 100.000 κάθε Σαββατοκύριακο, 150.000 κόσμο.
1: Ναι.
3: Και κάθε μέρα γεμάτα. Πάνε γεμάτα, έρχεται.
1: Ναι.
3: Δεν έχουν μία τουαλέτα κάτω. Κύριε Μαλόγλη, ούτε ένα ασθενστέρ.
1: Πού
3: να ανέβεις να πάνω.
1: Πού, στο λιμάνι.
3: Τα ferry boat αυτά, ναι.
1: Α, τα ferry boat. Ναι, αυτά ναι, είναι ναι. Παντόφλες, δεν είναι.
3: Οι παντόφλες, παντόφλες.
1: Εγώ δεν έχω δει παντόφλα με ασανσέρ και κυλιόμενη, δεν έχω δει
3: πουθενά. Δεν υπάρχει.
1: Καλά, μπορεί και να υπάρχει στην Ελλάδα, δεν έχω δει.
3: Στην Ελλάδα, εδώ.
1: Όχι, αν δεν μπορείτε να ανέβετε, θα μείνετε κάτω. Δεν έχει. Θα σας βάλουν μια καρέκλα κάτω.
3: Αν μένει, χειμώνα, καλοκαίρι, βρέχει και ολίγη.
1: Ναι, και άμα χρειαστεί, πάνα. Όχι, η αλήθεια δεν το λέω πολύ. Πολύ ειλικρινά.
3: Κρίμα, κρίμα.
1: Ναι, είναι κρίμα. Έχετε δίκιο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πέτρο.
3: Καλή συνέχεια, αγόρι μου. Και καλό να είσαι και να είσαι γερός.
1: Να είστε καλά κι εσείς.
3: Γεια σου, γεια σου.
1: Γεια σας. Στέλνει τώρα το φίλο που δεν υπογράφει ποτέ. Μπαρδάλη, και τι αποτέλεσμα φέρνει στην τελική εκπομπή. Είναι για να λέει ο καθένας το προσωπικό του ιατρικό φάκελο. Αδερφέ, άλλαξε ραδιόφωνο. Μην ακούς. Μην μου πει τα σηκώτια όμως. Ναι, είναι ο καθένας για να λέει το φάκελό του απόψε. Έχεις πρόβλημα. Βγαίνει ο άλλος και σου λέει ότι έχει ένα πρόβλημα. Να τον κλείσω. Και να ασχοληθούμε με την Eurovision. Ξέρω εγώ με ό,τι θες. Ελάτε κύριε Λευκή.
4: Καλησπέρα Μανώλη.
1: Γεια σας.
4: Μη θυμώνεις, μη χαλάς την υγεία σου.
1: Εγώ δεν χαλάω την υγεία μου, αλλά δεν μπορώ την ανοησία.
4: Τώρα τι να το λέω εγώ.
1: Έτυχε απόψε να ασχολούμαστε με αυτά. Τι να κάνουμε τώρα.
4: Που λέω άμα δεν απαντάς σε θεωρούς.
1: Να γυρίσω τσάμικα.
4: Και κακομπήρα και άμα απαντάς είσαι κακός άνθρωπος.
1: Καλά πάμε.
4: Ναι, ναι.
1: Ήρθε ο πρόεδρος εκεί, τι έγινε. Να συναντήσατε.
4: Την καλησπέρα μου στην κυρία Ρένα. Και όταν το είδε και εγώ ειλικρινά μου ανέβηκε το αίμα.
1: Α, το είδατε μετά, δεν το...
4: Περνάμε, υποχρεούται το λεωφορείο γιατί έχει στάσει ακριβώς απ' έξω.
1: Mm.
4: Και επειδή έχω το ραδιόφωνο και ακούω ειδήσεις, ακούω το κεντρικό διαδικτύο. Το έλεγε εκείνη την ώρα και γυρίζω το κεφάλι μου και εγώ για να το δω.
1: Σακ, να το ο πρόεδρος, φάτσα κάρτα.
4: Δεν ήταν.
1: Α.
4: Είχε τελειώσει.
1: Είχε τελειώσει, εντάξει.
4: Είχε τελειώσει. Εμείς περνάμε 2 και 4. Είχε, ναι, ναι. Και το φτιάχνανε πάρα πολύ καιρό εκεί. Λοιπόν, από τις καλησπέρες μου εκεί στα γρήγορα, έτσι, στον κύριο Μπούμεραγκ, το κύριο, το πρόσεξε.
1: Ήξερα να ακούγεται, πια μην έχει ξυπνήσει ακόμα. Είναι νωρίς τώρα.
4: Ναι, ναι. Καλά να πάθω γιατί βγαίνω Δευτέρες και μετά όλη
1: την εβδομάδα. Καλά, ό,τι όλη τη μέρα και να βγείτε αυτή την εβδομάδα με τα ωράρια που έχουμε μέχρι τις 12.
4: Ναι, ναι, άκου τώρα.
1: Mm.
4: Και γιατί την Τρίτη άκουσα αυτό που λέω εγώ 3-4 χρόνια και με μαλώνει. Στον κύριο Αυγολέμωνο, στους δύο Γιάννηδες, στις συμπάθειές μου, στην κυρία Ντόρα, στην κυρία Γεωργία, δεν ξέρω, και στον κύριο Μυρμηδόνα. Και στον κύριο Χαράλαμπο, το συντοπίτη μου.
1: Ναι.
4: Τον γιγκαϊθέντινο Χαράλαμπο. Που συνεργάζεται. Ναι. Αχ, τώρα είδες Αλτσχάιμερ.
1: Ξεχάσατε αυτό που θέλετε
4: να πω. Όχι, το όνομα. Του κυρίου που πήρε από την Ξάνθη. Πώς τον λέγανε.
1: Δεν μου έρχεται τώρα και εμένα.
4: Με μπέρδεψε ο κύριος από τη Σαλαμίνα τώρα με αυτά που έλεγε τα ιατρικά. Καλύτερα να βλέπει η μάνα του και να μην πάρει τα χρήματα τα ΣΥΝ.
1: Προσέξτε τώρα, μου έχει έρθει ένα μήνυμα. Ακούστε.
4: Αφού βλέπει,
1: ακούστε. Στον ΟΓΑ ισχύει, μου γράφει εδώ κυρία Αργυρό. Για να πάρεις επίδομα πρέπει να παίρνεις αναπηρική. Αν παίρνεις γύρατος, μπορείς να πάρεις το εξωιδρυματικό, να έχεις παράλυση και στα τέσσερα άκρα ή τυφλότητα σαν είσαι τυφλός. Αν δεν ισχύουν αυτά, δεν δικαιούσε τίποτα. Έτσι λέει ο νόμος του ΟΓΑ.
4: Οι ντομάτες είναι φτηνές αυτή την εποχή. Να παζέψουμε μερικές.
1: Τα κεράσια είναι ακριβά.
4: Τα κεράσια τα έπαιρνα η Μανουήλ. Και όταν άκουσα πριν 2 χρόνια.
1: Μου αλλάξε όχι
4: με μανία, ναι. Τα έπαιρνα. Τέλος πάντων. Ναι. Αφού όλο φρούτα και φρούτα. Και όταν άκουσα, δεν το πίστευα στα αυτιά μου. Ότι είναι δεύτερα στα φυτοφάρμακα. Τα κεράσια.
1: Τα κεράσια.
4: Τι ακούω, λέω. Ναι. Οι πρώτες είναι οι φράουλες.
1: Ναι.
4: Και εγώ είχα βάλει τα σταφύλια. Δεύτερα.
1: Ναι.
4: Και όμως.
1: Που είναι και φθηνά τα σταφύλια, τα κακόμοιρα.
4: 3,50 είχαν προχθές, άγουρα, χάλια, γυρίστε κεφάλι από την άλλη πλευρά. Τα πρώτα
1: άγουρα,
4: που τέτοια
1: εποχή.
4: Ναι. Τα πρώτα που εμφανίστηκαν. Την περασμένη Παρασκευή δηλαδή.
1: Ναι, αλλά έχω τέλος Ιουλίου. Έπρεπε τα σταφύλια τώρα να είναι.
4: Σου λέω άγουρα, γι' αυτό και το λέω. Όταν αναφέρομαι κάπως έντονα κάτι, όταν είναι πολύ θετικό και πολύ αρνητικό.
1: Να.
4: Ναι, και μόλις άκουσα για τα κεράσια, δεν το πίστευα στα αυτιά μου, είπα. Δεν τα ξαναπλησίασα.
1: Ναι.
4: Τα σταφύλια τα βλέπουμε. Είναι. Και αυτό που ενώ μου δίνεις πολύ χρόνο και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Και σε άλλους, αλλά εγώ λέω, μιλάω για μένα.
1: Τώρα θα σας κόψω βέβαια για τους τίτλους και θα επανέλθουμε.
4: Αλλά, ναι. Έχω το ρολόγιο,
1: αλλά πείτε, γύρω, πείτε. Γύρω.
4: Ναι, δηλαδή, τι γίνεται με το σκεφτόμουν όλη τη βδομάδα αυτό το πράγμα. Και αφού βγήκα τη Δευτέρα, γιατί κάναν τόσο, είναι η τρίτη, τέταρτη φορά που αναφέρω τα λιπάσματα μέσα σε 2-3 χρόνια. Γιατί κάναν τόσο θόρυβο για τα λιπάσματα που έρχονται, λέει, από την Περσία.
1: Γιατί πόσο φτηνά είναι. Έχουμε δικά μας.
4: Πόσο φτηνά είναι και κάναν τόσο
1: έχουμε,
4: θόρυβο.
1: Αν δεν έχουμε, γιατί τα ζώα μας, ναι, ξέχασα.
4: Όπως λέω εγώ, οι δολοφόροι της υγείας, λέω. Γιατί δεν τα παίρνουν από τις βαλκανικές χώρες.
1: Γιατί μπορούν πιο ακριβά.
4: Από τη Βουλγαρία και ειδικά τη Βουλγαρία, έλεγε ο συνάδελφός από τη Θεσσαλονίκη, ζωντανό ρεπορτάζ, αντί να έρχονται να πηγαίνουν, λέει, οι δικοί μας που συνεχίζουν να πηγαίνουν, όπως και στην Τουρκία, έρχονται οι Βούλγαροι μετά το ευρώ.
1: Ωραία,
4: εδώ.
1: Βάλτε τελεία. Τίτλοι ειδήσουν, επιστρέφω.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Τα κενά ασφαλείας που οδήγησαν στην έκρηξη και τον θάνατο εργαζόμενο σε εργοστάσιο της Κορινθίας αναζητούν οι αρχές. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Περισσότερα στο real.gr. Στην ανακρίτρια Χανίων απολογείται από το απόγευμα ο ιατροδικαστής που κατηγορείται για δωροδοκία και έκδοση ψευδών πορισμάτων και εκθέσεων κατά παραγγελία. Την περαιτέρω ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Συνδρομής προς τη Γαλλία και την Ισπανία για την αντιμετώπιση των καταστροφικών δασικών πυρκαγιών ανακοίνωσε η Κομισιόν.

0: 97,8.
1: Τελευταίο μισάωρο, ή μίωρο για να το πω πιο ευγενικά, πιο intellectual. Εσύ φίλε που υπογράφεις Μίτσος, δεν το λέω όλο γιατί καταλαβαίνομαστε, εγώ μιλάω όλα αυτά τα χρόνια, λέω αυτά που λέω, λέω την άποψή μου, μπορεί να είναι και λάθος σε κάποια πράγματα, όχι μπορεί, σίγουρα είναι λάθος σε κάποια πράγματα, σε κάποια άλλα δεν είναι. Το μήνυμά σου στείλτο σε αυτούς που αναφέρεις, όχι σε μένα. Όχι σε μένα. Εγώ ξαναλέω, με τα σωστά και τα λάθος πράγματα που λέω και που υποστηρίζω, πορεύομαι. Και λάθος πολλά. Και λάθη πολλά κάνω. Δεν ούτε τα ξέρω όλα, ούτε η άποψή μου είναι πάντα σωστή. Αυτό που το μήνυμα που στέλνεις, στείλ' το εκεί που γράφεις, όχι σε μένα. Ελάτε, κυρία Λευκή.
2: Ναι, Σάκης ήταν ο κύριος.
1: Α, ο κύριος Σάκης, μπράβο.
2: Ναι, ναι, και είπα αυτό, ότι να βλέπει μάνα του και να μην τα πάρει, και έχει ωραία προφορά ο Σάκης για τη δική του περιοχή.
1: Καλά, εντάξει, ναι.
2: Ναι, έχει, ωραία, μου από την αρχή που τον άκουσα, γι' αυτό και το είπα. Mm. Είπα προηγουμένως, εγώ, για τα φρούτα που λέγαμε, yeah. Παρασκευή, το κάθε μέρα εμάς έγινε κάθε Παρασκευή, και σε κάποια άλλα χωριά είναι κάθε 15, από τους οδηγούς τα ακούω και τα μαθαίνω. Στην ανάγκη εννοείται παίρνουν ταξί. Και τα ακτινίδια από 3,90, από τη μία Παρασκευή στην άλλη 5,90. Από τη μία Παρασκευή, όχι μήνα και τέτοια. Yeah. Και άκουγα όλη μέρα τον Θεοδωρικάκο. Τις παγώνουν, λέει, τις τιμές τώρα και θα τις μειώσουν το Σεπτέμβριο. Γιατί τις παγώνουν τώρα.
1: Θα τις ξεπαγώσουν μετά.
2: Γιατί τις παγώνουν, δηλαδή τις αφήνουν όπως είναι για τον τουρισμό, για να κερδοσκοπήσουν.
1: Γιατί είδατε εσείς να παγώνουν οι τιμές.
2: Που λέει τις παγώνει. Τις βλέπω, τις είπα.
1: Να βάλετε ζακέτα.
2: Τι είπα προηγουμένως, ότι από τη μία Παρασκευή στην άλλη το 3,90.
1: Μα γι' αυτό λέω, αν βλέπετε να παγώνουν. Θα παγώσεις το 5,90.
2: Τα βερίκω κάπλησίαστα, αλλά αναγκαστικά τα παίρνω, γιατί η δεν τρώω και φρούτα, τι να κάνω.
1: Μπεμπέκο.
2: Τι θα φάω. Αφού δεν τρώω κρέας, δεν τρώω ψάρι, δεν τρώω κοτόπουλα, δεν τρώω. Ορίστε.
1: Από τα καλά λέω, μπεμπέκου, όχι τύπου...
2: Ναι, καλά, καλά. Ναι. Καλά. Τώρα δεν θέλω τώρα, γιατί είμαστε προς το τέλος. Ναι. Γιατί είπα προηγουμένως ότι καλά να πάθω, γιατί παίρνω Δευτέρες. Τη Δευτέρα που βγήκα, ναι. Την Τρίτη μετά. Βγήκε ο Πρωθυπουργός και έκανε δηλώσεις. Ναι. Τι λέω εγώ που είμαι παλιάνθρωπος, παλιό χαρακτήρα.
1: Γι' αυτό περιμένει να βγείτε, σας ακούει και ναι. Μετά βγαίνει κάνει δηλώσεις.
2: Τι λέω εγώ.
1: Αυτά είναι.
2: Άκου τώρα. Το χιούμορ κάνει καλό, λέμε, στην ψυχολογία. Mm. Ναι. 3, 4, 5, πόσα δεν ξέρω πόσα χρόνια. Ποιος Πρωθυπουργός, ποιος Μητσοτάκης. Έχουμε τον παράτο πρωθυπουργό. Πόσους έχουμε εκεί πέρα, είπα εγώ, 5, 10, 15, καμιά πενταριά όλοι και όλοι, που είναι η ομάδα, και έλεγα εγώ η παρέα. Ειλικρινά, Μανουήλ, έτσι γίνονται τα φωνικά που λένε. Εγώ που λέω όλο κρίμα. Κρίμα λέω εγώ, κρίμα, και μου κοροϊδεύανε και εδώ και κάτω. Εσύ όλο κρίμα λες, μου λέγανε, για τους μεγάλους, ας τα παιδάκια. Και ξαφνικά, οι άλλοι είναι μόνο για να χειροκροτούν, για να δικαιολογούν τα 10 χιλιάρικα. Η παρέα αποφασίζει για όλα. Και τι είπε τρεις φορές. Πω, ειλικρινά, δεν μπορούσα να γελάσω. Όχι. Και λέω τώρα, τι κατάντημα είναι αυτό. Είμαστε μια παρέα. Μία φορά. Δεύτερη, τρίτη φορά είμαστε μια παρέα. Τι είναι αυτό. Τι κατάντημα είναι αυτό, λέω. Τι είχα πει στην προηγούμενη παρέμβαση. Μια κλίκα, μπλε πράσινη είχα πει, με λίγο κόκκινο λέω συνέχεια, αποφασίζουν για μας. Δηλαδή, είμαστε κάτω από τον πάτο. Όπως ήμασταν όταν ήταν η σύντροφος του Παπανδρέου, του Ανδρέα Παπανδρέου, το έχω πει πολλές φορές στην εκπομπή, αλλά το φέρνει η συζήτηση. Mm. Και επαναλαμβάνω κάτι για τον εαυτό μου, δεν λέω για τους άλλους. Mm. Και λέω, είχαμε τέτοιο κατάντημα που ήταν η διευθύντρια του πολιτικού γραφείου. Πόσο πιο κάτω, δεν υπάρχει παρακάτω. Το πολιτικό να αποφασίζει για τη χώρα. Δηλαδή, σου έρχεται όχι αποστροφή, τέτοια συχαμάρα.
1: Μάλιστα.
2: Και το τελευταίο και έλα, να κλείσω.
1: Ολοκληρώστε.
2: Ναι, να κλείσω. Mm. Δε, μου λέει, το όλοι είναι σοβαρό, Εμμανουήλ. Είναι πολύ σοβαρό, το σκέφτηκα προχθές κι εγώ. Καλή αργά παρά ποτέ. Πότε θα μπει το θέμα με το Σεπτέμβριο, να είμαστε καλά, που θα, Οκτώβριο, πότε θα αρχίσει η εκπομπή. Τι γίνεται με τα χρήματα που πληρώνουν οι ασφαλιζόμενοι και δεν προλαβαίνουν να πάρουν σύνταξη και μένουν στο κράτος. Δεν τα παίρνει, δεν τα επιστρέφει το κράτος αν υπάρχουν παιδιά, αν υπάρχει ή ο σύντροφος. Τα έχει πληρώσει ο ασφαλιζόμενος.
1: Εννοείται σε επίπεδο συνταξιοδοτικό.
2: Ορίστε.
1: Σε επίπεδο συνταξιοδοτικό εννοείται.
2: Εννοείται.
1: Ναι.
2: Γιατί τα κρατάει το κράτος, αφού
1: γιατί
2: δεν πρόλαβε να πάρει.
1: Γιατί ο δικαιούχος απεβίωσε.
2: Τα έχει πληρώσει.
1: Γιατί θέλετε να παίρνει τη σύνταξη.
2: Να πάρουν αυτοί που είναι
1: δεν
2: πίσω.
1: Έχει, η σύνταξη δεν έχει κλήρωνο. Δεν έχει.
2: Γιατί.
1: Δεν αποτελεί κληρονομικό στοιχείο.
2: Ναι, αυτό το σκέφτηκα την περασμένη εβδομάδα, γι' αυτό και το λέω τώρα. Mm. Τόσο καιρό δεν
1: είναι. Άμα χρωστάς είναι κληρονομιά. Άμα είναι να πάρεις δεν είναι.
2: Ναι. Α, μπράβο. Αφού έχουμε πρόβλημα και δεν μπορεί να κάνει άρση της κατάργησης της μονιμότητας, πρέπει τώρα και εμείς οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι κακομύριδες, η πλέμπα, ο λαοτζίκος, να κάνουμε μια άλλη πλατεία ιδιωτικών υπαλλήλων και να πάμε να κλαίμε εκεί. Πού θα πάω να κλάψω τώρα, το τζαμί εδώ.
1: Α, τη λέτε ανάλογη με την κλαθμόνος.
2: Εμμανουήλ, βεβαίως.
1: Α, φτιάξουμε
2: μια πλατεία. Εμμανουήλ, το τζαμί απ' έξω είναι ωραίο.
1: Ευχαριστώ, κυρία Λευκή.
2: Ευχαριστώ εγώ.
1: Καλό ξημέρωμα, γεια σας. Ο κύριος Ευάγγελος από την Κεσαριανή, πρώτη φορά. Ελάτε, κύριε Ευάγγελε.
0: Καλησπέρα, κύριε
1: Παναγιώτη. Γεια σας, κύριε Ευάγγελε.
0: Μιλάγατε νωρίτερα για τα κεράσια.
1: Ναι.
0: Και αναφέρατε τη λέξη βοδενών.
1: Ναι.
0: Ξέρετε τι είναι το βοδενά?
1: Τι είναι, περιοχή?
0: Όχι, δεν είναι περιοχή.
1: Τι είναι?
0: Είναι η έδεσα, όπως τη λέγανε οι Τούρκοι.
1: Ναι, αυτό λέω. Περιοχή, ναι.
0: Ναι, ωραία. Δεν μπορεί να λέμε μετά, 200 χρόνια μετά την απελευθέρωσή μας από τους Τούρκους, να λέμε βοδενά την έδεσα.
1: Τι να κάνουμε τώρα, αφού έτσι το λένε οι παραγωγοί?
0: Όχι, δεν το λένε οι παραγωγοί, να τους το κόψετε.
1: Τον παραγωγό.
0: Δεν επιτρέπετε. Ο παραγωγός μπορεί να λέει ότι θέλει. Συγγνώμη. Αλλά δεν επιτρέπεται αυτό το πράγμα. Πώς θα διακοπεί
1: αυτό το πράγμα? Θα το πω στους παραγωγούς.
0: Ορίστε.
1: Θα το πω στους παραγωγούς, τι να σας πω τώρα.
0: Όχι. Να μην το ξαναπείτε. Να μην το ξαναπείτε εσείς. Αυτοί λένε ότι θέλουν. Αυτό ήθελα. Δεν επιτρέπεται τώρα αυτό το πράγμα να λέγεται έτσι.
1: Ωραία.
0: Έδεσα είναι. Έδεσα είναι. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Δεν ήθελα κάτι.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Ευαγγελή. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Έχουμε διακοπή. Κάντε τώρα για να πάω στην Κοιμήτη, κόβατε, κύριε Γεωργία.
3: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Η κυρία Γεωργία από τη Χαλκίδα, ελάτε.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Γεια σας, κύριε, καλά.
1: Τι μου κάνετε. Λοιπόν, καταρχήν εκείνος ο κύριος που είπε γιατί μιλάμε για τα ιατρικά, γιατί ο καθένας μας, ανάλογα με τα προβλήματα που έχει, μπορεί να προσπαθεί να ακούσει κάτι κάποιος ακροατής και να του δώσει κάποια απάντηση.
0: Μπορεί κάτι να θέλει να μάθει, μπορεί να θέλει να πει τον πόνο του. Τι να κάνουμε.
1: Μα είμαστε ομοιοπαθείς πολύ. Δηλαδή, εγώ πήρα για τον κύριο που είπε για τις ενέσεις σοφράς κοιλίδας. Εγώ κάνω 9 χρόνια.
0: Που του είπαν ότι δεν χρειάζεται.
1: Ορίστε.
0: Του είπαν ότι δεν χρειάζεται. Εδώ και ένα χρόνο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε. Όταν πρώτο πήγα στο γεννηματά, το παλιό, όχι το πανεπιστημιακό τώρα. Ναι. Του γυρίζει και μου λέει ένας γιατρός, άμα τη βρεις τη δένεση, φέρτε να την κάνουμε. Συζητάγαμε τότε με την οφθαλμία του εδώ τι μπορώ να κάνω και έπρεπε να περάσει από τη διαδικασία όπως είπε ο κύριος, από τότε. Ναι. Να περάσει δηλαδή από το φαρμακείο Αγίου Κωνσταντίνου που ήταν, να κάνουν συνεδρίαση, κάθε πέμπτη συνεδρίαζαν τότε και να, αν πάρω έγκριση, να πάρω και την ένεση και να την πάρω εγώ χέρι με χέρι, να την πάω στο νοσοκομείο. Η κλινική που πηγαίνω τελικά συνεργάζεται η οφθαλμία τους που με κουράει εδώ. Και το συζητήσαμε μαζί. Και μου λέει: κοίτα να δεις, σύνταξη παίρνεις. Εδώ στην κλινική η ένεση έχει 80 ευρώ κάθε φορά. Και το μόνο πρόβλημα μου λέει που μπορεί να έχεις είναι η μετακίνηση. Λέω: κοίτα, αν είναι να έρχομαι εγώ κάθε 3 μήνες παράδειγμα ή κάθε 2 να κάνω μια ένεση, θα παίρνω ένα ταξί και θα έρχομαι, μια και δεν είχα και κανέναν να έρχεται μαζί. Ναι. Κάποια στιγμή πριν 3 χρόνια υπήρχε έλλειψη. Και μας έλεγαν στην κλινική να φτιάξουμε χαρτιά για να πάει η κλινική να πάρει έγκριση για όλους μας μαζικά. Εν τω μεταξύ, όταν μας το είπε, έλεγε γιατρός εδώ, μου λέει: προσπαθώ να βρω, μου λέει, με τα ζόρια μία ένεση για αυτόν που είναι απόλυτα αναγκαίο. Και δεν μπορώ να βρω. Αποτέλεσμα. Δεν ξέρω τι κάνανε, τι χαρτιά κάνανε, την πήραν την έγκριση, αλλά τι μου είπε. Γιατί εγώ τη είπα, μήπως μπορώ εγώ να απευθυνθώ σε γνωστούς στο εξωτερικό, να μου στείλουν μία, ρε παιδί μου, μία, για να κάνουμε τη δουλειά μας τώρα.
0: Επιτρέπετε.
1: Θα σταματήσουν, ορίστε.
0: Θα τη σταματήσουν στα σύνορα.
1: Στο Τολωνείο. Θα σταματήσουν, μου λέει, στο Τολωνείο, γιατί τα φάρμακα δεν μπορεί να τα εισάγει ιδιωτικά. Δεν μπορεί να τα παίρνει ιδιωτικά, μόνο ή μέσω εταιριών, ή μέσω νοσοκομείων, ή μέσω του κράτους. Ιδιωτικά δεν μπορεί, ατομικά δεν μπορεί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν κάποιο φέρνει φάρμακα, δεν ξέρω πώς τα καταφέρει.
0: Μόνο αν το βάλει κανείς μέσα στη βαλίτσα, ξέρω εγώ. Ναι.
1: Εμένα μου το απέκλεισαν. Είναι να μην σε πιάσει, προφανώς.
0: Ναι, εντάξει, προφανώς.
1: Λοιπόν, εμένα μου το απέκλεισαν. Οπότε γύρισε και μου είπε δε ότι το ίδιο φάρμακο το χρησιμοποιούν και οι ογκολόγοι. Και επειδή όλα πάνε τώρα πια κατά τη χρήση και την ανάγκη και με σειρά προτεραιότητος, εάν το αγαπητό Υπουργείο Υγείας πει ότι αυτή η παρτίδα των ενέσεων θα πηγαίνει στους καρκινοπαθείς γιατί τη χρειάζονται πιο πολύ, τι θα κάνει το κεντρικό φαρμακείο. Δεν θα δώσει προτεραιότητα.
0: Όχι, θα τη δώσει εκεί
1: που δίνουν αυτή προτεραιότητα, γιατί αυτή τη δίνουνε. Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Αυτή τη δίνουνε. Λοιπόν, εγώ λοιπόν ξεκίνησα με 80 ευρώ την κάθε ένεση και τώρα έχει πάει 100. Στην κλινική που πάω δηλαδή. Τώρα έχει πάει 100. Αλλά εγώ πληρώνω ταξί για να πάω, γιατί εγώ, κύριε Μανώλη μου, τότε είχα κάποιες κυρίες από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας, οι οποίες ερχόντουσαν μαζί μου, αλλά την καταργήσανε και από την Εκκλησία πριν τον κορονοϊό και συνεχίζει να μην υπάρχει. Οπότε ούτε από εκεί υπάρχει βοήθεια. Δηλαδή, ούτε η Εκκλησία, να το δούμε έτσι, ούτε η Εκκλησία βοηθάει όπως βοηθούσε πριν τον κορονοϊό. Και κρατήσανε τη διακονία μόνο για τα νοσοκομεία. Δεν κρατήσανε και όλους εμάς που είμαστε ατομικά περιστατικά, να το θέσω έτσι, γιατί δεν μας λένε ασθενείς, μας λένε περιστατικά. Λες και είμαστε κουβάρια. Λοιπόν, και ήθελα να το πω στον κύριο να το ξέρει ότι η προτεραιότητα δεν εξαρτάται από τους γιατρούς ούτε από τις επιτροπές. Εξαρτάται από το Υπουργείο τι προτεραιότητα δίνει. Γιατί εγώ αυτό κατάλαβα από τον γιατρό. Σας λέω τότε είχαν τρελαθεί στην κλινική. Δεν ήξερα τι να κάνουν. Γιατί έχουν πολλούς ασθενείς με οχρά κοιλίδα. Και είμαι και τυχερή με στην ατυχία μου, γιατί μετά την εγχείρηση που έκανα στον καταράκτη, πάω κάθε 3,5 μήνες πια. Δεν πάω κάθε 2,5 που πήγαινα πριν. Είμαι τυχερή με στην ατυχία μου. Όσο αριώνει δηλαδή, σημαίνει ότι το μάτι είναι σταθερό. Και το μάτι εγώ πώς το χάσα, στο οφθαλμιατρείο Αθηνών δεν το χάσα. Που είχαν δώσει τότε, τι μου είπαν τότε, θα το πω πάλι γιατί θυμώνω. Μου είπαν τότε ότι, πώς το λένε, μόνο 15 λέιζερ δίναν τη δυνατότητα να κάνεις μέσω ασφάλειας. Από εκεί και πέρα σε πετάγανε, σε διώχνανε. Και πήγα να μου κάνουν εμένα λέιζερ, τα μάτια ήταν κατακόκκινα, δεν δώσαν σημασία και πάνε να τα περάσουν και δεν περνάγανε αυτά και άρχισαν να τρέχουν δάκρυα. Και πάει και μου μετράνε την πίεση, κυρία Μανώλη μου, και στο δεξί μάτι ήταν 65. Και πετάω, πώς τη λένε αυτό, γλαύκωμα, μέσα στο νοσοκομείο και το χάνω το μάτι. Και πάει μια κυρία, επειδή έκλαιγα εγώ, δεν μπορούσα να συγκρατηθώ. Και πάει μια κυρία που με συνόδευε και λέει στον γιατρού: μα γιατρό, του λέει, τι πράγματα είναι αυτά. 52 χρόνια γυναίκα του λέει είναι, πώς τα αντιμετωπίζετε έτσι, και τι τη απαντάει. Δεν χορηγεί ο επικονδύλια για βαριά περιστατικά, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Πώς εγώ μετά να μην έχω θυμό, για πετε μου, που είμαι ασφαλισμένος άνθρωπος 35 χρόνια, ούτε με τάισε κανένα, ούτε με πότισε κανένα. Κανονικά μου τα πήραν. Πώς να μην έχω θυμό. Και αν μπορεί κανείς να βρει την ημέρα του τελικού του Μουντιάλ, δεν ξέρω αν σας ξανανέφερα, αλλά αξίζει τον κόπο αν μπορείτε να το βρείτε. Την ημέρα του τελικού του Μουντιάλ ήταν ο κύριος Μητρόπουλος στο Κόντρα και μιλούσε για αυτό που είπε ο κύριος Σάκης, πώς αντιμετωπίζουν τους μεγάλους ανθρώπους. Και λέει, οι Ευρωπαίοι λέει.
0: Αλέξο Μητρόπουλος.
1: Ο Αλέξης, ναι.
0: Να τον πάρουμε τηλέφωνο.
1: Καλά
0: γιατί
1: είναι να τον καλούσατε. Καλά είναι να τον καλούσατε μια φορά. Γιατί ο άνθρωπος τι είπε. Ότι οι Ευρωπαίοι λέει κατάλαβαν ότι όποιος παίρνει σύνταξη νωρίς ζει πολύ περισσότερο από το προσδόκιμο το οποίο ορίζουν αυτοί. Δηλαδή, σαν να λέμε, το δικό μου το προσδόκιμο το έχουν ορίσει αυτοί. Όταν το περάσω, θα πρέπει να πεθάνω. Εν ολίγης. Λοιπόν, οπότε λέει και τι έχουμε προσφέρει.
0: Ναι, μην γίνεστε και βάρος τώρα κι εσείς.
1: Έλατε. Κοστίζω. Ένα το κρατούμενο και η σύνταξη.
0: Δεν το λέω μόνο για να μην έχω παρεξηγήσει και εγώ έτσι, όλοι βάρος είμαστε.
1: Και, μα κοιτάξτε να δείτε κάτι, όταν υποτίθεται ότι όταν βλέπει το όποιο κράτος και οι αγαπητοί Ευρωπαίοι, όταν βλέπουν τον εαυτό του ως πάροχο και στην κάθε χώρα ξεχωριστά, αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο λέει είναι του Μακρόν ιδέα, γιατί το κάνανε, για να μας ρίξουν στάξει τα ματιά, τι είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, τι είναι. Που δίνει, ξέρετε πόσο ήταν το ποσό όταν αυτό το 14 το πρωτοφτιάξανε για μας, 200 ευρώ παρακαλώ. Και για τη Γερμανία ήταν 1200 το μήνα. Καταλάβατε, οπότε καμιά φορά που συγκρίνετε, συγκρίνετε τη Γερμανία και λέτε γιατί εκεί κάνει αυτό, γιατί κάνει εκείνο, τώρα είτε το διεκδικούν, είτε αυτοί το μοίρασαν, δεν το ξέρω, πάντως για τη Γερμανία ήταν τόσο. Τόσο λέγανε σε μια συζήτηση που κάνανε στην ΕΡΤ. Και μάλιστα έλεγε μία. Που υποτίθεται ότι δουλεύει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήθελαν λέει να δίνουν ποσά για να μην πεινάει τη πείνα ο άνθρωπο. Τα 200 ευρώ δηλαδή, πόσο αναλογούν την ημέρα, κύριε Μανώλη μου, αν ο άλλο δεν έχει, πώς το λένε, δεν έχει τίποτα άλλο.
0: Το
1: πόσο
0: χρόνο.
1: Αναλογούν.
0: Το χρόνο.
1: Όχι, το μήνα.
0: Α, τα 200 ευρώ. Πόσο
1: ναι.
0: Είναι.
1: Ούτε 10 ευρώ το μήνα δεν είναι.
0: Όχι,
1: την ημέρα, πώς να πω.
0: 10 ευρώ, όχι δεν είναι, 8, 2, 3, 8, 20, όχι, 7, 3, 7, 21, 3, 6, 18, 6,5.
1: Α, μπράβο.
0: Από εκεί.
1: Οπότε, όταν μετά γυρίζει ο κόσμος και λέει, δεν έχω τη δυνατότητα, ξέρω εγώ, να πάρω κοτόπουλο, ποιο κοτόπουλο. Δεν τους ενδιαφέρει, ξεκινάνε ανάποδα. Το σύνολο των χρημάτων που έχω να διαθέσω, πόσα είναι, τόσα εκατομμύρια. Πάντω στους αλγόριθμους, να τα μοιράσουν οι αλγόριθμοι. Δεν έχει κοινωνικό κράτος πια. Τώρα, αυτά τα χρόνια δηλαδή.
0: Όχι,
1: τώρα
0: έχει,
1: δεν υπάρχει κοινωνικό κράτος.
0: Έχει ακοινώνει το αλγόριθμο.
1: Δεν ξέρω τι είναι, αλλά εγώ ξέρω ότι τα νούμεράκια αποφασίζουν αν θα πεθάνω εγώ ή αν θα ζήσω. Και αν παρατηρήσετε, δεν μιλάει και για κανένα για ζωή, όλο για θάνατο. Μιλάει.
0: Έτσι όπως το είπατε, ωραία, τα νούμεράκια αποφασίζουν. Ωραίο.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Το παίρνω διπλά.
1: Έτσι δεν είναι η πραγματικότητα. Και κάτι νόμιμο όπως η ευθανασία. Νομίζετε εσείς ότι το κάνουν για να βοηθήσουν τον άλλον να απαλλαγεί. Αυτοί απαλλάσσονται από το κόστος. Αυτοί, για δείτε το, γιατί πώς το λένε, τρελαίνονται να κάνουν νόμους τέτοιους που στόχος είναι ο θάνατος. Συγγνώμη που είμαι κοινική. Αλλά γιατί περνάνε τέτοιους νόμους. Νομίζετε ότι μας λυπούνται. Κανένας δεν λυπάται κανέναν. Τους βλέπεις και στην τηλεόραση, άμα κάτσεις και παρακολουθήσεις έτσι από απόσταση, στα πασαρέλα είναι. Σαν πασαρέλα. Ο καθένας προσπαθεί να προβάλλει τον εαυτό του καλύτερα για να πάρει τι, την ψήφο τη δική μου για να ξαναπάει τα προνόμια. Συγγνώμη που είμαι κοινική, κυρία Μανώλη μου, αλλά δεν το μπορώ αυτό το πράγμα να αισθάνεσαι ότι είσαι σε δύο επίπεδα. Δηλαδή, ούτε οι βασιλιάδες κάποτε στα μεγάλα τα κάστρα, ούτε αυτοί δεν είχαν τέτοια απόσταση από τον κόσμο, δηλαδή. Τι να πω, δεν ξέρω αν με κρίνετε άσχημα, αλλά.
0: Δεν συνηθίζω να κρίνω, κυρία Γεωργία.
1: Όχι, όταν λέω με κρίνετε, εννοώ και ο κόσμος που με ακούει. Επειδή με πιάνει ο θυμός και γίνομαι πολυβόλο. Πώς να μην γίνω, μωρέ. Άνθρωπος που δούλεψα πολύ είμαι και οι γονείς μου το ίδιο και ο αδερφός μου το ίδιο. Γιατί δηλαδή. δεν αξίζει στους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν έστω κάποιος τρόπος να καταλάβουν ότι αυτό το ρημαδοκράτος κάποια στιγμή που θα το χρειαστούν θα τους πει καλημέρα ανθρώπινα. Δεν αξίζει δηλαδή. Και σκεφτόμουν τώρα με το
0: χώρο
1: που χάρηκα υπερβολικά πολύ. Το βραβείο, τα λεφτά που θα πάρουν είναι 70.000 δολάρια, λέει. Υποθέτω αστραλέζικα. Και καθόμουν και σκεφτόμουν, γιατί σε αυτούς που μας προσφέρουν χαρά, μας προσφέρουν ομορφιά και προσφέρουν και στα νέα παιδιά και τον τρόπο να δουν τι ωραίες προσωπικότητες γίνονται, δίνουν τόσα. Και για να αγοράζουν όπλα, δίνουν δις. Μπορείς να μου πει γιατί. Άντε να μην πω. Αυτή η απορία μου δημιουργήθηκε. Για να σκοτώνονται οι άνθρωποι στην Ουκρανία, στη Ρωσία και στο Ιράν και οπουδήποτε αλλού. Γι' αυτό. Τέλος πάντων, μπορεί
0: έχω
1: να
0: άλλη
1: είναι
0: μια γραμμή.
1: Υπόθεσης.
0: Έχω άλλη μια γραμμή, θα σας κλείσω.
1: Ναι, οκ, θα κλείσω.
0: Ευχαριστώ.
1: Αλλά θέλω να πω. Μπορεί να είναι η κακιά της υπόθεσης, έτσι. Αλλά έχω θυμό. Αφού άκουσα και τους άλλους κυρίες.
0: Αλλά κακιά της υπόθεσης δεν είστε.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σας, κυρία Γεωργία. Γεια σας, καλό βράδυ. Ο κύριος Γιώργος από το Περιστέρι, τελευταία γραμμή, Ελλάδα, κύριε Γιώργο.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
2: Τώρα έχω βγει να κάνω μια παρέμβαση. Θα προτείνω να μην γιαχτεί σαν κανονική μέρα. Αυτό είναι στο δικό σου χέρι, βέβαια.
0: Γιατί σου είπαν κάτι για εσάς.
2: Όχι, όχι. Κάνω μια παρέμβαση όσον αφορά για τους ανθρώπους του ΑΜΕΑ. Γιατί είμαι στον χώρο του ΑΜΕΑ, ο Γιώργος είμαι, που δεν βλέπω.
0: Ναι.
2: Και έχω μια εικόνα που μπορώ να βοηθήσω τον άνθρωπο.
0: Παρακαλώ.
2: Απάνω στο ΚΕΠΑ, το χαρτί τέλος πάντων που έχει, α το πούμε χαρτί, έτσι καταλαβαίνεις.
0: Στην απόφαση, ναι.
2: Αυτό μπράβο, την απόφαση, ναι, επειδή τη βλέπει ο άνθρωπος, θα δει εκεί που λέει πάσχει το άτομο από τάδε, τάδε, ασθενή. Έχει κάποια κουτάκια και λέει ναι, όχι. Ναι, όχι. Τι δικαιούται και τι δεν δικαιούται. Στο ΓΑ, επειδή είπε την τόνισε την
0: ασφαλιστική
2: του. Ωραία. Δεν δικαιούται κάποιο που έχει άνοια ή Αλτσχάιμερ. Και ας έχει ποσοστό. Γιατί δεν γινόταν να κρατήσεις στον ΟΓΑ για αυτή την περίπτωση. Υπάρχει όμως μια εναλλακτική λύση, αν ο άνθρωπος με ακούει, που μπορεί να βοηθηθεί. Αν μπορεί, θα το κάνει όμως σαν αίτηση, θα πάει στην κοινότητα, στο Δήμο.
0: Ναι.
2: Στο Δήμο υπάρχει κοινότητα, υπάρχει γραφείο δηλαδή ειδικό που κατοικοεδρεύει.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω τώρα που είναι. Στο κάθε
0: για το εξωδηρηματικό, για τον ΟΠΕΚΑ.
2: Όχι, το εξωδηματικό το παίρνουν μόνο οι τετραπληγικοί. Θα πάει για να πάρει το 388 σαν βαριάς αναπηρίας. Αυτό ίσως το δώσουν. Είναι όμως από το ΟΠΕΚΑ, όχι από το ασφαλιστικό.
0: Ναι, το ΟΠΕΚΑ αυτό λέω, ναι.
2: Ναι, αυτό, ναι. Μην το μπερδεύουμε, γιατί είναι άλλο το ΟΠΕΚΑ, άλλος φορέας το ΟΠΕΚΑ. Είναι το επιδοματικό κομμάτι.
0: Ναι.
2: Το παίρνουν αυτοί που το δικαιούνται. Ας πούμε το παίρνουν. Οι κυφλοί το παίρνουν. Κάποιες αναπηρίες δεν είναι.
0: Άρα
2: όμως
0: πρέπει να απευθυνθεί στο Δήμο της περιοχής του.
2: Δήμο στην κοινότητα.
0: Δήμο
2: στο
0: κοινότητα.
2: Δήμο υπάρχει ένα γραφείο που είναι γιατί θα γράφει η ΚΕΠΑ. Και θα μπει, θα κάνει μια αίτηση με το χαρτί, αυτό την απόφαση του ΚΕΠΑ. Και ενδεχομένως να του δώσουν από εκεί. Θα πει όμως, όχι το εξωδρομιατικό, ούτε το εταίρου προσώπου. Θα πει το βαριάς αναπηρίας.
0: Βαριάς αναπηρίας.
2: Ενδεχομένως. Γι' αυτό πήρα.
0: Μήπως και.
2: Ναι, υπάρχει μια πιθανότητα. Αυτό δεν το ξέρω, δεν είμαι εγώ.
0: Όχι, καλά, προφανώς.
2: Ναι. Αλλά μπορεί να κάνει μια έτσι, γιατί δεν ξέρω να κρατήσει.
0: Από το τίποτα, μια έτσι παραπάνω δεν χάνει τίποτα.
2: 388 ευρώ πάλι δεν χάνει τίποτα.
0: Αυτό
2: γιατί
0: λέω ότι.
2: Να παίρνει.
0: Εγκριθεί, δεν εγκριθεί, μια έτσι είναι.
2: Ναι. Εγώ το είπα με όλη τη φιλική μου διάθεση και επειδή είμαι που ανήκω στον χώρο και επειδή γνωρίζω πέντε πράγματα, να το διευκολύνω τον άνθρωπο. Αν μπορεί να κάνει, μπορεί και όχι. Αν το κάνει να χρωστάει καλό και να λέει ένα ευχαριστώ σε ένα φίλο που άκουσε και με εξυπηρέτησε και με βοήθησε.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο.
2: Θα ήθελα να μην πιαστεί σαν ημέρα.
0: Όχι, δεν θα πιαστεί, γιατί κάνατε μια παρέμβαση για να βοηθήσετε έναν άλλο ακροατή. Δεν είναι τοποθέτηση.
2: Που είμαι στου ανθρώπου και γενικότερα και έτσι το χαίρομαι δηλαδή. Εύχομαι να το πάρει η μαμά του και να.
0: Μακάρι να το πάρει. Αλλή μόνο.
2: Έγινε.
0: Ευχαριστώ, κύριε Γιώργο. Βεβαίω. Γεια σα, γεια σα. Δεν μετράει του κύριου Γιώργου, γιατί όντως πήρε να μας δώσει μια χρηστική πληροφορία για έναν συνακροατή, ας πούμε, που αντιμετωπίζει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Γεια σου, φίλε Ξηρομαϊρίτη. Βρωμάει και λέει και ζέχνει Αθήνα από κάτω. Ευτυχώς λέει που βρέχει. Καλά το διάβασα. Γιατί άμα περιμένεις λέει από το Δήμο. Αλλά αυτό με τις τουαλέτες, γιατί το γράφει, έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Προχτές έβλεπε ένα βίντεο που σταμάτησε ένας άνθρωπος να ορίσει. το αυτοκίνητο normal, όχι δεν είναι. Αλλά normal, τι πάει να πει. Μπορεί ο άνθρωπος να είναι διαβητικός, μπορεί χιλιαδιά. Πού έχει, έχει τουαλέτες. Πες ότι βρίσκεις ένα κατάστημα, του λες δεν είναι απαραίτητο ότι θα σε αφήσει να πας. Ή μπορεί να είσαι σε μια περίπτωση, δεν ξέρω. Το καράβι, αυτό που λέει. Στη και όχι μόνο σε Σαλαμίνα, όπου έχει υπορθυμίο. Βρείτε με ένα καράβι. Που θα πάει ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να ανέβει τα σκαλοπάτια, που θα τον κρατήσουν κάτω και καλά να έχει καλό καιρό. Και καλά να έχει καλό καιρό. Φανταστείτε να βρέχει, να λισομανάει, να φυσάει ή να είναι σε κανένα αναπηρικό και να πρέπει να κάνει την ανάγκη του. Μπορεί, όχι δεν μπορεί. Θέλετε να σας πω που τον έχουν γραμμένο. Όλοι μαζί. Και πληρώνει και στήριο. Γιατί σου λέει μεταφορά, μεταβίβαση, έτσι είναι. Γεια σου φίλε Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ. Αριστοτέλη, καλά τότε και να μου απαντήσεις, δεν προλάβω να το δω. Πήγε στο να δεις πόλο. Πες μου ότι πήγε, σε παρακαλώ, στείλε μου μήνυμα. Στα δικά μας τα μέσα. Ξηρομερίδη μου, τι να σου πω ρε φίλε. Συλληπιτήρια. Γιάννη, το κατάλαβα, δεν ήταν για σένα το αυτό που είπα. Προφανώς και είναι κατανοητό και αποδεκτό κάποιος να βγαίνει και να λέει το, την εμπειρία του και τα παραπάνω του. Τα άλλα που μου γράφεις, αυτά που διαβάζουν, εντάξει, θα τύχει και αυτό. Βοδενά λέει είναι σλαβική λέξη. Το σλαβικό όνομα που κράτησε 1000 χρόνια από τον 6ο αιώνα μέχρι το 23. Προέρχεται από το Βόντα, που σημαίνει νερό, δεν το ξέρω. Καλή εβδομάδα, ευχαριστώ Τόρπι, να είσαι καλά. Η ΑΕΚ έκλεισε ένα Κροάτι διεθνή που αν τον έκλεινε ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός θα είχε ήδη διακόψει ο Σταυρακάκης. Ο Σταυρακάκης ήταν να βγει και δεν τον άφησα εγώ να βγει γιατί είχαμε όλες αυτές τις γραμμές. Ό,τι και να μου πει θα έχει δίκιο. Μη σου κάνει λέει εντύπωση για τα σταφύλια. Ευχαριστώ κυρία Άννα. Εμείς λέει ξέρουμε από μικρά πως τα πρώτα γλυκά και ωραία σταφύλια τρώγονται του Σωτήρου τον Αύγουστο που διαβάζονται στην εκκλησία. Ναι. Κάποτε βέβαια γιατί ήταν από τότε τέλος πάντων που υπήρχαν εποχές. Τελείωσα με τα μηνύματα. Θα κάνω λέει μια ερώτηση τέρμα. Όχι, έχω άλλο ένα. Ο κύριος Γιώργος. Δύο. Ο κύριος Γιώργος από το Βύρονα. Θα κάνω μια ερώτηση λέει τέρμα προβοκάτσια. Ποιος ψήφισε αυτούς που κυβερνούν. Η Νέα Δημοκρατία στις μεγάλες ηλικίες έχει ψηλή διείσδυση και αποδοχή. Έτσι όπως πάει το πράγμα θα ξεμείνει από ψηφοφόρους. Θα θυμίσουμε στο κοινό τον αγρότη που έλεγε ότι πήγε ψηφοφόρο να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία και μερικές μέρες μετά πέθανε. Καλά, εντάξει, συμβαίνουν αυτά μέσα στη ζωή. Είπαμε, εδώ υπάρχει πολιτικός που ότι. Πώς το είχε πει. Ζείτε παραπάνω, δεν πεθαίνετε, γιατί κάπως το είχε πει. Πει κάποιος που έχει φύγει από ένα τότε ακόμα και έχει πάει στο άλλο. Ζάρεις πολύ. Θα τη βρω γιατί θέλω να είμαι ακριβής. Γεια σας κυρία Σόφη, ωραία φωτογραφία μου έχετε στείλει κυρία Σόφη. Ιταλία πρέπει να είναι.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
3: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5.
4: στο αληθινό ραδιόφωνο.

Λιβάνης. Εξαρθρώθηκε κλιματική οργάνωση στην Κρήτη, τα μέλη της οποίας κατηγορούνται για διάπραξη ζωοκλοπών και εκβιάσεων, ενώ αποσπούσαν παράνομα και ευρωπαϊκές ενισχύσεις. Συνελήφθησαν 8 άτομα. Τα κενά ασφαλείας που οδήγησαν στην έκρηξη και τον θάνατο εργαζόμενο σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας αναζητούν οι αρχές. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Σήμερα απολογείται το ζευγάρι που εμπλέκεται στον θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, μία μαχαιριά στο πίσω μέρος του θώρακα ήταν το θανάσιμο χτύπημα, ενώ στο μικροσκόπιο της αστυνομίας βρίσκονται οι τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Χωρίς κανένα άρθρο να συγκεντρώνει 180 θετικές ψήφους, ολοκληρώθηκε η πρώτη ψηφοφορία στη Βουλή επί της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. 180 θετικές ψήφους ολοκληρώθηκε

0: την αντιμετώπιση των καταστροφικών δασικών πυρκαγιών, ανακοίνωσε η Κομισιόν. Ο Εμμανουέλ Μακρόν έκανε λόγο για τη δυσκολότερη κατάσταση μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Από τις αρχές του έτους, οι γαλλικές αρχές εκτιμούν ότι έχουν καεί περισσότερα από 1.160.000 στρέμματα δάσους.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Τον διεθνή Κροάτι χαφ της Wolfsburg, Λόβρο Μάγκερ, αποκτά η ΑΕΚ. Ο 28χρονος μέσος θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με την Ένωση, με το ύψος της μεταγραφής να ανέρχεται στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Με τη Μαρία Ψάλτη να βρίσκεται πλέον στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Απόψε η βραδιά θα είναι θεματική και θα είναι αφιερωμένη σε τραγούδια τα οποία ενώ γράφτηκαν για συγκεκριμένους καλλιτέχνες τελικά ερμηνεύθηκαν από κάποιους άλλους. Μεγάλα ατοπήματα, μεγάλα λάθη από καλλιτέχνες οι οποίοι υποτίμησαν συγκεκριμένα τραγούδια τα οποία έμελε στην πορεία να γίνουν πολύ μεγάλες επιτυχίες. Αυτά τα τραγούδια λοιπόν θα μας απασχολήσουν απόψε στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και φυσικά και για δικές σας προτάσεις από αυτήν την κατηγορία των τραγούδιων. Εάν έχετε υπόψη σας δηλαδή κάποιες ανάλογες ιστορίες από τραγούδια που για παράδειγμα απέρριψε ένας πολύ γνωστός καλλιτέχνης, αποδέχτηκε κάποιος άλλος και έμελε να γίνουν μεγάλη επιτυχία. Ένα τέτοιο τραγούδι, για παράδειγμα, είναι το It's Not Unusual που γνωρίσαμε όλοι με τη φωνή του Tom Jones. Πίσω στο 1965, λοιπόν, το τραγούδι γράφτηκε από τον Les Reed και τον μάνατζερ του Tom Jones, τον Gordon Mills.

έγραψαν το τραγούδι για την Sandy Show. Εκείνη όμως το απέρριψε. Ο Tom Jones είχε ηχογραφήσει μία demo εκτέλεση στο It's Not Unusual, όσο εκείνο ακόμη ήταν προτινόμενο τραγούδι για τη Sandy Show. Εκείνη άκουσε αυτήν την demo εκτέλεση και είπε αμέσως ότι αυτό το τραγούδι ταιριάζει απόλυτα στη φωνή του Tom, απορρίπτοντάς το. Ο ίδιος ο Tom Jones αρκετά χρόνια αργότερα δήλωσε υποχρεωμένος στην Sandy Show που υπήρξε τόσο γενναιόδορη, καθώς μετά από αυτήν την απόρριψη του δόθηκε η ευκαιρία για να κυκλοφορήσει το πρώτο του σίγγλ.

It's Not Unusual, λοιπόν, τραγούδι το οποίο αρχικά προοριζόταν για τη Sandy Show. Εκείνη όμως το απέρριψε και το 1965 το ηχογράφησε ο Tom Jones, ο οποίος μάλιστα παραδέχεται ότι η αρχική ηχογράφηση δεν ήταν καθόλου καλή. Και με παρότριση του μανατζέρ του ξαναμπήκε στο στούντιο για μια δεύτερη εγγραφή, αυτήν που όλοι ακούμε μέχρι και τις ημέρες μας. Τραγούδια λοιπόν που αρχικά προορίζονταν για άλλους καλλιτέχνες και τελικά τα ερμήνευσαν κάποιοι άλλοι κάνοντας τα επιτυχία. Αυτό είναι το θέμα της απόψινής θεματικής βραδιάς εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Πέπι, χαίρομαι που σου αρέσει το θέμα. Πάμε γρήγορα στο δεύτερο τραγούδι αυτής της κατηγορίας. Τραγούδι του Bruce Springsteen από το 1980. Ένα χρόνο νωρίτερα, ο Bruce Springsteen είχε συναντήσει τον Joe Ramone στο New Jersey και εκείνος του είχε ζητήσει να γράψει ένα τραγούδι για την μπάντα του, τους Ramones. Έτσι και έγινε, ο Bruce Springsteen έγραψε το Hungry Heart. Το ίδιο όμως βράδυ που έγραψε το τραγούδι και μετά από μία σύσκεψη με τον παραγωγό του, αποφάσισε να το κρατήσει τελικά για τον εαυτό του. Παρότι λοιπόν το Hungry Heart αρχικά γράφτηκε για τους Ramones, δεν δόθηκε ποτέ τελικά σε εκείνους και αντίθετα το ηχογράφησε ο ίδιος ο Bruce Springsteen.

Με το Hungry Heart λοιπόν κλείσαμε το προηγούμενο τέταρτο του Bruce Springsteen. Και πέρα από το γεγονός ότι το τραγούδι προοριζόταν για τους Ramones, θα πρέπει να πούμε ότι ήταν η πρώτη φορά που ένα τραγούδι του Bruce Springsteen ακούστηκε σε κινηματογραφική ταινία. Το Hungry Heart λοιπόν ήταν αυτό που έκανε τον ντεμπούτο στο κινηματογράφο, στη ταινία Risky Business με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise. Θα παραμείνουμε στον κινηματογράφο και θα πάμε στην ταινία American Gigolo του Paul Schrader με πρωταγωνιστή τον Richard Gere. Ταινία του 1980, την μουσική της οποίας είχε αναλάβει ο Giorgio Moroder. Εκεί λοιπόν ο Moroder έγραψε μία σύνθεση σαν βασικό θέμα για την ταινία και αρχικά απευθύνθηκε στην Stevie Nicks, τον Fleetwood Mac, για να ερμηνεύσει το βασικό τραγούδι της ταινίας. Εκείνη όμως όταν άκουσε τη σύνθεση το απέρριψε χωρίς δεύτερη συζήτηση. Και έτσι ο Moroder απευθύνθηκε στην Debbie Harry, τον Blondie. Έγιναν κάποιες διορθώσεις, τουλάχιστον στους στίχους. Και τελικά το Call Me κατάφερε να φτάσει μέχρι και το νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών. Σαν single τον Blondie όμως και όχι της Stevie Nicks. Blondie και Call Me μέσα από την ταινία American Gigolo.

Η Στίβι Νίκς λοιπόν απέρριψε το Call Me. Η Ντέμπι Χάρι το υποδέχτηκε με μεγάλη χαρά. Και αυτό απέφερε μια νούμερο ένα επιτυχία για το συγκρότημά της, τους Blondie. Γεια σου Μαρία Ρόζα, μόλις ακούστηκε λοιπόν το Call Me από Blondie. Καλησπέρα Μιχάλη, το Unbreak My Heart μου λέει. Της Τόνι Μπράξτον είναι τραγούδι το οποίο έχει απορρίψει η Σελίν Ντιόν. Έχεις απόλυτο δίκιο και θα το ακούσουμε αυτό στην συνέχεια. Γεια σου Μέρη στη Ραφίνα. Έχουμε μου λέει να μάθουμε πολλά απόψε. Είναι μια ιδιαίτερη θεματική εκπομπή, όπου παρουσιάζονται αρκετές πληροφορίες σχετικά με αυτά τα τραγούδια τα οποία απορρίφθηκαν από κάποιους καλλιτέχνες. Γεια σου Δημήτρη. Δεν χρειάζεται φίλε και να μην μπορείς να βοηθήσεις. Καλησπέρα Αποστόλη, I don't want to miss a thing, Aerosmith φυσικά, και μάλιστα είναι αυτό το οποίο έχουμε προγραμματίσει για τη συνέχεια. Γεια σου Γιάννη με το Suspicion. Θανάση, στην Γερμανία έχεις απόλυτο δίκιο με το It's Raining Men. Τη μεγάλη αυτή δίσκο επιτυχία των Weather Girls, θα το ακούσουμε και αυτό. Ζωή όντως, το απόψινό είναι ένα μουσικό ταξίδι στον χρόνο, αλλά ταυτόχρονα ένα θέμα από το οποίο μπορούμε να μάθουμε ορισμένα πράγματα, όπως συμπληρώνει και η Μαρία. Γεια σου Κωνσταντίνε στη Φραγκφούρτη. Καλησπέρα στη Μαρία στην Κηφισιά. Μπαίνω και εγώ μου λέει για να προτείνω για την απόψινή θεματική ένα αγαπημένο μου τραγούδι, τον Aerosmith. Αναφέρομαι στο I Don't Wanna Miss a Thing του 1998, που δεν γράφτηκε για τους Aerosmith αλλά για την Celine Dion. Η συνθέτης που έγραψε το τραγούδι ήθελε να το ερμηνεύσει η Celine Dion. Τελικά συμπληρώνει η Μαρία, το τραγούδι πέρασε στους Aerosmith, έγινε πιο rock και παραμένει κλασικό ως και σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι το τραγούδι αρχικά προτάθηκε στους YouTube για να το ερμηνεύσουν στο soundtrack της ταινίας Αρμαγεδόν. Εκείνοι αρνήθηκαν λόγω προγράμματος. Η δεύτερη σκέψη ήταν αμέσως η Celine Dion. Όταν όμως στο cast της ταινίας επιλέχθηκε η Liv Tyler, η κόρη δηλαδή του Steven Tyler, έπεσε στο τραπέζι και η σκέψη για να το ερμηνεύσουν οι Aerosmith. Τελικά λοιπόν αυτό συνέβη και επανέφερε το συγκρότημα και πάλι στην κορυφή στα μέσα της δεκαετίας του 90.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Γεια σου Ιωάννη, η Κωνσταντινούπολη μου λέει είναι πάντα εδώ μαζί σας, ακούει και απολαμβάνει και την απόψινή εκπομπή. Γεια σου Νίκο, έχεις δίκιο σε αυτό που μου γράφεις, το How Will I Know είναι τραγούδι που ερμήνευσε τελικά η Whitney Houston. Αρχικά όμως το είχε απορρίψει η Janet Jackson. Καλησπέρα στον Γιάννη με το Hey Joe του Jimi Hendrix. Αρχικά έγινε επιτυχία από τους Leaves το 1965. Αποστόλη, υπάρχει αυτή η φήμη ότι το Lies La Bonita που έγινε επιτυχία με τη φωνή της Madonna αρχικά προοριζόταν για τον Michael Jackson. Καλησπέρα στον Δημήτρη στο Μόναχο στην Γερμανία. Πολύ ωραία μου λέει και ιδιαίτερα επιμορφωτική η απόψινή θεματική βραδιά. Καλησπέρα στον Τάσο και στην Μαρία. Πολύ εύστοχη επιλογή, θα το διαβάσω το μήνυμα όταν θα παίξει μαζί και το τραγούδι. Θα μεταφερθούμε στο 1967. Σε ένα από τα πρώτα τραγούδια των Bee Gees που έγιναν μεγάλες επιτυχίες. Ο λόγος για το τραγούδι του Love Somebody που αρχικά οι Bee Gees έγραψαν για τον Otis Redding. Εκείνος φυσικά δεν απέρριψε το τραγούδι αλλά δεν πρόλαβε να το ηχογραφήσει καθώς έφυγε από την ζωή το 1967. Έτσι λοιπόν το συγκρότημα αποφάσισε να το ηχογραφήσει εκείνο και να δημιουργήσει μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην πολύ μεγάλη καριέρα του, με εξαιρετικές φυσικά διασκευές στην συνέχεια, με πιο εξεζητημένη εκείνη της Νίνα Σιμών. Bee Gees λοιπόν, To Love Somebody, τραγούδι αρχικά γραμμένο για τον μεγάλο Otis Redding.

Εξαιρετικό φυσικά με την εκτέλεση των Bee Gees. Αλλά για σκεφτείτε πως ενδεχομένως θα μπορούσε να είναι εάν τελικά είχε προλάβει να το ηχογραφήσει και ο Otis Redding για τον οποίο είχε γραφεί. Πολλούς χαιρετισμούς στην Μίρκα στη Νέα Υόρκη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μίρκα. Και στον Γιάννη, επίσης στη Νέα Υόρκη. Γεια σου Τάσο, πολύ ενδιαφέρουσα μου λέει η σημερινή θεματική βραδιά. Γιατί θα μάθουμε άγνωστες λεπτομέρειες για αγαπημένα τραγούδια. Τι θα έλεγες για τον Don't You Forget About Me, τον Simple Minds. Φυσικά είναι ένα τραγούδι που ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Το τραγούδι γράφτηκε από τον Keith Forsey και ακούγεται στους τίτλους έναρξης και τέλους της ταινίας Breakfast Club. Και αρχικά ο Forsey είχε ζητήσει διαδοχικά από τον Brian Ferry και τον Billy Idol να ηχογραφήσουν το τραγούδι. Και οι δύο όμως το απέρριψαν. Τόσο λοιπόν ο Brian Ferry όσο και ο Billy Idol απέρριψαν τον Don't You Forget About Me για να δημιουργήσουν την μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα των Simple Minds. Simple Minds, Don't You Forget About Me μέσα από την ταινία Breakfast Club.

Πολλούς χαιρετισμούς στον Αλέξανδρο στο Παρισάκι, όπως μου γράφει στο email του. Τώρα μου λέει άνοιξα το ραδιόφωνο και δεν ξέρω αν είναι σχετικό με τη θεματική, αλλά το γνωστό, the best, της Τίνα Τέρνερ, γράφτηκε και εκτελέστηκε αρχικά από την Bonnie Tyler. Αυτό είναι αλήθεια. Αλέξανδρε, έχεις απόλυτο δίκιο. Η πρώτη εκτέλεση του The Best είναι της Bonnie Tyler. Λίγο αργότερα ήρθε η μεγάλη επιτυχία για την Τίνα Τέρνερ. Απλά αυτό είναι λίγο παραπέρα από την απόψινή θεματική, όπου δεν πάμε απλά σε επανεκτελέσεις τραγουδιών, αλλά αναφερόμαστε σε τραγούδια τα οποία απορρίφθηκαν για κάποιους λόγους από συγκεκριμένους καλλιτέχνες και τελικά αυτοί που αποφάσισαν να τα ερμηνεύσουν τα έκαναν μεγάλη επιτυχία. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου Βάγκο μου, καλώς ήρθες. Θα πάμε σε κάτι σχετικά πολύ πιο πρόσφατο. Θα πάμε στο 2002 και στην συνεργασία του Σαντάνα με τη Μισελ Μπραντς για το Game of Love. Το τραγούδι, αρχικά ο Σαντάνα ήθελε να το ερμηνεύσει ο Ρομπ Τόμας. Εκείνος όμως φοβήθηκε μία επανάληψη του Smooth του 1999 και έτσι το απέφυγε διακριτικά. Οπότε ο Σαντάνα το ηχογράφησε με τη φωνή της Μισελ Μπραντς.

Τουλάχιστον ο Ροπ Τόμας είχε μια σοβαρή δικαιολογία να μην θέλει να ερμηνεύσει το The Game of Love, καθώς φοβόταν την επανάληψη του Smooth, ένα Smooth νούμερο 2 δηλαδή. Σε κάποιες άλλες όμως περιπτώσεις που ήδη έχουμε ακούσει ή που θα ακούσουμε στη συνέχεια, υπήρξαν καλλιτέχνες οι οποίοι διέπραξαν πραγματικά τεράστια λάθη. Και καθώς λίγο νωρίτερα αναφέρθηκε το όνομα της Bonnie Tyler από τον Αλέξανδρο, η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα της Bonnie Tyler, το Total Eclipse of the Heart, προέκυψε από μια τέτοια περίπτωση που θα αναφέρουμε σε λίγο.

Προς το παρόν θα πάμε στην Dolly Parton και το 1977 και το τραγούδι Here You Come Again. Μια μεγάλη επιτυχία για την Parton στην δεκαετία του 70 και μάλιστα το τραγούδι το οποίο σηματοδότησε το πέρασμά της από την country σε πιο pop ακούσματα. Το τραγούδι ήταν σύνθεση του Barry Mann και της Cynthia Vale που είχαν γράψει το 1975 για την Brenda Lee. Η Brenda Lee κράτησε το τραγούδι για έναν ολόκληρο χρόνο και τελικά τους ανακοίνωσε ότι δεν θέλει να το ηχογραφήσει. Έτσι το συγγραφικό δίδυμο του Barry Mann και της Cynthia Vale απευθύνθηκαν στην Dolly Parton που το έκανε μεγάλη επιτυχία που έφτασε μέχρι το νούμερο 3 στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1977.

0: FM.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, το Real FM 97,8. Με μια θεματική βραδιά αφιερωμένη σε τραγούδια που απορρίφθηκαν από κάποιους καλλιτέχνες για να αποτελέσουν στη συνέχεια μεγάλες επιτυχίες για κάποιους άλλους. Και σε αυτήν την δεύτερη ώρα θα ακούσουμε πραγματικά πολύ γνωστά τραγούδια που έγιναν τεράστιες επιτυχίες και τα λάθη που έκαναν κάποιοι ώστε να τα απορρίψουν. Η Μαρία Ψάλτη βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, αλλά ενδεχομένως και για προτάσεις που έχετε από αυτήν την κατηγορία τραγουδιών. Θα πάμε σε έναν ύμνο της δίσκο μουσικής, το It's Raining Men, τραγούδι που γράφτηκε το 1979 και αρχικά προτάθηκε στην Diana Ross. Η Diana Ross το απέρριψε, αμέσως μετά οι συγγραφείς του απευθύνθηκαν στην Donna Summer για να έχουν το ίδιο αποτέλεσμα, όπως και στη συνέχεια το ίδιο αποτέλεσμα υπήρξε και με τη Cher, αλλά και στο τέλος με την Barbara Streisand. Το ίδιο αποτέλεσμα υπήρξε και με τη Cher, αλλά και στο τέλος με την Barbara Streisand. Καμία από αυτές τις ντίβες της μουσικής δεν ήθελε να ερμηνεύσει.

Το It's Raining Men, λοιπόν, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία της disco. Αρχικά απορρίφθηκε από την Diana Ross και στη συνέχεια τόσο από την Donna Summer, την Cher αλλά και την Barbara Streisand.

Πριν το αποδεχθούν οι Weather Girls και το εκτοξεύσουν στην κορυφή. Γεια σου Τάνια, καλώς ήρθες. Είναι θεματική η απόψινη βραδιά και αναφέρεται σε τραγούδια που απορρίφθηκαν από κάποιους καλλιτέχνες με αποτέλεσμα να το εκμεταλλευτούν αυτό κάποιοι άλλοι και να δημιουργήσουν πολύ μεγάλες επιτυχίες. Το επόμενο έρχεται από τον Brian Adams και το Reckless του 1984. Ένα χρόνο νωρίτερα, το 1983, ο Brian Adams μαζί με τον συμπαραγωγό του, τον Jim Vallance, είχαν γράψει ένα τραγούδι για το συγκρότημα των Blue Oyster Cult μετά από δική τους παραγγελία. Προσπάθησαν λοιπόν το τραγούδι που θα έγραφαν για το συγκρότημα να το προσαρμόσουν τουλάχιστον κιθαριστικά στην επιτυχία του συγκροτήματος στο Don't Fear the Reaper, από το οποίο σχεδόν δανείστηκαν εντός εισαγωγικών την εισαγωγή. Τελικά οι Blue Oyster Cult απέρριψαν το τραγούδι που είχε γράψει ο Brian Adams, ο οποίος απογοητευμένος θεώρησε ότι το τραγούδι δεν είναι καλό ούτε ακόμη και για εκείνον. Όταν κάποια στιγμή την επόμενη χρονιά, το 1984, ετοιμαζόταν να κυκλοφορήσει το άλμπουμ Reckless, έλειπε ένα τραγούδι από το άλμπουμ. Τότε λοιπόν ο παραγωγός του του είπε να ανασύρει το τραγούδι που είχε γράψει για τους Blue Oyster Cult από το σιρτάρι για να το συμπεριλάβει στο επικείμενο νέο άλμπουμ. Έτσι και έγινε, και το τραγούδι όχι απλά μπήκε στο νέο άλμπουμ, αλλά κυκλοφόρησε και σαν πρώτο σίγγλ εκείνη τη χρονιά. Αυτό ήταν το Run to You.

Γεια σου Μαριέλα, χαίρομαι που σου αρέσει η εκπομπή. Να σε καλά Κατερίνα, καλό ξημέρωμα να έχεις. Σόφη, η ιστορία με το ZM και τον Serge Gainsbourg είναι λίγο διαφορετική από την απόψινη θεματική βραδιά. Γιατί η πρώτη ηχογράφηση είναι με την Brigitte Bardot. Δεν αρνήθηκε να το ηχογραφήσει η Brigitte Bardot, το ηχογράφησε μαζί του την εποχή που ήταν εραστές. Όταν όμως πληροφορήθηκε τη σχέση τους ο Γερμανός βιομήχανος σύζυγος της Bardot, απαγόρευσε την κυκλοφορία της συγκεκριμένης ηχογράφησης. Γι' αυτό λοιπόν δεν κυκλοφόρησε αρχικά η εκτέλεση του Gainsbourg με την Brigitte Bardot, κάτι που συνέβη αργότερα με την Jane Birkin. Η ηχογράφηση όμως έγινε κανονικά. Και σε καμία περίπτωση η Bardot δεν αρνήθηκε το τραγούδι. Πάμε σε ένα από τα πιο κλασικά παραδείγματα, όχι όμως απόρριψης αυτή τη φορά. Αφού ο ίδιος ο καλλιτέχνης που έχει γράψει το επόμενο τραγούδι θα ήθελε πολύ να το έχει ερμηνεύσει, δεν το έκανε όμως για δύο λόγους. Ο πρώτος ήταν μια διαμάχη που είχε με τον παραγωγό του εκείνη την περίοδο και που στην ουσία του απαγόρευσε για μεγάλο χρονικό διάστημα να μπορεί να ηχογραφήσει. Και ο δεύτερος λόγος ήταν γιατί πίστευε ότι το συγκεκριμένο τραγούδι που είχε γράψει θα τέριαζε περισσότερο σε μια γυναικεία φωνή. Έτσι συνέβη λοιπόν το 1976, όταν ο Bruce Springsteen έδωσε στην Patti Smith το Because the Night.

Το Because the Night, λοιπόν, τραγούδι του Bruce Springsteen που έδωσε στην Patti Smith. Πρώτον, γιατί πίστευε ότι ταιριάζει καλύτερα στη δική της φωνή, και δεύτερον, γιατί εκείνη την περίοδο, το 1976, λόγω μιας διαμάχης με τον παραγωγό του, δεν μπορούσε να ηχογραφήσει. Κάτι που κατάφερε 10 χρόνια αργότερα, όταν κυκλοφόρησε και η δική του εκτέλεση στο Because the Night, σε ένα box set του 1986. Καλό ξημέρωμα, αγαπητέ Τάνια, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Γεια σου Μίνα. Επιμορφωτικό σεμινάριο μου λέει το απόψινο θέμα και δεν προλαβαίνω να κρατήσω όλες τις σημειώσεις, βρε παιδί μου. Δύο υποσύνολα ενός μουσικού συνόλου. Καλλιτέχνες που ερμήνευσαν τραγούδια που άλλοι απέρριψαν και στέφθηκαν με απρόσμενη επιτυχία, και καλλιτέχνες που δεν ευνοήθηκαν γιατί ενδεχομένως τα θεώρησαν μη σημαντικά. Τελικά μου λέει, ποιο από τα δύο μουσικά υποσύνολα έδωσε εξουσία στην μοίρα για να κυριαρχήσει? Καθώς περνάει η ώρα, δυσκολεύομαι να απαντήσω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Μίνα, ακόμη και αν δεν βρούμε απάντηση στα ερωτήματα. Σας έλεγα λοιπόν λίγο νωρίτερα για την μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα της Bonnie Tyler, που δεν είναι άλλη φυσικά από το Total Eclipse of the Heart του 1983. Το τραγούδι έχει γράψει ο Jim Steinman και αρχικά προοριζόταν για τον Meatloaf. Τον Meatloaf και το άλμπουμ του με τον τίτλο Midnight at the Lost and Found. Ο Meatloaf δεν απέρριψε το τραγούδι. Συνάντησε όμως μία άλλη ανυπέρβλητη δυσκολία, καθώς η δισκογραφική του εταιρεία αυτή τη φορά αρνήθηκε να πληρώσει τα δικαιώματα στον Steinman. Με λίγα λόγια, δεν έδωσε τα χρήματα ώστε το τραγούδι να μπορέσει να κυκλοφορήσει στην ηχογράφηση του Meatloaf. Κάτι τέτοιο έγινε λίγο αργότερα με την Bonnie Tyler, η οποία στάθηκε πολύ τυχερή με την μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα της.

Στην προηγούμενη λοιπόν περίπτωση με το Total Eclipse of the Heart δεν έφταιγε κάποιος καλλιτέχνης όπως ο Meatloaf για παράδειγμα, αλλά η δισκογραφική του εταιρεία που δεν πίστεψε στο συγκεκριμένο τραγούδι ώστε να αποδώσει και τα χρήματα τα οποία είχαν ζητηθεί, με αποτέλεσμα αυτό να καταλήξει στην Bonnie Tyler. Πάμε λίγο στα χωράφια της Motown. Αρχικά στο It's a Shame, τραγούδι που έχει γράψει ο Stevie Wonder και που για χρόνια υπήρχε στο σιρτάρι του Berry Gordy, χωρίς κάποιος από τους καλλιτέχνες της εταιρείας να θέλει να το τραγουδήσει. Ανάμεσα στις απορρίψεις που είχε δεχθεί το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν και εκείνη της Aretha Franklin, για να έρθουν τελικά οι Spinners το 1970 και με αυτό να δημιουργήσουν την μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα τους.

Το It's a Shame, λοιπόν, τραγούδι του Stevie Wonder, το οποίο γνώρισε διαδοχικές απορρίψεις. Μέχρι να το κάνουν δικό τους οι Spinners και με αυτό να γνωρίσουν την μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα τους. Θα παραμείνουμε σε soul μονοπάτια και για τη συνέχεια και μάλιστα με ένα τραγούδι που θα μας προκαλέσει και έκπληξη σχετικά με την απόρριψή του. Ο λόγος για το If You Don't Know Me By Now. Τραγούδι που έγραψαν ο Kenny Gamble με τον Leon Huff και αρχικά πρότειναν στο γυναικείο τρίο των Label. Της Label όλοι τις θυμόμαστε, ειδικά με την μεγάλη τους επιτυχία το Lady Marmalade. Το συγκρότημα όμως απέρριψε αμέσως το συγκεκριμένο τραγούδι. Αν και χρόνια αργότερα η front woman, η Patti LaBelle, στην solo καριέρα της πάντα το συμπεριελάμβανε στις live εμφανίσεις της. Τελικά το τραγούδι κατέληξε στον Harold Melvin και τους Blue Notes, που το ηχογράφησαν το 1971 με τον Teddy Pendergrass, τον drummer του συγκροτήματος, να κάνει και τα φωνητικά. Harold Melvin, λοιπόν, and the Blue Notes, τραγούδι που απέρριψαν η Label και ηχογράφησε το συγκρότημα το 1971.

Και όμως λοιπόν βρέθηκε μουσικός και μάλιστα για την ακρίβεια μουσική το τρίο των Λαμπέλ για να απορρίψει αυτό το τραγούδι. Το If You Don't Know Me By Now, το οποίο κατέληξε στους Harold Melvin and the Blue Notes για να γνωρίσει φυσικά και δεκάδες διασκευές στην συνέχεια. Η επόμενη περίπτωση είναι λίγο διαφορετική. Ένα τραγούδι το οποίο δεν απορρίφθηκε από έναν καλλιτέχνη, αλλά οι συγγραφείς του τραγουδιού απέρριψαν αυτόν που είχαν αρχικά στο μυαλό τους για να το δώσουν σε κάποιον άλλο. 1979, ο David Foster και ο Jay Graydon θα γράψουν το After the Love Has Gone, αρχικά για τον Bill Champlin. Στη συνέχεια όμως και κάνοντας κάποιες demo ηχογραφήσεις, θα ενθουσιαστούν στην ιδέα το τραγούδι να ερμηνεύσουν η Earth, Wind and Fire, όπως και θα γίνει τελικά, με το αποτέλεσμα προφανώς να τους δικαιώνει.

Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση, οι συνθέτες του τραγουδιού επέλεξαν τους Earth, Wind & Fire για να ερμηνεύσουν το After the Love Has Gone. Η επόμενη περίπτωση είναι ιδιαίτερη, καθώς στα μέσα της δεκαετίας του 80 ζητήθηκε από τους Toto να γράψουν ένα τραγούδι για τον Χούλιο Εγκλέσιας. Οι ίδιοι δήλωσαν αργότερα ότι είδαν την συγκεκριμένη εργασία σαν αγκαρία, καθώς κανένα μέλος του συγκροτήματος δεν ήταν φαν του Χούλιο Εγκλέσιας. Χωρίς να αντιμετωπίζουν φυσικά με σνόπ τον μεγάλο αυτόν καλλιτέχνη. Τελικά μπήκαν στο στούντιο για να γράψουν ένα τραγούδι Χούλιο, όπως το ονόμασαν, προσαρμοσμένο στα μέτρα του Ισπάνου καλλιτέχνη. Μόνο που όταν τελείωσαν το I'll Be Over You, τους άρεσε τόσο πολύ που το κράτησαν για τον εαυτό τους.

I'll be over you, τραγούδι αρχικά που προοριζόταν για τον Χούλιο Ιγκλέσιας. Και τελικά οι Τότο αποφάσισαν να ηχογραφήσουν εκείνοι.

Πάμε πίσω στο 1962 για το I Left My Heart in San Francisco. Το τραγούδι είχε γραφτεί 10 χρόνια νωρίτερα, το 1954, από ένα άσημο ντουέτο τότε συνθετών, τον George Corey και τον Douglas Cross. Το τραγούδι αρχικά γράφτηκε για την τραγουδίστρια της όπερας, την Clara May Turner, η οποία αρχικά το χρησιμοποιούσε σαν encore σε κάθε εμφάνισή της, ποτέ όμως δεν ηχογράφησε. Το χρησιμοποιούσε λοιπόν μόνο για τις live εμφανίσεις της, αλλά ποτέ δεν μπήκε στη διαδικασία να μπει στο στούντιο και να το ηχογραφήσει. Το συγγραφικό δίδυμο στην αρχή είχε δώσει τον τίτλο στο τραγούδι When I Return to San Francisco. Επειδή όμως δεν τους άρεσε, έκαναν μία δεύτερη προσπάθεια με τον τίτλο να γίνεται When I Come Home, η οποία και αυτή δεν απέδωσε, τα κατάφεραν όμως με την τρίτη, δίνοντας τον τίτλο στο τραγούδι I Left My Heart in San Francisco. Εκείνη την περίοδο, ο παραγωγός του Tony Bennett ψάχνει υλικό το οποίο ο καλλιτέχνης θα χρησιμοποιήσει και μετά από μια τυχαία συνάντηση έρχεται στα χέρια του το I Left My Heart in San Francisco. Το ερμηνεύει αρχικά ζωντανά στις εμφανίσεις που κάνει σε ξενοδοχείο του San Francisco και πολύ σύντομα θα γίνει το τραγούδι που πραγματικά θα τον συνοδεύει σε όλη του τη ζωή.

Από μια τυχαία συνάντηση λοιπόν σε ένα ξενοδοχείο του Σαν Φραντζίσκο έφτασε στα χέρια του Τόνι Μπένετ το I Left My Heart in San Francisco που λίγα χρόνια νωρίτερα είχε απορρίψει μια τραγουδίστρια της όπερας. Καλό ξημέρωμα Χρήστο, να είσαι καλά. Μάγδα, εγώ σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Χαίρομαι που όπως μου γράφεις ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η βραδιά. Καληνύχτα στην Καλλιόπη και στον Γιάννη. Καλό ξημέρωμα στην Πόπη. Το πρώτο τελευταίο για απόψε θα είναι τραγούδι των Rolling Stones. Μία από τις πρώτες συνθέσεις του Mick Jagger και του Keith Richards. Μία σύνθεση που ο μάνατζερ των Stones, ο Andrew Oldham, έδωσε τελικά στη Marianne Faithfull για να την κυκλοφορήσει το 1964. Μάλιστα αρχικά το τραγούδι επρόκειτο να κυκλοφορήσει σαν B-side σε ένα άλλο single. Όμως την τελευταία στιγμή η δισκογραφική εταιρεία αποφάσισε να κυκλοφορήσει αυτό σαν κύρια κυκλοφορία και να γίνει η πρώτη μεγάλη επιτυχία για την Marianne Faithfull. Έτσι κι αλλιώς η Faithfull έγινε και σύντροφος του Mick Jagger το 1966 και αποτέλεσε έμπνευση για να γράψει πολλά τραγούδια, ανάμεσα σε αυτά και το Sympathy for the Devil. As Tears Go By, τραγούδι λοιπόν του Mick Jagger και του Keith Richards, ο αρχικός του τίτλος ήταν As Time Goes By, αλλά τελικά όπως καταλαβαίνετε άλλαξαν τον τίτλο για να μην υπάρχει σύγχυση με το τραγούδι από την ταινία Casablanca.

As the years go by, λοιπόν, από τους Rolling Stones. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στην επιμέλεια του ήχου ήταν η Μαρία Ψάλτη και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Το τελευταίο στην απόψινή θεματική εκπομπή, με τα τραγούδια που απορρίφθηκαν για διάφορους λόγους από κάποιους καλλιτέχνες και έμελε να γίνουν μεγάλες επιτυχίες για κάποιους άλλους, θα είναι ένα τραγούδι των Beatles και ταυτόχρονα μια μεγάλη ατυχία για τον Tom Jones, ο οποίος στάθηκε αρκετά τυχερός στο ξεκίνημα της καριέρας του με το It's Not Unusual που απέρριψε η Sandy Show. Δεν συνέβη όμως το ίδιο λίγα χρόνια αργότερα. Συγκεκριμένα το 1968 ο Tom Jones συνάντησε τον Paul McCartney σε ένα μπαρ του Λονδίνου στο Scotch of St. James. Εκεί λοιπόν ο Tom Jones ζήτησε από τον Paul McCartney εάν μπορεί να του γράψει ένα τραγούδι. Μετά από λίγες ημέρες ο McCartney έστειλε το τραγούδι στο σπίτι του Tom Jones με μία όμως αυστηρή προϋπόθεση. Να είναι το επόμενο τραγούδι που θα κυκλοφορούσε ο ουαλός καλλιτέχνης. Εκείνη όμως την περίοδο ήταν προγραμματισμένο από την δισκογραφική του εταιρεία να κυκλοφορήσει το Without Love. Ο Tom Jones προσπάθησε να μεταπίσει τους υπεύθυνους της δισκογραφικής, χωρίς όμως να τα καταφέρει και χωρίς έτσι να μπορεί να παρακάμψει τον όρο που είχε θέσει ο Paul McCartney. Έτσι λοιπόν, ο Paul McCartney κράτησε το τραγούδι και το ηχογράφησε για λογαριασμό των Beatles, ένα από τα τελευταία τραγούδια του συγκροτήματος, που ο Paul McCartney έγραψε στην φάρμα του στην Σκωτία, για την οποία πάντα είχε να λέει ότι τον ενέπνεαν οι ομορφιές της. Αυτό λοιπόν θα είναι και το τραγούδι με το οποίο θα κλείσει αυτή η θεματική βραδιά. Beatles 1970, τραγούδι που δεν κατάφερε να ηχογραφήσει ο Tom Jones. The Long and Winding Road. Να είστε καλά, καλό ξημέρωμα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Γνώση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.

0: FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.